στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θαρρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
5: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Ένα Λιζοπεντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, ούτε έχουμε νιου έντρι στα τσάρτ. Καλώ τα αγόρι, τα ψηλό το πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ε.
1: Τι τα κάνει.
2: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Να σε παρουσιάσει το κοινό, γιατί υπάρχουν φίλοι που δεν σε θυμούνται.
2: Λογικό. Μετά από τόσα χρόνια είναι πάρα πολύ λογικό να με θυμούνται.
1: Εντάξει. Κοίταξε, κανονικά θα πρέπει να σε παρουσιάσει και σκοπέλε που είναι εδώ απ' έξω. Γιατί ακόμα μπακούρι είναι αυτό που βλέπει το πράγμα εδώ πέρα, μαϊρά μου. Είναι μπακούρι. Και δεν μπορώ, δηλαδή το έχω ένα βάρο στο λαιμό, πρέπει να το αποκαταστήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Άρχισε πρέπει.
1: Να κυκλοφορεί τώρα και να μα βγάζει τη γλώσσα.
2: Άρχισε πρέπει τι απειλέ.
1: Άρχισε
2: πρέπει τι απειλέ.
1: Ναι, είδα
2: το bullying άρχισε πρέπει.
1: Δεν ασχολούμαι. Η Μάρα δυστυχώ για σένα είναι πιασμένη. Και τα γόρια γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Είναι γιορτή μεγάλη. Τώρα γιατί είναι γιορτή μεγάλη, μεγάλη ιστορία, αλλά άστο γιατί θα τσαντιστούν πάλι θεώσει εδώ και θα έρθει καμία. Να μου βάλει την πόρτα απ' έξω.
2: Μη γίνεσαι πρωί-πρωί δυσάρεστο. Να είσαι με το χαμόγελο.
1: Ωραία, με το χαμόγελο. Με χαμογελαστά του θα πάω.
2: Να τα λε όμορφα, να τα λε. Να ακού κάτι που φτιάχνει τη διάθεση στον κόσμο.
1: Εγώ, Μαϊρά, πρέπει να βρούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Καταρχά, έφερε γλυκά για τα γόρια. Όχι.
2: Φροντίζει τη σιλουέτα μα. Έκανε πρόσεξε. Πάρα πολύ καλά.
1: Πρόσεξε. Κωνσταντίνο Λουβάρη. Κωνσταντίνο Παλιό. Είναι κανεί από του 2000 το πρόγραμμα. Έχουμε καμία ελπίδα να φάμε τίποτα. Ποιο. Κάτι κάνουμε. Κάτα. Έτσι μετράω. Εγώ πρέπει και την μερίδα του Παπα-Νικολάου, ξέρεις.
2: Έρχεται πιο αργά, ε. Το προλαβαίνει.
1: Δεν πολύ τρώει αυτό γλυκά.
2: Γιατί.
1: Το βλέπει πω το κακόμοιρο. είναι αυτό. Είναι συνδεδεμένο με μια.
2: Διατηρία αθλητικό
1: κομμάτι. Με ένα βαρέλι καφέ όλη μέρα. Μπορεί να πηγαίνει ένα βαρέλι καφέ. Δες. Αλλά τα γλυκά και παίρνω εγώ τη μερίδα του πάντα παραδοσιακά. Όποτε κερνάει κάποιο, λέω και τη βασίλα του Αρτινού, τη μερίδα του Αρτινού και καθαρίζω. Τα τρώω επειδή και είμαστε μια χαρά. Σούπερ ντούπερ και όμορφα. Ο συνήθως όταν είναι εδώ ο τιτανομέγιστος γιγαντοτεράστιος, ο number one, ο number of the beast, Δημήτριος Λουκάς, ξεκινάμε μια ιστορία. Καμιά φορά σε παίρνει ύπνος για την ιστορία. Καμιά φορά βρίσκει καμιά πετυχημένη.
2: Πραγματική.
1: Όχι, κάτι βρίσκει στο διαδίκτυο, κάτι. Καμιά φορά λίγο παιχνιδιάρικο, καμιά φορά λίγο από εδώ και από εκεί.
2: Τη διανθίζει λίγο.
1: Μπα.
2: Όχι.
1: Ξέρω είναι.
2: Μάλιστα.
1: Τα ανοίγει εδώ πέρα και αρέσει και απαγγελία. Ό,τι διαβάζει μέσα και την απαγγελία. Δεν παίζει παιχνίδι, λέω, άσε να παίξουμε λίγο. Έχει εκεί κολλήσει τη μούρη μέσα στο κινητό και διαβάζει ό,τι γράφει εδώ πέρα. Απαγγέλει. Τάκ, τάκ. Του λέω, άσε να κάνουμε παιχνιδάκι, δεν θέλει. Άστον, αφού δεν θέλει, δεν θέλει. Εγώ ιστορία δεν έχω, να σα πω την αλήθεια σήμερα. Αλλά βρήκα, και το είπα χθες ότι αυτό θα κάνω, κάτι ωραίες έτσι φράσεις, να τις πω παροιμίες, ξένες, όχι δικές μας, που έχουν όμως το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμένα με εξητάνε, το διάβασα. Αν δεν χαθώ στη μετάφραση κανένα δύο από αυτές, νομίζω μέσα μια χαρά είμαστε. Να διαβάσω.
2: Ενεργοποιήσω το translate, όχι.
1: Όχι μόνο. Δεν χρειάζεται. Όταν μπήκε, λέει, άκου Μάιρα, άκου να δεις τώρα τι γράφουν οι σοφοί οι ξένοι. Όταν μπήκε, λέει, το τσεκούρι μέσα στο δάσος, τα δέντρα ψιθύρισαν μεταξύ τους. Κοίτα να δεις, ο καινούριος είναι ένας από εμάς, γιατί ήτανε
2: το ξυλιάρι.
1: Ένας από εμάς, δεν ξέραν όμως ότι μετά θα έρθει να τους προσοκόψει. Προσοχή λοιπόν, ποιος θεωρείς ότι είναι ένας από εμάς.
2: Ωραίο.
1: Έξυπνο. Τα δάκρυα των ξένων είναι σκέτο νερό. Μην τους δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
2: Να
1: κλαίω για σένα. Όποιος πετάει, λέει, μια πέτρα σε έναν άλλον, το ξεχνάει. Αυτός όμως την τρώει την πετριά, δεν το ξεχνάει ποτέ.
2: Ίδια με αυτή, με ίδια έννοια, υπάρχει και με τσεκούρι. Ότι το δέντρο, λέει, θυμάται, το τσεκούρι ξεχνάει.
1: Δεν ξέρω, σωστό. Λοιπόν, πες σε ένα φίλο σου ένα ψέμα και πες του να μην το πει. Αν κρατήσεις το μυστικό, τότε να του λες πάντα την αλήθεια. Άλλο τώρα. Αυτός που ανεβαίνει, λέει, στα πιο ψηλά δέντρα, βλέπει πάρα πολύ μακριά. Αλλά άμα πέσει από εκεί, η πτώση του είναι βαριά από τα πολύ ψηλά. Ακούει, πονάει. Όσοι ζουνε κλείνουν τα μάτια των νεκρών όταν έρχεται να φύγουν. Αλλά ο θάνατος κάποιου μπορεί να ανοίξει τα μάτια τα δικά σου.
2: Ναι.
1: Ένας πεινασμένος άνθρωπος ποτέ δεν διαλέγει το γεύμα του. Θα πάρει ό,τι δώσει μπροστά, γιατί πεινάει. Δεν θα είναι εκλεκτικός. Ακόμα και αυτός που πουλάει, λέει, κεριά, πεθαίνει στο σκοτάδι. Άλλη παροιμία αυτή. Ότι άμα είναι σκοτάδι, δεν μπορεί να βγάζει λεφτά. Αλλά είσαι πάντα σε ένα σκοτάδι. Εννοείται για τους πολέμους.
2: Ναι.
1: Πόλεμο κάποιο.
2: Αυτό γενικά έχει πολλές ερμηνείες και μπορεί να το πάει σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Κάτσε να δεις τώρα, γιατί το έχασα αυτό εδώ πέρα.
2: Το καλύτερο είσαι χάσει.
1: Έλατε, πρέπει να το ξαναφτιάξω. Περίμενε. Οπ. Κάτω αυτό που το αποδίνουν στο Στάλιν, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει ποτέ αυτό, ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι μια τραγωδία, ο θάνατος εκατομμυρίων είναι απλά μια στατιστική. Αυτή είχε αποδοθεί η φράση των Στάλιν, υποτίθεται ότι εξηγούσε με αυτόν τον τρόπο πώς άντεξε η Ρωσία αυτή την εκατόμβη θυμάτων, εκατομμύρια Ρώσοι πεθάναν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτός είπε: μην ασχολείστε. Το πεθάνει ένας, το παιδί σου, ξέρω, το ξύλο. Ο φίλος σου, ο κολλητός σου, είναι μια τραγωδία. Άμα πεθαίνουν χιλιάδες δίπλα σου.
2: Ναι, εντάξει, είναι και το πόσο έτσι τους ενδιαφέρει και η ανθρώπινη ζωή κάποιους που δημιουργούν τους μεγάλους πολέμους κλπ.
1: Τα πρόβατα, λέει, ζουν όλη τους τη ζωή φοβούμενα τους λύκους. Αλλά αυτός, λέει, που τους τρώει είναι ο βοσκός. Αυτός που τους φροντίζει να το προσέχετε αυτό. Αυτός που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό δεν είναι ο λύκος. Είναι αυτός που υποτίθεται.
2: Που τους προστατεύει τους λύκους.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτά τα ωραία για σήμερα. Αύριο μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο.
2: Αύριο θα μου το πει ο Λουκάκης εμένα.
1: Αύριο θα σου πει την ιστορία Λουκάκης.
2: Έτσι.
1: Πάρε ένα μαξιλάρι, βάλω το εκεί στην
2: γωνία. Όχι, θα υπολογίσω να πω και τέταρτο στο δύο.
1: Να σου πω, κάνε ένα δεκαλεπτάκι. Κάνε ένα δεκαλεπτάκι. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Breakfast με Σπάρα. Τα μαθαίνεις αυτά, τα λες και εσύ, γιατί εγώ βαριέμαι.
2: Ναι.
1: Έτσι, ξεκινάμε τώρα, θα μας παρέτησα μέχρι τις 8. Σχεδόν δύο ώρες της μπαλίτσα θα παίξουμε, μπάσκετ θα παίξουμε. Να κλείσω αυτό το μαραφέτη που βαράει τον Τουντούνι, μπλιμ μπλιμ μπλιμ. Με τα μηνύματα θα μας ζαλίσουν. Να μαθαίνεις και εσύ τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας που μπορούν να μας βρίσκουν οι φίλοι μας και να παίζουν μαζί μας μπάλα.
2: Τη μία τη θυμόμουν, είδες.
1: 5-41-60. Πώς θέλει όμως το μήνυμα.
2: Σπορτ και νο.
1: Μπράβο, σπορτ θα διευκρινίζεις. Γιατί κάποιος μπορεί και ελληνικά και.
2: Και με λατινικούς χαρακτήρες. Στο 5-41-60 το μηνυματάκι σας.
1: Το κενό θα λες, ότι μετά το σπορτ θα βάζω ένα κενό.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα, τα μαθαίνεις κύριε. Είστε λοιπόν στην επανένταξη. Είναι δηλαδή σαν να λείπει ένας παίξης από μια ομάδα και έρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό. Θα μπει μεν να πάρει χρόνο συμμετοχή, αλλά θέλει λίγο ρυθμό.
2: Θέλει ρυθμό.
1: Να γνωρίσει τα συστήματα της ομάδας που τα ξεχάσει.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Να αλλάξει ο προπονητής.
2: Να συνηθίσει το πρωινό.
1: Να θυμάσαι πάντα ότι όταν κάνεις εκπομπή μαζί μου, έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις ελεύθερα τη γνώμη μου. Αυτό το ξέρεις. Ή μπορεί να διαφωνείς με τον Αρτίνο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είτε εκφράσεις ελεύθερα τη δική μου γνώμη, είτε διαφωνείς με ό,τι πρόκειται, πιστεύεις ότι πρέπει να πει ο Αρτίνος, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Πόσα χρόνια έκανα. Κάναμε πολλά χρόνια μαζί εκπομπή.
1: Πώς τη λέγανε, το θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι. Και μετά ήμουνα και ο μεσαίος στους δυο σας.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Ναι, το άντεξε και αυτό το πέρασε.
2: Και αυτό, ναι.
1: Ήτανε.
2: Ωραία ήταν, εντάξει.
1: Καλά ήταν.
2: Τελευταία μας εκπομπή νομίζω ήταν την ημέρα που είχε πέσει το μαύρο σύννεφο εκείνη την ημέρα.
1: Πήγα πτώμα, άκου τι έπαθα μέρα. Πήγα πτώμα, κοιμήθηκα το μεσημέρι. Ξυπνώ, βλέπω 30 μηνύματα. Τι είναι αυτό, κάνω ένα τσικλάκ. Σας στηρίζουμε, αυτή είναι αυτό. Τι είναι, παιδιά, τι μας στηρίζει, γιατί τι συμβαίνει. Είμαστε μαζί σας. Μέχρι να μπω να καταλάβω τι έγινε. Boing.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια. Είχαμε είχε προαναγγελθεί έτσι.
1: Εγώ το περίμενα.
2: Ναι.
1: Πολλά λένε ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Πού να πάει τα μυαλό σου, μπορεί να γίνει αυτό. Και έγινε. Τι είναι αυτό που λέγαμε, ότι φοβάσαι του λύκου, αλλά αυτός που υποτίθεται ότι
2: είσαι
1: βοσκός που σε προσέχει και σε φροντίζει, να το σου πήρε το κεφάλι.
2: Λοιπόν, είπαμε 5-41-60, έτσι το κενό το μηνυματάκι σας. Τα υπόλοιπα τα λες εσύ για να τα μάθαινω εγώ.
1: Ναι, εγώ θα τα μάθεις σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε Viber. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και θα την έχετε πάρα πολύ εύκολα να την κατεβάζετε. Ανέξοδο είναι, εύκολο είναι, εύχριστο είναι και από ό,τι φαίνεται την προτιμάτε περισσότερο. Ήδη έχουμε καμιά 20 μηνύματα, όχι λίγο λιγότερα, καμιά 15 μηνύματα πρέπει να είναι. Μας περιμένουν έτσι με τις καλημέρες και όλα τα σχετικά. Έχουμε το mail μας, erasport, μία λέξη χωρίς τα αυτοτέλος, papaker.gr. Έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook. Θα στα σετάρει αύριο αυτά ο Μιτσάρης, γιατί εγώ δεν τα πολύ κατέχω. Θα σε κάνει και εσένα εδώ χαρί στη μίστη και όλα τα σχετικά για να μπορεί να μπαίνει μέσα.
2: Αν και τα έχω κόψει εγώ τα προσωπικά.
1: Όχι, είναι εδώ τη σελίδα τη εκπομπή. Και εγώ δεν μπλέξα ποτέ με αυτή την παγίδα. Το social media, και μπορώ να σου πω ότι έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Από τη στιγμή που δεν έχω μπλέξει με στοίχημα και social media, είμαι μια χαρά.
2: Είσαι μια χαρά.
1: Άνετος, αεράτος. Breakfast με Σπόρ είναι η σελίδα μας. Τη βρίσκεται είτε τη γράψετε στα αγγλικά, είτε τη γράψετε στα ελληνικά, είτε με Greeks. Κάπου από εδώ, κάπου εκεί θα μας βρείτε, δεν μας κάνετε. Και από εκεί μπορείτε λοιπόν να οπλίσετε και να πυροβολήσετε. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι που επικοινωνείτε μαζί μας, που έχετε διάθεση να παίξετε μαζί μας μπαλίτσε, μας βρίσκεται μέσα από το Viber. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά. Και είπαμε και πριν, έχουμε σήμερα Κωνσταντίνους και Ελένες που γιορτάζουν. Το Σύριαλ δηλαδή, θυμάστε, κατακοσμίου.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα, έχεις υπολογίσει το 2ωρο της ημέρας για να στείλεις τα χρόνια πολλά? Γιατί είναι τόσο πολύ.
1: Με τους Κωνσταντίνους και...
2: Εγώ τουλάχιστον σε μένα είναι νομίζω η top γιορτή.
1: Όχι. Είναι στις top, αλλά όχι για μένα η top.
2: Για μένα είναι, ναι.
1: Για μένα είναι, αλλά όχι η top. Νομίζω για μένα στο δικό μου, στην δική μου ατζέντα, με αρχίσω να παίρνω, είναι Γιάννηδες και Γιώργηδες οι περισσότεροι. Μετά Μίτσι.
2: Δημήτρητες, ναι.
1: Δημήτρης, Κωνσταντίνη και Χρήστος έχω πολλούς.
2: Κωνσταντίνο, ναι, σήμερα.
1: Ναι, σήμερα. Έχει, δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε τώρα να λέμε τα χρόνια πολλά, μπορεί να τελειώσουμε σε κανένα 2 ώρα. Πραγματικά καλά το λες. Γιατί αν πεις και μια κουβέντα παραπάνω, ξέρεις καμιά φορά λέει ρε παιδί μου άλλος.
2: Ειδικά να έχεις να μιλήσεις καιρό.
1: Ναι. Είναι μια αφορμή. Τώρα έχεις κάποιον να δεις πόσο καιρό. Είναι μια ευκαιρία σε γαργαλά. Είναι απάρτο που έχουν μιλήσει καιρό με την ευκαιρία τη γιορτή του να πει και δύο κουβέντε.
2: Θα του πει εσύ τον πόνο σου
1: αυτό. Πνίγεται εκείνη την ώρα γιατί παίρνει τηλέφωνο. Απάτ και του παπ. Πα να του πιάσει λίγο κουβέντα, τον βλέπει ότι θα σε κλείσει πολλέ φορέ. Και είναι σου λογαβάλε, εντάξει.
2: Και το κλασικό μετά, έτσι. Θα τα πούμε αυτέ τι μέρε, θα πάμε από κοντά.
1: Ναι, καλά. Ναι. Πάρε κανένα τηλέφωνο να βρεθούμε. Οπωσδήποτε. Α, δω πει σε κεράσιμα. Μου περίμενε. Μην μου έρθει κανένα παλιό στο περάμαδια χέρια. Δεν έκανε. Τον έστειλα κατευθείαν. Αυτό που αποφεύγει μια ζωή να κεράσει, το είδωλο.
2: Ποιος, αλήθεια, ναι. Ποτέ.
1: Όλο το ξέχασε, όλο αυτό, κοίτα να δεις. Έχουμε εθελοντές καταδότες που ξέρουν από το Facebook πότε γενέθλιο ο καθένας. Και πρωί πρωί έχει γενέθλια σήμερα ο Μαυρογιάννης και αν το ξέχασε. Χαμένε.
2: Σε έχει δώσει,
1: το μηχάνημα. Έχει δώσει κατευθείαν, μία. Λοιπόν, έχουμε, μπαίνουμε στην ώρα που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Χθες είχαμε το μεγάλο τελικό στο Europa League.
2: Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε ταυτότητα. Ποια κοπέλα έχουμε μαζί σύντροφιά
1: μας. Α, τη Μάιρα Ξύδη, να είδες που τα λες. Είδες κι εγώ. Άιντα. Μου βάλα χέρι που θες να κάνω ένα τρέιλερ και μου παίρνει τηλέφωνο που θα το φτιάξει. Καλά ρε εσείς, δεν λέτε ποτέ ποιοι είσαστε. Έχω ακούσει λεπόσες εισαγωγές εκπομπές και δεν ξυπητά ονόματά σας. Να κόψω να το βάλω κι εγώ στο τρέιλερ. Ότι το breakfast με σπόρδο κάνει, ξέρω εγώ, ο Λουκάκης με τον Κοντό. Καλά τους λέει, την άμυνα πάλι το ξέχασα. Να το πω.
2: Οπότε Χρήστος Κοντός δίπλα μου, ναι, Μάιρα να ξέρεις, τον ξέρω από μωρό παιδί έτσι. Ήταν από τους πρώτους που με έπαιρνε δίπλα και μου μάθαινε πώς να γράφω στις εφημερίδες.
1: Ακόμα εκεί είναι. Μέχρι εκεί είναι, δεν είναι. Δεν έχει προοδεύσει. Εκεί είναι.
2: Έτσι στο στούντιο λοιπόν μαζί με τον Χρήστο Κοντό.
1: Άκης Δημακός λοιπόν, ναι. Για όσους τυχόν τον θυμάστε. Όλα καλά, και όσοι δεν τον θυμάστε, τον μάθηκε αυτόν. Σιγά σιγά τον βάλω, είπαμε, στην πρίζα, στην καλύμπρα. Θα προχωρήσουμε μια χαρά, σούπερ θα είναι. Αύριο να ξέρεις, θα σου δώσω μια συνταγή. Βέβαια στην αρχή, επειδή είσαι παρθένος οργανισμός, θα αντέξεις. Αλλά από την άλλη εβδομάδα, σιγά σιγά, άμα έρχεσαι καμιά δεύτερη φορά κτλ., θα σου έχω μια ειδική συνταγή με χάπια. Κάτι μπλε, κάτι κόκκινο, κάτι κίτρινο, να τα ξεχωρίζω, να κάνεις με το Λουκάκι. Θα πει ακριβώς αυτά που σου λέω για να αντέξεις. Γιατί αλλιώς θα πηδήξεις καμιά φορά το παράθυρο. Να το ξέρεις αυτό, δεν είναι εύκολο.
2: Όχι,
1: να κάνεις
2: εντάξει, εντάξει, καλός είναι, καλός.
1: Καλός είναι, στη γέννα χάλασε. Όταν το πες με το κεφάλι κάτω. Έχει ένα τυφοειδή πυρετό, μια επατήτητα β'. Του έχουν μείνει κατά κάποια κουσούρια, αλλά δεν πειράζει κατά τα άλλα.
2: Εν τω μεταξύ, Μάιρα, τώρα άκου τη σύμπτωση, έτσι. Εγώ στην Era Sport, 4 βρήκα εδώ πέρα. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει σύνταξη, λοιπά. Είναι ο Χρήστος, είναι ο Λουκάκης, που θα είμαι με τα δύο αυτά παιδιά. Και ο Λευτέρης ο Σαραλάκος, κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι ξέρεις, έχουν έρθει μετά από μένα όταν άνοιξε. Οπότε εγώ πήσα στους δύο που τους βρήκα εδώ πέρα. Δηλαδή πάλι δεν είμαι παλιός.
1: Ναι, είσαι το νέο, το νεούδι ακόμα, το νιαλιάρο. Δεν το λέω για να βαρύνουμε το κλίμα, αλλά με την αφορμή πρώτα των γενεθλίων της Ερασπόρ και μετά που έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής ο Κοντζιάς, κυκλοφόρησαν διάφορες φωτογραφίες που είμαστε λίγο μαζεμένοι. Και παιδιά, είναι λίγο μακάβρια αυτό που θα πω. Στις περισσότερες φωτογραφίες που έχω δει, 7 στους 10 έχουν χαιρετήσει.
2: Να. Εντάξει, ήταν και κάποιοι πιο μεγάλοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και νέα, πιο νέοι άνθρωποι.
1: Ναι. Και εντωμεταξύ, αυτό συζητάγαμε και προχθές, ότι σε κάποια χρόνια που θα φύγουμε, η δικιά μας σειρά, δηλαδή.
2: Εσύ εντάξει, μισή.
1: Λουκάκης, Αντωνίνης, Κοντός, Παπα-Νικολάου κτλ. Πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς εδώ που θα ήταν παρόν τη μέρα που άνοιξε η Ασπάδα.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Α, ήρθε. Επιστροφή. Που είναι ακόμα τζόβενο.
2: Εγώ ξεκίνησα για 2-3 μήνες πότε ήμασταν στην Κατεχάκη. Και μετά ανεβήκαμε, νομίζω ήταν Μάρτιος του 93, έτσι.
1: Αγίες εσύ πάει ο σειρά, φίλε.
2: Μάρτιος ή Μάιος. Μάιος του 93 που ξεκίνησε η Ρασπονία. Μάρτιο ήταν μέσα στην Κατεχάκη.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε το κορίτσι μας, το Μάριξε, θα διάλεξε τα τραγουδιά και σήμερα έρθει το πρωί πρωί μου. Λέει, τι λέω, βάλω, τι θες, γιατί είναι δικό μου κορίτσι, ξέρεις. Είναι...
2: Όχι, ποτέ τα περίεργα τα.
1: Τα πριόνια θα ακούσεις, τα πριόνια σε λίγο. Βέβαια, είχα σκοπό να βάλω κάτι πιο ξεσηκωτικό, έτσι για να γουστάρουμε, αλλά το πήρε πάνω το κορίτσι, θα μας πάει λίγο πιο μαλακά. Σε λίγο θα βάλουμε το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας. Πάντα να ξέρεις, τα πρώτα δύο τραγούδια πριν τις 7 είναι ξένη μουσική, συνήθως ροκ. Και μετά παίζει μπάλα για να επανανοίγει.
2: Για να ξυπνάει καλά ο κόσμος.
1: Λουκάς δεν βάζει ποτέ την ταλάρα, θα του σπάσω καμιά μέρα, θα είναι εκεί, θα πάθει έφραμα και θα του ασυνονοηθώ και θα ξεκινήσω, θα του παίξει ο Γιώργαρος κανένα ακόρντο και θα του έρθει κανένα έφραγμα και θα τρέχουμε. Λοιπόν, είπαμε, χθες είχαμε τελικό. Ό,τι περιμέναμε έγινε.
2: Πέμπτο στα 6 για τον Έμερι.
1: Ο Έμερι. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Λες και είναι δικιά του διοργάνωση.
2: Ναι, είναι η διοργάνωσή του.
1: Πρώτα με τη Σεβίλη, τώρα με την Αστόβιλα. Έχει πάρει 5 δαχτυλάκια. Δηλαδή σε λίγο δεν χρειάζεται ένα χέρι. Είναι ένα μαγικό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πετυχαίνουμε εκεί σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση, παιδί μου. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω.
2: Ναι, και με διαφορετικές ομάδες. Που σημαίνει ότι είναι δική του διοργάνωση.
1: Με κάποιο τρόπο έχει πάρει τον αέρα.
2: Χθες το περιμέναμε όμως, έτσι.
1: Ναι, τα φαβόρι, γκρα φαβόρι. Γιατί απέναντί ήταν, ναι, μεν μια γερμανική ομάδα, πάντα σε έφυγε του Γερμανού στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά όχι τόσο υψηλή δυνατότητα.
1: Αλλά εντάξει, ναι, δεν είναι. Ναι.
2: Δηλαδή, πετύχε πολλές πόντες για να φτάσει εκεί.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το έχω το παιχνίδι. Ανοίξει μετά από ανοίξει λίγο κουβεντούλα.
2: Ναι, όχι, δεν το έχω το παιχνίδι. Είδα τα highlight.
1: Ναι, ούτε αυτά, γιατί είχαμε. Είναι αυτό που σε μια φορά το μήνα μαζευόμαστε μια παρίτσα και παίζουμε την μποκίτσα μας. Φίλοι εδώ και 20 χρόνια τώρα.
2: Όχι, εμένα με είχε αγχώσει με το πρωινό ξύπνημα να μην αργήσω και έπεσα και μήχα νωρίς.
1: Σου είπα εγώ να μην αργήσω. Με αγχώνει καθόλου. Και ας πάρει όμως, δεν έχει υπάρχει θέμα. Με αγχώνει καθόλου, εδώ είμαστε. Οπότε, δεν σου πω την αλήθεια, το παρακολούθησα λίγο διαδικτυακά μόλις είδα το νωρίς το ραπ, ούτε ασχολήθηκα καν. Αυτό είναι ένα θεματάκι, γιατί κρίθηκε ένας ευρωπαϊκός τελικός. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος γιατί, ενώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε το πιο ταπεινό conference και να πάμε σιγά σιγά μετά στο Europa και στο τέλος να κλείσει χρονιά με το μεγαλειώδες Champions League, τον τελικό του Champions League. Η FIFA επέλεξε να μην βάλει σάντουιτς στο Europa League, να ξεκινήσει με τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, να βάλει σάντουιτς στο ενδιάμεσο το πιο ταπεινό το conference λέει και να κλείσει με θόρυβο έτσι με το μεγάλο τελικό. Παλιά ξέρεις Άγγλοι και Γάλλοι σκοτώνονταν στις μάχες. Τώρα είναι, θα έχουμε μια αγγλογαλλική μονομαχία στο ποδόσφαιρο. Με φαβορή μεν την
2: Παρίσι Ζερμέν. Το τελικό του Champions League.
1: Φαβορή μεν την Παρίσι Ζερμέν. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένας τελικός και επειδή η Arsenal μέχρι τώρα και με τη φόρα ήρεμη έχει πάρει την Premier League. Δεν έχει αυτό το άγχος που με κάποιο τρόπο τα χάνει τώρα μετά το άλλο όλα. Εγώ δεν θα πόνταρα και με τόσο μεγάλη ασφάλεια στην αντιπικράτηση πάρει που τη δίνουν όλοι στοιχηματικά. Με
2: είναι και δύο διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί κόσμοι. Έτσι. Άλλη νοοτροπία ομάδα, μία άλλη. Τη μία ομάδα αρέσει το επιθετικό παραγωγικό ποδόσφαιρο με τα πολλά γκολ κλπ. Στην άλλη είναι το ότι να μην φάω γκολ και να προσπαθήσω να πετύχω. Πιο σφιχτή ομάδα. Σε κάποιου αρέσει, σε κάποιου δεν αρέσει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρει μπάγκερ στο τελικό, έτσι για να υπάρχει θέαμα. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ομάδα στη βαρύ αρχή, μέσα και τέλος η Arsenal. Έτσι.
1: Και το διάβαζα τώρα μια ανάλυση προχθές για την Arsenal και έλεγε αυτό που δεν βιώνουμε εμείς εδώ.
2: Ναι.
1: Από τη μια εμείς που είμαστε υψηλοδέτεροι, γιατί δεν είμαι Arsenal, ούτε City, ούτε Liverpool, ούτε United. Έχουμε ντέρμπι. Έτσι, μικρή ντέρμπι. Ομάδα δεν ασχολείται.
2: Εγώ κινδυνεύω να αποβαστώ, θα την γλιτώσω φέτος. Είμαι τότε. Ναι.
1: Α, τότε. Μην μπαίνει και όρκο να την γλιτώσει.
2: Ναι, πιστεύω να την γλιτώσω.
1: Αλλά περιμένει, γιατί μπορεί να έχουμε πολλά δεδομένα. Οκ, λέγαμε να το πάρει Arsenal πριν πολλά χρόνια. Έχει όλο το αγγίζει, με κάποιο τρόπο το χάνει. Και διάβαζα χθες ένα κομμάτι εκεί στο BBC που έλεγε ότι η πλειοψηφία των οπαδών των υπόλοιπων που δεν είναι Arsenal, δεν θέλουν να το πάρει Arsenal. Γιατί δεν παίζει λίγο ωραία μπάλα.
2: Να.
1: Τα περισσότερα γκολ τα βάζει από στατικές φάσεις, κυρίως με εκτελέσεις. Έχει βάλει 18 γκολ από κόρνερ. Βάλει και καμιά δεκαριά από φάουλ, με σέντρες, γιόμες κτλ. Τα μισά της γκολ είναι στημένη μπάλα και δεν είναι on field, δηλαδή σε παιχνίδι, σε ρυθμό.
2: Και αν τους
1: στατιστικά δεν πάει άσχημα. Δηλαδή.
2: Αν τους παρακολουθήσεις, δηλαδή δεις 6-7 συνεχόμενα παιχνίδια, θα δεις πόσες διαφορετικές κομπίνες έχουν αναστημένο.
1: Είναι πολύ δουλεμένοι. Ναι.
2: Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δηλαδή αυτό με τα κόρνερ δεν είναι τυχαίο. Ότι όχι μόνο βάζουν πολλά γκολ από κόρνερ, συνολικά μαζί με την Ευρώπη, το 33% των γκολ που βάζει η Arsenal είναι από κόρνερ.
2: Ναι, ναι, είναι επιστήμη. Πού θα κάτσει ο παίκτης, πώς θα μπορέσει
1: να τερματοφύλακα
2: να βγει, πώς θα μπορέσει να κάνει τον μπροστά βήμα, πώς θα βγει η μπάλα στο πίσω δοκάρι. Είναι
1: και αυτό προβλημα. Δεν αρέσει σε πολύ κόσμο. Παρότι η αριθμητική κολακή μου, δηλαδή σε σύγκριση με τη Manchester City που υποτίθεται ότι παίζει λίγο πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, στο σύν είναι η. Δηλαδή στο goal average το πάνω χέρι είχε. Mm-hmm. Έστω και για λίγο. Mm-hmm. Είχε το πάνω χέρι. Να ξέρω εγώ ότι η άλλη είναι πιο θεαματική, βάζει παραπάνω γκολ. Η διαβάρκα.
2: Η City πλήρως το ξεκίνημά της.
1: Ναι. Δεν την πολύ γουστάρουν οι Άγγλοι γενικώς και δεν πολύ χαρήκανε από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, έχει την πλάκα του μας να αλλάζει.
2: Απλά τώρα οι Άγγλοι είναι και λίγο περίεργοι. Πες ότι το παίρνει City. Δεν θα το γουστάρανε. Και θα σου λέγε με τέτοιο budget, ξέρω εγώ, γιατί τα μετράνε πάρα πολύ αυτά.
1: Είμαι σίγουρος ότι η City έχει το μεγαλύτερο budget. Γιατί η United τότε να μην τη Chelsea ξοδεύουν πολύ περισσότερο.
2: Όχι, μιλάω για την Arsenal και τη City.
1: Α,
2: εκεί είναι τη σύγκριση.
1: Εντάξει, okay, ναι.
2: Δηλαδή πάλι θα βρίσκανε κάτι με αυτό.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει ο πιο φτωχός να το παίρνει. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να βάζει τα πολλά λεφτά για να το πάρει. Ας πούμε, είδες ότι η Liverpool για πρώτη φορά που ήταν πρωταθλήτρια στις μεταγραφές, έδωσε 500 εκατομμύρια για τρεις παίχτες, περασμένο καλοκαίρι, όντας ήδη πρωταθλήτρια, πνίγηκε, καταπαντίστηκε.
2: Να, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, να γίνει ομάδα. Η ομάδα.
1: Είναι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα με ένα τραγουδάκι γέφυρα, γιατί και μισή, να ξέρεις πάντα, συνδυόμαστε με το Etios Radio, το παλιό αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα, και υπάρχει ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων ουσιαστικά, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Και βάζουμε γέφυρα ένα τραγουδάκι να πάμε. Για να μπορούμε να το κόψουμε και ακριβώς με τη σύνδεση. Γιατί η σύνδεση γίνεται ακριβώς και μισή. Μα πάει και σαν δεύτερο λεπτό πίσω. Οπότε με ένα τραγουδάκι γέφυρα που το έχει επιλέξει το κορίτσι μας, η Μαραξίδη, θα πάμε στην πρώτη σύνδεση με το Ρυθμίσιο Ρεντιού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8. Ακούτε Ερασπορ.
2: Γυρίσατε.
3: Δεν είχαμε τον Αρτινό, άκουσαμε πιο πριν. Περνάει λογοκρισία δηλαδή. Αυτό πράγμα πώς μπαίνει στην εκπομπή. Με ρώτησε κανείς εμένα. Πρέπει δηλαδή να πω.
4: Για να σου φτιάξει διάθεση.
3: Αγόρι μας. Δεν μου τη φτιάχνει. Ξέρεις τι κάνει τώρα, επειδή αυτός είναι γέρος και έχει τύψεις, αρχίζουν τύψεις. Γιατί του έλεγα πάντα, πώς μπορείς και κοιμάσαι, ρε φίλος Ολυμπιακός. Έχουν γίνει αυτά που βλέπει να μάθει. Πώς κοιμάσαι το βράδυ, δεν έχεις τύψεις. Ένα φίλο Ολυμπιακό, χαλό με φίλο, μου βούτυξε, λέω τον Πέμπτο.
4: Σου έφερε γλυκά.
3: Ποιος?
4: Μετά το χείο του Παναθηναϊκού με τον Πάο.
3: Αυτός. Είσαι τρελός. Δεν το ξέρεις που φαίνεται καλά. Και τώρα αυτός, επειδή τον πιάνουν τύπη στο γέρο του Μαπετσό, ξυπνάει νωρίς και μας ακούει τελευταίο μισάωρο. Και τι και μου κάνει και μου τη λέει κιόλας. Πες αυτό, είπες εκείνο, είπες τ' άλλο.
4: Σηκώνεται αυτά το πρωί.
3: Ναι, απίστευτο.
4: Άστε.
3: Ναι. Του πήγα ξυπνήσει παλιά, ήθελε να βάζουμε κουδούνα στο κεφάλι.
4: Θυμάμαι. Ναι.
3: Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το θέμα της Αστον Βίλα, επηρεάζει εμέσως τον Ολυμπιακό. Έγινε μισή δουλειά για τον Ολυμπιακό, μια ζωή άλλοι την κάνουν τη δουλειά για τον Ολυμπιακό. Καταλάβες. Ο Ολυμπιακός τι θέλει? Ήθελε το ένα προαπαιτούμενο για να κερδίσει ένα γύρο και να εξασφαλίσει, όπως και να έχει ευρωπαϊκή παρουσία, ό,τι και να γίνει, δηλαδή ο κόσμος εκεί ανάποδα, να είναι από το Σεπτέμβριο και μετά σε league phase μια διοργάνωση. Ήθελε τι, να πάρει η Arsenal το. Του Europa League και ταυτόχρονα να βγει στο Champions League μέσα από το πρωτάθλημα από την τέταρτη θέση, όχι την πέμπτη.
4: Ναι, την πρώτη τετράδα.
3: Η πέμπτη είναι το εξτρά τυράκι που πήρε το αγγλικό ποδόσφαιρο, επειδή οι ομάδες του ήταν οι κορυφαίες φέτος στο ranking της UEFA.
4: Ναι. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό, έτσι.
3: Καθόλου εύκολο. Να. Το ένα το πήραν οι Άγγλοι, το άλλο το πήραν οι Ισπανοί. Τα δύο παραπανήσια εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα 3 βαθμών από την Λίβερπουλ, την οποία ανοίξει προχθές 4-2, περασμένη Παρασκευή. Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη συνθήκη, ότι πάει να παίξει στο Etihad με την Manchester City, τελευταία αγωνιστική η Aston Villa. Δηλαδή, διόλου απίθανο, επειδή πιθανόν και αυτό το παιχνίδι να είναι και το τελευταίο του Guardiola, να έχει και ένα έξτρα ψυχολογικό κίνητρο, παρότι απογοητευμένη γιατί έχασε τον τίτλο, προτελευταία αγωνιστική και μαθηματικά τον έχασε η City. Αλλά εντάξει, είναι και οι Άγγλοι που ποτέ δεν παρατάνε παιχνίδια κτλ. Αλλά ακριβώς επειδή φεύγει μάλλον ο Γουαρδιόλα, ενδεχομένως να θελήσει να φύγει με τιμή και δόξα με μια νίκη. Αν χάσει η Άστον Βίλα από την Manchester City στο Manchester και ταυτόχρονα νικήσει η
4: Liverpool
3: την Brentford.
4: Η οποία και η Brentford καίγεται.
3: Καίγεται κι αυτή. Δεν θα είναι εύκολο.
4: Γιατί αν... στην ισοβαθμία νομίζω είναι καλύτερη η Liverpool. Γιατί μετά τα γκολ.
3: Ναι. Στην ισοβαθμία λοιπόν και την πιάσει στου 62 πόντους. 62 είναι ή 72, θυμάμαι. Κάπου εκεί θα σου πω, νομίζω 72. και την πιάσει εκεί πέρα, βγαίνει πέμπτη η Άστον Βίλα και δεν παίρνει την μπόνους ο Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αν όμως συμβεί και αυτή η προϋπόθεση να πάρει η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός, ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό, που σημαίνει ότι και δύο αποκλεισμούς να έχει, τρίτο και play-off, θα πάει conference. Έχει όμως πολύ πιο εύκολο δρόμο για να, με δύο προκρίσεις, να πάει Champions League. Με μία πρόκριση πάει Europa. Με καμία conference. Απλά πράγματα, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Αρκεί να έρθει και αυτή η δεύτερη προϋπόθεση. Αν ξεκινήσει από τον τρίτο, θα χρειάζεται να κάνει τουλάχιστον μία πρόκριση για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Που, εντάξει, θεωρητικά είναι εύκολο γιατί πάντα θα είναι φαβορή. Έχει υψηλό ranking. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καμιά φορά μας τραβώσει κάτι, στραβώνει.
4: Όσο πιο νωρίς ξεκινάς, τόσο πιο δύσκολο είναι, γιατί αλλάζουν όλες οι προετοιμασίες, όταν πάντα.
3: Ναι, είναι. Εντάξει. Οι περισσότερες ομάδες δικές μας μαθημένες είναι. Σπάνια συμβαίνει αυτό που συνέβη πέρσι με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Παλιά ο πρωταθλητής πήγαινε απευθείαν στους ομίλους και γι' αυτό ήταν αυτά ωραία.
4: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός συνήθως δεν έμπαινε πολύ νωρίς, έμπαινε πιο μετά στις.
3: Αυτό σου λέω. Ως πρωταθλητής έμπαινε κατευθείαν στον όμιλο. Δεν έδινε πραγματικά. Για πολλά, πάρα πολλά χρόνια τα λεφτά στην τσέπη, ηρεμία, καλοκαιράκι, χαλαρά, εύκολη προετοιμασία, εύκολα τις μεταγραφές, ούτε πίεση, ούτε ξεκινάμε μαζί με τους άλλους, πάμε με τα μπετά από τον Ιούλιο μήνα. Αλλά τώρα θέλει λίγο προσοχούλα γενικά, είναι δύσκολο το τρύπωμα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η ώρα του Final Four και εδώ θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η σημερινή μέρα θα έχει πάρα πολύ μπλα-μπλα. Συνεντεύξεις τύπου, προπονητές, παίχτες, παλιοί που έχουν έρθει εδώ, έχει γεμίσει η Αθήνα από παλιές μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο, και NBA θα έρθουν να δουν, λέει.
4: Ναι, εντάξει, το κούμπο νομίζω και.
3: Και πολύ, και πολύ από το NBA θα έρθουν.
4: Έχουν αλλάξει, έχουν δημιουργήσει πολλές περιοχές που δεν μπορεί να παρκάρεις ή δεν μπορεί να πας στο σπίτι σου. Πας και παίρνεις ειδική άδεια στα πέριξη του Ολυμπιακού Σταδίου ή στις πολυκατοικίες που μένεις, ειδική άδεια για να το βάλεις στον παρμπρίζο για να μπορείς να περνάς και να πας να παρκάρεις στον καράζ σου, όχι στους γύρω χώρους.
3: Και η πλάκα είναι ότι διάβαζα την ανακοίνωση της αστυνομίας και νόμιζα ότι τι έγινε, παιδιά, 21 Απριλίου έχουμε. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Απαγορεύονται οι μηχανοκίνητες πορείες. Έρχονται Τούρκοι αστυνομικοί.
4: Ξέρεις τι γίνεται τώρα όμως, επειδή είναι δύσκολα παγκοσμίως, το κλίμα είναι πάρα πολύ τεταμένο παγκοσμίως και τώρα είναι ένα γεγονός το οποίο θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Φοβόμαστε και άλλα πράγματα, όχι μόνο το τι θα γίνει μεταξύ μας.
3: Πάντα έχεις το νου σου, γιατί καταρχάς, κοίταξε να δεις. Αν υποθέσουμε ότι ήταν και δύο ελληνικές ομάδες μέσα, θα είχαμε εκεί τότε το κούκκινο στον αγερμό κανονικά. Δηλαδή, αν ήταν στο ίδιο γήπεδο, μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει να συμβεί αυτό, εν Ελλάδη.
4: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Συμβαίνει στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο. Παραδείγματος χάρη, Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, σε κλειστό χώρο, σε τέσσερις μεγάλες σημασίες παιχνίδια, έχουμε να το δούμε 20 χρόνια.
4: Εγώ πιθανολογώ ότι αν έγινε διαλέξη αστυνομία μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων και να μην είναι τουρκική, θα το επέλεγε, γιατί
3: δεν είχαμε.
4: Όπως είναι λίγο τεταμένο το πράγμα, λίγο και με την Τουρκία, με αυτά που γίνονται, πρέπει πάρα πολύ να προστατευτούν όσοι έχουν
3: τελειώσει. Άκου να σου πω κάτι. Η εμπειρία δικιά μου λέει τι, και από όσο θυμάμαι, και νομίζω δεν θυμάμαι λάθος, ότι αν εξαιρέσουμε το πρώτο ελληνοτουρκικό παιχνίδι μετά από δεκαετίες που υπήρχε αυτό το άτυπο νοκόλ από την FIFA και την UEFA και δεν βρισκόμασταν εμείς αντίμετωποι με Τούρκους, που ήταν το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό.
4: Με τα ελικόπτερα, θυμάσαι.
3: Που είχε πολύ επεισοδιακό χαρακτήρα.
4: Σε λεωφόρο με τα ελικόπτερα από πάνω.
3: Χαμός, που είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας στην πόλη.
4: Ναι, ναι.
3: Και μετά είχε αποκλειστεί λεωφόρος. Θύμισε ότι λες και θα μπουκάρει την εξωγήινη. Τα αστυνομικά μέτρα ήταν απίστευτα.
4: Μαζί το περιγράφουμε αυτό.
3: Ναι. Αν εξαιρέσουμε και να το μάθει, τα υπόλοιπα έχουν κυλήσει καλά. Δεν έχουν.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει με θέμα οπαδών μεταξύ του. Έχουν να κάνουν με μη συμβεί το οτιδήποτε από κάποιον τρίτο οτιδήποτε σε Τούρκο.
3: Σκέψου να έχει και ομάδα της Ισραήλ μέσα.
4: Εκεί θα ήταν νομίζω πολύ, για πολύ γερούς λίτες.
3: Ναι. Να έχεις δηλαδή τουρκική, ελληνική ή ομάδα από το Ισραήλ.
4: Ναι.
3: Το ότι είναι δύο ισπανικές που είναι λίγο στον Τούκο. Γιατί θα δείτε ότι οι Ισπανοί φέρνουν πολύ λίγο κόσμο.
4: Πολύ
3: γενικά
4: λίγο.
3: Δεν έχουν αυτή την κουλτούρα που έχουμε εμείς και την τρέλα.
4: Η Βαλένθια
3: ακολουθούμε.
4: Πιο πολύ από τη Ρεάλ, αλλά και εκεί λίγο κόσμο.
3: Η Ρεάλ είναι λίγο μπλάζε, λίγο κυριλέ, δεν είναι και το άθλημα.
4: Δεν είναι μπασχετικός κόσμος.
3: Ναι, δεν είναι. Είναι ποδοσφαιρική η Ρεάλ. Αλλά ακόμα και στις ποδοσφαιρικές μετακινήσεις δεν έχουν το λαό, ρε παιδί μου. κουβαλάνε οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό σε μεγάλα παιχνίδια.
4: Ναι, δεν τους
3: μπορεί Άργος, ας πούμε, τώρα που θα βγει στην Ευρώπη μετά από πόσα χρόνια, να μετακινήσει στην Ευρώπη στα παιχνίδια της πενταπλάσιους από ό,τι μετακινεί η Real Madrid.
4: Δεν τους αρέσει η μετακίνηση γενικά, νομίζω. Γενικά
3: ναι, δεν
4: έχουν. Στην Μπαρσελόνα το ίδιο.
3: Ναι, δεν είναι αυτό τη κουλτούρα να μαζέψουμε λεφτά που κάνουν δική μας με τρένα να πάμε να δούμε τώρα 5.000 Παναθηναϊκοί, ξέρω εγώ, να παιχνίσει στην Ολλανδία. Είναι χαμός.
4: Ίσως γιατί αυτοί τα ζουν συνέχεια, ενώ εδώ πέρα διψάμε για τέτοια πράγματα.
3: Βλέπεις και στο μπάσκετ τη δική μας πάνε, ρε παιδί μου, παρότι είμαστε
4: κορεσμένοι.
3: Πού?
4: Στο μπάσκετ.
3: Όχι, υπάρχουν παιχνίδια που είναι αμοιβασμένα και περισσότερα, πάνε, πάει κόσμος. Στον Παναθηναϊκό φέτος πήγαν εξέδρες με 3 και 4.000 κόσμο.
4: Στη Βουλγαρία μόνο που δεν είχαν πολιτές.
3: Και γενικά και στην Ιταλία γίνεται πανικό. Ό,τι μας δίνουν τα ξοφλάνε, μην νομίζεις. Αυτή είναι λίγο, παρότι λέμε ο Εμφύλιος είναι το πιο σκληρό παιχνίδι, το παιχνίδι Βαλένθια Ρεάλ περνάει λίγο στον ντούκου. Όλα τα λεφτά είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, έτσι, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Τώρα θα δεις ότι στις δηλώσεις που θα κάνουν, ήδη έχουν ξεκινήσει, όσο προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι του φαβορί στους άλλους. Λες και τώρα παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είμαστε μέσα στο φαβορί, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός που θα μάθει πρώτος. Όχι, δεν είναι αυτός, φαβορί είναι αυτός που έχει πάρει την κούπα ρητό, πρωταθλήτρια Ευρώπη.
4: Λες, ο κάθε αθλητής δεν ξέρει αν είναι φαβορί, όχι, ναι.
3: Το βάρος είναι δεδομένο. Έχει πει ο Ιτούδης μια μεγάλη κουβέντα, με διαβάσει σήμερα, την εμπειρία που έχει στα φαναρφόρητε δίπλα στον Μπράντοβιτς.
4: Ότι στο Final Four η ημιτελική είναι τελική.
3: Ο πιο σπουδαίος αγώνας είναι ο ημιτελικός.
4: Να.
3: Αν πας στον τελικό, έχεις βγάλει ένα πολύ μεγάλο βάρος από την πλάτη σου.
4: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό.
3: Τελικός είναι το ζόρι. Το
4: γιατί άμα ήταν π.χ. σαν το NBA που είναι σειρά αγώνων, όπως και να είναι λίγο καλύτερη ομάδα, θα είχε το προβάδισμα.
3: Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
4: Τώρα σε ένα παιχνίδι δεν μπορεί να ξέρεις τον αστάθμητο παράγοντα. Δεν σου μπήκαν τα σου, δεν έκανες αυτό.
3: Εκνευρίστηκες, αγχώθηκες.
4: Έκανε ο καλύτερος.
3: Δύο σφυρίγματα ανάποδα. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Είναι ένα παιχνίδι.
4: Ένα παιχνίδι.
3: Ενώ άκουγα χθες και τον Μιχάλη τον Κυρίτση που είχε μιλήσει εδώ. Και
4: ο καλύτερος.
3: Δύο σφυρίγματα ανάποδα. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Είναι ένα παιχνίδι.
4: Ένα παιχνίδι.
3: Ενώ άκουγα χθες και τον Μιχάλη τον Κυρίτση που είχε μιλήσει.

0: Το ένα παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα grand favori που έχουν υπάρξει ποτέ σε Final Four Ευρωλίγκα στην έδρα του, στην Πολωνία. Με μια ομάδα ασύλληπτη που μετά όλα αυτά τα παιδιά έκαναν τεράστια καριέρα στο NBA. Μιλάμε ένα ρόστερ από τα καλύτερα που μπορεί να υπάρξουν ποτέ σε ευρωπαϊκή ομάδα. Και πήγε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν στις προβλέψεις τέταρτο στη σειρά. Ήταν, αν θυμάμαι, και μεγάλη εβδομάδα. Ήταν μεγάλη Παρασκευή και εκεί του Πάσχα. Ναι. Και πήρε μέσα στην Πολωνία την κούπα.
1: Ναι, έτσι. Ένα παιχνίδι, πάντα ένα παιχνίδι. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο, που οι πιθανότητες υπέρ του αδυνάτου είναι πολύ αυξημένες. Στο μπάσκετ λέμε ότι αν ο καλύτερος παίξει καλά, θα κερδίσει 9,5 φορές στις 10. Μπορεί να χάσει αν δεν παίξει καλά. Η καλύτερη ομάδα, η πιο πλούσια, η πιο εμπειρή. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό.
1: Η αλήθεια είναι τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή ομάδα της περίοδου. Και η Φενέρ επίσης έχει δείξει κλάση. Φενέρ, δηλαδή, αν έμεινε τέταρτη, τι έμεινε, νομίζω τέταρτη τερμάτισε, είναι επειδή έκανε μια πολύ μεγάλη κοιλιά στο ξεκίνημα που είχε πάνω τέσσερις και προς το τέλος. Ξαφνικά με έναν τρόπο είχε δύο πολύ μεγάλες βούτες.
0: Οι οποίες όμως
1: μπορεί στη να είναι. Στη διάρκεια τη σεζόν, το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν ο δοστρωτήρας.
0: Οι οποίες, επειδή εμείς δεν είμαστε τώρα και στο προπονητικό staff της Φενέρ, του Ολυμπιακού του πουθενά, μπορεί και η περίοδος της κοιλιάς που είχαν Φενέρ να είναι επιλεγμένη.
1: Πιθανό.
0: Να το έχουν επιλέξει.
1: Και κάποια στιγμή να μην σε ενδιαφέρει, λέει, σου λέει με τετράδα, δεν με νοιάζει. Με τετράδα. Από τη στιγμή που με τετράδα και το έχω κλειδώσει, είχαν τέσσερις σε σειρά, πέντε, πώς έκανε. Ναι, παρόλο αυτό ήταν μόνιμο τετράδα και δεν κίνδυνευσε ποτέ να βγει απ' έξω.
0: Mm-hmm. Δεν μου λες αυτό το κλισέ που λέμε η κατάρα της πρώτης θέσης, την πιστεύεις?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι πιο πολύ ψυχολογικό τρίκ.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι αν ο τίτλος κρινόταν σε κανονικό πρωτάθλημα να βγει ο πρώτος, θα ήταν και άλλη αντιμετώπιση των ομάδων. Πολλές ομάδες που είναι στην τετράδα ψιλοπαρατάνε κάποια παιχνίδια.
0: Να. Ή διαλέγουν αντίπαλο.
1: Να. Μπορεί να είναι και χαλαρά και όπου να είναι. Σίγουρα μπορεί και να ήταν και διαφορετική σειρά. Αν ξέραμε ότι ο πρώτος είναι πρώτος και το παίρνει, και τελείως διαφορετικό από το έχουμε play-off και έχουμε μετά αυτό και εκείνο και τα άλλα. Μπορεί να είσαι και λίγο πιο χαλαρός. Αλλά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα με σιγουριά. Σίγουρα, εγώ, στο δικό μου το μυαλό, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα. Γιατί είναι μια σταθερά καλή ομάδα όλη τη σεζόν. Έχει ένα προπονητή που είναι γατώνει. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πηγαίνει πέντο συνεχόμενο Final Four. Είναι δύσκολο, παιδί, αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτή την ηλίθια αμερικάνικη λογική ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, ότι για πέμπτο Final Four είναι εδώ, είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ας μην έχει πάρει μέχρι τώρα, να μην έχει πάρει ένα τρόπαιο έτσι, τα τελευταία πόσα χρόνια. Λέμε κοινά στο γύρω-γύρω, κάποια στιγμή θα σου κάτσει. Θα δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, δεν μπορεί να την αγνοήσεις. Είναι και ο Σαρένας που με κάποιο τρόπο έχει αυτή τη μπασκετική ευφυΐα που μπορεί να το χειριστεί το παιχνίδι πάρα πολύ καλά.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα λοιπόν, είναι Ολυμπιακός. Που τον κυνηγάει το φάντασμα το ότι η κατάρα που σε εισαγωγικά
1: πάει και
0: το
1: δεν πρώτο. Κερδίζει.
0: Ναι. Mm. Είναι και Φενέρ που έχει κάτι ανάλογο τη περσινή σεζόν που το έχει ήδη κατακτήσει. Να πάει να κάνει λέει, το repeat. Και έχουμε αφήσει εντελώς την κουβέντα, δεν ασχολούμαστε καν.
1: Με
0: τις δύο Ισπανικές.
1: Η Ρεάλ επειδή δεν έχει τους δύο ψηλούς, τους Ταβάρες και τον Λεν.
0: Okay.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι Λεάν.
0: Είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Και με τη Βαλένθια η οποία... και φέτος έχει παίξει πάρα πολύ καλό. Μπάσκετ.
1: Και είναι ένα μάτς, την είδαμε και τη Βαλένθια, εγώ την είδα δύο φορές και πάντα πλάκα. Παιδιά, το γήπεδο, είχα χρόνια εδώ το γήπεδο τόσο καυτό.
0: Να.
1: Ήταν πραγματικά γήπεδο που και δεν κολλώσαν, ρε φίλε.
0: Να, να.
1: Δεν επηρεαστήκαν καθόλου.
0: Για το άκαλες.
1: Ναι. Να. Και κάνα δυο στη σειρά, με τη θεία στο λαιμό, έτσι. Όποιο και να χάνανε, τελειώνανε. Και κάναν δύο στα δύο, με ματσάρα. Δεν μπορώ να του πω τιμή, σίγουρα. Γιατί καμιά φορά ξαδιάζει τον ημιτελικό. Πας πιο χαλαρά στον τελικό και σου έρθει κατά πραγματικά
0: και μετά. Και καμιά φορά ο υποτιμημένος έχει και πλεονέκτημα.
1: Να.
0: Γιατί τον υπολογίζει τόσο.
1: Θα τα δούμε και μηνυματικά, θα δούμε και τι λέει και ο κόσμος, οι ομάδες του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γενικά οι άνθρωποι του μπάσκετ, πώς το αντιμετωπίσουν αυτό το Final Four. Είμαστε στην παραμονή της διοργάνωσης. Πάμε τώρα ένα γρήγορο τραγουδάκι, express, για να μπούμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε. Κούρας ως αθλητής, ξεκινάμε. Επέμβαση στην καρδιά. Στα χάφη περισσότερες αλλαγές του θρύλου. Το πρώτο 12 στο Βίλα στον Ολυμπιακό. Συνάντηση κορυφής Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, τα λένε σήμερα ή το αργότερο αύριο. Μου κάνει εντύπωση που δεν παίζει μπάσκετ η εφημερίδα και πάει λίγο στα θέματα τα ποδοσφαιρικά τέτοια μέρα. Παραμονή του Final Four. Και ως πρόεδρος, τι σημαίνει η παρουσία του Μαρινάκη στο Final Four? Είδηση με μεγάλο συμβολισμό. Ανοίγει τα χαρτιά του Μαρινάκη, θα δώσει συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο, ισχυρός άντρας του θρύλου. Και από εκεί και κάτω ξέρουν το πλάνο του Σαρούνας, γιατί δεν μπορεί να ευνηδιάσει τον Μπαρτζόκα. Ρόδος κλειδί, Βόκαπ και Τζόσεφ, διπλάσιο κοσμοθρύλος, θα έχει 8 με 9.000 οπαδούς, είναι Φενέρ γύρω στους 4.000. Η νέα μέρα αρχίζει από την Εξέδρα, παρουσιάστηκαν τα νέα ερυθρόλευκα διαρκείας για το Καρισκάκης με σλόγγαν με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Ξεκινάνε από σήμερα οι ανανεώσεις. Και απαντήσεις καραπαπά για το ΆΚΑ, δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο να δίνεται σε μια ΠΑΕ αποκλειστικά.
2: Sport Day. Χάρμα οφθαλμών, ο Κώστας Καραπάς και αγράφησε την επόμενη μέρα των Ερυθρόλευκων στο περιθώριο της παρουσίας των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Ο Μαρινάκης μιλά για όλα, έρχεται συνέντευξη τύπου του ηγέτη του Ολυμπιακού μέσα στον Ιούνιο, για όλους και για όλα. Με οδηγούς τους μύθους, ο Κώστας Γιώργος Μπαρτζόκας και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολά έχουν φάει με το κουτάλι τα Final Four και θα δείξουν το δρόμο στην ομάδα για την Κούπα. Παναθηναϊκός πάνε για τίτλους τέλους, Αταμάν και Ιαννακόπουλος θα συναντηθούν απόψε, χαμηλά. ΠΑΟΚ, Γιαννούλη συν Γιακουμάκης out. Άρης φέρει στόπερ από Αργεντινή. ΑΕΚ τα δεδομένα για Πινέδα. Ο Μεξικάνος γουστάρει Ελλάδα και ΑΕΚ, αλλά δεν βιάζεται η εξομολόγηση του Γιώβιτς για τον ντου του Νίκουλιτς. Παναθηναϊκός έφτασε η ώρα της απόφασης. Προφορική συμφωνία με Ενέστρουπ, με χρυσό μπόνους για τίτλο. Μυστικές επαφές Αλαφούζου και με άλλο τεχνικό. Παζάρια με Μπενίτεθ που δεν χαρίζει ευρώ.
1: Αθλητική ώρα των σπορ. Γιώβιτς για όλα. Ο Σέρβος αρχισκόρερ μίλησε για το μέλλον του στην ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα, για τον Νίκολτς, για τον Βίντα, για τους αντιπάλους του και για την επιθυμία του γιού του. Θα ήθελα να παραμείνω γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ακόμα περισσότερα. Πιο δίπλα, Καρεδάκη, τοποθέτηση με νόημα του Περέιρα, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις. Ισπανική ενίσχυση για την ΑΕΚ με τον 22χρονο αριστερό ίντερ Κάρλος Οκάνια Μάτας. Είναι θέμα για τον Χάντμπολ Τσέκ. Από τις 8 Μαΐου η τεχνική έκανε τα πάντα προς όλους, απαιτώντας τη τιμωρία του Ολυμπιακού για τα έσκη της Ηλιούπολης. Επίσης για την ομάδα Χάντμπολ. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Τι άλλο, αυτά.
2: Live Sport έχει πρωτοσέλιδο η αρχή του τέλους. Νούμερο ένα στόχος ο Ζώτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραθέτει δείπνο στον Ρεγκίνα Ταμάν και η συνεργασία ολοκληρώνεται είτε απόψε είτε τον Ιούνιο. Ο Επτάσαρος ήδη δουλεύει πυροτοδός για να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή. Πάνω θέλουν να διαλύσουν το καλύτερο πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ, Λάρισα, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Αστέρας, Άκτορ και Πανετολικός με επιστολή στη Λίγκα ζητούν αύξηση των ομάδων σε 16 η κατάργηση των play-off. Για να περάσει και να σωθούν Λάρισα και Σέρες απαιτούνται 11 ψήφοι Super League 1 και τροπολογία στη Βουλή. Χαμηλά. Όλα δείχνουν συμπόρευση. Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ μαζί για ένα ακόμα χρόνο. Τι ισχύει για Γιαννούλη και Μπάμπα. Ουνάι Λόπεδο στο Στόχαστο. Οι Ισπανοί συνδέουν τον Ολυμπιακό με το μέσο της Ράγιο Βαγιακάνο. Από το 2027 τα έργα στο Καραϊσκάκι. Ο Νέστρουπ το έχει και στα προγραμματικά 9 στις 9 καλοκαιρινές προκρίσεις, τα κριτήρια επιλογής και το 2-1 συμβόλαιο στον ΠΑΟ. Και ο γιος του Γιώβιτς Ελιάεκ Forever το αποκάλυψε ο Λούκα ότι του είπε σκέψεις για να είναι ενιαίο διαρκείας Ελλάδος και Ευρώπης.
1: Πάμε να κλείσουμε με το φως των σπορ. Κεντρικό θέμα, κλείδωσε στον στόχο. Την τελευταία του προπόνηση στο σεφ έκανε χθες ο Ολυμπιακός με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους και απόλυτα αφοσιωμένους στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Μιλουτίνιο, είμαστε όλοι πεινασμένοι, πάμε για το τρόπαιο. Φουρνιέ, να είμαστε απλά ο εαυτός μας δίπλα. Αντεπίθεση, φωτογραφία του Μαρινάκη. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, να πάρει την απόφαση να δώσει συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο? Τι θέλει να πει ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ και γιατί επιλέγει να βγει μπροστά αυτό το καλοκαίρι? Στην κορυφή πάλι δικό του, η Άστον Βίλα του Πολυνίκη Ουναϊ Έμερι πανηγύρισε το Europa League, κάνει τα 3-0 στον τελικό τη Φράιμπουργκ, χαμόγελα και στον Ολυμπιακό για το πιθανό κέρδος ενός πραγματικού γύρου στο Champions League. Η βαριά ταξιαρχή, ο Απόλλωνος Μήνης εξασφάλισε την επιστροφή της τρίτη εθνική έπειτα από μεγάλη μάχη με το Φωστήρα και είναι έτοιμος να προελάσει ξανά προς τις επαγγελματικές κατηγορίες. Σφραγίδα Αρτέτα, η Arsenal πανηγυρίζει τον τίτλο στην Αγγλία έπειτα 22 χρόνια με τον προπονητή της να αποθεώνεται για τα ρεκόρ του. Και επίσης δείπνο με είδηση, κρίσιμο ραντεβού απόψε για ένα κούπουλο Αταμάν στον αέρα, το μέλλον του τρίτου κοσμικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Συνεχίζονται οι φήμες για επαφές με Μπράντοβιτς στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ, ο Σόρτς.
2: Πάμε στην αυτεμπορική. Το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, το 10ο ναυτιλιακό συνέδριο. Πιο κάτω, μικρή μείωση καθαρών κερδών, ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ για τις τράπεζες. Alpha Bank στόχος να γίνει μοναδική Universal Business Bank. Τι προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό για τα αιωλικά. Στα 18,5 δις ευρώ οι προσφορές στην αύξηση μητρικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.
1: Πάμε στην One Voice Business and Politics. Σκάνδαλο διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Τι θα κάνετε, κύριε Θοδωρικάκο?
2: Πάμε στην απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. Κόφτηση σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο.
1: Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες, είπα, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρων μεταναστών στην Κρήτη.
2: Ελεύθερη ώρα. Να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή, επικυρώς το χάρτη της Σεβίλης.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα.
2: Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύουν τη δημοκρατία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί. Η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση των πληστηριασμών.
2: Στην καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ και τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη.
1: Ο λόγος, μαλλιά κουβάρια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μετά τις διαρροές από την ακρόαση Δεμήρη.

0: Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.
1: Το θέμα με αφορμή αυτή τη μυρωδιά που έχει σκεπάσει όλη την Αθήνα, την είχε σκεπάσει, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Αλλά μέχρι το Παγκράτη μας έλεγε ο Παπα-Νικολάου ότι είχε φτάσει. Λοιπόν, τα νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία.
0: Εσπρέσο, κάτι τρέχει με Δακαρίδη το παρασκήνιο μετά την αποχώρηση Βόβα από παράσταση.
1: Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα.
0: Πολίτικα, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή.
1: Σταρ. Του έφαγαν το πόδι τα σκυλόψαρα. Σοκαριστικά στοιχεία για το πώς κατακρουργήθηκε το πόδι του Σταύρου Φλόρου.
0: Μανιφέστο. Θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτροπή.
1: Και πάμε τώρα στις εβδομαδιαίες εφημερίδες που υπάρχουν πιο χαμηλά. Αγρότης. Ο Έλληνας αγρότης. Πακέτο στήριξης για τα λοιπάσματα. Πριν από το καλοκαίρι η ενίσχυση των αγροτών είναι το ένα θέμα της εφημερίδας. Το άλλο είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας που λέει ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, κύριος Τιμόθεδος, μιλάει για την αγώγηση στην υπομονή των πιστών απέναντι στις σχολείες. Και κλείνουμε με το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους στρατηγικοί της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμα και το 30%. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάζουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Κάπου εδώ, time out, ακριβώς τα μισά της εκπομπής. Πάμε στο δεύτερο μισό. Με αλλαγή ρεπερτορίου, επιλογές πλέον της σειράς Πανανίδη στη συνέχεια, επιστρέφουμε μετά από λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη!
4: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλανά!
6: Ο Δίας σε καλεί!
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
18: Ακούτε, Era Sport.

δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς, στάσου που πας. Στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις περπατάς,

μεγάλη λογαριασμή με, και με ένα γεια σου δεν ξοφλάς στα σου που πας, στα σου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρομί νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς στα μάτια.

στάσω που πας. Μεγάλοι λογαριασμοί και εμένα γεια σου δεν ξεφλάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Αγάπη μόνο

0: Δεν λείψαμε ποτέ από κοντά σας. 7-0-7 τζάμπο έχουμε γίνει. Οι πράκτορες.
1: 7-0-7, ναι. Καρμικό νούμερο, ε.
0: 007, 7-0-7.
1: Ούτε σημαδεμένο να ήταν, να το περιμέναμε.
0: Να, συνήθως εκεί σκάμε όμως. Λίγο τα διαφημιστικά, λίγο το τραγουδάκι και πάμε. 7-0-7 είναι ώρα τζάμπο.
1: Να μια χαρά.
0: Κάνουμε απογείωση. Breakfast με σπορ, Μαϊρα Ξίδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Νάκης Δημακός, επιστρέψας μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Ξανάρθε εδώ στην μεγάλη οικογένεια της Ερασπορ, δικό μας παιδί είναι. Γέννημα θρέμα δηλαδή, το έχουμε τα αγόρι μας. Αλλά επειδή βλέπετε μέσα τους γύρους του Muppet Show, προηγουμένως προσπαθούμε να θυμηθούμε ποια ήταν η εκπομπή που είχαμε μαζί κάποια στιγμή 2-3 χρόνια, πόσο είχαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπα θυμηθώ καν τον τίτλο της.
1: Μιλάμε
0: κανονικά γύρω στο Μαπετσό για κλωτσές. Να μην μπορεί να θυμηθεί καν τον τίτλο της.
1: Έχουν περάσει και τόσα χρόνια, Χριστό. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι. Άστο. Αυτό ξέρει, καμιά φορά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, ένας γυρολόγος που έχει περάσει από 10 μάτς στην καριέρα του. Θυμάται τους συμπαίκτες που είχε πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, σε μια γαλλική ομάδα.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο.
0: Τους θυμάται.
1: Όλους όχι, αλλά με κάποιους που έτσι έχει σε άστροφη, ναι, εντάξει.
0: Όλους. Εγώ δηλαδή πολλές φορές λέω.
1: Δηλαδή, μπορεί να τα 4-5 παιδάκια που ήταν τότε για να συμπληρώσουν το ρόστερ, μπορεί να μην τα θυμάται που ξαφανιστήκανε μετά. Αλλά επειδή κάποιος θα τους βλέπει όλο και πιο συχνά, έστω και αντίπαλος. Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Ο τίτλος είναι πιο δύσκολο.
0: Εγώ γενικά δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Συμβαίνει μόνο θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ναι, ό,τι με βολεύει το θυμάμαι. Άμα δεν με βολεύει, έχω μια επιλεκτική αμνησία.
1: Αυτό τώρα ξέρεις, είναι η συμβουλή του δικηγόρου στον πελάτη του. Άμα έρθει σε δύσκολη θέση, δεν θυμάμαι.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Κάτσε. Έχουμε γράψει ιστορία εδώ πέρα. Δεν είναι ό,τι και ό,τι να πούμε. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ειλικρινά σου μιλώ. Μουντιάλ, έχω πάει 7 Μουντιάλ. Άμα μου πεις να σου πω παιχνίδια, δεν είμαι σίγουρος αν έχω μεταδώσει. Μου πεις τον ημιτελικό, ξέρω εγώ, τον μετέδωσα. Μπορεί να φάω και μισή ώρα να σκεφτώ αν μετέδωσα τον ημιτελικό, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ της Κορέας.
1: Γιατί είναι πολύ χρήστο, γιατί άμα ήταν όμως, είχες μεταδώσει 5 παιχνίδια, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα ενός χεριού, θα τα θυμώσουν ένα-ένα.
0: Ναι, Ολυμπιακός Αγώνες, έχω μεταδώσει πολλά μετάλλια. Άμα μου πεις πόσα. Τα μισά θα ξεχάσω.
1: Τα μισά θα ξεχάσεις.
0: Και μπορεί να ήμουν εκεί δηλαδή. Δεν είναι και στο μυαλό μου λίγο. Λέγαμε τα θυμάται όλα. Απίστευτο αυτό το πράγμα, ε. Πω.
1: Εγώ δεν θυμάμαι με τίποτα ημερομηνίες.
0: Εγώ ονόματα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω τι έχει γίνει, ξέρω εγώ, σε κάτι που έχω μεταδώσει ή μπορεί να μην έχω μεταδώσει. Αλλά μου πεις εγώ ποιο μουντιάλ ήταν.
0: Εγώ ονόματα. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε παρέα 10 μέρες μαζί.
1: Να
0: βγαίνουμε, να πίνουμε, να έχουμε να λέμε ιστορία. Σε αυτό μετά από 10 χρόνια να σου πούμε ακρίβεια τι κάναμε. Άμα μου πεις πώς σε λένε, μπορεί και να μην θυμάμαι.
1: Φίλε και αδελφέ.
0: Ναι, κάπως έτσι. Μπορεί να μην θυμάμαι το όνομά σου, παιδί μου καθόλου. Είναι Αλτσχάιμερ, δεν είναι. Στα όρια είμαστε.
1: Υπάρχει και τραγούδι πάνω σε αυτό που λέει για θύμησέ μου το όνομά σου πρώτα.
0: Συγγνώμη κυρία, ποιος είστε. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, πάμε σιγά σιγά έτσι να μπούμε μέσα από τα μηνύματα στην επικαιρότητα. Έχουμε θέματα και να συζητήσουμε, να δούμε πώς αντιμετωπίζετε κι εσείς αυτά που λένε. Και ξεκινάω με ένα μήνυμα που λέει: μόνο ο Μήνος ξέρει.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, καλημέρα, μόνο ο Μήνος ξέρει.
1: Ισχύει. Είναι
0: αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, τρεις μέρες μαζί ήμασταν.
0: Γιώργος.
1: Αδερφός.
0: Προχθές είχε πλάκα γιατί γίνει viral το σαρδάμ που έκανε. Μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ήταν λίγο τσίτα, τον έβλεπα εγώ στην μετάδοση και ήταν ωραίος, χαλαρός και άντρος 2-0. Του λέω κάποια στιγμή, του λέω στο ημίχρονο, του λέω: κάτι έχετε κάνει λάθος. Μου λέει: τι έχουμε κάνει λάθος, ΠΑΟΚ? Του λέω: βάλετε 2 γκολ, δεν τα πανηγυρίσατε, λες και τα βάλατε με την κολοπετινίτσα. Παναθηναϊκός είναι απέναντι.
1: Εκτός ασφαλούς όμως.
0: Ναι, και του έρχεται μπαμ, τον έβλεπα μετά στα πρόθυρα του κεφαλικού. Όταν μετά στάθηκε στην κάμερα, ήταν και άρχισε τα μάτια μου, τα χέρια μου, αυτά. Είχε ω πλακίτσα φκαριάρης. Ξέρετε, μια φορά μπερδεύεσαι, γλωσσεύει την πέρτα σου, παιδί μου, παθαίνει ένα κοκομπλόκο. Και τον έχουν κάνει, αλλά έχει πλάκα, όπως έχει πει και ο Παπα-Νικολάου, ό,τι πει ο Γιώργος Μήνος είναι δίκαιο και σωστό. Τέλος. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Μπορεί να γκρινιάζουν την μερική, αλλά αυτό το παιδί δεν έχει ανοίξει στο στόμα του να πει κακή κουβέντα για κανέναν.
1: Τι πίκρα έχω εισπράξει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη που ήμουν για το συνέδριο του ΨΑΤ. Από φίλους του ΠΑΟΚ δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί κάποια στιγμή ήταν φαβορία το πρωτάθλημα. Έπαιζε και καλή μπαλίτσα, είχε στρώσει ομάδα.
1: Πολύ,
0: και
1: πολύ, πολύ.
0: Ότι πάει με φόρτσα πανιά. Ήταν γκραν φαβορί και στο κύπελο. Μη σου πω ότι ακόμα και στην Ευρώπη είχε μια πιθανότητα να κάνει και κανένα βήμα παραπάνω. Και με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίστηκε από το χάρτη παντού.
1: Και έχουμε πέσει με Νίκο Τσόνη σε έναν φανταστικό φίλο οδηγό ταξί, άρρωστο παουτζή, ο οποίος μας εξήγησε τα πάντα με πολύ απλά λόγια, και γιατί δεν πήρε τη δεύτερη θέση και γιατί έχασε το τελικό κυπέλλου. Μου λέει, εμείς τα ξέρουμε, λέει, δεν τα λέμε παρά έξω γενέ, αλλά είναι δεδομένα ότι έχουν συμβεί αυτά. Και καθόμαστε τώρα εμείς να ακούσουμε κάτι. Γιατί δεν προχθέσει από 0-2-2-2, γιατί λέει τα 15 εκατομμύρια ευρώ δεν μας φτάνουν. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε κι άλλα και δεν έχουμε. Οπότε καλύτερα να μείνουμε εκεί. Το κοιτάω εγώ, το λέω, φαντάσματα σε κυνηγάνε. Του λέω, για μίλησε μου, λέω, για το κύπελο. Μου λέει, ήταν Σαββάτο βράδυ. Λέω, ναι. Κυριακή πρωί εδώ είχαμε έναν υπερμαραθώνιο. Θα τρέχανε, λέει, 4.000 κόσμος. Πού θα πηγαίνανε αυτοί που θα πανηγυρίζανε και πού θα πηγαίνανε, λέει, αυτοί που θα δείξουν το Λευκό Πύργο. Οπότε το κάναμε έτσι, λέει, για να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σε όλα υπήρχε η λύση.
0: Πάντα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ίντριγκα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, ναι.
0: Δεν πλήττει ποτέ. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων με του οποίου μιλά και δεν πλήττει ποτέ. Και το έχουμε πει γενικά στην Ελλάδα, μπα πας οποτεδήποτε. Αποπλήξει ποτέ. Πάντα κάτι θα γίνεται που θα μας κρατάει λίγο τσιταγκάζια.
1: Όχι, ξέρεις, μου είχε κάνει την εντύπωση ότι ό,τι κουβεντιάζαμε, κάτω από τη γλώσσα υπήρχε η απάντηση και η αιτιολογία.
0: Τα πάντα.
1: Φοβερός τύπος.
0: Και συνήθως τραβηγμένα τα μαλλιά. Λες, τι λέει ρε παιδιά τώρα, όρι. Λοιπόν. Καλημέρα, Μερακλή Χρήστο. Ορίστε. Αυτή είναι καλημέρα.
1: Εδώ ο φίλος ο Αρμόδωρος και έχει δίκιο. Απλά λέει για ενημέρωση: 15 παίκτες από την Aston Villa ήταν και στο ρόστερ που έπαιξε με τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε?
1: Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι έχει γίνει ένας κορμός και χτίζει πάνω στον κορμό.
0: Θυμάστε τότε ότι η Aston Villa καταρχάς είχε 42 χρόνια να παίξει η Ευρώπη. Τελευταία φορά που είχε παίξει στην Ευρώπη, πριν από εκείνη τη χρονιά που την έπαιξε ο Ολυμπιακός, ήταν το 1982. Είχαν περάσει 42-43 χρόνια που δεν είχε παίξει ποτέ Ευρώπη.
1: Εντάξει, ναι, αλλά το μυστικό μιας ομάδας είναι ο κορμός.
0: Ναι, άστο από αυτό. Και ήταν ξεκάθαρο, γιατί το έχετε δει αυτό το πράγμα, ότι οι Ιταλοί και Άγγλοι και πολλές φορές και οι Ισπανοί, ακόμα και σε προχωρημένες φάσεις δεύτερων διοργανώσεων, τις συνομπάρουν. Και εκείνη την εποχή, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι την Άστον Βίλα την έκαιγε για να βγει Champions League. Όλα οι κανονικές ενδεκάδες, τα πάντα όλα, ήταν για Βίτσα Βιοσνίξ. Τα παλιά τα παπούτσια του Κόφερες. Ούτε που δεν είναι σημασία.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό δεν μειώνει την επιτυχία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήγε και τσέβαλε εκεί πέρα 4. Εκτός έδρας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και μπράβο του και ωραίος και μάγκας. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά επιτρέψτε μας, επειδή και εμάς μας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, πώς διάβολα έχουν οι Ιταλικές ομάδες και σε παίζουν με τα τρίτα, ρε φίλε, στο Europa League.
1: Εγώ θέλω να
0: τι
1: πω.
0: Τι γίνεται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ότι αν το μήνυμα ολόιδιο ερχόταν και δεν ανέφερε τη λέξη Ολυμπιακό, θα συμφωνούσες. Σε τσίγκλισε που λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ο άνθρωπος σου λέει ότι, επειδή κουβεντιάζαμε για την επιτυχία της Aston Villa, σου λέει ότι και πριν 2 χρόνια από το ρόστερ το σημερινό είχε και 15 παίκτες από τότε. Που σημαίνει ότι έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό.
0: Ναι, και τότε ξεκίναγε αυτός ο κορμός. Αλλά σου επαναλαμβάνω, μια ομάδα που τότε δεν είχε φανέλα στην Ευρώπη. Είχε 40 τόσα χρόνια να παίξει στην Ευρώπη.
1: Καλά, ότι τώρα έχει φανέλα στην Ευρώπη. Εντάξει, πήρε.
0: Όχι, δεν πάω το πίσω ότι δεν έχει φανέλα, γιατί είναι μια ομάδα τώρα που θα βγει Champions League. Είναι σταθερά στις καλές ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είναι δηλαδή σε θέσεις Ευρώπης και δεν είναι εύκολο.
1: Το φανέλα στην Ευρώπη σε κάνει διάρκεια στην Ευρώπη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όπως και να έχει, είναι επιτυχία ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός και την απέκλεισε με 2 νίκες. Τυχερός γιατί ακυρώθηκαν 2 γκολ στην κόψη του ξεναφιού. Τυχερός όμως, δεν έχει σημασία. Θες και τη ρέντα. Όταν μια ελληνική ομάδα παίζει με μια αγγλική, θέλει και τη ρέντα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορεί. Είμαστε εμείς το φαβορί, όποια και να είναι αυτή. Όπως και να έχει.
1: Κοίτα λίγο Μύκονο.
0: Μάικονος.
1: Εμίλιν Πάρη, συνεχίζονται σήμερα τα γυρίσματα.
0: Α, είναι η.
1: Ναι, μια σειρά η πολύ
0: γνωστή. Σειρά που βλέπει και ο Πρωθυπουργός, ε.
1: Όλη η Ελλάδα τη βλέπει.
0: Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν ξέρω. Ούτε ποιο είναι, ούτε ποια είναι, ούτε τίποτα.
1: Τρεις φορές παραλίγο να πουλήσω τον αδερφή μου το μαγαζί που έχει ειδικό της, γιατί έμπαινα στην κάμερα και την έβλεπα αντί να πουλάει να βλέπει σειρά.
0: Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι είναι.
1: Είναι ωραία, έχει ευχάριστη σειρά.
0: Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω, λέει, αν έχετε αναφερθεί στο έμπρακτο ενδιαφέρον, λέει ο Μπιλ, επιχειρηματία για τις τύχες του Πας Γιάννενα. Έχω ακούσει ότι είναι ένας Αλβανός μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να μπει μέσα και να πάρει τον Άγιαξ Ήπειρο. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω.
1: Απλά μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η φήμη, δεν υπάρχει κάτι πιο, νομίζω, στην πράξη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ για πράγματα που δεν γνωρίζω.
1: Όπως και να είναι, πάντως μακάρι και ο Παζιάννα να βρει την τύχη, όπως και όλες οι ομάδες της περιφέρειας με κόσμο και που θα έπρεπε να είναι στις πιο ψηλές κατηγορίες.
0: Μακάρι, ναι. Κάνει και μια παραγγελιά. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε, λέει, τα σκυλιά της νύχτας από πιστοδρομικούς της κυρίας Κατσιμίχα. Νομίζω πως θα το έχουμε, αλλά σήμερα έχουμε επιλέξει να παίξουμε Κωνσταντίνου και Ελένη. Παίξαμε Κώστα Χατζή πριν. Μπορεί να ακούσουμε μια Ελένη Βιτάλη μετά.
1: Μάλιστα, ναι, να ακούσουμε
0: τι θέλει. Κώστα Μακεδόνα.
1: Okay.
0: Μα βάλουμε τον Κωνσταντίνο κατά Κουζινού. Να παγγέλει κάτι εκεί πέρα. Ο παλιός αγαπημένος βυζαντινολόγος. Λοιπόν, ο Νίκος Ακοπολιτάκης από το Ρέθυμνο και τα παιδιά, τα ανοίγουμε τώρα, τα φιλτράρουμε. Ο Τσέλιγκα στην καλημέρα του, ο Στέλιος Οδέδες επίσης μια ξερή καλημέρα. Για τον, η Αρμίντα Ρούμπλα τι λέει? Καλημέρα, όμορφη παρέα και όσοι μας ακούνε πρώτες καλημέρες έχουμε. Για ο Νίκος Τζούτα 13 τι λέει τα όριο. Αν δεν περιψέψει δεν θα φτάσει. Είναι αυτό που λέμε καλύτερα.
1: Αν δεν περιψέψει δεν θα φτάσει.
0: Θα φτάσει, ναι. Ένας πεινασμένος δεν σκέφτεται ποτέ τον χορτάτο ούτε το αντίθετο.
1: Ναι, το είπες και εσύ το πριν που διάβαζες.
0: Είναι με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι το ποτέ όμως. Δεν μου αρέσει το ποτέ. Εμείς που μπαίνουμε πρωί-πρωί για να ακούμε τις ιστορίες του Λουκάκη, τι είμαστε δηλαδή εμείς? Περιεργοί, αναρωτεί το Άρης.
1: Ήρωες.
0: Μια πατριά δεν έχει φάει. Εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, αν ξυπνάς το πρωί 6 ώρα για να ακούσεις την ιστορία του Λουκάκη, την έχει φάει την πατριά 100%. Νορμάλ άνθρωπος δεν είσαι. Φίλε μου.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει ιστορία του Λουκάκη, γιατί δεν είμαι και πρωινός τύπος.
0: Σου φύγει τη μόνη. Καμιά φορά πετυχαίνει καμιά εύστοχη, αλλά περισσότερες είναι Παναγία Βοήθεια.
1: Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, αγαπώ και εκτιμώ Δημήτρη Λουκάκη.
0: Καλό παιδί, στη γέννα χάλασε. Σου που είχε πέσει το κεφάλι κάτω. Τον έκανε πατέρα στον πέταγε ψηλά, ξέρει για τον πιάσει. Έσκαζε. Του έχει μείνει μια. Ανήκει στο κεφαλική βλάβη, τον χαρακτηρίζει. Έχουμε θέματα εκεί. Άρα καταβάσω ένα καλό παιδάκι. Καλώς είναι. Ειρήνη Νομικού, τι λέει εδώ? Χρόνια πολλά και σώσεις γιορτάζουμε μαζί με την εγγόνα μου.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει εγγόνα.
0: Ο Τιοντόρ λέει, κύριε Κοντίνα, αλήθεια τώρα που έχει τον Γκουαρδιόλα στην Πανάθα και πάει στον Άριο Αντσελότη, θα βγείτε, λέει, ισόβαθμοι μετά το Μουντιάλ. Πρώτη. Δεν ξέρω τον Κόλλα Βερίτσα με ευνοεί. Γιατί γενικά δεν βάζω.
1: Έχει ακουστεί κόλλα. Ότι πολύ το άρεσε. Μπα τον πάρει ο Αντσελότη. Παθιακό πολύ ήταν τον αγοράσει τον Γκουαρδιόλα.
0: Παίρνει μια μέρα τηλέφωνο. Αγχωμένο ο Τάσο Πακλατζή. Ε, Χρυσταρά μου λέει. Είμαι και από μεσημεριανό ύπνο. Μ' αρέσει καμιά φορά έτσι.
1: Η σχέστα.
0: Ναι, κανένα 20 λεπτό, κανένα μισάωρο.
1: Τόσο όσο.
0: 4 το πρωί ή σε ένα παλιό τζουρ. Ξυπνάει με το μάτι γαρίδα. Να σου πω, έχει βγει στη Θεσσαλονίκη ότι ο Τζίγκερ παίρνει τον Άρη. Ισχύει. Άντε καλή, θα του λέω. Παπαντού.
1: Με συνοπτικέ.
0: Τι μου λε τώρα. Άντε καλή, θα του λέω. Από τώρα που είναι μέρα σου λέω καλή.
1: Εντάξει, έχουν το άγχο του, λογικό είναι.
0: Ζορίζονται. Νεαρέ, λέει για σένα, σε λέει νεαρό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περαγμένη γεύση. Καλώς ήρθες, λέει, νεαρέ αντικαταστάτη των γερόντων. Χα! Παιδιά, μας σας λέει ότι το 93 ήταν εδώ, όταν είχε ξεκινήσει η Ερασπόρ, πήγε 3 χρόνια. Πόσο νεαρό τον κόβε.
1: Όχι, όχι, εντάξει, καλά το πας, νεαρέ.
0: Νεαρέ.
1: Και όποτε έρθει εδώ να μου θυμίσει ότι είσαι ο νεαρέ, για να κεράσω.
0: Κοίτα, επειδή τώρα το κορίτσι εδώ βλέπει, ναι, ότι είναι, όταν θα ήταν το άλλο κορίτσι, καμιά Παναγιώτα, θα σε συστήσω. Κάποια στιγμή πρέπει να σε αποκαταστήσω.
1: Είχα
0: κάνει αγώνα δρόμου να βρω γαμπρό για την Ξινού. Δεν βρέθηκε κανείς εθελοντής καταδότης με τίποτα. Και πριν και για την Ελένη.
1: Ελένη.
0: Αλεβίζω. Ψάχνουμε να τη βρούμε γαμπρό. Είχαμε εδώ πέρα προσφορές. Πρίκες.
1: Να αλλάξουμε το τέλος έτσι. Να βάλουμε.
0: Κοπάδια, χωράφια, τρακτέρια. Όσο κόσμο. Αλλά ήταν.
1: Λέω να ζητήσουμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκπομπή στα social media. Εκπομπή, ξέρεις. Μια κυρία η οποία κάνει επιτόπια ταραβέρια. Να την βγάλουμε μια μέρα στο τηλέφωνο εδώ να μιλήσει μαζί της. Να το κάνει.
0: Με το Λουκάκι, με το Λουκάκι. Με το Λουκάκι.
1: Να συνεταιριστεί.
0: Να πηδήξει το παράδειγμα. Να ανοίξει. Και χωρίς αλεξίπτωτο. Θα πει 1, 2, 3, γεια σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ όταν γνωρίζω τον κόσμο, δηλαδή στην γιορτή μου που έρχεται ο Μπάρουλης, και είναι άτομα που δεν το ξέρουν, του πω εδώ πιο παιδιά, αλλά δεν θα σου πω ένα λεπτάκι. Τακ, τακ, τακ, του δίνω και τα χαπάκια.
1: Τα απογλώσια.
0: Γιατί ξέρει, άμα ο άλλο είναι άμαθο. και δεν ξέρει. Στην πρώτη φορά δεν σκόμουν πλάκα. Είχα ένα φίλο μου δικηγόρο, ήμασταν μαζί από τη σχολή, που τον κοίταγε έτσι. Με αυτό το στόμα. Για να μποθεί. Του λέω, περιμένε. Περιμένε. Ένα σου πω στη γωνία, δύο λόγια.
1: Μα ξέρεις, το έχω πάθει κι εγώ μικρός, ε. Κάπου πηγαίναμε ένα βράδυ με τον συγχωρεμένο τον Κώστα τον Αρδάκη, πιτσιρικά εγώ από εδώ από εκεί. Και καταλήξαμε στο να ψάχνουμε γύρω γύρω όλα τα στενά, ψάχνοντας έναν καταζητούμενο κτλ. Κτλ. Που τον παρακολούθησε χρόνια.
0: Είναι σου, άμα δεν το ξέρεις. Στην αρχή λες τι γίνεται εδώ. Αλλά μετά τον μάθεις, είσαι μια χαρά. Μην αφήνεις λέει ποτέ την αλήθεια, αλλά λέει μια ωραία ιστορία.
1: Ευχάριστος άνθρωπος. Ευχάριστος άνθρωπος.
0: Καλά περνάμε, μια χαρά. Λοιπόν, η ιδέα σου ήταν καλογύρι, να έχεις ξεχάσει το ράδιο ανοιχτό και να ξυπνάς το πρωί έτσι. Καλημέρα με γελάκια. Βρες μου λέει πού να κρυφτώ σήμερα και αύριο. Ας είναι και ένα ελληνικό νησί, ας είναι και στη Γουατεμάλα λέει.
1: Δεσποινά, γιατί να κρυφτεί.
0: Δεν είναι καμιά στραβή και το σκόσουνε.
1: Ολυμπιακός. Γιατί.
0: Παναγία μου.
1: Έλα μου. Ωραία.
0: Εδώ είπε η προεδράρα χθες. Λέει το αντέχω ακόμα και αυτό. Το σηκώσουνε. Το αντέχω. Μετά από τόσα χρόνια λέει. Οκ. Αλλά έβγαλε και ένα διάγγελμα ολόκληρο.
1: Με τα μεσονύκτιο.
0: Που αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει, καταρχάς είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι μερικοί τσιτωμένοι οργανωμένοι Παναθηναϊκού, αν και εφόσον πάει το πράγμα προς να το πάρει ο Ολυμπιακός, μην κάνουν κανένα το και το χαλάσουν. Εντάξει, δηλαδή ο κόσμος με αυτά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και βγήκε ο Γιανακόπουλος και είπε, σεβασμός, θα είναι λέει καλύτερη διοργάνωση.
1: Αυτό που δεν είναι φήμη, αλλά είναι πραγματικότητα, αλλά δεν έχει να κάνει. Κόστος αυτός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός εφέτος ήταν μια ομάδα που. Η προσδοκία όλων που την έσαι να σαρώσει όλα.
0: Εντάξει, παιδιά. Ξεφύγανε πολύ. Υπάρχουν αποτυχίες στον αθλητισμό. Πολλά πράγματα μπορεί να πάνε λίγο διαφορετικά. Μπορεί ένα κακό σου, μια κακή βραδιά να τα καταστρέψει όλα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, αλλά αυτό...
0: γενικά η πορεία του Παναθηναϊκού φέτος
1: δεν ήταν το πρόβλημα αυτό.
0: Με αυτό που περιμέναμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο σταθερός, πολύ πιο compact. Με περισσότερες επιλογές μετά
1: πάντα. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι καθαρά στο στήσιμο της ομάδας. Με ποια προσδοκία ήταν ο προπονητής που θέλει να παίξει και παίκτες που δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν. Στο οποίο η μεγάλη ευθύνη είναι και του προπονητή που παίρνει παίκτες που δεν μπορεί να υπηρετήσουν αυτό που θέλει να παίξει.
0: Είχε μια. Κοίταξε, τους παίρνει για ένα διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, το Σόρτσα, για παράδειγμα. Ο Σόρτσα, αν δει από την Παρή, ήταν ένα playmaker που κατέφθηνε μια ομάδα η οποία στα 10 δευτερόλεπτα είχε κάνει επίθεση.
1: Ναι. Το ίδιο πράγμα όμως γινόταν και με τον Μπράουν που τον πήρε πέρσι, πρόπερσι με τη Μακάμπη.
0: Ναι, είδες ότι με τον Βιλντόζα, με τον Μπράουν και τον Σόρτς, αυτές οι τρεις επιλογές πίσω από τα βασικά κάρτα της ομάδας, με κάποιο τρόπο και οι τρεις πολύ σπουδαί πέρσι δεν πετύχαν.
1: Ναι, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι στο 5 που θες να παίζεις με τα heads out, να παίρνει τα heads out. Εγώ δεν είμαι προπονητής, δεν θα σου πω όχι, πρέπει να πάρεις παίχτες που να το υποστηρίξουν. Δηλαδή, βγήκε αποτυχημένος ο Γιουτσέβεν, ο οποίος ένας παίχτης ούτε ο σούπερ, αλλά ούτε η τραγωδία. Που θα μπορούσε να σε βοηθήσει σε κάποιο άλλο είδος παιχνιδιού, στυλ παιχνιδιού, βγήκε αποτυχημένος. Πήρε στο Χόλμς το ίδιο. Δηλαδή, αν είχε πάρει, είχε κάνει τεράστια υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, είχε πάρει τον Βαλανσιούνας. Θα βάζει να παίξει με heads out. Δεν θα υπήρχε Βαλανσιούνας. Θα έπεφτε ο μύθος του.
0: Εντάξει, κοίταξε, σου πω κάτι. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, πώς διώχνοντας τον Χόλμς και τον Γιούρτσεβεν, πίστευε ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να πάρει Ευρωλίγκα. Με βασικό σέντερ τον Ρασόρ, ο οποίος είχε 1,5 χρόνο να παίξει, και ένα 37χρονο Φαρίτ που ήρθε από την Ταϊλάνδη. Δηλαδή... Που δεν είναι και καλά θηρίο κιόλας. 2-3 είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή με δύο ημίψιλους, με βάση τα δεδομένα των ομάδων που θα την έτρεψε ο Φαναγκό, να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Πώς διώχνουν αυτούς τους δύο.
1: Για να σε πάω στο ποδόσφαιρο, που είναι και το αγαπημένο σου, ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό ποτέ ήταν ο Χένριξεν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα ήταν ο ίδιος Χένριξεν άμα τον έβαζε να παίζει ψηλά άμυνα, που ήταν αργός.
0: Λιμπεράκι.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι. Πρέπει να μπορέσει να πάρει αυτό που μπορεί να τον κάθε παίχτη εκεί που μπορεί να πάρει.
0: Ναι, μπορεί ο άλλο σου λέει: άμα θέλω γρήγορη επίθεση, θα βάλω το Σόρτ. Άμα θέλω αργοτέμπο, θα βάλω το Σλούκα. Για παράδειγμα. Mm. Να έχω επιλογή και για το γρήγορο. Αλλά με κάποιο τρόπο δεν έχουν μπει κάποιοι παίχτε στην εξίσωση. Λοιπόν, μισό και κερδίσει σήμερα του Τούρκου Ολυμπιακού. Αύριο του.
1: Αύριο παίζει.
0: Λέει ο φίλο ο Χρήστο. Καλημέρα από το Χαρίλαο. Ο Θανάση, τι λέει εδώ. Από το μακριχώρι Καρδίτσας. Διαβάζω δηλώσεις Καραπαπάου στον αφάρτο Βοτανικό. Ξεχνάει τα δικά τους, λέει, ή κοιμόταν όταν πέραν το Καραϊσκάκης, πέραντος εκτός τον εθνικό και όλα τα άλλα θλήματα του Στίβου, με τις πλάτες του κράτους και τα λοιπά και τα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μας κάνει λίγο Ολυμπιακός να γινόμαστε τοξικοί. Εντάξει, εγώ επειδή ξέρεις προχθές για πλάκα, ξαφνικά βλέπω ένα διάγγελμα στο Μέγκα. Mm-hmm. Εμάς συνάδελφο, δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Είναι έτσι πραγματικά ένα συμπαθέστατο παιδί, ο οποίος ξαφνικά έρχεται μπροστά του και άρχισε και απίφθηνε ερωτήσει στον Μάριο Ηλιόπουλο. Για τις τράπεζες, τα δάνεια, τη φορογιότητά του, τις γραμμές του. Μια επίθεση, γιατί μέσα λέει, μόνο ερωτήματα λέει κάνουμε εμείς και να πάρουμε απαντήσεις. Δηλαδή τα ουσιαστικά, okay. Να πάω να ρωτάω τον κύριο Καραπαπά, σου μια παράδειγμα. Πληρώνει τα δάνεια ο Ολυμπιακός. Που λέει ότι τα φτιάξαμε δικά τη λεφτά. Λεφτά τη τράπεζα το φτιάξε ο Ολυμπιακός. Τα πληρώνει τα δάνεια. Ρωτάω ήρεμα. Ρωτάω με ηρεμία και πυρία.

Για δεν ξέρω, μπορεί να τα πληρώνουν. Αλλά άμα θα βγει κανείς να μας πει αν τα τελευταία 15 χρόνια έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός δόσεις για τα δάνεια. Τα ξέρουμε και εμείς. Να βγει κάποιος να πει ναι, τα πληρώνουμε τα δάνεια. Τα έχουμε μια εικόνα. Το αντιασταθμιστικό που θα

0: Είναι σαν να εγκαλεί κάποιον που νοικιάζει γιατί δεν μένει ιδιόκτητο. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Εγώ θέλω να νοικιάζω. Τι την έχω λύσει ένα. Πιστεύει δηλαδή ότι με τη συμφωνία που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος με το Παναθηναϊκό με ποσοστά και με εγγυημένα κάθε χρόνο. Εδώ βλέπει ότι η Άστον Βίλα χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο γήπεδο στο Λονδίνο με 4,4 εκατομμύρια λίρες ενίκιο το χρόνο. Του Παναθηναϊκού θα είναι τόσο. Θα βγαίνει. Για ένα γήπεδο πολύ μικρότερο στην Αθήνα, όχι στην Αγγλία.
1: Δηλαδή λίγο λιγότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Νομίζω δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει τη χρήση τζάμπα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το σεφ τόσα χρόνια πώς το χρησιμοποιούσε. Δικό του είναι αυτό, το έφτιαξε. Με υποτυπώδες ενίκιο. Και που γκρινιάζουν τώρα, λέει ότι πήρε ο Παναθηναϊκός το ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός στον τάφο του Ινδού και στην Κλειφάδα μετά, είχε το σεφ το γερότερο γήπεδο της Ευρώπης εκείνη την εποχή από το 86 μέχρι το 98 μπήκε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. 12 χρόνια πού πέσε ο Παναθηναϊκός. Σε μια τρύπα, στον τάφο του Ινδού.
1: Και στην Κλειφάδα μετά.
0: Και μετά στην Κλειφάδα, ένα γηπεδάκι της πλάκας. Και ο Ολυμπιακός είχε την γηπεδάρα. Ήταν τότε νεόδμητο, ωραίο. 13.000 θέσεις, ο άλλος έπαιζε με 2. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Μονάζει για δικά μας, μια ζωή το ίδιο. Και τον κάνετε το Λουκάκι, το φίλο μας, Θανάση, τι το κάναμε, το ρεπό του παίρνει, θα πας να ξεχωριστεί.
1: Ξεκουράζεται.
0: Ο Αντωνάκης ο Καμπανός, α, καλά στα αγόρι μου, πασχετικά λύσκε και το άλλο κλεισε. Όχι τόσο αυτό που αναφέρατε, δηλαδή το πρώτο, δεν το παίρνει, είναι το παιχνίδι για το νο σούτ. Θα δείξει την ώρα σε κάθε περίπτωση, επειδή θα λείπει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το πόστερ θα είναι λειψό.
1: Τι λέει, θα είναι.
0: Λειψό, δηλαδή, θα προτιμούσα να το πάρει αντίπατο τον Παναθηναϊκό, ναι, αλλά επειδή αυτά τα μάτσα είναι περίεργα, φίλε, μην παίρνεις και ορκό. Ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό σε τέτοιο μάτσα θα το παίρνεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με το μάτσα του Παναθηναϊκού, υπάρχει πίσω να μείνει ως προπονητής και του χρόνου ότι ο Αλέξης από την Πρέβεζα. Τα είπαμε πριν. Όλα είναι πιθανά και όλα είναι απίθανα.
1: Και βέβαια θα πρέπει να μετρήσουν πάρα πολύ στο ότι ποιες είναι οι επιλογές του αν φύγει ο Αταμάν. Γιατί άμα κάτσω εγώ πολύ πρόχειρα και σκεφτώ, δεν βρίσκω πάνω από δύο, η οποία η μία είναι σχεδόν δεν γίνεται κιόλας, δεν μπορεί να γίνει.
0: Τον Μπράντοβιτς λες?
1: Όχι, τον Μπράντοβιτς εγώ σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή οι αξιόλογες επιλογές του Αταμάν, ποια είναι, η κορυφαία είναι ο Κεσκεβίτσιος, που όμως έχει συμβόλαιο, άρα δεν γίνεται να φύγει.
0: Όλα γίνονται, αν αποτύχει και δεν πάει τελικό και τελικό, μπορεί με κάποιο τρόπο να το πούν και εσύ και εγώ χέρδια. Το θέλει και αυτός που λέει ο λόγος. Λέμε τώρα.
1: Και η δεύτερη είναι που το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα με πάρα πολλά μειονεκτήματα του Μπράντοβιτς. Ή π.χ. ο Σπανούλης που δεν μπορεί να έρθει ποτέ στο Παναθηναϊκό γιατί δεν τον θέλει και πολλοί κόσμος.
0: Ποτέ μην το λες. Καλά, σίγουρα ούτε ο ίδιος δεν θα θέλει.
1: Δεν νομίζω. Ο ίδιος μπορεί και να θέλει. Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει δεθεί τόσο πολύ με τον Ολυμπιακό και δικαιωμάτων και μπράβο του.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: δεν νομίζω θα περνούσε.
1: Προπονητικά μιλάμε τώρα, έτσι. Προπονητικά.
0: Δεν θα περνούσε ξανά το ποτάμι, πιστεύω.
1: Ναι. Okay. Ποια είναι η επόμενη επιλογή?
0: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές οι οποίοι μπορούν να. Αλλά εντάξει, το brand name τώρα που έχει ο Μπράντοβιτς ο Αταμάν δεν το έχει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Από τους υπάρχοντες. Είναι κάποιοι που έχουν μπει, κάποιοι άλλοι, αλλά. Τώρα μιλάμε για ένα συνάδελφο δαχτυλίων και ο άλλος, ό,τι και να λέμε, έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, ουσιαστικά 4.
1: Γιατί... Με τα υπέρ και τα κατά του.
0: Ναι, με όλα τα στραβά του. Να. Έχει συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει ο Αταμάν. Αυτό ήταν πάντα ο Αταμάν. Αν το βλέπετε και στην Τουρκία, πάντα αυτή ήταν. Είναι μια ιδιαίτερη περσόνα, ένα εκρηκτικό άνθρωπο. Έχει ένα δικό τρόπο να διαχειρίζει τα πράγματα. Αφήνει πάρα πολλέ ελευθερίε στου παίκτε του. Παίζει ένα αμερικάνικο στην μπάσκετ, δηλαδή. Πιστεύει ότι ο παίκτης με την προσωπικότητα θα μπει και θα του καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν πιστεύει στα συστήματα. Ότι εγώ πρέπει να του καθοδηγήσω και να του πω ότι θα πάρει την μπάλα. Να θα την πάει εκεί, να κόψει ο ψηλός.
1: Το αντίθετο είναι... από τον Μπαρτζόκα.
0: Έχει μια δικιά του φιλοσοφία η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδεχθεί επιτυχημένη. Έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, σχεδόν 4 τα τελευταία 6 χρόνια. Ήρθε, πήρε τον Παναθηναϊκό 17ο την προηγούμενη χρονιά και τον έβγαλε κατευθείαν πρώτο. Και την ίδια χρονιά με 0-2 γύρισε τον πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και θυμάστε και με την κατάσταση γενικώς. Έχει τα καλά του, έχει τα στραβά του. Πολλά. Χρόνια πολλά, λέει ο Δημήτρης, και στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, σχετικά με την αναδιάρθρωση αυτό που αναπεράσουν, δεν τιμά ούτε την Λάρισα ούτε τον Πανσεραϊκό. Συμφωνώ με την αναδιάρθρωση, γιατί φέτος δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα προς το τέλος. Και στην πόλη της Λάρισας πιο πολύ δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Αλλά ίσως το δούμε, γιατί δύσκολες περιφέρειες. Είναι η Λάρισα και οι Σέρες. Εγώ νομίζω ότι η αναδιάρθρωση καταρχάς με τους ποδοσφαιρικούς κανόνες, άμα ψηφιστεί φέτος, θα ισχύσει από τον
1: χρόνο.
0: Όχι από αυτό το πρωτάθλημα, από το επόμενο.

0: Αλλά πάνε να το προσπεράσουν αυτό. Αν το ψηφίσουν και να το πάνε στη Βουλή με ειδική τροπολογία κτλ.
1: Θα πάνε να εκμεταλλευτούν και προεκλογική χρονιά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είναι έτοιμο το σύστημα να ξεφύγει από τη λογική των play-off. Γιατί πρέπει να μπουν συνδρομητικά στη μέση. Αλλάζει ξαφνικά πολύ γρήγορα και πολύ
1: διαστημικά.
0: Και χωρίς μια μελέτη.
1: Είσαι υπέρ της αναδιάθρωσης.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν βρεθούν εγγυημένα 18 νοικοκυριμένες ομάδες.
1: Για 16 μιλάει.
0: Εγώ θα ήθελα να είναι 18. 16 δεν σου φτάνει. Ένα πρωτάθλημα 16 είναι λείψο. 18 ομάδες υγιείς οικονομικά που να μην χρειάζεται να γίνουν δορυφόροι των μεγάλων για να επιβιώσουν οι μικροί, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από το σύστημα των πλοίων.
1: Άρα είσαι κατά της αναδιάρθρωσης.
0: Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν ομάδες που θα τα παρατήσουν στην μέση της χρονιάς και θα χαιρετήσουν. Ο Διονύσης λέει, ο Χρήστος μόνο για τον Παναθηναϊκό θυμάται. Και τι έκανε, λέει, ακόμα ξεφιλικό με τον Ακράτη το καλοκαίρι το 85. Όχι, παιδί, φίλε, τα πρώτα χρόνια θυμόμουν, ρε φίλε, μέχρι και το δευτερόλεπτο. Πότε βάλε γκολ κάποιος. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Πραγματικά έχω ένα μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν.
1: Ξέρεις ότι δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Και σίγουρα θα έχουν έρθει μηνύματα, απλά μπορεί να μην έχουν έρθει τα σειρά τους. Τι γίνεται με το θέμα του Μπενίτεθ.
0: Περιμένουμε, το έχουμε αναλύσει το θέμα του Μπενίτεθ. Μέρες τώρα. Να. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να πούμε.
1: Απλά φιγουράζουν ονόματα τώρα.
0: Τα έχω καθάσει. Okay, κάτσε να κλείσει. Εγώ λέω στο χωριό μου: λένε ότι πρώτα το χδέρουν. Πρώτα το σφράζουν το αρνί και μετά το χδέρουν. Να το χδάρει την ώρα που είναι η ζωή δεν γίνεται. Άρα ας τελειώσει πρώτο Μπενίτεθ, αν τελειώσει. Γιατί έχουμε πει ότι η ζωή.
1: Πιστεύει ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές. Έχουν περάσει τέσσερις μέρες, τέταρτη μέρα σημερινή. Δεν έχουμε μάθει να κάλεσε κανείς τον δικηγόρο του ή τον μάντζερ του για να συζητήσουν τα τις λύσεις του συμβολέου. Ούτε τον έχει καλέσει. Όλα αυτά να μιλήσουν. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήνα να φύγει έτσι.
1: Να.
0: Ως μια κουβέντα. Όπως κάναμε τον Βιτόρια που ήταν φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Χοντρό. Λοιπόν, αφήστε να δούμε πώς θα πάνε εξελίξεις και βλέπουμε. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, ο Νικόλας, πόσους δανεικούς παιχταράδες θα πάρουμε στον Ολυμπιακό φέτος. Πόσοι από αυτούς ήταν από τη Ριόβα και την Νότιχαμ. Τέτοια σχέση έχουν τα καλά και τα στραβά τους.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Μπορεί η ΟΑΒΕ που είναι η μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό να λειτουργήσει σε μια λογική φυτωρίου. Η Νότια όμως που είναι από τη μέρη μέρη λέγει είναι κάτι διαφορετικό. Από εκεί μπορεί να έχει και υπεραξίες και κέρδη κτλ. Καλημέρα παιδιά. Για προσάρμοστη δεν είμαστε προσάρμοστη. Για προσάρμοστη είμαστε με τον Παρούλα. Παλιά. Για τον Ολυμπιακό είμαι απεσιόδοξος, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Σε πιο απ' όλα.
0: Πρέπει να διαβάσω το μήνυμα γιατί τώρα τα φιλτράρουμε. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό θα είναι φαβορή. Γενικά θεωρεί ότι δεν το καταλαβαίνω, λίγο μπερδεμένο το μήνυμα. Ότι θα είναι φαβορή στον τελικό μόνο με τη Μαδρίτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, επειδή έχει μόνο μήνυμα τον Καρούμπα. Αν καταλαβαίνω το νόημα, γιατί είναι λίγο χαλάρη στη μετάφραση.
1: Ποντάρει για τη θέση 5.
0: Ναι,
1: πέντε,
0: ότι δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο περάσει. Εκείνο το ζευγάρι στο τελικό Ρεάλ Ολυμπιακός, επειδή ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς απέναντι στη Μαδρίτη που έχει μείνει μόνο με τον Καρούμπα, πιστεύει ότι εκεί θα το πάρει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμα που λέει ο Φιλαράκος.
1: Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του Ολυμπιακού είναι να φτάσει στο τελικό. Μετά, εύκολα δύσκολα, νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Τζίμι 21 λέει ότι υπηρεσία σήμερα θα σε ακούω ημέρα. Εσύ κοντέ, ο άνθρωπος είπε ότι η Βίλη έχει τσίδι 15 παίξει όταν παίξει Ολυμπιακός. Είπε ότι το αντιολυμπιακό σου σε χαλάει να πει ότι ρίξε 6 γκολ σε μια ομάδα της Πρέμιερ. Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε φίλε, νεκτάρια. Ο καθένας όπως σου στρίβει. Ό,τι αντιλαμβάνεται. Εγώ τώρα τι να σου πω. Δεν σου είπα ότι είναι πολύ σπουδαίο ότι πήγε και βάλει 4 γκολ μέσα στην Αγγλία. Δεν στο παγώ. Και μπράβο του. Και πολύ σημαντικό ότι την πέρασε με 2 νίκες. Σου παγώ τίποτα διαφορετικό. Απλά όμως η αλήθεια όμως είναι ότι εκείνη την εποχή, αν θυμηθείτε, η Αστον Βίλα είχε δώσει τα πάντα να βγει τη Champions League. Αυτό δεν ενδιαφέρει, να μπει τη Champions League. Το αν θα πάρει, το κόβει, θα το πάρει, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δεν θέλω να υποτιμήσω, μακάρι και ο Παναθηναϊκός να παίρνει ένα conference. Η ίδια η Ολυμπιακή το είχατε υποτιμήσει ως οργανισμός. Η Φύρα 7, οι εφημερίδες του, ο Καραπαπάς, όλοι όσο ήταν ο ΠΑΟΚ και πήγαινε καλά στο Conference League, βγαίναν και λέγανε είναι με διοργάνωση για τους 4-5, χαχαχά και χουχού το Μίλκο Καπ και στο δρόμο για τα Τύρανα της Αλβανίας και βγάλει τότε μια ανάρτηση ο Καραπαπάς. Θαυμάζουμε, λέει, τον ΠΑΟΚ, γιατί τότε ο τελικός Conference θα γινόταν στα Τύρανα. Στο δρόμο του λέει για τα Τύρανα και το γελούσαν οι ίδιοι. Αλλά η ζωή έχει γυρίσματα. Κάτι να λέει μεγάλη που και αφάει, μεγάλη κουβέντα μη λες. Και ξαφνικά αυτό που φτύνανε και υποτιμούσανε, είχαμε θεματάκια. Ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης, μόνο ο Ροδαϊκός δηλαδή, το είδα. Ο Παναγιώτης ο Ρωινός, βάλει και μια φορά Μακεδόνα. Με αυτό θα κλείσουμε Μακεδόνα, με Μακεδόνα κλείνουμε. Ο Αχιλλέας, κάτι πρέπει να γίνει με τον Παναθηναϊκό για τον προπονητή άμεσα. Πρέπει.
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Προφανώς το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Ο συνομιλητής σου λέει έχει την ίδια χρειά με τον Τσίπρα, έλα ρε.
1: Λες.
0: Είναι και μορφόπεδος τον Τσίπρα. Για σε εδώ.
1: Λες να κατέβω κι εγώ στην πολιτική.
0: Προφίλ λίγο, να σε εδώ, να τσεκάρω λίγο ξύσμα.
1: Λες να κατέβω στην πολιτική.
0: Για χαρά, γιατί όχι. Πουρκάπα, τα προσόντα τα έχεις. Ο Κώστας από τα Ιωάννα. Από πού είσαι καταγωγή, λέει. Αυτός λέγεται Δημάρκος. Εσύ λέγεσαι Δημακός, είναι άλλο.
1: Από την Αθήνα, δυστυχώς.
0: Δεν έχεις χωριό, ρε.
1: Πάμε να γυρίσουμε γενιές πίσω.
0: Okay. Είσαι γκάγκαρος δηλαδή.
1: Γενιές πίσω λοιπόν, μπορούμε να πάμε από τη μία πλευρά Θήβα, από την άλλη Λαμία.
0: Τζόνι, πότε θα κάνεις καστάρα εκπομπή με την Βανθία? Όταν συνέλθει η Βανθία και με αποδεχτήκε, τώρα δεν μου μιλάει.
1: Πότε, Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Ναι. Ναι. Σοβαρός λόγος λέει να δώσει τόσα λεφτά η τελική μιας ιδιωτικής ευρεασιατικής λίγκας. Γιατί λέει να μην δεις μια, δηλαδή με ειρωνικά, μια ευρωπαϊκή εντός εισαγωγικών λίγκα με Ισραήλ και Ντουμπάι, η οποία είναι και ιδιωτική? Γιατί ρε φίλε, το αθλητισμός είναι θέαμα. Εντάξει, ξεπερνάμε τα τοπικιστικά όρια, γιατί να παίζει το Ντουμπάι με τα πολλά λεφτά και γιατί να παίζει το Ισραήλ. Το γνωστό Ισραήλ με τις διασυνδέσεις του χταπόδι που είναι χωμένο παντού. Αλλά το άθλημα είναι άθλημα. Τα αγαπάμε το μπάσκετ και χαιρόμαστε να βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια. Οι Γάβοι λέει στη Φιλαδέλφια το βανδάλισαν το γήπεδο. Κάτι ζημιούλες κάναν, όχι τρομερά πράγματα. Η Καθλίνα, η Παπαλεξανδρή, λέει ότι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας στο πρώτο μουντιάλ έγινε στο Μοντεβιδέο και σε ένα δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι ποιο, οφείλεται η έκφραση. Δεν πέφτει καρφίτσα λόγω του κόσμου. Σήμερα υπάρχει μια οικογένεια Αλβανών Εβραίων στην Αθήνα, οι υπόλοιποι πρέπει να έχουν φύγει. Ο Φίλιππος, ο πιο μάπας τελικός που έχει γίνει ποτέ, ήξερε από πρώτο λεπτό ποιος θα το πάρει. Απόρρε λέει πως έφτασε η Φράιμπουργκ στον τελικό.
1: Εντάξει, όχι μάπας, προβλέψιμος απλά.
0: Ναι. Ο Σάβας Πανάθα, πάμε οι Ολυμπιακοί, λένε για το Γουέμπλε ότι μας πήγε η Χούντα και για το πάσμα με Φράστερα. Ωραία, πάμε να μην πω και εγώ λέει τι έγινε με τη Μακάμπη και πώς πέρασε ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη. Τα διάφορα ωραία που είδαμε εκεί πέρα, είδα τι ωραία λέει, ακούγεται. Εντάξει, παιδιά, εμείς δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Να μηδενίζουμε αυτό που κάνανε, γιατί ο Ολυμπιακός μια ζωή σε επίπεδο επικοινωνιακό αποδομούσε τα αυτά που κάνανε οι άλλοι. Τα δικά του ήταν όλα κρυστάλλινα πρωταθλήματα, που θυμάστε όλοι πώς τα έπαιρνε. Αυτό που ήταν ο Παναθηναϊκός, το ένα ήταν του πατέρα, το άλλο ήταν του Δούρου. Αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν τη Μακεδονία και το άλλο που πήρε η ΑΕΚ ήταν τη εξυγίανση. Μπούρ τη Κατσάση και δύο για Τουρκία. Τώρα μην ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, θα γίνει τράμπα, λέει, Αταμάν Μπενίτε. Θα πάει ο Μπενίτε στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, Αταμάν στον ποδοσφαιρικό. Να το δοκιμάσουμε κι αυτό, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λες, ε.
0: Λοιπόν, ο Μιτσάλος ο Καραμπάς τι λέει? Ωραία, κρατάει τον Αταμάν να χάσουμε και το πρωτάθλημα. Αν πας, λέει, το να πας 5 φορές Final Four και να μην το πάρεις είναι σαν να χαμουρεύεις την τζούδου καμιά ώρα και μόλις είναι να γίνει το μπαμ να σηκώνεσαι και να φεύγει. Αν δεν το πάρουν και φέτος παίζουν να μην ξανακατεύουν. Ναι, αλλά ρε φίλε, έστω και που τη χαμουρεύεις την τζούδου, κάτι είναι και αυτό.
1: Φαντάζεσαι να μην φτάσει ούτε εκεί.
0: Και να την κοιτάς με τα κιάλια. Κάτι είναι και αυτό. Μην το συζητάμε. Τώρα, παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό που είναι 5ο Final Four σερί.
1: Είναι 5ο με.
0: Σερί.
1: Και, πρόσεξε, και με το μπάσκετ που παίζει, γιατί παίζει ωραίο μπάσκετ.
0: Ναι, παίζει. Λοιπόν, καλώς όρισε, Σάκη, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ, Κώστα μου.
0: Ο Θάνος, Ολυμπιακός πήρε Ευρωλίγκα με πεντάρι τον Χάιντς, δεν δικαιολογεί ο Λεσόρ. Και ο Φαρίδ για την αποτυχία του Αταμάν. Παιδιά, ο Λεσόρ δεν είναι. Και με τον Λεσόρ, ο Λεσόρ βγήκε 2 χρόνια MVP στην Ευρωλίγκα. Και πήρε και. Αλλά είναι ο Λεσόρ μετά από 1,5 χρόνο. Βάλε το Χάιντ να λείπει 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο με 3 εγκυρίσεις. Και αν τον γυρίσει και να στριχτεί πάνω του Ολυμπιακού να πάει να πάρει το τρόπαιο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάμε για τον υγιή Λεσόρ. Μιλάμε για ένα Λεσόρ που τραυματίστηκε Δεκέμβρη, μήνα Νοέμβρη, πότε είχε τραυματιστεί και επέστρεψε Μάρτι. Πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε Μακεδόνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που δεν τα προκάμαμε, αλλά την αγάπη μας. Και εδώ θα είμαστε πάλι αύριο. Ο Άκης με τον
1: Μητσάκη. Με το Δημήτρη, ναι.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.
2: στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Τώρα, πάρ' το και φύγε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη. Πανάξια η Αστον Βίλα κατέκτησε το 17ο Europa League κερδίζοντας τον τελικό της Κωνσταντινούπολης 3-0 τη Φράιμπουργκ. Σκόρερ Στιλέμανς, Μποεντία και Ρότζερς με καταπληκτικές ενέργειες. Παράλληλα η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε χθες, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διοργάνωση. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Σήμερα στις 12 η ώρα η συνέντευξη τύπου της Ευρωλίγκα για το Final Four της Αθήνας. Χθες έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην ελληνική πρωτεύουσα και κατέλησαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αργίνα Ταμάν και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν σημαντικότατες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο ΔΣ με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού Αστέρα Τρίπολης ΑΕΛ και Παρσιραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-out. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League, έντρα στις 6 ώρα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και σε 7 και η Φυσικά ΑΕΛ. Την ίδια ώρα Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεχθεί τις προτάσεις του, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με το δικέφαλο του Βορρά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Αβε με δανεισμό. Ο Εντσοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Στις 4 Ιουνίου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα παίξει με τη Σουηδία στη Στοχόλμη, ενώ στις 7 θα δώσει φιλικό στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, η οποία θα αγωνιστεί με τους παίκτες της εθνικής ελπίδων της. Στο πόλεμο ήττα του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς κόστος από την Μπαρτσελονέτα με 12-19 στον Πειραιά, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του στη φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στη Μάλτα. Για τις θέσεις 5-8 στην Α1 Πόλο των Ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιώνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν τον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7 η ώρα, την προσεχή Πέμπτη την ίδια ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός και αν χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό Γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό TN στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα Πολυδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Ακούτε Eraspor.

0: Ομολογώ ότι το πήρα λίγο μονόπατα σήμερα το θέμα και μου το εντόπισε η Μάιρα Ξίδη Εγκαίρος. Μου λέει, μου ζήτησες τραγούδια για τις Ελενίτσες, τους Κωστάκηδες, τους έχουμε παραμελημένους. Έχουμε μία ευαισθησία στο γυναικείο φύλλο παραπάνω, τι να κάνουμε. Και βεβαίως είναι σήμερα η κατάλληλη μέρα για να σας αναπτύξω, όχι δική μου θεωρία, κάποιου άλλου ανθρώπου πιο φιλοσοφημένο από μένα. Ποια είναι η διαφορά του Κώστα από τον Κωνσταντίνο? Είναι ένα ωραιότατο κοινωνιολογικό σημείωμα που, αν θέλετε, θα το ακούσετε σήμερα. Ξεκινάμε όμως από τα βασικά. Σας ευχόμαστε να ομορφαίνετε τη ζωή μας, είτε φέρετε το όνομα Κώστας Παύλα Κωνσταντίνος, είτε Ελένη. Εντάξει, θα μπαίνουν κάτι σφήνες μουσικές άσχετες με το θέμα. Θα μπαίνουν, εντάξει, πρέπει να ικανοποιούμε πάντα, είπαμε, όλα τα γούστα σας. Να κάνω γρήγορα τις συστάσεις, μην ξεχαστώ, γιατί ακολουθεί ένα πόνημα, επαναλαμβάνω, πολύ ιδιαίτερο. Μάιρα Ξίδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων για την εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή δεν έκανε την προηγούμενη φορά παρέμβαση, αλλά έρχεται Final Four και νομίζω ότι πρέπει να κάνει μία. Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και εσείς, μιας και είμαι και μόνο σήμερα, είναι λιγάκι απαραίτητο παραπάνω, να με συντροφεύσετε με τα μηνύματά σας, είτε επιλέξτε το Viber που θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ, είτε στείλετε SMS από το κινητό σας. Για να το στείλετε πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Άλλη επιλογή είναι το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και υπάρχει και το mail erasport@papakier.gr. Για να δούμε λοιπόν, είναι διαφορετικοί κόσμοι του Κώστα από τον Κωνσταντίνο? Παρακαλώ, προσέξτε με, επαναλαμβάνω, το πόνημα δεν είναι δικό μου, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν ο αστικός μύθος ότι το ένα προκύπτει από το άλλο. Αλλά όχι, λέει ο συντάκτης, ο οποίος παρεμπιπτόντως λέγεται Κώστας. Καμία σχέση, λέει. Το μόνο κοινό τους είναι 21η Μαΐου και εκεί τελειώνει η κάθε συσχέτιση. Υπάρχει το Κωνσταντίνος από τη μια πλευρά, το Κώστας από την άλλη. Είναι σαν το Χάρης και το Μπάμπης στο Χαράλαμπος. Δεν μπορείς να φανταστείς Κώστας Καβάφης, δεν μπορείς να πεις Κωνσταντίνος Μήτρογλου. Θα μπορούσε ποτέ ο Μαρκουλάκης να είναι Κώστας? Είναι δυνατόν ο Κόκλας να ήταν Κωνσταντίνος? Φτιάχνεις την περσόνα του Μαρκορά και τον λες ποτέ Κώστα? Θα άκουγες ποτέ το Fight Club με τους γνωστούς συναδέλφους? Όταν ακούς Κώστας, ξέρεις ότι είναι το καλό παιδί που αν σου μείνει το αμάξι θα κάνει 400 χιλιόμετρα για να έρθει να σου το φτιάξει. Ο Κωνσταντίνος δεν οδηγεί καν, αλλά και να οδηγούσε, σιγά μην ξέρει πώς μοιάζει το καρμπιρατέρ. Ο Κώστας είναι αυτός που στη διαδήλωση θα κρατήσει το πλακάτ, θα παίξει το ξύλο με τους μπάτσους, θα αναλάβει την περιφρούρηση. Ο Κωνσταντίνος θέλει να μπει με την μία στην κεντρική επιτροπή, έχει κατεβάσει λίστα με ιδέες και θέλει να ορίσει την ατζέντα. Είναι ο πιο επικίνδυνος να κάνει διάσπαση, μόνο και μόνο για να είναι επικεφαλής. Με τον Κώστα θα βγεις ραντεβού, θα σε κεράσει, ακόμα και αν τσίμπησε μόνο μια πατάτα. Ενώ ο Κωνσταντίνος θα βγάλει κομπιουτεράκι για να τα μοιράσετε σωστά. Θα διαιρέσει ακόμα και το ψωμί στα δύο. Βασικά ο Κώστας θα σε κεράσει τις πατάτες του και θα παρεξηγήσει αν δεν τις πάρεις. Ενώ ο Κωνσταντίνος παίζει και να σε μαχαιρώσει με το πιρούνι αν του πάρεις έστω μία. Ο Κώστας θα έρθει στο ραντεβού με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή με βέσπα. Ο Κωνσταντίνος θα έρθει με ποδήλατο, θα φορά και κράνος, μη σου πω και στολή. Ο Κώστας καίγεται με σειρές που αφορούν μαφίες ναρκωτικών, ενώ ο Κωνσταντίνος πάει σε πειραματικές παραστάσεις σε καταλήψεις των εξαρχείων. Ο Κώστας θα γίνει πατέρας και θα πάει να δώσει το όνομα του πατέρα του. Θανάσης, Βαγγέλης, Μπάμπης. Ο Κωνσταντίνος θα διαλέξει ανάμεσα σε Ιόλαος, Οδυσσέας ή Αρταξέρξης. Ο Κώστας θα δει την μπάλα για να βρει στις μανάδες των αντιπάλων του. Ο Κωνσταντίνος για να κατανοήσει και να εξηγήσει το πώς το 4-3-3 του Γιούργεν Κλοπ μπορεί να διασπάσει το τικιτάκα του Γουαρδιόλα της προηγούμενης περίοδου. Ο Κώστας για να δει το μάτς θα σου φέρει μπύρες και πίτσες. Ο Κωνσταντίνος ένα τάμπλετ γεμάτο analytics από τους πλέον ειδικούς. Ο Κώστας έχει παίξει πολύ ξύλο με τα αδέλφια. Το Κωνσταντίνος δεν έχει αδέλφια, είναι μοναχοπέδι. Ο Κώστας έχει τρίψει τα πόδια του σε χώματα και αλάνες. Ο Κωνσταντίνος όμως έφτιαχνε τους κανόνες στα ομαδικά παιχνίδια ή έπαιζε μόνος στο δωμάτιό του. Αν χωρίσεις, θα πας στον Κώστα να πιεις, να γίνεις λιώμα μέχρι να το ξεπεράσεις. Στον Κωνσταντίνο θα πας για δωρεάν ψυχοθεραπεία και υπαρξιακή αναζήτηση. Ο Κώστας πήγε σίγουρα θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση. Είναι καταδικασμένος με αυτό το όνομα. Εάν τα παίρνεις τα γράμματα, είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, εάν όχι σκέτο ηλεκτρολόγος. Ο Κωνσταντίνος όμως πάει στη θεωρητική. Τελειώνει νομική υπάντιο και αν δεν πέρασε κάπου, μπαίνει σε δραματική σχολή για να βρει τον εαυτό του. Όχι για να γίνει ηθοποιός, αλλά μόνο σκηνοθέτης. Πάμε τώρα και στα δικά μας, διότι ο Κώστας μένει στην Τούμπα, στον Πειραιά, στον Κολονό ή στο Περιστέρι. Ο Κωνσταντίνος μένει Φάληρο, Παλαιό παρακαλώ, Πανόραμα, Φιλοθέη, μπορεί και στην Κέρκυρα. Ο Κώστας τρώει τα μάτια από το αρνί και ξέρει ότι είναι ο καλύτερος μεζές, αυτό το έντερο που δεν έχει καθαριστεί. Ο Κωνσταντίνος μόνο φιλέτο, δεν μπορεί να έχει κόκαλο το φαγητό του, αν δεν είναι κιόλας βίγκαν. Το Πάσχα το αρνί θα το αναλάβει να το ψήσει ο Κώστας, ενώ ο Κωνσταντίνος θα φάει βόρειο-ιρλανδικό μοσχάρι εκείνη τη μέρα και θα αναλύει τα υπαρξιακά αδιέξοδα του Χριστού κατά το θείο δράμα. Ο Κώστας θα ακούσει Μητροπάνο, θα ακούσει Καζαντζίδη, ακόμα και Οικονομόπουλο, ενώ ο Κωνσταντίνος μόνο εναλλακτικές μπάντες αυστηρά από το δυτικό Λονδίνο. Τον συγκίνησε η ανισόπεδη δίσκο και παίρνει σε βινήλιο τον τελευταίο δίσκο του The Boy. Και αν είναι και οι δύο άθεοι, ο Κώστας είναι γιατί δεν πάει την εκκλησία και τους παπάδες. Ο Κωνσταντίνος επειδή διάβασε Νίτσε στα 14. Το χειρότερο που μπορεί να κάνεις όμως ένα Κωνσταντίνο είναι να τον αποκαλέσεις Κώστα. Παίζει και να μην σου μιλήσει ξανά. Ο Κωνσταντίνος και στην Κίνα να πάει θα τους αναγκάσει να μάθουν να λένε το όνομά του. Κανένα υποκοριστικό. Και θα απαιτήσει και σωστή προφορά από τους Κινέζους. Λίγοι είναι τόσο υπερήφανοι για το όνομα όσο οι Κωνσταντίνοι. Ο Κώστας πάλι το έχει λίγο κρυφό καμάρι το Κωνσταντίνος, το έχει για ειδικές περιστάσεις. Είναι σαν να μιλάει για κάποιο πλούσιο συγγενή που έχει στην Αυστραλία. Απ' την άλλη όμως δεν θέλει και να χάσει την ταξικότητα και την καταγωγή του. Κώστας γεννήθηκε και Κώστας δεν θα πεθάνει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η εισαγωγή σε μια αθλητική εκπομπή που δεν χάνει ποτέ το κοινωνικό της χρώμα. Αν και με γαργαλάει από χθες το βράδυ να ανοίξω κουβέντα για τον Γκιν Άταμαν. Αλλά συγκρατιέμαι. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, έγινε ολόκληρος τελικός του Europa League και δεν είχε απολύτως κανένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε. Μάιρα, από τη στιγμή που μπαίνει μια ομάδα στο γήπεδο, ξεκοκαλίζει τον αντίπαλό της από το πρώτο ημίχρονο και μετά τον πετάει στα σκυλιά. Διότι αυτό έκανε η Αστον Βίλα στο δεύτερο ημίχρονο. Έβλεπε τα σκυλιά να ροκανίζουν τα κόκαλα της Φράιμπουργκ. Άρα το κλείσα αυτό το κεφάλαιο, δεν επιδέχεται κανένα σχολιασμό. Τζάμπα πήγε όλος ο κόμπος. Κάναμε χθες με τον Δημήτρη Λιαγκόβα να παρουσιάσουμε τη Φράιμπουργκ. Ναι, ξέρω. Στα μηνύματά σας λέτε ότι το Europa League πρέπει να μετενομαστεί σε Unai Emery League. Ναι, λογικό. 5 έχει κατακτήσει ο άνθρωπος, 6 τελικούς με 3 διαφορετικές ομάδες. Το ξέρει καλύτερα από την Παλάμη. Τιμολογείται ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να αναλάβει ομάδα του Champions League ξανά. Ενώ η θεματολογία με τον Εργκίν Άταμαν, που ξαφνικά ανακαλύφθηκε και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε Αμερική και φούντωσε ξαφνικά ένα θέμα ότι ήταν ικανοί να τον διώξουν ακόμα και χθες, ομολογώ ότι παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως, όσο και να το έψαξα, όσα και αν υπόθηκαν, όσα και αν γράφτηκαν αληθινά ή ψεύτικα εχθές, σήμερα παραμένει προπονητής ο Τούρκος στον Παναθηναϊκό. Έχει αυτή την συνάντηση που προαναγγέλθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και σύμφωνα και με το δικό μου ρεπορτάζ, ή σήμερα θα χάσει τη δουλειά του ή στα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ενδιάμεσο, Μάιρα, ή τώρα που λέμε, ποτέ. Το ποτέ δεν ισχύει στην δική του περίπτωση. Είναι τελειωμένος έτσι και αλλιώς από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος προπονητής. Αλλά έτσι όπως το έφερε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δούμε αυτό αν θα συμβεί σήμερα, που σημαίνει ότι στην περίπτωση που επαληθευτεί αυτό το σενάριο από πλευράς Γιαννακόπουλου, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάει στις υπόλοιπες σειρές των play-off με προπονητή τον Χρήστο Σερέλη, ή αν θα ολοκληρωθεί η χρονιά για τον Εργκίν και θα μας προκύψει αντικαταστάτης τον Ιούνιο. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον ΕΣΑΚΙ, οι τελικοί θα ξεκινήσουν είτε στις 3 είτε στις 5 Ιουνίου, ανάλογα δηλαδή με την κατάληξη των δύο ημιτελικών σειρών. Αλλά τώρα θα με επιτρέψετε να αφιερώσω την εκπομπή στο δικό μου είδωλο, πριν πατήσω για πρώτη φορά το πόδι μου σε δημοσιογραφικό γραφείο, και αυτός δεν είναι κανένας άλλος, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος από τον Φρέντι Γερμανό, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1999 και μας έμαθε τι θα πει δημοσιογραφία. Δεν θα σας κουράσω με τα δικά μου λόγια, θα ακούσετε το απόσπασμα τη συνέντευξη που του πήρε ένας άλλος σπουδαίος, που δεν είναι και αυτός κοντά μας πλέον, ο Στέφανος Λινέος, για λογαριασμό της ΕΡΤ. Ακούστε τους.
1: Αντιδρώ έτσι από μια εσωτερική άμυνα. Είπα όχι όταν ήθελα να γίνω ηθοποιός κάποτε.
2: Ήθελες να γίνεις.
1: Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, όπως ξέρεις. Όλοι οι άνθρωποι είναι λίγο ηθοποιοί, εκτός από μερικούς ηθοποιούς. Αυτό είναι ένα παλιό ρητό. Λοιπόν, ήθελα να γίνω ηθοποιός γιατί στο σπίτι μου μπαινόβγαιναν ηθοποιοί. Ο θείος μου ήταν ο Λεώρα Πίτης, ο συνθέτης, και της Βέμπο.
2: Ναι.
1: Με πέραν τα σύννεφα, Λόντρα, ναι, Παρίσι, Νιουγιόρκ. Λοιπόν, μου είχε μπει η Πετριά να γίνω ηθοποιός και με πήρε στο Χόρν να με ακούσει να διαβάζω ένα ποίημα και να συμπεράνει αν κάνω να γίνω ηθοποιός. Και διάβασα ένα του Παλαμά, νομίζω. Μ' άκουσε πολύ σοβαρό Χόρν, πολύ ψύχραμα, μου λέει: εκτός από ηθοποιός, τι άλλο θες να γίνεις? Εγώ δεν γέλασα βέβαια, γιατί πολύ σοβαρά το απάντησα: δημοσιογράφος. Μου λέει: γίνε δημοσιογράφος. Ο Χόρν είχε αυτή, και έχει αυτή την εντυμότητα και την ειλικρίνεια και την ομότητα. Δεν ξέρω αν ξέρεις την περίπτωση του μαθητού του που κάποτε τον ρώτησε, μάλλον στον οποίο κάποτε είπε ο Χόρν, ένας στη δραματική σχολή, του πέσει: παιδί μου, δεν κάνεις για ηθοποιός. Και μετά αυτός ο μαθητής έγινε Ζωάν Πρεμιέ, έγινε εξώφυλλο, έγινε λαϊκό είδωλο, έγινε διαφήμιση οδοντόπαστας. Και μετά από 6 χρόνια συνάντηση τον Χόρν και του λέει: είδατε, κύριε Χόρν, που λέγατε πως δεν θα γίνω ηθοποιός? Και του λέει ο Χόρν: είδε πως το έλεγα.
2: Λοιπόν, έγινες δημοσιογράφος.
1: Ναι, έγινε δημοσιογράφος.
2: Σαν δημοσιογράφος όμως, Φρέντι, πες μας ειλικρινά.
1: Ναι, αν λέω ναι στη δημοσιογραφία.
2: Λες όχι όταν σκέφτεσαι ναι, στα κείμενά σου.
1: Όχι, στα κείμενά μου λέω πάντα αυτό που πιστεύω, Στέφανε.
2: Το όχι, όχι και το ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν γράφω. Όταν,
2: ή γράφεις σπάνια.
1: Ή γράφω σπάνια. Έχω αυτή την ευχαίρεια, ευτυχώς.
2: Ναι.
1: Και έχω και την ευχαίρεια να σταματήσω κάποτε να γράφω.
2: Μπορούμε να πούμε λοιπόν μερικές φορές. Να καταλήξουμε στο μερικές φορές σε κάποιες στιγμές.
1: Είναι αυτό το μαραφέτη που θέλει μια απάντηση οριστική.
2: Όπως
1: ναι,
2: δείτε.
1: Μερικές φορές.
2: Μερικές φορές.
3: Ξεχνάτε εύκολα τις ερωτικές απαντήσεις. Μερικές φορές, ναι.
2: Ξεχνάς εύκολα τις ερωτικές απογοήτευσεις.
1: Ναι, είμαι αναγκασμένος, Στέφανε, γιατί είναι τόσες φορές που θα πρέπει να έχω μνήμη ελέφαντα για να τις θυμάμαι όλες.
2: Απογοητεύσεις. Ερωτικές.
1: Ερωτικές.
2: Πολλές.
1: πάρα πολλές. Δεν τις έχω μετρήσει ακριβώς και δεν τις θυμάμαι κιόλας αυτή τη στιγμή, για να σου πω μία. Θυμάμαι μία τηλεοπτική, αν σε ενδιαφέρει να σου πω. Σε ενδιαφέρει?
2: Μα εδώ εμάς όλους τους τηλεδιατές ενδιαφέρει αυτή τη μέρα. Μου κάνει εντύπωση. Εσύ ερωτικές απογοητεύσεις μου κάνει εντύπωση. Μπα στο διαπέζε μα αυτή τη μία.
1: Με ποιον μιλάς, με τον Ζαχώτη Χατζηχωτίου μιλάς?
2: Όχι.
1: Μιλάς με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος έχει περάσει τη ζωή του γράφοντας και πολύ σπάνια κάνοντας κοσμική ζωή. Πριν από 22 χρόνια, πάω στην ερωτική μου απογοήτευση.
2: Τότε υπέγραφες στη στήλη των φαρμακείων στην εφημερίδα?
1: Όχι. Τότε έκανα τηλεόραση. Έκανα μια εκπομπή που την έλεγαν. Στα πρώτα μου βήματα ήμουνα. Καλλιδοσκόπιο. Ήταν μεταξύ ρομαντισμού και χιούμορ. Και με πήρε τηλέφωνο μια τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια.
2: Τηλεθεατής.
1: Μου λέει, είσαι ο κύριος Γεμονός? Λέω, μάλιστα. Μου λέει, είστε ρομαντικός? Λέω, μάλιστα. Πρόσεχε, στην Ελλάδα δεν βλάσσεις ποτέ να λες ότι είσαι ρομαντικός. Πάντα κάτι καλό θα σου βγει. Είναι ένα από τα πρέπει. Από τα
2: χρειάζεται. Κάνει καλό.
1: Μου λέει, ξέρετε, είμαι και εγώ ρομαντική. Λέω, χαίρομαι που το ακούω. Μου λέει, και είμαι και ερωτευμένη μαζί σας. Λέω, και αυτό χαίρομαι που το ακούω. Αλλά θα ήθελα, μου λέει, να σας ζητήσω μια χάρη. Λέω, πού θέλετε και πότε? Κατευθείαν εγώ. Ήμουν και 22 χρόνια νεότερος. Η αλαζονία της ηλικίας. Μου λέει, όχι, δεν καταλάβατε. Ήθελα να σας παρακαλέσω την εκπομπή σας αντί στις 8 να την κάνετε 7.30 ή 8.30, γιατί στις 8 έχει εκπομπή ο κύριος Βενετσάνος. Και δεν θέλω να τον χάνω. Γελάστε, λέγω, εγώ κουτσάθηκα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα.
2: Όχι, το θεωρώ τόσο χοντρό που νομίζω ότι.
1: Σου δίνω τον λόγο. Αφού με πήρε τηλέφωνο μετά και μου λέει, γιατί το είπα στην εκπομπή μου μετά την επόμενη φορά και θύμωσε η κοπέλα. Αλλά συνεχίζω το διάλογο, γιατί δεν μένει εκεί. Λέω, με συγχωρείτε, με μένα είστε ερωτευμένοι ή με τον κύριο Βενετσάνο? Μου λέει, είμαι και με εσάς, είμαι και με τον κύριο Βενετσάνο, αλλά ο κύριο Βενετσάνο δεν έχει τηλέφωνο στο κατάλογο. Ενώ εσείς έχετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνιο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα καφέ ψηλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που στους περισσότερους, ποτέ δεν γίνεται να αρέσει σε όλους κάτι, άρεσε εκείνη η ανταλλαγή απόψεων περί Κώστα και Κωνσταντίνου. Και είχατε και ωραίες αντιδράσεις ορισμένοι. Κάποιοι γεννηθήκατε Κωνσταντίνοι και το αλλάξατε σε Κώστα, κάποιοι το ανάποδο. Και όπως είπε και ένας ακροατής, ο οποίος βεβαίως δέχτηκε ένα πλήγμα στην τσέπη του πριν από λίγο, εγώ λέει είτε Κώστας είτε Κωνσταντίνος, μόλις πλήρωσα τη βενζίνη 2.10.
1: Που πήγες, Ελένη.
0: Θα συνεχίσω όμως με τον κορυφαίο κατά τη γνώμη μου άνθρωπο, Παύλα, δημοσιογράφο που πέρασε ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, στα χρόνια βεβαίως που είχαμε δύο κανάλια όλα και όλα, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Αναφέρομαι στο Φρέντι Γερμανό. Επαναλαμβάνω, σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από το θάνατό του. Ήταν και το δικό μου είδωλο, έκανα ένα δικό του βήμα μόνο στην πραγματικότητα, να πάω και εγώ στο Βαρβάκι όπως και εκείνος. Το δεύτερο βήμα που έκανα, προσπαθώντας να τον ακολουθήσω να πάω στην ελευθεροτυπία, ναι, το έκανα, αλλά δεν μπόρεσα να το κορυφώσω όπως το κορύφωσε εκείνος, ως αρθρογράφος της ελευθεροτυπίας. Θέλω το επόμενο ηχητικό απόσπασμα, το οποίο ήταν από εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα, να το αφιερώσω στον ακροατή μας, τον Φώτη, ο οποίος με περιλούζει με ένα σωρό κοσμητικά επίθετο, διότι αυτό που κατάλαβε από τη χθεσινή εκπομπή με τον Δημήτρη Λιαργόβα ήταν πως χθες μαζί με το όνομα Λιδία γιόρταζε και το όνομα Μάξιμος. Δεν κατάλαβε αυτό που είπαμε, ότι είχε πει ο Δημήτρης Λιαργόβα σε μια εκπομπή ότι είναι τόσο συχνό πλέον το όνομα Λιδία όσο και το όνομα Μάξιμος. Αυτό είπαμε εμείς, άλλο κατάλαβε Φώτης, πήρε να ευχηθεί έναν Μάξιμο. Και επειδή αυτός δεν άκουσε καλά, περιλούζει εμένα με κοσμητικά επίθετα. Του αφιερώνω λοιπόν το επόμενο ηχητικό απόσπασμα από τη ζωή του Φρέντι Γερμανού, για να μάθει ο Φώτης πώς πρέπει να σέβεσαι ανθρώπους που παλεύουν σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας για να προσφέρουν στο κοινό. Για ακούστε το, γιατί μαζί με τον Φρέντι Γερμανό, που δεν βγάζει άχνα στην αρχή, υπάρχει μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Πάμε, Μαέρα, πάμε.
2: Πρέπει πολλοί από αυτούς που τους οποίους καλούσες στην εκπομπή σου να σου είχαν και μια ιδιαίτερη δυναμία. Και ένα τέτοιο περιστατικό μας θυμίζει αμέσως τώρα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Α.
3: Κυρία Βουγιουκλάκη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα και μόνο το όνομα του Φρέντι Γερμανό?
4: Η μοναδικότητά του.
3: Τι είναι για εσάς ο Φρέντι Γερμανό, λοιπόν?
4: Είναι αλάτι και πιπέρι τη ζωή μου. Είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι που με γυρίζει χρόνια. Στα χτυποκάρδια στα Θρανία, στο ξύλο και από τον Παράδεισο, στο σχολείο μου. Τότε μαθητριούλα εγώ, συνάντησα το Φρέντι φοιτητή. Τον ερωτεύτηκα. Ναι. Και εκείνος τα έφτιαξε με μια άλλη, τη Ρέα Παπαχρήστου, την καλύτερη μαθήτρια. Εντάξει, Φρέντι, εντάξει. Νομίζεις ότι θα το ξεχάσω? Όχι, δεν το ξεχνά. Εγώ βέβαια σου τραγούδισα, τραγούδισες και εσύ μαζί μου. Και ήθελα πιο πολύ να με προσέξεις σαν καλλιτέχνηδα ή κάτι τέτοιο. Αλλά και σαν γυναίκα. Η γυναίκα τώρα 13 χρονών, τέλος πάντων. Δεν έγινε η ερωτική ιστορία. Έγινε όμως μια άλλη ιστορία με το Φρέντι. Μια ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια. Φιλική σχέση, σχεδόν σαν αδερφό μου τον έχω. Δεν τον ξεχωρίζω από τον Τάκη και τον Αντώνη. Τέτοια είναι η σχέση μου με το Φρέντι. Διαβάζω αυτά που γράφει, είναι καταπληκτικά. Γελάω, ξεκαρδίζομαι, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Και εκείνο, Φρέντι, που μου αρέσει σε σένα, ξέρεις τι είναι? Ότι δεν κάνεις στροφές, αγόρι μου. Γιατί όλοι λένε θα κάνω μια στροφή, θα κάνω κάτι. Γιατί να κάνεις κάτι άλλο, αφού αυτό που κάνεις το κάνεις τόσο τέλεια, τόσο μοναδικά? Λοιπόν, καλύτερα τα χαρισματικά άτομα να κάνουν περιστροφές. Δηλαδή, να μας εκπλήττεις κάθε φορά με κάτι καινούριο, αλλά που είναι ένα κομμάτι από σένα. Αυτά που κάνω εγώ, δηλαδή.
3: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το αλάτι και το πιπέρι στη ζωή του που την κάνει πιο νόστιμη?
4: Του Φρέντι?
3: Mm-hmm.
4: Του αρέσουν οι γυναίκες. Νομίζω θα τα κρύψω. Του αρέσει να περνάει, να έχει καλούς φίλους, να μην περνάει η ζωή του έτσι αχρησιμοποιητή. Κάθε στιγμή κάτι κάνει, κάτι εφευρίσκει, κάτι δημιουργεί. Σπάνια προσωπικότητα, Φρέντι. Χαίρομαι που είναι φίλος μου, Σου στέλνω όλη την αγάπη, Φρεντούλη. Ποτέ δεν σε ξεχνάω, ε. Και δεν ξεχνάω εκείνες τις πρώτες στιγμές που δεν με ερωτεύτηκες, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αγαπηθήκαμε και αυτό θα είναι για πάντα. Σε φιλώ, Αλίκη.
2: Να λοιπόν. Βέβαια, Αλίκη, ποτέ δεν με ερωτεύτηκες. Μη λέμε πράγματα για να τα ακούει ο κόσμος και ξέρεις να εντυπωσιάζεται. Μάλλον με πέρασε έτσι η Αλίκη. Ήταν άλλη η προτιμόμενη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν και 13χρονο η κοπέλα. Να ερωτευτεί ένα μεσήλικα όπως εγώ. Φοιτητής κιόλας.

Σας γύρισα 30 χρόνια πίσω. Παραπάνω ήταν η εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, αυτή που σας έβαλε ήταν το 1989. Ας υποθέσουμε λοιπόν κοντά στα 40 χρόνια. Θα το έκανα έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι χρησιμεύσε για να διδαχτείτε οι νεότεροι τη σχέση σεβασμού ανάμεσα σε δημοσιογράφο και ένα αντικείμενο της δουλειάς του, ένα πρόσωπο της δουλειάς του, όπως ήταν η τεράστια της εποχής εκείνης Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και με πόση άνεση μιλούσαν και οι δύο στον αέρα για προσωπικές τους στιγμές κιόλας. Έκτοτε έχει κατρακυλήσει ο χώρος και αντιλαμβάνομαι και ορισμένα από... Έκτοτε έχει κατρακυλήσει ο χώρος και αντιλαμβάνομαι και ορισμένα

Ιού να γίνεται δημοσιογράφος και ανάποδα. Σπουδαίοι άνθρωποι και οι δύο. Με την ευκαιρία και επειδή το έγραψε και ο Μιχάλης της Σπάρτη, την πιο θερμή ευχή μου εγώ τη στέλνω στον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που συνδέεται με τον θρίαμβο του 2013 και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να στεφθεί και φέτος πρωταθλητής Ευρώπης. Το άλλο πρόσωπο είναι ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο φίλος μου Γιώργος. Φίλος και συμμαθητής από το Βαρβάκι εννοώ. Υπόθηκε από ουδέτερους ανθρώπους στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ένα συν και ένα πλην για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το συν θα το παρουσιάσω συνοπτικά λέγοντας ότι είναι η ώρα του. Έχει πάει σε τόσα συνεχόμενα Final Four, δεν κατέξει τα προηγούμενα. Πρέπει τρόπον την να του το ξεπληρώσει την Κυριακή το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η άλλη πλευρά αναλύει το ίδιο ζήτημα διαφορετικά λέγοντας ότι για να μην κέρδισε ο Ολυμπιακός τις αμέσως προηγούμενες συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four σημαίνει, επαναλαμβάνω, αυτή είναι προπονητική αντίληψη, όχι δημοσιογραφική, ότι τον προκαλεί μία έξτρα πίεση η διαδικασία του Final Four. Όπως και να έχει, γιατί εγώ νομίζω ότι και οι δύο πλευρές στην πραγματικότητα έχουν δίκιο, άλλωστε είναι λόγια βγαλμένα μέσα από προπονητές που κάθονται και αναλύουν το Final Four, το οποίο Final Four στην ουσία ξεκινάει σήμερα με την κεντρική συνέντευξη Ευρωλίγκα, ξέρετε, με τους προπονητές, με παίκτες, με πρόσωπα δηλαδή ξεχωριστά και στις τέσσερις ομάδες, με πολλούς πολύ καλούς επισκέπτες στην Αθήνα, πολύτιμους, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο ερχομός του Ζότ στην Αθήνα εννοείται ότι συνδυάζεται αυτομάτως και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με την επιθυμία πολλών να δουν τον Μπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια απουσίας και ασχέτως της ηλικίας του, γιατί εντάξει, έχει μεγαλώσει πλέον ο Ζότς, αλλά η ηλικία του βεβαίως δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την ικανότητά του. Είναι, ξέρετε, κάποιες περιπτώσεις ειδικές. Αλλά σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνω, για να συμβεί οτιδήποτε θετικό, μια επανασύνδεση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Μπράντοβιτς, πρέπει να θαυτεί εκείνο το τσεκούρι του πολέμου που υψώθηκε το 2012 όταν ανέλαβε Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις τύχες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντως σε μια συνέντευξή του σχετικά πρόσφατη, ενώ δούλευε σε άλλη ομάδα, όταν ρωτήθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον του, απάντησε «Μα αέρα στα ελληνικά», κάτι που σπανίως το κάνει, και είχε πει τότε, επιλέξει, «Ποτέ μην πεις ποτέ». Στα δικά μου τα αυτιά ακούστηκε σαν, πώς να το πω, συγχωροχάρτη προς τον Δημήτρη. Αλλά η αλήθεια, έτσι για να είμαστε τώρα ειλικρινείς και γιατί ξέρουμε και μερικά πράγματα παραπάνω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι ότι εκείνος που πρέπει να κάνει πίσω είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να αποδεχτεί δηλαδή ότι εάν πετύχει να φέρει πίσω τον Ζότς στην Αθήνα, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι το σύνθημα στις εξέδρες θα είναι «Ζέλικο, Ζέλικο». Και μόνο αυτό. Θα κάνει δηλαδή πίσω ο ίδιος σαν προσωπικότητα, θα παραδώσει εκτός από τα κλειδιά, θα παραδώσει και τα συνθήματα πλέον, την πρωτοκαθεδρία στον Ομπράντοβιτς.

Μια και μιλάμε για προπονητές, να μου επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσω. Νομίζω ότι περισσότεροι την ξέρετε τη διαδρομή του Μικέλ Αρτέτα, αυτός ο οποίος προχθές το βράδυ έγινε πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal. Θέλω όμως να σας τη θυμίσω την διαδρομή, να σας την υπενθυμίσω για την ακρίβεια, για να δείτε πως όταν ένας άνθρωπος πάρει μαέρα όλες τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του, στο τέλος δικαιώνεται. Μα όλες να είναι σωστές. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα επανασυνδέθηκε το 2015. Ήταν η περίοδος που ο Γουαρδιόλα ετοιμαζόταν να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου. Δεν περνούσε καλά, ούτε περνούσε και καλά η Μπάγερν μαζί του, είναι η αλήθεια. Ο Αρτέτα έπαιζε στην Άρσεναλ και είχε αποφασίσει να κρεμάσει τα παπούτσια του. Άρα συμφώνησαν στην πραγματικότητα, χωρίς να το μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι, ότι το καλοκαίρι του 2016 ο Μικέλ θα ξεκινούσε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στο πλευρό του Γουαρδιόλα, όπου και αν πήγαινε. Και αυτό στην πραγματικότητα συνέβη το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2016. Μπορεί η Άρσεναλ να έκανε δύο προτάσεις στον Αρτέτα τότε να ξεκινήσει προπονητική καριέρα στο δικό της κλαμπ, στο Λονδίνο. Αλλά ο Ισπανός είχε αποφασίσει να γίνει μαθητής του Γουαρδιόλα στη Manchester City. Έκατσε 3 χρόνια εκεί, όσα περίπου είχαν φανταστεί και οι δυο τους ότι χρειάζονταν για να εκπαιδευτεί ο Αρτέτα, ο οποίος το 2019 αισθάνθηκε πανέτοιμος, πήρε και την ευλογία του Γουαρδιόλα Μάιρα και επέστρεψε στο Λονδίνο για να γίνει πρώτος προπονητής της Arsenal. Ήταν το λεγόμενο πλήρωμα του χρόνου, σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη. Παιδεύτηκε, είναι η αλήθεια, ο Αρτέτα. Δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημα. Μέχρι και 8η θέση είχε φτάσει κάποια στιγμή η Arsenal. Αλλά είχε κάτσει τον καλύτερο δάσκαλο δίπλα. Τη βρήκε την ευθεία, πάτησε τον γκάζι. Προχθές νίκησε το δάσκαλό του. Ξέρει ότι δεν θα γίνει καλύτερος από το δάσκαλό του. Το είχε αποδεχτεί αυτό ο Αρτέτα, αλλά τον κέρδισε. Και τον κέρδισε γιατί όλα πήγαν κατευχήν, όλα έγιναν στην ώρα τους, όλα έγιναν με το σωστό τρόπο. Είναι μια διδακτική εξέλιξη που αφορά όλους μας. Και βεβαίως το παρέλειψα επίτηδες, αλλά άνταξε να το προσθέσω κιόλας. Θυσίασε πολλά χρήματα ο Αρτέτα, έτσι δεν είναι, Μάιρα, αφού πήγε να κάνει μία τριετία ως μαθητής. Πλήρωσε και από πάνω δηλαδή για να γίνει μαθητής στην πραγματικότητα, αντί να πληρώνεται από την Arsenal την τριετία 2016-2019.

Ναι, ξέρω, έχετε αντιρρήσει πάνω σε αυτά που σας είπα για τον Ομπράδο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είστε οι ίδιοι ακροατές που εξαφανιστήκατε, χωρίς να ζητήσετε συγγνώμη δηλαδή, από αυτή εδώ την εκπομπή, που βρίζατε εις το όνομα του Εργκίν Άταμαν το προηγούμενο διάστημα, που καταπίνατε εκείνη την θεωρία περί μαφίας Ευρωλίγκας, που στο τέλος όλα αυτά έσβησαν εις το όνομα της Βαλένθια και εις βάρος του Εργκίν Άταμαν. Είστε οι ίδιοι, απλώς είχατε εξαφανιστεί μερικές ημέρες.

Έχει το δίκιο του κάπου ο Δημήτρης ότι έχει αλλοιωθεί, λέει, ο χώρος δημοσιογραφίας, γιατί όλοι οι πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων έγιναν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, δηλαδή βγαίνουν, γράφουν στους διάφορους τοίχους τους ψηφιακούς, ακόμα και άρθρα ολόκληρα. Είναι μια μικρή, θα έλεγα, σχετικά ερμηνεία για τον κατήφορο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι επαρκής. Έχουμε βγάλει τα μάτια μας μόνοι μας, Δημήτρη. Όσο για εκείνους που θεωρείτε ότι γνωρίζετε καλύτερα ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Μπράντοβιτς, να θυμάστε ότι αν είχε συμβεί αυτό, πέρσι θα ήταν διαφορετικές οι εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την πρώτη αποτυχημένη χρονιά του Εργινάταμα.

Και επειδή αύριο δεν θα είμαι εδώ, ισχύει το καθιερωμένο ρεπό της Παρασκευής, να πω προκαταβολικά τις προβλέψεις μου για τους ημιτελικούς της Παρασκευής και χωρίς στρογγυλοποίηση, χωρίς ωραιοποίηση, 50-50 ακριβώς, έτσι ζυγισμένο το Ολυμπιακός Φενέρ. Θεωρώ πάρα πολύ, νομίζω σας το είπα και χθες ξεκάθαρα, την Φενέρ στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή ισοσταθμίζεται το αβαντάζ του κόσμου που θα έχει ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, πιθανότητα 10.000 ανθρώπους. Οι Τούρκοι λένε ότι βρήκαν εισιτήρια παραπάνω και θα φτάσουν τις 4.000, θα έχουν δηλαδή και αυτοί πολύ ηχηρή παρουσία στο γήπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι στο δικό μου το μυαλό ίσως και λύσει αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού από την τρομερή ικανότητα που έχει η Φενέρ σε τέτοιους αγώνες, αυτούς που λέμε ζωής και θανάτου. Και θα συμφωνήσω με εκείνους που είπαν ότι το μυστικό του, η πρώτη ημιτελικού της Παρασκευής θα είναι ο Χόρτον Τάκερ. Είτε όταν παγιδεύεις, είτε του περνάς χειροπέδες, είτε σου κάνει τη ζημιά. Και απ' την άλλη, ναι, θεωρώ σαφές το φαβορί τη Βαλένθια, υπό τη συνθήκη που διαμορφώθηκε να παίζει πλέον η Ρεάλ χωρίς τους δύο ψηλούς της, τον Ταβάρες και τον Λεν. Αλλά και για ένα λόγο ακόμα, τον οποίο δυστυχώς ο Άταμαν δεν ήθελε να παραδεχτεί δημόσια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ότι η Βαλένθια, αυτό που βλέπουμε φέτος να παίζει, είναι ένα μπάσκετ που θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή προηγείται λιγάκι της εποχής της και γι' αυτό προηγείται και στα δικά μου στατιστικά απέναντι στην πολύ διαφορετική Ρεάλ που είδαμε φέτος σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, αλλά και πολύ τραυματισμένη από την απουσία των δύο ψηλών της.

Και εδώ νομίζω ότι κολλάει το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, γιατί είναι συνολικό, δεν αφορά μόνο στον Παναθηναϊκό, ότι αυτά που συνέβησαν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό στις τελευταίες εβδομάδες πρέπει να είναι ένα μάθημα για όλους τους φιλάθλους που καταφεύγουν στην προσωπολατρεία και ξεχνούν σε αυτή την περίπτωση ότι το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα, είναι πολύ παραπάνω από παίκτες, προπονητές και προέδρους.

Εντάξει, χαίρομαι που πήρα σήμερα θετικό μήνυμα από ένα Γιάννη. Νομίζω ότι δεν θα εμφανιστείτε εσείς οι Γιάννηδες και οι Γιώργηδες που είστε εκεί πλειοψηφία στη χώρα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι θες να βάλουμε για επίλογο, κύριε Αξίδη, που μου φέρατε κόντρες σε Ελενίτσες, τι να κάνουμε, είπαμε. Βάλε Κώστα Τουρνά, με τον οποίο μεγάλωσα και εγώ, μπράβο. Κώστας ξεκάθαρος ο Τουρνάς. Στην εποχή του Τουρνά τα Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος δεν υπήρχαν. Μα ήταν λιγοστοί αυτοί που βαφτίζονταν με το όνομα Αλέξανδρος, μα λέγονταν όλοι Αλέξιδες, τα χρόνια τα δικά μου. Λοιπόν, λέω από τώρα εγώ καλή τύχη στον Ολυμπιακό που παίζει, θυμίζω, Παρασκευή στις 6 η ώρα και 9 η ώρα είναι ο Ισπανικός ημιτελικός. Και σας καλώ βεβαίως να είστε πάλι εδώ στην εκπομπή Γκόλα τα Αποδυτήρια αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων, ο εορτάζων Κωνσταντίνος Παλιός. Πρωτεύουσα της Ευρωλίγκα από χθες η Αθήνα, ήδη έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων και κατέλησαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου για το Final Four της πρωτεύουσας. Συνάντησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωλίγκα, Τσούς Μπουένο, στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για τη συνάντηση με τον Μπουένο. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν σημαντικότατες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Πανάξια, η Αστον Βίλα κατέκτησε το 17ο γύρο Παλίκ, κερδίζοντας το τελικό της Κωνσταντινούπολης 3-0 τη Φράιμπουργκ. Σκόρερς Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς με καταπληκτικές ενέργειες. Παράλληλα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τον πρίγκιπα Βίλιαμ για την Κούπα. Τον Βίλανς, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες του Μπεσίκτας Πάρκ και παρακολούθησε με ένταση τον τελικό. Η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο ΔΣ με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League, σέντρα στις 6 ώρα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει το Ρασβάνου Τσέσκου στην κορυφή της λίστας για προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεχθεί τις προτάσεις του θα προχωρήσει στην συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Γιακουμάκη και στρέφεται δυναμικά στην επιστροφή του Γιαννούλη με στόχο την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε με δανεισμό. Ο Ενίς Τσοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Στις 4 Ιουνίου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα παίξει με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ στις 7 Ιουνίου θα δώσει φιλικό στο Μαγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, η οποία θα αγωνιστεί με παίκτες της εθνικής ελπίδων της. Στο πόλο με ήττα του Ολυμπιακού αλλά χωρίς κόστος από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του στη φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στη Μάλτα. Για τις θέσεις 5-8 στην Α1 Πόλο των Άνδρων, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7 η ώρα, την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός στην ίδια ώρα και αν χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό Γηπεδούχο. 100 χρόνια ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε είναι η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ στο Δημοτικό Στάδιο της Καλυθέας Γρηγόρης Λαμπράκης το Σάββατο 23 Μαΐου. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής Sport, οι ηθηνώντες της Μπαρτσελόνα έχουν έρθει σε συμφωνία με το Ράσφορντ για συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας και πιέζουν τη United για την παραμονή του. Η Αγγλική Λίγκα δεν έκανε δεκτή την έφεση που κατέθεσε η Southampton και θέτει οριστικά τους Άγιους εκτός τελικού με τις Middlesbrough και Hull να διεκδικούν το Σάββατο στο Wembley ένα εισιτήριο για την Premier League. Τέλος, η εθνική ομάδα του Κονγκό θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει τη χώρα, όπως δήλωσε σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Με έντονη συντονισμένη στην Era Sports ακολουθεί το πρωταθληματικό σύστημα 3-5-2 σήμερα με τον Γιάννη Σαντορίνιο.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
12: Επί δύο.
13: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεται του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Χρόνια πολλά εδώ και στον Κώστα Παγιώτ. Κωστή μου, να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά. Ο ηχολήπτης μας Λουκάς Λουκάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Αντωρινός στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Είμαστε εκπομπή η οποία παίζει με σύστημα 352, με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας με το Viber, μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, και στο mail, γιατί βλέπω ότι στο SMS υπάρχουν κάποια προβληματάκια, και στο mail όσοι θέλετε έτσι να στείλετε. Σας προλαβαίνω για την αναδιάρθρωση, μη ρωτήσετε, ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν για την αναδιάρθρωση της στοίχημαν Super League και ποιο θα είναι το ντόμινο σκανδάλων εάν συναποφασίσουν. Ούτως ή άλλως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα βάλουν τα χέρια τους να βγάλουν τα μάτια τους. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε όταν συμβεί. Έτσι, προς το παρόν έχει συγκληθεί έτσι διοικητικό συμβούλιο της Super League, του συνεταιρισμού, να συζητήσει το αίτημα 5 ομάδων. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Πάμε στα ρεπορτάζ, γιατί από όλες τις ομάδες όλο και κάτι βρίσκεις. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση που θέλει να βρει τον προπονητή για να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση και η αναδόμηση του ρόστερ σε σχέση με τις ποδοσφαιρικές ιδέες που έχει ο προπονητής. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Άρη Γάτα δεν έχει αλλάξει κάτι με αυτόν που θεωρείται φαβορή να αναλάβει τη δουλειά. Καλημέρα.
1: Όχι, όχι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
2: Όχι, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι. Είμαστε στη φάση της αναμονής που περιμένουμε να λυθεί η συνεργασία και τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει γίνει το Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτες.
0: Πάντως εδώ να βάλω ναι, μια παύση, επειδή είδα χθες το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ και μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ. Αρκετά που συζητούσαμε μέσα στη χρονιά, τα εξηγεί ο Ράφα στο βίντεο που αφορά εκείνη τη Λίβερπουλ. Και τις γκρίνιες των ποδοσφαιριστών που ήθελαν χρόνο για να τον καταλάβουν. Και το γεγονός ότι δεν εκφράζεται συναισθηματικά. Και επίσης ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική και ότι γενικά το σχέδιό του θέλει χρόνο μέχρι οι ποδοσφαιριστές να νιώσουν ότι το βγάζουν στο γήπεδο. Αυτό.
1: Εντάξει τώρα, και το περιβάλλον πρέπει να είναι συμβατό και με αυτές τις
0: ιδέες
1: και σκέψεις για να μπορεί να αποτελέσουν, να φέρουν αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Γιατί θυμάμαι έναν άλογο ντοκιμαντέρ του Netflix με το Fatih Terim. Όταν το έβλεπες ξεκάθαρα ότι αντικατόπτεζε απόλυτα αυτό που ήταν ο Τούρκος προπονητής τότε, και ουσιαστικά δεν πρόλαβε στον Παναθηναϊκό με τις 119-118 μέρες που έμεινε να βγάλει τίποτα από αυτά. Δηλαδή το περιβάλλον δεν ήταν συμβατό και σε εκείνη την περίπτωση.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα με αυτά που λες? Εάν το περιβάλλον του Παναθηναϊκού θα παραμείνει αμετάβλητο και θα μπορέσει να είναι και συμβατό με τον νέο του προπονητή.
1: Εκεί είναι και το μεγάλο ερώτημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει 7 προπονητές σε 2 χρόνια μετά τη γη του Ιβάν Γιωβάνο, έτσι, και τους έχει αλλάξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ ξέρεις, τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Αν και το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει αυτό το προπονητή που θα του κάνει τη διαφορά. Κοίταξε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει μια συζήτηση από χθες το βράδυ. Φιλοξενήσαμε στο Game Changer στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού χθες. Για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που καλύπτω το ρεπορτάζ, ένας προπονητής ο οποίος ήταν εν δυνάμει υποψήφιος, γιατί παίζει το όνομά του αυτή τη στιγμή αρκετά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, του Νίκο Παπαδόπουλου, και για τον Παναθηναϊκό, είχε το στένος να βγει και να μιλήσει και να πει ξεκάθαρο ότι εγώ είμαι πανέτοιμος για να καθίσω στον πάγκο του Παναθηναϊκού ή οποιασδήποτε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα το χρειαστεί, γιατί δεν είμαι ρούκι πια. Αλλά το πιο σημαντικό των δηλώσεων του κ. Τσέντζες του Παπαδόπουλου χθες το βράδυ ήταν ότι μας ανέλησε το σκεπτικό του για το τι χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός για να αλλάξει λέβες και να μπορέσει πλέον να μπει σε ένα ρυθμό και σε μια ρότα ξεχωριστή.
0: Αν μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι και να συνεχίσεις, επειδή πράγματι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής που ξεχώρισε και με τη δουλειά του και με το ήθος του, ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός είναι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και έχει πάει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στη βαθμολογία, ακόμη και αν δεν πήρε ευρωπαϊκή θέση. Αν ήμασταν σε ένα άλλο πρωτάθλημα, αν ήταν ο Ιραόλα της Μπόρνμουθ για παράδειγμα, έτσι, ή ο Ινίγο Πέρεθ της Ράγιο Βαγεκάνου που τον τσίμπησε αμέσως η Βιγιαρεάλ, αμέσως θα συζητούσαν οι μεγάλες ομάδες για αυτόν. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη και κακώς υπάρχει επιφυλακτικότητα, ακόμη και όταν είχε δοθεί η ευκαιρία στο Λουτσέσκο από την Ξάνθη να πάει στον ΠΑΟΚ. Είδαμε ποια είναι η ιστορία που έδεσε το Λουτσέσκο με τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα.
1: Δεν είναι αυτό. Έτσι. Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι πόσο πιο γρήγορα θα προλάβει να ενταχθεί στην οτροπία την ελληνική ο Νέστρο Ποδανός από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι παροτοκαπνισμένος. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν λέω ότι πρέπει.
0: Φιλοδοξός, παρουσίασε ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό σχέδιο.
1: Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο στο οποίο είχα στο μυαλό μου για να μην το ξεχάσω. Λέγοντας το όνομα του Νίκου του Παπαδόπουλου. Ο Παναθηναϊκός παραδοσιακά τις μεγάλες του πορείες και τις μεγάλες του μέρες τις έχει κάνει με προπονητές οι οποίοι όταν ανακοινώθηκαν στην αρχή, τότε και έχω αρκετές περιπτώσεις να σου πω χαρακτηριστικές, υπήρξε μια παγωμάρα, υπήρξε, ξέρεις, ένα μούδιασμα από τον κόσμο ότι δεν ήταν τα μεγάλα ονόματα, ότι δεν ήταν οι προπονητές αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Παρόλα αυτά, το καλύτερο ποδόσφαιρό του κατά καιρούς, κατά διαστήματα και μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν ο έμνηστος Γιάννης Κυράστης, ο οποίος είχε πάρει τότε το βάπτισμα του πυρός όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό από τον Πανιόνιο, και τότε πολλοί κοίτα έβλεπαν με μισό μάτι την πρόσληψη του αείμνηστου του Γιάννη του Κυράστα, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια τότε εκείνη την εποχή με τον Γιάννη του Κυράστα, που είναι και σημείο αναφοράς σήμερα. Το λέω αυτό διότι μπορεί να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός δούλεψε το μοντέλο των προπονητών, των μεγάλων προπονητών, και είδε ότι δεν του βγήκε, και ότι το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, για να το επαναφέρουμε σε αυτό που συζητούσαμε στην αρχή, είναι να μπορέσει αυτός που θα αναλάβει να αντιληφθεί τι πραγματικά είναι ο Παναθηναϊκός, τι θέλει να κάνει, τι DNA έχει, τι περιβάλλον έχει, τι πρεσβεύει, τι σημαίνει να είναι 16 χρόνια εκτός πρωταθλήματος, και όλα αυτά τα πράγματα να τα κάνει άμεσα. Δηλαδή πέσει ένα καλοκαίρι να μπορέσει να μπολιάσει όλες τις πλευρές που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν τα ζητήματα σε θέματα δομικά, νοοτροπίας, σε θέματα οργάνωσης, ομοιογένειας και σε θέματα φιλοσοφίας της ομάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είμαι βέβαιος ότι ακόμα και ο καλύτερος προπονητής του κόσμου να έρθει, αν δεν πάρει μια μεγάλη πίστοση χρόνου, πολύ μεγάλη πίστοση χρόνου, αν αυτό το πράγμα θα καταφέρει να το φτιάξει μέσα σε λίγο χρόνο.
0: Ερώτημα τελευταίο. Ναι. Πήγε, γιατί δεν μου είχε πολύ χρόνο.
1: Ναι. Αυτή η ιστορία, γιατί...
0: Ο Ράφα τώρα μας τελειώνει, οπότε σημασία έχει να μην επαναληφθούν τα λάθη που γίνονται και με τους άλλους προπονητές που προηγήθηκαν του Μπενίτεθ. Ερώτημα τελευταίο για να το κλείσουμε. Με τον Έστρουπ, πού βρισκόμαστε?
1: Εγώ τώρα νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Έστρουπ. Mm-hmm. Υπάρχει συμφωνία με τον Έστρουπ και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό δραματικά για να μην ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία.
0: Άρα περιμένουμε σύντομα ανακοινώσεις με τον Δανό. Ναι.
1: Όταν λέω θα πρέπει να αλλάξει κάτι πολύ δραματικά, είναι μέχρι την μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας με τον Έστρουπ από τον Παναθηναϊκό να μεσολαβήσει μια πρόταση για τον Δανό, κυρίως από μια ομάδα της Bundesliga, γιατί εκεί υπάρχουν οι επαφές και εκεί υπήρχαν οι προϋποθέσεις, και να χαλάσει αυτή τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό Δανός.
0: Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήδη βλέπω τα πρώτα σας ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, να πούμε αυτό που είπε και η ΑΕΚ από χθες. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπως σας είχαμε δώσει την ημερομηνία, 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η ομάδα της ΑΕΚ στην Ολλανδία, αλλά σε άλλο προπονητικό κέντρο, όπως σας είχαμε πει, στο Apeldoorn. Αυτή η προετοιμασία θα κρατήσει σπαστά μέχρι τις 2 Αυγούστου, αφού κάποια στιγμή η ομάδα θα επιστρέψει. Θα μείνει 3-4 μέρες, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, μπορεί και παραπάνω. Και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα μπουν όλα τα φιλικά μάτς σε ένα μεγάλο βαθμό. Εκεί δηλαδή θα δουλέψει σε ζητήματα ρυθμού ο Νίκολιτς. Λοιπόν, τώρα ρωτάτε για τα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έχει οριστικοποιηθεί κάτι, αλλά από αυτά που έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ μπορούμε να σας δώσουμε μια εικόνα. Υπάρχουν οι σκέψεις ώστε να δοθούν δύο ειδών εισιτήρια διαρκείας για την ΑΕΚ. Το ένα εισιτήριο να έχει μέσα και τα ελληνικά παιχνίδια, πρωτάθλημα κύπελο, και τα ευρωπαϊκά μάτς. Θυμίζω, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο φέτος, έτσι. Είτε το Champions League, άμα περάσει τον αντίπαλό της στα play-off του Champions League, είτε αν δεν τα καταφέρει στο League Face του Europa League. Άρα έχει διασφαλισμένα στο γήπεδό της 5 ευρωπαϊκά μάτς. Ένα τον play-off και 4 μέσα στην League Face. Άρα η μία σκέψη είναι να υπάρξει ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας με Ελλάδα και Ευρώπη, και παράλληλα να υπάρξει και ένα άλλο εισιτήριο διαρκείας που θα αφορά μόνο τα ελληνικά παιχνίδια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μην θέλει να δεσμευτεί, έτσι το σκέφτονται στην ΠΑΕ, για να καλύψουν σωστά όλες τις ανάγκες του κοινού τους. Κάποιος λοιπόν μπορεί να μην θέλει να δεσμευτεί από τώρα για τα 5 ευρωπαϊκά μάτς, και να, ειδικά αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το εξωτερικό, και σου λέει να πάρω εγώ για τα ελληνικά ανάλογα τώρα και επιλέγω σε ποιο ευρωπαϊκό μάτς θα πάω. Άρα μπορεί λοιπόν να υπάρξει και δεύτερη κάρτα διαρκείας που θα αφορά όμως μόνο τα ελληνικά παιχνίδια, τα μας δηλαδή, του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Μας ρωτάτε, φυσικά και το καταλαβαίνω, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, για τις ανανεώσεις κτλ. Πριν πάμε εκεί, έτσι, έχετε δει ότι από χθες ο Λούκα Γιώβιτς έδωσε μια συνέντευξη, για την ακρίβεια δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του στην Σερβία, και ήταν αρκετά αποκαλυπτικός και για τον εαυτό του. Δηλαδή κάποια στιγμή ακουγόντουσαν για αυτόν τον σούπερ στάρ ακόμη και από πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που δεν θα έπρεπε να διαβούν αυτό το μονοπάτι, πράγματα που δεν έστεκαν για ένα παιδί που σου λέει ότι έπαιζα εδώ και καιρό με πρόβλημα στον αστράγαλο και στα τελευταία μάτς και με κάκωση στο γόνατο. Δηλαδή, παιδί που δεν έχει βγάλει την προετοιμασία και έβαλε τα 21 γκολ, και θεωρεί ότι τη νέα χρονιά θα μπορεί να βάλει και 7-8 γκολ παραπάνω ή στο πρωτάθλημα να ξεπεράσει τα 20. Είπε πολλά, είπε και για τη σχέση. Εγώ ξεχωρίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που σας είχαμε πει για το πώς λειτουργούν στα αποδυτήρια. Για να έρθει κάποιος, είτε παίξει 90 λεπτά είτε παίξει 1 λεπτό, να δώσει το 110%. Και τι είπε και ο Γιώβιτς, εμείς βλέπαμε, λέει, τα παιδιά που δεν είχαν τον μεγάλο χρόνο συμμετοχής να νοιάζονται, να μην αδιαφορούν, ίσα ίσα να ενδιαφέρονται και να μας πιέζουν στην προπόνηση για να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό που αυτό πέρναγε και στο γήπεδο. Αυτό είναι το υγιές πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ομάδες που τελικά πετυχαίνουν τους στόχους τους. Που λέμε να είσαι οικογένεια στα αποδυτήρια. Αυτό φυσικά και το δημιουργεί ο προπονητής. Και εκεί ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό σημείο που έθιξε ο Λούκα Γιώβιτς. Μετά τα άσχημα αποτελέσματα του Οκτωβρίου. Γιατί και στον προπονητή μίλησαν για το πώς θα έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είχαμε πει και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ, ότι ο προπονητής μίλησε στους παίκτες και τους έδειξε να καταλάβουν κάποια πράγματα τα οποία στην συνέχεια τα έβλεπαν μπροστά τους. Αυτά που τους έλεγε. Με συνέπεια να κερδιθεί και η εμπιστοσύνη, ότι ήξερε τι ακριβώς τους έδειχνε. Γιατί όταν σου λέει ο προπονητής σου κάποια πράγματα
και εσύ μετά τα βλέπεις να συμβαίνουν όπως σου τα λέει, από το τι όφελος θα αποκομίσεις από τις προπονήσεις, από το τι όφελος θα έχει η ομάδα αν παίξει με αυτόν τον τρόπο. Και τα βλέπει αυτά ο ποδοσφαιριστής, μετά πείθεται για το σχέδιο που έχει μπροστά του και το υπερασπίζεται με μεγαλύτερο πάθος και με μεγαλύτερη αντοχή και με μεγαλύτερη διάθεση. Και ήταν και πολύ σημαντικό για την πειθαρχία των αποδυτηρίων, αυτό που αποκάλυψε και ο Γιώβιτς, αλλά το είχε πει και ο Νίκολιτς κάποια στιγμή, ότι απέναντι στους Σέρβους, που είναι δική του, στο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που τον είχε από μικρό παιδί, στο Λούκα Γιώβιτς, ήταν τόσο σκληρός όσο χρειάστηκε, ώστε να αλλάξει το τσιπάκι σε όλους μέσα στα αποδυτήρια. Για να μπορέσει μετά η ΑΕΚ από τον Νοέμβρη και ύστερα να βγάλει αυτό το αίτητο σερί και Νοέμβρη-Δεκέμβρη να κάνει τις 10 σερί νίκες. Και επειδή λέτε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, να ξέρετε, επειδή στην ουσία είπε ο Νίκολης 3-4 παίκτες και πάντα μιλάμε για τα πρώτα βήματα, για τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί αυτά ως ανάγκες προκύπτουν από τον τρόπο που λειτουργούν Χαβιέρ Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία, γιατί το κουμπί στο τέλος το πατάει ο Μάριος Ηλιόπουλος, η διοίκηση δηλαδή. Τρεις παίκτες είναι το μίνιμουμ. Δηλαδή, στόπερ, κεντρικός αμυντικός. Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση σχεδιασμός για κάποιο μπακ. Δηλαδή, ο Γεωργίεφ πάει για backup του Ρότα. Και το άλλο δίδυμο είναι Πίος Πενεράης, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για το Πενεράης, που θα βάλει την ΠΑΕ σε σκέψεις και τότε θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Παναλαμβάνω, μέχρι στιγμής. Πάμε για στόπερ στην ΑΕΚ, κεντρικό αμυντικό, όχι απαραίτητα αριστερό ποδαρό. Χαφ, το είπε ο Νίκολιτς, που θα μπορεί να πιέζει Πινέδα Μαρίν και να μπαίνει σφήνα στους δυο τους ανάλογα με τις ελλείψεις και τις απουσίες. Αλλά δεν έδειξε ο Νίκολιτς ότι θέλει να χαλάσει αυτό το κορυφαίο δίδυμο του πρωταθλήματος Πινέδα Μαρίν. Και ένα τουλάχιστον ακραίο χαφ, σύμφωνα με τις ανάγκες που θέλει ο Νίκολιτς να καλύπτει. Πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, ο Υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, στο οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Συνεχίζουμε στην Era Sport με σύστημα 3-5-2 και θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει αρκετά θέματα εν εξελίξη. Θέματα τα οποία έβαλε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κ. Καραπαπάς, όταν παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας και αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και για την παραμονή στο Καραϊσκάκης και τι άλλο περιμένει ο Ολυμπιακός στη συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ. Αρκετά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ερυθρόλευκη κοινωνία και έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Ράνιο για να βάλει τις προτεραιότητες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς λίγο από το τυπικό της υπόθεσης που ήταν το περιθώριο στο να βγουν ορισμένα ζητήματα χθες και να φέρουμε στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι και τροφή και για σκέψη και για συζήτηση και για ανάλυση και για ειδήσεις. Κάτι το οποίο έγινε χθες αυτό το ημίωρο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, καταρχάς είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι τιμές για τους κατόχους. Και πλέον υπάρχουν όλα αυτά τα εκπτωτικά κουπόνια και προνόμια που μπορεί να βρει οποιοδήποτε για να τσεκάρει και ο Ολυμπιακός για ακόμα μια φορά πόσο γρήγορα μπορούν να φύγουν αυτές οι κάρτες διαρκείας, μιας και ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί ότι θα είναι στη league phase του Champions League, όπως ισχύει πέρυσι.
0: Έτσι. Αν όμως η Aston Villa δεν χάσει στο Etihad από τη Manchester City, ό,τι και να κάνει η Liverpool, η Aston Villa θα είναι τέταρτη και σε αυτή την περίπτωση θα έχει εξασφαλίσει league phase τουλάχιστον στο Europa.
1: Σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε αυτό το οποίο λέγαμε και μαζί με τον Πάπη Παπάζουλου πριν καιρό, ότι δεν θα αλλάξει έδρα ο Ολυμπιακός, δεν θα πάει ακόμα στο ΆΚΑ. Οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι στην παρούσα φάση και χρονικά αν θέλεις, αλλά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν με τον Παναθηναϊκό. Οπότε για ακόμα ένα χρόνο ο Ολυμπιακός θα είναι στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να δώσει εκεί τα παιχνίδια του και από την επόμενη χρονιά βλέπουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και κάπου εκεί ήρθαν οι αναφορές από πλευράς Κώστα Καραπαπά, καταρχάς για την εφόλιστη ύλη συνέντευξη την οποία θα δώσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρεπτόντως να πω ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και αυτό αν θέλεις με την έλευσή του στη χώρα μας θα βάλει σε σειρά προτεραιότητα συζητήσεων με πρώτο και καλύτερο τον Μεντιλίμπαρ και το σχεδιασμό του Ολυμπιακού που ήδη υπάρχουν τα πρώτα πλάνα για το τι ακριβώς θα γίνει. Και το δεύτερο είχε να κάνει με θέματα που αφορούσαν σε επιμέρους ζητήματα των ερυθρόλευκων, είτε για το Γιώργος Καραϊσκάκης έτσι όπως βγήκε για την ΕΟΕ, που βγήκε και ένα παράπονο μη τι άλλο για το πώς λειτουργούν και πώς δόθηκε το Γιώργος Καραϊσκάκης και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο να δείτε σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα δούμε να τρέχουν μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες φυσικά. Αυτά στα όσα έγιναν χθες στο περιθώριο της παρουσίασης για τα εισιτήρια διαρκείας που επαναλαμβάνω δεν αυξήθηκαν οι τιμές και αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατούν οι φίλοι που θέλουν να στηρίξουν την ομάδα τους, γιατί αυτοί είναι που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε δεν το μπάσκετ, είτε το ποδόσφαιρο, είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα.
0: Έβαλε και ένα άλλο θέμα ο αντιπρόεδρος, εν ώψη και τη συνάντηση του πρόεδρου του Μαρινάκη, του κυρίου Μαρινάκη, με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, κάπως έτσι το κατάλαβα.
1: Κοίταξε, για να μην ειλικρινείς, δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο να πει σε σχετική ερώτηση.
0: Γιατί να φύγει, κάπως το είπε, έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε ούτε να δώσει κάποια επιβεβαίωση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν άλλος ο ρόλος του Κώστα Καραπαπά στην προκειμένη περίπτωση. Όμως, εμείς στο δικό μας ρεπορτάζ ως Era Sport λέμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα προπονητή και ο διοσχεδιασμός του Ολυμπιακού γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εδώ τώρα ανοίγουμε το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι τα μεταγραφικά. Καταρχάς, αυτό το οποίο βγαίνει ως αίσθηση και είναι προϊόν ρεπορτάζ, που αν βάλεις κάτω τα κουτάκια θα δεις ότι διαμορφώνεται έτσι ένα μοσαϊκό που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις περισσότερες μεταγραφές για την ακρίβεια θα έχει το μεγαλύτερο παρεδώσε επί Μεντιλίμπαρ.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση αναγνωρίζει ότι έχει επέλθει ένα τέλος εποχής σε αυτό το γκρουπ.
1: Κοίταξε, θέλει...
0: Και πρέπει να συμφωνήσει και ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό.
1: Σωστό. Θέλει έχοντας μάθει από τα λάθη τα οποία έγιναν τη χρονιά που πέρασε. Γιατί όταν μια ομάδα δεν παίρνει τρία τρόπαια όπως πήρε πέρυσι, δεν παίρνει τίποτα, προφανώς κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός είναι ένας λόγος να συζητήσουν και να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα να δουν τι θα γίνει. Οπότε Πρώτο, το φιλτράρισμα παιχτών που μένουν, που φεύγουν, που ανανεώνουν. Παίχτες που είναι δανεικοί και ανήκουν στον Ολυμπιακό. Και με το μοναδικό δανεικό που παίζει στον Ολυμπιακό και είναι ο Ποντένσε. Αν και εδώ φαίνεται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι στο να μην μείνει ο Ποντένσε. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι τι θα γίνει με τους ξένους. Πρόθεση είναι αυτή τη φορά να υπάρχουν μόνο 5 ξένοι. Να μην μπαίνει δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία με τη Λίμπαρ, που ούτως ή άλλως ήταν αντίθετος, να κόβει διαρκώς 2 μη κοινοτικούς.
0: Αυτομάτως το μυαλό πάει και στα πλάγια μπακ, έτσι.
1: Πρόσεξε όμως, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο Ροντινέη να πάρει κοινοτικό διαβατήριο. Είναι κάτι το οποίο πριν από περίπου 3 χρόνια είχε ξεκινήσει, να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Υπήρχαν κάποιες εμπλοκές και κάποιες αγγελώσεις με το δικηγορικό γραφείο στην Πορτογαλία, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες και θα τραβήξει λίγο ακόμα, υπάρχει ακτίδα φωτός και πολύ πιθανό το σενάριο ο Ροντινέη να παίζει ως κοινοτικός. Με την ευκαιρία να πούμε ότι...
0: Και να παίζει και ως εξτρέμ, έτσι.
1: Και ως εξτρέμ, σωστό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης, με αφορμή το Ροντινέη, γιατί θα είναι αρκετά και τα μεταγραφικά ζητήματα, να πούμε ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε θέλει τον Βραζιλιάνο και μάλιστα είναι διατεθειμένη να σπρώξει το τραπέζι περίπου στα 2 εκατομμύρια. Κάτι στα οποία ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι θέμα ότι ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι υπερπολίτιμος και θα εξαντλήσει και τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Αυτά έτσι και για τον Ροντινέη. Τώρα, από τα υπόλοιπα ζητήματα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα update των τελευταίων ωρών, να κρατήσουμε ότι φαίνεται ο Νασιμέντο είναι πολύ πιθανό να πάει στη Ρίο Αβε. Είναι στο πλαίσιο αυτό που σου έλεγα, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι δίνονται δανεικοί. Και από εκεί και πέρα να αξιολογηθούν διάφορες προτάσεις που υπάρχουν. Είτε για τον Κοστίνια, είτε για τον Ταρέμι. Προτάσεις που θα έρθουν για τον Πιρόλα, για τον Μουζακίτη, για τον Τζολάκη. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι θα προσπαθήσει να γίνει πιο ελληνική ομάδα, με περισσότερα Ελληνόπουλα, ακόμα και αν έρχεται ως δανεικός ο Μασούρας ή με μεταγραφή ο Φορτούνης, τους βάζω και αυτούς μέσα.
0: Ο Μασούρας, άμα είναι να έρθει, θα έρθει για να φύγει. Με το Μεντιλίμπαρ. Εάν μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος.
0: Άλλο, με ποια έννοια το λέω. Αφού δεν

0: μέναμε, αλλά ήξερε ο προπονητής. Αλλά περιπτώσεις άλλες, όπως τον Πνευμονίδη που βλέπουμε στα φιλικά ή κάποια άλλα παιδιά, δεν τα είδαμε σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πήγανε Παπακανέλος και λοιποί στη Ρίο Αβε.
1: Κοίταξε, εδώ θα σου πω το εξής. Καταρχάς, να κλείσω το θέμα του Μασούρα. Ο Μασούρας έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά που έκανε και με assist και με goal. Θα επαναξιολογηθεί. Κρατάω αυτό, δεν θέλω να είμαι βέβαιος για την παραμονή μη του συγκεκριμένου παίχτη. Εκεί που θα έχουμε αλλαγές και μη μας φανεί περίεργο να φύγουν και οι τρεις Έλληνες, είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Καταρχάς, Πασχαλάκης και Μπότης φαίνεται ότι του χρόνου κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν θα είναι στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης θα φύγει μόνο αν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση. Οπότε, αν έρθει, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός θα πει όχι. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα για τη θέση του τερματοφύλακα, που είναι ένας νευραλγικός τομέας. Θυμίζω πριν από περίπου 1,5-2 μήνες το όνομα του ΣΑ. Πλέον αρχίζει και ξαναζεσταίνεται ένα άλλο όνομα του Μαυροβούλη, γκολκίπερ του Πόποβιτς. Και μάλιστα βγαίνουν πολλά και δημοσιεύματα από προχθές από το Βελιγράδι. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον ξανά τον Ερυθρόλεπτο, ξανακοιτάζουν τον παίχτη της Μπέογκραντ, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό στη θέση των goalkeeper. Όμως εγώ θα τιμήνω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει πιο ελληνικό το στοιχείο του και να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας. Βέβαια, όταν ακούς ότι η πρόθεση του Μεντιλίμπαρ είναι να κρατήσει τον Γκαρθία στα 36 του, ίσως είναι μια εξαίρεση στον κανόνα αυτή η περίπτωση, γιατί θεωρεί ότι ο Γκαρθία, έστω και σε αυτή την ηλικία, με τις παραστάσεις εμπειρίες που έχει, του δίνει κάτι που λείπει στη μεσαία γραμμή. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά με το σχεδιασμό και όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως η επαναξιολόγηση των παιχτών που είναι δανεικοί, τι γίνεται και πού θα υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία με παίχτες ενδεχομένως που θα έρθουν από τη Ρίο Αβε ή που θα δοθούν στη Ρίο Αβε, όπως είπαμε για τον Ασημέντο.
0: Και τι θα γίνει και με τους παίχτες που ήρθαν από την Ρίο Αβε, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το μισό διάστημα. Τη μισή σεζόν δεν μας έδειξαν κάτι ο Ντρέ Λουίς και ο Κλέιτον. Ειδικά ο Κλέιτον.
1: Για τον Λουίς πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει πράγματα που μπορεί να δείξει και θα αποτελέσει μια καλή μεταγραφή που θα ενεργοποιηθεί από τώρα επί της ουσίας. Για τον Κλέιτον δεν είμαι βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα περιμένουμε να έχουμε κάνα δύο διαφοροποιήσεις στην επιθετική γραμμή. Σε αυτό βάζω και τον Γιάρεντ, ο οποίος επιστρέφει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς, 3 μη κοινοτικούς. Οπότε βάζω Κλέιτον και Γιάρεμτσου στο κάδρο που μάλλον μπορεί και να μην είναι του χρόνου στον Ολυμπιακό, με οποιοδήποτε καθεστώς. Εξετάζει την περίπτωση του Ταρέμι, που μετά το παγκόσμιο κύπελο δεν ξέρεις ποιον θα θέλει με την παρουσία του, την απόδοσή του ή οτιδήποτε άλλο. Η μόνη σταθερά του Ολυμπιακού σίγουρα είναι η περίπτωση του Ελκαμπή, ο οποίος ανανέωσε, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι ένας πολύ πιο βελτιωμένος παίκτης από αυτό που είδαμε στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς.
0: Ωραία, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όπως ακούσατε, αναμένεται καυτό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Ελάχιστοι είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουν. Καυτό καλοκαίρι είναι και για τον ΠΑΟΚ, γιατί και η αποτυχία της φετινής χρονιάς ήταν τρανταχτή. Και εκεί θα πρέπει να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν αλλαγές στο γκρουπ με το οποίο ο Λουτσέσκου προσπάθησε να πετύχει πράγματα, αλλά φάνηκε να υπέρχεται και η φθορά του χρόνου και το τέλος μιας εποχής. Αυτά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα αποφασίσουν και ο Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε αυτές και αυτούς που γιορτάζουν, στους αδέρφους, στις αδέρφες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή και φυσικά είναι και της αναλήψεως. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ, έβαλες ερωτήματα, τα ερωτήματά σου απαντάω. Με Ρασβάν Λουτσέσκο, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το 2027 Χριστό. Με Ρασβάν Λουτσέσκου θα γίνουν παίκτες οι οποίοι θα παρθούν και οι παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στον ΠΑΟΚ. Με Ρασβάν Λουτσέσκου θα γίνει εκαθάριση και γενικά ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η ΠΑΟΚ. Με Ρασβάν Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί και την επόμενη χρονιά. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν ότι τις επόμενες μέρες, από σήμερα το βράδυ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα βρίσκεται στη Ρουμανία. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν φύγει οι διακοπές και όταν θα κρυθούν θα δούμε το τι μέρη γενέστε.
0: Άρα αυτά που βγαίνουν από Τουρκία με πρόθεση της Μπεσίκτας.
2: Εγώ κάλυψα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: 100-0, αλλά δεν θέλω να σε κλείσω σε 2 λεπτά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, Γιώργο μου. Αν μου τα πεις τηλεγραφικά, κλείσαμε, τελειώσαμε. Θα τρίβει τα χέρια του Πακλατζής που περιμένει στη σειρά.
2: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Σε ποιες θέσεις θεωρείς ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με

0: το μεταγραφικό σχεδιασμό του Δικεφάλου.
1: Σε θέσεις που θεωρώ αριστερό μπακ, θεωρώ με έναν μέσο, θεωρώ έναν εξτρέμ, θεωρώ έναν σεντερφόρ, οι 4-5 βασικούς παίκτες. Από εκεί και μετά, κάποιοι παίκτες που έχουν τα συμβόλαιά τους θα αποχωρήσουν, κάποιοι θα μειωθούν οι αμοιβές τους κατά το ίμιση, και από εκεί και μετά, όποιος θέλει, το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Πρόοδο στα έργα υποδομής να περιμένουμε αυτή τη χρονιά, προπονητικό ασφάλως. Κέντρο και γήπεδο.
1: Ασφαλώς. Για το προπονητικό κέντρο. Για το γήπεδο θα πάρει στα μέσα του 2027. Για το προπονητικό κέντρο θεωρώ ότι σε 11 μήνες, γύρω στο 2027, προς τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, θα είναι έτοιμο. Έτσι εκτιμώ.
0: Περιμένεις και αλλαγές στη διοικητική δομή του ΠΑΟΚ όπως έχουν εξαγγελθεί, δηλαδή ασφάλω, με στελέχωση και άλλου κόσμου, ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα φύγουν αρκετοί, θα έρθουν νέοι άνθρωποι, νέοι τεχνοκράτες, ο πυλώνας και αυτά που το όραμα που έχει ο Ιβάν Σαββίδης και θα το μετουσιώσει σε πράξη ο Ανδρέας Παπαμίκος, έχει ήδη εκπονηθεί και θα είναι σε θέση να ανακοινωθεί, νομίζω, στις επόμενες 6 μέρες, μετά το Τσάμπιονς Λιγκ.
0: Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν λακωνικός, ήσουν περιεκτικός.
1: Ναι, τα κάνει όλα και συμβαίνει.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Ο Τάσος έχει άνθρωπο χρόνο για να μιλήσει για την ομάδα.
0: Κάτσε να ακούσεις.
1: Βέβαια, κάνει το ρεπορτάζ. Κοίταξε, το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Άρης με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα πορευτεί για ακόμη 2 χρόνια και πιστεύω ότι θα εκπλήξει ο Γρηγορίου.
0: Μην πάρει τη δουλειά του Τάσου τώρα. Αυτά θέλει να μα πει ο Τάσου.
1: Για αυτό το λέω, για τον Γρηγορίου. Μια χαρά είναι, Μιχάλη. Είναι στη Λάρισα και κάνει διακοπές.
0: Πού είναι?
1: Στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα για διακοπές.
1: Ναι, στο πατρικό του σπίτι.
0: Στο Πλαταμόνα για βουτιές.
1: Όχι, στη Λάρισα, εκεί το πατρικό του σπίτι.
0: Αλλά για βουτιές λέω. Εντάξει. Ή στον Αγιώκαμπο.
1: Στη Λάρισα πρέπει να πάει.
0: Έχει τριγύρω Πλαταμόνα, Αγιώκαμπο, έχει πράγματα. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Με το ζόρι συγκρατήσαμε τον Γιώργο να μην πει και ρεπορτάζ του Άρη, να ξέρεις.
2: Ναι, όντως. Όντως.
0: Για βάλε σε μια σειρά την επικαιρότητα του Άρη.
2: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε μια άμεση εξέλιξη. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που βγήκε η είδηση για την παραμονή του Γρηγορίου στην ομάδα του Άρη. Ίσως πολλοί να μην περίμεναν αυτή την εξέλιξη άμεσα, τόσο γρήγορα δηλαδή, ανταλλακτικά από την πλευρά της διοίκησης, αν μπορούμε να το δούμε από αυτή την οπτική γωνία, σε μια περίοδο που είχαν ακουστεί και άλλα ονόματα, όπως αυτό του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά και υπήρχε και η πιθανότητα ο Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, να αναζητήσει έναν προπονητή από την δεξαμενή των Ισπανών προπονητών, των νέων Ισπανών προπονητών που γνωρίζει και έχει επαφές στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ισπανία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι αυτός τελικά που πήρε το χρήσμα για να συνεχίσει την δουλειά που έκανε από την ημέρα που ήρθε. Και εδώ πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι έδειξε κάποια καλά στοιχεία η ομάδα του Άρη, όχι μόνο στη διάρκεια των play-off, μετά την δεύτερη αγωνιστική που τα παιχνίδια δεν ήταν αδιάφορα, αλλά δεν ήταν στο βαθμό της δυσκολίας που θα ήταν αν έδιναν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή πρέπει να το διαχωρίσουμε λίγο, αλλά μην το αποκόψουμε εντελώς, γιατί η πέμπτη θέση έχει τη δική της σημασία. Δεν είναι μόνο σημειολογικό το θέμα, δεν είναι μόνο το πρεστίζ, είναι και οικονομικό. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και τα συμβόλαια που γίνονται για τα τηλεοπτικά έχουν να κάνουν πάντα με την
0: σωστό, βέβαια.
2: Κάθε ομάδα ολοκληρώνει την πορεία της στο πρωτάθλημα. Ο Άρης από τότε που ανέβηκε από την δεύτερη εθνική κατηγορία και την περιπέτεια που είχε δεν έπεσε κάτω από την πέμπτη θέση όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα 2 χρονιές τραμάτισε και τρίτος. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι...
0: Και δεύτερο σε κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με Άκη Μάτζιο.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά, και Επιμπούργος πήρε και με το Μάτζιο, αλλά Επιμπούργος πήρε και τους περισσότερους βαθμούς στα play-off του 1-6. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πολύ ανταγωνιστικό στα ντέρμπι. στο 1-6 και εν πάση περιπτώσει έκανε και μια καλή πορεία. Αυτά.
0: Μπορώ να σου πω ότι και φέτος, και το έχουμε συζητήσει, ο Άρης Ντέρμπι ανταγωνιστικός ήταν. Στα άλλα παιχνίδια έπαθε τη ζημιά και ειδικά στο Βικελίδης και έμεινε τόσο πίσω.
2: Στο Βικελίδης έκανε μόνο 2 νίκες φέτος. Απόρρια της πολύ κακής πορείας, θα πω εγώ, ούτε καν μέτριας πορείας. Όλη τη χρονιά το συζητούσαμε ότι ο Άρης είχε αυτή την αδυναμία εντός έδρας να μπορέσει να βρει σκορ. Η εικόνα του γενικά ήταν απογοητευτική. Φυσικά σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές απουσίες, ακόμα και μειοψήφιος αριθμός ποδοσφαιριστών έλειπαν από την ομάδα. Ο Γρηγορίου προσπάθησε να διορθώσει, να συμμαζέψει αυτή την κατάσταση την οποία βρήκε. Σε έναν βαθμό το κατάφερε. Στην αρχή δεν ήρθαν τα αποτελέσματα. Έδειχνε όμως ότι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης στην ομάδα και προσπαθούσε και με αλλαγές προσώπων να κάνει, να δείξει μια διαφορετική εικόνα. Το κατάφερε στα play-off, πήρε την 5η θέση, δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η χρονιά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί έστω υποφερτή. Είναι, αν μη τι άλλο, η εικόνα της χρονιάς ολόκληρη απογοητευτική. Και πάμε σε μια νέα κατάσταση που θα πρέπει να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις. Γιατί υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή.
0: Γρηγορίου ανακοινώθηκε
2: δύο χρόνια.
0: Δεν τράβηξε πολύ ιστορία, οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ρέγες θα μείνει.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Ως τεχνικός διευθυντής δηλαδή. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα.
0: Γιατί αν δεν μείνει θα έχει ενδιαφέρον. Αν θα καταργηθεί αυτό το διοικητικό μοντέλο με τεχνικό διευθυντή ή αν θα πάει ο Άρης σε μια άλλη επιλογή.
2: Ναι, αυτό με τον Ρούμπεν Ρέγες είναι ένα ερωτηματικό. Εγώ το βάζω 50-50 σχετικά με την παρουσία του Ισπανού.
0: Από τι θα εξαρτηθεί, από την αξιολόγηση της χρονιάς?
2: Έχει ήδη αποφασιστεί, απλώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη.
0: Το λέω γιατί υπήρχαν μεταγραφές παικτών που βγήκαν όμως, έτσι.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έκανε 23 μεταγραφές και από τις 23 μεταγραφές ελάχιστοι ήταν αυτοί που βοήθησαν. Και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο, ότι υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει ο Άρης, εφόσον θέλει να κάνει ένα restart και να μην κάνει τα λάθη που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά, τη φετινή χρονιά, αυτή που τελείωσε πριν από λίγες ημέρες, ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου και έχουν και υψηλά συμβόλαια.
0: Για να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει να έρθουν πάλι 23 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αυτό το κάνει κάθε καλοκαίρι ο Άρης. Δηλαδή, μια πάνω ή κάτω 20 ποδοσφαιριστών έρχεται, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όντως δεν γίνεται. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και δανεικούς ποδοσφαιριστές. Του φύγει ο Μόντσου. Του φύγε. Παραχώρησε τον Μόντσου.
0: Τον έδωσε ο Άρης. Ναι, και με δανεικό. Ναι, και δεν καταλάβαμε και γιατί. Γιατί ήταν σημαντικός.
2: Ο Μόντσου της ομάδας. Σε ένα χώρο νευραλγικό, έτσι, στον χώρο του κέντρου. Έχει δώσει τον DND. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτοί οι παίκτες δημιουργούν υπεραξία και μπορούν να φέρουν χρήματα στην ομάδα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι το χτίσιμο μιας ομάδας με ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν και του χρόνου αλλά και τα επόμενα χρόνια να αποτελέσουν αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά. Ο Άρης νέχασε την ραχοκοκαλιά του. Ακόμα και πέρσι θα μπορούσε να κρατήσει, για παράδειγμα, τον τροδοφύλακα τον Κουέστα, θα μπορούσε να κρατήσει τον Σιφουέντες, θα μπορούσε να κρατήσει τον Ταρίντα. Είναι εύκολο να το λέμε αυτό, αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, γιατί αν ήθελε να κρατήσει έναν βασικό κορμό και να χτίσει γύρω-γύρω και να μπορέσει να προχωρήσει στην Ευρώπη, θα έπρεπε 3-4 ποδοσφαιριστές από την προηγούμενη χρονιά να τους κρατήσει. Και αποδείχθηκε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ αναγκαίοι στην ομάδα. Ιδιαίτερα ο Νταρίντα που τα πήγε πάρα πολύ καλά στην πατρίδα της Τσεχία και ανανέωσε μέχρι και το 28, έτσι. Δεν ήταν σε προχωρημένη ηλικία για να πεις ότι ο άνθρωπος ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Το αντίθετο μάλιστα. Το ζητούμενο τώρα πέρα από τον προπονητή, γιατί εμέμεν έκλεισε ο Γρηγορίου, καλώς έγινε άμεσα και δεν σύρθηκε αυτό το θέμα να το συζητάμε 2, 3 και 4 εβδομάδες. Όμως υπάρχει και ένα ανοιχτό θέμα το οποίο το συζητάει πάρα πολύ ο κόσμος της ομάδας και είναι το διοικητικό. Γιατί μην ξεχνάς ότι τους τελευταίους μήνες ήταν πολύ ψηλά στην καθημερινότητα της ομάδας. Η αλλαγή, η πιθανή αλλαγή στο ίδιο εκτυπωσιακό καθεστώς.
0: Αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Όχι. Διάφορα ονόματα βγήκαν στον αέρα, δόθηκαν στη δημοσιότητα, γράφτηκαν επενδυτές άλλων ομάδων που κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν στον αέρα κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν αποδείχτηκε ότι είναι αληθινό, ότι υπήρξε κάτι το οποίο θα μπορούσε να δώσει ελπίδες στον κόσμο της ομάδας. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από τον ερασιτέχνη, εφόσον βρεθεί κάποιος, γιατί έχει γίνει και ένας έλεγχος της Deloitte στα οικονομικά πράγματα της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη, αλλά και της ΠΑΕ, και υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον κάποιος ενδιαφερθεί, κάποιος ή κάποιοι, μπορεί να είναι εταιρεία, μπορεί να είναι ένα φυσικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ένα trust, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένας παράγοντας οικονομικός που θέλει να εμπλακεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο και με περαιτέρω πράγματα, γιατί ο Άρης έχει ένα καλό χαρτί στα χέρια του και αυτό λέγεται διπλή ανάπλαση και είναι μέσα σε ένα φάκελο ο οποίος θα δοθεί στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο έρθει να χτυπήσει την πόρτα του Άρη.
0: Και θα περιμένουμε και εκεί εξελίξεις.
2: Μην το κλείνουμε αυτό το θέμα. Το θέμα το
0: κλείνουμε για σήμερα. Είναι 10 η ώρα.
2: Το θέμα αυτό δεν κλείνει. Ας το αφήσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κάτι μπορεί να προκύψει εκεί. Και φυσικά θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και για το τι γίνεται στο καθαρά αγωνιστικό. Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν και τα λοιπά.
0: Το σχεδιασμό. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά στους εορτάζουσες, στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10, επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Πρωτεύουσα της Ευρωλίγκα από χθες η Αθήνα. Ήδη έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων και κατέληξαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου για το Final Four. Συνάντηση και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκα, Τσους Μπουένο, στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα στεριά. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίνα Ταμάν και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν σημαντικότατες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Πανάξια, η Άστον Βίλα κατέξε το 17ο Europa League, κερδίζοντας τον τελικό της Κωνσταντινούπολης 3-0 τη Φράιμπουργκ. Σκόρερς Τιλέμανς, Μπουεντία και Ρότζερς με καταπληκτικές ενέργειες. Παράλληλα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ για την κούπα των Βίλανς, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες του Μπεσίκτας Πάρκ και παρακολούθησε με ένταση τον τελικό. Η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και play-out. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League, σέντρα στις 6 ώρα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 η ώρα και Φυσιά ΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεχθεί τις προτάσεις του, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με το δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Γιακουμάκη και στρέφεται δυναμικά στην επιστροφή του Γιαννούλη με στόχο την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρεί στον 23χρονο Πορτογάλο μέσο Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε με δανεισμό. Ο Νίτσο Κάι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία του Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Στις 4 Ιουνίου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα παίξει με τη Σουηδία στη Στοχόλμη, ενώ στις 7 Ιουνίου θα δώσει φιλικό στον Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, η οποία θα αγωνιστεί με τους παίκτες της εθνικής ελπίδων της. Στο πόλο. Με ήττα του Ολυμπιακού αλλά χωρίς κόστος από την Μπαρτσελονέτα με 12-19 στον Πειραιά, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του στη φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στη Μάλτα. Για τις θέσεις 5-8 στην Α1 Πόλο των Ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Χάντμπολ γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Χάντμπολ Πρέμιερ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στο τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7 η ώρα, την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7 και τέλος, αν χρειαστεί, πέμπτος τελικός θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό Γηπεδούχο. 100 χρόνια ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε είναι η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ στο Δημοτικό Στάδιο της Καλυθέας Γρηγόρης Λαμπράκης το Σάββατο 23 Μαΐου. Στο τένις είδαμε 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καταλανικής Πόρτη, οι ηθήνοντες της Μπαρτσελόνα έχουν έρθει σε συμφωνία με το Ράσφορντ για συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας και πιέζουν τη United για την παραμονή του. Η Αγγλική Λίγκα δεν έκανε δεκτή την έφεση που κατέθεσε η Southampton και θέτει οριστικά τους Άγιους εκτός τελικού με τη Middlesbrough και Hull να διεκδικούν το Σάββατο στο Wembley ένα εισιτήριο για την Premier League. Δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλο Νεϊμάρ Τζούνιορ και υπέστη ήδημα στη Γάμπα, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 10 μέρες. Η εθνική ομάδα του Κονγκό θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει τη χώρα, όπως δήλωσε σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 10. Επόμενα και ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Ακούτε Hera Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη. Φανέλα με το 10 είναι εδώ. Λεωνίδας Καζνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη πίσω από τα μικρόφωνα. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές.
1: Έτσι το ξεπετάς.
0: Τι, όχι, περίμενε. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Μην βιάζεσαι, μην είσαι βιαστικός. I surrender, λέει το. Παραδόθηκε η Φράγκμπουργκ χθες στην Αστον Βίλα, πιστεύεις? Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, διότι έχουμε Ευρωλίγκα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο T-Center της Αθήνας, καθώς μητράμε αντίστροφα για το Final Four, με τη συμμετοχή βεβαίως του Ολυμπιακού, ο οποίος θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Έχουν ξεκινήσει οι συνεντεύξεις τύπου, σιγά σιγά ξεκινάνε. Οι αποστολές έχουν φτάσει στην Αθήνα, στα ξενοδοχεία, μία-μία ομάδα. Και όλοι είμαστε αναμονή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ, της EuroLeague, στο T-Center, το φιλοξενεί η Αθήνα, με τη συμμετοχή βεβαίως Ολυμπιακού, Βαλένθιας, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε.
1: Καλά όλα αυτά, αλλά τόση ώρα μιλάς και δεν έχεις πει χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παλιό.
0: Κωνσταντίνε,
1: την άφησα λίγο να σου λέει να δω πού θα το φτάσει, ρε φίλε. Τι άλλο θα πει. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο μας εδώ, το αγόρι μας. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν μπόρεσα άλλο.
0: Κωνσταντίνε, είμαι απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι έχω ξυπνήσει αυτό το mood της γιορτής αυτής της μεγάλης. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην Ελλάδα.
1: Κωνσταντίνε, πιστεύω ότι είναι. Επειδή είναι και μαζί.
0: Είναι μαζί. Βέβαια. Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά. Πολύχρονος, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, γεμάτος αγάπη και υγεία. Εννοείται θα περάσουμε για γλυκό μετά. Θα στείλω λοιπόν, αφού μου δίνεται ευκαιρία, και εγώ τις ευχές μου δια μικροφόνου στην αδερφή μου, εννοείται, στην Ελεάνα. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, όμορφο, να σε χαιρόμαστε. Σε όσους γιορτάζουν.
1: Πάντα επιτυχίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είστε πάρα πάρα πολύ εκεί έξω. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να συναναστρέφεστε με ανθρώπους που σας αγαπούν, να είστε μακριά από τους τοξικούς και να έχετε υγεία. Και να ακούτε Ερασπόρ, βέβαια, έτσι. Translated in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you.
1: Ωραίες ευχές. Κωνσταντίνη και Ρένης, λοιπόν, να χαίρεστε τα ονόματά σας όλοι και να είστε καλά. Με υγεία. Φέρετε και κανένα γλυκάκι. Και έχουμε και πάρα πολλούς εδώ, Κωνσταντίνη. Πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς εμείς.
0: Και ξέρεις τι, είναι και παγίδα, θα σου πω γιατί. Γιατί είναι Κώστας, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, ναι. Νάντια, Ελένη, Λένα, Έλενες. Δηλαδή είναι πολλά, ρε παιδί μου, που δεν πάει και το μυαλό σου. Επίσης θέλω να στείλω και στην κουμπάρα μου, στην Κωνσταντίνα Μαργαρίτη. Χρόνια πολλά.
1: Και την είδα τις πράλες.
0: Κουμπάρα μου.
1: Θα τη δω και σήμερα.
0: Θα τη δεις και σήμερα. Πού θα τη δεις, θα πας στα play-out, έχεις...
1: Κυψιαέλ.
0: Εντάξει, άνευ σημασίας, έχουμε διεξαγωγή play-out σήμερα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 6 ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Κυφισιαέλ και Πανετολικός Αστέρας. Άντε να τελειώσουν και τα play-out.
1: Να τελειώσουν τα play-out, αλλά ξεκινάει άλλος μεγαλύτερος αγώνας μετά.
0: Τι συμβαίνει?
1: Γιατί κάτι ακούγεται για αναδιάρθρωση και τα λοιπά. Ποιες ομάδες είναι μαζί, ποιες θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση. Λένε κάποιοι, γράφουν, ξέρεις, ότι Ολυμπιακός και ΕΠΟ θα στηρίξουν, αλλά δεν έχει βγει αυτό επίσημα. Κάποιες ομάδες, λέει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, θέλουν να γίνει πρωτάθλημα 16 ομάδων. Και νομίζω θα έχουμε ζητηματάκια τις επόμενες ημέρες για το αν θα γίνει ή όχι. Θα αλλάξει κάπως ο χάρτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Οπότε μπορεί και να μην πέσουν άλλοι και Πανσεραϊκός. Θα το δούμε.
0: Καλά, έχουμε να τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε χρόνο για αυτά. Νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν παρακολούθησα πολύ λίγο, να σου πω, χθες από τον χθεσινό τελικό.
1: Το είδα εγώ. Αλλά...
0: Ξέρεις τι, ρε παιδί μου. Δεν μου έκανε αυτό το Φράιμπουργκ στον Βίλα για τελικό, καταλαβες.
1: Δεν σου έκανε πήγαινε... από την αρχή, δεν σου πήγαινε καρδιά.
0: Δεν
1: και εμένα
0: μου πήγαινε
1: δεν...
0: από την αρχή.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα εξελιχθεί έτσι και το παιχνίδι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι η Αστον Βίλα, ήταν η σειρά της να το πάρει και με τον Έμερι. Έτσι έχει 5 Europa League. 3 με τη Σεβίλη, 1 με τη Βιαρεάλ και 1 με την Αστον Βίλα.
0: Αυτό τώρα με την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa δεν αλλάζει και λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά, νομίζω, στον ΠΑΟΚ? Επηρεάζει στο Europa League? Βλέπω εδώ ότι...
1: Τον Ολυμπιακό κιόλας.
0: Και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λέει ότι τι αλλάζει για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω εδώ, διαβάζω ότι με την ευρωπαϊκή εξέλιξη οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται από τον πρώτο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ βλέπει να αυξάνονται οι πιθανότητες να συναντήσει πιο ισχυρούς αντιπάλους στη δική του διαδρομή, καθώς ομάδες που αρχικά θα ξεκινούσαν νωρίτερα πλέον μεταφέρονται στον ίδιο γύρο με το δικέφαλο. Θα μπουν στη διοργάνωση από το δεύτερο προκριματικό γύρο και θα μάθουν τον αντίπαλό τους, είναι γνωστά στις 17 Ιουνίου. Και τι άλλο λέει, ότι ναι, και για τον Ολυμπιακό πάλι δεν παίζει ρόλο.
1: Ολυμπιακός, άμα η Άστον Βίλα τερματίσει
0: στην Premier League,
1: τέταρτη πρέπει να τερματίσει, αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη στο συν 3 από τη Λίβερπουλ, αλλά τελευταία αγωνιστική παίζει City, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ Μπρέτφορντ. Η City είναι τελείως αδιάφορη, έχασε τον τίτλο, θα βγει δεύτερη. Και η Λίβερπουλ και αυτή ψιλοαδιάφορη είναι, παίζει με την Μπρέτφορντ που καίγεται για να βγει στην Ευρώπη και αυτή, για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και θα είναι ισχυρός αν γίνει αυτό. Και ισχυροί θα είναι Bodo Glimt, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε, και ανίσχυροι θα είναι Sturm Graz, Hearts και ο δεύτερος στην Πολωνία, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ιρακόφ, ξέρω εγώ, ανάλογα. Αυτά. Οπότε ναι, τα δεδομένα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ είναι καλύτερα.
0: Λοιπόν, να σου ζητήσω να κάνεις, επειδή εγώ ξεκινούμε σε ρυθμούς μπασκετικούς, ήδη στις 12 η ώρα νομίζω είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου της πρώτης ομάδας του Final Four. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο Ολυμπιακός, πιθανότητα να είναι ο Ολυμπιακός.
1: Το πρώτο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ, Φενέρ Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ναι, του Ολυμπιακού είναι πρώτη, είναι στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου.
1: Άρα είναι Ολυμπιακός Φενέρ το παιχνίδι.
0: Έτσι. Ολυμπιακός Φενέρ είναι το πρώτο παιχνίδι στις 6.
1: Ναι, ναι, ενώ ποιος είναι τυπικά υπεδούχος, αυτό λέω.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως έχει σημασία αυτό.
0: Να δούμε και πώς θα είναι η κατάσταση στο T-Center. Έκανε και μια έκκληση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τηρηθούν τα απαραίτητα ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα ζήτημα μέσα στο T-Center. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα γήπεδο στολίδι, έτσι είναι.
1: Σκασμένος ήταν χθες που έβγαζε τα βιντεάκια από τη γηπεδάρα και λέει να διοργανώσει ο καλύτερο Final Four, ξέρω, της ιστορίας κτλ. Σε αυτή τη γηπεδάρα και να μην είσαι εδώ.
0: Εντάξει.
1: Εκφράστηκε όπως εκφραζόμασταν κάπως όλοι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι απέναντι σε μια... Είναι ιστορική πρόκληση αυτή για τον Ολυμπιακό και η πίεση είναι πάνω του, διότι έχεις καταγράψει μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος στην Ευρώπη. Το μοναδικό σου και στην Ελλάδα, το μοναδικό μελανό σου σημείο είναι ο χαμένος τελικός του κυπέλου. Και τώρα, ξέρεις, έχεις το βάρος αυτών που δεν κατάφερες τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Αμπουντάμπι, και έρχεσαι τώρα σε έναν ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και λες μάγκα μου, τώρα πρέπει να γίνει, γιατί είναι η στιγμή. Αν δεν γίνει τώρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι...
1: Λες να γραφτώ.
0: Ποιο, να γίνει μέσα στο ΑΚΑ, μέσα στο T-Center.
1: Ναι, στην Αθήνα, στο T-Center.
0: Δεν ξέρω αν είναι γραφτό, αλλά σίγουρα νομίζω το...
1: Opportunity, ευκαιρία.
0: Κοίταξε.
1: Είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
0: Είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι τους τελευταίους μήνες είναι η ομάδα από το Φεβρουάριο και μετά τουλάχιστον που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από πλευράς απόδοσης, από πλευράς βάθος πάγκου.
1: Φέτος τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Στα playoffs είχε πανεύκολο έργο κόντρα στη Μονακό των χιλίων προβλημάτων. Εντάξει, σαν να μην έγιναν τα playoffs. Έκλεισε την. Όντως τη χρονιά παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ, όχι απλά βγήκε πρώτος. Παίζοντας και το καλύτερο μπάσκετ. Θα το δούμε τώρα, αύριο βασικά. Θα το δούμε αύριο κόντρα στη Φενέρ.
0: Είναι και αυτό που λέγαμε με τον Ευαγγελίο. Νομίζω ότι οι τέσσερις πρώτοι της regular season είναι οι ομάδες που πέρασαν στο Final Four. Και αντικειμενικά, δεν έγινε η έκπληξη να πεις ότι μία ομάδα από το 7, ας πούμε, μπήκε στο Final Four ή οτιδήποτε. Παραλίγο, ναι.
1: Παραλίγο Παναθηναϊκός το λέμε. Λες και είναι καμιά, ξέρεις, μικρομεσαία ομάδα ή κανένα πυροτέχνημα, αλλά τερμάτισε 7ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, νομίζω η χρονιά από εκεί στράβωσε. Ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε ότι θα παλέψει για να μπει στα playoff.
0: Όχι, η χρονιά δεν στράβωσε όταν τερμάτισε 7ο. Η χρονιά στράβωσε καθ' όλη τη διάρκεια που έκανε τη μία ήττα μετά την άλλη στην Ευρώπη και δεν υπήρχε καμία.
1: Με τη θέση του στη βαθμολογία στράβωσε. Τι δεν ήταν καλά.
0: Ναι, αλλά ήταν μια θέση η οποία ήταν αναμενόμενη βάσει των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού και της αστάθειας που
1: ναι,
0: είχε
1: δείξει. Ναι, αν το
0: αποτυπώνεις
1: έτσι, ακριβώς.
0: Όλο το διάστημα των...
1: Αλλά το είχαμε ξαναπεί και μαζί, ότι όταν ξεκίναγε η χρονιά και ήξερες ότι το Final Four γίνεται στο δικό σου γήπεδο, στο νέο δικό σου αναβαθμισμένο γήπεδο, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, δεν είναι το καλύτερο. Πίστευες εσύ ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει έβδομος, έλεγες τι λες ρε φίλε, αποκλείεται, ξέρω. Θα σε περνάγε για τρελό. Και πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα στο Final Four και ο Ολυμπιακός όχι. Καμιά φορά βλέπετε πως έρχεται η κατάσταση έτσι τούμπα και πήγε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο δικό του γήπεδο. Και όσο και να λένε κάποιοι συσσαγωγικά δεν μπορεί να έτσι, γιατί αθλητισμό μιλάμε, παιδιά. Ας συνέλθουμε λίγο. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Για αθλητισμό μιλάμε, αλλά τον κύριο Γιαννακόπουλο σίγουρα τον ενοχλείτε, παιδί μου. Είναι
0: πάντως
1: και εγωιστικό το θέμα.
0: Χθες που ανέβασε στα social media, τα προσωπικά του social media, ο Νίκος Γιαννακόπουλος και αναφέρθηκε, ξέρεις, και για το γήπεδο, στο πόσο έχει κοστίσει, ότι είναι στολίδι κτλ. Λέει ότι ευχή όλων μας όσων αγαπάμε τον μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές ο Ολυμπιακός φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως λέει με αυτόν τον τρόπο επέλθηκε μια ηρεμία να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά.
1: Okay. Εντάξει, να δούμε πώς θα το πάρει βέβαια σε περίπτωση που το κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Θα έχει. Μακάρι να μην έχει τίποτα βασικά τζέρτζελο.
0: Είδες δηλώσεις Μποντιρόγκα για Hayes Davis.
1: Κουτλουάι εννοείς.
0: Για Κουτλουάι, συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί κατάλαβα κατευθείαν.
0: Συγγνώμη, ναι,
1: τα είδα και το είχα πει και εγώ. Θυμάσαι.
0: Ναι, εσύ το έχεις πει, εγώ πάλι διαφωνώ. Ναι, και Διαμαντίδης. Εγώ είμαι μοναδική που είμαι με Hayes Davis εδώ μεταξύ, ο οποίος άνθρωπος, παιδιά, βρίσκεται στην Ισλανδία.
1: Ναι, τελειώσαν τα τελευταία του μίλια, εντάξει, δεν έγινε κάτι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γύρισε, δεν γύρισε.
0: Καταπληκτικό. Με την αξί φοβερό ταξίδι, όνειρο ζωής. Πότε πρόλαβε και πήγε.
1: Εγώ κάτσα 5 μέρες, γι' αυτό πήγε 1,5.
0: Αυτό λέω, πήγε, γιατί δεν πήγε τώρα Λονδίνο, έτσι, δεν πήγε Παρίσι. Πήγε Ισλανδία να απολαύσει το ρεπό του. Τι έκανε το Σαββατοκύριακο που είχε ρεπό, πήγαμε.
1: Ισλανδία.
0: Ισλανδία και γύρισα. Και πολύ καλά έκανε. Εντάξει.
1: Τώρα καλά έκανε. Τώρα τελειώσαν όλα.
0: Όχι, δεν τελειώσαν όλα.
1: Υπάρχουν
0: τελική του πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: ναι, δεν τελειώσαν όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρει, συνεχίζει και απαντάει με τον τρόπο του άνθρωπο. Σου λέει τι, δεν πάνε να λέει. Δεν πάνε να λένε. Και δεν πάνε να με σχολιάζουν, δεν πάνε αυτό. Εντάξει, ο Κουτλουάι τώρα τι δουλειά έχει να πει τώρα για τον Hayes Davis. Όλοι έχουμε λόγο τελικά, και εσύ και εγώ. Όλοι ξέρουμε τι να κάνει ο Hayes Davis στις διακοπές.
1: Να μην μιλήσει ο Κουτλουάι.
0: Όχι, ο Κουτλουάι έχει δικαίωμα να μιλάει, εννοείται. Αλλά είπε και κάτι σωστό βέβαια. Ότι έγινε ό,τι έγινε. Έχασε την Ευρωλίγκα και την πρόκριση. Φεύγει από Αθήνα. Κάτσε στην Αθήνα και κυκλοφόρησε λίγο μετά τον αποκλεισμό. Να σου πω εγώ αν θα κατεβάσει και πάλι.
1: Εντάξει, ο Κουτουλά είναι μια γενιά που το έχει ζήσει αυτό εδώ στην Αθήνα και όταν έπαιζε στο Παναθηναϊκό.
0: Και παλιά νομίζω ήταν χειρότερα, έτσι. Δεν έβγαινε έξω από το σπίτι αν τυχόν έχανε μεγάλο μάτσι, έχανε με τον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά στο
1: πεζοδρόμιο έχουμε ακούσει ιστορίες και αν έχουμε ακούσει.
0: Ναι, ισχύει. Κωνσταντίνη, μπορείς να μου χαμηλώσεις λίγο τα ακουστικά, γιατί.
1: Θυμάσαι μια φορά.
0: Φαίνομαι, ευχαριστώ.
1: Θυμάσαι μια φορά που είχαμε βγάλει τον Πέτρο Ντομίχο παλιά, δόξα του Ολυμπιακού κτλ. Στο όπερ δυναμικό. Και του είχα κάνει μια ερώτηση και λέει: άμα χάναμε, λέει, δεν βγαίναμε από το σπίτι, κάθομασταν μέσα. Άμα νικάγαμε, λέει, αλλάζαμε τα πεζοδρόμια, λέει, ζιγζάκ. Και καλά, κάπως έτσι, γιατί μας χαιρετάγαν όλοι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω έχουμε.
1: Βγαίναμε με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι. Όχι, και το αντίθετο συμβαίνει. Δηλαδή, θυμάμαι περιπτώσεις και μέχρι το πρόσφατο παρελθόν που δεν πολύ κυκλοφορούσε αν είχε γίνει μια στραβή, έτσι όπως λέμε.
1: Ο Κλάος Αθανασιάδης, πρόσφατα που έδωσε αυτή τη συνέντευξη, λέει ότι εγώ δεν έβγαινα από το σπίτι. Λέει,
0: καλά, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν πας ούτε στο περίπτερο απέναντι. Ακόμη πιο κλειστό το περιβάλλον εκεί. Πάντως ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 9 με 10 χιλιάδες φίλους του στο πλευρό του στον ημιτελικό απέναντι σε μια ομάδα που είναι πραγματικά, εντάξει, έχει και το Γιασκεβίτσιος, έχει το Σάρας, ξέρει πως το κάνει, το έχει ξανακάνει. Για πολλούς είναι το πρώτο φαβορί Φενέρμπαχτσε στον τελικό.
1: Γελάω.
0: Γιατί?
1: Γελάω γιατί βλέποντας αποδόσεις φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Εντάξει, και λογικό είναι γιατί βάσει τη απόδοση.
1: Το
0: όχι, με δική μου αίσθηση από πλευράς. Το δίνουνε φαβορί. Τη δίνουνε τη φαβορί.
1: Βασκετικά μιλώντας.
0: Βασκετικά, ναι. Εγώ πάντως, επειδή θεωρώ ότι πολλές εκπλήξεις γίνονται σε αυτό. Επειδή είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς. Και ένα μάτς είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι άλλο η σειρά αγώνων και άλλο το νοκάουτ παιχνίδι.
1: 1,56 κάνει... νίκη του Ολυμπιακού, 2,78 νίκη της Φενέρ.
0: Μην κάνει καμιά. Οι μπασκετικοί, πολλοί μπασκετικοί πάντως, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ, δίνουν φαβορή την Φενέρ. Μην κάνει καμιά έκπληξη Βαλένθια.
1: Δεν είναι και απίθανο.
0: Που είναι γιατί... μια ομάδα έτσι πολύ γρήγορη, μπορεί αυτό, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσει κάποιος. Τέλος πάντων. Γι' αυτό είναι και εντάξει το Final Four μαγικό. Θεωρώ ότι ακόμη και αν είσαι η καλύτερη ομάδα, όλα μπορούν να γίνουν σε knockout match. Γιατί σου λέω άλλο η σειρά αγώνων και άλλο το knockout παιχνίδι. Δεν ξέρεις τι βραδιά θα βρεθείς, πώς θα είναι οι παίκτες σου, πώς... Είναι δύσκολο. Λοιπόν, παρασυρθήκαμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων, να συνδεθούμε με το Earth News Radio και επιστρέφουμε με τη φανέλα, με το 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιατικός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 36 πρώτα λεπτά και 37 στην Ερασπόρη, είστε συντονισμένοι πάντα, η φανέλα με το 10 είναι εδώ, Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη πίσω από τα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος, α όχι, Μάιρα Ξίδη.
1: Έχουμε αλλαγή. Για να φάει γλυκά ο Κωνσταντίνος, τα δικά του.
0: Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και τώρα σκέφτομαι ότι το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 20 χρόνια σχεδόν. Ήταν η πρώτη μου δουλειά μπασκετική το 2007 όταν διεξήχθη το Final Four στην Αθήνα. Η πρώτη φορά που βρέθηκα εκεί
1: μετά.
0: Για να κάνω ραδιοφωνική μετάδοση τότε για το ραδιόφωνο του Sky. Να συμμετέχω δηλαδή σε αυτή τη μετάδοση, την έκανα εγώ, αλλά ήταν έτσι η πρώτη μου εμπειρία ραδιοφωνική και από τότε ακολούθησα στενά, αλλά πέρασαν 20 χρόνια, αυτό σκέφτομαι τώρα πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα, νεράκι και θυμάμαι τότε ήμουν με τον συνάδελφο το Ρίγα του Δάρδαλη και κάναμε την μετάδοση. Έχω και την μπλούζα ακόμα από το Final Four, την μπλούζα του Final Four εκείνη τη χρονιά.
1: Ελληνική ομάδα το είχε πάρει τότε.
0: Ναι, ναι. Και, ναι, δεν είναι κρυφό που το λες. Ελληνική ομάδα. Δεν λες ποιος το είχε πάρει. Ελληνική ομάδα.
1: Ναι, επειδή έχουμε και ελληνική ομάδα φέτος στο Final Four, κατάλαβες.
0: Κοίταξε, νομίζω από εκείνη τη χρονιά, από τη χρονιά εκείνη και έπειτα, θα ήταν έκπληξη να μην υπήρχε ελληνική ομάδα στο Final Four. Δηλαδή ήταν μια δεκαετία και εξακολουθεί να. Γιατί έγινε μια κοιλιά, ναι, για κάποια μερικά λίγα χρόνια και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Δηλαδή πάντα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξέρεις ότι θα είναι μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το.
1: Καλά. Βλέπεις τώρα το γήπεδο που έχει φτιάξει ο κ. Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, και το μπάτζετ που έχει και την ομάδα που έχει φτιάξει. Βλέπεις τον Ολυμπιακό, το πιο βαθύ ρόστερ της ιστορίας του και λογικά και ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ της ιστορίας του. Ακούς τον κόσμο Μπαρτζόκα να λέει ότι σας διαβεβαιώ ότι ο Ολυμπιακός και φέτος να μην τα καταφέρει, τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Για τον Παναθηναϊκό εννοείται, και αυτός θα είναι πολύ δυνατός. Με το γήπεδο που έχει κάνει και με τις εμπορικές συμφωνίες που κλείνει κτλ. Είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός. Και μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενώ θα είναι δηλαδή σπάνιο να μην τους βλέπουμε σε Final Four. Και αν όχι σπάνιο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να φτάνει σε Final Four. Βλέπεις άλλες ομάδες μείνουν εκτός. Θα είναι σίγουρα πάντα μέσα στα φαβορί για να φτάνει μέχρι εκεί.
0: Τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τώρα θέλω να πω κάτι άσχετο. Βλέπω τώρα εδώ, διαβάζω στα site ότι για τη μέγιστη ασφάλεια, λέει, τις ημέρες του Final Four της EuroLeague, στην Αθήνα φτάνουν αστυνομικοί από την Τουρκία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
1: Ο λόγος.
0: Δηλαδή, έρχονται από 21 έως 25 Μαΐου λόγω του Final Four, έκτακτα μέτρα, ναι, απαγόρευση συναθρήσεων και οποιασδήποτε μηχανοκίνητης πορείας και ότι σύμφωνα, λέει, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα έχουμε συνδρομή αστυνομικών από την Τουρκία.
1: Ο λόγος.
0: Μάλλον δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Πώς δεν μπορούμε, αφού έχουμε 1 εκατομμύριο αστυνομικούς.
0: Αυτό λέω τώρα, μου κάνει εντύπωση. Πρόκειται, λέει, για ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας της γείτονας χώρας, οι οποίοι θα συνεργαστούν με την Ελλάς, κυρίως όσον αφορά τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι θα έρθουν στην Αθήνα.
1: Και καλά, φέρνουν δικούς τους αστυνομικούς.
0: Τι να σου πω. Αυτό.
1: Πολύ περίεργο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό διαβάζω, αυτό σας λέω.
1: Θα είναι μόνο για τους αγώνες της Φενέρ αυτή εδώ.
0: Δεν έχω ιδέα. Τώρα το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Και τα έκτακτα μέτρα αυτά της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνουν και απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να βάλουμε τον κόσμο στην κουβέντα μας και να ρωτήσουμε, όσοι παρακολουθείτε μπάσκετ και όσοι δεν παρακολουθείτε, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το αγαπημένο σας Final Four, ποιο είναι αυτό που ζήσατε πιο έντονα μέχρι στιγμής όσα χρόνια παρακολουθείτε μπάσκετ. Εσένα, Λεωνίδα, ποιο ήταν το αγαπημένο σου Final Four?
1: Εντάξει, δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ τώρα.
0: Χριστός και Παναγία, δεν έχει σημασία.
1: Το ένα που θυμάμαι έντονα είναι στην Κωνσταντινούπολη του Ολυμπιακού, επειδή ήταν ένα παιχνίδι που γύρισε από το μείον 20, πόσο ήταν, ξέρω εγώ, μείον 19, μείον 20, μείον 21, ούτε που θυμάμαι. Μου είχε μείνει έτσι χαραγμένο και λέω. Κάτσε, ήμουν και μικρός τότε, πόσο ήμουν. Το 12 ήτανε.
0: Ναι.
1: Ήμουνα 20 χρονών. Δεν ήμουν και μπασκετικός τελείως. Ποιο άλλο να θυμάμαι τώρα έτσι έντονα? Θυμάμαι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, λέω, στο Βερολίνο πρόπερση, λόγω δουλειά κιόλα εδώ και το καλύτερο.
0: Α, πρόπεσε, ναι, ναι.
1: Δεν είμαι, ναι. Αλλά έτσι έντονα μου πει ένα Final Four. Θυμάμαι αυτό του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη που ήταν και Παναθηναϊκός πολύ δυνατό και έχασε την Τζεσεκά. Και είχε και παράπονα την διετησία τότε και δικαιολογημένα. Αλλά θυμάμαι, ναι, επειδή πήρα αυτή την εξέλιξη στο μάτς. Αυτό θα πω.
0: Τελικά λες του το.
1: Το 12 στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Σαν εξέλιξη και όλα.
0: Λοιπόν, ναι, για πείτε μας, ποιο ήταν το αγαπημένο σας Final Four.
1: Εντάξει, sorry τώρα, απλά επειδή έχω και.
0: Έχω δύο υποψηφίες εγώ. Δύο υποψηφιότητες.
1: Πριν πεις αυτό, επειδή εγώ είμαι λίγο προκατηλημένος με τον Νεϊμάρ, δεν μπορώ να τον βλέπω λίγο.
0: Όχι, μην μου λες τέτοια τώρα για τα χαλάσουμε. Γιατί? Όχι, ρε εσύ.
1: Ποδοσφαιρικά, ας τι κάνει έξω. Έξω κάνε τι θες.
0: Ποδοσφαιρικά δεν μπορείς να τον βλέπεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Φίλε, να ήσουν αθλητής και να είχες πάνω από 20 χειρουργία και τόσους τραυματισμούς και να εξακολουθήσεις να παίζεις και στην ηλικία αυτή να σε καλούν στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, αυτό
0: τώρα.
1: Ήθελα να σου πω. Ότι είναι και τώρα που μιλάμε, είναι τραυματίας. Και πώς το κάλεσαν στο παγκόσμιο κύπελο. Αφήσαν άλλα παιδιά που παίζουν όλο τον χρόνο στην Τζέλση, ξέρω εγώ, και το ζώο απέδρο τη Τζέλση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, εσύ λίγο το γονατάκι σου χτύπησε στο ποδόσφαιρο και δεν ξανάπαιξε ποτέ.
1: Εγώ δεν ξανάπαιξα από επιλογή, γιατί εγώ δεν έβγαλα ούτε θλάση στη ζωή μου.
0: Και μία φορά χτύπησε λίγο το γονατό σου, είσαι κουτσό στα 30 σου και ο άλλο έχει κάνει 25.000 χειρουργία.
1: Ναι, ναι. Έχει 450 δι στην άκρη, πάει στην προπόνηση με ελικόπτερο.
0: Αυτό νοιάζει ότι πάει στην προπόνηση με το ελικόπτερο.
1: Δεν αρέσουν αυτά, δεν είναι.
0: Ότι κλήθηκε. Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο Νεϊμάρ.
1: Όχι, όχι.
0: Λόγω της προσωπικότητας το λες.
1: Είναι κάτι άλλο, δεν είναι ποδοσφαιριστής σίγουρα.
0: Ρε παιδί μου, λόγω της προσωπικότητας το λες.
1: Δεν ξέρω. Το όλο το πακέτο που έχει δεν είναι ποδοσφαιρικό για μένα. Ποδοσφαιριστής για μένα είναι ο Τόνι Κρος, ξέρω εγώ.
0: Ρε παιδί μου, πώς το λες ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εγώ να σου πω κάτι, δεν συμφωνώ στον τρόπο ζωής του, ούτε στο το πώς έχει διαχειριστεί πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά επειδή έχω μπει σε μια διαδικασία.
1: Έκανε το χόμπι του, επάγγελμα, το έκανε στο κορυφαίο επίπεδο, πήρε ένα Champions League εκεί με την Μπαρτσελόνα. Με το Μέση και το Σουάρες, αυτά. Κοροϊδεύε μετά στην Παρή τους Άραβες. Πήγε μετά στην Αλ Χιλάλ να τους ξανακοροϊδέψει, δεν τα κατάφερε, γιατί ήταν τραυματίας συνέχεια και τον διώξαν. Και τώρα έχει πάει στη Σάντος και χαριστικά τον πήραν στο Μουντιάλ. Και όταν μιλάμε χαριστικά, ακόμα και ο Καρλέτο Αντσελότη χαριστικά τον πήρε, γιατί τον πιέσαν σίγουρα. Δηλαδή δεν γίνεται ο Αντσελότη να έχει καλέσει τον Νεϊμάρ από επιλογή του στο Μουντιάλ. Απλά ήταν αναγκαστικό να τον καλέσει. Στα δικά μου μάτια. Και εντάξει. Φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι είναι, σου λέω, τραυματίας. Ο άνθρωπος είναι τραυματίας ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και λέει θα είναι καλά κάπου τον Ιούνιο. Τι να κάνουμε. Και ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσης έχει βάλει μια ντουζίνα γκολ εκεί στην Αγγλία και δεν τον πήραν τον καημένο. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τον Νεϊμάρ. Δεν είναι. Δεν είπα ότι πρέπει να την ενστερνιστείς.
0: Εγώ να ενστερνιστώ, δεν θα την ενστερνιστώ σε καμία.
1: Ούτε θέλω να σε επιβάλλω.
0: Τι να μου επιβάλλεις, ρε άνθρωπέ μου,
1: την λέω. Σα
0: 43 χρόνια μετά μου επιβάλλεις εσύ
1: θέλω...
0: την άποψη.
1: Ναι.
0: Έχω άποψη, δόξα τω Θεώ, εδώ και χρόνια και.
1: Αυτό πιστεύω για τον Νεϊμάρ.
0: Καλά
1: που έχει φλάσει τη γάμπα.
0: Άσε μας, ρε παλέμαχε 30 χρονών εσύ που θα πεις τώρα για τον Νεϊμάρ. Άσε μας τώρα.
1: Εντάξει. Νεϊμάρ.
0: Τέλος πάντων.
1: Νεϊμάρ.
0: Καλά
1: που έχει φλάσει τη γάμπα.
0: Άσε μας, ρε παλέμαχε 30 χρονών εσύ που θα πεις τώρα για τον Νεϊμάρ. Άσε μας τώρα.

0: Δεν έχω καταλάβει αν κοροϊδεύεις ή όχι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν σε κοροϊδεύω, αλήθεια σου λέω.
0: Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω, γι' αυτό σε.
1: Εντελώς χαριστικά επιλέγει Νεϊμάρ, συμφωνώ. Πιο σωστό θα ήταν η Αγγλία να επιλέξει ο Θεός ο Βάρντι.
0: Όπω, ναι, καλά, εντάξει. Είδα επίσης το ντοκιμαντέρ του Βάρντι και έπαθα. Εκεί, εντάξει, έπαθα.
1: Αυτός ο άνθρωπος που στείλε αυτό το μήνυμα θέλει να πει ότι η Αγγλία.
0: Ναι, κατάλαβα
1: ποιος
0: το έχει στείλει το μήνυμα αυτό.
1: Για τον
0: στείλει...
1: κόσμο, για τον κόσμο μιλάω. Εσύ ξέρω ότι κατάλαβες.
0: Όχι, κατάλαβα ποιος το έχει στείλει γιατί ήταν μαζί του ντοκιμαντέρ.
1: Πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος βλέπει μπάλα και. Ασχολείται.
0: Εγώ δεν το έχω παίξει ηδήμων της μπάλας ή οτιδήποτε.
1: Δεν το παίζουμε ηδήμων.
0: Απλώς είμαι, ρε παιδί μου, για μένα το ποδόσφαιρο και γενικώς ο αθλητισμός είναι.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Έχει έντονα το ρομαντικό στοιχείο και το συνέστημα.
1: Να σου πω εγώ κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και επειδή
1: τώρα,
0: αντιλαμβάνομαι πως είναι για έναν άνθρωπο όσα εκατομμύρια και να πάρει, γιατί δεν αγοράζονται όλα με τα λεφτά. Επειδή μπορώ να καταλάβω πως είναι να είσαι ένα φτωχό μικρό παιδί το οποίο μεγαλώνει στις φαβέλες ή όπου μεγαλώνει και ξαφνικά αποκτάς όλη αυτή τη δόξα μη διαχειρίσιμο στα 15 σου, 16 σου, 17 σου, 18 σου, τα λαμβάνω όλα υπόψη μου, αυτό είπα. Και όταν σου τυχαίνει.
1: Πιστεύεις ότι ο Νεϊμάρ έχει δώσει περισσότερα στο ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο έχει δώσει περισσότερα πίσω στο Νεϊμάρ?
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ
1: αυτό. Δεν μπορείς να το πεις, του έχει δώσει ένα δις και τι του έχει προσφέρει, ας πούμε? Του έχει δώσει ένα δις το ποδόσφαιρο.
0: Του
1: έχει δώσει,
0: τόσα
1: λεφτά να πηγαίνει στην προπόνηση με ελικόπτερα. Ρε φίλε, λες και δεν υπάρχουν αυτοκίνητα να πάει στην προπόνηση. Πρέπει να πάρει ελικόπτερα να πάει στην προπόνηση.
0: Εγώ βλέπω
1: ή πρέπει να είναι τραυματίας και να πηγαίνει στα πάρτι της αδερφής του και να μην παίζει στους αγώνες της ομάδας του.
0: Γενικά...
1: Σέβεται τους συμπαίκτες. Επειδή έχω ζήσει τέτοιους τύπους. Ναι. Άστο τώρα, εντάξει, σαν τον Νεϊμάρ. Και σκέψει το πολύ πιο μικρό επίπεδο. Σκέψει το επίπεδο του Νεϊμάρ, το τι μπορεί να κάνει με τα λεφτά που έχει, έτσι. Το τι προσωπικότητα μπορεί να είχε. Επειδή είμαι ο Νεϊμάρ και θα έρθω στην προπόνηση με το ελικόπτερο και αν δεν θέλω δεν θα παίξω αυτόν τον αγώνα και θα πάω σε αυτό το πάρτι της αδερφής μου και θα πάω στη Βραζιλία, Κόπα Καμπάνα και αυτά, δεν θα με πειράξετε εμένα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
0: Μην κάνεις μεγάλη παύση.
1: Τι να κάνω.
0: Να μιλάς, γιατί ήταν ωραίο.
1: Με νευρίασε ο Νεϊμάρ.
0: Ήτανε πάρα
1: πάμε
0: πολύ...
1: να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο ο μονόλογος.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ χάρηκα πάντως που τον κάλεσε. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει.
1: Χαίρομαι.
0: Τέλος πάντων, είχα γράψει μια φορά κάποια στιγμή ένα άρθρο.
1: Βρες το.
0: Ποιο, το βρήκα.
1: Α, άντε.
0: Και ξεκινάω. Το βρήκα το κείμενο. Το έχω γράψει 2 χρόνια πριν ακριβώς.
1: Για ποιον?
0: Για τον Νεϊμάρ.
1: Εντάξει. Ναι. Πες μας τόση ώρα για ποιο λόγο είσαι έτσι.
0: Καλά, δεν είχα κανένα κόλλημα με τον Νεϊμάρ.
1: Έχεις γράψει και κείμενο αυτό, λέω.
0: Έχω γράψει ολόκληρο κείμενο και ξεκινάω μάλιστα το κείμενό μου ότι έχω βαλθεί να σας μπω στο μάτι.
1: Και τώρα εδώ κολλάει. Εδώ
0: και
1: κολλάει,
0: ξέρεις ποια είναι η πλάκα,
1: ότι
0: είχα ένα blog σε ένα site που δούλευα τότε και είχα γράψει. Γενικώς εγώ έχω μια τάση να είμαι υπέρ των αχώνευτων προς το πολύ κοινό, προς το ευρύ κοινό, ας πούμε. Ποιον δεν συμπαθείς, τον Ιμπραήμοβιτς. Έχω κόλλημα με τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Όχι. Εντάξει, μιλάμε τώρα, τον λατρεύω. Αν ένα όνειρο έχω στη ζωή μου, είναι να πάρω συνέντευξη από τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και από τον Τζόκοβιτς.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πάντως χάρη. Ποιον θα συμπαθεί, τον Ιμπραήμοβιτς. Θα γράψω κείμενο για τον Ιμπραήμοβιτς.
1: Πόσο χάρηκα αυτό το 3-1 της Νιουκάστιλ απέναντι στη West Ham, δεν το φαντάζει. Τυχαία.
0: Ρε Σιμάιρα, βάλε μια μουσική εκεί πέρα, γιατί θέλω να βρίσω λίγο τον Λεωνίδα.
1: Είπα κάτι κακό. Χάρηκα το 3-1 της Νιουκάστιλ με τη West Ham. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό η αγωνιστική της Premier League προηγούμενη.
0: Στο άσχετο, επειδή μιλάμε για τον Νεϊμάρ.
1: Είδα και μια
0: σε
1: φωτογραφία
0: ένα...
1: στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια ωραία φωτογραφία.
0: Και η μετάδοση σε αυτή την αναμέτρηση την έκανε ο αγαπημένος μου, ο συνάδελφος. Και λέω, κοίτα να δεις, του στέλνω μήνυμα. Κάνε μου μια χάρη, ρε Ηλία μου. Σε παρακαλώ, Ηλία ο Βλάχος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Πολύ καλό.
0: Ρε Ηλία μου, σε παρακαλώ μια χάρη. Για να έχω μια ηρεμία στο σπίτι μου, μια ειρήνη, σε παρακαλώ. Ειρήνη έχω, αλλά να έχω και γενικότερα ειρήνη. Σε παρακαλώ. Κάνε μου ένα θάμα.
1: Εσύ έχεις ειρήνη, δεν έχεις ηρεμία όμως.
0: Δεν έχω γαλήνη, όπως λέει ο Γκρέαμ. Εσείς, να έχουμε μια ισορροπία εκεί πέρα. Σώσε με μια κατηγορία. Γιατί από εκεί είναι, στην ανάγκη της Νιουκάστιλ, κατάλαβες.
1: Κρίμα για μια ομάδα
0: δεν
1: που
0: μου την έκανε
1: τη χάρη.
0: Ούτε η Νιουκάστιλ, ούτε ο Ηλίας μου την έκανε.
1: Εντάξει, ήταν ωραίο. Ο φίλος εδώ, ο Χρήστος, παίρνει με βίντεο κλήση στο Viber. Αδερφέ, έχουμε εκπομπή. Παίρνει το Viber τη Ερασπόρ. Ωραίο, Χριστάρα μου. Στείλε μήνυμα. Τι κάνει. Κόλλησε.
0: Ναι.
1: Κόλλησε το σύστημα. Κλείσε το, Χρήστο. Κλείσε, φίλε μου, την κλήση.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Τι έχει προσφέρει, είπε ο Νεϊμάρ στο ποδόσφαιρο, γιατί τώρα τα βλέπω με αριθμούς και θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να τα αφήνω αναπάντητα. Όσο και να θεωρήσω ότι το ποδόσφαιρο έχει προσφέρει στον Νεϊμάρ, που συμφωνώ.

0: Μόνο απόλυτα για να πηγαίνει με, πώς το λένε, με ελικόπτερο στην προπόνηση. Λοιπόν, στα 19 του κέρδισε το βραβείο του ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Νότια Αμερική. Το 2011 με τη Σάντος πέτυχε το πιο όμορφο γκολ κόντρα στη Φλαμέγκο, κέρδισε το βραβείο Πούσκας της FIFA. Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016. Κατάφερε το 17 η μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στην Paris Saint-Germain, φίλε, 222 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος. Πέτυχε, θυμάσαι τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Κροατία. Ήταν το 77ο με την.
1: Το θυμάμαι, τότε, στο Μουντιάλ του Κατάρ, λες.
0: Ξεπέρασε το Μπελέ, το οποίο το κρατούσε για 51 χρόνια. Ρε φίλε, μη μου πεις ότι δεν έχει προσφέρει ποτέ τίποτα στο ποδόσφαιρο. Το τέλειο χάος, που όπως ονομάζεται το ντοκιμαντέρ που είναι του Νεϊμάρ, που το έχουν. Είναι πραγματικά ο τίτλος που ταιριάζει και στη ζωή του και ποδοσφαιρικά και παντού. Και πέστε να με φάτε, δεν με πειράζει καθόλου. Πρώτη φορά είναι. Επίσης το ξέρεις ότι είχε σωθεί από θαύμα, γιατί 4 μηνών είχε ένα ατύχημα ο πατέρας του με το αυτοκίνητο που ήταν μέσα ο Νεϊμάρ, το ξέρεις την ιστορία αυτή?
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Όταν ήταν 4 μηνών, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου ο πατέρας του, έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο με τοπικά και είχε τραυματιστεί σε όλο του το σώμα από γυαλιά και έκλειδωσε από τύχη τότε. Δηλαδή δεν λέγανε ότι θα πεθάνει όταν ήταν 4 μηνών.
1: Oh.
0: Τώρα το πω, ήταν και αυτό ειρωνικό?
1: Όχι, ρε. Είναι δυνατόν να ειρωνεύουμε ένα τέτοιο περιστατικό, ρε Χριστίνα μου? Είναι δυνατόν, πλάκα κάνεις. Ο άλλος εδώ, ο Κώστας, λέει ότι κάνω Ολυμπιακή εγώ δημοσιογραφία. Μάλλον δεν ακούσει εκπομπές, φίλε, γιατί δεν με έχει παρακολουθήσει καθόλου. Ολυμπιακή δημοσιογραφία έκανα επειδή είπα το 2007 το πήρε ελληνική ομάδα και το 2026 έχουμε εκ νέου ελληνική ομάδα σε Final Four. Αυτό εννοούσα, φίλε μου. Να ντραπώ εγώ να πω για τον Παναθηναϊκό. Και πριν 10 δευτερόλεπτα από αυτές τις λέξεις, έλεγα ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει φτιάξει μια γηπεδάρα και ένα στολίδι. Και ότι ο Παναθηναϊκός είναι για κάθε χρόνο για να πηγαίνει Final Four. Είναι φαβορή μαζί με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα? Άμα εσένα δεν σ' αρέσει, δηλαδή βλέπετε ότι είστε κολλημένοι κάποιοι άνθρωποι. Είστε αιμονικοί. Απομονώνει τώρα εσύ μια έκφρασή μου και πα να πει στον κόσμο ότι εγώ κάνω Ολυμπιακή δημοσιογραφία. Λέγοντας 10 δευτερόλεπτα πιο πριν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα στολίδι για γήπεδο και ότι θα είναι μέσα στα. Ότι θα είναι μονίμως μέσα στα επόμενα Final Four με το ρόστερ που έχει και με τα λεφτά που βγάζει ο κ. Γιαννακόπουλος και ο Ολυμπιακός το ίδιο που πάει να κάνει τώρα με το γήπεδο και τις εμπορικές συμφωνίες που κλείνει. Και εσύ απομονώνεις την έκφραση ότι είπα ότι το 2007 ήταν ελληνική ομάδα και το 2026 είναι ελληνική ομάδα και έκανα αυτή τη σύνδεση. Λες να ντρέπομαι να πω τη λέξη Παναθηναϊκός? Έβγε. Τέλος πάντων, αυτό κάνετε και στα social media, αυτό κάνετε και εδώ. Δεν υπάρχει σωτηρία για εσάς. Τι να κάνουμε τώρα? Για κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχει σωτηρία. Θέλετε να τα βλέπετε τα όπως θέλετε εσείς. Τι να κάνουμε? Μα άλλος μάλλον δεν είναι στα καλύτερά του που είναι ο Ολυμπιακός του Final Four, όχι εγώ. Εγώ δεν κέρδισα να κερδίσω και κάτι στην τελική. Ούτε εσείς θα κερδίσετε κάτι, όποιος και να το πάρει. Αυτή μια χαρά, 5 εκατομμύρια παίρνει ο Χέις Ντέβις και κάθομαι και λέω εγώ αν μου άρεσε που ταξίδεψε ή όχι. Στην Ισλανδία και στην τέτοια, ανάμεσα από σειρά αγώνων με τη Βαλένθια. Okay. Εμείς σκάμε, εσείς κάτε, στέλνετε 10 μηνύματα εδώ. Και ο Χέις Ντέβις πάει η Ισλανδία και πάει η Ματσουπίτσου. Παίρνει και 5 εκατομμύρια το χρόνο. Και εσύ κάθεσαι και στέλνεις μηνύματα εδώ, αν συμφωνείς μαζί μου ή όχι. Και ξυπνάμε το πρωί, πάμε δουλειά για να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί. Τέλος πάντων.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτή την κουβέντα?
1: Έλα,
0: τώρα,
1: γιατί συνέχεια γίνεται αυτό το γαϊτανάκι μου, ρε. Απομονώνουν λέξεις, πάνε να πούν τα δικά τους. Εγώ έκανα σύνδεση. Το 2007, λέω, υπήρχε ελληνική ομάδα. Το 2026 υπήρχε ελληνική ομάδα. Ήθελα να κάνω τη σύνδεση ότι μήπως είναι γραφτό να το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Επειδή το 2007 το πήρε ελληνική ομάδα στην Αθήνα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε αυτό.
0: Τέλος πάντων, θα μας πείτε τώρα ποιο ήταν το αγαπημένο σας Final Four.
1: Έχουν στείλει πολλά, έχουν στείλει. Θες να πούμε σε διαδικασία?
0: Όχι.
1: Να το κάνουμε
0: εγώ
1: μετά.
0: Θα πω ποιο ήταν. Λοιπόν,
1: για πες και εσύ.
0: Το δικό μου αγαπημένο ήταν του 12 στην Κωνσταντινούπολη με το καλάθι του Πρίντεζη που έκανα μετάδοση στο ραδιόφωνο και του Βερολίνου με τον Παναθηναϊκό και την Τζέσκα. Που ήμουνα στο...
1: Α, την πρώτη φορά στο Βερολίνο, λες,
0: Την πρώτη φορά στο Βερολίνο, το 9.
1: Που ήταν με ΤΣΣΚΑ στο τελικό.
0: Με ΤΣΣΚΑ στο τελικό, 73-71. Που είμαι ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου, ήμουνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. και στην Κωνσταντινούπολη το 12 ήμουνα στο έκανα ραδιοφωνική μετάδοση του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, του Ολυμπιακού θυμάμαι, ήμασταν με το Ρίγα του Δάρδαλη πάλι και όταν έβαλε το καλάθι ο Πρίντεζης, κόντρα στα προγνωστικά, κόντρα σε όλα, με μία Τσέσκα πανίσχυρη, με Κυριλένκο, με πόσα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είχαν δώσει τότε, με τέσσερις Έλληνες μέσα, η πεντάδα τότε του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τέσσερις Έλληνες. Μάμε ήταν Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης, Σλούκας. Ήταν φοβερό, δηλαδή το συνέστημα ήταν απίστευτο, ασύλληπτο. Και το 9 με το Παναθηναϊκό κόντρα στην Τσέσκα, που ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, στο μπάγκο του Παναθηναϊκού, και θυμάμαι τότε ότι ήταν η τελευταία χρονιά του Αλβέρτη. Δεν φορούσε τα πολιτικά στον μπάγκο, δεν φορούσε... Ήτανε στην αποστολή.
1: Ήταν στην αποστολή,
0: ναι,
1: απλά
0: αλλά,
1: δεν
0: αλλά φορούσε
1: εξεδυθεί,
0: πολιτικά,
1: ναι,
0: δεν ήταν στην...
1: Στη
0: δωδεκάδα. Και έτσι όπως καθόμουν στον μπάγκο, θυμάμαι τότε να ήταν ο Σισκάουσκας, παιδιά, στην Τσέσκα, και έχει πάρει την μπάλα από την κορυφή του τρυπόντου, κερδίζει 73-71 και την πάει να τη σουτάρει και με έχει πια αρπάξει ο Αλβέρτης από τον μπράτσο εκείνη τη στιγμή που σουτάρει ο Σισκάουσκας, μου έχει κάνει μια
1: απλά
0: μελανιά.
1: Απλά δίπλα του, είχε...
0: Ναι, ήμουν δίπλα και μου αρπάζει το. Και ευτυχώς ήταν η φάση που αστόχησε ο Σισκάουσκας, ο οποίος είχε βάλει τα πάντα, έτσι γενικώς.
1: Ο Σισκάουσκας και με τον Ολυμπιακό είχε χάσει βολές εδώ μεταξύ.
0: Ναι. Και χάνει το τρίποντο, φίλε, και με έχει πιάσει από εδώ και μου είχε αφήσει μια μελανιά εδώ πέρα. Ήταν. Ναι, μωρέ, εντάξει, πολύ ωραία. Πάντως οι ελληνικές ομάδες πραγματικά μας έχουν χαρίσει απίστευτες στιγμές. Εγώ, επειδή είμαι και μπασκετική, συγκινούμε τρομερά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί το γεγονός ότι έχουμε δύο ομάδες.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, έχει βγάλει τον κόσμο πόσες φορές έξω, να πούμε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3. Αυτή με τη Τζέσικα ήταν ωραία σε εξέλιξη. Είναι ωραία. Είναι οι ομάδες μας εκεί, ψηλά, στην κορυφή. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό έλεγα και πριν, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι μονίμως μέσα στα φαβορί για να πηγαίνουν στο Final Four. Καλός, κακός. Με τα budget που έχουν η κυρία Αγγελόπουλη και ο κύριος Γιαννακόπουλος και με τις επενδύσεις που έχει κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος ο T-Center, με τις εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες, με τα events που διοργανώνει το T-Center, με τις συναυλίες, αγώνα τέννις είδαμε μετά από, δεν ξέρω, Χρυσή, αν έχεις προλάβει εσύ, γιατί παλιά έχει ξαναγίνει στο ΑΚΑ να δούμε αγώνα τέννις.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Έφερε αγώνα
0: τέννις,
1: έχει το glass floor, έχει VIP lounge 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ. Είναι ένα απίθανο γήπεδο το T-Center. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 50 χρόνια, ξέρω εγώ, θα είναι μονίμως βιώσιμος οργανισμός και θα είναι πρωταγωνιστής. Και από το ίδιο πάει να κάνει και ο Ολυμπιακός, φτιάχνοντας το δικό του νέο γήπεδο, έτσι. Αυτό. Να είμαστε τυχεροί να τους απολαμβάνουμε μέχρι εκεί. Τώρα, το ποιος θα παίρνει το τρόπαιο, το πρωτάθλημα, τη EuroLeague, κάθε χρόνο, αν το παίρνει ένας, δεν θα έχει και νόημα στην τελική.
0: Βλέπεις όμως πώς μας έχουν μάθει ότι και οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι στο Final Four. Μας έχουν κακομάθει και θεωρούμε αποτυχία. Ναι, είναι αποτυχία, γιατί είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία. Έχουμε τη χαρά να το ζούμε στο κορυφαίο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δεδομένη η συμμετοχή τους στο Final Four, έτσι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση, με πάρα πολλούς αγώνες, με τρομερά υψηλές απαιτήσεις. Και εμείς θεωρούμε ότι ναι, είναι αποτυχία. Αλλά παιδιά, δεν είναι και δεδομένο. Ακριβώς.
1: Οπότε και όταν πηγαίνουν πρέπει να το απολαμβάνουμε. Και κάποιες φορές να είμαστε και λίγο έτσι πιο χαλαροί με τις δικές μας ομάδες. Αλλά ο Παναθηναϊκός μια χαρά το έκανε στο Βερολίνο. Πήγε μετά από πόσα χρόνια Χριστίνα και το πήρε.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να κάνει και ένα διάλειμμα Ολυμπιακός, λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να το πάρει. Να μην πηγαίνει συνέχεια. Δεν του βγαίνει σε καλό.
0: Λοιπόν,
1: σε τίτλους,
0: ναι.
1: Σε αθλητικό
0: δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλημέρα σας. Στη ρυθμίση του ήχου η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πρωτεύουσα της Ευρωλίγκα από χθες η Αθήνα. Ήδη έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων και κατέλεσαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι συνέντευξη τύπου για το Final Four. Συνάντηση για χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε: «Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια, δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός». Σήμερα η συνάντηση του Γιαννακόπουλου με τον Έργινα Ταμάν και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν σημαντικότατες εξελίξεις στη τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Πανάξια η Άστον Βίλα κατέκτησε το 17ο Europa League κερδίζοντας τον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 την Φράιμπουργκ. Σκόρερς Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς με καταπληκτικές ενέργειες. Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στη Super League με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ έκανε λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στο Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεχθεί τις προτάσεις του, θα προχωρήσει την καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον δικέφαλο του Βορρά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Αβε με δανεισμό. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Στο πόλο με ήταν το Ολυμπιακό, αλλά χωρίς κόστος από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στη φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Για τις θέσεις 5-8 στην Α1 Πόλο των Αρδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιώνιος 11-20. 100 χρόνια ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε είναι η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης το Σάββατο 23 Μαΐου. Το τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιχέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Στο διεθνή χώρο η Αγγλική Λίγκα δεν έκανε δεχτή την έφεση που κατέθεσε η Southampton και θέτει οριστικά τους Άγιους εκτός τελικού, με τις Μίτλεσμπρο και Χάλ να διεκδικούν το Σάββατο στο Wembley ένα εισιτήριο για την Premier League. Δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλο Νέιμαρ Τζούνιορ και είπε στη είδη μας την Γάμπα που θα τον αφήσει εκτός δράσης και για 10 μέρες. Τέλος, η Εθνική Ομάδα του Κονγκό θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει την χώρα, όπως δήλωσε σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος.

0: Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με την εκπομπή Φανέλα με το 10 με Χριστίνα Βραχάλη και Λεωνίδα Καζνέτσι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταρή. Με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ακούτε Ερασπορ.

0: Πω, Μάιρα, μπήκαμε δυνατά και τη δεύτερη ώρα, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπόρ, η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη, Μάιρα Ξύδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και φανταστική Μάιρα, έχεις fan club εκτός από εμάς τους δύο, ξέρεις τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα. Και ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο T-Center, καθώς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή κινούμαστε σε ρυθμούς Final Four, και λέω από σήμερα διότι σήμερα ξεκινά έτσι η επικοινωνία των δημοσιογράφων με τους πρωταγωνιστές, διότι από τις 12 ξεκινούν οι συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω η πρώτη είναι του Ολυμπιακού, καθώς είναι τυπικά γηπεδούχος, είναι Ολυμπιακός Φενέρ. Την Παρασκευή στις 6 αυτή η αναμέτρηση, μην ξεχνάτε, είναι νωρίς. Και στις 9 η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Την Κυριακή θα είναι ο μεγάλος τελικός. Και επίσης βλέπω ότι δυστυχώς δεν θα μας κάνει το χατήρι ο καιρός, διότι αναμένεται να χαλάσει.
1: Ναι, τι κακό,
0: και περιμένουμε, λέει, βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, από το απόγευμα και μετά, μέχρι και τις βραδινές ώρες θα έχουμε άσχημα καιρικά φαινόμενα. Και αυτό το αναφέρω γιατί θα υπάρξει μια μικρή ταλαιπωρία σε περίπτωση που όντως ο καιρός είναι τόσο χάλια και με τόσο κόσμο που περιμένει να υποδεχτεί το T-Center. Οπότε πρέπει να οργανωθείτε λίγο με τη μετακίνηση, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίσετε και να περάσετε μεγάλη ταλαιπωρία στο πηγενέλα. Παρ' όλα αυτά θα είστε τυχεροί, γιατί θα παρακολουθήσετε από κοντά το Final Four της EuroLeague με 4 καταπληκτικές ομάδες.
1: Το μπάσκετ δεν παίζεται έξω, Χριστίνα.
0: Λέει εντωμεταξύ, βλέπω εδώ τώρα, γιατί αν συμβεί αυτό εδώ πέρα θα πέσουν κορμιά. Βλέπω εδώ ότι έχει ανοίξει ένα μικρό θεματάκι έως και μεγάλο, που λέει, από τη Σερβία τώρα προέκυψε αυτό, λέει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει έχει ανοίξει την πόρτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Άταμαν έχει συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο, νομίζω σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Είχε χθες.
1: Σήμερα, Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
1: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουν δείπνο μαζί.
0: Σήμερα έχει δείπνο, οπότε νομίζω ότι πολλά θα προκύψουν από εκεί, ή και όχι, ή και λίγα, ή και τίποτα, ή και ένα.
1: Ναι.
0: Όμως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε ό,τι αφορά στην παραμονή του Εργινάτα μας στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, διότι έρχονται και οι τελικοί του πρωταθλήματος, οπότε θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι πριν από τους τελικούς. Όμως αυτό που προκύπτει και βλέπω εδώ είναι ότι από την Σερβία προκύπτουν διάφορα σενάρια, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν κάποια βάση αληθή, για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι κουβεντιάζεται έντονα
1: για να κάτσει στον
0: Παναθηναϊκό. Ναι, είναι στο κάδρο. Έχει επιστροφή
1: για άλλους ρόλους, γι' αυτό το λέω.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω. Πάντως, αν συμβεί αυτό, θα πέσουν κορμιά στο T-Center. Εννοώ ότι θα ξυπνήσουν μνήμες ακραίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει, έχει το όνομά του, όλη την ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού με το όνομά του. Και εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μεγάλο respect και μεγάλη αδυναμία στο Σέρβο.
1: Και πες πραγματικά θεωρώ ότι είμαι. Μπορεί κάποιος να πει γιατί δεν το λες.
0: Είμαι ευλογημένη που πραγματικά έζησα όλη αυτή τη δεκαετία του ζώτ στο μπάγκο του Παναθηναϊκού. Μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάντως ξέρεις, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού δεν είναι απλώς ένας προπονητής. Είναι συνώνυμο με την ένδοξη ιστορία του συλλόγου. 5 τίτλους EuroLeague. Γενικώς πράγματα τα οποία δεν έχουν επιτευχθεί στην Ευρώπη. Μακάρι να συμβεί αυτό πάντως για τον Παναθηναϊκό, γιατί θεωρώ ότι και ο κόσμος του θα ενθουσιαστεί και μόνο με την ιδέα.
1: Ωραίο. Διαβάζω εδώ κάποια μηνυματάκια, γι' αυτό τόση ώρα σ' άφηνα να μιλάς. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια για τα αγαπημένα Final Four του κόσμου. Ο Τάσος λέει: το πιο μάγκικο ήταν στην Πολώνια, αλλά αυτό που ευχαριστήθηκα ήταν του Βερολίνου, γιατί νικήσαμε στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Τάσος από την Τρίπολη. Έχω πάρα πολλά. Θες να μπω τώρα σε αυτή τη δικασία να αρχίσω να διαβάζω?
0: Γιατί όχι.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό ρωτήσαμε τον κόσμο, για να τα διαβάσουμε, όχι να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας.
1: Μας έχει άχθει τη ΣΕΣΕΚΑ τόσο φάπες σε τελικό που έφαγε. Πάντως 2012 είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το Final Four πρέπει να είναι μονό ματς. Το 12 Ολυμπιακό σε σειρά αγώνων δεν θα το σήκωνε ποτέ, σε αντίθεση με φέτος που σε σειρά αγώνων δεν θα το είχαν ποτέ, λέει ο Παύλος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, ναι, με τον Παύλο.
1: Κι εγώ. Ήταν. Καλημέρα, παιδιά. Το αγαπημένο μου Final Four που έχω απολαύσει ήταν το 2012 που γύρισε μπάζερ μπίτερ Ολυμπιακό στο μάτς με τη ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας με καλάθι του Πρίντεζη και κατέξει το δεύτερο του ευρωπαϊκό. Το 2013 που πήρε ο Ολυμπιακός το δεύτερο συνεχόμενο με αντίπαλο τη Ρεάλ με σκορ 188, και το προπέρσινο που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο με σκορ 95-80 κόντρα στην Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, λέει. Το πήρε σίγουρα ο Παναθηναϊκός, τώρα το σκορ εντάξει δεν το θυμάμαι για απ' έξω, αλλά αυτά τα τρία είναι για το φίλο μας τον Ηλία. Το 2009 στο Βερολίνο με την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω συμφωνώ και εγώ με τον Ηρακλή. Για μένα η ομάδα που έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός το 2009 είναι μέχρι και σήμερα η καλύτερη που έχουμε δει. Δεν θυμάμαι τώρα εγώ, όσο ασχολούμαι και με τον μπάσκετ, κάτι πιο δυνατό από αυτό που είχε φτιάξει ο Παναθηναϊκός τότε. Εσύ, Χριστίνα, το θυμάσαι?
0: Ποιο, συγγνώμη.
1: Του 2009 την ομάδα.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Νομίζω για μένα, στα δικά μου μάτια, λέω ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα που έχει φτιάξει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: συμφωνώ.
1: Κάποιοι λέγανε ότι φέτος είναι καλύτερη από το 9. Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το, θα σου πω.
1: Είναι
0: και μπορεί με μεμονωμένα, αν το πάρει, να πει, ξέρω εγώ, μπορεί ο Νάνα είναι πιο ταλα... Δεν ξέρω. Συνολικά η χημεία και το πώς είχε δέσει εκείνη η ομάδα. Καλά, δεν μιλάμε για. Ξέρεις τι, υπήρχε.
1: Και τα ονόματα
0: μία...
1: είναι. Έχει Ντρου Νίκολα τώρα.
0: Ναι, Ντρου Νίκολα, καλά.
1: Πέκοβιτς έχεις. Για πες μου για Πέκοβιτς.
0: Ντρου Νίκολα, Πέκοβιτς, Μπατίστ. Εντάξει τώρα.
1: Διαμαντίδης.
0: Διαμαντίδης.
1: Σάρας.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε
1: Σπανούλης.
0: Τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Εντάξει, πες Σάρα Σπανούλη.
0: Διαμαντίδης.
1: Διαμαντίδη. Σάρα Σπανούλη. Πες τα μου, ποια σειρά θε, μην νοιάζει. Έχει διαμαντίδη, ρε φίλε τώρα, στην ομάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τσιτ. Και Σπανούλη και Σάρα και Ντρου Νίκολα και Μπατίστ και Πέκοβιτς. Έλα, εσύ μπες, εσύ βγες, εσύ βγες, εσύ. Βάλτε και τη Βραχάλη να παίξει το 5. Δεν πειράζει, αν εκεί. Φίλε μου, Παντελή, εντάξει, συμβαίνει αυτό τώρα. Κακώς ασχολούμαστε, λες, με κάποιους. Όποιος δεν σας αρέσει, λέει, να φύγετε από εδώ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, λέει ο Παντελής. Αλλά τι να κάνουμε σε κάποιους. Κάποιους, μέχρι εκεί. Λεωνίδα, μαζί με την Βραχάλη, χάρηκαν και όλοι οι αντίπαλοι της Βραζιλίας γιατί τα παίζει με μοίρα ένα παίκτη και μια ανακατοσούρα στην ομάδα. Ένα σοφός είπε: μην τζακωθείς με ένα βλάκα γιατί τα κατέβει σε επίπεδο του. Εντάξει, τέλος πάντων, ηρεμία. Ευχαριστώ, φίλε μου Νίκο, που έφυγες. Ναι, ο φίλος εδώ, Άστον. Καλημέρα, Χριστίνα και Λεωνίδα. Θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση έξω από το χώρο της συναυλίας το Σάββατο?
0: Α, ναι, ξέρω, έχουμε και τους Maiden το Σάββατο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Κάποια κομμάτια σίγουρα θα υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω καθόλου, παιδιά, καθόλου. Για να το
1: σε κάποια κομμάτια θα υπάρξει κάτι σίγουρα. Να βρω εδώ για το Final Four μηνύματα. Σύμφωνα με τη γνώμη των δημοσιογράφων του μπάσκετ,
0: ναι,
1: φαβορί είναι η Φενέρ.
0: Α, ναι.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιούργας κάποια ονόματα, τα οποία είναι τους λόγους δεν τα διαβάζω γιατί είναι συνάδελφοι. Τον έχει ξεπεράσει το άθλημα τον Ζέλικο, φάνηκε στην Παρτίζαν τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τον έχει ξεπεράσει και τόσο τον Ζέλικο το άθλημα, τέλος πάντων. Του φίλου μας του Γιώργου, τα αγαπημένα Final Four είναι το 12 και το 13. Πιο πολύ το 12, λέει όμως. Μα είσαι Ολυμπιακός, το 12, πιο πολύ από το 13 σίγουρα. Καλημέρα σας όμως, παρέα, χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα, χρόνια πολλά στη μητέρα μου, την Κωνσταντίνα και στην κόρη μου. Σίγουρα του 12 ήταν για μας ο Ολυμπιακός το καλύτερο Final Four. Για μένα προσωπικά όμως η ανάμνηση η πρώτη ήταν Πάσχα του 97. Δουνέη Καηλίας, ο Σωτήρης ο φίλος.
0: Ναι, ρε, εσύ, να σου πω κάτι κι εγώ. Ήμουνα η Πάσχα στον Πόρο, θυμάμαι, στο Γαλατά Τριζινίας και παρακολουθούσαμε με το ζόρι να πιάσουμε σήμα σε μια τηλεόραση, ναι, τη κολλητή μου, τη Σταυρούλα. Και εντάξει. Ήμασταν πιτσιρίκια, ρε, εσύ, και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω το βράδυ.
1: Πού να πας.
0: Και φύγαμε κρυφά από τα παράθυρα τότε για να το γιορτάσουμε. Πω, τι ωραία εποχή κι αυτή. Πολύ ωραία.
1: Το 97 στη Ρώμη το αγαπημένο μου λόγω του υπερπαίχτη Rivers, λέει ο Δημήτρης από την Καστοριά.
0: Τώρα μιλάμε για παιχτάρα, όχι παίχτη.
1: Ξέχασε το Θοδωρή Παπαλουκά, λέει ο φίλος ο Νικόλας, αλλά δεν κόλλαγε ο Παναθηναϊκός Παπαλουκάς, δεν έπαιζε, φίλε μου. Στην Τζεσεκά έπαιζε ο Παπαλουκάς. Έπαιζε το 9 στην Τζεσεκά. Που να θυμάμαι. Εντάξει, α μη σε καίω τώρα, ήταν και εξαπίνη. Καλημέρα στην υπέροχη εκπομπή σας από Βυσσίνη Χαλάνδρη. Δυστυχώς για εμάς αλλά και για τη Super League 1 ΑΕΛ σήμερα δίνει το τελευταίο της μάτς. Η κουλτούρα μας όμως και η δυναμική της πλανήτρας ΑΕΛ μας συναρπάζει και στη Super League 2. Νοητά τη βλέπουμε στη Championship. ΑΕΛ στα εύκολα, ΕΛΑΡΑ στα δύσκολα. Ξέρετε κάτι για να διάρθρωση. Φίλε μου, Χαράλαμπε, εντάξει, είναι πολύ στενάχρωτο το γεγονός ότι η ΑΕΛ επιστρέφει στη Super League 2. Η θέση της για εμένα προσωπικά είναι στην Super League 1 και λόγω ιστορίας και λόγω κόσμου. Και λόγω κουλτούρας, όπως είπες και εσύ, δίνει μια ξεχωριστή νότα. Αυτό που είπαμε είναι ότι, εγώ το είπα βασικά, ότι κάποιες ομάδες θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση Super League 1, ο Αστέρας, Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός.
0: Είχε γυρίσει τον Ολυμπιακό Παπαλουκάς. Το καλοκαίρι το 8 πήγε στον Παναθηναϊκό, δεν ήταν το 9.
1: Στον Ολυμπιακό πήγε το 8.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ήταν το 9 στη Τζέσικα.
0: Μέχρι το καλοκαίρι του 8 ήταν στη Τζέσικα.
1: Okay. Που λες, φίλε μου, Χαράλαμπε, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και άλλοι επιθυμούν να θέσουν επιτάπητο στο συγκεκριμένο ζήτημα της αναδιάρθρωσης. Κάποιοι λέγανε ότι η ΕΠΟ και ο Ολυμπιακός θα στηρίξει και ο ΠΑΟ κτλ. Καταλαβαίνετε για ευνοϊκούς λόγους για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, είτε εσύ και εμένα, είτε μπορεί και να συμβαίνει κιόλας. Η οποιαδήποτε όμως απόφαση θα πάρθει από την Super League σε διοικητικό συμβούλιο και το θέμα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση και να περάσει από τα 3/4 των ΠΑΕ, έτσι. Δηλαδή από τις 14 ομάδες οι 11 πρέπει να είναι υπέρ της πρότασης αυτής για να φτάσει το αρμόδιο τμήμα της Λίγκας να συναντηθεί με τον υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Βρούτζη δηλαδή, για να υπάρξει σύμπλευση και να πάμε μετά σε αναδιάρθρωση και από 14 να γίνουν 16 οι ομάδες της Super League. Αλλά θα το δούμε αυτό. Σου είπα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός θέλουν 16 ομάδες Super League. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από καιρό επιτέλους σας βρήκα. Γεια σου Βαγγέλη, ευχαριστούμε φίλε που μπήκες σε δικασία και μας βρήκες. Η ωραιότερη τελική το 1992 με το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς στον τελικό Παρτίζαν Μπανταλώνα και το 2012 της πόλης. Πιο ξενέρο το Final Four το 99 και το περσινό λόγο προσδοκιών που δημιούργησαν όλες οι ομάδες πριν τους ημιτελικούς. Το 92 δεν το θυμάμαι καθόλου, ότι γεννήθηκα εγώ τον Ιούλιο του 92, φίλε μου. Του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη το θυμάμαι. Το 99 δεν το θυμάμαι, που είπες ότι είναι ξενέρωτο και που είχε γίνει, δεν θυμάμαι καν σκέψου. Και στο Άμπου Ντάμπι πέρσι, εντάξει. Κάπως ταυτίζομαι λίγο μαζί για το Άμπου Ντάμπι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή και αναφέραμε για Γιαννακόπουλο και ο Μπράντοβιτς και Άταμαν και για τη συνάντηση που έχουν, ξαναχτύπησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πριν από λίγα λεπτά και ανέβασε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει τον Έργιν Άταμαν και γράφει από κάτω «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Ψάξτε να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού». Και ανεβάζει μια φωτογραφία αγκαλιά, το βλέπεις, Λεωνίδα?
1: Ναι, αυτό στο λογαριασμό του είναι τώρα.
0: Στο λογαριασμό του, όπως συχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Αυτό ανέβασε μόλις τώρα με μια φωτογραφία αγκαλιά με τον Έργιν Άταμαν.
1: Να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας, το ιστερόγραφο.
0: Αυτό σημαίνει ότι μήπως είναι στα γραφεία.
1: Ιστερόγραφο. Ψάχτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας. Μήπως είναι στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Για να του πει φέρε μου το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Έχει συμβολικό χαρακτήρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα είναι και απίθανο να τον κρατήσει έτσι.
0: Μήπως είναι στο T-Center.
1: Και τι να κάνεις στο T-Center.
0: Την ώρα
1: να μου πεις με αυτό το VIP lounge που έχει.
0: Τι δεν έχει και τι να κάνεις στο T-Center.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, η θέα που έχει στο Σούνιο δεν υπάρχει, είναι φανταστική. Καλημέρα σας. Πρώτη μου μεγάλη ανάμνηση ήταν το 96. που έκλαιγα από χαρά 10 χρονών παιδάκι. Μετά από όλα είναι τρομερά και χαραγμένα στη μνήμη, αλλά σαν ομάδα το 2009 δεν την έφτασε ποτέ κανείς. Πήγαν διαιτητές τότε να τα κάνουν όλα μαντάρα, αλλά τα κατάφεραν. Πολλά φιλιά και στους δύο από Πάρο. Γεια σου φίλε Γιώργο, Παναθηναϊκός. Ωραία Πάρος. Καλησπέρα, χθες έβλεπα ένα βιντεάκι τελικό EuroLeague Ολυμπιακός Ρεάλ και είδα ότι το Λιόπουλος έπαιζε τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι πέρασε από Ολυμπιακό, ναι φίλε μου. Παύλο, έχει περάσει από Ολυμπιακό το Λιόπουλος. Θα θεωρούσατε καλή επιλογή επόμενο προπονητή Παναθηναϊκού τον πρώην βοηθό προπονητή του Ολυμπιακού Βαγγέλη Αγγέλου? Ορίστε.
0: Αυτό πώς ήρθε τώρα ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πώς σας ήρθε τώρα αυτό? Να είναι επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού ο πρώην βοηθός του Ολυμπιακού Βαγγέλης Αγγέλου, πώς σας ήρθε τώρα αυτό?
1: Ήταν λίγο κουφό, δεν ξέρω.
0: Ποιος ήταν ο βοηθός προπονητής του Παναγιώτη Γιαννάκη το 2009 τότε στους πάγκους του Ολυμπιακού? Ο Μπράντοβιτς είχε Ιτούδη.
1: Ο Ιβκοβιτς τον Βαγγέλη Αγγέλου.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ποιον? Έχω σκαλώσει. Θα σου πω αμέσως.
1: Okay. Πάντως ήταν λίγο ψιλοκουλό αυτό, φίλε μου. καλημέρα. Αντιγόνη το. Χωρίς το γλυκό σου χαμόγελο δεν έχει ουσία εκπομπή, ούτε ένα χαμόγελο δεν άκουσαμε σήμερα. Κάνει εκπομπή Αντιγόνη ή τα δελτία ρε Μαϊρά? Άρα πώς του ήρθε η Αντιγόνη, αλλά σου έχει κλέψει δόξα σήμερα η επίσης γλυκίτα τη Χριστίνα.
0: Η Αντιγόνη είναι μία και μοναδική, παιδιά. Είναι το πιο γλυκό πλάσμα της Ερασπορ. Είναι πάντα με το χαμόγελο, είναι πάντα ευγενική. Και μας λείπει και εμάς, να σας πω την αλήθεια, οπότε λείπει από εδώ. Μας λείπει και εμάς το χαμογελό της και η θετική της ενέργεια.
1: Καλημέρα σας, μην κινδυνολογείτε με τον καιρό, δεν μας κρατάει τίποτε. Θα πάμε στο ΆΚΑ και θα πάρουμε πανηγυρικά. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Δεν είπαμε κάτι, ρε φίλε. Μάλλον χαλάει ο καιρός, πάμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Καλή εκπομπή. Η ζωή που κάνει ο Νεϊμάρ δεν θυμίζει ζωή ποδοσφαιριστή. Γνώμη μου, Χανιά, δεν σας ακούμε, να ξέρετε. Γιωργάρα μου, ελπίζω να ακούνε οι ειδικοί και να το φτιάξουν. Καλημέρα, παιδιά. Επειδή πήγατε πολύ πίσω, θυμήθηκα ότι σταμάτησα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ από το τρίποδο του στο Γιάνκοβιτς, στο Φάληρο, τελευταία δεύτερα, νομίζω το 94-95. Παοκάρα, λέει Χρήστος. Αεκάρα Τρίπολη, διχασμός.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πρέπει να ήταν ο Τόμιτς τότε συνεργάτης του Γιαννάκη το 9 στον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς και ο Μαρμαρινός, ο Χρήστος. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Συνεργάτες, αυτή ήταν.
1: Δεν τελειώσουν ποτέ.
0: Τι έπαθες?
1: Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Κάτσε να τα προλάβω τώρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στην κόρη μου και στον εγγονό μου. Β13. Γεια σου, Ευάγγελ. Να τους χαίρεσαι όλους τους αγαπημένους. Και την κόρη και τον εγγονό.
0: Κάνε τώρα παύση, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συντονιζόμαστε με το Ed News Radio και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιωδίων στην αυσιπλογή, ούτε εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
14: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
15: Ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη είναι τόσο γνωστό σε σημείο που αγγίζει και τα όρια της υπερβολής σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο που ανέλαβε σε κατάσταση αποσύνθεσης στη Μίλαν στα τέλη του 80 και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο σύρογος πήρε το πρωτάθλημα έπειτα από 9 χρόνια και έφερε ποδοσφαιριστές του Βεληνικούς όπως ο Φαν Μπάστεν και ο Γκούλιτ. Γυρίζοντας τον χρόνο αρκετά πίσω για τον πρωθυπουργό της Ιταλίας με τον πολυτάραχο βίο, θα δούμε ότι το 1948 φίτησε στο τάγμα των Σαλεσιανών Μοναχών, ενώ σε βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Μπερλουσκόνη υπάρχει μαρτυρία συμμαθητή του που έλεγε: «Ο Σίλβιο ήταν εξαιρετικός μαθητής, αλλά βοηθούσε τους συμμαθητές του με το αζημίωτο. Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όποιος ζητούσε τη βοήθειά του για να περάσει ένα μάθημα, ο Μπερλουσκόνη ζητούσε ως αντάλλαγμα βόλους, καραμέλες και πενταροδεκάρες, τις οποίες επέστρεφε εάν ο συμμαθητής που βοηθούσε δεν έπιανε τη βάση».
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά έχουν μείνει μέχρι τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έχετε καταλάβει ότι πίσω από τα μαγικά κουμπάκια του ήχου βρίσκεται η Μάιρα Ξίδη με τις μουσικές επιλογές της. Λεωνίδας Κασνέτσης, έχουμε. Χριστίνα Βραχάλη βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Ότι όσοι αύριο θα επιχειρήσετε να πάτε στο ΆΚΑ, μπείτε να διαβάσετε λίγο τις οδηγίες του μέχρι να φτάσετε εκεί. Ναι. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά σημεία συνάντησης, υπάρχουν κάποια σημεία ελέγχου από την αστυνομία. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε, μπείτε να ενημερωθείτε λίγο πώς και τι.
1: Ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας έχει κάνει όλη την παρουσίαση αναλυτικά.
0: Μπράβο.
1: Το υπηρεσιακό σχέδιο της Ελλάς. 4.000 αστυνομικοί βλέπω εδώ.
0: Ναι. Μέσω του ηλεκτρικού θα φτάσουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και της Φενέρ. Μιλάμε για τον αυριανό ημιτελικό. Το σημείο συνάντησης θα είναι των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου και της Φενέρ στο σταθμό τρένου στο Θησίο. Mm. Και γενικώς θα υπάρχουν αρκετά σημεία ελέγχου. Περιμετρικά του ΟΑΚΑ η περιοχή θα είναι αποκλεισμένη.
1: Και τη Βαλένθια που θα είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο αυτό, όχι. Ναι. Επειδή παίζει Ολυμπιακού και Φενέρ.
0: Εντάξει, γιατί θα είναι μεγαλύτερο όγκο των φίλων. Και να ξέρετε ότι περιμετρικά του ΆΚΑ θα είναι αποκλεισμένη η περιοχή από τη Λεωφόρο Κύμης, τον σταθμό Νερατζιώτισσας, μέχρι και την κάθετη της Ελευθερίας και της Λαβρίου. Θα γίνει ένας πρώτος έλεγχος σε αυτή την περίμετρο και ο δεύτερος θα γίνει ακριβώς έξω από το T-Center. Και τρίτος και τελευταίος έλεγχος εκεί. Πρέπει να μπείτε λίγο σε μια διαδικασία να δείτε τι και πώς, για να μην ταλαιπωρηθείτε κιόλας.
1: Και όσοι θα πάτε με το τρένο, να ξέρετε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού από τη μία και μετά αναχωρούν σειρμοί από το Φάληρο, ενώ τις Φενέρ από τις τρεις και μετά. Εντάξει, για να μην πέσουν και μαζί ο ένας πάνω στον άλλον αυτό. Όσοι δηλαδή φίλοι του Ολυμπιακού θα πάνε αύριο με το τρένο, είναι από τη μία και μετά, παιδιά, φεύγουν οι σειρμοί από το Φάληρο, να ξέρετε, όσοι πάτε με το τρένο. Και προσοχή, έτσι. Και προσοχή. Έχει, μπείτε Earth Sports, μπείτε παντού. Έχουν βγει όλα τα μέτρα και ο τρόπος που μπορείτε να φτάσετε μέχρι το γήπεδο. Υπάρχει και fan zone στο Ζάπιο για όσους δεν έχουν εισιτήριο να δουν το παιχνίδι και τα λοιπά και θέλουν να κάνουν έτσι κάτι πιο, να νιώσουν λίγο έτσι πιο πολύ τον παλμό της Euroleague. 21 και 22 Μαΐου, σήμερα και αύριο δηλαδή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού. Στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ υπάρχει fan zone, ειδικά διαμορφωμένη, και έχει ανώτατη πληρότητα έως 1500 άτομα αναχρονική στιγμή, έτσι, να πάτε εκεί να κάνετε διάφορες δράσεις. Αυτά. Και προσοχή στους δρόμους για τους υπόλοιπους που δεν θα πάνε στο γήπεδο ή δεν έχουν κάτι σε σχέση με το Final Four, γιατί θα γίνεται χαμός από κίνηση, έτσι. Λεωφόρο Μεσογείων, Λεωφόρο Κηφισίας, παντού, Αττική Οδό, Βασιλής Σοφίας. Χριστίνα μου, να προσέχεις και εσύ στους δρόμους,
0: λοιπόν,
1: να δεις κίνηση.
0: Επειδή λέγαμε ότι δεν έχει πρώτος ο Ολυμπιακός, είναι κοινή συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου είναι των προπονητών και των αρχηγών και θα είναι κοινή από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Να. Λέει και ποιοι θα είναι από κάθε ομάδα. Α, αρχηγή.
0: Η αρχηγή των τεσσάρων ομάδων, ναι, ναι, ναι. Οπότε και οι προπονητές και οι αρχηγοί θα παραστούν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οπότε θα είναι, φαντάζομαι, αυτό βλέπω ότι θα είναι κοινή, γιατί είναι live streaming από τα περισσότερα μέσα.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Παπα-Νικολάου δηλαδή, από τη μία. Μπαρτζόκας, Σάρας, ποιος είναι αρχηγός της.
0: Και θα γίνει στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ε.
1: Α, ωραίο. Ωραίο.
0: Ολυμπιακό θα είναι Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου. Φενέρ θα είναι Σαρούνας και ο Νάντο Ντεκολό.
1: Έλα, Ντεκολό αρχηγός. Mm-hmm. Είναι και πιο έμπειρος.
0: Και μετά θα μιλήσουν Πέντρο Μαρτίνεθ, ναι, και Σέρτζιο Σκαριόλο. Και θα είναι ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια και ο Καμπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο Μοντέρο τον έχει αρχηγό.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Αυτό βλέπω τώρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και μικρός ηλικία, γι' αυτό μου κάνει λίγο έτσι εντύπωση.
0: Ναι.
1: Τον έχει βάλει αρχηγό. Ωραία. Έρχονται μηνυματάκια εδώ. Κάργα. Αβέρτα. Ευχαριστούμε.
0: Για το ποιο είναι το αγαπημένο Final Four.
1: Τώρα λέει, διαβάζοντας σχετικά με την έκτακτη σύγκληση του Δουσού για να διάρθρωση προαθλήματος που ζητούν μεταξύ άλλων και ο ΠΑΟΚ, προτείνω το επόμενο καλεσμένο της εκπομπής σας, το νομικό εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, Αχιλλέα Μαυρομάτη. Ποιες αλλαγές μπορούμε να φέρουμε. Ευχαριστούμε, φίλε μας, Χρήστο. Καλημέρα, Final Four Tel Aviv με το ραδιόφωνο στο αυτί, Era 5, φοιτητή στην Ιταλία και έτσι μετά από 3 χρόνια μέσα στο γήπεδο στη Ρώμη όταν το σήκωσε ο Rivers, λέει ο Γιάννης. Era 5. Πώς ειλικρινή κουβαλάς πάνω σου γλυκίτα τη Χριστίνα.
0: Για ποιο λέει, πράγμα.
1: Για την Αντιγόνη που απάντησε στο προηγούμενο μήνυμα.
0: Καλά, αν είναι δυνατόν, δεν είναι. Η αλήθεια δεν περιμένετε εμένα να πω κάτι καλό για την Αντιγόνη. Δηλαδή, φαίνεται το κόριτσι και ακούγεται. Πού να δείτε και από κοντά. Ακόμη πιο γλυκά.
1: Αγαπητέ Λεωνίδα, συμφωνώ μαζί σου για Νεϊμάρ και ο Ροναλντίνιο ήταν τρελάρας, αλλά χαιρόσουνα να τον βλέπεις. Ήταν μπαλαδόρος μελέτης από Λακωνία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Ζούγκα 7 από τη Θάσο. Καλησπέρα παιδιά, εγώ πιστεύω θα κρατήσει Άταμαν και αν πάρει πρωτάθλημα κρατάει αλλιώς από Ολυμπιακό το μήνυμα, λέει ο φίλος. Ο Γιάννης, καλή επιτυχία, εύχεται κιόλας για τον αυριανό ημιτελικό με τη Φενέρ. Να του πείτε το κύριο Γιανακόπουλο ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και εκατομμύρια οπαδών. Άρα, ό,τι αποφάσεις παίρνει θα πρέπει να τις υπολογίζει. Άλλωστε, η οικονομική τουλάχιστον συνεισφορά είναι τεράστια σε αυτό το project. Φίλε μου, πάνω. Είπαμε και κάπου, ο άνθρωπος βάζει τα εκατομμυριά του σε αυτή την ομάδα. Οπότε, το αν θα αλλάξει τον Άταμαν ή όχι είναι δική του απόφαση, δεν είναι δική μας. Καλημέρα. Αγία Παρασκευή. Ήρθαμε. Ήρθε το σχολείο.
0: Παιδιά, σας περιμέναμε στις 10:30. Πού είστε, γιατί δεν ήρθατε πιο
1: πάμε
0: γρήγορα.
1: Τώρα.
0: Τελειώνουμε σε λίγο.
1: Πάμε τώρα.
0: Θα έρθετε. Γέλατε μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η χαρά.
1: Ναι.
0: Η χαρά μου εμένα είναι να συναναστρέφομαι με νέους ανθρώπους και νέα παιδιά.
1: Γι' αυτό κάνεις εκπομπή μαζί μου.
0: Γι' αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Γιατί μου δίνεις χρόνια ζωής, παιδί μου. Μου δίνεις αυτή την ξενιασιά, αυτή την λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα που είσαι παλέμαχος από τα 30 σου.
1: Είμαι φρέσκος.
0: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι.
1: Ελάτε.
0: Για ελάτε, παιδιά. Για ελάτε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τους υποδέχεται ο φίλος.
0: Το 5ο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Καταπληκτικά. Για ελάτε, παιδιά, όλοι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή από τις 10:30 και σας περιμένουμε για να έρθετε να μας κάνετε παρέα. Και μου έρχεστε στις 12 παρατέταρτο και έχουμε χάσει τη μισή εκπομπή, γιατί εμείς σας περιμέναμε με λαχτάρα εδώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Βάσο.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Κυρία Βάσο.
0: Λοιπόν, τώρα θα βάλω την κυρία Βάσο εδώ και θα τη βάλω εδώ τώρα να μας σχολιάσει Final Four, να μας πει προγνωστικά για τελικούς. Μιλάμε για Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια. Έτσι, έχετε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές από αυτό το αγαπημένο άθλημα και δικό μου αγαπημένο. Δεν έτυχε να συναντηθούμε ως αντίπαλες ποτέ.
2: Όχι.
0: Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε μια κοινή αγάπη.
2: Αγάπη έτσι, και κοινή πορεία.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στην Era Sport.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Τι τάξη γυμνασίου?
2: Τρίτη και Δευτέρα.
3: Και πρώτη.
1: Α, μίξ.
0: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Ποιοι είναι φαν του μπάσκετ σε αυτή την ομάδα εδώ που βλέπω? Μόνο δύο, ε.
1: Τρεις. Σήκω, μην τρέπεσαι.
2: Παίζουν μπάσκετ. Ποιοι είναι φαν όμως, πιστεύω ότι.
0: Δεν γίνεται να μην σας έχει μίσει η δασκάλα σας σε αυτό, έτσι. Περισσότερο ποδοσφαιρική. Ε.
3: Λίγο.
0: Τι ομάδα είστε, για να ακούσω ποιος θα ακουστεί περισσότερο.
1: Ολυμπιακός.
0: Ωραία, κοίταξε τι ωραία που συνυπάρχει σε αυτή την ομάδα εδώ που έχουμε μπροστά μας. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Συνυπάρχουν πολύ.
1: Άλλη ομάδα πέραν από αυτές τις τρεις.
2: Είμαστε και Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, Σάντα.
0: Έχει τιμήσει η δασκάλα σας, η καθηγήτρια. Συνυπάρχουν πολύ.
1: Άλλη ομάδα πέραν από αυτές τις τρεις.
2: Είμαστε και Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, Σάντα.
0: Έχει

0: Γεια, μπασκετμπολίστας.
1: Γενικά ή Ευρωλίγκα.
0: Άντε, να πούμε Ευρωλίγκα. Μην πούμε γενικά, διαχρονικά, μην πάμε στις εποχές.
2: Θα πει LeBron James, αδείς.
0: Ο Ντόρσεϊ.
3: Κέντρικ Νάν.
0: Κέντρικ Νάν, εντάξει. Ο ένας είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός.
2: Του φέρνει στο μαλλί, ε. Το ίδιο μαλάκι.
0: Ποιος θα βγει MVP, παιδιά?
1: Ο Βεζένκοφ.
0: Εντάξει, είναι προβλέψιμα βέβαια αυτά όλα, έτσι. Θέλω να κάποιον να μου κάνει τη διαφορά τώρα εδώ.
2: Εσύ βαριέσαι? Καθόλου βαριέσαι? Σ' αρέσει εδώ?
0: Ναι. Πώς σας φαίνεται, παιδιά?
2: Τίποτα.
0: Δεν ασχολείς. Ποιος εκπροσωπεί όλη αυτή την ομάδα? Υπάρχει κάποιος ομάδα, πρόεδρος τάξης, αντιπρόεδρος?
2: Είναι τρεις τάξεις.
0: Τρεις τάξεις. Πολύ ωραία.
2: Θες να στείλεις ένα μήνυμα από το μικρόφωνο της Eurosport?
0: Σ' ακούνε πάρα πολύ.
2: Για τον αθλητισμό.
4: Έχω τον Κωνσταντίνο τον Καλαρίτη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της κοινότητάς μας, του σχολείου.
0: Του 15 μελούς δηλαδή.
4: Και είναι και πολίστας.
0: Και πολύ στενός.
2: Έλα να πεις κάτι.
0: Έλα εδώ.
4: Και να μας πει κάτι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, για να είναι πρόεδρος 15 μελούς, να είναι πρόεδρος τάξης και τα λοιπά,
2: έχει λόγο.
0: Και κοίταξε τώρα τι θα κάνω. Θα του δώσω τα ακουστικά μου.
2: Και θα φύγεις.
0: Θα του παραχωρήσω το μικρόφωνο μου.
2: Και θα
0: φύγεις. Και θα θέλω να δω πόσο ικανός είσαι να πάρεις μια συνέντευξη σε ένα νέο παιδί φρέσκο που εκπροσωπεί τη νεολαία μας. Φεύγω.
2: Φύγε.
0: Όχι ότι εγώ δεν εκπροσωπώ τη νεολαία μας, να τα λέμε και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Πέρασαν τα χρόνια της νεολαίας σου.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε!
2: Ω, Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά! Γλυκά δεν έφερες.
0: Φυσικά με σου φέρει και γλυκά, ρε.
4: Υπάρχει έξω.
0: Αλήθεια.
4: Βεβαίως.
0: Και έφερε.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ, έχεις άγχος?
5: Εντάξει.
2: Καθόλου. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, να στραφείς προς τα εκεί?
5: Από μικρός, έτσι, με βάλανε οι γονείς μου.
2: Μίλα στο μικρό.
5: Στο
2: τρυπάκι αυτό.
5: Ναι.
2: Ασχολιόταν κάποιο από του γονεί σου με τον αθλητισμό? Ή απλά του άρεσε?
5: Μου λίγο μπάσκετ. Αλλά μετά ήταν η αδερφή μου πρώτα στην κολύμβηση. Ακολούθησα και
2: εγώ. Γι' αυτό και το στοιχείο του νερού.
5: Ναι, αλλά μετά το γύρισα εγώ και πήγα
2: σε ποια ομάδα παίζει πόλο?
5: Τώρα στον Ηρέα Γέρακα.
2: Γέρακα.
5: Ναι.
2: Έχει ωραίο κολυμβητήριο και οι εγκαταστάσει είναι καλέ.
5: Μια χαρά είναι όλα. Είναι...
2: Τι θέση παίζει, φουνταριστό?
5: Όχι, παίζω δεξιά. Ένα και δύο.
0: Δεν ξέρει άλλη θέση εκτό από το φουνταριστό, γι' αυτό την είπε.
2: Ξέρω και τροματοφύλακα. Έχει και τροματοφύλακα το πόλο. Πες άλλη μια θέση στο πόλο.
5: Είναι η περιφέρεια που είναι ένα-δύο.
2: Μην τρέπεσαι, δεν σου κάνω πραγματική συνέντευξη.
5: 4-5 αριστερά. Το κεντρικό στο 3, ο φουνταριστός και ο τερματοφύλακας.
2: Στο σχολείο μεταξύ σας έχετε κόντρες για τις ομάδες που υποστηρίζετε? Έχεις ζήσει τέτοια περιστατικά?
5: Όχι τόσο πολύ. Έχουμε διαφορετικές ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και αυτά. Αλλά μας ενώνει η Αγία Παρασκευή.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν μπορεί να σας χωρίσει καμία ομάδα και αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορείτε να στείλετε και εσείς μεταξύ σας. Όταν βλέπετε κάποιους άλλους π.χ. να τσακώνονται, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να τελειώνει εκεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι πολύ κρίμα να βλέπουμε ειδικότερα από τόσο μικρές ηλικίες να εξελίσσονται κόντρες για κάποια ομάδα. Το πάνε είναι να υποστηρίζει κάποια ομάδα και να υποστηρίζει και ο φίλος ο κολλητός μια άλλη και να είστε φίλοι αγαπημένοι. Για καμιά ωρίτσα να κάνετε πλάκα όμως. Τώρα, άμα έχεις την Παρασκευή, την Κυριακή, κανένα φίλο. Τι ομάδα είσαι, δεν μας είπες?
5: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
2: Ω, χαρασί, τι σε ρωτάω, φύγε. Δεν θα είσαι στο Final Four. Ποιος είναι Ολυμπιακός? Θα το κάνετε καζούρα άμα το πάρει Ολυμπιακό στο ΑΚΑ?
1: Σίγουρα.
2: Είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος. Δεν σέβονται τίποτα. Στείλε ένα μήνυμα τώρα εδώ στους φίλους σου και σε όσους ακούν.
5: Εντάξει, εδώ πέρα είναι όλοι οι αθλητές. Οπότε δεν έχουμε διαχωρίσουμε κάτι. Θα πω για τον κόσμο γενικά. Στο σχολείο μας είχε και πολλές συμμετοχές στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πινκ-πονκ, τρέξιμο, στίβο.
2: Τα πάντα είχε για Παρασκευή, το θυμάμαι.
5: Ναι.
2: Εγώ πήγαινα παπάγο και μας νικούσε παντού για Παρασκευή.
5: Παρόλο που είμαστε μικρό σχολείο, έχουμε καταφέρει πολλά φέτος και με την κυρία Μπουρογιάννη. Να μην τσακώνονται για τα οπαδικά κατά της βίας και να είμαστε υπέρ στον αθλητισμό.
2: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
5: Και να είμαστε.
2: Χρόνια πολλά. Είπες κάτι για τη δασκάλα σου, μπράβο. Αλλιώς θα είχες θέμα. Σήκω τώρα, να κάτσεις, Χριστίνα.
0: Λοιπόν, κοίτα, Κωνσταντίνε, άκου. Εγώ με χαρά μου τώρα να σας ακούω εδώ, αλλά ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το σχολείο αυτό της Αγίας Παρασκευής, και είπε και ο Κωνσταντίνος ότι είναι αθλητές, έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες, από ό,τι καταλαβαίνω, σε πολλά αθλήματα.
1: Ναι.
0: Σε τι άλλο, εκτός από μπάσκετ και ποδόσφαιρο και σε υπόλοιπα, είναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα παιδιά εδώ ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το σχολείο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την παιδιά να υπάρχουν τέτοιοι καθηγητές.

0: Μπράβο. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να μπαίνουν σε μια διαδικασία να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος, την έχετε βιώσει εσείς χρόνια τώρα. Βλέπετε τη διαφορά με τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό σε σχέση με την επίδοσή τους στα μαθήματα, με την ψυχική τους ηρεμία, με το πόσο πιο δεμένα είναι τα παιδιά και αποφεύγουμε κακοτοπιές, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την φιλοξενία. Είδαμε και άλλα πράγματα και χαιρόμαστε που είμαστε ζωντανά και μπορούν και τα παιδιά έτσι να δούνε τι υπάρχει πίσω από αυτό που ακούνε και από αυτό που βλέπουν. Ότι υπάρχει τόσος κόσμος, τόση δουλειά, τόση γνώση. Οπότε και πάλι σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ από την πλευρά μου είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουμε το σχολικό αθλητισμό από τον συλλογικό. Βέβαια, τα περισσότερα παιδιά που έφερα σήμερα είναι παιδιά που ασχολούνται και σε επίπεδο συλλόγου. Οπότε έχουν και την οτροπία του αθλητή νικητή. Φέτος με το σχολείο μας ήμουνα και πολύ τυχερή, βέβαια και εγώ, γιατί έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών αθλητών. Το δουλέψαμε και εμείς από την αρχή της χρονιάς. Πήραμε μέρος σε όλα τα αθλητικά πρωταθλήματα που μας έδινε το δικαίωμα το Υπουργείο Παιδείας. Στίβο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Και κάναμε και ένα τουρνουά πινκ-πονκ στο σχολείο μας.
0: Καταπληκτικό.
1: Γιατί έχουμε και τρία τραπέζια πινκ-πονκ, οπότε και αυτά τα αξιοποιήσαμε. Το πιο σημαντικό όμως από όλα ήθελα να σταθώ ότι παίξαμε και έναν αγώνα με κοφάλαλα παιδιά, με το σχολείο Κοφαλάλων Αγίας Παρασκευής, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα παιδιά είδαν ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά ίσο με εμάς. Και έτσι υποστηρίξαμε την συμπερίληψη, την ισότητα, γιατί ο αθλητισμός αυτό είναι. Δίνει δυνατότητα σε όλους. Ο σχολικός αθλητισμός είναι ίσος σε όλους. Μακάρι όλα τα παιδιά από το σχολείο να φύγουν και να έχουν μία όρεξη για βιωματική άσκηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όποιος είναι καλός σε επίπεδο συλλόγου, εννοείται θα γίνει και πρωταθλητής και θα προχωρήσει και παραπάνω. Ο ρόλος μας όμως εμάς, σαν εκπαιδευτές, είναι. Πρέπει να αγαπήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό μέσα από το σχολείο.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, όχι για αυτά που είπατε, για αυτά που κάνετε στην πράξη, γιατί γνωρίζω το πόσο σημαντικός είναι σε αυτή την ηλικία μέσα στο σχολείο ο αθλητισμός. Εμένα προσωπικά, παιδιά, σας το λέω, αν έχω κάτι να θυμάμαι, έπαιζα 25 χρόνια μπάσκετ, αν έχω όμως κάτι να θυμάμαι, είναι η ομάδα του σχολείου με την οποία κατακτήσαμε τότε το πρωτάθλημα στην Αθήνα κτλ. Το δέσιμο, το πόσο αγαπηθήκαμε μεταξύ μας. Το πόσο μάθαμε να σεβόμαστε το ένας τον άλλον μέσα από το σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μόνο και εννοείται ότι η γνώση χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα. Ο αθλητισμός όμως αυτό που σε μαθαίνει δεν μπορεί να στο μάθει το βιβλίο. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Προς Θεού δεν μειώνω σε καμία περίπτωση το άλλο, αλλά αυτό το βίωμα, το συλλογικό, το ομαδικό, να είστε μαζί στην ήττα, στη νίκη, να τον συμπαίκτη σας όταν τραυματίζει, να τον σηκώνετε από το πάτωμα, να μάθετε να δίνετε την μπάσα για να μπει το καλάθι, είναι ό,τι πιο σημαντικό και να ξέρετε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα ζωή σας, το πώς θα διαχειριστείτε τη δουλειά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, το συνάνθρωπό σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, παίζουν. Σας παρακαλώ, αφήστε με να το πω αυτό. Το πιο σημαντικό κομμάτι, εκτός από τα παιδιά, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να υπάρχουν παιδαγωγοί μέσα στα σχολεία και να παροτρύνουν τα παιδιά, γιατί υπάρχουν δάσκαλοι αλλά δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και που έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια μέσα στο σχολείο. Μετά το σπίτι και μετά την οικογένεια, το σχολείο είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει το παιδί. Είναι η δεύτερη του οικογένεια και είστε η δεύτερη του οικογένεια. Άρα λοιπόν η ευθύνη σας είναι μεγάλη και βλέπω ότι εδώ τα παιδιά που την αγαπάτε, τη δασκάλα σας.
2: Ναι.
1: Έχουμε και τον κύριο Λαμπρόπουλο που μας συνοδεύει.
0: Τον είδα τώρα γιατί ξέρετε τι, μου φάνηκε συμμαθητής, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν
1: είναι της γερμανικής γλώσσας, σύνοδός μας. Και παλιός παίχτης έπαιζε μπάσκετ.
0: Είμαστε όλοι μπασκετικοί σε αυτήν την παρέα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά έχουμε μία.
2: Σομπελόκηπους.
0: Πω, ιστορική ομάδα. Άλλη ιστορική ομάδα. Εγώ Sporting, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι Sporting, Λισαβόνα. Sporting, τα παιδιά τώρα δεν την ξέρουν δυστυχώς.
1: Τώρα θα ξαναρχίσει όμως πάλι.
0: Μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Υπάρχει κάποιο κορίτσι που θέλει να στείλει ένα μήνυμα, γιατί δεν ακούσαμε.
3: Έλα.
2: Μην
0: τρέπει. Έλα.
1: Η Ευγενία παίζει ποδόσφαιρο στην Αγία Παρασκευή.
0: Ποδοσφαιρίστε και κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και τα δύο κορίτσια είναι βόλεϊ.
0: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά. 4 λεπτά. Πες μου, πώς ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο, ποιος είναι αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής, σε ποιον θες να μοιάσεις.
3: Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο λόγω του πατέρα μου. Το αγαπάει πάρα πολύ και μου μετέφερε αυτή την αγάπη.
0: Πηγαίνατε μαζί γήπεδο, βλέπατε αγωνές.
3: Όχι τόσο. Αλλά τώρα το έχουμε κάνει πιο πολύ συνήθεια.
0: Τέλεια. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, όχι σε αυτόν που θες να μοιάσεις, ποιος είναι ο αγαπημένος σου.
3: Ο Μέση.
0: Ναι. Σε ποιανού στοιχεία θα ήθελες να έχεις το παιχνίδι σου, τι θέση παίζεις καταρχήν?
3: Στόπερ.
0: Στόπερ, ε?
3: Ναι.
0: Ποιανού παίχτη θα ήθελες να πάρεις τα στοιχεία?
3: Του Σέρχιο Ράμος.
0: Ω, Σέρχιο Ρακούς. Ακούς εσύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε όλους, και τους δασκάλους και τους καθηγητές και τα παιδιά που είστε εδώ.
4: Σας άρεσε, εδώ πήγατε και σε άλλους χώρους.
1: Πήγαμε στη Συμφωνική Ορχήστρα, περάσαμε και από τη ζωντανή, το πλατό της ζωντανής εκπομπής μας βάλαν μέσα.
0: Είδατε το κοντρόλ και τις οθόνες όλες αυτές. Όχι, παιδιά, για να ξέρετε τι περνάμε όταν εσείς βλέπετε έναν άνθρωπο μπροστά στην οθόνη. Ακούμε 15 ανθρώπους ταυτόχρονα, να ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φρεσκάδα σας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ακούτε τους καθηγητές σας, να ακολουθείτε και το ένστικτό σας και να έχετε πάντα στη ζωή σας το πνεύμα που σας έχει δημιουργήσει και σας έχει προσφέρει ο αθλητισμός. Είναι ό,τι πιο σημαντικό, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Να αγαπιέστε και να σέβεστε το ένας τον άλλον. Να είστε καλά.
1: Απλώς ήθελα να πω ότι έχουμε παιδιά από το βόλεϊ. Που μάλιστα έχουν περάσει και στο Final Four τώρα, Under 18, είναι παιδιά δηλαδή, ναι. Λοιπόν, τα δύο τα κορίτσια.
0: Under 17, πες, μην μεγαλώνεις από τώρα.
1: Και τα δύο έχουμε περάσει.
0: Και τα δύο, σωστά.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε τον ιστιοπλό μας πίσω.
0: Τι σκάφος.
5: Τώρα δεν κάνω σκάφος.
4: Έχει μαυρίσει από τον ήλιο, δεν το βλέπεις στο σύννεφ. Φαίνεται.
0: Τι κάνεις, ποιο κάνεις.
5: Τώρα κάνω Windsurf.
0: Α, Windsurf κάνεις.
4: Αρέσουν στη Χριστίνα αυτά πολύ.
0: Πεθαίνω. Εγώ έκανα σερφ χωρίς σπανί. Μια φορά επιχείρησα να κάνω windsurf. Εντάξει, έφτασα στο άλλο νησάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Ήρθε σκάφος και με πήρε. Αλλά ναι, εντάξει. Πού κάνεις προπόνηση?
5: Βάρκιζα.
0: Και πού να κάνεις, έλατε. Κακλαμανάκι παρακολουθείς? Νικόλα Κακλαμανάκη.
5: Το ξέρω.
0: Μπες να δεις όλα τα βίντεο του Νικόλα Κακλαμανάκη και το τι λέει. Είναι η ζωντανή ιστορία του ελληνικού windsurf. Και πρέπει να ακούσεις τις ομιλίες του, γιατί θα σε εμπνεύσει πάρα πολύ, να το ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε.
4: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ για την παρουσία σας.
4: Γεια σας.
0: Δυνατά, γερά, δεν μασάμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο ευχάριστη νότα σήμερα, πραγματικά. Είναι η μεγάλη μου χαρά να συναναστρέφομαι και να παίρνουμε έτσι αυτή την αισιοδοξία των νέων παιδιών.
4: 5ο Γυμνάσιο Γιώργης Παρασκευής.
0: Και πόσο σπουδαία δουλειά οι καθηγητές, εγώ το λέω και το ξαναλέω.
4: Βάσο Μπουρογιάννη, πρώην καλαθοσφαιρίστρια, σημαντική συνεισφορά της στον αθλητισμό. Και τώρα έχει έναν άλλο ρόλο να το περάσει αυτό στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά.
0: Και το κάνει από ό,τι βλέπω με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, κάπου εδώ η φανέλα με το 10 έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 10 με 12 θα είμαστε μαζί σας, καθώς αύριο ξεκινά και το Final Four. Ήδη αυτή τη στιγμή ξεκινά και η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του Final Four. Αύριο είναι τα σπουδαία, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έλα, για φίλε της Era Sport, χαίρετε. Στη ρυθμίση του ήχου, Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Πρωτεύουσα της Ευρωλίγκα από χθες η Αθήνα. Ήδη έφτιασαν οι αποστολές των τριών ομάδων και κατέληξαν όπως και ο Ολυμπιακός σε ξενοδοχείο. Αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου για το Final Four. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε: ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν σημαντικότατες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του Τρεφιλιού. Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League κερδίζοντας τον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 την Φράιμπουργκ. Η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ΠΑΟΚ, του Πανετολικού, του Αστέρα Τρίπολης, της ΑΕΛ και του Παρσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ έκανε λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League. Σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στο Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της τουρκικής ομάδας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεχτεί τις προτάσεις του, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ουρμπάνου Τεχνικού με τον δικέφαλο του Βορρά. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Το πόλο με ήττα του Ολυμπιακού αλλά χωρίς κόστος από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του στην φάση των ομίλων του Champions League. Οι Ερυθρόλευκες 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσουν την Ιταλική προρέκο στον ημιτελικό του Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. 100 χρόνια ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε είναι η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης το Σάββατο 23 Μαΐου. Στον διεθνή χώρο, η Αγγλική Λίγκα δεν έκανε δεχτή την έφεση που κατέθεσε η Σαουθάμπτον και θέτει οριστικά τους Αγίους εκτός τελικού με τις Μίτλεσμπρου και Χαλ να διεκδικούν το Σάββατο στο Γουέμπλεϊ ένα εισιτήριο για την Premier League. Δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ ο Νεϊμάρ Τζούνιορ και είπε στη είδημα στη Γάμπα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Τέλος, η Εθνική Ομάδα του Κονγκό θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει την χώρα, όπως δηλώσει σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη μία. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με Γιάννη Ράνιο για την εκπομπή Μπάλα κι άλλα.
0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Φίλες και φίλοι, σας προχαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε μετρώντας αντίστροφα για το φετινό Final Four της EuroLeague. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, 10 λεπτά λίγο μετά τις 12, παρέα με τον εορτάζοντα Κώστα Παλιό. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες. Μην ξεχάσετε φίλους, φίλες, γνωστούς, οικεία πρόσωπα να τους ευχηθείτε μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, σε μια μέρα λίγο ιδιαίτερη, λίγο διαφορετική. Διότι θα δώσουμε την προτεραιότητά μας σε όλα όσα γίνονται τούτη την ώρα στην στέγη Ωνάση, εκεί όπου υπάρχει η συνέντευξη τύπου για το Final Four της Αθήνας με όλους τους πρωταγωνιστές, παίχτες και προπονητές. Ας ακούσουμε λίγο τι λέει ο προπονητής της Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, τούτη την ώρα.
1: En nosotros mismos mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
2: Thank you very much, coach. Now, let's go to the youngest of the group, Mr. Montero. Welcome to your first Final Four. I can't believe every time I watch you play that you're just 22 years old.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο προπονητής της Βαλένθια είναι ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά δεν υπάρχουν και πολύ μεγάλα outsider και ο καθένας θα παίξει για τις πιθανότητες που του αντιστοιχεί. Λίγο νωρίτερα ο Σκαριόλο για λογαριασμό της Ρεάλ είπε ότι είναι πολύ ωραίο να είσαι εδώ, να είσαι ανταγωνιστικός, η Αθήνα έχει πολύ πάθος, είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Με συντονίστρια την Δώρα Παντέλη, η οποία μεταφέρει τις ερωτήσεις σε αρχηγούς αλλά και προπονητές των τεσσάρων ομάδων. Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια μιλάει και δίνει και αυτό στη δική του άποψη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την συμμετοχή μας εδώ και είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δεν ήταν τυχαία η πορεία μας την οποία κάναμε στην κανονική διάρκεια και βεβαίως πως φτάσαμε έως εδώ όλοι είδαν και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε παραπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι στη σκηνή βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας από πλευράς Ολυμπιακού, ο Νάντο Ντεκολό με τον Σαρούνας Γεσκεβίτσιους από πλευράς Φενέρ, ο Ζαν Μοντέρο που τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Βαλένθια, ο Φακούντο Καμπάτσο με τον Σέρζιο Σκαριόλο, με συγχωρείτε, από την πλευρά της Ρεάλ. Ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά για εμάς, λέει ο Σαρούνας. Είχαμε ορισμένες μεταπτώσεις στην απόδοσή μας. Είναι ιδιαίτερο, είναι δύσκολο να έχει τον ίδιο ρυθμό μέσα από μια επίπονη και δύσκολη σειρά αγώνων, όχι μόνο για την Ευρωλίγκα. Και μιλάει για έναν χρόνο πολύ ιδιαίτερο, πολύ σημαδιακό για τον ίδιο και για την ομάδα του. Γνωρίζουμε τις συνθήκες και λίγο νωρίτερα μάλιστα μίλησε και αυτός με πολύ ωραία λόγια για την Αθήνα και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στο μεταξύ ο λόγος πάει τώρα στο Νάντο Ντεκολό. Από τους πλέον πολύπειρους παίχτες, όπως και ο Κώστας Παπανικολάου, μη τι άλλο, που βρίσκονται στο πάνελ, αλλά και γενικότερα σε αυτή τη διοργάνωση. Και μιλάει για αυτή την πορεία την οποία έχει διαγράψει στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω εγώ μεταξύ άλλων, ποιος μπορεί να ξεχάσει, τι είχε κάνει με την ΤΣΕΣΚΑ, εκεί όπου για χρόνια ήταν ο ηγέτης, ο Γάλλος Γκάρ. Μίλησε για την πιθανότητα να είναι η τελευταία του σεζόν. Βλέπω κάθε διοργάνωση, κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση. Παίρνω στήριγμα από την οικογένειά μου, από την σύζυγό μου. Είναι μια ακόμα πρόκληση σε αυτές τις κορυφές τις οποίες έχω βάλει και έχω οριοθετήσει. Και κάθε Final Four πάντοτε έχει να δείξει πολλά πράγματα σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Enjoy the last moment. Θέλω να διασκεδάσω κάθε στιγμή, ακόμα και αν είναι η τελευταία διοργάνωση στην οποία μετέχω, λέει ο Ντεκολό, ο οποίος θυμίζω πριν από 2 χρόνια ήταν πολύ πιθανό λόγω τραυματισμού να σταματήσει την καριέρα του. Αυτό λέει ακριβώς τώρα. Και μάλιστα είναι η δεύτερη θητεία του, θυμίζω, στην Φενέρ. Και θα κάνω την δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Στο μεταξύ, Διαμαντίδης από ό,τι βλέπω, Αρλάουκας, Σοφοκλής Χορσιανίτης, τις πρώτες σειρές του Ιδρύματος Ωνάση. Τα χειροκρότηματα λοιπόν για όλα αυτά, αλλά εγώ θα έλεγα ότι από αυτά που ακούσαμε ότι θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Εγώ αυτό κρατάω του Ντεκολό. Και παρά τους μεγάλους στόχους που μπορεί να έχει η Φενέρμπαχτσε.
2: Last but not least, Ολυμπιακός, for another time in the EuroLeague.
0: Λοιπόν, η ερώτηση τώρα στον Κώστα Παπα-Νικολάου ή στον Γιώργο Μπαρτζόκα, για να δω. Αφού δίνει η οικοδέσποινα Δώρα Παντέλη τα συγχαρητήρια για αυτή την συμμετοχή για ακόμα μια χρονιά. Και είναι μια στιγμή όπου θεωρεί ότι ίσως ήρθε η ώρα για την κατάκτηση μετά τις προηγούμενες προσπάθειες που είχε κάνει. Και για να δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μαζί έχουμε παλέψει, έχουμε μοχθήσει να κάνουμε double, να κάνουμε σπουδαία πράγματα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν πιστεύω σε διοργανώσεις όπου υπάρχουν φαβοροί και outsider. Ανεξάρτητα αν εδώ αρκετοί μας θεωρούν ως το πρώτο φαβορί. Ας δούμε, λέει, δίπλα τους υπόλοιπους αντιπάλους και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Είναι πολύ ψηλό επίπεδο αθλητές που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο τώρα. Και εκτιμώ αυτή την στιγμή στην οποία βρισκόμαστε για ακόμα μια χρονιά και δείχνει τη συνέπεια της ομάδας μας, που όσο δύσκολη και απαιτητική αν είναι, βρισκόμαστε και διεκδικούμε ένα τρόπαιο. Και τώρα η ερώτηση στον Κώστα Παπα-Νικολάου. 10 Final Four, λέει. Όχι, τελικά στον Γιώργο Μπαρτζόκα επέμεινε η ερώτηση και όχι στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Μιλάει για το 10 Final Four συνολικά. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εμπειρία, λέει τώρα στον Κώστα Παπα-Νικολάου η Δώρα Παντέλη. Θυμίζω, ακούμε ζωντανά το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην press conference που παραθέτουν στη στέγη Ίδρυμα Ωνάση εν ώψη του Final Four της Αθήνας με τους 4 αρχηγούς και 4 προπονητές των ομάδων.
3: Of course the one that sticks with you is the one you win and you know it's like the first time you get it it's the ultimate feeling it's the
0: είναι πρωτόγνωρο αυτό το συνέστημα για πρώτη φορά έτσι όπως το ζει και ο ίδιος στην χώρα μας ένα Final Four. Και αυτό εξηγεί ότι το να υπάρχει μια ομάδα ως οικοδέσποινα ενός τέτοιου τουρνουά είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν σου εξασφαλίζει το τρόπαιο όμως. Και μιλάει επίσης για μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά η οποία πέρασε. Όπως κάθε χρονιά βέβαια έχει τις δικές της δυσκολίες και απαιτήσεις που χρειάζεται. Και θεωρεί ότι είναι μια επιβράβευση για την ομάδα καταρχάς που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και θέλει λίγο ακόμα, έκανε και το χαρακτηριστικό νεύμα, να φτάσει σε ένα μέρος όπου θα δώσει χαρά στους φίλους που προφανώς εννοεί για την κατάκτηση του τροπαίου. Τώρα θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί. Παναλαμβάνω. Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι η μόνη μας διαφορά είναι ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε όπως είχε συμβεί σε προηγούμενα Final Four. όπου και να παίζαμε οι οπαδοί όμως είναι μαζί μας, και ο Κώστας Παπανικολάου ότι το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις, πάντα είναι το επόμενο και το καινούριο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις δηλαδή. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου θα ακούσουμε επιγραμματικά και όλα όσα θα μας μεταφέρει ο εορτάζοντας Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Ντεντόπουλο είναι υπερφορτισμένοι για το μεγαλύτερο κομμάτι του Final Four, το οποίο θα το ακούσετε από αύριο, και με όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις αγώνες, θυμίζω δεν υπάρχει μικρός τελικός, υπάρχουν δύο μητελικοί αλλά και ο τελικός της Κυριακής. Στο μεταξύ να πούμε ότι στο ΖΑΠΗ όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε, γιατί έχει μεταμορφωθεί στο απόλυτο μπασκετικό κέντρο φιλοξενίας για την διοργάνωση του Final Four EuroLeague, είναι η Fan Zone από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, και υπάρχουν διάφορα events που μπορείτε και με τα παιδιά σας αλλά και εσείς οι ίδιοι αν θέλετε να λάβετε μέρος. Εκεί όπου θα δώσουν το παρόν σπουδαίοι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Μπατίστ, ο Χάινς, ο Πρίντεζης και άλλοι. Και βέβαια είναι και την ίδια ώρα η νεανική ελίτ που θα μάχεται στην Σανέλ Αρίνα, στα Άνω Λιώσια, με την συμμετοχή των τελικών για την Next Generation και με την συμμετοχή εφηβικών ομάδων και του Παναθηναϊκού αλλά και της Ρεάλ. Πάντως, να πούμε ότι σήμερα 5.30 υπάρχουν οι προπονήσεις Ολυμπιακού, Φενέρ και των υπόλοιπων ομάδων με τη σειρά που υπάρχουν. 8 και 4 πληροφοριακά είναι για λίγους εκλεκτούς. VIP Gala Dinner, εκεί όπου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται μια συνάντηση κορυφής, εγώ έτσι θα την χαρακτήριζα, με ανθρώπους που έχουν ευκαιρία να τα πούν από κοντά, από διάφορα μετερίζια, από διαφορετικές ομάδες. Και βεβαίως το βράδυ υπάρχει και η τελευταία προπόνηση Ρεάλ και της Βαλένθια, και μπορείτε και μέσα από το site, μάλλον από, από το κανάλι της EuroLeague στο YouTube, να βλέπετε όλα αυτά τα οποία θα συμβαίνουν λεπτό προς λεπτό σήμερα στο T-Center. Αύριο, θυμίζω, πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός Φενέρ, 6 ώρα, και στις 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, όλα τα παιχνίδια, περί τον να το αναφέρω, ραδιοφωνικά εδώ από την Era Sport. Το Σάββατο 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου των δύο φιναλίστ, 11.30 το πρωί, 2.30 το Next Gen EuroLeague Under 18, τελικά με Ρεάλ κόντρα σε Παναθηναϊκό. Βεβαίως την Κυριακή στις 9 η ώρα μεγάλος τελικός για την φετινή Ευρωλίγκα.

0: μεταξύ μιλάει και ο Καμπάτσο, ο οποίος μιλάει για το τελευταίο σουτ. Εύκολη απάντηση λέει: όταν χρειαστεί, ξέρω που θα δώσω την μπάλα στον συμπαίκτη μου, στον Σέρχιο Γιούλ. Είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής ερώτηση που γίνεται φέτος. Εάν είχες τη δυνατότητα να έχεις την μπάλα στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα όπου κρίνεται το παιχνίδι με ένα σουτ, το έκανες εσύ ή το έδινες σε κάποιο συμπαίκτη και αν σε ποιον, και γι' αυτό απάντησε ο Καμπάσο. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Κώστας Παπανικολάου για την ίδια ερώτηση για το τελευταίο σουτ λέει: δεν είμαι γνωστός να παίρνω τα τελευταία σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα, του Εβαν, του Τέλερ είναι οι καλύτερες. Παραδέχτηκε έτσι με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Γενικά είναι μια ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στο Ίδρυμα Στέγησον Άση, έτσι με το Final Four Glory που είναι και το hashtag της διοργάνωσης.
1: In Greeks, μπορώ να ρωτήσω.
2: Εννοείται.
1: Για τον Coach Μπατζόκα και τον Κώστα του Παπα-Νικολάου. Κώστα, χρόνια πολλά. Φίλοι, εχθροί, δημοσιογράφοι μιλάνε συνέχεια για την πίεση των συνεχόμενων Final Four χωρίς τίτλο και ότι δεν έχει ομάδα το know-how στην τελική φάση. Εσείς είστε τα δύο μέλη της ομάδας που έχετε πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό μαζί, το 2013. Ποιο είναι το κομμάτι με την εμπειρία που έχετε που πιστεύετε ότι λείπει για να φτάσετε πάλι σε μια επιτυχία? Ευχαριστώ.
0: Ο Γιάννης Λαμπύρης ήταν ο συνάδελφος που έκανε την ερώτηση.
3: Πιστεύετε ότι το είχαμε φάλει και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
4: Δεν θα αντιμετωπίσω, Γιάννη, την ερώτησή σου σαν προβοκατόρικη. θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
2: Επόμενος και λίγο πιο πάνω. Guys, there. Yeah. Thank you.
0: Ερωτήσω συναδέλφων. Να δούμε.
5: Good morning to everyone. Alexandros Ampoulou from IFMedia.gr and Parapolitica.gr. Congratulations to all of you. One common question for Kostas and Coach Saras. Similar question. Kostas, it's not only the fact that this year's Final Four is taking place in Athens, but it's taking place in OAKA. Is this an extra motivation for all of you players of Olympiacos winning it in the Panathinaikos Arena? And Coach Saras, honestly, how many messages have you received the last 10 days from Panathinaikos fans and members of the Pana family not to leave Kostas lifting the trophy in your arena? Thank you.
2: Whoever wants to start.
0: Ειλικρινά λέει πόσα μηνύματα έχετε λάβει τις τελευταίες 10 μέρες από φίλους του Παναθηναϊκού προς τον Σάρας, ζητώντας να σηκώσετε το τρόπαιο. Και απαντά ο Σάρας σε αυτή την ερώτηση.
6: And hopefully to win the game and give ourselves a chance. Everything else, it will be forgotten as soon as this whole chatter is finishing, right? I mean, this is just basically all it is.
3: I believe the most important is to get the trophy no matter the arena. We know the significance of the winning in OAKA for our fans. It's an extra motive for us. We have it in the back of our hands, of our minds, but the most important is to lift the trophy no matter where and what the circumstances. It's an extra motive, if you want, for us to make our fans happy because they are behind us all the time, wherever we play, whenever throughout the regular season, in the playoffs, and in the Final Fours, all those past years. So yes, it's an extra motive to make them, to give them what they really desire.
2: Mm-hmm. Thank you.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν πιο επεξηγηματικός. Λέει, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο, ανεξάρτητα από το γήπεδο. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η νίκη για τους οπαδούς μας. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά το πιο σημαντικό ήταν να σηκώσουμε αυτό το τρόπαιο και είναι ένα επιπλέον κίνητρο, θα επαναλάβω, για να αποδείξουμε ότι και καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου και στα play-off ήμασταν οι καλύτεροι και θα πρέπει να το αποδείξουμε και στο τέλος της περίοδου. Λοιπόν, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιχθείου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, ζέστηλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Συνέχεια εδώ, μπαλά κι άλλα. Στο κομμάτι άλλα βρισκόμαστε με την κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών αλλά και παιχτών, αρχηγών για την ακριβία, ομάδων που μετέχουν στο Final Four της EuroLeague. Από τη στέγη Ιδρύματος Ωνάση ακούσαμε κάποια πράγματα και θα συνεχίσουμε να ακούμε, όπως τώρα που μιλάει ο Σκαριόλο, προπονητής Ρεάλ. Μιλάει για το control το οποίο πρέπει να έχει η ομάδα του. Ήταν η ερώτηση τι χρειάζεται μια ομάδα για να περάσει στον τελικό καταρχάς. Και είπε οι ιδιαιτερότητες ενός ημιτελικού είναι ο ύψιστος βαθμός συγκέντρωσης. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Και πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μάλλον μια ισορροπία σε αριθμούς και στατιστικά και σε καλύτερο βαθμό από αυτό που είχαμε στην κανονική διάρκεια. Στο μεταξύ, λίγο νωρίτερα, ο Παπανικολάου είπε ότι αν δεν είχα την επιθυμία δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό αν δεν έχεις την επιθυμία για νίκη. Έχω ακόμα την ίδια επιθυμία. Κάθε ευκαιρία δεν είναι εγγυημένη. Είναι άλλη μια ευκαιρία για μένα να ολοκληρώσω την πείνα μου. Σε σχετική ερώτηση και για τον Αντεκολό, είπε ότι δεν έχω άγχος. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Το θέμα είναι το πώς το διαχειρίζεσαι και η προετοιμασία. Και εξακολουθεί και μιλάει τώρα ο Ντεκολό, γιατί έχει επικεντρώσει πάνω του τις περισσότερες ερωτήσεις δημοσιογράφων και είπε ότι θυμάται από την περίοδο που έπαιζε μικρός και είχε φίλους, συγγενείς, ακόμα και τον παππού και τη γιαγιά να με παρακολουθούν. Ακόμα και τώρα σε πολλά παιχνίδια θεωρώ ότι από εκεί που βρίσκονται με βλέπουν και με θαυμάζουν. Είμαι ενθουσιασμένος πολύ που είμαι εδώ. Θα παλέψουμε για την νίκη.
1: Hello to everybody. I'm Dimitri Karidas from Nova Sports. We are in Athens, so I can ask in Greek.
2: Of course.
1: Okay. Yeah. It's fair enough. I have a common question for Mr. Martinez and Mr. Scariolo.
0: Για Μαρτίνες και Σκαριόλο εκείνη η ερώτηση.
1: Ίσως το 1990 βρεθήκατε για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε μια ιστορική σειρά του κυπέλου Κόρατς. Εκτός από το τρόπαιο που το κέρδισε η μπανταλώνα του κυρίου Μαρτίνεθ, το στοίχημα ήταν επίσης ποιος θα γίνει ο νεότερος προπονητής στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης που θα πάρει το τρόπαιο στα χέρια του. Το πήρε σε ηλικία 29 ετών. Τώρα, ίσως ένας από τους δυο σας έχει την ευκαιρία να το πάρει και να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία προπονητές που θα έχει πάρει κύπελο Ευρώπης. Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η διαδρομή και η απόσταση των 36 χρόνων που σας καταφέρουν αντιμέτωπους?
0: Υπάρχει μετάφραση η οποία γίνεται και στους δύο. Είναι ομολογουμένως ψαγμένη ερώτηση του Δημήτρη Καρίδα. Είναι όλοι μόνο τρεις μήνες λέει ακόμα για να γίνω μεγαλύτερος. Ο Μοντέρο γελάει δίπλα στον προπονητή του.
3: I think we are friends. Some people think that I am a conflictive coach with other coaches, but that's not true. And I respect him. We are very proud to be here another time, to compete another time in a great competition.
0: Μιλάει για τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης.
3: In the future too.
2: Coach.
4: I myself as well.
2: Yeah.
4: Can I say? I mean,
0: Scariolo
4: speaks a lot about love for the game, right? This is all about love for the game. Probably we could, you know, be retired and enjoying a different part of our life, but big, maybe the biggest. Mm-hmm. Say our family don't listen about it, but biggest part of our life has been basketball. We enjoyed it. We loved it. We got through pain because of basketball as well. We overcame it, and the thing it is that we are still here, and we see a lot in front of us. I mean, when I left the national team, it's just because I wanted to go through this experience and prove basically to myself that I can still, you know, help a team to reach good results. And I feel like it was not that big of a deal. People were saying, hey, national team is different. So, where is the difference? I mean, just length of the season, right?
0: Σκαριόλο, ο οποίος λέει ότι η οικογένειά μου έχει σημασία, μου δίνει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. το μπάσκετ το λατρεύω. Με βοηθάει να ξεπερνάω λίγο τις δυσκολίες και να ξεπερνάμε διάφορα θέματα για να βλέπουμε πάντα μπροστά μας. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Και ξέρετε ότι δεν κοιτάω πίσω τα χρόνια τα οποία έχω αφήσει, αλλά κοιτάζω πίσω τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει για να τις έχω μπροστά μου, έτσι ώστε να βοηθώ σε κάθε ομάδα που βρίσκομαι, κάθε παίχτη ξεχωριστά. Και αυτή είναι η επιτυχία, λέει, δηλαδή με ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή, και είναι κάτι το οποίο δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
5: Hello everybody. Μια ερώτηση για τον κύριο Μπαρτζόκα. Coach, λένε ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα των ψηλών, αλλά συνήθως το κερδίζουν οι κοντοί. Ο Ολυμπιακός, στηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων που υπάρχουν, έχει την καλύτερη front line. Αν καταφέρεις να κατακτήσεις το κύπελλο, πιστεύεις ότι θα διορθώσεις και αυτό το ότι θα ξαναγυρίσεις τον μπάσκετ στους ψηλούς?
6: Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους ταλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
7: Thank you, coach. Next. Let's go. You have a microphone. Thank you.
8: My question is for, sorry, I'm Jeff Gillingham from Euroleague.net. My question is for John Montero.
0: Συνεχίζεται λοιπόν με τις ερωτήσεις. Πάντως, αναμφίβολα από τα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, κρατάω την ατάκα του Γιασκεβίτσιους, που είπε και λίγο νωρίτερα πως ο Μπαρτζόκας έχει πολύ καλό ρεκόρ στο ΑΚΑ, και το λέω ήταν τη στιγμή που ακούγαμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων με ένα Final Four που αναμφίβολα μπαίνει στην τελική του ευθεία. Και μέσα από τα όσα ακούμε τώρα έτσι από τους πρωταγωνιστές μας, βάζουν λίγο καλύτερα σε αυτή την διοργάνωση. Θυμίζω ότι στο πάνελ βρίσκονται οι τέσσερις προπονητές και οι τέσσερις αρχηγοί. Ο Μοντέρο της Βαλένθια απαντά. Μιλάει ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό στυλ αγώνων. Η ερώτηση είναι αν πιστεύει ότι είναι άλλο η κανονική διάρκεια και άλλο το Final Four. Λέει πιστεύω ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο, πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο βαθμός συγκέντρωσης παίζει πολύ υψηλότερο ρόλο. Οδεύει προς το τέλος της αυτή η συζήτηση, αυτή η κουβέντα με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τις αρχικές τοποθετήσεις που είχαμε από πλευράς πρωταγωνιστών. Στο μεταξύ να πούμε ότι υπάρχει και η είδηση που βγαίνει από τον Παναθηναϊκό ότι τελικά δεν θα γίνει συνάντηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου με τον προπονητή, τον Εγκίν Άταμαν. Και όλα αυτά στο περιθώριο των όσων είχαν συζητηθεί λίγο νωρίτερα. Η ερώτηση είναι αν πιστεύει ότι είναι κλειδί ο ρόλος ενός προπονητή ή ενός παίχτη σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Θέλω να δω σε ποιον η ερώτηση. Το Σάρας είναι.
9: Like I said, there's a lot of talk over here. At the same time, it's just one game, a lot of added chatter and so on. I keep repeating myself. I know, don't really think about things that you're asking. Just trying to put myself and my team in the best possible position to succeed. You know, so for us, it's a little bit more simple. You know, you think about the next practice. You think about the next situation that comes up. I don't think these type of things. You know, so right now, just the biggest task is how to get the hell out of here as fast as possible. You know, and go to practice and have nice dinner with the family and friends who are coming to visit. Other than that, I mean, obviously it would be amazing, there's no question, but don't really think what is harder. It is just very hard to win. Other than that, I mean, obviously it would be amazing, there's no question, but don't really think what is harder. It is

0: και το πώς θα το διαχειριστούμε. Προφανώς και είναι κάτι καταπληκτικό αυτό το οποίο ζεις και βιώνεις, το να είσαι μέλος μιας τόσο σημαντικής ομάδας και σε μια σπουδαία διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα και ειδικά η τελική της φάση με το Final Four. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν σκέφτομαι πραγματικά τι είναι πιο δύσκολο, αλλά τι είναι πιο σύνθετο. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, ότι είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Έτσι, με έναν έμεσο τρόπο ουσιαστικά, τα έβαλε λίγο και με την ερώτηση του δημοσιογράφου στο ύφος και στο στυλ το οποίο υπήρχε, και ενώ η συνέντευξη τύπου συνεχίζεται.
1: It's about the new era of European basketball.
0: Ο Γιώργος Μπαρζόκας μιλάει για το μέρος στο οποίο γίνεται αυτή η διοργάνωση, αν φέρνει μια πολύ διαφορετική άβρα στην ομάδα του, με δεδομένο ότι γίνεται σε ένα οικείο περιβάλλον. Λέει, στο παρελθόν οι παίχτες μου είχαν να θυμούνται από παρόμοιες περιπτώσεις όταν έπαιζαν ως φιλοξενούμενοι σε έδρες όπου ομάδες ήταν οικοδεσπότες, οικοδέσποινες, ανάλογα πώς το βλέπετε, λέω εγώ τώρα. Και μάλιστα είπε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας χαρακτηρίζουν, και πιστεύω ότι όλα στη ζωή είναι με βάση ισορροπίας. Όταν χτίζεις δηλαδή μια ομάδα, ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίχτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό, και αισθάνομαι κάτι θετικό, κάτι ωραίο ότι μπορεί να βγει. Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν μια οικογένεια και λειτουργούμε, και κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες να διαχειριστεί στα εσωτερικά της. Αυτά από τον κύριο Μπαρτζόκα.
2: Have one more question from Denise.
3: Yes, Denise Aksoy from Turkey. My question is to Montero.
0: Για τον Montero.
3: This season, the whole
0: συνάδελφος από την Τουρκία. Περισσότεροι δημοσιογράφοι, αλήθεια, έχουν έρθει από την Τουρκία σε σχέση με τους Ισπανούς, που είναι λογικό λόγο Βαλένθια και Ρεάλ να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος σε διαπιστεύσεις. Δείγμα του πόσο ανταποκρίνεται έτσι και το κοινό και η ζήτηση σε μια τέτοια διοργάνωση. Ποιος είναι ακριβώς ο Μοντέρο? Για τον μπασκετμπολίστα μιλάμε, Μοντέρο. Έτσι, ιδιαίτερα άνετος, cool. Ο Μοντέρο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί καθημερινά. Προσπαθώ να ανεβαίνω επίπεδο. Να διασκεδάζω και να χαίρομαι αυτό το οποίο κάνω. Δεν έχω πολλά περισσότερα να πω. Λοιπόν, και με αυτή την ερώτηση ολοκληρώνεται η συνέντευξη τύπου. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Κώστα Σωτηρίου σαχυλογώντας όλα όσα υπόθηκαν. Πάντως για τον Μοντέρο, να κρατήσουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο το όνομα του οποίου έτσι φαίνεται να εντριγκάρει αρκετό κόσμο, μεταξύ άλλων και για τον Ολυμπιακό. Παίζει δυνατά το όνομά του.

τους βλέπω από τα δικά σας μηνύματα που καταθέτετε τη δική σας άποψη. Ερώτημα πρώτο, αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει τη Φενέρ. Λογικό, κανένας δεν έχει εγγυημένη επιτυχία και εγγυημένο τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση. Το που μεταδίδονται μέσα από την Nova, μπορείτε να δείτε τα Next Gen που με ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Παιχνίδια που μας δείχνουν το μέλλον, την επόμενη νέα γενιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να και ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι εδώ στη συντροφιά μας, και ο Αντώνης και ο κύριος Στάκης από τα δικά σας μηνύματα. Νομίζω ότι παίζουμε πρωτίστως αριθμούς EuroLeague στον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης. Πραγματικά εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά αυτή η Άστον Βίλα. Ό,τι και να πεις για μια ομάδα με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από άλλες ομάδες μεγαθύρια σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα, έδειξε ότι έχει έναν από τους καλύτερους και τον καλύτερο για μένα προπονητή μετά τον Pep Guardiola, τον Unai Emery, όταν ανέλαβε την ομάδα από το 22 και μετά και την έβγαλε από την αυθαλήνη, από τη φθορά, την αυθαρσία και της έδωσε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι έχει κατακτήσει 5 Europa. Unai, ο άνθρωπος της διοργάνωσης, νομίζω θα μπορούσε κάλλιστα, όπως βάζουμε χορηγούς, να λέμε Europa League by Unai Emery. Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο με όλα αυτά τα οποία έχει καταφέρει με τόσες ομάδες.

0: Και ήρθε η ώρα για εσάς που δεν ακούσατε λίγο νωρίτερα έτσι αυτή την συνέντευξη τύπου, να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρή να μας βάλει λίγο στο κλίμα το τι εισέπραξε ακούγοντας, βλέποντας, παρατηρώντας όλα αυτά τα οποία είπαν οι 8 καλεσμένοι, 4 προπονητές και 4 αρχηγοί ομάδων. Κώστα, χρονιά πολλά καταρχάς.
1: Ευχαριστώ για να μην ευχαριστώ.
0: Να χαίρεσαι τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Και πάντα στις επάλξεις δυνατά και δυναμικά.
1: Είναι ένα ακόμα Final Four. Το ίδιο που αισθανόμαστε εμείς, το αισθάνεται, είμαι σίγουρος, και ο Ολυμπιακός, διότι είναι το 5ο σε Final Four και είναι και το 15ο συνολικά. Επομένως είναι έμπειροι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που βρέθηκε στο πάνελ, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος σήμερα έχει και την γιορτή του. Συνεπώς είναι μια διαφορετική συνθήκη. Δεν είπαν πολλά λόγια οι παριστάμενοι, δηλαδή όπως βλέπαμε το πάνελ, ήταν από αριστερά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, που ρωτήθηκε για όταν πήρε την Ευρωλίγκα σε ηλικία 21 και 22 ετών, back to back το 12 και το 13, και αν έχει την ίδια δίψα και φέτος, ενώπιση του αυριανού ημιτελικού, και είπε ο αρχηγός ότι αν δεν υπήρχε αυτή η δίψα, θα είχε σταματήσει προπολού το μπάσκετ. Επομένως, στην ηλικία των 36 ετών, είναι 90 ο Παπανικολάου, έχει την ίδια δίψα με παλιά. Ο Μπαρτζόκας, κατά τη γνώμη μου, ήταν και πιο καλοντημένος από το πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Νάντο Ντεκολό για την Φενέρμπαξη και μάλιστα επιβεβαίωσε ότι θα είναι η τελευταία του χρονιά στην Ευρωλίγκα. Ένας φανταστικός παίκτης και μάλιστα όλη η αίθουσα στο Ίδρυμα Ωνάση, στη Λεωφόρο Συγκρού, καταχειροκρότησε τον Γάλλο Superstar. Καθόταν δίπλα στον Σάρα Διασικεβίτσου, που επίσης προτίμησε να μην πει μεγάλες κουβέντες, διότι του έγινε και μία ερώτηση αν έχει δεχτεί και πόσα τηλεφωνήματα και μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού να κερδίσει τον Ολυμπιακό αύριο το απόγευμα στον ημιτελικό του Final Four. Χαμογέλασε, είπε ότι ξέρετε, λέει, την κατάσταση, αλλά εμείς έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε ένα αγώνα. Οι προπονητές, ξέρετε, είπε ο Σάρας, κοιτάζουν με την επόμενη προπόνηση και το επόμενο μάτς. Επομένως, δεν ήθελε να εμπλακεί, ας πούμε, στα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή ο Παπανικολάου είπε ότι για τους οπαδούς μας, τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι σημαντικό αυτό το γεγονός ότι παίζουμε στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου και εννοείται ότι δίνει ένα παραπάνω κίνητρο. Λίγο πιο δίπλα, καθόταν ο ρούκι σε Final Four, Γιάν Μοντέρο, ο Δομινικανός Superstar της Βαλένθια, μαζί με τον Πέντρο Μαρτίνεφ, και στην άκρη της αίθουσας ο Φακούντο Καμπάσο, ο ηγέτης της Εθνικής Αργεντινής και της Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Μάλιστα, ρωτήθηκε από τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη Καρίδα, και ο προπονητής της Ρεάλ αλλά και ο προπονητής της Βαλένθια, για έναν τελικό που είχαν παίξει πιτσιρικά τους προπονητές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ότι τώρα θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τελικό. Είπαν ότι αυτό που μας ενώνει, και φαντάζομαι όλους στο πάνελ, αυτό το είπε ο Σκαριόλο, είναι η αγάπη για το παιχνίδι. Είναι αυτό που είχε γράψει και ο Μάικλ Τζόρνταν στην αυτοβιογραφία του, For the Love of the Game, δηλαδή για την αγάπη του παιχνιδιού γίνονται όλα αυτά. Και πράγματι, όλους τους εκπροσώπους των ομάδων τους ενώνει αυτή η αγάπη για το παιχνίδι. Πρέπει να σημειώσω τώρα εγώ 5 πράγματα, γιατί το απόγευμα έχουμε συνέχεια. Καταρχάς, να ενημερώσω τους φίλους, επειδή η Era Sport ακούγεται παντού, τις ώρες των συνεντεύξεων τύπου και των προπονήσεων να μην με παίρνουν για χρόνια πολλά, διότι δεν μπορώ να απαντήσω. Ένα αυτό. Έτσι, Γιάννη, μου επιτρέπεις από αυτό το βήμα?
0: Εννοείται.
1: Να ενημερώσω τους φίλους.
0: Οπότε πες μας τις ώρες, όχι Central European Time, αλλά Ελλάδος, έτσι.
1: Γιάννη, όταν δεν έχει υποχρεώσεις το Final Four. Τις υπόλοιπες ώρες, ναι, okay.
0: Πίστεψε με, το χειρότερο διαθέσιμο την ημέρα μετάδοσης αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις τη γιορτή σου ή γενέθλια οτιδήποτε άλλο και να θέλει ο κόσμος να σε ακούσει και να μην μπορεί. Αλλά για την ώρα σε ακούμε και πες μας λίγο πώς είναι το πρόγραμμα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα 6 παρα 10 με 6 και 4 θα είμαστε ζωντανά από το Telecom Center, από την κεντρική σάλα, διότι υπάρχει Media Day, διαθεσιμότητα δηλαδή των προπονητών και των παικτών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαξε ταυτόχρονα. Φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, ότι σε διαφορετικές γωνίες του γηπέδου θα πάρουν πλάνα οι cameraman, οι videographers και όλοι αυτοί που συμμετέχουν στις παραγωγές των καναλιών αλλά και των ιστοσελίδων. Αλλά και οι δημοσιογράφοι θα έχουμε μια εικόνα από παίκτες και ενδεχομένως να γίνουν κάποιες δηλώσεις από πρωταγωνιστές που θα επιλέξουν οι ομάδες της Φενέρμπαξε και του Ολυμπιακού αργότερα. έχουν σειρά η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Αλλά εμείς εστιάζουμε σε αυτό το ημιτελικό. Ανάμεσα, Γιάννη, στην καλύτερη επίθεση που ανήκει στον Ολυμπιακό και στην καλύτερη άμυνα που ανήκει στη Φενέρμπαξε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό το στοιχείο που χωρίζει, αλλά και διακρίνει τις δύο ομάδες. Να δούμε δηλαδή αν ο Ολυμπιακός, ο οποίος εν αντιθέσει με πέρσι δεν έχει τραυματισμούς και είναι υγιής, αν θα καταφέρει με την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης να πλήξει και να αποκλείσει τη Φενέρμπαξε και ουσιαστικά να μπορέσει να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε πέρσι με τη Μονακό στον ημιτελικό του Αμπουντάμπη, όπου με την αθλητικότητα η Μονακό, αλλά και λόγω των απουσιών, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και τελικά πέρσι στο Αμπουντάμπη είχαμε δει τις δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός στο μικρό τελικό, ο οποίος φέτος, ευτυχώς για όλους μας, καταργήθηκε από την Ευρωλίγκα. Άρα θα έχουμε μόνο τους δύο ημιτελικούς, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και 9 Βαλένθια Ρεάλ, και την Κυριακή. Εννοώ αύριο είναι αυτοί οι αγώνες και την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός που είναι μονός και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μπάσκετ υψηλότατου επίπεδου.
0: Και αυτή κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε χρόνο και επειδή υπάρχουν ερωτήματα, καλά ρητορική είναι η ερώτηση, εισιτήρια υπάρχουν?
1: Ήταν να δεις, μέχρι χθες το βράδυ υπήρχε το deadline για μεταβίβαση ονομάτων από έναν κάτοχο εισιτηρίου σε άλλον. Δεν ξέρω αν και σήμερα δοθεί κάποια παράταση, διότι μέχρι χθες υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Σαφέστατα και υπάρχουν εισιτήρια, σαφέστατα διακινούνται εισιτήρια σε διάφορες πλατφόρμες. Ωστόσο, φέτος έχει γίνει λίγο πιο περίπλοκο, υπό την έννοια ότι ήταν 18 του μηνός το deadline για την αλλαγή ονόματος. Πήρε παράταση μέχρι και χθες. Σήμερα δεν έχω ρωτήσει κάποιον ο οποίος δοκίμασε να κάνει αλλαγή ονόματος στο εισιτήριο. Θα το ρωτήσω όμως τα επόμενα λεπτά.
0: Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω όμως είναι το εξής, γιατί υπάρχουν πολλοί που παίρνουν από σχετικές πλατφόρμες εισιτήρια και τα πληρώνουν 2 και 3 φορές πάνω. Μην κάνετε το λάθος και πάρετε με το όνομα κάποιου άλλου, δεν θα σας επιτραπεί η είσοδος. Το είχαμε δει και στον τελικό του conference εδώ και έχει γίνει και πέρυσι στο Abu Dhabi. Το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και είναι κρίμα να δώσεις μια περιουσία και να μην μπορείς τελικά να μπεις μέσα στο γήπεδο. Έτσι.
1: Γιάννη, εγώ έχω δει και σε Final Four βέβαια να μπαίνεις απλά με φωτοτυπία. Αρκεί να είναι το εισιτήριο έγκυρο, πληρωμένο σωστά, να έχει barcode, να το χτυπήσει ο security και να μπεις στο γήπεδο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος 20.000 άνθρωποι ότι θα δεχτούν έλεγχο με ταυτότητες.
0: Το ρισκάρεις όμως όταν έχεις δώσει τόσα χρήματα. Αυτό είναι.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Αν σε κάθε θύρα στο κήπεδο στο Telecom Center σε πέντε φιλάθλους γίνει έλεγχος και οι 2-3 έχουν διαφορετικό όνομα και δεν μπουν, ενώ έχουν πληρώσει από 1.000, 1.500, 2.000 για να μπουν στο κήπεδο και δεν τα καταφέρουν, δεν θα είναι κρίμα
0: πολύ
1: για τους ανθρώπους. Άρα πρέπει να κάνουν τις φυσιολογικές, τις κανονικές διαδικασίες.
0: Σωστά.
1: Για να έχουν εισιτήριο στο όνομά τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί ταυτότητα ή κάποιο έγγραφο επίσημο.
0: Ωραία.
1: Για την ταυτοποίηση.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολλά περισσότερα στην διάρκεια της ημέρας. Πολλά περισσότερα και με τον Βαγγελίον από ό,τι βλέπω και βεβαίως για όλα αυτά που αφορούν τις μετακινήσεις και τα μέτρα ασφαλείας στο T-Center. EuroLeague λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Μπαλά κι άλλα. Εμείς θα τα ξαναμούμε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Στη ρυθμίση του ήχου ο Κώστας Πάλιος, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Σε ρυθμούς Final Four έχει μπει για τα καλά η Αθήνα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης που ξεκινάει αύριο με τους δύο ημιτελικούς, στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιούλ ένας πολύ ικανός παίκτης ή η τύχη, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι εδώ. Θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι έχω συνηθίσει. Αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής της Φενέρ Σάρουνας για τους Κεβίτσιους. Δεν είναι έμονη ιδέα η Ευρωλίγκα, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, είπε ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο. Προπονητής Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά. Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα αστέρια. Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Πανάξια η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League κερδίζοντας τον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 της Φράιμπουργκ. Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει η Super League με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού Αστέρα Τρίπολης ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑ έκανε λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-outs στη Super League. Τέταρτα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στο Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Γιακουμάκη και στρέφεται δυναμικά στην επιστροφή του Γιαννούλη με στόχο την ενίσχυση στα κράτης άμυνας εν όψει της νέας σεζόν. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους Ολυμπιακός και ΑΕΚ. 100 χρόνια ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε είναι η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλουμένων Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης το Σάββατο 23 Μαΐου. Τέλος στο διεθνή χώρο, η Αγγλική Λίγκα δεν έκανε δεκτή την έφεση που κατέθεσε η Southampton και θέτει οριστικά τους Αγίους εκτός τελικού με τις Middlesbrough και Hull να διεκδικούν το Σάββατο στο Wembley ένα εισιτήριο για την Premier League. Δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλο Νέιμαρ Τζούνιορ και υπέστη ήδη μας τη γάμπα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Τέλος, η Εθνική Ομάδα του Κονγκό θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παρά την επιδημία έμπολα που πλήττει τη χώρα, όπως δήλωσε σχετικά Αμερικανός αξιωματούχος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας συνέχεια με Ευαγγέλιο Ιωάννου και κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.
0: Era Sport 101,8. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Ακούτε Era Sport.
6: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Μεγάλη μέρα σήμερα στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες και βεβαίως και στα δικά μας παιδιά. Κωνσταντίνος Παλιός, να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος. Με υγεία πάνω απ' όλα, Κωνσταντίνε μου. Θα φάω τα γλυκά μετά. Γιατί αν τα έτρωγα πριν, θα χρειαζόμουν 5 λίτρα νερό στη διάρκεια της εκπομπής. Και η Έλενα Μπουζαλά. Θα τα πούμε στον αέρα αργότερα τα χρόνια πολλά. Αλλά δεν χρειάζονται άλλοι πρόλογοι, γιατί είναι 13 και 10 πρώτα λεπτά. Και πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε για το Final Four κατά βάση. Αν υπάρξει κάποια μεγάλη είδηση στο ποδόσφαιρο, βεβαίως και θα ασχοληθούμε. Αλλά όλα τα ρεπορτάζ τα ποδοσφαιρικά στη ραδιοεφημερίδα που θα ακολουθήσει. Εμείς κατά βάση με Final Four, κατά βάση με Ολυμπιακό, στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Ακούσατε νωρίτερα τι δήλωσαν προπονητές και αρχηγοί ομάδων στην επίσημη συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Και βεβαίως έχετε μια άποψη αυτή τη στιγμή για το πώς υποδέχονται, πώς προετοιμάζονται, πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παιχνίδια και οι τέσσερις μονομάχοι. Ολυμπιακός Φενέρ αύριο στις 6, Ρεάλ Βαλένθια στις 9 και μόνο τελικός πλέον στα Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει μικρός τελικός, μόνο τελικός την Κυριακή το βράδυ. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτά που περιμένουμε να δούμε από αύριο και μέχρι το βράδυ της Κυριακής με έναν άριστο γνώστη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των θεμάτων της Ευρωλίγκας. Βεβαίως με έναν άνθρωπο που έχει φάει τέτοια παιχνίδια με το κουτάλι στο πολύ υψηλό επίπεδο και με τους συλλόγους που αγωνίστηκε και ασφαλώς με την εθνική ομάδα. Ο ιστορικός αρχηγός της εθνικής είναι. Μαζί μας ο Μιχάλης Κακιούζης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έκανα έναν πρόλογο για να μπούμε λίγο στο κλίμα όλοι μαζί, μέχρι να έχουμε και κάποια παιδιά που παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου των προπονητών. Επί της ουσίας κρατάμε ότι ο Μπαρτζόκας λέει πως πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες 4 φορές. Αυτονόητο, έτσι.
1: Το βήμα παραπάνω να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί εντάξει, καλές συμμετοχές, αλλά πρέπει να το σηκώσει. Το τέταρτο.
1: Ναι, το είπαμε και χθες, ξέρεις. Καλές συμμετοχές το λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 5 συνεχόμενες συμμετοχές. Οπότε, ξέρεις, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε τι έχεις κάνει και πάντα. Δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό οπα. Αλλά ναι, νομίζω ότι όλες οι συνθήκες και αγωνιστικά κιόλας από τη σεζόν που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι υπέρ του.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά.
1: Καταρχήν, θα χρόνια πολλά σε όλους τους κόσμους και σε Ελληνίδες. Θα πω και χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου που γιορτάζει
0: σήμερα. Χρόνια της πολλά, χρόνια της πολλά. Χρόνια της πολλά, εννοείται. 100% δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Σάρας ρίχνει το βάρος στον Μπαρτζόκα το προπονητικό και λέει έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Διώνει το δικό του βάρος. Έρχεται ως αμυνόμενος πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παπα-Νικολάου λέει στο τέλος, αν χρειαστεί παιδιά, ρωτήστε τον Βεζένκοφ, το Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ. Δεν είμαι ο ενδεδειγμένος να πάρω το τελευταίο σουτ. Πιστεύεις ότι αυτό το μάτς θα πάει μέχρι το τελός?
1: Ναι. Θεωρώ πως θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα αν το παιχνίδι έχει καθαρίσει από τα μέσα της τρίτης περίοδου.
0: Το λες.
1: Ακόμα και, και 10 πόντους, ναι, ακόμα και 10-15 πόντους να υπάρχει η διαφορά στο μήχρονο μία εκ των δύο ομάδων. Έχουν και την ποιότητα και την ικανότητα να την καλύψουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο το παιχνίδι θα παίζεται.
0: Ναι. Καμία σχέση δηλαδή με τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, έτσι?
1: Όχι, καμία. Δεν έχει καμία σχέση. Στην κανονική περίοδο, άμα χάνεις το παιχνίδι, σκέψου, άμα παίζεις Τρίτη-Πέμπτη και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι 10-15 πόντους και έχει διπλή αγωνιστική, λες, το αφήνω, παίζω ξανά.
0: Σβήνεις και μηχανές.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό να χάσει ένα του Ολυμπιακού. Είναι φυσιολογικό να χάσει ο Ολυμπιακός στην έδρα της Φενέρ. Οπότε είναι, ξέρεις, ήταν και το επόμενο παιχνίδι.
0: Ήταν για 35 λεπτά μέσα στο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης Ολυμπιακός.
1: Ναι, Και η Φενέρ το ίδιο, και η Φενέρ το ίδιο, γιατί η Φενέρ και λέω το ίδιο, μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει πιο άνετα.
0: Με μεγαλύτερη διαφορά, ναι, αλλά έχει απουσίες.
1: Η Φενέρ όμως πήγε και η διαφορά, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ναι, ήταν πάλι το παιχνίδι στη γραμμή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, στη γραμμή. Συμφωνώ. Και τώρα είναι διαφορετικό. Η καλύτερη άμυνα με την καλύτερη επίθεση. Εκεί θα σε πάω τώρα. Καλύτερη άμυνα της Φενέρ, καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού. Επανέρχεται ναι, το ερώτημα. Τι υπερισχύει στα Final Four, τι πιστεύεις ότι θα υπερισχύσει αύριο?
1: Κοίτα, θα σου έλεγα, είναι κλειστά τα παιχνίδια, αλλά νομίζω και διόρθωσε να κάνω λάθος. Στα τελευταία 4 Final Four, 5, θυμάμαι από την Μπασκόνια και μετά, όλα τα Final Four κρίνονται στους 90 πλάς πόντους, έτσι. Δεν
0: βεβαίως,
1: έχει
0: γίνει κάποιο
1: χαμηλά, που σημαίνει ότι όλες οι ομάδες έχουν την ικανότητα. Και μην μας ξεγελάει ότι λέμε ότι η καλύτερη άμυνα που είναι η Φενέρ, είναι σαφώς η καλύτερη άμυνα του Ολυμπιακού. Και η Φενέρ όμως μπορεί να βάλει και 100 πόντους, και 90. Οπότε ναι, απλά έχει πιο πολύ βάση, ξεκινάει όλο το παιχνίδι και εκεί πρέπει ο Ολυμπιακός να εστιάσει και να είναι προετοιμασμένος, γιατί η καλή άμυνα σημαίνει σκληρή άμυνα. Σημαίνει διαβασμένη άμυνα, διαβάζουμε καλά τον αντίπαλο στην επίθεση, σημαίνει διαβάζουμε πολύ καλά τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιχτός που αντιμετωπίζουμε απέναντι. Όλο αυτό το πακέτο και το γεγονός ότι η Φενέρ έχει την ίδια βάση όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι. Την καθιστά πολύ πιο δυνατή στο αμυντικό της κομμάτι. Μπορείς αυτό βέβαια να παραβλέπει και το επιθετικό κομμάτι, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ο Σάρας είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρα πολλά plays εκείνη τη στιγμή. Θα σημαδέψει συγκεκριμένα παιδιά τα οποία θεωρεί ότι θα είναι σημαντικά στο να μην είναι στο παιχνίδι. Τέτοια πράγματα.
0: Χτες μου έλεγε στην τηλεόραση ότι περιμένεις εκπλήξεις από τον Γιασκεβίτσους. Από τον Ολυμπιακό περιμένεις εκπλήξεις?
1: Νομίζω και ο Ολυμπιακός. Και από τον Ολυμπιακό θα δούμε εκπλήξεις. Όχι στην αρχή τουλάχιστον, όχι στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ τα ματσαρίσματα είναι λίγο συγκεκριμένα, τουλάχιστον στην αρχή για τον Ολυμπιακό.
0: Πλην Χόρτον Τάκερ, γιατί δεν είμαι σίγουρος ποιος θα ξεκινήσει.
1: Νομίζω
0: πάνω
1: ότι θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου.
0: Λες,
1: νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου. Θα είναι για μένα όχι έκπληξη, και όταν λέω έκπληξη δεν το λέω με την κακένη, έτσι, στο να ξεκινήσει ο Γουόρτ αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα το πω και να είναι λάθος, μην ακούσει παράξενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως το μυαλό του Ολυμπιακού και του κόσμου να είναι λίγο πιο αναλώσιμος όσον αφορά στο αμυντικό του κομμάτι.
0: Θα σε ρωτήσω ότι και για αυτό που μου είπες και με εντυπωσίασε χθες, ότι ο Σάρας μπορεί να βάλει στην αρχή του αγώνα το μέλι πάνω στο Βεζένκοφ, αλλά περίμενε Μιχάλη πριν δώσει την απάντησή σου. Θα πούμε χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε να λέμε χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Κώστας Χαλβατσιώτης, τη μέρα της ονομαστικής του εορτής, είναι στη συνέντευξη τύπου, ήταν στη συνέντευξη τύπου, τώρα για τα γύρω-γύρω και όλα όσα έγιναν μέχρι στιγμής. Έχουμε ακούσει τις βασικές δηλώσεις, Κώστα. Ναι. Δώσε μας ό,τι εσύ κράτησε στο μυαλό σου ως πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους τους εορτάζοντες και σε εσάς για τις ευχές που μου στείλατε.
1: Πολύχρονος και εγώ έχω να πω ότι θα έπρεπε να έχει πάρει πώς σήμερα, αλλά τέλος πάντων.
2: Κοίταξε, όταν η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα, τα ρεπό είναι για άλλη.
1: Θα μπορούσε όμως να έχει πάρει ρεπό και να είσαι σαν παρατηρητή.
2: Λοιπόν,
1: θα
2: χρησιμοποιήσω τη φράση του Σκαριόλο, πρέπει να το ζήσουμε. Αφού το ζούμε εδώ, μια χαρά.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: καλά.
2: Αργήσαμε να συνδεθούμε γιατί μιλούσαμε τον Νίκολα Βούησιτς. Κάναμε κάποιες δηλώσεις. Θα τις έχετε on air το απόγευμα στους Game Changers, Βαγγέλη.
0: Θαυμάσια.
2: Ο Νίκολα Βούησιτς, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού
0: και τρίλος
2: της Ευρωλίγας. Τρίλος Ευρωλίγας, έλεγε ότι είναι ώρα να σπάσει η κατάρα. Η κατάρα της φωτιάς στην κανονική περίοδο. Ναι. Θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός και μπορεί να το καταφέρει. Βεβαίως είναι ένας τελικός και αυτός ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαξε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ ποιοτικός και κυρίως είναι πλέον πολύ έμπειρος. Σε αυτό στάθηκε σε σχέση με τη Φενέρμπαξε. Και βέβαια είπε ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί. Ωστόσο μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει και την όποια πίεση που υπάρχει, γιατί η διοργάνωση γίνεται εδώ στην Αθήνα.
0: Για την ώρα πάνε να ξεπεράσουν την πίεση και το άγχος κάνοντας λίγη πλάκα όπως ο Μπαρτζόκας,
2: Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι την καλύτερη πλάκα την έκανε ο Σάρας Γιασκεβίτσος που είπε ότι τι με ρωτάτε για το αν μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην επιτρέψω στον Ολυμπιακό να προκριθεί. Εδώ ο Μπαρτζόκας έχει το καλύτερο ρεκόρ μες στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι ήταν το ανέκδοτο ή αν θέλετε το πείραγμα της ημέρας.
0: Αλλά και επική απάντηση του Μπαρτζόκα για το τι θα καθορίσει τους αγώνες. Ο Θεός ή ο Γιούλ ή η τύχη.
2: Μπράβο, η τύχη. Ο Θεός και στο τέλος επανέλαβε για το Θεό και το Γιούλ. Ωραίο ανέκδοτο ή αν θέλετε ωραίο ευθράβελο και η ερώτηση στους τέσσερις παίκτες για το τι θα κάνατε στην clutch time, αν θα εκτελούσατε ή αν θα πασάρατε. Εντάξει, λίγο πολύ απάντησαν οι παίκτες ότι θα πασάραμε, αλλά ο Καμπάτσο, που ξέρουμε ποιος είναι ο Καμπάτσο, πόσο κλάτς είναι, είπε, θα πασάρω στο Γιούλ. Είναι ο Γιούλ εκεί, οπότε δεν είπε σε ποιο παίκτη, θα πασάρω, είναι ο Γιούλ εκεί και θα πασάρω στο Γιούλ. Λοιπόν, μιλήσαμε και με τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος μας είπε ότι περιμένω, δεν θα το έλεγα εκπλήξεις, αλλά επειδή γνωρίζονται οι ομάδες πολύ καλά, ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαξε, περιμένω ότι θα βάλουν κάτι καινούριο για να δυσκολέψουν περισσότερο τον αντίπαλό τους. Και ο Μπαρτζόκας και ο Γιασικεβίτσιους. Δηλαδή, σχολίασε αυτό το γεγονός και είπε ότι για την πίεση την οποία συζητάτε κι εσείς και συζητάει όλος ο κόσμος, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο να την ξεπεράσει. Οι παίκτες είναι σε μια εμβέλεια τέτοια και μια εμπειρία ώστε να τη βάλουν πίσω τους και να προσιλωθούν στην αγωνιστική τους υποχρέωση. Και στάθηκε και στο άλλο ζευγάρι, λέγοντας ότι είναι όχι απλά περίεργο, ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι, είναι ένα. Παίζουν διαφορετικά, οπότε θα παίξουν διαφορετικά και σε αυτόν τον ημιτελικό η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή, εκεί και αν δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις ή να σχολιάσει την πιθανή εξέλιξή του. Πάντως, θεωρεί και αυτός ότι η λέξη κατάρα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη και θεωρεί ότι μπορεί και αυτό να πάει στην
0: Μιχαλή, τα πιστεύεις αυτά περί κατάρας, πρωτιάς κτλ.?
1: Όχι, δεν νομίζω. Όχι, είναι κάτι το οποίο είναι στο μυαλό των απ' έξω. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει κάτι, είμαστε πρώτοι, δεν θα πούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Είναι ένα final four, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και φαντάζομαι ότι αν δεν υπήρχε τα social media, το 5% ίσως να ήξερε για αυτό το κομμάτι. Ενώ τώρα το ξέρουν όλοι, κατάλαβες, είναι τελείως διαφορετικό, είναι και το πώς παρουσιάζεται.
0: Ναι, ναι. Έλα Κώστα.
2: Θέλω να σας πω ότι ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα με θρύλους της Ευρωλίγκας και του παγκόσμιου μπάσκετ, θα λέγαμε. Ήταν εδώ φυσικά και ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Παπαλουκά και ο Σοφοκλής Σκοτσιανίτης.
0: Ναι, είναι όλοι τους πρεσβευτές αυτού του Final Four.
2: Και ο Μούμπρου ήταν εδώ και μάλιστα είχε εγκάρδια συνομιλία με όλους. Εννοείται η ηγεσία της Ευρωλίγκας, εννοείται οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων πέρα δηλαδή από τους ομιλούντες και εκείνο που ήθελαν όλοι βέβαια ήταν να ολοκληρωθεί η τελετή γιατί όλοι βιάζονται να πάνε στο πρόγραμμά τους. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να επιστρέψουν στο αγωνιστικό
0: και το απόγευμα είναι και οι προπονήσεις, έτσι.
2: Ναι, από νωρίς πρώτη Φενέρμπαξε, μετά Ολυμπιακός στις 5. Και ακολουθούν οι δύο ισπανικές ομάδες.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει 5, τελειώνει 6,5 περίπου.
2: Ναι, ναι.
0: Περίπου 6,5.
2: Θα υπάρχει ένα καινούριο.
1: 6,5, 8, 8, 9,5, 9,5 για αργά.
2: Παράθυρο επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Ναι, ναι, ένα,
2: το διάστημα,
0: ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό.
2: Καταλαβαίνετε ότι γενικά υπάρχει εγρήγορση, γενικά υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Πάρα πολλοί Ισπανοί δημοσιογράφοι και είναι λογικό με τις δύο ισπανικές ομάδες. Υπάρχουν όμως και φυσικά δημοσιογράφοι και από τις άλλες χώρες και ας μην υπάρχουν ομάδες εδώ εκπρόσωποι. Γενικά ήταν ένα μεγάλο ακροατήριο σε μια πραγματικά όμορφη, σεμνή θα έλεγα τελετή. Μάλιστα. Οι απαραίτητες φωτογραφίες με το τρόπαιο πριν την αποχώρηση κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους από αλλού, θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, σε χώρες οι οποίες δεν έχουν εκπροσώπηση στην Ευρωλίγκα, ούτε καν στο Eurocup, έχουν κανονικά όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας live κάθε εβδομάδα.
2: Μιχάλη, να σου πω ότι αυτό που σχολιάστηκε στην αρχή της εκδήλωσης ήταν η μεγάλη διάδοση πλέον στον ψηφιακό κόσμο επικοινωνίας, δηλαδή πέρα από την γραμμική, την κλασική τηλεόραση, πέρα από τη δορυφορική, η μετάδοση μέσω των πλατφορμών, μέσα από γενικά τα social κτλ. έχει διαδώσει περισσότερο όλο αυτό τον οργανισμό που λέγεται Ευρωλίγκα και φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστα, εκεί στα πηγαδάκια συζητήθηκε η απόφαση του Γιανακόπουλου να κρατήσει και για τους τελικούς τον Αταμάν.
2: Κοίταξε τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις εδώ...
0: Διότι όλοι σήμερα, ακόμη και οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού λέγανε ότι το βράδυ θα ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας, αλλά τους βγήκε ανάποδα ο Γιαννακόπουλος. Πρώτα ακύρωσε το δείπνο και μετά ουσιαστικά είπε το τέλος, το γράφουν και το βάζουν οι πράξεις, όχι οι λέξεις, και Αταμάν συνεχίζει.
2: Απλά εδώ το ενδιαφέρον είναι, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός και ο τίτλος είναι σαφές πλέον. Και πλέον αρχίζει και η αγωνία μεγαλώνει ώρα με την ώρα μέχρι το αυριανό τζάμπολ.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό το συνέστημα που διακατέχει γενικά τον κόσμο. Και φυσικά το γεγονός ότι οι κορυφαίες ομάδες βρίσκονται εδώ.
0: Λοιπόν,
2: είναι στο Final Four.
0: Σ' αφήνω, γιατί εκτός όλων των άλλων, πρέπει να πας και στις προπονήσεις το απόγευμα. Έχεις να δέχεσαι και τα τηλεφωνήματα σήμερα για τα χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σε flight mode. Σε flight mode, λοιπόν. Μιχαλή, πριν συνεχίσουμε για τον Ολυμπιακό, πώς βλέπεις την απόφαση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος τη σεζόν τον Αταμάν?
1: Νομίζω ότι είναι. Οτιδήποτε έχει να γίνει, είναι σε τέτοια καμπή τώρα η ομάδα. Ουσιαστικά μένουν, πόσα να πούμε, 8 παιχνίδια να παιχτούν όλα συνολικά. Ή όχι 3 και 3, πώς είναι, 5, 10 παιχνίδια συνολικά να παιχτούν όλα.
0: Πιο πολλά είπες, γιατί μπορεί να τελειώσει γρήγορα.
1: Ναι, θέλω να σου πω, συνολικά είναι 10 παιχνίδια. Αν παιχτούν όλα τα παιχνίδια, είναι η τελική και η τελική. Οπότε, τον αλλάξει ένα τώρα να προπονητήσει.
0: Κάτσε, με μπερδεύεις, γιατί είναι 10.
1: Κάτσε, η μη τελική δεν είναι στις 3 νίκες.
0: Έχω μπερδευτεί. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό και έχουν βάλει και τους ημιτελικούς στις δύο νίκες, αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Ναι,
0: και έχουν καταργήσει το 3-4.
1: Μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τον Εσάκη.
1: Είναι οι 8 ή 10 παιχνίδια max.
0: Ή 7 ή 8.
1: Ναι, max. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το να υπήρχε μια αλλαγή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έκανε καλό. Εκτός και αν έμπαινε σε μια διαδικασία από τώρα που θα πήγαινε να ήταν και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι, αυτό ήταν άλλο κομμάτι. Αλλά καλό είναι όλοι να κλείνονται στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου και όχι, ξέρεις, ευρασμό ψυχής.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για 3 λεπτά τώρα ακόμη με έπειτα από αυτή την παρένθεση.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ ρωτάς. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις ο Ολυμπιακός είναι?
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει που ρώτησες. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Να σου τους αναλύσω τώρα αφού με ρωτάς. Πρώτος και βασικός, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του. Πώς λένε οι Κύπροι, ήρθεν η ώρα του. Ναι, το λένε για άλλο. Ναι, έτσι, γιατί έχει θητεύσει στην Κύπρο. Ένα. Δύο. Η Φενέρ δεν είναι τόσο σταθερή φέτος. Μπορεί να ανέβει και τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά έκανε μια περίεργη και παρά τις απουσίες, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ τις απουσίες ως δικαιολογία, αγωνιστική κάμψη ολόκληρο το Μάρτιο.
1: Ναι. Και πέρσι όμως ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα η Φενέρ. Πριν το Final Four ήταν σε αυτό το επίπεδο αγωνιστικά.
0: Ναι, αλλά δεν είχε Χολ, Μέλι, Ντεκολό και δεν θυμάμαι ποιον άλλον.
1: Έχουν επιστρέψει όμως τώρα και παίζουν κανονικά.
0: Ναι, άλλο όμως να χάνεις 1-1,5 μήνα και μετά να ψάχνεις τη φόρμα σου, το peak, το top επίπεδο, και άλλο να τους έχεις σερή, όπως έχει τον Baldwin για παράδειγμα σερή, όπως έχει το Horton Tucker που δεν τραυματίστηκε ποτέ σερή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι στο κορυφαίο της σημείο
1: στο πίκ της αποδοσής της.
0: Ναι, τώρα στο Final Four είναι ο δεύτερος λόγος, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβαινε σταθερά.
1: Παρόλο που είναι ένα παιχνίδι όμως και δεν είναι σειρά, που θα έλεγες ότι στη σειρά ίσως αυτό να επηρέαζε τόσο πιο πολύ, γιατί
0: ναι. Πάω κόντρα στη λογική του ενός μάτς και λέω ότι εάν δεν το πάρει τώρα ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, πότε θα το πάρει? Αν δεν το πάρει τώρα, με 10.000 δίπλα του, στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία που δεν είναι σεφ και είναι τη σέντερ, καμία σημασία. Αν δεν το πάρει τώρα, στην Ελλάδα, στη δική του, ας πούμε, ζώνη άνεσης, με μια Φενέρ που ναι, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια, αλλά δεν είναι και το σούπερ φόβητρο, πότε θα το πάρει? Έχει τρεις σέντερ. Ναι. Έχει υπεροπλία στο πέντε.
1: Αυτό όμως που λες όμως, με αυτή τη λογική όμως, επειδή ακριβώς είπες δεν είναι σεφ, η Βαλένθια τον έχει κερδίσει μέσα σε με full οπαδούς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Θα συνεχίσω.
1: Να μην το κάνει και η Βαλένθια το ίδιο που έχει κερδίσει.
0: Η Βαλένθια, η Φενέρ όμως.
1: Μια μισή εβδομάδα.
0: Η Φενέρ όμως με την.
1: Μιλάμε για την κατάκτηση. Έτσι.
0: Μετά θα σε πάω. Να ολοκληρώσω για τη Φενέρ. Έχουμε ένα λεπτό και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Με τη Φενέρ λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση. Εγώ είμαι της άποψης από την εποχή του Τζόρνταν ότι όταν εκτελεί σωστά δεν μπορεί να σε σταματήσει. Ο καλύτερος αμυντικός δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σε σταματήσει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, μου τιμείς μετά. Σου λέω τα επιχειρήματά μου. Άρα πιστεύω ότι επειδή έχει βάλει φυσικάλιτη ο Ολυμπιακός, έχει προσθέσει ένα ακόμη σουτ που δεν το είχε πέρυσι. Τον Ντόρσεϊ. Έχει το Βεζένκοφ σε σούπερ φόρμα. Και έχει και άλλα παιδιά. Έχει πίσω από τον Γόκαπ σούπερ λύση αυτή τη στιγμή. Τον Γκόρι Τζότζεφ και τρεις ψηλούς που δεν έχει η Φενέρ. Αν χάσει και τώρα, τι να σου πω. Δεν μπορώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά να σκεφτώ κάτι, με ξεπερνάει. Αυτά για την αισιοδοξία μου για το μάτς με τη Φενέρ για τον τελικό. Μόλις πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ζητάω την υπομονή σου και θα ακούσω και τη δική σου άποψη. Η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι άλλη ιστορία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη κατά την επίσκεψή του στο υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη σε συντονισμένη επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Seamood. Και ο καιρός ανοιξιάτικος αλλά άστατος, με πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Θα μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωσε την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Συνεχίζουμε, είναι εδώ κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2, Μιχάλης Κακιούζης. Είχαμε σταματήσει τα επιχειρήματα γιατί θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εν τέλει θα κερδίσει, διότι έχει δείξει ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου, επειδή με ρώτησες, Μιχάλη.
10: Συμφωνώ, όλη η σεζόν, αυτό που είπαμε για την αρχή, και γι' αυτό θεωρώ ότι το format του Final Four είναι λάθος. Γιατί μια ομάδα η οποία είναι σταθερή στο 80% της σεζόν με 38 παιχνίδια Ευρωλίγκας πλάς άλλα τόσα κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι άδικο να κερδίσει σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Είναι η πιο σταθερή ομάδα της Ευρωλίγκας, δίκαια έχει την πρώτη θέση. Νομίζω ότι θα κοντροφτυπιόντουσαν μαζί με τη Φενέρα, αν η Φενέρα δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς περίπου ένα μήνα πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, ποιος θα τελειώνει στην πρώτη θέση. Αυτό, το κομμάτι που είπες ότι η άμυνα κερδίζει την επίθεση και αυτό που είπες από τον Τζόρνταν, ναι, γιατί ο επιθετικός ξέρει πάντα τι θα κάνει όταν έχει την μπάλα στα χέρια του, ενώ ο αμυντικός προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει ο επιθετικός, αλλά αυτόματα ο επιθετικός έχει ένα απαντάζ πάντα όσον αφορά στην κατάληξη της επίθεσης. Όμως μιλάμε για δύο πολύ έμπειρες ομάδες, τρομακτικά έμπειρες ομάδες, με τρομακτική ποιότητα. Τι να σου πω, όλοι θέλουμε ο Ολυμπιακός να πάρει το τελικό για αρχή, εμείς οι Έλληνες, οι φιλαθλοί, έτσι, δεν μιλάω για τους οπαδούς της κάθε ομάδας.
9: Ναι.
10: Και να μπορέσει να έχει την δυνατότητα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μη θεωρούμε ότι είναι ένας πρώιμος τελικός. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Έτσι.
9: Ναι. Τώρα.
10: Γιατί και πέρσι έτσι λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες θα πάνε και δύο στο
9: και δεν
10: τελικό. Δεν βλέπουν κανέναν και τελικά δεν τις βλέπαμε.
9: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και πάμε τώρα για το άλλο ερώτημα. Εχθές μου είπες στην τηλεόραση ότι θεωρείς τη Βαλένθια ως την ομάδα.
10: Ναι, ακόμα το πιστεύω.
9: Που έρχεται με τη μεγαλύτερη δυναμική.
10: Εδώ θα δούμε πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τις αντιμετωπίσεις.
9: Λοιπόν, περίμενε. Άρα θεωρείς ότι η Βαλένθια θα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα περάσει στη Ρεάλ.
10: Θεωρώ πως ναι. Έτσι πως παίζει η Βαλένθια, με την ψυχολογία που έχει αυτή η Βαλένθια και με τις ελλείψεις που έχει η Ρεάλ με τον Λεν και τους φιλούς και με τον Ταβάρες, θεωρώ ότι η Βαλένθια έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ναι.
9: Εγώ,
10: με τον τρόπο που παίζει.
9: Εγώ το θεωρώ ανοιχτό το μάτς, παρότι λείπουν οι δύο ψηλοί της Ρεάλ.
10: Κοίτα, να σου πω κάτι.
9: Και αν με ρωτούσες, 51-49 το δίνω στη Ρεάλ. Εγώ σε αντίθεση. Σε αντίθεση με σένα, περίμενε, το δίνω στη Ρεάλ, αλλά να δώσουμε χρόνια πολλά και σε έναν ακόμα Κώστα που έχουμε εδώ, έτσι, από τους πάρα πολλούς. Κώστα Σωτηρίου.
11: Βαγγέλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
9: Χρόνια πολλά, τι να γίνει. Γλυκά,
11: ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γλυκά,
11: ευχαριστώ
9: ή μάλλον, πολύ. Γλυκά έχουν φέρει οι άλλοι. Αλμυρά δεν έχεις φέρει, Αλμυρά.
11: Βαγγέλη, ναι. Εγώ έχω το Final Four, Αλμυρά από Δευτέρα. Λοιπόν, να σας πω ένα αστείο.
9: Λέγε, ναι.
11: Έχω ένα φίλο, ναι, από το Δήμο Λυκόβλης Πέφτης, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Βαγγέλη, τώρα αυτές τις μέρες.
9: 100% εκεί, ναι.
11: Ο οποίος λέγεται Μιχάλης Κακιούζης.
9: Νάτος.
11: Μου στέλνει λοιπόν μήνυμα το πρωί,
9: ναι,
11: και του λέω, σε είδα χθες. Βλέπουμε, ναι, λέω στον Ιωάννου. Δεν είναι, λέει, αυτός. Είμαι ο άλλος Μιχάλης Κακιούζης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
9: Κώστα, ωραία η πλάκα του Μπαρτζόκα.
11: Δίνεται προγνωστικά, έτσι.
9: Δεν ρωτάμε το Θεό, ούτε το Γιούλ, ούτε την τύχη.
11: Ναι.
9: Ρωτάμε τον εαυτό μας και είπαμε Ολυμπιακός, Ρεάλ λέω εγώ στον τελικό. Επανάληψη άτυπη του 23 με άλλο φινάλε. Θέλουμε. Τώρα, εσύ τι λες, γιατί ο Μιχάλης λέει, θα δούμε Ολυμπιακός Φενέρ, λέει ο Μιχάλης, Βαλένθια από το άλλο ζευγάρι.
11: Βαγγέλη, αυτό, ναι, που περιγράφεις, ναι, είναι ευσεβής πόθος.
9: Όχι, για τον τελικό είναι ευσεβής πόθος.
11: Όλων μας.
9: Πιστεύω, κοίτα.
11: Εντάξει,
9: για τον τελικό, να ναι. Για τον τελικό, ναι. Για τη Φενέρ, εγώ είπα 5 ναι, επιχειρήματα, δεν ήσουν στην γραμμή εκείνη την ώρα. Με βάση τα οποία μην τα επαναλάβουμε και τους κουράσουμε.
11: Όχι.
9: Και κατέληξα εγώ, όχι ο Μιχάλης,
11: ωραία,
9: ότι επειδή είναι η πιο σταθερή ομάδα, θα πάει μέχρι τον τελικό τουλάχιστον.
11: Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
9: Ναι.
11: Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε,
9: ναι,
11: 50-50, ούτε 51-49.
9: Σοβαρά,
11: 50-50.
9: Καλά ρε θηρίο, χωρίς κλασικό σέντερ, ας πούμε, η Φενέρ, με τα pop-out του Μέλη και με το Χόρτον Τάκερ και στο 4 με κενά, με το Χόρτον Τάκερ και τον Baldwin θα κερδίσει τους 12 του Ολυμπιακού, το λες?
11: Ο Χόρτον Τάκερ με τον Baldwin,
9: ναι,
11: βάζουν μαζί 50 πόντους.
9: Τους είχες ψηφίσει Χόρτον Τάκερ στους κορυφαίους 5 της Ευρωλίγκας?
11: Όχι, δεν είχα ψηφίσει καθόλου.
9: Δεν ψήφισες καθόλου. Πάντως οι 80% συνάδελφοί μας δεν τον είχαν καν στους κορυφαίους. Βάζανε τον Elijah Bryant.
11: Ναι, ισχύει.
10: Εγώ να πω κάτι σε αυτό, ναι, που κουβεντιάζεται.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ. Και η άμυνα που παίζει η Φενέρ,
9: ναι,
10: κυρίως με τις αλλαγές.
9: Με τις αλλαγές, ναι.
10: Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει, γιατί δεν θα βρεθεί π.χ. μπροστά στο walk-up κάποιος ο οποίος δεν είναι καλός αμυντικός, και εννοώ από τους ψηλούς της Φενέρ, έτσι.
9: Ναι.
10: Θα βρεθεί κάποιος ο οποίος είναι καλός αμυντικός και ας πούμε θεωρητικά ότι θα κλείνουν και λίγο πιο πολύ τον
9: walk
10: που θα αφήνουν το σοκ.
9: Ναι.
10: Όταν η μπάλα θα πηγαίνει στους ψηλούς,
9: ναι,
10: η Φενέρ δεν παίζει το ένας εναντίον ενός, οπότε ο Μιλουτίνο θα μπορέσει να δημιουργήσει, ξέρει, μόνος να κερδίσει πάλι. Θα μπουν κατευθείαν στη δικασία παγίδων και τέτοια. Και εκεί ο Μιλουτίνοφ και οποιοδήποτε ψηλό,
9: ναι,
10: ο Μιλουτίνοφ κατά μένα έχει την ικανότητα να το κάνει, όχι όμως συνεχόμενα σε όλο το παιχνίδι, θα πρέπει να γίνει δημιουργός. Θα πρέπει να είναι ψύχρεμος, θα πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, να μοντάρει σωστά την μπάλα.
9: Αν ένας από τους τρεις που θα έχει. Μιχάλη, αν ένας από τους. Ναι, αν ένας από τους τρεις που θα βάλει ο Μπαρτζόκας, δηλαδή σειρά Μιλουτίνοφ, Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, αν ένας μπορεί να το κάνει, είναι ο Μιλουτίνοφ αυτό.
10: Ναι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν λόγο προς παιχνίδι. Είναι πιο πολύ στο να τελειώσουν τώρα τις φάσεις, έτσι, από τη δημιουργία των άλλων.
11: Μιχάλη, να προσθέσω κάτι σε αυτό, με στατιστικά. ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο πόστα παιχνίδι, αλλά και η Φενέρ είναι η καλύτερη άμυνα στο πόστα παιχνίδι. Γι' αυτό και ο Μιλουτίνοφ θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να δημιουργήσει και να πασάρει γρήγορα προς τα έξω.
12: Αυτό είναι... Οι βοήθειες θα είναι... Παιδιά. Πολύ λίγες όσο αφορά την πλευρά
9: αυτό
12: του.
9: Αυτό είναι ένα σημείο, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με το Μιλουτίνοφ περισσότερο στο ψηλό ποστο, high post.
11: Εγώ να πω και κάτι άλλο, Βαγγέλη.
12: Επειδή όμως έτσι πως παίζει άμυνα όμως η Φενέρ, εμείς γινόμαστε την κόρη του διαβόλου, προσπαθώντας να βρούμε τα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εννοείται ότι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
9: Ναι, καλά κάνεις. Είναι ωραία συζήτηση.
12: Το πώς παίζει όμως η Φενέρ κλείνει. Η Φενέρ δεν έχει ανοιχτό γήπεδο σε ο Μιλουτίνοφ στην κορυφή.
9: Δηλαδή όταν θα παίξει hand-off ο Μιλουτίνοφ με το Φουρνιέ θα κλείσει. Με τον Ντόρσεϊ θα κλείσει.
12: Θα αλλάξει. Θεωρητικά θα αλλάξει.
9: Άρα
12: ο Μιλουτίνοφ πρέπει να βυθιστεί στο καλάθι. Γιατί αν μείνει στην κορυφή τη ρακέτα, εκεί ο Φουρνιέ θα έχει άλλους τρεις παίκτες να αντιμετωπίσει.
9: Μάλιστα.
12: Και οι άλλοι δύο θα είναι δικοί του.
9: Άμα αλλάξει ο Μιλουτίνοφ θα του καρφώσει την μπάλα. Το ίδιο και ο Τάιρικ Τζόνς.
12: Ναι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί έτσι πως παίζει η Φενέρ, δεν είναι ότι, πώς το λένε, ότι θα φύγει μπάλα κατευθείαν από το Φουρνιέ και θα μπει μέσα. Πρέπει να μιλήσουμε μετά το Φουρνιέ.
9: Εκεί είναι η ικανότητα του Ντόρσεϊ, του Φουρνιέ.
12: Να δημιουργήσει αυτού του μόνοι του.
9: Βέβαια, ή αν του κλείσει δεύτερο παίκτη, αναλόγω, αν κλέψει κάποιο άλλο από το δικό του παίκτη να τον κλείσει, να πασάρει γρήγορα. Γιατί θα περιμένουν, αν παίζει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, θα περιμένει ο Ντόρσεϊ. Αν παίζει ο Ντόρσεϊ, θα περιμένει ο Βεζένκοφ.
12: Γι' αυτό είπαμε και χθες ότι το τρίποντο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και δεν το ξεκίνημα του αγώνα.
9: Σωστό. Κώστα, η συζήτηση έχει ξεκινήσει πριν έρθει στη γραμμή. Θέλω την άποψή σου γι' αυτό.
11: Ναι,
9: διότι η κεντρική μας ιδέα είναι ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα από την εποχή του Τζόρνταν. Συμφωνείς?
11: Εντάξει, αυτό είναι ένα αξίωμα. Πάνω σε αυτό όμως θα προσθέσω ότι η Φενέρμπαξε είναι η καλύτερη ομάδα την άμυνα σε spot shoot. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει γρήγορη κυκλοφορία και οι σουτέρ να μην χάσουν ούτε δευτερόλεπτο. Πρέπει δηλαδή να τα βάλουν τα μακρινά σουτ, γιατί παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα σε αυτό το κομμάτι η Φενέρμπαξε. Επίσης, θεωρώ κομβικό πιο το ότι ενώ η Φενέρμπαξε από τον χειριστή pick and roll παίρνει πάρα πολλούς πόντους και είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση, δηλαδή από Baldwin και από Fortune Tucker, ο Ολυμπιακός πλάκα-πλάκα, παιδιά, λόγω walk-up κυρίως, είναι υποστός, δηλαδή είναι τελευταίος από τους πόντους που παίρνει από το χειριστή.
9: Ναι.
11: Που σημαίνει ότι θέλει ιδιαίτερη βοήθεια ο χειριστής του Ολυμπιακού από τους πλαϊνούς. Πότε θα είναι ο Ντόρσεϊ? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο Μπαρτζόκας μια έκπληξη στην βασική πεντάδα αντί για Παπα-Νικολάου να τη Word. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα πάει με την πεπατημένη, δηλαδή με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Φιλουτίνοφ.
9: Και ο Μιχάλης είπε αυτό λόγω Χόρτον Τάκερ.
12: Και νομίζω ότι και η Φενέρ θα ζήσει. Δηλαδή, αν ήμασταν στο μυαλό κάτι που βοηθεί, και εγώ που είμαι, λέω ότι ας μου βάλει αυτός 5 τρίποντα. Δεν πρόκειται να χάσω ποτέ.
9: Ποιος να σου βάλει 5-6 τρίποντα, ποιος?
12: Να πει ότι είμαστε πάνω, ας το γόκρο να βάλει 5 τρίποντα.
9: Κοίτα, Μιχάλη, θέλω να στο υπογράψω. Φέρε ό,τι συμβόλαιο θες. Αν βάλει 3 τρίποντα ο γόκρο σε αυτό το μάτσο, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 15 πόντους διαφορά.
12: Μακάρι να βάλει 5 ο άνθρωπος και να κερδίσει με 30 πόντους.
9: Ναι, αλλά είπες και 5-6. Είπες και 5-6.
12: Θέλω να σου πω ότι.
11: Βαγγέλη, το φούσκωσε λίγο.
9: Το φούσκωσε λίγο, ναι. Εγώ του λέω 3. Λέει 5-6.
12: Εγώ σου λέω πως το έχει στο μυαλό του ο κάθε προπονητής.
9: Ναι, εσύ το είπες, όπως λέγαμε παλιά. Ας βάλει 50 ο Γκάλης και ας κερδίσουμε.
12: Όπως λέμε για τον Τάκερ, που σου λέει: okay, σου λέει 5 τρίποντα, πώς θα βάλεις? Δεν είναι το δυνατό του παιχνίδι αυτό, το σου του Τάκερ. Σωστά.
9: Ναι.
12: Είναι
9: σωστά.
12: Το να μπαίνει μέσα να δημιουργήσει.
9: Είναι τα bullying goals. Γι' αυτό και είναι η κορυφαία μεταγραφή φέτος στην Ευρωλίγκα.
12: Ακριβώς το ίδιο πράγμα, καταλαβαίνετε.
9: Σωστό.
11: Και ένα ακόμα στοιχείο, coach, αλλά και Ευαγγέλη. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στο transition. Και η Φενέρμπαξε στην άμυνα του transition 17η, δηλαδή χάλια. Αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να τρέξει και να βάλει, εγώ σου λέω, όχι 20, να βάλει 14 πόντους στο transition,
9: κοίτα,
11: νομίζω ότι θα τον πάρει τον ημιτελικό.
9: Ο Μιλουτίνοφ έχει μαγνήτες στα δάχτυλα. Είναι δηλαδή κορυφαίος rebounder, σωστά?
11: Ναι,
9: κορυφαίος rebounder. Και αν δεις και τα αναβαθμισμένα στατιστικά, μακράν των υπολείπων ψηλών. Άρα η λογική λέει ότι θα το πάρει το rebound. Την πρώτη πάσα, αν την κάνει γρήγορα, ο Ολυμπιακός πάλι θα τρέξει. Πάλι θα τρέξει.
12: Ναι, με την προϋπόθεση θα παίξει καλά με τον Ολυμπιακό, έτσι.
9: Ναι, ναι.
12: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
9: Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός. Έχει να παίξει. Είναι από τις καλύτερες του UA ομάδες. Μαζί με τη Φενέρ. Μαζί με τη Φενέρ.
12: Η Φενέρ είναι όπως και η Βαλένθια μετά, εάν πάει τελικό η Βαλένθια ή οτιδήποτε. Υψηλή και των δύο ομάδων τραβιούνται μακριά και σουτάρουν καλά. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσει την άμυνα του Ολυμπιακός. Π.χ. με τον Μιλουτίνοφ. Θα πρέπει ο Μιλουτίνοφ να ακολουθήσει παραδείγματος χάρη το Μέλι.
9: Ναι.
12: Ή τον, πώς λέμε, τον, δεν ξέρω ποιους, ή τον Χολ ή κάποιον άλλο ψηλό της Φενέρ. Γιατί και η Φενέρ με τα παιδιά που έχει, τον Μπόλγουν που μπορεί να παίξει το low post, τον Ντάκερ που μπορεί να παίξει το low post, είναι κοντινά τα σούτ της, δεν είναι τόσο μακρινά, έτσι. Δεν είναι όπως είναι ο Ολυμπιακός που στάρει από 7 μέτρα.
11: Σωστό.
12: Τελείως διαφορετικό το παιχνίδι.
11: Δεν τους αρέσει πάρα πολύ το ματινό σούτ, τους αρέσει εκτός τον Μπέροβιτς, τους αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν μέσα και να τελειώνουν με pick and roll.
9: Σωστό.
11: Και συνεργασίες.
9: Σωστό.
11: Επίσης θα σημειώσουμε ότι οι τέσσερις ομάδες του Final Four έτυχε. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Το είπαμε χθες.
11: Τις καλύτερες άμυνες.
9: Όχι μόνο, να είναι και οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Το 1, 2, 3, 4.
11: Και πέτυχε.
9: Το είπαμε χθες.
11: Τις καλύτερες άμυνες.
9: Όχι μόνο, να είναι και οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Το 1, 2, 3, 4.

0: συναισθήματα που θα έχετε, Βαγγέλη.
1: Λέγε.
0: Θα έχετε άλλα, Βαγγέλη.
1: Λέγε.
0: Ισοπαλία το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ή ένα πόντο πάνω Ολυμπιακό.
1: Πόσα δεύτερο.
0: Επίθεση πάνω στα Γιούλ.
1: Όλη η επίθεση. Αν είναι στη Ρεάλ, λες.
0: Τι εγκεφαλικό θα πάθεις.
1: Αν είναι.
0: Μέχρι να βγει έξω.
1: Αν είναι στη Ρεάλ την Κυριακή το βράδυ. Η
0: ναι,
1: τελευταία
0: ναι.
1: επίθεση. Μακάρι να είναι ναι. η Ρεάλ, γιατί δεν θα χρειαστεί η τελευταία επίθεση, θα έχει χάσει 20 πόντους.
0: Μακάρι.
1: Εάν είναι αυτό το ζευγάρι. Αλλά εσύ λες θα είναι Βαλένθια. Κώστα, εσύ τι πιστεύεις.
2: 95-45 Βαλένθια.
1: Είσαι με τη Βαλένθια. Μόνο εγώ είμαι με τη Ρεάλ. Μόνο εγώ είμαι με τη Ρεάλ.
2: Αν ήταν πλήρης, θα σου έλεγα 60-40 Ρεάλ. Γιατί.
1: Εμένα, γιατί μου κάνει κλικ ότι τώρα που λείπουν τα δύο καδρόνια, ότι θα παίξει καλύτερα η Ρεάλ χωρίς κλασικό πεντάρι.
0: Είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα φέτος στα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Σωστό.
2: Σωστό. Βέβαια, δεν είναι Final Four, δεν είναι κανονική περίοδος. Είναι διαφορετικό λίγο το συνέστημα.
0: Είναι σημασία όμως, είναι διαφορετικό
2: το συνέστημα.
0: Το καλό βέβαια είναι ότι παίζουν μεταξύ τους.
2: Ισχύει. Πιο πολύ προσανατολίζεται για τεσσάρι Super Mario. Να παίξει με πέντε μερικές φορές και με Λάιλς, γιατί ο Ρούμπα δεν μπορεί μόνος του.
1: Ναι.
2: Άρα θα παίξει με χαμηλά σχήματα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια η περιφερειακή του είναι γνωστή. Δηλαδή, Αμπάσο, Αμπάλντε.
1: Σωστά. Γι' αυτό,
2: και, okay, okay.
1: Γι' αυτό λέω εγώ και ωφελής ο αφελής. Και λέω
2: και
1: εγώ.
2: Ναι.
1: Ο αφελής. Και λέω εγώ ότι. Το λέω αφελής επειδή κάνει.
2: Βαγγελή,
1: παίρνει,
2: όχι,
1: εκβιάζει τις προσπάθειες.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Σε παρακαλώ. Δεν το πιάσες. Εορτάζοντα, δεν το πιάσες με την πρώτη. Χρειάστηκε να το πω τρεις φορές.
2: Όχι, με την πρώτη το πιάσα. Αλλά εγώ το παλαμβάνω.
0: Ωφελής, αφελής. Συμφωνώ απόλυτα. Στο 100% σε αυτό που λέει.
1: Καλά, ρε Μιχάλη, δεν είναι δυνατόν αυτός να παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε παρακαλώ τώρα. 11 ευρωπαϊκά έχουν οι άνθρωποι.
0: Πραγματικά.
1: Και καμιά 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο για πίτσα και κοκακόλα. Άλλο
0: μην
1: τώρα.
0: Μην πάρει ο Μουντέρο και του χρόνου όμως. Και έχουμε άλλο.
1: Κάτσε, έχουν κάνει άλλοι δύο πρόταση και συν τη Βαλένθια τρεις. Και τώρα μας λες για την τέταρτη ομάδα. Για θα το δούμε. Θα γίνει μάχη. Θα γίνει σφαγή εκεί. Περιμένετε όμως. Μην πάμε στο Μοντέρο. Να κλείσουμε το θέμα της Βαλένθια. Δηλαδή, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ρεάλ με αυτές τις απουσίες, επειδή το μάτς θα γίνει ροντέο. Θα γίνει ροντέο. Δεν μπορείς. Είναι απρόβλεπτο αυτό το παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρ, που ξέρεις τι θα δεις και από τον Ολυμπιακό και από τη Φενέρ. Σταθεροί προπονητές, συγκεκριμένα πράγματα, πειθαρχία, συστήματα γνωστά, συγκεκριμένες άμυνες και ούτω καθεξής. Το flow της επίθεσης του Ολυμπιακού, οι αλλαγές της άμυνας στη Φενέρ. Δηλαδή δεν έχει πολλά τρίκ. Και ας λες εσύ, Μιχάλη, θα κάνει κάποια ο Σάρας, όπως θα έκανε ο Ιβκοβιτς, όπως έκανε ο Μπράντοβιτς.
0: Και η Βαλένθια όμως. Το ίδιο παιχνίδι θα παίξει, θα δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, άρα δηλαδή, θα την κερδίσει η Ρεάλ.
0: Διαφορετικό στην Βαλένθια.
1: Την έχει η Ρεάλ, την έχει. Την έχει.
0: Εντάξει, να δούμε.
1: Δηλαδή ο Καμπάτσο θα τον καταπιεί. Θα τον καταπιεί τον Μπαντιό. Κατάλαβε τι λέω.
0: Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι και είναι και ο ρυθμός διαφορετικός. Γνωρίζονται μεταξύ τους πάρα πολύ καλά.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λέω, Μιχάλη.
0: Αυτό είναι πλάσ.
2: Υπάρχει ποιότητα.
0: Είναι πλάσ.
2: Πρόσεξε, Μιχάλη, πιστεύω ότι η Βαλένθια κατά βάθο. Δεν είναι αυτό. Είναι Ολυμπιακός Πανιώνιος. Διότι, θα το πω τι εννοώ, η Περιστέρη.
1: Στο επίπεδο της Ισπανίας.
2: Έχει ένα φόβο για τη Ρεάλ παραδοσιακά. Είναι το φόβητρο. Αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει λόγω των δύο τραυματιών, αλλά και της φοβερής εικόνας που έχει η Βαλένθια και του προπονητή.
0: Έχει κερδίσει, έχει κάνει, γιατί αν πάμε στην προϊστορία, λέμε η κατάρα της πρώτης θέσης και η προϊστορία από 0-2-3-2 αυτό το ζευγάρι παίζει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις.
0: Και για μένα είναι η μοναδική ομάδα η δεδομένη χρονική στιγμή που έχει ρυθμό αγωνιστικό, κανονικό.
1: Ασόψετε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είχε πολύ καιρό να παίξει. Έπαιξε δύο παιχνίδια τα οποία ήταν ούτε καν προπονητικού χαρακτήρα. Έτσι, η Φενέρ είναι καλύτερα γιατί είναι και καλύτερο ποτάσμα. Δεν σταματήσανε καθόλου και έπαιξε νομίζω 3-4 παιχνίδια πριν το Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει μόνο 2. Γιατί ακόμα έχουν κανονική περίοδο στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μπόρεσε και
2: μπήκαν μέσα. Μάτσε.
0: Ναι. Μπήκαν μέσα παιδιά τα οποία ήταν τραυματίες και δέθηκαν πάλι. Ενώ η Βαλένθια δεν έχει σταματήσει καθόλου. Μπορεί να είναι άσχημο, κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Μάλιστα. Γιατί σε τελική ανάγκη.
1: Κοντή γιορτή.
0: Έχουμε καλό ρυθμό.
1: Κυριακή
2: κοντή γιορτή.
1: Και Παρασκευή και Κυριακή κοντή γιορτή. Τώρα, Κώστα, να μείνουμε λίγο παραπάνω στο θέμα του Αταμάν. Τον κρατάει ο Γιαννακόπουλος μέχρι και τους τελικούς. Έκανε την ανατροπή σήμερα κόντρα στο ό,τι έλεγαν όλοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ότι θα τον έδιωγνε απόψε. Τον κρατάει μέχρι και τους τελικούς. Μπορεί να ψάξει, να μην βρήκε. Μπορεί. Από χθες το βράδυ με τους φίλους του στο Κολωνάκι. Και ο Μπράντοβιτς, σε ακούω, Κώστα, μέχρι να. Ο Μιχάλης είπε καλά κάνει ο Γιαννακόπουλος και τον κρατάει τον Αταμάν. Μέχρι τους τελικούς.
2: Επειδή στην Ερασπόρ ακούνε προσεκτικά οι φίλοι, χθες το απόγευμα είπαμε

0: 5 με 6 ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Άταμαν θα αποτελέσει παρελθόν σήμερα. Και τελικά όχι μόνο δεν θα γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα είναι παρελθόν, αλλά ακυρώθηκε το ραντεβού.
1: Ούτε το δείπνο.
0: Προφανέστατα λοιπόν, ναι, το δείπνο. Προφανέστατα λοιπόν, ο Άταμαν μένει μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, το τι θα γίνει μετά είναι άλλο θέμα. Απλά θεωρώ, και από ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου, ότι ο ιδιοκτήτης σεβάστηκε τον προπονητή και την Ευρωλίγα που πήρε, αλλά και τους τίτλους, τους εγχώριους, κύπελλο και πρωτάθλημα κτλ. Και δεν θέλησε να τελειώσει αυτή τη συνεργασία μια ώρα αρχίτερα, χωρίς όμως να είμαστε και στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: 100%.
0: Που εννοείται ότι αυτός θα πάρει την απόφαση.
1: Και επειδή συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα του σεβασμού, πέρα από την άποψη που είπε ο Μιχάλης, καλά κάνει και τον κρατάει γιατί είναι λίγες ημέρες και λίγα τα παιχνίδια που μένουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Εγώ σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσα σε συναδέλφους που αυτές τις μέρες κάνουν αφιερώματα κτλ., στον Θανάση Φουσκίδη, γιατί να το κρύβουμε, στο black box του ΑΕ Εφημερίδα, επειδή με ρώτησε για το συγκεκριμένο, του λέω αν ήμουν ο Γιαννακόπλος, αυτά όλα προχτές. Αν ήμουν ο Γιαννακόπλος, θα περίμενα να δω ποιος θα πάρει το Final Four, πρώτον. Δεύτερον, αν είχα λύσει. Αν είχα λύσει, γιατί δεν θεωρώ λύση.
2: Γιατί όμως αυτό το λες.
1: Θα σου το πω τώρα. Δεν θεωρώ λύση το βοηθό του. Ή έναν παλιά σκοπής υπηρεσιακό απλά για να βγει χρονιά. Μην αναφέρουμε ονόματα, δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν άνθρωπο. Τον αφήνεις εκεί να έχει την ευθύνη στην πλάτη του. Τους παίκτες επίσης μαγκωμένους, να ξέρουν ότι θα βγουν και αυτοί ξανά στη σέντρα εν ώψη ανανεώσεων ή νέας χρονιάς κτλ. Και κάνεις ταμείο στο τέλος. Και το λέω αυτό, Κώστα, θέλω την άποψή σου. Γιατί ο αείμνηστος εκδότης του Φωτός, ο τελευταίος των μεγάλων εκδοτών στον χώρο του αθλητικού τύπου και όχι μόνο, Θόδωρος Νικολαίδης, έλεγε κάτι πολύ σοφό κατά την άποψή μου. Αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τρέφονται από την αντιπαλότητα και από την επιτυχία ή την αποτυχία τους.
0: Ισχύει 100%.
1: Δηλαδή, Μιχάλη, σου απαντάω τώρα στον πυρήνα του ερωτήματός σου, είναι διαφορετικό το πρωινό της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και εντελώς διαφορετικό το πρωινό της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό είτε αποκλεισμένο από τον τελικό είτε ιτημένο στον τελικό. Γι' αυτό.
0: 100% αλλάζει.
2: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορεί να αλλάξει γνώμη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα να αλλάξει και προπονητή εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, άλλο σου λέω. Είναι διαφορετικό να αποφασίζεις την Πέμπτη πρώτου Final Four ενώ έχεις Παρασκευή, Κυριακή, τρία παιχνίδια.
0: Θέλει να πει ο Βαγγέλης ότι αλλάζει ψυχολογία.
1: 100%.
2: Ναι. Όμως η ψυχολογία από τη στιγμή ότι και να κάνει ο Ολυμπιακός έχει πάει στο Final Four, είναι επίπεδο κοινό του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε, όταν συζητάμε για τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Στα μάτια του απλού κόσμου, έτσι. Στα μάτια των οπαδών είναι διαφορετικό.
1: Ξαναλέω, Μιχάλη, όταν συζητάμε τώρα για μια απόφαση τόσο δύσκολη, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται δίπλα από τη λέξη δύσκολη, όπως και αν μεταφράζεται η λέξη δύσκολη απόφαση, την Πέμπτη το βράδυ που λέγανε όλοι ότι θα διώξει τον Αταμάν πλην του Κώστα μου ή κάποιου άλλου, αλλά οι περισσότεροι λέγανε το 90% έλεγε τον διώκει την Πέμπτη το βράδυ και βάζει το Σερέλι στο πόστο του ή κάποιον άλλον. Μέχρι το τέλος της σεζόν το ρίσκο για μένα ήταν πολλαπλάσιο χωρίς να έχει δει τι θα γίνει στο Final Four και βεβαίως το ψυχολογικό κομμάτι στο μπάσκετ το ξέρουμε πολύ καλά παίζει τεράστιο ρόλο το ψυχολογικό
0: Βαγγελή,
1: κομμάτι.
0: Όλα τα σενάρια έχουν πιθανότητες,
1: ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι οι ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ αρχίζουν 28 του μηνός, δηλαδή έχουμε ακόμα μια εβδομάδα. Δεν λέω ότι μέσα στην εβδομάδα μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό πιθανοτήτων και γι' αυτό. 80-20, 90-10 υπάρχει όμως ένα ποσοστό. Αυτό όμως που δεν αλλάζει, γιατί είπαμε τι μπορεί να αλλάξει, όπως ρώτησε ο Μιχάλης, η κούπα ή η αποτυχία του Ολυμπιακού. Θα αλλάξει η ψυχολογία, δεν θα αλλάξει όμως και η έλλειψη εμπιστοσύνης των παικτών προς τον προπονητή.
1: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όμως κοίτα.
0: Αυτό έχει χαθεί εδώ και καιρό, εδώ και μήνες.
1: Αν θες να σοκάρεις κάποιους, τους σοκάρεις λίγο πριν τους αγώνες. Όχι ένα μήνα πριν τους αγώνες ή τρεις εβδομάδες πριν από τους αγώνες. Γιατί το πρωτάθλημα θα παιχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ένα. Και δεύτερον, το πιο βασικό για μένα είναι, και με αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά, και με τους δύο, είναι σώζεται Κώστα Σωτηρίου η χρονιά. Εάν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός με πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό. Και δεύτερο σκέλος το ίδιο ερώτημα. Σώζεται η χρονιά αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό. Απάντησέ μου και στα δύο.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό.
1: Σου απαντάω εγώ.
0: Θα σου πω. Ναι. Χρονικά, ναι. Και οι δύο σύλλογοι βάζουν πρώτα την Ευρωλίγκα.
1: Μπράβο. Πέρυσι ο Ολυμπιακός την έσωσε τη χρονιά. Και οι δύο απογοητευμένοι από το Final Four και οι δύο ηττημένοι στους ημιτελικούς πήρε το πρωτάθλημα. Και η χρονιά του σώθηκε. Άρα, αν το χάσει ο Ολυμπιακός φέτος και πάρει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά έχει σωθεί. Εάν πάρει την Ευρωλίγκα, ό,τι και να γίνει μετά, δεν σώζεται καμία χρονιά. Αν την πάρει ο Ολυμπιακός εννοώ. Μιχάλη, εσύ τι λες πάνω σε αυτά? Γιατί εκεί βασίζεται το σκεπτικό. Τουλάχιστον το δικό μου.
2: Νομίζω ότι και οι δύο οι ομάδες, σαφώς η Ευρωλίγκα είναι το ομοχλός, είναι το ταβάνι που έχουν. Όμως παίζει πάντα σημαντικό ρόλο τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή θα μπορεί, μπορεί πολύ εύκολα να ξεχαστεί μια ψυχή, μια αποτυχία που δεν θα ξεχαστεί, έτσι, όταν θα παιχτούν μεταξύ τους πέντε παιχνίδια στους τελικούς. Σαφώς η Ευρωλίγκα είναι στόχος, σαφώς η Ευρωλίγκα είναι το νούμερο ένα για όλους, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου κάθε παιχνίδι μεταξύ τους είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάθε αποτέλεσμα, κάθε τίτλος είναι εξίσου σημαντικός. Οπότε,
1: εγώ πάντως σε αυτή την περίπτωση μόνο μία στην ιστορία θυμάμαι, που να άλλαξαν τα δεδομένα που συζητάμε τώρα με τον έναν πρωταθλητή Ευρώπης και τον άλλον πρωταθλητή Ελλάδας, είναι η εποχή Παναθηναϊκού Μάλκοβιτς Παρισιού και Ιωαννίδη Ολυμπιακού το συν 35, τίποτα άλλο. Κανένα άλλο τέτοιο φινάλε δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα, και ειδικά τα δεδομένα στην ψυχολογία και, και στη σούμα που λέμε, στο ταμείο, το τελικό. Κώστα, το θυμάσαι?
0: Θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά το Πούλμαν από Κωνσταντινούπολη με Τσάβι Πασκουάλ. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στους τελικούς. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι το έχει πει και ο Φασούλας πιο παλιά, ότι η τελευταία εικόνα μένει, αλλά μένει όμως και η Ευρωλίγκα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν το πάρει.
2: Μέσα δεν είναι τόσο, εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί αν το, πάρει εκεί την Κυριακή το βράδυ ο Ολυμπιακός, μπορώ να σου πω ότι σβήνει και τα προηγούμενα τέσσερα συνεχόμενα χαμένα Final Four.
0: 100% γράφει ιστορία.
1: Ναι.
0: Είναι... Αν όμως το χάσει, θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Είναι μεγάλο μετά το conference στη Φιλαδέλφια η Ευρωλίγκα στο T-Center. Είναι μεγάλο θέμα. Μιχάλη Καλκιούζη. Μιχάλη Καλκιούζη. Και εορτάζοντα χρόνια σου πολλά, Κώστα Σωτηρίου. Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Και τώρα πάω στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχω ένα λεπτό ακόμα. Έχει μια είδηση από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Κάποιες καμπάνες θα πέσανε.
3: Σωστά.
1: Για έλα, ψυχούλα, τι γίνεται?
3: Πολύ καλά, έτσι.
1: Περιμένουμε, αντίστροφα μετράμε.
3: Σωστά.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Το ξέρεις, βάλω. Ο άλλος ο εορτάζων, Κωνσταντίνος Παλιός. Τώρα έρχομαι για τα γλυκά, ρε, μη φωνάζεις. Ήρθε και ο γάτας. Εμφανίζεται και ο γάτας. Μου είχε πει για Τσάπρα. Και ο Τσάπρας θα τον ρωτήσω στους Game Changers. Πάει στον Ολυμπιακό. Λένε. Δεν το λέω εγώ. Λένε οι άλλοι. Ναι, για πάμε.
3: Λοιπόν. ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη βιντεοληπτικά και διάφορα τέτοια. Προκύπτει, λέει η ΔΕΑΒ, ότι πριν την έναρξη του ΑΕΚ Ολυμπιακούς στην Όλγο Νερένα και την τελευταία αγωνιστική των play-off, άγνωστη φύλλα αθλητική γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την απουσία security που η ΑΕΚ είχε προσλάβει, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ της θύρας 21-23. Και μάλιστα εδώ θυμάμαι ότι έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο στο ίντερνετ το αδιέθνο αυτό το πράγμα, για να μπουν, λέει, όπως και μπήκαν, να εισέλθουν δηλαδή, όπως και εισήλθαν, τελικώς μαζικά εντός αυτής, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλει στην ΑΕΚ απαγόρευση χρήσης από θεατές των κερκίδων, στις οποίες οδηγούν στις 3.21.23, κλείνει δηλαδή αυτές τις στήρες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, για μία αγωνιστική σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση συμμετέχει, καταλαβαίνουμε ότι είναι για τον χρόνο. Επίσης, καλεί σε ακρόαση την ΑΕΚ σχετικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, όπως σημειώνει η ανακοίνωση που σχετίζεται με τον αθλητισμό, διότι πριν από την έναρξη του αγώνα. Όχι, μάλλον δεν λέει πριν ή μετά, λέει για τον περιβάλλοντα χώρο, είχαμε συμπλοκές. Συμπλοκές φιλάθλων με τις παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις.
1: Τώρα, μη μου απαντήσεις.
3: Και έφεραν τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.
1: Αφού σε έβγαλα που σε έβγαλα, μη μου απαντήσεις όπως ο Φίσα σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Sky για άλλη δράση, εθελοντική αιμοδοσία, τηλεοφόρο κτλ. Όταν τον ρώτησαν για το Final Four, που είπε, να πούμε κάτι άλλο. Ποιο θα πάρει το Final Four, ψυχούλα?
3: Ποιο θα πάρει?
1: Ναι, ποιο θα το πάρει το Final Four. Ποιος το πάρει,
3: 50 Ολυμπιακό, 30 Φενέρ και από 10 άλλους.
1: Καλά, μας υποχρέωσες.
3: 50 Ολυμπιακό είπα, υπολογίζεις άλλο.
1: αυτό είναι πυθία. Μαντίο Δελφόρ, πού αλλού ήτανε. Αλλού διαβάζανε το μέλλον αλλού. Μάντις Κάλχας, αλλού το τζίνι, μπουκάλια αυτά. Ρε εσύ είσαι με τα καλά σου. Ποιος θα πάρει το Final Four?
3: Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο έτσι όπως το βάλες.
3: Άμα λέω 50, τι.
1: Όχι. Αν έλεγες 51, πάνω από το όριο του 50, κατάλαβες τι λέω.
3: Κατάλαβες. Πάνω από το όριο του 50.
1: Δίνεις πάνω από το όριο του 50.
3: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, μετά τους ημιτελικούς, το 50 πού το πας, αν είναι στον τελικό.
3: Μετά.
1: Ναι.
3: 80.
1: Το πας 80.
3: Ναι, έτσι ναι. Αλλάζει. Όλος ο κόσμος λέει, ρε ψηφούλα, ότι είναι ο τελικός είναι ο ημιτελικός Ολυμπιακός.
1: Όλος ο κόσμος, αλλά όχι εμείς. Εμείς λέμε ότι και το άλλο ζευγάρι έχει δύναμη. Εγώ λέω μάλιστα και έχει. Η Ρεάλ. Και η Ρεάλ ότι μπορεί να κερδίσει τη Βαλένθια.
3: Ναι, γιατί σαν να την υποτιμούμε λίγο τη Ρεάλ.
1: Ναι.
3: Βλέπεις. Δεν έχει ψηλού αυτά.
1: Το έχουν, ναι. Το έχουν προεξοφλήσει ότι θα περάσει η Βαλένθια. Λοιπόν, Πέτρο Μαυρογιανίδη. Δεν νομίζω, Πέτρο. Θα τα πούμε και αύριο. Δημήτρη Μπουμπουγιατζή είπα. Γιαχανατζή. Πώς μου ήρθε, κύριε Γιαχανατζή, πώς μου ήρθε το Μπουμπουγιατζής, συνάδελφος και αυτός, Δημήτρης, και δεν είναι και εορτάζων. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ασχοληθεί με τα ποδοσφαιρικά ως επιτοπλίστων. Βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι και το Final Four, με το οποίο ασχοληθήκαμε με εξαίρεση την παρέμβαση Πέτρου Μαυρογιαννίδη, κατά αποκλειστικότητα εμείς. Είπα και τον Τεσού για τον Τζάπρα, τα περισσότερα στους Game Changers. Ο ανέτοιμος, φορμαρισμένος ο γάτας. Θα έχουμε θέματα και θεματάρες. Λοιπόν, αυτός ο Δανός, καλός ο Δανός. Θα το δούμε. 16 χρόνια καλή είναι τώρα όλοι στον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Δημήτρης Γιαχανατζής για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Eraspor 101,8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
10: Ακούτε Eraspor.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Λίγες ώρες πριν το Final Four του μπάσκετ, εκεί όπου για την Ευρωλίγα θα μας απασχολήσει κυρίως η Παρασκευή και η Κυριακή. Πάμε να δούμε τη σημερινή μέρα που έχει διπλή ιδιαιτερότητα. Το πρώτο από τα παιχνίδια του εξωτερικού, εκεί όπου στις 9.30 Wolfsburg υποδέχεται την Paderborn. Ένα παιχνίδι που δείχνει ότι και οι δύο μπορούν να σκοράρουν, γιατί είναι το πρώτο μάτς για τα μπαράζ είτε υποβασμού είτε προβασμού, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπουμε, και βεβαίως σε συνδυασμό και με τον επαναληπτικό, τον οποίο θα έχουμε σε λίγες ημέρες. Η Wolfsburg δείχνει να είναι η ομάδα φαβορή για την άνοδο, ακόμα και για την νίκη σήμερα, αλλά παρόλα αυτά σε τέτοια μάτς που μοιάζουν περισσότερο με κυπέλου και λιγότερο από τα αθλήματος, το να σκοράρουν και οι δύο ή το 2 έως 3 γκολ αποτελεί μια καλή εναλλακτική. Εμείς πάμε στο goal-goal με απόδοση 1.75 για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να βγει. Η δεύτερη προσέγγιση που θα κάνουμε σήμερα είναι λίγο πιο απλή και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και το ίδιο κερδοφόρα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Κηφισιά ΑΕΛ στις 7, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7. Παιχνίδια βαθμολογικά διάφορα, παιχνίδια ελεύθερα χωρίς σκοπιμότητα. Γιατί όχι να μην δούμε over και τα τρία μάτς με συνολική απόδοση 6. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μια τριάδα αμυγός ελληνική με τα τρία σημερινά μάτς στην αυλαία της, των play out με τρία over και απόδοση 6 και όπως είπαμε εναλλακτικά να δούμε το πιθανό goal της Wolfsburg με την Paderborn. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο και μεθαύριο την ίδια ώρα.
10: Ακούτε Eraspor.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημέρια διεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4. Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Σαβυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαγαναζίου στο μικρόφωνο της Era Sport. Γιορτή του χριστιανισμού σήμερα, Κωνσταντίνου Κελένης, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, χρόνια πολλά στον Κώστα Παλιό που τον βλέπω απέναντί μου στο στούντιο.

0: 24 ώρες και κάτι απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στα Final Four της EuroLeague. Στο Telecom Center στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Fenerbahçe. Πρώτο ημιτελικό στο Final Four στις 9 το βράδυ. Αύριο η Real θα παίξει με τη Valencia στον άλλο ημιτελικό. Θα βγουν οι δύο νικητές, από όπου θα γνωρίζουμε και το ζευγάρι του τελικού το βράδυ της Κυριακής στις 9. Ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου, η κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων ομάδων με τους τέσσερις προπονητές, με τους τέσσερις αρχηγούς. Όλα πλέον είναι έτοιμα για να δούμε τα δύο μεγάλα παιχνίδια αύριο στο Telecom Center. Θα πούμε πολύ περισσότερα σε λίγο για την EuroLeague και το Final Four. Πρώτα όμως θα πάμε στον Πέτρο Μαυριανίδη, που υπάρχουν δηλώσεις, που υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΔΕΑΒ. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγο ο Πέτρος. Και βέβαια μια είδηση ακόμη που ξεχωρίζει από το χώρο του μπάσκετ είναι ότι δεν έγινε η συνάντηση του κυρίου Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον Εργκίν Άταμαν. Πολλοί φημολογούσαν ότι θα ήταν και η τελευταία τους, καθώς θα ανακοινώνονταν το τέλος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο κύριος Άταμαν προπονεί κανονικά την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στον Πέτρο Μαυριανίδη, που έχει τις ειδήσεις από την ΔΕΑΒ. Πέτρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Γεια, Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι.
0: Σ' ακούγαμε νωρίτερα με και το τάλι και στο Βαγγέλη Ιωάννου. Εδώ θα μου τα πεις λίγο αναλυτικά τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Δεν έχω να προσθέσω και πολλά πράγματα από την αλήθεια, γιατί είναι ψηλό απλό και τακτοποιημένο. Η ΔΕΑ δεν έλαβε υπόψη της βιντεολεπτικό υλικό. Πράγματι, και το αναφέρω και εγώ, γιατί κυκλοφόρησε σε χιουμοριστικά, να το πω έτσι, προφίλ στο ίντερνετ, ας πούμε. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να εισέλθουν περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ για να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιέστα της αγαπημένης της ομάδας. Αυτό σήμανε ότι μπήκαν μέσα προφανώς χωρίς εισιτήριο κλπ. Στις θύρες 21-23, και σημαίνει ότι η ποινή της ΑΕΚ είναι να παίξει στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι, με τη νέα σεζόν προφανώς και αφορά εγχώρια διοργάνωση βεβαίως, με κλειστές τις συγκεκριμένες θύρες. Μάλιστα. Εκτός από αυτό, κάλεσε την ΑΕΚ σε απολογία, διότι όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, πριν έξω στον περιβάλλοντα αγωνιστικό, στον περιβάλλοντα φόρο, έξω από τον αγωνιστικό χώρο δηλαδή, εκτός γηπέδου με λίγα λόγια, υπήρξε ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και τις υπάρχουσες αστυνομικές δυνάμεις, το οποίο είχε στο αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και εξ αυτού του λόγου κλείθηκε σε ακρόαση η ΠΑΕ ΑΕΚ και για το δεύτερο συμβάν. Άρα, στο πρώτο παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ εντός Ελλάδας επίσημο. 21-23 θα είναι κλειστά οι θύρες και θα κληθεί σε απολογία για το επεισόδιο με το σοβαρό τραυματισμό των δύο αστυνομικών, όπως αναφέρεται, παραλαμβάνω, την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, για να δούμε από εκεί και μετά με τι θα τιμωρηθεί περαιτέρω. Αν θα τιμωρηθεί περαιτέρω.
0: Και στην ανακοίνωση λένε επίσης ότι κάποιοι οπαδοί, το άγνωστο φίλαθλοι, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θύρων αυτών. Έτσι, 21-23.
1: Ναι, υπάρχει βίντεο που κυκλοφορεί και ήταν αναμενόμενο, δηλαδή, να σου πω. Δηλαδή, θεωρώ ότι και στην ΑΕΚ το περιμέναν.
0: Μάλιστα.
1: Όταν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Πέτρο, αύριο έχουμε έκτακτο ΔΣ για πιθανή αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.
1: Ναι, τα είπαμε και χθες. Από νωρίς είχαμε πει και το όνομα της μεγάλης ομάδας ποια είναι που είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί με τις δύο ομάδες που υποβάστηκαν, την ΑΕΛ Νόβη
0: και τον Πανσεραϊκό.
1: Μαζί είναι ο Αστέρας Άκτορ και ο Πανετολικός. Ομάδες δηλαδή που ήταν εκεί σε εκείνο το σημείο, αλλά που η σημερινή αγωνιστική τελευταία είναι
0: τελείως αδιάφορη.
1: Ναι. Και έχουμε εξηγήσει, παιδί μου, για πολλούς και διάφορους λόγους πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση.
0: Ναι.
1: Γρήγορα επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα ουσιαστικά, να πω ότι η όποια αναδιάρθρωση αποφασίζεται γίνεται πάντα από τη μέθα επόμενη χρονιά και όχι από την επόμενη. Πρώτα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί μάλλον τη Δευτέρα να βρεθούν 11 από τις 14 ψήφους. Πες ότι αυτό βρίσκεται, μετά θα πρέπει να πάνε στην ΕΠΟ, να το δεχτεί και η ΕΠΟ και μετά όλοι αυτοί μαζί να πάνε στον κύριο Βρούτσι και να του ζητήσουν να κάνει έναν αθλητικό νόμο. Ο κύριος Βρούτσι πρέπει να το δεχτεί αυτό το πράγμα, μάλιστα με συγκεκριμένους, να το πω έτσι, συγκεκριμένες παραγράφους στον αθλητικό νόμο, οι οποίες θα λένε ότι θα κάνουμε μεν αναδιάρθρωση από 14 σε 16 ομάδες, αλλά δεν θα ανέβουν οι δύο έξτρα από κάτω. Έξτρα, έτσι, από κάτω.
0: Εγώ,
1: Νίκη Βόλου και Πανιώνιος, όπως προβλέπει το ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει να κάνει αθλητικό νόμο που θα λέει ότι θα παραμείνουν οι δύο που έπεσαν από την κατηγορία. Το θεωρώ πάρα πολύ.
0: Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θεωρώ δύσκολο να γίνει το πράγμα. Με την έννοια ότι και πλευρά του Φιρδούτση μπορεί να εμφανιστεί κάποιο να του πει αφού κάνει ένα διάθεση και δεν ανεβάζει σε εμά όπω προβλέπει ο νόμο.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αφήνοντα αυτό στην άκρη, αυτό θα το αποφασίσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Αφήνοντα και... όλα αυτά τα ζητήματα στην άκρη, να πω ότι προφανώ και αν τελικά περάσει από το πράγμα οι ομάδε σαν 16 και δεν θα έχουμε το playoff και το playout.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ζητούν επίση να καταργηθούν τα playoff και τα playout. Έτσι να έχουμε ένα
1: αποτέλεσμα. Να πούμε και Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα πούν και ημερομηνίε. Επίση να πω ότι μέσα σε όλα αυτά. Να δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των καναλιών. Τα κανάλια, ας πούμε, πληρώνουν πάρα πολύ καλά χρήματα, κυρίως στις μεγάλες ομάδες, όχι γιατί μικρές παίρνουν άσχημα, αλλά κυρίως στις μεγάλες ομάδες, γιατί σου λέει ότι κάθε χρόνο θα έχω 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και 2, 4 ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 4 και πάει λέγοντας.
0: Και θα πάνε διαφορετικά τα ποσά πλέον, βεβαίως.
1: Και θα πάνε στα 2, βεβαίως. Και θα πάνε στα 2. Επίσης, το άλλο σκόπελος που υπάρχει είναι το κατά πόσο οι ομάδες θα δεχτούν. Το περίπου 1,5 εκατομμύριο που παίρνουν από την επιστροφή των κερδών, τη φορολόγηση των κερδών του στοιχήματος, από τις πέρτες δηλαδή, θα πρέπει να περιοριστεί και αυτό το ποσό που παίρνουν οι ομάδες. Και όπως τα έχω υπολογίσει, και δεν νομίζω να κάνω λάθος, κάθε ομάδα θα πάρει 250.000 ευρώ λιγότερο. Τώρα, αν όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία αναφέραμε ξεπεραστούν, θα γίνει.
0: Κομματάκι δύσκολο το βλέπω, Πέτρο.
1: Ναι, κομματάκι δύσκολο το βλέπω. Όταν είχε πρωτοβγεί αυτή η ανακοίνωση από πλευρά Λάρισα, η επιστολή δεν είχε δημοσιοποιηθεί δηλαδή. Το ίδιο πράγμα θα τον είχε και τότε, αλλά να πω η Λάρισα βρήκε 5 υπογραφές, όπως 5 συνυπογράφοντες της επιστολής δηλαδή, όπως προλέγει το καταστατικό, για να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Τις βρήκε, τώρα θα πάνε στο διοικητικό συμβούλιο και θα συζητήσουν. Αν με ρωτάς, όντως μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη οι εταίροι θα αποφασίσουν και στη συνέχεια η ΕΠΟ και στη συνέχεια η κυβέρνηση και στη συνέχεια τα κανάλια.
0: Ναι. Αυτή. Μάλιστα. Πέτρο Μοργανίδη, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, ναι, ναι. Να πω λίγο για εθνική.
0: Ναι,
1: ότι, τα έλεγα και χθες το βράδυ στο Θάνο. Ότι έχουμε λόγω αυτής της ιστορίας με την Ιταλία και την Άντερ 21 κτλ. Που είχαν σκοπό να φέρουν και εμείς είπαμε θα ακυρωθεί το Φιλιππό. Μην έρθετε με την Κάτερ των 21 κτλ. Στραφήκαμε προς την UEFA ως ΕΠΟ για να δοθεί μια λύση τέλος πάντων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και από ό,τι φαίνεται υπήρχαν υποψήφοι το Ισραήλ. Για ευνόητους λόγους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθει το Ισραήλ, το Καμερούν και μια άλλη χώρα που θα προερχόταν μάλλον από την Αφρικανική Ήπειρο, γιατί εκεί υπήρχαν διαθεσιμότητες. Όμως θορυβήθηκε από ό,τι φαίνεται και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Μάλιστα, χθες διάβασα κάποιες δηλώσεις από κάποιο μέλος της Ομοσπονδίας, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν είμαι 100% σίγουρο, που είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο θόρυβος. Εμείς θα έρθουμε και με νέους, αλλά και με κάποιους από τους παίχτες που παρτίζουν την κανονική ομάδα των ανδρών. Φαντάζομαι λοιπόν ότι υπήρξε δάκτυλος UEFA για να συνέλθουν και εν πάση περιπτώσει να φέρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει μετά από όσα έχουν συμβεί στην Ιταλία, στην Εθνική και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με παρατήσεις, τον Κατούζο κτλ. Ναι, ναι. Θα προτιμούσαμε να λέμε εδώ τον Τζενάρο, η αλήθεια είναι, θα γινόταν και στο Ηράκλειο. Που είχε περάσει από τον Άσο προπονητή. Αυτό δεν θα γίνει. Τουλάχιστον να μια νορμάλ εθνική ομάδα. Τη Ιταλία για να τη δει και ο κόσμο από κοντά. Κατά τα άλλα, στι 4 του μηνό το παιχνίδι με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και στι 7 του μηνό, μάλλον τελικά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
0: Πιθανολογώ με την Ιταλία, Πέτρο, θα δούμε μια ομάδα η οποία θα απαρτίζεται κυρίω από την παλιά φουρνιά, αν θέλει, και θα πλαισιώνεται από κάποιου λίγου παίχτε τη Ελπίδων.
1: Για του Ιταλού λε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το. Αυτό, ναι. Δηλαδή, όταν, ας πούμε,
0: όχι δηλαδή ότι θα είναι κατά βάση η ομάδα των Ελπίδων και θα προσταθούν κάποια ονόματα από την παλιά ομάδα.
1: Μα ήταν η ομάδα των Ελπίδων, δεν δεχόμασταν από την αρχή. Δεν είχαν πέσει καν υπογραφές, ας πούμε, για το συγκεκριμένο Φιλιππό, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή ζητήσαμε τη συνδρομή της UEFA κυρίως για να μας βρει αντίπαλο. Και όταν η UEFA ρώτησε τι έγινε, ρε, γιατί ψάχνετε αντίπαλο, δεν είχατε κλείσει.
0: Ναι.
1: Εξηγήσαμε τη διαδικασία και καταλήξαμε τελικά στο μάλλον, έτσι λέω, να πληθεί η Ιταλία.
0: Πιθανό.
1: Ναι, και με κάποιο τρόπο να έρθουν τελικά.
0: Μάλιστα. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Καλή.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον εορτάζοντα Κώστα Σωτηρίου να μας πει για την γυρολίδια, το Final Four, για τα όσα υπόθηκαν σήμερα από τους τέσσερις προπονητές και τους τέσσερις αρχηγούς των ομάδων. Εγώ θα κάνω μια πρόγευση, αν και έχετε ακούσει νωρίτερα και από τον Βαγγέλη Ιωάννου τα όσα υπόθηκαν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν είπε ότι πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιούλ, ένας πολύ καλός παίκτης ή η τύχη. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, τόνισε στην συνέντευξη τύπου, και επεσήμανε ότι υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Σε λίγο πολύ περισσότερα για το Final Four της EuroLeague από τον Κώστα Σωτηρίου. Προς το παρόν πηγαίνουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, όπου ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μίνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθηνά.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά σε αυτό το γιορτάζ. Το Κώστα Κουκουλά, την Έλα Μουζαλά και η Νέλη στα... όταν ήταν μικρή, και αυτή γιόρταζε πάντοτε. Πάντοτε γιόρταζε αυτή τη γιορτή, γιατί είναι η καλύτερη γιορτή.
0: Κώστας Κουκουλάς, Κώστας Σωτηρίου, Ελένη Φώτη, κάτσε να σου πω και τους υπόλοιπους. Τώρα για απέναντί μου έχω Κώστα Παλιό και Κωνσταντίνο Λουβάρη, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ο Κώστας Παλιός τον προλόγησε πολύ καλά, τον προλόγησε ο Βαγγέλης Ιωάννου, αρχηγός. Αλλά εγώ είπα και την Έλλη Ζαφεροπούλου που γιόρταζε όταν ήταν μικρή. Γιόρταζε και μικρή. Όταν ήταν μικρή. Λοιπόν, να πούμε, μετά από αυτά θα πούμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ περιμένουν να δούμε τις εξελίξεις πάνω σε πολλά θέματα. Ο Ραζόνος Τσέσκος σήμερα θα πάει στη χώρα του. Από εκεί και μετά θα ανακοινωθούν και οι παίκτες που θα μείνουν και θα φύγουν και οι συζητήσεις που γίνονται. Κατά φυσικά με προτάσεις και τέτοιο του Ραζόνος Τσέσκος και διοίκησης ΠΑΟΚ. Το σχέδιο και που θα εκπονωθεί και όλα αυτά αναμένεται μέσα σε 10 μέρες να πάει σαν και ωστά.
0: Γιατί πρέπει να τρέξουν και εξελίξεις, Γιώργο, έτσι πιέζει και ο χρόνος.
1: Θα τρέξει, ο χρόνος πιέζει. Ο Πάκος την πίεση εκεί δείχνει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χθένια και θα το πραγματοποιήσουν. Θέμα είναι ότι ο Πάκος κατά πόσο μπορεί να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις με τους παίκτες. Θα φανεί ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και φυσικά η μείωση των συμβολών κατά το ύψη.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και νομίζω είναι ένα αγκάθι σχετικά με το αν θα μείνει, αν θα φύγει. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται ως δανεικός από την Κρούζα Ζού. Οι Μεξικάνοι, αν θυμάμαι καλά, ζητούσαν αρκετά χρήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να τα δώσει στους Μεξικάνους και να τον κρατήσει, ή κάπου εδώ ολοκληρώνεται η συνεργασία?
1: Νομίζω μια τεκίλα Μεξικάνικη αξίζει όσο τίποτα άλλο, νομίζω. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια με τον Γιακουμάκη, έτσι εκτιμώ. Τα χρήματα είναι πολλά. Γενικά η ικανοποίηση δεν είναι και τόσο μεγάλη όσον αφορά με τα προσδοκούμενα.
0: Την προσφορά, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης, έχει πολλά να δώσει, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πορεύεται με παίκτες που θα κάνουν διαφορά.
0: Μάλιστα. Ένας από τους παίκτες που θέλει ο ΠΑΟΚ διακαώς, θέλει και η άλλη πλευρά του παίκτη, είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αλλά και εδώ υπάρχει συμβόλαιο και οι Γερμανοί αξιώνουν αρκετά χρήματα.
1: Σαν θέλει νύφη και ο Γαμπρός, τι φανά και ο Πεθερός. Αυτή η απάντησή μου.
0: Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ...
1: θέλει νύφη και ο Γαμπρός, τι φανά και ο Πεθερός. Αυτό λέει πολλά. Ένα μονή χωρίς χρέος. Σε 12 μέρες, 13 μέρες. Θα έχουμε σάρκα και ωστά για πολλούς παίκτες, οι οποίοι θα μείνουν, οι οποίοι θα αποκτηθούν και οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν. Υπάρχουν πολλοί δανεικοί, υπάρχουν πολλές συζητήσεις για αυτούς και φυσικά υπάρχει το οργανόγραμμα που έχει εκπονηθεί από τον Ανδρέα Παπαμίκο και το οποίο θα πάρει σάρκα και ωστά τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Γλυκά να μαζέψει. Γλυκά εκεί.
0: Εγώ γλυκά, φίλε, απέχω. Δεν κάνει. Ελμύρα.
1: Καλά, τα τυροπιτάκια μια χαρά είναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Και τα αφρόδι.
0: Έχουν προνοήσει οι εορτάζοντες και έχουν φέρει από όλα. Οπότε όλα τα γούστα είναι
1: ικανοποιημένα. Και τα αφρόδι ποτά υπάρχουν.
0: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, γεια.

Σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά το πρωτάθλημα της Super League, καθώς έχουμε την 10η και τελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League για τις θέσεις 9-14. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, αν προτιμάτε, είναι οι δύο ομάδες που αποχαιρέτησαν την μεγάλη κατηγορία και θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν στην Super League 2. Το σημερινό λοιπόν πρόγραμμα των play-out περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Αυτή η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 6. Κηφισιά ΑΕΛ στις 7 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ επίσης στις 7. Τα τρία τελευταία παιχνίδια για την 10η αγωνιστική στα play-out της Super League.

0: Και βέβαια να θυμίσω ότι χθες η Αστον Βίλα νίκησε την Φράιμπουργκ με το επιβλητικό 3-0 στο τελικό του Europa League. Κατέκτησε το Europa, ένας τίτλος ευρωπαϊκός που ήρθε μετά από 44 χρόνια στην ομάδα της Αστον Βίλα. Και πλέον ο στόχος για τους φίλους του Ολυμπιακού είναι η Αστον Βίλα να κατακτήσει, να καταλάβει την τέταρτη θέση στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να αποφύγει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League και από τον δεύτερο προκριματικό που είναι τώρα να παίξει, να πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Era Sport 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 2, είσαστε πάντοτε εδώ, συντονισμένοι στην Έρα Σπόρα. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Παλιό, τον εορτάζοντα στην ρύθμιση των ήχων. Νελίζα Βυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρα, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε σε έναν ακόμη εορτάζοντα, Κώστα Σωτηρίου, μαζί μας. Κώστα, χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία φίλε. Όλα τα καλά να έχεις. Θα μας φύγεις βεβαίως για το Final Four της EuroLeague. Είχαμε νωρίτερα την κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών με τους τέσσερις αρχηγούς των τεσσάρων ομάδων. Όλα έτοιμα για την αντίστροφη μέτρηση για το Τζάμπολ στα δύο παιχνίδια της Παρασκευής.
1: Δεν υπάρχει 21 Μαΐου χωρίς δουλειά. Και ειδικά τώρα που είναι το Final Four, υπάρχει τρομερός όγκος εργασίας.
0: Πριν από λίγο
1: ήμουν στο ίδρυμα Ωνάσης στη Συγκρού. Είδαμε τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, αν εξαιρέσεις αυτή την ατάκα του Γιώργου Μπαρτζόκα που λέει: αν το θέλει ο Θεός και ο Γιούλ, θα το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός, και κάποιες έτσι ατακούλες των άλλων παριστάμενων, δεν έβγαλε κάτι φοβερό η συνέντευξη τύπου. Ξέρεις, οι προπονητές και οι παίκτες έρχονται από μια πολύ πολύ κοπιαστική σεζόν. Ήδη μαζί με πρωταθλήματα και κύπελα, όπως είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, έχουν δώσει ομάδες 70-75 αγώνες. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Αλλά βέβαια πάντα υπάρχει αυτή η προσμονή και αυτή η ανυπομονησία για το Final Four. Είναι το 5ο συνεχόμενο του Ολυμπιακού, 15ο συνολικά. Είναι το 7ο του coach B. Είναι το 10ο του Παπα-Νικολάου. Και μάλιστα αυτό, ας πούμε, η αίθουσα το αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο θαυμασμό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι το τελευταίο του Νάντο Ντεκολό που χειροκροτήθηκε από όλους τους παριστάμενους στην αίθουσα στο Ίδρυμα Ωνάση. Είναι το πρώτο του Μοντέρο που είναι ένας φοβερός παίκτης 22-23 ετών. Είναι οι δύο Ισπανοί προπονητές, ο Πέντρο Μαρτίνες της Βαλένθια και ο Σέρτζιος Καριόλο, παλός Ισπανός, Ιταλός. Ο Σκαριόλα χρόνια τη λογίζεται Ισπανός, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, με την εθνική Ισπανίας, τις ισπανικές ομάδες κτλ. Άρα έχουμε πολλά να πούμε, πολύ ενδιαφέρον το Final Four.
0: Πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο, σε παρακαλώ.
1: Που είμαι και τώρα, είμαι στην πηγή,
0: ναι,
1: διότι έχω έρθει στο Hilton για να πάρω λίγο κλίμα. Έχουν καταλύσει οι τέσσερις αποστολές των φιναλίστ, οπότε θα δούμε και παλιούς παίκτες, θα δούμε και καινούριους.
0: Σωστά.
1: Και θα πάμε το απόγευμα γύρω στις 5.30-6 παρά και θα το κάνουμε ζωντανά για την Έρα Σπορ στην προπόνηση του Ολυμπιακού, αλλά και της Φενέρμπαξη, που είναι την ίδια ώρα όσον αφορά την διαθεσιμότητα τα μίντια. Δηλαδή 6 παρά 10 με 6 και 4, οι δύο ομάδες θα είναι διαθέσιμες στους δημοσιογράφους και στους καμεραμάν.
0: Μάλιστα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, Κώστα, σε παρακαλώ πολύ, μία άνω τελεία. Άκου κάτι για σένα που γιορτάζει σήμερα.

0: Χρόνια πολλά και πάλι σε μια δύσκολη μέρα. Γιορτάζεις, το ξέρω, αλλά η δουλειά είναι πάνω απ' όλα.
1: Αυτό όμως που με στενοχωρεί είναι ότι τα παιδιά δυστυχώς τρώνε τη φόλα των social media και της κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα,
0: ναι,
1: και μια μεγάλη ιστορία.
0: Αν την ανοίξουμε τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Ο Μεγάλος Βασίλης.
0: Σωστά.
1: Μακάρι να μην τρώνε τη φόλα.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, εδώ τώρα τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε οι πιθανότητες είναι 100% μοιρασμένες. 50-50. Ούτε 51-49, κατά τη γνώμη μου. Διότι όπως μιλάμε για την καλύτερη επίθεση που έχει ο Ολυμπιακός, έτσι μπορούμε να μιλήσουμε και για την καλύτερη άμυνα που έχει η Φενέρμπαξε. Όπως μιλάμε για το καλύτερο πόστα παιχνίδι που έχει ο Ολυμπιακός και μια πολύ δυνατή frontline με Μιλουτίνοφ, Ερικ Τζόνς και Ντόντα Χολ, έτσι μιλάμε και για την καλύτερη άμυνα στο πόστ που έχει η Φενέρμπαξε. Όπως μιλάμε για pick and roll καταστάσεις για τον Ολυμπιακό, έτσι μιλάμε και για μια πολύ πολύ καλή περιφερειακή έτσι, διαχείριση του pick and roll από πάρα πολύ καλούς παίκτες, όπως είναι ο Baldwin, όπως είναι ο Ντεκολό, ο έμπειρος στο last dance το δικό του, και όπως είναι και ο Horton Tucker. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα έχει ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά πρέπει να το κάνει με το δικό του στυλ, με τη δική του φιλοσοφία, γρήγορα και ακαριαία, να μην καθυστερήσει, διότι η Φενέρμπαξε παίζει μια καταπληκτική άμυνα με αλλαγές, δεν αφήνει τίποτα, και κομβικός θα έλεγα ότι είναι ο ρόλος του Μιλουτίνοφ. Μπορεί κάποιος να έλεγε Ντόρση, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, αλλά για μένα είναι ο Μιλουτίνοφ ειδικά στο ξεκίνημα, διότι από αυτόν θα περάσουν μπάλες και θα πρέπει να τις σπάσει γρήγορα τις πάσες στους ακροβολισμένους σουτέρ. Και βέβαια οι σουτέρ πρέπει να τα βάλουν τα σουτ αυτά. Πέρσι ο Βεζένκοφ δεν τα έβαλε, είχε 0 στα 6. Φέτος πρέπει να μπουν τα σουτ για να χαλάσει λίγο το μυαλό και η άμυνα της Φενέρμπαξε και να γίνει φαβορή του παιχνιδιού Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm. Πρόβλεψη Κώστα, τι βλέπεις? Θα πάμε σε ψηλό σκορ, θα πάμε σε χαμηλό?
1: Κοίτα, είναι δύο ομάδες που έχουν ταλέντο. Η Φενέρμπαξε δεν είναι τόσο φοβερή στην επίθεση, είναι η αλήθεια. Και μάλιστα αν εξαιρέσουμε τον Μπιμπέροβιτς, δεν είναι μια ομάδα που της αρέσει τόσο πολύ το μακρινό σουτ. Δηλαδή θα το βάλουν αν είναι μόνοι τους ο Χόρτον Τάκερ με τον Baldwin, αλλά πιο πολύ τους αρέσουν οι διεισδύσεις, να συνεργαστούν, να πάνε προς τα μέσα. Άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη ρακέτα του, να μην επιτρέψει βόλτες, να μην επιτρέψει ανοιχτούς διαδρόμους για να μπορέσει να κλείσει τη Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Δεν είναι ιδιαίτερα καλή η επίθεση της Φενέρμπαξε, αλλά ο Σάρας
0: παίζει σκληρή άμυνα.
1: Τη λογική, ναι. Όχι μόνο σκληρή, θα το πω λίγο και ας φανεί έτσι λίγο κάπως απαξιωτικό, είναι να καταστρέψει τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορέσει να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία στην επίθεση, που, στην άμυνα, που σίγουρα υπάρχουν. Ούτε ο Ντόρση είναι φοβερός αμυντικός, ούτε ο Φουρνιέ, ούτε ο Βεζένκοφ, αυτή είναι η αλήθεια, ούτε ο Μιλουτίνοφ είναι καλά-καλά πάρα πολύ καλός αμυντικός. Αυτό θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Σάρας, και στην επίθεση του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να κόψει τις πάσες, γιατί είναι το σήμα κατά τεθέν οι πάσες για τον Ολυμπιακό, να χαλάσει αποστάσεις, να μπει στο μυαλό, να δημιουργήσει πίεση και λόγω της έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Η Φενέρμπαξε θέλει να πάρει το back-to-back, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το πρώτο μετά από 5 συνεχόμενα Final Four. Ο Μπαρτζόκας επικαλέστηκε και λίγο την τύχη. Ναι. Είπε ότι κάποιες φορές πράγματι ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο τυχερός. Η μία ήταν το τρίποντο του Μίτσιτς, στην εκπνοή, την άλλη ήταν το τρίποντο του Γιούλ. Το δίποντο του Γιούλ ήταν λίγο μέσα από το τρίποντο, που ήταν και αυτό ο buzzer beater. Δεν ήταν τόσο τυχερό ο Ολυμπιακός. Μακάρι φέτος να είναι η χρονιά του, διότι η διαφορά του Ολυμπιακού από πέρσι με φέτος είναι ότι πέρσι το Αμπου Ντάμπι είχε 6-7 τραυματίες.
0: Ενώ φέτος είναι υγιής.
1: Ναι. Πηγαίνει υγιής.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι καλά η ερυθρόλεπτη. Δηλαδή στις κουβέντες, στα πηγαδάκια και στο γύρω-γύρω που ξέρουμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός νιώθει μια σιγουριά. Όχι μια σιγουριά για την κούπα, γιατί αυτό θα ήταν παλαζονικό, αλλά μια σιγουριά για τον εαυτό του.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Ερώτηση. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει την πρόκριση από τη Φενέρ, κάτι που το ευχόμαστε όλοι και το θέλουμε, να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης, προτιμάει αντίπαλο από το άλλο ζευγάρι, από τον άλλο ημιτελικό, Ρεάλ Βαλένθια?
1: με Ισπανούς που μιλούσα πριν από λίγο δημοσιογράφους, λόγω των δύο αποσιών της Ρεάλ, δηλαδή στο online, Ταβάρες και Ελέν, αλλά και λόγω, ας πούμε, της βαριάς πανέλας που έχει η Ρεάλ και της πυραυλοκίνητης δύναμης που είναι η Βαλένθια, έδιναν 55-45 στη Βαλένθια. Κάποιοι θα έλεγαν Ρεάλ. Εγώ λέω ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη. Δεν έχει να χάσει και τίποτα, παρότι είναι πρωτάρα, δεν παίζει ρόλο. Η Ζάλγκυρης το 99 διέπρεψε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο Μόναχο, στο Final Four, και είχε παίξει φανταστικό μπάσκετ. Έτσι είναι και η Βαλένθια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω τι τον βολεύει τον Ολυμπιακό. Εγώ θα σου έλεγα, ο Ολυμπιακός ο πλήρης δεν έχει να φοβηθεί καμία ομάδα αν πάει τελικό. Ο τελικός για τον Ολυμπιακό είναι ο ημιτελικός, ένα το κρατούμενο. Αλλά αν πάει τελικό, εγώ θα προτιμούσα Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια. Και όχι η Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι κακό σπυρί, όπως λένε στην Αμερική. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 3 φορές στην σειρά των play-off, 2 στο ΟΑΚΑ, και τον κέρδισε και στην κανονική περίοδο, όπως και τον Ολυμπιακό τον κέρδισε και στο ΣΕΦ, αλλά και στη Βαλένθια. Είναι... δεν θα πω τη λέξη στον αέρα, αλλά είναι σκληροτράχηλη ομάδα.
0: Έχει τη φιλοδοξία της πρωτάρας, Κώστα.
1: Ναι, βέβαια. Και την άγνοια κινδύνου.
0: Βέβαια.
1: Και
0: σωστό.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν έχει και το πρέπει. Δεν ναι. Θα τους πούνε και τίποτα.
0: Ναι, ενώ η Ρεάλ π.χ. έχει το πρέπει. Έτσι, είναι το βαρύ όνομα στην αναμέτρηση η Ρεάλ Βαλένθια, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Βέβαια. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Ωραία.
1: Γιατί τώρα θα πάρουμε και λίγο κλίμα και από τις ομάδες και από τους προπονητές. Και αν προκύψει κάτι καινούργιο ή αν έχουμε κάποιο καλεσμένο, εννοείται ότι θα μιλήσουμε με Νέλη Ζαφυροπούλου για να βγούμε ξανά στον αέρα.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω για να συνεχίσεις την δουλειά πλέον εκεί που βρίσκεσαι. Εγώ θα πω για τα μέτρα ασφαλείας που ανακοίνωσε η αστυνομία για το Final Four. Μέσα λοιπόν σε αυτό καθορίζεται και ο τρόπος μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού προς το κλειστό. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Συγκεκριμένα λοιπόν οι φίλοι των Ερυθρολεύκων θα συγκεντρώνεται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο. Θα πρέπει να προσέχονται στο συγκεκριμένο σημείο από τη μία το μεσημέρι και μετά, με προγραμματισμένη αναχώρηση σειρμών προς το Telecom Center στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στο σταθμό Θυσίο από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2 το μεσημέρι, ενώ οι φίλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2 το μεσημέρι. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους των Μερέγγες και για τις 4:15 για τους φιλάθλους των Νυχτερίδων. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στο Ολυμπιακό στάδιο, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους VIP, αποστολές εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ΑΜΕΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εσερχομένων. Στο ΆΚΑ θα λειτουργήσουν 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου ήδη μας περιμένει ο Άρης Γάτας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Ράφα Μπενίτεθ ή με τον Δανό τον Έστρουπ?
1: Όλες μετράμε. Ουσιαστικά νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Ράφα Μπενίτεθ και το τέλος της εργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Υπάρχει ένα διαδικαστικό μέρος που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και κινείται.
0: Έχει έρθει στην Αθήνα Άρη ο ατζέντης του?
1: Έχουν έρθει πάντες και οι δικηγόροι, έχουν έρθει και ο ατζέντης του Μπενίτεθ και φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία γύρω στο 5,5-6 εκατομμύρια αποζημίωση για να πάρει ο Μπενίτεθ για τις 8 μήνες στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου σχεδόν στο 1 εκατομμύριο το μήνα. Mm-hmm. Στο 1 εκατομμύριο το μήνα σχεδόν θα είναι η αποζημίωση που θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, είναι μια επιλογή η οποία δεν βγήκε.
0: Ναι.
1: Είναι μια επιλογή στην οποία κατάλαβαν ότι δεν βγήκε από το χειμώνα στον Παναθηναϊκό. Και θα προχωρήσουν τώρα στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα φαίνεται ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που είναι το μεγάλο φαβόρι να αναλάβει είναι ο Νέψιν,
0: ο Δανός. 38 ετών.
1: Ο Νέστρουπ, ο Δανός, ο οποίος είναι 38 ετών. Οι πληροφορίες από την Δανία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Και εκεί ήδη επέλθει μάλλον μια συμφωνία μαζί του προφορική με ένα συμβόλαιο το οποίο θα αγγίζει το σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με όσα λάμβανε στην Κοπεχάγη με τα διπλάσια χρήματα θα πάρει. Για ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι 2+1, 3 ετών δηλαδή ουσιαστικά. Και ευελπιστούν στον Παναθηναϊκό να μπουν σε μια νέα εποχή με τις τελικές λεπτομέρειες ακόμη να είναι στο τραπέζι και βασικά τη συμφωνία να ανακοινωθεί, να μην καθυστερήσει να ανακοινωθεί λίγο αφότου μάθουμε το τέλος της εργασίας στο τυπικό με το Ράφα Μπενίτεθ.
0: Πάντως ξενίζει λίγο, Άρη, στα αυτιά τα δικά μου τουλάχιστον, το ότι να φεύγεις από έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας όπως ο Ράφα Μπενίτεθ και να πηγαίνεις σε έναν προπονητή καλό μεν, δεν λέω έτσι, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, αλλά τόσο νέο 38 ετών που δεν έχει τις σχετικές εμπειρίες του Μπενίτεθ π.χ. Ακούγεται λίγα, έχει περίεργο.
1: Το είδε το χαίρι ο Παναθηναϊκός με τους εγνωσμένες αξίες προπονητές όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έχει αλλάξει 7 προπονητές. Έχει πάρει γνωσμένη αξία στον Μπενίτεθ, έχει πάρει τον Τερίμ, έχει πάρει πιο μη γνωσμένη αξία στον Αλόνσο, ο οποίος ήταν προπονητής στη Σεβίλη, έχει πάρει τον Βιτόριο, που ήταν προπονητής στην Μπενφίκα, έχει πάρει προπονητές ένα σωρό Παναθηναϊκός στα πολλά προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα το έθετα λίγο διαφορετικά το πλαίσιο. Ότι αν έχεις να θυμάσαι κάποιους προπονητές που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό και άφησαν κάτι τα πολλά προηγούμενα χρόνια, αυτοί ήταν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Τον Έμνηστο, τον Κυράστα, τον Νιόμπλια, τον Ουδόνη, τον Ουζουνίδη, τον Αναστασίου. Το Γιωβάνοβιτς, που ουσιαστικά ο Γιωβάνοβιτς Έλληνας είναι και αυτός. Ενώ πέρασαν ξένοι μεγάλα ονόματα, Περέλκυδες, βοηθοί, ανερχόμενοι, μετά Περαμέντο, φιλόσοφοι, αλλά κανείς δεν κατάφερε να κάνει αυτά που καταφέραν οι προηγούμενοι.
0: Και συμφωνώ γιατί έφτιαξαν και ομάδα.
1: Πρέπει λίγο να ολοκληρώσω. Και το λέω αυτό διότι θέλω να τονίσω ότι χθες το βράδυ στο Game Changers παρέα με τον Βαγγέλη, τον Ιωάννου, βγάλαμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ φερέλπιδας Έλληνας προπονητής που σε μια χρονιά που πήρε μια ομάδα με κομμένους ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες με ένα συνολικό μπάτζετ το οποίο ήταν το 1 τρίτο της αξίας του Αντίνο, να καταλάβεις. Το συνολικό μπάτζετ του Λεβαδιακού ήταν όσο είναι το 1 τρίτο της αξίας του Αντίνο. Με μια ομάδα που έβαλε πάνω από 60 γκολ στο πρωτάθλημα παίζοντας ένα εξαιρετικά επιθετικό ποδόσφαιρο Λεβαδιακός. Μια ομάδα η οποία έχασε άδικα την Ευρώπη και έπαιξε στα ίσια όλες τις μεγάλες ομάδες. Ένας σοβαρός προπονητής που έχει βοηθήσει πολύ και στην ανάδειξη νέων παικτών από το φυτώριο των ομάδων, ικανός, γνώσης του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τεράστια εμπειρία για όλους και για όλα. Και ένας προπονητής ο οποίος η πρόκληση για αυτόν η Ευρώπη είναι τεράστια και η φιλοδοξία άλλη τέτοια για να πετύχει αν αναλάβει μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι η επιλογή δεν είναι οι Έλληνες προπονητές. Υπάρχει, θα το έλεγα, μια έτσι αποστροφή στο να δώσουν τα κλειδιά σε Έλληνες προπονητές τα τελευταία χρόνια. Αν και σε παραλαμβάνω, αυτοί οι προπονητές που έχεις να θυμάσαι κάτι ότι άφησαν κάτι στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια ήταν Έλληνες πιο πολύ. Και το λέω αυτό γιατί ήταν ένα από τα πρόσωπα αυτά τα ονόματα που έπαιξαν του Νίκου του Παπαδόπουλου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω ότι έχει προκριθεί από όλες τις πλευρές στον Παναθηναϊκό ότι ο προπονητής

0: θα πρέπει να είναι ο Δανός. Ο Δανός όμως δεν μπορεί να τον απαξιώνεις και να λες, ας πούμε, ότι είναι ένας προπονητής που μετά το Ράφα Μπενίτεθ, okay, όλοι ξεκινάνε από κάπου. Είναι νέος, είναι φερελπίδας όπως είπα πριν, έχει πάρει δύο double. Είναι ένας προπονητής που τον θέλουν γερμανικές ομάδες και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω το εξής για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει στην Bundesliga. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα στον κόσμο που εμπιστεύονται προπονητές από 30 ετών μέχρι 45.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όταν μια γερμανική ομάδα τον έχει μαρκάρει για να τον πάρει, είναι ένας προπονητής που έχουν δει κάποια στοιχεία. Όμως, πρόσεξε, στον άρθρο στην Ελλάδα να πετύχει να πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, να αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι μια συνθήκη εύκολη, γιατί δεν είναι εύκολη και η χώρα. Δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και βλέπεις ότι μπορεί να έρθει ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και να μην κουμπώσει, να μην κολλήσει. Γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ για διάφορους λόγους που δεν ήταν και αγωνιστικοί, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, δεν κόλλησε ποτέ με το κομμάτι που αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι άλλο, είμαι αντίθετος με την πολιτική της ομάδας και δεν έχω καλή εικόνα για τον ιδιοκτήτη και είμαι κόντρα και είμαι στενοχωρημένος γιατί η ομάδα δεν πάει καλά. Άλλο ότι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, ο οποίος ουσιαστικά δεν ήταν στον Παναθηναϊκό από τον Μάρτιο και μετά. Και αυτό μπορεί να το καταλάβουν όλοι όσοι κάνουμε ρεπορτάζ, το καταλαβαίνουμε. Και λέω δεν ήταν γιατί ήταν ξένο σώμα πρέπει για τον Παναθηναϊκό Μπενίτεθ και για τους ποδοσφαιριστές. Για πολλούς λόγους. Που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Δηλαδή άμα θα βάλεις τα πράγματα κάτω. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα. Τι έχει δείξει δηλαδή αυτή η παρουσία. Το ότι είναι μεγάλος προπονητής, ναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός επένδυσε σε ένα μεγάλο όνομα, ναι. Και το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν ότι μην νομίζεις ότι ο Αλαφούζος δεν έχει άλλη δουλειά από το να κάθεται το πρωί και να ξυπνάει και να λέει δεν έχω τι θα κάνω σήμερα να πάω να διώξω τον προπονητή που του δίνω 5 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το άνοιγμα το οποίο ο Παναθηναϊκός η τρύπα έχει αυτή τη στιγμή οικονομική. Δηλαδή θα μπει 6 εκατομμύρια μέσα.
1: Ξοδεύει μια μεταγραφή καλή, πολύ καλή μεταγραφή.
0: Βέβαια, μα τι μεταγραφή, και ένα προπονητή. Και πάει να πάρει ένα προπονητή ο οποίος έχει μια άλλη φιλοσοφία. Έχει καμιά φορά όμως ότι δεν είναι το οικονομικό το σκέλος αυτό που παίζει ρόλο. Α, πιο φτηνός από όλους αυτούς ουσιαστικά μπορεί να είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος π.χ. Και μπορεί να είναι και πιο συμβατός αυτή τη στιγμή με μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός που ξέρει την οτροπία, ξέρει όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω θα βρει γιατί θα έχει λύση, ξέρει το κλαμπ. Και αν σωστά, ας πούμε, ένας τέτοιος προπονητής, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ακόμα και ο καινούριος, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Αν δεν στηριχτεί αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο καινούριος ο Δανός, ο Νέστρουπ, δεν θα έχει τύχει για αυτός. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι σαν τη Λεμιτόμο εδώ. Όποιος μπαίνει, δεν μένει πάνω από 4-5 μήνες. Είναι ο οργανισμός ακριβώς αυτό που δεν μπορεί να αφομοιώσει ο οργανισμός. Ένα νέο προπονητή έτσι όπως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Βλέπεις ότι δεν είναι η ιστορία αυτή. Δεν αρμενίζουμε στραβά. Δεν είναι στραβός ο γυαλός εδώ σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός να ψάξει να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα είναι συμβατός με τον οργανισμό συνολικότερα για να μπορέσει να κουμπώσει και να πιάσει. Και θες να σου πω και κάτι. Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο στις ομάδες για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι εύκολο όσο περνούν τα χρόνια και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Διονύζεται αυτή η ιστορία, γιγαντώνεται. Και οι τριβές και η πίεση είναι τεράστια.
1: Είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι θα έπρεπε.
0: Είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε μια ομάδα κανονική, ας πούμε, που θα δώσει πίστοση χρόνου άλλους 2 μήνες σε έναν προπονητή και δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Εδώ, άμα θα παίξει 3 μήνες και χάσει 3 μάτς, 5 και δεν παίξει καλά, θα πάμε να φέρουμε άλλο προπονητή.
1: Μπορεί να δώσει πίστοση.
0: Συμβαίνει αυτό πάντως, να ξέρει, για να μην τρελαθούμε κιόλα κάποια στιγμή. Συμβαίνει παντού στον κόσμο και σε όλες τις ομάδες αυτή η ιστορία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Άρη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο τώρα ο πλευράς Παναθηναϊκού από ρεπορτάζ τούτες τις ώρες.
0: Όχι, περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει.
1: Θα έχει τελειώσει η ιστορία. Και θα έχουμε λευκό καπνό.
0: Το συγκλονιστικό απρόπτο πάντω.
1: Καλά, βέβαια.
0: Το συγκλονιστικό απρόπτο δεν είναι ότι δεν θα φύγει ο Μπενίτεθ. Το συγκλονιστικό απρόπτο είναι να μην υπογράψει τελικά στι λεπτομέρειε
1: ο Νέστρουπ.
0: Δεν νομίζω. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, φαίνεται δηλαδή ότι.
1: Είναι μια τελειωμένη ιστορία.
0: Είναι μια τελειωμένη ιστορία, κλεισμένη. Ναι.
1: Μάλιστα. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Yeah.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Era Sport 101,8.

0: Καρασπόρνη, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, συντροφιά μέχρι τις 4 σήμερα. Στην ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου διαδέχθηκε τον Κώστα Παλιό. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Καρασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, φίλους ακροατές.
0: Η επικείμενη συνάντηση του κυρίου Μετελίπαρ με τον κύριο Μαρινάκη, πότε θα γίνει?
1: Κοίταξε, όταν γυρίσει στη χώρα μας από επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν στην συνάντηση των δύο ανδρών. Και έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή στο ρεπορτάζ της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε αντίθεση με κάποια πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί τις τελευταίες εβδομάδες, ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο σχεδιασμός θα γίνει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μετιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της νέας χρονιάς. Ένας σχεδιασμός που περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές, είναι η αλήθεια, σε πάρα πολλές θέσεις. Και από εκεί και πέρα θα δοθούν αυτές οι, δεν θα πω εξηγήσεις, αυτές οι υποσχέσεις που θα κάνουν τον Ολυμπιακό καλύτερο, έτσι ώστε να αφήσει πίσω την περσινή, τη φετινή χρονιά.
0: Τη φετινή σεζόν, ναι.
1: Γιατί πέρυσι είναι αλήθεια ότι πήρε τρία τρόπαια. Έτσι, έκανε τον Double, πήρε το Super Cup. Αντίθετα, φέτος έμεινε μακριά, αν εξαιρέσουμε την καλή πορεία που είχε και η εικόνα στο Champions League. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός στις εγχώριες υποχρεώσεις έδειξε ότι δεν ήταν ο ίδιος. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Και δεν χρυσώνεται και το χάπι, Γιάννη, με τη δεύτερη θέση, έτσι όπως και να το κάνεις. Βέβαια, εντάξει, είναι μια δεύτερη θέση που σε οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεύτερος ή τρίτος προκριματικός θα φανεί από το τι θα κάνει η Άστον Βίλα πλέον στην Premier League. Αλλά το χάπι δεν χρυσώνεται.
1: Σου δίνει ένα δεύτερο κανονάκι. Ναι. Να είσαι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μιας και πέρσι ήταν απευθείας η League Phase και αν έβγαινε πρώτος, το ίδιο θα συνέβαινε. Αλλά νομίζω ότι μέσα από τέτοιες κινήσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει για πάντα πρωταθλήματα και χρειάζονται κάποια τέτοια restart, τέτοιες επανεκκινήσεις που σου δείχνουν τα τροτά σου σημεία, τα λάθη και τι πρέπει να βελτιώσεις. Και νομίζω μέσα από αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν, τα οποία κανείς δεν τα αμφισβητεί, θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα, όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ο κόσμος θα πάει, ο κόσμος και θα έρθει, θα γίνουν αλλαγές αρκετές, τουλάχιστον για τα δεδομένα του Μετιλίμπαρ. Περισσότερα πράγματα θα έχουμε να πούμε μετά τη συνάντηση, ό,τι διαρρεύσει με τον προποντή του Ολυμπιακού και τον ισχυρό άντρα. Και βεβαίως περιμένοντας την εφόλη τη ύλη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θα μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά είναι ότι είναι πολύ πιθανό ο Νασιμέντο να μετακομίσει στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκπρόσωπος του Κωστίνια και
0: με πρόλαβες, με πρόλαβες, αυτό θα σου λέγα. Είναι στο Λονδίνο και μιλάει με την Brighton.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Μιλάει με ανθρώπους την Brighton, η Brighton η οποία έχει καταθέσει πρόταση. Από εκεί πέρα να δούμε πόσο μπορεί να ανέβει, πόσο μπορεί να κατέβει μία ή άλλη ομάδα. Γιατί φαίνεται ότι το μέλλον του Κωστίνια δεν θα είναι αυτό το οποίο θα ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Και ενδεχομένως να είναι μια καλή πώληση για έναν Ολυμπιακό που ούτως ή άλλως θα ψαχθεί και για δεξιμπάκ και για αριστερό ή δυνατόν Έλληνα. Και αυτό το λέω δίνοντας έτσι μια πάσα για το μέλλον Μπρούνο και Ορτέγκα, που μετά έως τώρα στοιχεία δείχνει ότι ένας εκ των δύο θα πωληθεί και ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει στο πλαίσιο της ανανέωσης τι διαφορετικό μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Να κρατήσουμε μια υποσημείωση, διότι ο Ολυμπιακός μεταξύ άλλων αλλαγών θα προσπαθήσει να έχει πέντε ξένους. Να μην έχει δηλαδή αυτό το βραχνά που είχε φέτος ο Μεντιλίμπαρ να κόψει κάθε αποστολή 2. Υπάρχει ένας αστερίσκος. Από το 2023 ο Ροντινέη έχει καταθέσει μέσα από το δικηγορικό γραφείο της Πορτογαλίας να πάρει κοινοτικό διαβατήριο. Είναι η αλήθεια ότι είχαν κολλησιεργήσει, είχαν καθυστερήσει για γραφειοκρατικούς λόγους αυτές οι ενέργειες. Φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία. Οπότε, εάν ανάψει το πράσινο φως για κοινοτικό διαβατήριο του Ροντινέη.
0: Αμέσως ελευθερώνεται μια θέση.
1: Ακριβώς. Ο Ροντινέη, ο οποίος να πούμε ότι ήδη υπάρχει πρόταση από την Βραζιλία για τον ίδιο, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είναι από τις περιπτώσεις που δεν συζητά καν την παραχώρηση ενός παίκτη, που πλέον, όπως έχει πει και ο ίδιος, τον παραδέχεται και τον αποδέχεται για να το χρησιμοποιεί ως δεξί εξτρέμ. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Με δεδομένο ότι ο Κωστίνια μπορεί να πουληθεί στην Brighton, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός πλέον θα κινηθεί για δεξιμπακ. Και πλέον και για αριστερό, σε περίπτωση που φύγει ένας από τους δύο, δηλαδή ή ο Ορτέγκα ή ο Μπρουνό. Πόσα χρήματα θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός για τον Κωνσταντινιά. Πόσα χρήματα δίνουν οι Άγγλοι?
1: Είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια. Και όλα αυτά, να ξέρεις, και το είδαμε και με την περίπτωση του Κοστούλα, περίπου τέτοια περίοδο. Η Brighton κινείται αρκετά γρήγορα στο δικό της παρεδώσε. Και επίσης, το νούμερο το οποίο θα μάθουμε και θα διαρρεύσει έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, άλλα το ποσό που θα πάρει πρέπει να μάθουμε ο παίχτης, ο Ολυμπιακός, τα μπόνους επίτευξης στόχων, κάποια επιπλέον πριν κτλ. Οπότε είναι 10 πλάς τα χρήματα, σε εκατομμύρια μιλάω τώρα,
0: ναι, ναι,
1: που θα προσπαθήσει να βάλει στο ταμείο του Ολυμπιακός. Αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα, να σου πω την αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι τα μεγέθη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι προσπαθεί να αγοράζει φθηνά, όταν λέω φθηνά, να παίρνει αξίες, τα λεγόμενα μπέργκιν που λένε και οι Άγγλοι, τα κελεπούρια, και να πουλάει ακριβά. Και είναι η αλήθεια ότι ναι, το έχει καταφέρει επιτυχία τα τελευταία χρόνια.
0: Και σε μεγάλο βαθμό, βεβαίως.
1: Και σε μεγάλο βαθμό, σωστά. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa ανακούφισε τους Ερυθρόλευκους, έτσι?
1: Κοιτάξτε, είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πλασαριστεί και στην πρώτη τετράδα την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός αυτόματα
0: πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό.
1: Πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πράγμα που σημαίνει ότι γλιτώνει έναν γύρο αφενός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυσκολία και το ρίσκο που μπορεί να έχει. Παίζει λίγο πιο αργά, 7 με 14 Αυγούστου. Θυμίζω η προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους θα αρχίσει κατά πάσα πιθανότητα 29 Ιουνίου, το λέω αυτό. Και εφόσον παίξει 7 και 14 Αυγούστου, εάν πάει στραβά υπόθεση και αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Ολυμπιακός πάει στη League Phase του Europa.
0: Έχει το μαξιλαράκι, ναι.
1: Ακριβώς. Με πλασάρισμα στην τέταρτη θέση της Aston Villa, στη χειρότερη Ολυμπιακός, έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στο Conference και στη League Phase.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Οπότε το βασικό στάδιο προετοιμασίας πάει για το τέλος Ιουνίου. Ολλανδία για άλλη μια χρονιά.
1: Και ακριβώς Ολλανδία για ακόμα μια φορά, όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να συμπληρώσουμε από το ρεπορτάζ Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά για την ώρα, αν και γενικότερα ο οργανισμός Ολυμπιακός περιστρέφεται γύρω από το Final Four, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, λογικό είναι.
1: Αλλά
0: και ο Βαγγέλης Μαρινάκης νομίζω θα είναι εκεί για να το δει από κοντά.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα άνθρωποι του Ολυμπιακού και του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού θα είναι και μέσα στον κόσμο, όπως παραδέχθηκε και χθες ο Κώστας Καραπαπάς, όπως ακριβώς είχε συμβεί με την οικογένεια του μπάσκετ που ήταν στο τελικό του conference στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία. Γιάννη Ράνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ερασπόρνη, μεσημέρι, ραδιοφημέρι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Από τη ΔΕΑΒ προέκυψαν σήμερα κακές ειδήσεις για την ΑΕΚ, καθώς κλείνουν οι θύρες 21 και 23 λόγω υπεράριθμων στην φιέστα του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό και τραυματισμούς δύο αστυνομικών κλπ.
1: Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμωρία, ναι, προφανώς αφού υπήρχε καταστροφή και φθορά στα τουρνικές στις συγκεκριμένες θύρες, υπήρχε και είσοδος υπεράριθμων, φαινόταν ούτως ή άλλως αυτό στο γήπεδο. Φάνηκε και μετά όταν μπήκε κόσμος μέσα περιμένοντας να τελειώσει η απονομή του πρωταθλήματος, ότι το γήπεδο παρέμενε γεμάτο. Αυτό είναι κάτι που σαφέστατα προβληματίζει την ΠΑΕ ΑΕΚ και θα βρει τις κατάλληλες επιλογές και λύσεις, γιατί δεν αποτελεί δικαιολογία το γεγονός ότι ήταν φιέστα και σίγουρα θα έπρεπε να συμβεί αυτό που συνέβη. Οπότε αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της επόμενης περίοδου οι θύρες στο κάτω διάζωμα, 21 και 23, των οργανωμένων κλειστές οπαδών δηλαδή, θα μείνουν κλειστές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα με την αστυνομία, γιατί και την ώρα της μετάδοσης, λίγο πριν δηλαδή, ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μας ερχόντουσαν καταγγελίες από τον κόσμο, διότι οι δημιουργίες μάτια υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, είχαν κλείσει την πρόσβαση σε κάποιες θύρες, με συνέπεια να υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου, να παρατηρηθεί εκεί η ένταση και δυσκολευόντουσαν ακόμη και οικογένειες με παιδιά που είχαν εισιτήρια να προσέλθουν την κατάλληλη ώρα στις θύρες τους. Υπήρξε μια σχετική ταλαιπωρία, τα πράγματα ξεπεράστηκαν, τα υπόλοιπα βεβαίως αφορούν την απολογία της ΠΑΕΑΚ σε αυτό το θέμα, που σίγουρα έχει και πολύ καλύτερη εικόνα. Εμείς απλά μεταφέρουμε τις καταγγελίες που μας γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή από οπαδούς της ΑΕΚ.
0: Έλεγε ο κόσμος, γιατί κλείνει η αστυνομία τις θύρες και δεν τους επιτρέπει την είσοδο στο γήπεδο.
1: Υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα ότι η αστυνομία πια είχε κλείσει την πρόσβαση σε κάποιες συγκεκριμένες θύρες και μετά επέτρεπε σε πολύ λίγο κόσμο να περνάει, σαν να τον φιλτράρει δηλαδή μέσα από τον έλεγχο. Αλλά αυτό καταλαβαίνουμε ότι στην πορεία προκάλεσε και έναν εκνευρισμό. Διότι ναι, υπήρχε κόσμο που είχε εισιτήρια στα χέρια και το μόνο που
0: έκανε. Μπορούσε να μπει στη θέση, να πάρει τη θέση του, βέβαια.
1: Όπως επίσης υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν το εισιτήριό τους ή το διαρκείας τους και υπήρξαν, ας το πω ήπια, παρεξηγήσεις με κάποιους που τους έπαιρναν έτσι τελικά τη θέση. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΚ. Έτσι το λέμε ξεκάθαρα. Mm. Κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΚ. Και αυτό το ζήτημα το οποίο στοιχίζει τώρα στην ΑΕΚ, μια τιμωρία με το κλείσιμο των θυρών 21 και 23, ξεκάθαρα είναι κάτι που απασχολεί, γιατί δεν άρεσε σε κανέναν αυτή η εικόνα. Να σου πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Η φιέστα δεν ολοκληρώθηκε. Μέσα στο γήπεδο θυμόσατε που σας λέγαμε ότι θα πέσουν βεγγαλικά,
0: ναι,
1: που δεν είχαν πέσει ούτε στα εγγένεια.
0: Ναι.
1: Όπως είδατε δεν πέσανε βεγγαλικά, παρά ελάχιστα. Όντως. Γιατί ήταν περιμετρικά του γήπεδου και από τη στιγμή που μπήκε ο κόσμος μέσα, δεν μπορούσε να γίνει χρήση των εκτοξευτήρων. Θα υπήρχε κίνδυνος. Επίσης θυμόσατε που σας λέγαμε ότι είχε η ΑΕΚ πάνω από 800 ντρόν. Αυτά τα πολύ ωραία σχήματα που είδατε, τα είδατε μόνο από τα μισά ντρόν, τα οποία έφυγαν από την πλευρά που είναι το πάρκινγκ του γήπεδου απέναντι από τα επίσημα. Δεν πετάχτηκαν τα ντρόν που είχαν προβλεφθεί ώστε να γίνονται ορατάκια από την απέναντι πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της θύρας που είναι τα δημοσιογραφικά, γιατί ήταν στο άλσος και στο άλσος ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή και η φιέστα, παρά το γεγονός ότι ήταν
0: καλά σχεδιασμένη, πολύ καλά σχεδιασμένη, πολύ καλά οργανωμένη.
1: Έγραψε ιστορία και τη χάρηκε πολύ ο κόσμος και ήταν και δαπανηρή η παραγωγή, γιατί λέγεται ότι στήγησε πάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Θα μπορούσαν να είναι και ακόμα καλύτεροι, έτσι Γιάννη.
1: Δεν ολοκληρώθηκε για αυτό το λόγο. Δηλαδή θα μπορούσαν οι ανυπόμονοι οπαδοί να σταθούν στις θέσεις τους. Αλλά όταν πια έχουν σπάσει τα τουρνικές στην 21-23, γιατί αυτή είναι η καταγγελία μέσα την οποία η ΔΕΑΒ τιμωρεί την ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Ότι υπήρχαν φορές τα τουρνικέ και μπήκε κόσμος ελεύθερα και αθρώα μέσα, δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό όπως το αναφέρουμε, είναι ο κίνδυνος ασφαλείας. Δεν
0: Βέβαια.
1: Θέλουμε
0: Σωστά.
1: να συμβεί ότι βλέπαμε στα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλουμε νέο Καραϊσκάκης που χάθηκαν νέοι άνθρωποι. Υπήρχε πραγματικά υπεράριθμος κόσμος. Από ένα σημείο και μετά, στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών, είχαμε αγχωθεί, τους βλέπαμε ο ένας να είναι κολλημένος πάνω στον άλλον. Άρα αυτά είναι ζητήματα που ούτως ή άλλως απασχολούν, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Πάμε τώρα στον Νίκολιτς, ο οποίος αποθέωσε το Μάριο Ηλιόπουλο σε δηλώσεις που έκανε σε σέρβικο μέσο και ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ στην καριέρα του καλύτερο ιδιοκτήτη από το Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Ναι, γιατί επιβεβαιώνει ο Νίκολης και το ρεπορτάζ που σας λέγαμε. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας παράγοντας ο οποίος σέβεται τους ειδικούς, το έχει πει και ο ίδιος. Δεν παρεμβαίνει, και το λέει ο Νίκολη, δεν παρενέβαινε, λέει, στην εβδομαδιαία διαδικασία. Δεν είναι πρόεδρος που θα πιάσει το προπονητή και θα του ζητήσει να παίζει ο αγαπημένος του παίκτη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι, θα πάει, όπως λέμε, την ποδοσφαιρική αργό να δώσει χαρτάκι στον
0: χαρτάκι,
1: προπονητή.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι.
1: Ή να πάει να κάνει μια μεταγραφή επειδή του αρέσει ένας παίκτης. Εγώ θα τον φέρω στην ομάδα και βόλεψε τον. Ο Ηλιόπουλος, ο λόγος που θριάμβευσε, είναι επειδή σεβάστηκε τους ειδικούς, σεβάστηκε τις αποφάσεις του και σεβάστηκε τις επιλογές του, και αυτό αναγνωρίζεται. Οι παρεμβάσεις του Ηλιόπουλου ήταν συγκεκριμένες, όποτε χρειάστηκαν μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας. Αναγνωρίστηκαν από τους ποδοσφαιριστές ότι είχαν θετική επίδραση και θετική επιρροή. Εγώ θα ξεχωρίσω την ομιλία που έκανε στα Σπάτα μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βοήθησε η παρέμβαση του Μάριου Ηλιόπουλου πάρα πολύ στο να δούμε την ΑΕΚ με την εικόνα που είδαμε σε 66 ώρες μετά. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων, αυτή η συμμετοχή του Ηλιόπουλου, η επιλεκτική, αναγνωρίστηκε και από τους παίκτες. Γι' αυτό τον αποθεώνουν στο Περμάριο και τα λοιπά, έτσι. Ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Και αναγνωρίζεται και από τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λέει τα πράγματα όπως τα νιώθει. Το έχουμε καταλάβει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη συνέντευξη τύπου που τον φέρνει σηκωτό από το αεροδρόμιο, κάθεσε στο μικρόφωνο και το είπε. Γιατί τον είχε πειράξει αυτή η βιασύνη. Είναι προπονητής, θέλω να πω. Όπως τα είπε στον Γιώβιτς και στον Κατσίνο, δεν θα λέει, δεν κρύβεται. Οπότε όταν βγαίνει και λέει κάτι δημόσια, το εννοεί. Όταν λοιπόν νιώθει την ανάγκη να πει ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ, ξέρει τι κάνουν οι πρόεδροι. Ξέρει γιατί έχει δουλέψει στα Βαλκάνια. Ξέρει πόσο πολύ έντονα και παρεμβατικά δρούν στην καθημερινότητα ενός προπονητή άλλοι παράγοντες. Αυτό λοιπόν ο Λιόπουλος δεν το έκανε. Και γι' αυτό νιώθει και ο Νίκολης την ανάγκη να αναγνωρίσει αυτή τη διακριτικότητα από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο που για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Ο Νίκολης είναι ένας προπονητής που μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή να έρθει στην ΑΕΚ, δεν έμενε πάνω από 2 χρόνια σε μια ομάδα. Τις περισσότερες συνεργασίες του μάλιστα ήταν ένας χρόνος, όπως στις 2 ρωσικές ομάδες ή όταν πήγε στην Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι ένας προπονητής φιλόδοξος που ήθελε να ανέβει τα σκαλιά της διάκρισης και να μπορέσει να πάει σε καλύτερα πρωταθλήματα κτλ. Εγώ διαπιστώνω και μέσα από τη συνέντευξη που δίνει ο Νίκολιτς ότι έχει νιώσει πάρα πολύ καλά την ΑΕΚ.
0: Έχει βρει τον παράδεισό του.
1: Εντάξει, δεν βιάζομαι να το χαρακτηρίσω έτσι. Εντάξει, είναι, και το λέει και ο ίδιος, είμαστε και δύσκολοι Έλληνες. Από τη μία χαιρόμαστε με τις νίκες, με τις αποτυχίες, όλα ίσομα. Βαλκάνια, το έχει πει και στις συνεντεύξεις του ο Νίκολης. Αλλά περνάει ωραία με την οικογένειά του. Του αρέσει το ποδοσφαιρικό μας πρωτάθλημα. Του αρέσει πάρα πολύ η δυναμική που αναπτύσσει η ΑΕΚ σε συνδυασμό με τη δυναμική του πρωταθλήματος. Όταν σου λέει ο Νίκολης και προβλέπει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να έχει απευθείας συμμετοχή στο Champions League, σημαίνει ότι βλέπει ένα πρωτάθλημα που μπορεί να πάρει τη 10η θέση από τη Τσεχία, για παράδειγμα, στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ναι. Ένα πρωτάθλημα που θα είναι στη δεκάδα των κορυφαίων της Ευρώπης. Και μια ομάδα που είναι ούτως ή άλλως κορυφαία με τον ενεργό γηπεδικό κόσμο που διαθέτει, με τις εγκαταστάσεις που διαθέτει, με τη γηπεδάρα της που έχει, και βλέπει μια δυναμική που αναπτύσσεται. Και για πρώτη φορά, μιλώντας δημόσια, καταλαβαίνω ότι νιώθει ότι μπορεί να δεσμευτεί εδώ για παραπάνω από 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βγαίνει μέσα από τα συμφραζόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μεγάλη, εγώ θα πω ότι είναι μεγάλη νίκη του κλαμπ. Ένας προπονητής που έχει δέσει και με τον Μάριο Ηλιόπουλο και με τον Χαβιέρη Μπάλτα και με τον Μινάλη Σάνδρου, που λέει ότι αυτοί οι 4 έκαναν συσκέψεις για την καθημερινότητα, για ζητήματα που έπρεπε να επιληθούν και να διευθετηθούν, να έχουν αυτή την άψογη συνεργασία. Και τελικά αυτός ο προπονητής μέσα από αυτό το περιβάλλον να νιώθει την ανάγκη να δεσμευτεί στην ΑΕΚ, έτσι. Οπότε αυτά εγώ τα θεωρώ καλά νέα, γιατί έχουμε πει ότι θα είναι νίκη του κλαμπ το να επεκτείνει τη συνεργασία της και με τον Νίκολιτς και με τον Ριμπάλτα, πέρα από τις υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι. Με Περέιρα τι γίνεται, Γιάννη, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε εδώ ότι ο Νίκολης ανακοινώνει την ανανέωση του Γκατσίνοβιτς, έτσι, γιατί δεν το έχει κάνει το κλαμπ. Αλλά ο Νίκολης είπε ότι διαψεύδω αυτά που γίνονται, που λέγονται στην Σερβία για τον Μιγιάτ. Με τον Γκατσίνοβιτς έχουμε ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια πριν τον τραυματισμό του. Άρα μαζί με τον Μάνταλο και μαζί με τον Βίντα έχουμε τις ανανεώσεις. Άρα μένει του Περέιρα. Με τον Περέιρα εκκρεμεί αυτή η συνάντηση που θα γίνει. Είναι θετικό το κλίμα και από την πλευρά της ΑΕΚ, γιατί ο Νίκολιτς εκτιμά την εμπειρία του Περέιρα και τον δυνατό χαρακτήρα. Εδώ κάνω παραπομπή στη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώβιτς και αναφέρεται στο Περέιρα και για το μέταλλο του χαρακτήρα που έχει ο Περέιρα, όπως έχει μιλήσει και για τον Γκρούγιτς ο Γιώβιτς. Και ο Περέιρα επίσης πήρε ένα πρωτάθλημα για το οποίο έκανε ανάρτηση εχθές για να δείξει ότι έχει μεγάλη αξία να το κερδίσει όταν σε αμφισβητούν και υπάρχει μπροστά η προοπτική του Champions League και ο Περέιρα με την οικογένειά του περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Άρα εάν τα βρουν στα οικονομικά έχουμε πει ότι θα είναι μείωση αποδοχών. Δεν βλέπω γιατί να μην αναλώσει ο Περέιρα δηλαδή για άλλον έναν χρόνο.
0: Και να φεύγει για Βραζιλία που υπάρχουν οι σιρήνες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Καλά κάτσε και μου το ανέφερε ο Περέιρα. Η εντολή που έχει δώσει είναι να μείνει στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ας το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν ανανεώσει ο Περέιρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι έκπληξη αν δεν ανανεώσει ο Περέιρα. Εντάξει.
0: Θα το δούμε, Γιάννη, θα το δούμε. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ ΑΕΚ που πρέπει να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή?
1: Κάτι έκτακτο, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Πλέον έχει βγει προς τα έξω ότι έχει δώσει μεγάλο πρίμα ο Μάριος Ηλιόπουλος στους παίκτες. Χωρίς να έχει βγει ο αριθμός.
0: Να έχει ανακοινωθεί το νούμερο, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε όταν με την Κραϊόβα έδωσε 500 και η Φιέστα στήχησε 500.
0: Ναι. Εντάξει, κάπου εκεί. Κάπου εκεί θα πάει. Μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά είναι λογικό και επόμενο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει και την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές για να πάρουν ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε ως outsider όπως λέει ο Νίκολιτς και στο τέλος τριάμβευσε με αυτό το αίτητο σερί.
0: Εγώ νομίζω επιβραβεύει όλη την παρουσία των παιχτών της ΑΕΚ σε όλη τη σεζόν ανεξάρτητα από το που πήραν το πρωτάθλημα αλλά και την ευρωπαϊκή τους πορεία.
1: Ναι, και με
0: αγώνες συνεχόμενους. Έτσι, δηλαδή...
1: Και να πούμε επίσης, Δημήτρη, κάτι τελευταίο, ότι διαψεύδεται
0: ναι.
1: από την ΑΕΚ η εμπλοκή για την περίπτωση Γιαννούλη. Ούτως ή άλλως το καταλαβαίναμε, ναι. δεν είναι επιλογές Ριμπάλτα αυτές. Ο Ριμπάλτα εξετάζει άλλες περιπτώσεις, αλλά έχουμε ξαναπεί και το έλεγαμε και το πρωί, η ΑΕΚ δεν αναζητά πλάγια μπακ. Δεξιά ο Γεωργίου φτάνει τον backup του Ρότα. Αριστερά το δίδυμο είναι Πίλιος Πενεράης, εκτός αν έρθει πρόταση για τον Πενεράης, που η ΑΕΚ μπει στη διαδικασία να τη σκεφτεί και τότε θα ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση να βρει ένα άλλο αριστερό μπάστα.
0: Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: 6 λεπτά πριν από τις 3.30 πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Ανοίγουμε γραμμή ξανά με Θεσσαλονίκη, με τον Τάσο Πακλατζή που μας περιμένει. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Μετά την ανανέωση της παραμονής του κυρίου Γρηγορίου στον πάγκο των Κίτρινων, έχει ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός εν ώψη της νέας περίοδου.
1: Ναι. Έχουμε μπει σε αυτή την διαδικασία, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που προέχει είναι να δούμε και την επόμενη μέρα στο διοικητικό, καθώς έχει ατονίσει όποιο ενδιαφέρον υπήρχε ή λεγόταν ότι υπάρχει για μια αλλαγή στα διοικητικά πράγματα του Άρη σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι ήδη ο Γρηγορίου, έχοντας και γνώση του ένσυχου δυναμικού, γιατί τους τελευταίους 3 μήνες είναι ο προπονητής της ομάδας του Άρη, γνωρίζοντας και την ελληνική πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια, ξέρει, φαντάζομαι, από πρώτο χέρι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχει μπει στη διαδικασία να γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πέρα από το ταλέντο του κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και τη διάθεση που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί, γιατί δεν είναι μόνο αν κάποιος ξέρει καλό ποδόσφαιρο ή έχει ταλέντο, είναι και το περιβάλλον που ζει, είναι η ομάδα. Γενικότερα είναι κάποια πράγματα που δεν αφορούν αποκλειστικά το ταλέντο του κάθε παίκτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Mm-hmm. Ας πούμε ένα 38 παράδειγμα του Λορέν Μωρόν, ο οποίος τα 2 πρώτα χρόνια έβαζε γκολ με κλειστά τα μάτια, και την φετινή χρονιά, παρόλο το γεγονός ότι σκόρανε 8 φορές, δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχαμε δει τα 2 τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και γι' αυτό το λόγο επέλεγε και άλλους ποδοσφαιριστές ο Γρηγορίου.
0: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μου είπες ότι ατόνισε το όποιο ενδιαφέρον υπήρχε για κάποια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει να κάνει με την παραμονή του Γρηγορίου? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι επειδή ανανεώθηκε σύντομα, πολύ σύντομα, το συμβόλαιο του κ. Γρηγορίου στον πάγκο των Κίτρινων, ο κ. Χαρυπίδης έκανε μια κίνηση να ανανεώσει το συμβόλαιο, βγάζοντας προς τα έξω και προς τον κόσμο, αν θέλεις, ότι εγώ είμαι εδώ και τρέχω τις εξελίξεις. Μήπως γι' αυτό το λόγο ατόνισε το όποιο ενδιαφέρον?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί ήδη το τελευταίο διάστημα, και μιλάω για τις τελευταίες εβδομάδες, δεν ανακυκλωνόταν, ούτε ήταν το σημείο αναφοράς στο ρεπορτάζ της ομάδας. Σίγουρα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο, γιατί θέλουν να δουν αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για να πάρει τον Άρη, να τον πάει 1-2 σκαλιά παραπάνω. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όντως έκανε γρήγορα την κίνηση. Ίσως δεν το περιμέναμε να την κάνει τόσο γρήγορα, γιατί είχαν πέσει στο τραπέζι και άλλα ονόματα. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε για χύψη λόγους ότι πρέπει να δώσει, ή εν πάση περιπτώσει δικαιούται ο Μιχάλης Γρηγορίου μια ευκαιρία να πάρει την ομάδα από την αρχή, προετοιμασία κτλ., του την έδωσε. Δεν καθυστέρησε σε αυτό, γιατί κάθε καθυστέρηση, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Άρη, είναι
0: κοστίζει,
1: μοιραία.
0: Κοστίζει.
1: Κοστίζει. Και φέτος είναι η χρονιά που δεν θα αργήσουν να έρθουν οι εξελίξεις. Τώρα, mm-hmm. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον με τα ονόματα και τις περιπτώσεις που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναφέρει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει διάθεση μέσω και του ΑΣΥΓΜΑ να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι. Γιατί αν έρθει ο χύψη ενδιαφερόμενος, είτε είναι μια εταιρεία είτε ένα φυσικό πρόσωπο, και ζητήσει από την ιδιοκτησία της ομάδας, από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, να συζητήσει το ενδεχόμενο μεταπόληση των μετοχών, τότε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει. Δηλαδή, θα είναι μια κουβέντα η οποία θα έχει να κάνει με το οικονομικό μέγεθος και το τι αξιώνει η οικογένεια κτλ.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν προσπάθειες και υπάρχουν επαφές σε ένα στάδιο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι προχωρημένο.
0: Σε ένα πρώιμο στάδιο, θα πω εγώ, Τάσο.
1: Είναι ένα στάδιο το οποίο αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο μια προσπάθεια προσέγγισης επενδυτών.
0: Μάλιστα.
1: Στην ομάδα του Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχοντας ο Άρης και ένα δυνατό χαρτί που λέγεται διπλή ανάπλαση, μην το ξεχνάμε αυτό, και αυτό είναι μέσα σε έναν φάκελο ο οποίος έχει συγκροτηθεί από την πλευρά του ΑΣ για να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι του ΑΣ εν ώψη μιας τέτοιας, ενός τέτοιου ενδεχομένου, δηλαδή μιας επαφής με έναν άνθρωπο ή με μια εταιρεία η οποία θα ενδιαφερθεί για να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αλλά για να, για να δώσουμε τη διάσταση, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες προσεγγίσεις, ότι έχουν ρωτήσει άνθρωποι, έχουν ενδιαφερθεί, αλλά σε πολύ αρχικό επίπεδο, έτσι, πολύ επιδερμικό. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι αυτός που συνεχίζει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος. Είναι αυτός που θα χτίσει την ομάδα για την επόμενη περίοδο. Ναι. Έχει επιλέξει προπονητή. Το ζήτημα είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν πρέπει να γίνουν λάθη. Θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά ο σχεδιασμός για την ερχόμενη περίοδο, για να μπορέσει ο Άρης από την αρχή της περίοδου, αλλά και με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αποδεσμεύσεις.
0: Να υλοποιήσω τους στόχους του. Τάσο, δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί πριν να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, εγώ θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση να μου απαντήσεις πάρα πολύ σύντομα, σε παρακαλώ. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν? Έχει βγει προς τα έξω?
1: Όχι, δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά είναι εκεί κοντά στα μέσα Ιούνιου, τέλος Ιούνιου, γιατί ο Άρης δεν έχει να παίξει και στην Ευρώπη φέτος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα γίνουν και οι αποδεσμεύσεις, αλλά και πώς ο Άρης θα προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταγραφές και να δώσει και μια διάσταση στην ομάδα, να ξεφύγει δηλαδή από αυτές τις 20 μεταγραφές πάνω κάτω που κάνει κάθε χρόνο.
0: Και σε σύντομο χρόνο για να αποκτηθεί και χημεία μεταξύ των παιχτών.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Ακούτε Era Sport. We'll be right back.

0: 36 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ είναι η μεσήμερα διεφημερίδα με την Χάρα Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πέφτει η αυλαία σήμερα στα play-out της Super League στη θέση 9-14 με την 10η και τελευταία αγωνιστική. Σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα της Super League με την 10η αγωνιστική στα play-out. Στις 6 σέντρα στο μάτς του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Μία ώρα αργότερα στις 7 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Κηφισιά ΑΕΛ, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ φυσικά. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ERASPOR. Πάμε τώρα για το ρεπορτάζ αυτών των ομάδων. Να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
1: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές της ERASPOR.
0: Λίγο πριν τη σέντρα για το μάτς με την Κηφισιά.
1: Τελευταίο παιχνίδι, θα έλεγα, για την ΑΕΛ στην μεγάλη κατηγορία, καθώς δεν τα κατάφερε στα προηγούμενα παιχνίδια να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Το σημερινό παιχνίδι, θα έλεγα, με την Κηφισιά είναι το τελευταίο. 21 από τους προστές έχει ο Τζανλούκα Φέστα για το σημερινό αγώνα. Αυτό που έχει ζητήσει από τους παίκτες του είναι ότι ας κλείσουν τουλάχιστον αυτή τη δυσάρεστη χρονιά με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό έχει ζητήσει από τους παίκτες του. Όχι ότι θα αλλάξει βέβαια κάτι, αλλά περισσότερο για το γόητρο και μια ικανοποίηση και για τους ίδιους αλλά και για το φιλαθλό κόσμο. Γιατί τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επόμενη μέρα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα και κυρίως...
0: Σχεδιασμός για τη Super League 2 πλέον και το πώς θα επιστρέψει πλέον η ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία, έτσι, Βαγγέλη.
1: Ακριβώς τα σχέδια αυτά και ποιος θα έχει τα ενία της ομάδος. Αν θα παραμείνει η σημερινή διοίκηση, αν θα υπάρξει αγοραστής ή ενδιαφερόμενος. Αυτό απομένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Από αύριο ενδεχομένως να έχουμε αυτή την ανακοίνωση από την πλευρά του ιδιοκτήτη, το τι θα κάνει, δηλαδή αν θα παραχωρήσει το πακέτο των μετοχών ή θα βάλει πολιτήριο, και από εκεί και πέρα θα περιμένει τουλάχιστον κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να υπάρχει τη δυνατότητα, αν θα βρεθεί κάποιος ή κάποιοι, για να αναλάβουν τα ενία της ομάδος. Όλα αυτά νομίζω απασχολούν και το φιλαθλό κόσμο, οπότε έχει ενδιαφέρον από αύριο και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ΑΕΛ.
0: Έχουν ακουστεί ήδη ονόματα υποψήφιων
1: επενδυτών? Έχουν ακουστεί ονόματα, αλλά το ζητούμενο είναι αυτά, νομίζω ότι δεν λέει τίποτα. Το να βγει κάποιος και να πει ότι θέλω να αγοράσω, από το να θέλω μέχρι να την αγοράσω.
0: Α, καλά, ναι, τεράστια διαφορά βέβαια.
1: Και νομίζω ότι ακούσαμε από τον κύριο Ντελόπουλο που έχει πει ότι θέλει να ασχοληθεί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Το πρώτο θα πρέπει να καθίσει να συζητήσει με την διοίκηση, γιατί αυτή έχει τις μετοχές, και από εκεί και πέρα να δούνε αν υπάρχει σημείο που μπορούν να βρούνε, να τα βρούνε, σε ό,τι αφορά την πώληση των μετοχών ή την παραχώρηση. Αυτό νομίζω θα φανεί και αν και ο ίδιος είναι διατεθειμένος και μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος ή μαζί με μια ομάδα όπως έχει πει. Ναι. Αλλά όλα αυτά όμως είναι στα λόγια. Στην πράξη δεν υπάρχει, και νομίζω ότι αυτό περιμένει και ο κόσμος, να ακούσει δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάρουν και αν μπορούν. Έτσι, να... γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Δεν είναι το θέμα τι θέλει κάποιος, αν μπορεί να το κάνει αυτό. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο και για τον κόσμο. Περιμένει με αγωνία να δει τι θα γίνει πρώτα από την πλευρά του ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Η ανακοίνωση που περιμένει για το πολιτήριο, αυτό νομίζω πιθανότητα να γίνει αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Από πλευρά Βόλου, Βαγγέλη, έχουμε κάτι?
1: Στο Βόλο νομίζω θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, όπως το έχουμε πει. Ήδη πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει, γιατί έληξαν τα συμβολιά τους, είτε γιατί δεν ήταν στις προθέσεις της διοίκησης να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί τους, που σημαίνει ότι πολλά νέα πρόσωπα, και από την άλλη θα έρθουν και πολλά νέα πρόσωπα. Αυτό που μέχρι στιγμής ξέρουμε είναι ότι οι παίκτες μετά τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη τους έχει δοθεί δηλαδή η άδεια, και ήδη οι άνθρωποι της ΠΑΕ έχουν ξεκινήσει την οργάνωση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχει κλειστεί, όπως γνωρίζεις, το αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και περιμένουμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, αν θα συνεχίσει ο Κώστας ο Μπράτσος, γιατί όταν το ρωτήσαμε, μας είπε ότι να ρωτήσουμε την διοίκηση. Ναι. Γιατί
0: παρέμψε στη διοίκηση, έτσι.
1: Ακριβώς στη διοίκηση, που σημαίνει ότι και ο ίδιος περιμένει από την πλευρά της διοίκησης αν θα το ανανεώσει την συνεργασία ή θα αποχωρήσει, θα λυθεί η συνεργασία και στη θέση του θα προσθεθεί ένας άλλος προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα τα δούμε έτσι τις επόμενες ημέρες και νομίζω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και στην ομάδα του Βόλου σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και το θέμα του προπονητή αλλά και των ποδοσφαιριστών αυτοί που αναμένεται να έρθουν γιατί το συνηθίζει αυτό όλα αυτά τα χρόνια από την χρονιά της παρουσίασης στη μεγάλη κατηγορία mm-hmm. να κλείνει πρώτα τις συμφωνίες και στη συνέχεια να τις ανακοινώνει σιγά σιγά. Ακόμα... Θα κάνει και φέτος, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό.
0: Ακόμη, Βαγγέλη, δεν έχουμε δει κάποιες αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, έτσι, δεν έχουν δει.
1: Έχουν φύγει, κοίταξε, κάποιοι ποδοσφαιριστές, παράδειγμα ναι. αυτοί που ήταν, όπως είναι ο Μαρτίνες που ήταν δανεικός.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Θα αποχωρήσει. Όπως είναι ο Φορτούνα επίσης. Ο Μαγκνή έχει αποχωρήσει. Τι θα γίνει όμως με τους παίκτες που είχαν συμβόλαιο, παράδειγμα το συμβόλαιο του Χέρμανσον τελειώνει. Θα ανανεωθεί η συνεργασία του, ο Ισλανδός, θα παραμείνει στην
0: ακόμη
1: ομάδα.
0: Είναι στον αέρα αυτές οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία όμως στην ΠΑΕ όλα αυτά τα βέβαια τα έχουν βάλει σε ένα προγραμματισμό και όπως λένε ότι όταν έρθει η σειρά τους
0: θα έρθει
1: τις ανακοινώσεις. Έτσι, ακριβώς.
0: Ο Βόλος είπες πηγαίνει στην Ολλανδία. Άλλη μια ομάδα που πηγαίνει στην Ολλανδία αρκετές φέτος, δεν ξέρω. Φαίνεται εκεί τα προπονητικά κέντρα είναι πάρα πολύ καλά για να τα προτιμούν οι περισσότερες ελληνικές ομάδες.
1: Αυτό λέει γιατί δίνεται η δυνατότητα πέρα από τα αθλητικά κέντρα που διαθέτουν και είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι και το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να παίξουν και φιλικά παιχνίδια.
0: Είναι και οι βέλγικες ομάδες κοντά, οι Ολλανδικές, οι Γαλλικές. Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή ομάδων.
1: Ακριβώς και αυτό βοηθάει τις ομάδες δηλαδή να επιλέξουν το αθλητικό του κέντρο, να έχουν καλά γήπεδα για να μπορούν να προετοιμαστούν, αλλά και συγχρόνως να δώσουν και τα φιλικά παιχνίδια. Εκεί δίνεται η δυνατότητα και το είδαμε με τον Βόλο και πέρυσι, αλλά και ναι. τα προηγούμενα χρόνια που είχε επιλέξει δηλαδή την περιοχή της Ισλανδίας να κάνει την προετοιμασία του βασικού στάδιου. Mm-hmm. Γιατί το πρώτο στάδιο θα το κάνει όπως κάθε χρόνο στην πορταριά του Πηλίου.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: από την ΑΕΛ και τον Βόλο. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος παίζει στις 7 στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές. Τελευταία υποχρέωση, να το πω έτσι.
0: Καλά το λες. Τελευταία υποχρέωση από τη στιγμή, που ο Αστέρας οριστικοποίησε την παραμονή του στην Super League. Η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι παιχνίδια που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα.
1: Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Βέβαια, είναι ένα επίσημο παιχνίδι και πρέπει να προσέξουν για τραυματισμούς, αλλά για τον Αστέρα Άκτορ έχει ένα κίνητρο, αν μπορώ να το πω έτσι, να πάρει έναν βαθμό τουλάχιστον ή τρεις, η νίκη, η ισοπαλία, για να μην τελειώσει ισόβαθμος με την ΑΕΛ, αν επικρατήσει η ΑΕΛ της Κηφισιάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, να κερδίσει η ΑΕΛ την Κηφισιά και να ιτηθεί ο Αστέρας και να πάνε στους 33 βαθμούς οι δύο ομάδες και να πει ότι υποβιβάστηκε λόγω ισοβαθμίας η ΑΕΛ, ας πούμε. Αυτό, αν μπορώ να διακρίνω, ένα κίνητρο. Εντάξει, τώρα ποιος θα παίξει και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η εντεκάδα είναι ανοιχτή, μπορεί οποιοδήποτε παίκτη να χρησιμοποιήσει για να δείτε πράγματα ο Αντωνόπουλος. Το σίγουρο είναι ότι Σιλά και Μούμο είναι τιμωρημένοι, δεν θα είναι και δεν είναι στην αποστολή, όπως δεν είναι για ξεκούραση η Αλάκμπε, Δελιγιαννίδης, Παπαδόπουλος και Κετού. Αυτοί δεν έχουν ακολουθεί στην αποστολή. Θα δούμε σίγουρα και κάποιους παίκτες που είναι στην 23άδα και ίσως και στην 11άδα από τη Β' ομάδα, που ήταν στις επιλογές για τις αποστολές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους είχε και στην Β' ομάδα. Ίσως κάποιος χρησιμοποιήσει σήμερα περισσότερους, γιατί έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς παίκτες από τη Β' ομάδα. Το βάρος όμως του Αστέρα δεν πέφτει στο σημερινό παιχνίδι και είναι φυσιολογικό αυτό. Πέφτει στο παιχνίδι της Κυριακής, που είναι ο τελικός του ποδοσφαίρου γυναικών.
0: Πάω Καστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο.
1: Ακριβώς, 5:30 πάλι στο Αγρίνιο, δηλαδή θα ξαναπάει ο Αστέρας στο Αγρίνιο, αλλά βέβαια η γυναικεία ομάδα, και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για εκδρομή.
0: Και από κόσμο, έτσι.
1: Ναι, για εκδρομή που διοργανώνει και οργανώνει ο ίδια η ΠΑΕ Αστέρα. Και για το λόγο αυτό το λέμε και τώρα, να τα ακούσουν οι φίλοι του ΠΑΕ και του Αστέρα γενικά, να βρεθούν να ενισχύσουν τα κορίτσια. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή με λεωφορείο, που θα μεταβούν αρκετά λεωφορεία, από ό,τι ξέρω, ήδη οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Μπορεί να πάει στο Star Store, στην boutique της ομάδας του Αστέρα, στο κέντρο της πόλης, ώρες καταστημάτων, και σήμερα Πέμπτη τώρα το απόγευμα και αύριο Παρασκευή πρωί απόγευμα και το Σάββατο μέχρι και το μεσημέρι, να δηλώσει τη συμμετοχή του και θα του πούνε βέβαια και περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι, ναι, πότε φεύγουν κτλ. Ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και αρκετός κόσμος θα βρεθεί στο Αγρίνιο την Κυριακή για να στηρίξει την ομάδα του Αστέρα, την γυναικεία ομάδα του Αστέρα, για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ένας τελικός, σημειώνουμε εδώ, που όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών θα διεξαχθεί με VAR. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ πάλι αυτό. Θα είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν το ήξερα αυτό που αναφέρεις. Είναι σημαντικό. Έτσι.
1: Ναι, είναι ανακοίνωση της ΕΠΟ αυτή, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα θα διεξαχθεί παιχνίδι επίσημο,
0: με VAR.
1: Τελικός, βέβαια, με VAR. Και αυτό νομίζω είναι και πολύ πια του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα. Θα διεξαχθεί παιχνίδι επίσημο,
0: με VAR.
1: Και τελικός, βέβαια, με VAR. Και αυτό νομίζω.

0: ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, και εδώ τρίβουμε τα μάτια μας, ας πούμε. Καλό είναι να γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά ο κόσμος να αγκαλιάζει και να αγαπάει περισσότερο και το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Νομίζω ότι γίνεται και υπάρχει και προβολή σιγά σιγά. Αρχίζει ναι. και προβάλλεται και το ποδόσφαιρο και mm-hmm. γυναικών και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, ωραία. Βασίλη, κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω για την αντρική ομάδα. Ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν πότε θα ξεκινήσει?
1: Νομίζω από την εβδομάδα την επόμενη που θα ξεκινήσει, δηλαδή από Δευτέρα, θα αρχίσουμε να έχουμε σιγά σιγά πολλά πράγματα.
0: Καταρχήν, τι γίνεται με θέμα του προπονητή, έτσι, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Mm. Ακόμα δεν ξέρουμε κάτι. Έχει πάρει μπόνους, έχει πάρει έτσι πολλά credit ο Γιώργος Αντωνόπουλος με την παρουσία της ομάδας και την ίδια τη δική του. Mm-hmm. Θα συζητήσουν όμως, δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα ακόμα. Δεν είναι και απίθανο να παραμείνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος στην τεχνική ηγεσία, αφού μιλήσει με τους ιδιοκτήτες, γιατί αυτοί ήταν που αποφάσισαν να τον ορίσουν και να τον βάλουν πρώτο προπονητή. Ναι. Άρα έχουν καλή σχέση και ίσως τον δούμε να συνεχίζει στον Αστέρα Άκτορ. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω εδώ και θα τα πούμε από Δευτέρα τα υπόλοιπα,
0: ναι, ναι.
1: ότι 14 συμβόλαια ποδοσφαιριστών του Αστέρα Άκτορ τελειώνουν τώρα, 36.
0: 14 μεγάλος, συμβόλαια. Μεγάλος πονοκέφαλος.
1: Όχι πονοκέφαλος, ίσως είναι και καλό αυτό. Εντάξει, είναι και τα δύο μαζί. Και πονοκέφαλος αλλά και διευκόλυνση, μπορώ να πω.
0: Ναι, εντάξει, μπορείς. Ανάλογα πώς βλέπεις το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο.
1: Ναι, ανάλογα και τι σχεδιασμό θες να κάνεις και τι επιλογές θα κάνεις από τους 14. Θα κρατήσεις κάποιους, θα τους αφήσεις να τελειώσει το συμβόλαιό τους και να φύγουν. Ναι. Είναι πράγματα που θα τα δούμε από εβδομάδα.
0: Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου.

0: 9 λεπτά πριν από τις 4 ώρα σπόρ μεσημέρι ραδιοεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Μιλούσα προηγουμένως με τον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ του Αστέρα. Μου έδωσε μεγάλη έμφαση, ξέρεις, στον τελικό του κυπέλου γυναικών που θα γίνει εκεί στο Αγρίνιο σε λίγες ημέρες. Με τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς. Και μου λέει ετοιμάζεται και πανστρατιά από την Τρίπολη. Δεν ξέρω, υπάρχει ενδιαφέρον αντίστοιχο από πλευράς φιλάθλων του Πανετολικού για να δουν το μάτς αυτό, έστω και ας μην πέσει ο Πανετολικός. Επειδή το παιχνίδι γίνεται στο Αγρίνιο, λέω.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δεις, θα υπάρχει κόσμος. Είναι ένας τελικός κυπέλου στο πρωτάθλημα, στο κύπελο γυναικών. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα έχει κόσμο και αγρινιώτες που θα πάνε να δουν το παιχνίδι. Βέβαια εκεί υπάρχει και μια έτσι πίκρα στον Πανετολικό, γιατί κυνηγήσε τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ δυνατά την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία των γυναικών, δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Παραμένει όμως στον Πανετολικό ένας μεγάλος στόχος, να μπουν και στο χάρτη, στην πρώτη εθνική κατηγορία εννοώ, και στον χάρτη του ποδοσφαίρου γυναικών στα Μεγάλα Σαλόνια.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι θα έχει κόσμο, ναι, θα έχει κόσμο.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο σημερινό μας, στην αντρική ομάδα του Πανετολικού, που παίζει με τον Αστέρα. Λοιπόν,
1: σε 3 ώρες περίπου πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν σε ένα παιχνίδι το οποίο ευτυχώς θα έλεγα και δύο ομάδες, γιατί το φοβόντουσαν πάρα πολύ. Ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όχι τόσο καλά αποτελέσματα στα play out. Ξέρεις ότι πριν από 2 εβδομάδες είχαν φέρει τον Πανετολικό σε μια δύσκολη θέση και υπήρχε ο φόβος, ελόχευε ο φόβος να είναι αγώνες τελικοί τα 3 τελευταία μάτς με την ΑΕΛ εντός έδρας, με τον Πανσεραϊκό εκτός και το σημερινό παιχνίδι. Τελικά ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα που μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ, τα παιχνίδια δεν είχαν ξεκαθάρισει η κατάσταση.
0: Ξεκαθάρισε το οποίο ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Για το παιχνίδι να σου πω,

0: Νομίζω ότι έχεις πει και για, για το γεγονός ότι επειδή μίλησα και για τη Λάρισα νωρίτερα και για τον Πανσεραϊκό, ότι μαζί και με τον Πανετολικό και άλλες ομάδες επιθυμούν την αναδιάρθρωση της κατηγορίας.
1: Ναι, το αναφέραμε προηγουμένως στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ναι, δύσκολο ναι. Όμως να γίνει και μου έλεγε ότι συνήθως όταν γίνεται μια αναδιάρθρωση κατηγορίας γίνεται από τη μεθεπόμενη σεζόν και όχι ακριβώς από την επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν γιατί είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια, είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικότερο γιατί θα μοιραστεί η πίτα σε περισσότερες ομάδες αν μεγαλώσει η κατηγορία.
1: Όχι μόνο αυτό, απλώς ότι και τα κανάλια, ξέρεις, κάνουν ένα προγραμματισμό γιατί αν γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες, τα κανάλια κάνουν ένα προγραμματισμό τώρα με τα play-off και με τα play-out ότι θα δείξω ας πούμε 4 φορές την τάδε ομάδα να παίζει με τον Παναθηναϊκό, ενώ σε ένα πρωτάθλημα με 2 γύρους θα το δείξει μόνο 2 φορές μέσα έξω, αν έχει βεβαίως τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, εντάξει, απλά εγώ το λέω έτσι για την ιστορία ότι και ο Πανετολικός είναι μία από τις ομάδες που καλοβλέπει το θέμα της
1: κατηγορίας. Μία από τις πέντε, ναι.
0: Ναι, ναι. Της κατηγορίας. Πάμε τώρα να πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Να σου πω ότι η χρονιά έχει τελειώσει για τον Άλεξιτς γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες. Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα είναι στη σημερινή αποστολή. Επιστρέφει ο Μπουχαλάκης, ο οποίος εξέτησε την μία αγωνιστική τιμωρία του. Άρα είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει απ' έξω, όπως ας πούμε ο Ματάν, ο Ρουμάνος, ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε χωρίς να πάρει ανάσα σε όλο το ουσιαστικά πρωτάθλημα, βρίσκεται στο παραπέντε για τραυματισμό, έτσι το δίνει το ρεπορτάζ του Πανετολικού, οπότε για να μην έχει πρόβλημα ο παίκτης και στο παραένα της λήξης του πρωταθλήματος, θεωρήθηκε σκόπιμο να μην συμμετάσχει στην αποστολή. Να μην είναι καν στην αποστολή. Μένει εκτός. Στα ευχάριστα θα σου πω, τώρα είναι και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και πώς να σου το πω, και επειδή το ήθελε και ο ποδοσφαιριστής, είναι ο Στάγιτς, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή του Πανετολικού, ακριβώς 6 μήνες μετά τον τραυματισμό του. Ήταν 20-21 Νοέμβρη, όταν μάλιστα έπρεπε να παίξει ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Στην Τρίπολη όμως, είναι το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Και τότε ο ποδοσφαιριστής, επειδή ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό, δεν ήταν στην αποστολή. Τελικά δεν λύθηκε συντηρητικά το θέμα του και αναγκάστηκε μετά από κάποιες μέρες, μετά από καμιά 20 μέρες από εκείνο το πρόβλημα, να κάνει εγχείρηση. Έλειψε από τις 21 δηλαδή Νοεμβρίου από τον Πανετολικό και επιστρέφει τώρα.
1: Οπότε επιστρέφει τώρα. Μπήκε, και ίσως, ναι. Ίσως τον δούμε και κάποια λεπτά να αγωνίζεται, έτσι.
0: Ίσως να τον δούμε, ναι, ναι. Νομίζω ότι για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφει ο παίκτης και καλά κάνει ο Γιάννης Αναστασίου που τον πήρε μαζί του. Τον έβαλε στην αποστολή και ίσως να τον χρησιμοποιήσει και λίγο. Θα δούμε αλλαγές αρκετές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το μόνο δεδομένο, ναι.
0: Ναι, θα δούμε αρκετές αλλαγές. Θέλει να δώσει χρόνο σε κάποια παιδιά, ο Γιάννης Αναστασίου, να δει πώς μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά φτιάχνονται από όλες τις ομάδες και οι εισηγήσεις των προπονητών για την νέα σεζόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Μπάι Πλάγος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θυμίζω στις 7 ξεκινάει το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και νωρίτερα μία ώρα στις 6 Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Είναι τα παιχνίδια για την 10η και τελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League στις θέσεις 9-14 με την οποία αγωνιστική, με την 10η αγωνιστική, ολοκληρώνεται και τυπικά το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Κάπου εδώ η μεσημβρή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κώστας Παλιός και η Χαρά Γιαννοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες λόγω της ημέρας. Σήμερα 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχονται ο Βαγγέλης Ορμπάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τα 24 δευτερόλεπτα Final Four EuroLeague.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Κάτι μας έχει πιάσει με τον Μάικλ Τζάκσον τελευταία.
1: Βρήκαμε τη λύση σήμερα.
0: Για πες τι.
1: Την απάντηση.
0: Πού βρε.
1: Ήταν ένα από τα πρότυπα του Τζάκσον, αλλά ο Φιλ Τζάκσον.
0: Α, ο Φιλ.
1: Του προπονητή της Βαλένθια. Ήταν, ας το πούμε έτσι, το ορεκτικό πριν το Final Four. Στην ουσία, με τη συνέντευξη τύπου που έγινε το μεσημέρι στις 12 αέρα στη στέγη γραμμάτων και τεχνών στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, ξεκίνησε και επίσημα πλέον. Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες.
0: Οι εργασίες του Final Four.
1: Ναι. 2026. Με τη συνέντευξη, σας είχαμε πει από χθες ότι δεν θα είναι οι αρχηγοί, θα είναι κάποιοι παίκτες που έχουν επιλεγεί για διάφορους λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, μόνο ο Ολυμπιακός είχε τον αρχηγό του, τον Παπα-Νικολάου, δίπλα στον Μπαρτζόκα.
0: Τη Βαλένθια ποιος είναι, ο Μοντέρο?
1: Ο Μοντέρο δεν είναι αρχηγός, 23χρονο, είναι ο Πραντίγια.
0: Α, Πραντίγια είναι, μπράβο, Πραντίγια είναι. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Όπως επίσης, απλά ο Μοντέρο είναι το πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει τα φώτα με τις εμφανίσεις του, μέλος καλύτερης πεντάδας, The Rising Star.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε.
1: Ο παίκτης που καθάρισε τη σειρά με το.
0: Τον έβλεπα σε βιντεάκια έξω από το Hilton, που δεν λέγεται Hilton πια, κάπως αλλιώς λέγεται, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Τη βολτίτσα που έκανε με παντοφλίτσα και καλτσούλα. Πώς γίνεται αυτό, ρε?
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς εδώ.
1: Ότι αν και πολλοί προπονητές διαφωνούν.
0: Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Θα σου πω τώρα γιατί.
0: Τι μου πεις, είναι χρηστικό?
1: Έχω παιδιά σε.
0: Ναι, τι. Για να μην υπάρχει τραυματισμός, τι.
1: Τα παιδιά πηγαίνουν με πια.
0: Γιατί?
1: Γενικά με παντόφλα στο γήπεδο και κρατάνε τα παπούτσια τους, δεν τα φοράνε. Τα έχουν μόνο για το γήπεδο και τα βγάζουν και φεύγουν.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Άλλοι διαφωνούν με αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γιάννης ο Καλαμπόκης, όταν ήταν στην εθνική ομάδα, είχε πει, το είχε αποκλείσει αυτό με την παντόφλα.
0: Ναι, αλλά μου ξέρεις γιατί.
1: Βέβαια, υπάρχουν άλλες παντόφλες. Κάτι slippers, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, που είναι πιο χοντρές και πιο βολικές.
0: Τα σαμπό.
1: Που μοιάζουν με παπούτσια. Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ το καταλάβω. Οι Έλληνες εδώ δεν μπορώ το καταλάβουμε αυτό. Καλτσούλα και σαγιονάρα με το.
1: Πρώτο να μην φθείρετε. Να μην φθείρετε το παπούτσι έξω.
0: Δηλαδή. Εγώ σου λέω τώρα για τη βολτίσα που έλεγα το Μοντέρο.
1: Όλοι οι περισσότεροι έτσι κυκλοφορούν.
0: Με την καλτσούλα και το. Και τη σαγιονάρα.
1: Απλά δεν είναι το δίχαλο που είχαμε στο στρατό. Όχι το δίχαλο.
0: Καλά, αυτό, άστο. Εντάξει.
1: Πόσες λένε αυτές που πήραν στο στρατό.
0: Ναι, καφέ.
1: Πλέον είναι και στιλιστική επιλογή το τι παντόφλα θα φορέσεις. Δηλαδή υπάρχουν δερμάτινες, σουέτ, υπάρχουν οι αθλητικές, τα σαμπό που λες εσύ που έχουν άλλα ονόματα ανάλογα με την εταιρεία που τα κατασκευάζει. Ό,τι κάνει τον καθένα να νιώθει πιο άνετα. Και σήμερα το μεσημέρι δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει, άνετα φάνηκαν να αισθάνονται οι προπονητές και οι παίκτες. Να ολοκληρώσω το πάνελ. Είπαμε ότι ήταν ο Ντεκολό, ο οποίος. Έχει και ένα νόημα γιατί είναι ένα.
0: Τελευταία του σεζόν το είπε ο άνθρωπος.
1: Και τελειώνει την καριέρα του.
0: Το έχει πει από τον Απρίλιο.
1: Και είναι και μεταγραφή μεσούς της περίοδου. Δηλαδή.
0: Και παίζει και παίζει στη Φενέρ.
1: Είναι κομβικός παίκτης.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε και δεν ακούμπησε.
1: Όχι, παίζει και θέλει να βάλει την πινελιά της κρίσιμης απόφασης.
0: Έτσι.
1: Ένα αυτό. Ποιος άλλος, είπαμε, ο Μοντέρο με τον προπονητή του. Και ο Σέρτζιος Καριόλο, ο οποίος είπε ωραία πράγματα. Αν κάναμε μια φιλοσοφική συζήτηση, είπε πολύ ωραία πράγματα ο Σέρβιος Καριόλο, που είχε δίπλα του το Φαγκούντο Καμπάτσο, ο οποίος ούτε αυτός είναι αρχηγός. Δηλαδή πιο παλιός είναι ο Γιούλ, νομίζω, στην ομάδα. Όχι, νομίζω, είναι πιο παλιός ο Γιούλ, δεν έχει φύγει από την ομάδα και απλά επελέγει ως ένας παίκτης που παίζει καταρχάς. Ο Γιούλ παίζει πολύ λιγότερο πια. Είναι ο καθοδηγητής, ας πούμε, της ομάδας. Και ο Σταρ μαζί με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο λες? Για ποιον?
1: Τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Άλλος ένας παίκτης του Παναθηναϊκού που, άλλος ένας που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό και θα εμφανιστεί σε αυτό το Final Four. Και θέλει μέσα σε αυτό το γήπεδο και μιλάω βέβαια για τον Μάριο Χεζόνια.
0: Άντε, πες το, ρε παιδί μου, τόση ώρα σε παρακαλούσα να μου πεις το όνομα.
1: Εντάξει.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας, βέβαια. Στην κονσόλα των ήχων.
1: Κάτι έχει αλλάξει, χαρά. Δεν ξέρω τώρα. Στο Μαλί κάτι έχει αλλάξει.
0: Τίποτα λέει.
1: Επειδή ξέρετε, εμείς έχουμε το. Όχι, δεν είναι προνόμιο, είναι το ντεζαβαντάζ ότι βλέπουμε τους συνεργάτες που είναι πίσω από το τζάμι. Από το κεφάλι και κάτω. Οπότε δεν μπορώ να τη πω άλλαξε σε κάτι άλλο. Μόνο το Μαλί βλέπω. Λοιπόν, και βέβαια να ξεκινήσουμε με χρόνια πολλά και τις ευχές μας.
0: Και στην Ελένη τη Φώτη.
1: Στην Ελένη τη Φώτη, η οποία ήρθε με τα γλυκά της εδώ, με ένα χαμόγελο στα αυτιά.
0: Και σε όλους τους Κωστίδες, σε όλους τους
1: Ελένες,
0: Ελενίτσες, Κωνσταντίνες, έτσι.
1: Κωνσταντίνες κλπ.
0: Το φίλο μας όμως το ξεχάσαμε. Τον Άγγελο. Χελάρα. Μαζί με την Ελένη.
1: Ναι, προηγείται η Ελένη λόγω εορτής και λόγω κεφιού. Γιατί τη βλέπω σήμερα ότι έχει έρθει πολύ ανεβασμένη.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Έχει και μια, και μια κλίση στη μουσική. Οπότε, ξέρεις. Λοιπόν.
0: Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δόπουλος, μέχρι τις 6, αλλά όχι 6. Θα πάμε και κάτι παρακάτω. Είναι σίγουρο θα χρειαστούμε λίγο, γιατί θα είναι εκεί ο Κώστας στο T-Center. Ο εορτάζων Κωστή, στον Κωστή μας δεν ευχηθήκαμε, ρε φίλε.
1: Εννοείται και θα το λέγαμε και στον αέρα.
0: Τον αδελφό μας.
1: Και στον αέρα. Δίνει κι άλλοι. Τώρα, αν αρχίσουμε να τα λέμε.
0: Ναι. Πολλοί κόσμοι.
1: Δηλαδή και στο πάνελ ήταν ο Κώστας Παπανικολάου που γιόρταζε. Αλλά τώρα στην τούρλα του Σαββάτου, ποιο γιορτή τώρα μου λες εμένα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Παπανικολάου θα σηκώσει κανένα τηλέφωνο να τον παίρνουν από τη γιορτή? Αν ξέρεις τα κορίτσια του, η γυναίκα του, ξέρω εγώ ποιο θα τον πάρει.
0: Ναι, μωρέ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Είναι και κατάλληλη ώρα να τον πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, όποιος δεν έχει συνέστηση, δηλαδή παίρνουν κάτι τύποι, ας πούμε, μπορεί να πάνε, όπως είπε και ο Σάρας, με τα εισιτήρια, ότι είναι πρόβλημα. Δηλαδή, θα τον πάρει κανένας τώρα σήμερα, τέτοια μέρα που είναι, και θα του πει: έχεις κανένα εισιτήριο? Εκεί κανονικά του δίνω το δικαίωμα να του στείλει να γύρει στο.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί δεν πρέπει να ενοχλείς. Να έχεις και κάποια, είπαμε, συνέστηση και να μην ενοχλείς παίκτες, προπονητές. Που έχουν το μεγάλο ραντεβού αύριο, το πρώτο, το κρίσιμο, γιατί αν δεν κερδίσεις στον ημιτελικό.
0: Θα είναι ο Κωστής, ήθελα να πω, 6 παρά τέταρτο περίπου, θα είναι αυτή η κοινή συνέντευξη, το κοινό μισάωρο περίπου.
1: Είναι ένα μισάωρο, να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, πες το.
1: Ξεκινάει η Φενέρ προπόνηση. Στο τέλος, στο τελευταίο τέταρτο της Φενέρ και ένα τέταρτο πριν αρχίσει ο Ολυμπιακός, ξεκινάει, μπαίνουν οι δημοσιογράφοι μέσα.
0: Μια αυτό κοινή μικρή media day.
1: Αυτό το λεφτό.
0: Για λίγες τελευταίες δηλώσεις.
1: Ναι, που έχει.
0: Θα είναι και ο Κωστής Σωτηρίου.
1: Που το περιγράφει ο Μπαρτζόκας ως ειδοποιώ διαφορά του να κρατήσεις τις συνήθειές σου. Δηλαδή, το έχει πει και ειδικά το έχει περιγράψει η Τέλεια όταν ήταν στην Κουμπάν. Λέει, σκεφτείτε στην Κουμπάν που μας βλέπουν δύο δημοσιογράφοι, βλέπουμε δύο δημοσιογράφους σε κάθε παιχνίδι. Και πάμε τώρα στο Final Four και πώς οι παίκτες θα είναι σε ένα ξενοδοχείο που γίνεται χάος και πώς την ώρα που θα ανοίξει η πόρτα για να μπουν οι δημοσιογράφοι σε αυτό το ημίωρο που θα είναι κοινό, έτσι θα πάνε μισή από εδώ, άλλοι από εκεί κλπ. Θα δουν ένα ελεφούσι με 500 άτομα, ξέρω, 100 άτομα, 150, να μπουν για σένα. Αυτό σου δημιουργεί, ξέρεις, είναι ασυνήθιστο.
0: Αυτό που δημιούργησε στην εθνική μας, στη Σαϊτάμα.
1: Ναι, αυτό έγινε.
0: Απλά πράγματα.
1: Εκεί επειδή ήμουν μπροστά.
0: Εκεί που αποπροσανατολίστηκε η εθνική μας.
1: Πέρασε η μέρα, αυτό ήταν το. Για
0: όχι,
1: μένα.
0: Η ταλαιπωρία ήταν ψυχολογική κυρίως τότε. Έχει κερδίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά το βλέμμα όλου του μπασκετιά. Ο Νίκος ο Κονούπης, ο φίλος μας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο. Απλά πέρασε και μια μέρα.
0: Όλοι οι δημοσιογράφοι όλου του πλανήτη έπεσαν πάνω στην εθνική μας.
1: Στην προπόνηση, επειδή είμαστε με τον Κώστα.
0: Με τον Κώστα, ναι.
1: Εκείνη η προπόνηση πραγματικά, πώς να σου πω τώρα, σου θυμίζει πώς όταν είχαν κλείσει, ξέρω, να περιμένεις για ένα εισιτήριο στο Ευρωμπάσκετ του 87, ναι. Που θυμάμαι τις ουρές με τη βροχή που τους πέταγαν λάστιχα. Έτσι γινότανε. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη, έτσι κάθε ράτσα και φιλής που λέει και το τραγούδι του τουρνά, και θέλανε συνέντευξη.
0: Και θέλουν να το αποφύγουν αυτό.
1: Δεν μπορούσαν να το αποφύγουν.
0: Όχι, όχι τότε.
1: Είναι μέρος της δουλειάς τους.
0: Τότε όχι. Ναι.
1: Αλλά
0: τώρα κάνουν ό,τι μπορούν. Εντάξει, είπανε δύο κουβέντες σήμερα το πρωί ο καθένας.
1: Λίγο έξω από τον μπάσκετ περισσότερο.
0: Ναι, αλλά βγήκε ψυχολογία προπονητών και ομάδων σήμερα. Ο Σκαριόλο μόνο αυτό που είπε, δηλαδή, που το υπερβολικό συνέστημα κάνει κακό σε αυτές τις περιπτώσεις. Βγάζει την φιλοσοφία του προπονητή.
1: Θα σταθούμε στις καλύτερες ατάκες.
0: Θα τις πούμε, ναι.
1: Όλων, δηλαδή θα απομονώσουμε κάποια πράγματα που μας άρεσαν. Και τι άλλο πήγε να πω τώρα. Α, ναι. Και αυτό που είπε και ο Σάρας ήταν, νομίζω ότι το νόημα των συνεντεύξεων τύπου. Ωραίες είναι, ειδικά όταν υπήρχε και η εποχή ο Μπράντοβιτς με τον Πίνι Γκέρσον, που οι ατάκες πήγαιναν και έρχονταν. Αλλά αυτό που μας άρεσε, εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος ίσχυε για τους προπονητές. Δεν ξέρω για τον προπονητή Βαλένθια που ήταν η πρώτη του φορά, αλλά για τους άλλους φάνηκε ότι είναι και αυτό, γιατί και ο Σκαριόλο είναι το τρίτο του Final Four. Με το μακρινό 91 με τη Σκαβολίνη είχε πάει, και στην Αθήνα το 7, την προηγούμενη διοργάνωση εδώ, με τη Μάλαγα του Βασιλιάδη. Έπαιζε ο Βασιλιάδης τότε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα που το λες το θυμάμαι. Ναι. Σωστό.
1: Απλά ήταν προπονητής εθνικής ομάδας της Ισπανίας τόσα χρόνια.
0: Με αυτήν έχει πετύχει.
1: Και δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα ως προπονητής. Και τέλος πάντων, αυτό που είπε ο Σάρας, πιστεύω εγώ, ότι λέει, ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή εγώ το μόνο που κοιτάω είναι πως θα φύγουμε από εδώ, να πάμε στο ξενοδοχείο και να ετοιμαστούμε για την προπόνηση. Δηλαδή, αυτά είναι παράλληλες υποχρεώσεις που πολλές φορές είναι, όχι, καταρχάς είναι απαραίτητες. Για την εξωστρέφεια του αθλήματος.
0: Μα δεν είναι για τους δημοσιογράφους, είναι για τον κόσμο.
1: Για τον κόσμο.
0: Για τους φιλάθλους του μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Που σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, θα έλεγα, αυτή η διοργάνωση έχει μαγνητήσει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου.
1: Έτσι,
0: δεν λέω
1: παντού,
0: μόνο της Ευρώπης.
1: Παντού, στο NBA, σε όλες.
0: Είναι
1: μέρος της δουλειάς. Και όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί ότι είναι μέρος της δουλειάς, γιατί είναι κάποιοι που μιλάνε μόνο στις νίκες και στις ήττες εξαφανίζονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμβατή με το ας το πούμε έτσι, με τη φυσιογνωμία.
0: Λέει ένα μόνο του φίλου του Γιώργου, το παράπονο του. Πόσο διαφορετικά θα ήταν, λέει, αν συμμετείχε και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα ήταν η μισή Ελλάδα μαγχολητικά από σήμερα μέχρι την Κυριακή και θα ζούσαμε ένα πανηγύρι. Κρίμα που χάσαμε τέτοια ευκαιρία, προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού μέσα στη χώρα μας. Εντάξει, με τον Άταμα αν τα έχει αυτό. Θα τα πούμε για τον Άταμα αργότερα.
1: Ναι, γιατί υπήρχε εξέλιξη, υπάρχει εξέλιξη. Ναι. Και ξεκάθαρη.
0: Εξέλιξη, μη εξέλιξη είναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αναβολή εξέλιξης, για να το πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Το δίλημα ήταν αν θα φύγει τώρα ο Αταμάν ή αν θα φύγει στο τέλος
0: σεζόν. Ναι, αυτό ήταν. Τώρα, τι έχει μεσολαβήσει από την καταιγίδα που απλά παίρνει παράταση. Νομίζω μας τα είπε όλα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το τελευταίο story. Τώρα, γιατί λέμε τι λέει ο ένας και τι λέει. Καλά, ο Άταμαν, το βιολί του, έτσι. Βλέπει προσπάθεια, πώς το είπε, προσπάθεια, κάτσε να το βρω ακριβώς, να υπονόμευσε της ενότητας. Εντάξει, καλό βράδυ. Αυτό μπορεί να σκεφτεί, αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το πρόβλημα είναι τον υπονομεύουν όλοι τον Άταμαν.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Okay.
1: Ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: έχει δεχθεί την αυστηρότερη κριτική.
0: Και τα εύσημα έχει παράλληλα. Όπα,
1: ναι,
0: περίμενα,
1: εντάξει,
0: λέμε τα πάντα.
1: Αυτή την εποχή λοιπόν δέχεται κριτική.
0: Έχει
1: σκληρή κριτική. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Αλλά τη δέχεται από παδός του Παναθηναϊκού.
0: Μα ναι.
1: Δεν είναι ότι τον έχουν βάλει σημάδια αόρατες δυνάμεις και κάθε μέρα ασχολούνται μαζί του.
0: Ρε Γιάννη μου, μισό λεπτό τώρα.
1: Περισσότερο εφήλ του Παναθηναϊκού.
0: Τη φράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Όχι άδικα.
0: Τι είπε, ότι το τέλος δεν γράφεται με λέξεις. Το τέλος το έχουν γράψει. Αν θυμάμαι καλά, το τέλος το έχουν γράψει ήδη οι πράξεις. Κάπως έτσι. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Τι να μας πει για υπονόμευση τώρα ο Άταμαν. Τέλος πάντων, προχωράμε. Όσο αφορά τον Άταμαν, νομίζω ότι αυτό που ο Μπατίστ σε μια κάτι δηλώσει που διάβαζα το πρωί. Απαντά από μόνο του. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον προπονητή, είπε ο Μάικ Μπατίστ.
1: Ναι, γιατί δεν θέλω να πω κάτι κακό.
0: Αλλά από τη δική μου οπτική γωνία φαινόταν ότι δεν έκαναν αρκετές προσαρμογές από παιχνίδι σε παιχνίδι, ούτε κατά τη διάρκεια των ίδιων των αγώνων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την κατάρρευση. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Απάντησε ο Μάικ Μπατίστ.
1: Εντάξει, μα δε...
0: Και δεν είναι τυχαίος, δηλαδή είναι assistant στο NBA, δεν είναι σωμάτιο του NBA.
1: Όχι, έχει ζήσει,
0: χρονιά
1: έχει...
0: και έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό. Μα αυτό είπε, ότι είναι...
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Πρέπει να νιώθουν πολύ άβολα. Να τον, θα το δω τώρα αμέσως. Να το. Καταρχήν, όσο αφορά τον Άταμαν, θέλει να πει ότι ήταν ο Παναθηναϊκός απροετοίματος και πριν τους αγώνες, μη προσαρμογή.
1: Και δεν άλλαζε
0: και
1: με
0: στη διάρκεια των αγώνων.
1: Να.
0: Άρα, ποιος πάνε επωνομές τον Άταμαν. Παρακάτω τώρα. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό που τον ένιωσε στο πετσί του ο Μπατίστ, έτσι. Το 7 ήταν εδώ, έπαιζε.
1: Mm-hmm.
0: Στην Αθήνα ήταν ο Μπατίστ, έπαιζε στο Final Four και πήρε την κούπα με τον Παναθηναϊκό το 7, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λέει λοιπόν, η μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four είναι κατά την ταπεινή μου άποψη ως πρώην παίκτης και λαμβάνοντας υπόψη όλο το ταλέντο που διέθετε, μια απογοήτευση. Α, να το. Θυμάμαι το 7 όταν είχα την ευκαιρία να παίξω ένα Final Four που δεν είχε πει στην Αθήνα. Απλώς ήξερα ότι αν δεν φτάναμε τουλάχιστον εκεί θα ήταν αποτυχία.
1: Πρόσεξε με.
0: Ξέρω ότι περνούν αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να στραφούν στο μέλλον. Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ κλειστή σειρά αγώνων από τη Βαλένθια, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου. Κατάλαβες. Έτσι νιώθει ο παδός του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Όπως το λέει ο Μπαθίστ. Για πες.
1: Επειδή στο επίκεντρο, εντάξει, μπήκε ο Αταμάν και ο Παναθηναϊκός με τις εξελίξεις τις τελευταίες.
0: Ναι.
1: Στην ουσία έδωσε και ένα στίγμα για την παρουσία του Ολυμπιακού. Εκεί που δεν ξέρω αν είναι τεχνιέντος ή είναι...
0: Για τον Μπατίστη λες.
1: Όχι, όχι. Ο Μπατίστη είπε έπρεπε τουλάχιστον να είμαστε στο Final Four της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι,
1: είπε
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το κατακτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ και ο Μάικ Μπατίστη και ο Μπαρτζόκας για μια ακόμη φορά και ο Σκαριόλο κυρίως υπογράμμισαν ότι το να φτάσει στο Final Four είναι... και μάλιστα για πέμπτη φορά δεν είναι λίγο πράγμα. Και δεύτερον, σίγουρα όταν τελειώσει το Final Four μία ομάδα θα φύγει πετυχημένη 100% αυτή που θα το πάρει και οι άλλες τρεις θα φύγουν στεναχωρημένες, όχι όμως αποτυχημένες. Δηλαδή το να πας στο Final Four όσες φορές και το 5 και το 6 και το...
0: Κοίταξε, θα σου πω, για τον Ολυμπιακό θα είναι αποτυχία.
1: Αποτυχία.
0: Θα είναι αποτυχία και σημαντική να σου πω γιατί.
1: Δεν μπορείς να διαγράψεις όμως 6 μήνες.
0: Όχι, όχι. Ποιος μπορεί να διαγράψει 5 χρόνια. 5 χρόνια σε ρήφα Final Four.
1: Μέσα σε 40
0: είναι
1: λεπτά. Όχι, είναι και κάθε
0: δεν ξέρω, χρόνο. Αλήθεια. Υπάρχει άλλη ομάδα να το έχει καταφέρει αυτό στην Ευρώπη.
1: Άλλες δύο. Η Τσεσεκά είναι μία.
0: Εντάξει.
1: Και νομίζω η Φενέρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή είναι μεγάλη ιστορία. Τεράστια ιστορία αυτό. Αλλά η προσμονή των οπαδών του Ολυμπιακού να σηκώσουν το πρωτάθλημα, να σηκώσουν την κούπα στο τσέντερ, έχει σημασία αυτό που λέω, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Και με την εξαιρετική φετινή πορεία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Θα το θεωρήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού μια αποτυχία. Και δεν είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή. Το λένε οι άνθρωποι, δεν είναι κάτι που ξενίζει.
1: Δεν μπορείς να πεις.
0: Αλλά δεν μπορείς ποτέ
1: μετά από τέτοια
0: να κλέψεις την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού να είναι πάλι στο Final Four.
1: Γιατί ακούω.
0: Και εύκολα.
1: Περιπαταγώδους αποτυχίας.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει παταγώδους αποτυχία. Αποτυχία είναι. Είναι περιπαταγώδους αποτυχία.
1: Ναι. Γιατί αρχίζει.
0: Παίζει και Φενέρ, όπα. Ναι. Ο αυριανός αγώνας.
1: Η κάτοχος του τίτλου.
0: Μα είναι ομάδα. Είναι ομαδάρα.
1: Ήταν πρώτη, νομίζω, πιο πολύ μεγάλο διάστημα από όταν ο Ολυμπιακός Φενέρ. Αν θυμάμαι καλά στη βαθμολογία. Απλά από τους τραυματισμούς και μετά έκανε μια κοιλιά που την έριξε και κινδύνευσε να μείνει και εκτός τετράδας.
0: Γίνεται κανένας μικρός χαμός βέβαια, όπως πάντα. Θα πάμε λίγο σε μηνύματα αργότερα. Υπενθυμίζω ότι λίγο πριν το τέλος στην κανονική, θα έχουμε και παράταση μου φαίνεται στην εκπομπή, την κανονική ροή της εκπομπής, θα είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο T-Center. Και θα μιλάει εισηγή με τον Μπαρτζόκα προφανώς, με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί θα δώσουμε έμφαση.
1: Όχι από συνήθεια.
0: Και μετά, ό,τι προλάβουμε, αν προλάβουμε, γιατί τελειώνει παράλληλα αυτή η μήνυ συνέντευξη.
1: Η εμπειρία λέει
0: μήνυ συνέντευξη.
1: Ο προπονητής δεν θα μιλήσει γιατί μίλησε το πρωί.
0: Εντάξει, καλύτερα.
1: Άρα
0: ακόμα
1: θα μιλήσουν ο Φουρνιέ.
0: Καλύτερα.
1: Οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Καλύτερα ακόμα.
1: Σου λέει, εγώ μίλησα το πρωί, τι θα πω.
0: Εντάξει, τι άλλο να πει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά είπαμε για τον Άταμαν. Προδιαγραμμένο είναι το τέλος του. Απλά πήρε αναβολή, παράταση. Έτσι, απλά
1: ναι, πράγματα. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Η καταιγίδα που λέγαμε είναι μαζεμένα τα σύννεφα. Είναι πολύ βαριά τα σύννεφα. Δεν ξέσπασε τώρα, θα ξεσπάσει αργότερα.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Του δίνει την ευκαιρία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
0: να φύγει με το κεφάλι ψηλά.
1: Είτε να πετύχει κάτι μήνυμο, ειδικά ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα μετά, το πρωτάθλημα θα είναι το μόνο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και το κύπελο. Ολυμπιακός Super Cup, το Beach Cup όπως το λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα είναι αυτό που έλεγε ο Φασούλας, ότι ό,τι και να γίνει σε ζώνη, η τελευταία γεύση είναι αυτή που σου μένει όταν πας διακοπές. Πάντα το πρωτάθλημα θα έχει σημασία, ειδικά για αυτούς τους δύο που παίζουν μεταξύ τους.
0: Έτσι. Okay.
1: Και το δεύτερο, εάν δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Άταμαν, θα χρεωθεί όλη την
0: Και τώρα πάλι θα πω ότι τώρα οι χρεωμένοι είναι ήδη στον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αλλά δεν είναι εκεί αυτές τις μέρες.
1: Θα μιλάμε για καθολική. Γιατί
0: καθολική, ναι.
1: Αν πάρεις τον double, δεν λες ότι έφυγες μαδιά χέρια, κέρδισες τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
0: Έσπα, εντάξει.
1: Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα, ξέρεις, το credit του Ολυμπιακού και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι το ίδιο πράγμα. Το credit του Ολυμπιακού είναι ότι ό,τι κάνει, το κάνει με στυλ, με το δικό του μπασκετικό στυλ, το οποίο είναι καλό. Η εικόνα του είναι όλη τη χρονιά, από ένα σημείο και μετά κυρίως, πάρα πολύ καλή. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει πείσει όλη τη χρονιά.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριοι. Είναι ο Γιώργος. Ζήτω Ολυμπιακός, ζήτω ο Μπαρτζοκισμός. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Όχι, αυτό είναι σύνθημα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, έλα. Μπλουζάκι και τέτοια.
0: Μπαρτζοκισμός.
1: Ναι, γι' αυτό σου έχω πει.
0: Εγώ ξέρω τον αρκισισμό, τον σαδισμό.
1: Όχι, είναι ολόκληρη στάση και φιλοσοφία που βλέπει το άθλημα.
0: Δεν το ξέρα. Εγώ το διάβασα.
1: Μπλουζάκια.
0: Λέχε, κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Μπλουζάκια και
0: λοιπά. Μπαρτζοκισμός.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είμαστε στο Final Four του AI. Να δεις τι βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει τα οποία χρησιμοποιούν αυτό.
0: Μπαρτζοκισμός, ρε φίλε. Δηλαδή τάση ενδοολυμπιακή.
1: Όχι,
0: αυτό λέω.
1: Όχι, είναι μια προσέγγιση που εκφράζει τους Ολυμπιακούς.
0: Δηλαδή προσωπολατρική κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Όχι. Γιατί το μότο του Μπαρτζόκα.
0: Σαν προπονητής και σαν οπαδός. Αυτό δηλαδή.
1: Πρώτον, το τι πρεσβεύει, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: τι πρεσβεύει
0: αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Προπονητικά, αλλά και στη σύνδεση με την ομάδα. Και το δεύτερο είναι και το μότο της ομάδας του Ολυμπιακού είναι το με δεδομένο ότι ο αλτρουισμός είναι το πρώτο χαρακτηριστικό.
0: Και το δεύτερο μπαρτζοκισμός.
1: Όχι, ο αλτρουισμός, δηλαδή το εγώ κάτω από το εμείς, είναι το σύνθημα του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και το κάνει πράξη.
1: Μα γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε ασίστ.
0: Εγώ θα ξαναμείνω και θα θυμηθώ μάλλον του Γιάννη του Γιαννούλη τις δηλώσεις προχθεσινές. Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά που και εδώ που συζητάμε και μερικές φορές και εγώ έτσι συμφωνώ για το Φουρνιέ, ας πούμε, που λέει δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά όταν βλέπει ότι η ατμόσφαιρα υπερηρέουσα είναι αυτή. Είναι και θέμα χαρακτήρα, γιατί οι άλλοι δεν μπόρεσαν να ταυτιστούν με την φιλοσοφία αυτή.
1: Ναι.
0: Και έφυγαν. Έτσι. Ναι. Ο Φουρνιέ προσαρμόστηκε. Να τον πω λίγο πιο έξυπνο,
1: ήθελε,
0: αρκετά.
1: Ήθελε.
0: Ναι,
1: ήθελε να προσαρμοστεί.
0: Αλλά όταν βλέπεις και ξέρεις τι έχει γίνει στο παρελθόν και βλέπεις και την ατμόσφαιρα που υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν τον έπαιρνε. Είναι αυτό που είπε ο Γιάννης Γιαννούλης. Όχι ο Φουρνιέ, ο κάθε Φουρνιέ, έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα που έχει εμπνεύσει.
1: Κοίταξε, είτε, εγώ το λέω από τώρα πριν γίνουν τα πράγματα, είτε το πάρει ο Ολυμπιακός, είτε δεν το πάρει, είτε μείνει ο Μπαρτζόκας, είτε δεν μείνει, είναι προφανές ότι είναι από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παρουσίασε κάτι. Δηλαδή, να αυτό το Μπαρτζόκας Μπολ είναι κάτι, είναι δική του.
0: Είναι σχολή, δική του.
1: Ναι, παρουσίασε όση λιμός,
0: δεν υπάρχει, το έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια το λέμε, εγώ τουλάχιστον το λέω από εδώ.
1: Δεν του
0: το
1: αφαιρεί κανείς.
0: Υπάρχει σχολή Μπαρτζόκα. Και πετυχημένη, έτσι. Και όταν είχε να διαχειριστεί μια άλλη ομάδα με λιγότερα χρήματα και αυτήν.
1: Αυτό ότι πέτυχε.
0: Όταν
1: και
0: είχε
1: και
0: μια ομάδα. Επί Ολυμπιακού δεν σου λέω
1: και
0: πριν.
1: Με τους δύο τρόπους.
0: Όταν είχε μια ομάδα την οποία την είχε προσαρμόσει στα δεδομένα τα αμυντικά, με άμυνες που. Στο όριο του ξύλου πάντα, του μπασκετικού ξύλου, και φέτος που παίζει εξίσου καλή άμυνα, όχι τόσο αποτελεσματική όσο παραγωγή χρόνια, αλλά με την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Ξέρεις, για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Το έχω ξαναπεί από εδώ.
1: Χωρίς να θέλω να μειώσω. Προφανώς θα καταλάβουν οι ακροατές τι θέλω να πω.
0: Για να ροζοροζείς.
1: Έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάει σε πέντε φαναλ. Αυτό είναι το πέμπτο. Και έχει καταφέρει με μπάτζετ.
0: Μικρότερο, πρόσεξε, μεγάλο, και, τεράστιο.
1: Και από την πρώτη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θα με αναφερθώ σε ένα παίκτη από τους πέντε που ήταν και στα πέντε Final Four. Τώρα.
0: Παπα-Νικόλα.
1: Ναι, ο Παπα-Νικόλα ήταν, αλλά είναι.
0: Ναι.
1: Έχει ρόλο.
0: Ναι.
1: Ο Λαρετζάκης ήταν και είχε ρόλο στα πρώτα Final Four στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι ο Φουρνιέ. Δηλαδή, αυτή ήταν η αναβάθμιση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, τώρα μην έγινε.
1: Όχι, έγινε. Αυτή ήταν η αναβάθμιση. Δηλαδή.
0: Α, η αναβάθμιση, μπράβο, ναι. Σε budget, σε επίπεδο, σε προσωπικότητα, ναι.
1: Και αυτό ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ναι, φέτος, κατάφερε και με Λαρετζάκη, λοιπόν.
1: Και με το Λαρετζάκη και με το Φουρνιέ. Και χωρίς Βεζένκοφ και με Βεζένκοφ.
0: Πρώτη αλλαγή το Λαρετζάκη πριν από 3-4 χρόνια. Πρώτη αλλαγή του Φουρνιέ
1: και
0: τώρα.
1: Και με το Σλούκα και χωρίς το Σλούκα.
0: Παγκίτη.
1: Και κυρίως
0: και με Σπανούλη και χωρίς Σπανούλη.
1: Με το Σπανούλη δεν πρόλαβε.
0: Ήταν παλιότερα, ναι.
1: Με το Σπανούλη ήταν το 13 μόνο. Και είναι, αυτός και ο Παπα-Νικολάου είναι οι δύο που ήταν και το 13. Ο Παπα-Νικολάου έχει 10 παρελθόντες.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει λίγο οι ισορροπίες. Γιάννη, ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν αποκτήσει οι οπαδοί, γύρω στις 10.000, Ναι. Είναι οπαδοί του Ολυμπιακού από ό,τι ακούγεται μέχρι χθες.
1: Ναι, αυτό περιμέναμε γιατί.
0: Μέχρι 10 αυτή είναι.
1: Υπάρχουν και από κρατικούς φορείς κάποια εισιτήρια τα οποία θα πάνε σε Έλληνες. Και όταν λέω θα πάνε σε Έλληνες, προφανώς σε Ολυμπιακούς θα πάνε.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά αν είναι 10, με 4.000 θα είναι η Φενέρ. 3,5, 4. 1.100 θα είναι από τη Βαλένθια. 500 από τη Ρεάλο συνήθως.
1: Και 2.500
0: ναι.
1: Υποχρεώσεις της Ευρωλίγκας. Οι ουδέτεροι. Ή αυτοί που
0: ναι.
1: Έχουν μείνει.
0: Να ξαναδούμε
1: και
0: γιατί.
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί κάποιο παδί του Παναθηναϊκού ξέρω ότι δεν θα. Δεν έχουν πουλήσει, δεν έχουν δώσει, δεν έχουν αλλάξει τα εισιτήριά τους και θα είναι εκεί. Λοιπόν.
1: Τι λένε, φίλοι
0: αυτή
1: μας,
0: είναι
1: για να δώσουμε
0: η ισορροπία στο κλειστό, δηλαδή στο D-Center.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα παίξει και. Δεν θα παίξει. Θα παίξει ρόλο, αλλά ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε στο Βελιγράδι, είχε πιο πολλούς από ό,τι είχε στο ΣΕΦ, στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Στο Κάουνας το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους. Περισσότερους από ό,τι είχε στα προηγούμενα Final Four.
0: Ναι, λέει ο Παρασκευάς εδώ, δεν ξέρω λέει αν έχει υποθεί, αλλά θέλω να πω πως τα νούμερα στα αποτελέσματα των αγώνων των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four δεν δείχνουν και τόσο φαβορί τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δηλαδή να το καταλάβουμε γι' αυτό. Καταρχήν τα νούμερα.
1: Μα είναι διαφορετικά μάτσα αυτά.
0: Ναι, και τα νούμερα εντελώς διαφορετικά. Είναι η τρίτη καθοριστική φάση Ευρωλίγκα. Το έχουμε πει, είναι τρεις φάσεις.
1: Άλλη μορφή, άλλη φυσιογνωμία του αγώνα.
0: Άλλο πράγμα. Αλλά τώρα τα νούμερα δεν μπορώ να καταλάβω. Την πρώτη επίθεση έχει ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο. Και ποια άμυνα την.
1: Όχι, περίμενε. Εγώ θα πω ότι είναι η πρώτη επίθεση εναντίον της πρώτης άμυνας.
0: Πρώτης άμυνας, ναι. Φενέρ, πρώτη άμυνα, πρώτη επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: Και ο άλλος ημιτελικός τι έχει, τη δεύτερη επίθεση. Που είναι Βαλένθια,
0: Βαλένθια
1: με τη δεύτερη άμυνα.
0: Με τη δεύτερη άμυνα.
1: Δηλαδή στην ουσία οι δύο κορυφαίες στο είδος τους στην επίθεση θα παίξουν
0: είναι
1: με, τις,
0: Final Four,
1: με τις δύο κορυφαίες στο άλλο είδος, στην άμυνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η Ρεάλ. Απλά η Ρεάλ δεν θα έχει Ταβάρες και Λεν. Αυτό είναι το μειονέκτημα που θα προσπαθήσει να καλύψει ο Σέντζο Σκαριόλο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Αυτό που σκεπτόμουν χθες είναι το εξής. Ότι λείπουν δύο. Ο πυλώνας, ας πούμε, της.
1: Εντάξει, ο ένας, ο άλλος είναι λίγο.
0: Ο Ταβάρες, ο Λεν, εντάξει. Αλλού για αλλού είναι λίγο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά δεν θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η Ρεάλ, έτσι.
1: Θα
0: δεν θα προσαρμοστεί λίγο έτσι, λοιπόν, στο ρυθμό της Βαλένθια.
1: Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ότι
0: μπορεί το κακό να είναι να εξελιχθεί σε καλό.
1: Μα έτσι είναι.
0: Αυτό.
1: Το πώς αυτό το μειονέκτημα.
0: Ο Γκαρούμπα είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο αθλητικός, πολύ πιο αλτικός, βέβαια δεν έχει πίσω του παίκτη. Ποιος θα είναι πίσω από τον Καρούμπα.
1: Συν ότι έχει πάρει τον αέρα της η Ρεάλ, έχει πάρει τον αέρα τη Βαλένθια.
0: Λέω από πλευρά τακτικής.
1: Ναι, ναι.
0: Από μια πλευρά τη βολεύει τη Ρεάλ ότι δεν λείπει ο πύργος, ο 2-22, ο Ταβάρες.
1: Είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει τα σχέδιά της ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα να βρει ένα άλλο τρόπο που σημαίνει τι, ότι χωρίς τον Ταβάρες να αξιοποιήσει ότι ο Καρούμπα είναι πάνθυρας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο τεχνίτης σέντερ του κόσμου, αλλά σωματοδομικά και αθλητικά είναι πάνθυρας.
0: Εντάξει, γνωστός ο Αθανάσιος για τις απόψεις, αλλά ρωτάει κάτι που εγώ δεν το ξέρω.
1: Πες μου.
0: Υπάρχει άλλη ομάδα, λέει, που να έχει πάει σε 5 σερί Final Four και να μην το έχει πάρει. Καταρχήν προϋποθέτει ότι το πάρει ο Ολυμπιακός. Αθανάσιε, κάτσε να δούμε, περίμενε. Και εκεί το βράδυ θα ξέρουμε. Ήδη αύριο ξέρω εγώ. Υπάρχει άλλη ομάδα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Να έχει πάει σε 5. Το θέλει ψάξιμο λίγο.
1: Μα είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη ομάδα που.
0: Και είπαμε ότι προϋποθέτει ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Φίλε Αθανάση, είσαι λίγο απεσιόδοξος μεταξύ μας τώρα. Εντάξει, τώρα μην το ψάχνουμε αυτήν την ώρα, το ψάχνουμε λίγο στο διάλειμμα. Στις 5 η ώρα ακριβώς. Αλλά είναι. Εντάξει, είναι ερώτημα που. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, αυτά τα γενικές γραμμές.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξεχωρίσω. Θα ξεχωρίσω την ερώτηση που έδωσε ένα θεματάκι ξεχωριστό. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι θα το έχουν αναπαράξει ήδη και θα το αναπαράξουν και στην πορεία. Η ερώτηση ήταν στους 4 παίκτες που ήταν στο πάνελ. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι. Σε ποιον θα δίνατε το τελευταίο σουτ.
0: Το είπε ο Καμπάτσο.
1: Περίμενε. Θα σου πω. Έδειξαν επίγνωση, δηλαδή ο Παπα-Νικολάου είπε εγώ δεν θα είμαι, Το ξέρετε, εγώ δεν θα το πάρω το σουτ. Το τελευταίο δεν είμαι.
0: Ή ο Φουρνιέ είπε, ή ο Βεζένκοφ, ή ο
1: Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ.
1: Άρα εκεί θα ψάξω.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος ήταν ο επόμενος? Ο επόμενος ήταν ο Μοντέρο. Λέει, είναι σιγά. Θέμα επιλογής, αλλά εγώ θα το πάρω.
0: Δεν θυμόμουν την απάντηση του Μοντέρο, ήμουν σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ θα πάρω το σουτ. Σιγά μην τη δώσει ο Μοντέρο.
1: Δεν το πέτσε ακριβώς. Είπε ότι δεν, ναι, έχω, ναι, δεν έχω πρόβλημα να το πάρω εγώ το σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρετε, λέει, δεν έχω πρόβλημα, ναι, να το πάρω το σουτ.
0: Δεν ήξερα, ειλικρινά σου μιλάω, ήμουν σίγουρο ότι θα πει ότι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να πει κάτι διαφορετικό.
1: Ο Ντεκολό είπε ότι το πιο σημαντικό, γιατί έθεσε και αυτόν υποψήφιο να πάρει το τελευταίο σουτ λόγω εμπειρίας,
0: ναι, μπορεί,
1: και κλάσης, είπε, ναι, ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ποιος θα πάρει το σουτ, είναι ποιος θα πάρει τη σωστή απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε το μεγάλο παράδειγμα του 12 που δεν το πήρε ο Σπανούλης που έπαιρνε τα μεγάλα σουτ, αλλά την έδωσε στον Πρίντεζη.
0: Και έβαλε το πεταχτάρι το τρίποντο.
1: Δίποντο ήταν, αλλά.
0: Δίποντο λέω. Ναι, δίποντο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, νίκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι εκείνη την ώρα ο Σπανούλης έκανε μια επιλογή η οποία δικαιώθηκε. Έτσι. Και επίσης πολλές φορές έχουν κρυθεί τίτλοι με το,
0: θα μπορούσε να το πάρει.
1: Με το πετάω την μπάλα.
0: Έπαιρνε...
1: Ναι. Μα εγώ πίστευα ότι ο Σπανούλης θα το έπαιρνε.
0: Κλασικός clutch player.
1: Είμαστε στο γήπεδο και λέγαμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι,
0: ναι, ναι,
1: δεν νομίζω θα τη δώσει
0: και
1: πουθενά.
0: Όμως συνέδωσε εκεί αριστερά.
1: Ναι. Απλά είδε το Χρειάπα να έρχεται πάνω του και την έδωσε δίπλα. Γιατί ο Χρειάπα είναι χταπόδι. Ήταν χταπόδι όταν έπαιζε.
0: Ο Χρειάπα τον βλέπαμε που έπαιξε. Όχι, πού ήταν ο Τσεσκά. Λοιπόν, στο κλειστό του Sporting θυμάμαι, στα πρώτα του βήματα ο Χρειάπα, και μου έλεγε ο Γιατζόγλου στο γήπεδο, Στίβ, ότι αυτό θα αφήσει εποχή. Τελικά δεν άφησε εποχή, αλλά ήταν τεράστιο παίκτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρένθεση αυτό, θυμήθηκε. Πού θυμήθηκε εσύ, Χρειάπα τώρα, α πούμε.
1: Χρειάπα είπα.
0: Για το Χρειάπα μου είπε.
1: Κυριλέγκο.
0: Κυριλέγκο ήταν. Εντάξει. Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Για τον Χρειάπα πάντως.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Ο Χρειάπα έβαλε το follow που σώσε, έδωσε στην ουσία στην Τζεσεκά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τη γλίτωσε,
0: ναι, ναι,
1: γιατί είχε βάλει στο Βερολίνο το 16. Είχε βάλει Καλάθιος Λούκας που θα ήταν νικηφόρο και έκανε follow και έστειλε το μάτι στην παράταση. Αν θυμάσαι τότε στο Φενέρμπαξε με ο Μπράντοβιτς και Τζεσεκά με Ιτούδη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, απολογούμε γι' αυτό. Εννοούσα και Κυριλέγκο.
0: Και παρέσυρε σε μένα και είπα. Έβλεπα χθες και το. Έβλεπα τη Στιβάρα χθες.
1: Λοιπόν, απολογούμε γι' αυτό. Εννοούσα και Κυριλέγκο.
0: Και παρέσυρε σε μένα και είπα. Έβλεπα χθες και το. Έβλεπα τη Στιβάρα.

0: Εντάξει, νόμιζε ότι του είχε πάσει το χέρι ο Στίβ τότε που το πιασε, όπως είχε πέσει κάτω και πόναγε, που το πιασε.
1: Το έβαλε λίγο στη θέση, ναι.
0: Ναι, νόμιζε ότι το έσπασε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο Μπαρτζόκας.
1: Ο Καμπάτσο βέβαια θα δει στο Γιούλ την μπαλά. Ο Καμπάτσο. Τώρα το μεσημέρι στην έδειξη.
0: Ναι, για τον Καμπάτσο είπαμε.
1: Ότι και τι άλλο.
0: Δεν είναι, ο Γιούλ.
1: Για να θυμίσει,
0: γιατί το θύμισε και ο Μπαρτζόκας που είπε λίγο τύχη, ο Γιούλ. Ξέρεις, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει λίγο υποφέρει. Θέλω να πω, δεν του πήγαν όλα και βολικά σε διάφορα μάτσα. Να μου πεις, την τύχη μπορεί να την ορίσεις ο ίδιος, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω κάτι, όταν πετάει ο Τζόρτζεβιτς την μπάλα τρέχοντας με την Πανταλώνα τότε το 91 στην Κωνσταντινούπολη, δεν θέλει μπάλα να μπει μέσα.
1: Πάντα. Θέλει, μου κάνεις.
0: Θέλει μπάλα να μπει μέσα.
1: Καλά, μια διόρθωση τώρα, γιατί έχω τον παρεξήγηση στο φίλο μου τον Αθανάσιο και είναι και φίλος εκπομπής. Δεν είπα ότι θα το πάρει, λέει ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω θα το πάρει. Απλά ρώτησε για στατιστικούς λόγους. Εντάξει, φίλε, λάθος. Μη φάουλ, που έλεγε ο Παμαγκούλας. Όχι, όχι, δεν είναι, φίλε, αυτό. Κατακλυζόμαστε βέβαια, έτσι.
0: Παρεπτόντως, αφού λέμε για συμμετοχές, από προπονητής ο Μπράντοβιτς έχει 18 συμμετοχές και 9 κούπες. Ο Ετόρε Μεσίνα 12 συμμετοχές. Ο Ντούσαν, ο αείμνηστος Ίβκοβιτς 8. Και από Έλληνος ο Μπαρτζόκας είναι πρώτος 7, όσες και ο Εργκίν Αταμάν, όσες και ο Γιασκεβίτσιους. 7 έχει και ο Μπάλκοβιτς, 7 ο Λάσο, 6 Ιωαννίδης, Ρενέσες, Ιτούδης. Εδώ έχουν ένα χαρακτηριστικό οι αυριανοί αντίπαλοι, ο Μπαρτζόκας και ο Γιασκεβίτσιους. Έχουν ένα τίτλο σε 7 συμμετοχές που θα γράψουν, σε 6 στην ουσία, γιατί αυτή θα είναι η 7η. Η διαφορά τους ποια είναι, ότι ο Μπαρτζόκας το πήρε με την πρώτη και έχασε δεν πήρε την κούπα στις 5 επόμενες. Ο Σάρας δεν το πήρε στις 5 πρώτες που πήγε με Ζάλγκυρης, Μπαρτσελώνα και Φενέρ και το πήρε με την τελευταία.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που τον λέγανε και loser.
0: Ναι.
1: Και ξέσπασε πέρυσι, το θυμάσαι, ε?
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Όλοι είχαν βγάλει το loser ο Ιωαννίδης, loser ο... Ποιος ήταν ο προπονητής της Μπαρσελόνα που δεν το έπαιρνε ποτέ, μωρέ?
0: Είπαμε, ο Ρενέσες.
1: Ο Ρενέσες, loser ο ένας, loser ο άλλος, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Σπανούλης περιμένει τον Ολυμπιακό, αν το πάρει μένει ο φίλος ο Χάρης. Σπανούλης περιμένει τον Ολυμπιακό, λέει, αν το πάρει μένει ο Μπαρτζόκας, αν όχι να λαμβάνει ο Σπανούλης. Πάμε Ολυμπιακάρα μου. Τώρα αυτές οι γενικεύσεις... Δεν ξέρω κατά πόσο... Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που δεν σκέφτονται βέβαια στον... Καλά, εντάξει, θα ρίξουμε κλάμα, φίλε Χριστόφορε, κάνεις λάθος. Στο Σπανού, στον Παναθηναϊκό, ο φίλος ο Παναγιώτης. Χρησιμοποιούμε τα μηνύματά σας, να ξέρετε, γιατί έχει μπόλικο ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε σε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Αλλά χρησιμοποιούμε για να ξεκινάει η συζήτηση που εμπεριέχει και ειδήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, όχι αυτή εδώ πέρα, τώρα είναι κρίσης η ερώτηση. Στο Παναθηναϊκό το 7 λέει, με Σπανούλη, Διαμαντίδη, Νίκολας, Σάρας, Φώτση, ποιος θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ? Όχι, το 7 δεν ήταν ο Νίκολας.
0: Ναι, το επόμενο ήταν ο Νίκολας.
1: Ήτανε. Ήταν ο Ντρούνι Νικολάς.
0: Το 9 ήταν ο Νίκολας σίγουρα και νομίζω ότι ήταν και το 11. Για κάτσε.
1: Το 7 ήταν ο Νίκολας, Ντρούνι Νικολάς. Τέλος πάντων, με Διαμαντίδη, Νίκολας, Σάρας, Φώτση και ήταν και ο Μπατίστ που μπορούσε και αυτός να βάλει. Αλλά εντάξει, όχι από μακριά εννοείται. Εντάξει. Ο Σπανούλης ήταν, φίλε, και ο Διαμαντίδης έχει είναι class player όμως. Ήτανε class player. Θυμόμαστε το 11 που πήρε στη Βαρκελόνη με αυτό το τρίποντο, το φοβερό. Εντάξει, αυτές είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, φίλε. Δεν. Τι να πούμε τώρα. Ήταν ή δεν ήταν τώρα. Δεν το θυμάμαι εγώ. Εντάξει, καλή επιτυχία. Εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ παίζει ελληνική ομάδα. Όχι. Okay. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Στη δική μας τη φιλοσοφία είναι ελληνική ομάδα να είναι και ό,τι να είναι.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι Αθήνα. Είναι Ελλάδα. Παίζει τελικό Ολυμπιακός. Θα παίξει. Ελπίζουμε να παίξει. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το γυρίσουμε τώρα μπράβο στο Σάρας και στον ένα και στον άλλο. Εντάξει.
0: Ο Σάρας,
1: απογοήτευση θα είναι.
0: Ο Σάρας είπε τον πόνο του. Ωραίο, λέει, το Final Four στην Αθήνα. Mm-hmm. Δεύτερη πατρίδα μου, γιατί έχει παντρευτεί και ελληνίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά του θα έχουν και ελληνική υπηκότητα.

0: αλλά λέει εδώ έχω τουλάχιστον 30 φίλους, λέει, που και να με δουν θέλουν και να μου ζητήσουν εισιτήρια, και αυτό είναι το βάσανο. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο βάσανο που μπορεί να
1: έχουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί ένας προπονητής πόσα εισιτήρια να βρει και από πού να τα βρει.
0: Θυμάσαι κάποτε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, κάθε παίκτης και κάθε προπονητής να δώσουν ένα, δύο στην οικογένειά τους, θα προμηθευτούν προφανώς έτσι από την ομάδα που θα έχει ζητήσει. Πόσα μπορεί να δώσει κάθε ένας από αυτούς. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας πόσο μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή. Πόσα μπορεί, δεν σου λέω πόσα θέλει.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Μπορεί να θέλει σε 50 άτομα, σε 100.
0: Δεν μπορεί.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί παραπάνω.
1: Αυτό
0: δηλαδή. Νομίζω ότι παίρνουν για πρώτο βαθμό συγγένειας. Τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, για πρώτο βαθμό συγγένειας 2 ή 4. Μάξιμουμ 4. Έτσι. Δεν είναι.
1: Και για την οικογένειά του δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, είχαμε και τη συνάντηση που ήταν σημαντική κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω ότι ήταν καταρχήν διερευνητική. Μιλάμε για την συνάντηση του
0: Σιάο.
1: Ναι, μπράβο. Σιάο με τον Τσούς, τον Μπουένο. Δεν νομίζω να. Θα πήγαν οι άνθρωποι του Άρη, θα εξέθεσαν το πρόγραμμά τους, τις φιλοδοξίες τους, το μπάτζετ τους.
0: Εκεί είναι
1: από πολιτική. Την άλλη, ο Μπουένο δεν μπορεί να δεσμευθεί.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται να δεσμευθεί.
0: Όχι.
1: Με δεδομένο ότι. Καλά, εδώ πέρα μπερδεμένη ιστορία έχει με την Ευρωλίγκα για φέτος. 20 ομάδες είναι το μόνο στάνταρ. Το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ευρωλίγκα, ο Μπουένο, ο Μποτιρόγκα, όλοι τους. Ποιες θα συμμετέχουν του χρόνου, ποιες θα απορριφθούν, αν απορριφθούν κάποιες.
0: Κάποια
1: η
0: Φιλερμπάν γαλλική.
1: Δήλωσε ότι
0: ναι,
1: θα.
0: Δήλωσε, ναι. Και νομίζω ότι υπέγραψε, σου λέω. Το, ναι. Διάβασα, το διάβασα.
1: Άρα τι, ποιος.
0: Η
1: Μπουργκ μόνο είναι σε εκκρεμότητα.
0: Ναι.
1: Που από ό,τι έλεγε ο πρόεδρος τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι.
0: Οι γαλλικές είναι σε εκκρεμότητα στην ουσία, δηλαδή.
1: Η Παρί γιατί όμως, που μου έλεγε ο Κωστής χθες.
0: Ναι.
1: Μπάτζετ δεν έχει Παρί, τι δεν έχει.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ Μονακό.
1: Και Μονακό.
0: Μονακό
1: γιατί είναι σε κίνδυνο πιο άμεσο. Άρα εκεί εξέθεσε το όραμά του, θα έλεγα, ο Σιάο στον Μπουένο.
0: Εντάξει, αυτά
1: ο
0: δεν
1: Μπουένο
0: είναι.
1: Δεν μπορεί να δεσμεύτηκε. Άρα.
0: Να το πούμε λίγο όσο σκληρό και αν ακούγεται και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μεγάλα κλαμπ στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ μεγάλα κλαμπ.
0: Έχουν γράψει την ιστορία,
1: και ιστορία
0: του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουν πάρει τίτλους ευρωπαϊκούς. Δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Έτσι. Ωστόσο, δεν είναι ότι τώρα βρήκαμε τον λεφτά και τώρα θα μπούμε.
1: Ναι. Το μόνο σίγουρο ότι.
0: Δηλαδή θέλει μια.
1: Η Ευρωλίγκα.
0: Μια κινήσεις προοπτικής.
1: Θέλει αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Θέλει
0: επειδή
1: συνέχεια
0: μια χρονιά
1: και συνέπεια.
0: Δηλαδή, επειδή μια χρονιά βρήκες και πληρώνεις, ενώ άλλες χρονιές, ειδικά οι συγκεκριμένες ομάδες είχαν προϊστορία κακή με τα οικονομικά.
1: Ναι, αλλά τώρα πια δεν παντοδύναμες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Αλλά αυτό
0: πρέπει να δοκιμαστεί.
1: Απαιτεί συνέχεια και συνέπεια.
0: Ακριβώς.
1: Η Ευρωλίγκα. Mm. Κάτι που γι' αυτό θεωρούμε και εμείς και το λέμε, γιατί το ξέρουμε, δεν το λέμε το μυαλό μας, ότι ήταν χειρό χαστούκι στο πρεστίζ της Ευρωλίγκα ιστορία με τη Μονακό φέτος.
0: Όχι, θέλουν ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω αν δύο. Τέλος πάντων.
1: Ότι ρε, θέλουν. Μακάρι, αν είναι δύο.
0: Ήθελαν από παλιά.
1: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, τι άλλο θέλουμε.
0: Από το παρελθόν ήθελαν.
1: Λοιπόν, αυτή είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Απλά, αν ποτέ γίνει αυτό. Μακάρι.
0: Επιβεβαιώνω ότι ήταν στο 7, το 7 ήταν οι φίλοι σου. Ντέλκ και Γιαυτόκα. Έτσι.
1: Τα κολυτάρια μου.
0: Στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος Ντέλκ κατέγραψε στον τελικό 15 δευτερόλεπτα. Συμμετοχή 15 δευτερόλεπτα.
1: Από το στόμα μου το πήρες, ναι.
0: Για να μπει στη γυμναστική ακαδημία, μας έλεγε και ο Γιώργης Μπουσβάρος το 2005.
1: Ναι.
0: Και ο Γιαυτόκας δεν έπαιξε καθόλου στον τελικό. Ήταν τότε που ήταν παρκαρισμένοι.
1: Όχι παρκαρισμένοι. Είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά.
0: Τρία ο ένας και. Πόσο άλλο.
1: Είδε δώρα του Θανάση και οι δύο, έτσι.
0: Αλβέρτης Μπετσίροβιτς, Μπατί, οι υπόλοιποι ήταν τη δωδεκάδα. Αλβέρτης Μπετσίροβιτς Μπατίστ, Σισκάουσκας, Χατζιβρέτας Ντικούδης, Τσατσαρής Διαμαντίδης που ήταν και VP,
1: ναι.
0: Τομάσεβιτς και Βούγιανιτς, ο οποίος έπαιξε 18 λεπτά.
1: Ναι, άρα δεν ήταν αρκετοί από μετά, αυτούς που λέγαμε πριν.
0: Όχι, για ένα συζητήσαμε.
1: Για τον Νίκολας.
0: Ναι,
1: σίγουρα ο Νίκολας, αλλά ούτε ο Σπανούλη άκουσα τώρα από εκεί.
0: Όχι, δεν ήταν ο Σπανούλη. Ήταν τότε που είχε πάει στο.
1: Ναι.
0: Είχε πάει στο.
1: Και ούτε ο Σάρας ήτανε.
0: Όχι. Όχι, γι' αυτό σου λέω ότι ο Σάρας και αυτή ήταν μετά.
1: Ναι.
0: Απλά.
1: Το 9 ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Στο Βερολίνο ήταν αυτή.
0: Ναι. Καλά, τον Νίκολα το θυμάμαι στο Βερολίνο σαν τώρα. Δηλαδή στο τρομερό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, στον τελικό με τη Ρεάλ, είχε κάνει και αυτό όρια. Δηλαδή από όπου σου ήταν έμπαινε.
1: Μετά δεν μπορούσε να κάνει κανείς όρια με το φοβερό και τρομερό δεύτερο ημίχρονο του Αρτιάγκα. Συμφωνείς?
0: Ναι, αλλά εδώ λέμε τώρα, λένε οι φίλοι στα μηνύματα ότι η διαιτησία στα Final Four είναι 50 ρίσια για ομάδες που έχουν συνηθίσει.
1: Όποιος πει λοιπόν ότι ήταν 50 ρίσια. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε λίγο.
0: Όχι,
1: στο Βερολίνο του Αρτεάγκα. Okay, εντάξει.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι πολλοί λένε ότι ομάδες που ευνοούνται.
1: Δεν το ξαναδεί αυτό. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα το ξαναδώ ποτέ.
0: Ότι ομάδες
1: που ευνοούνται. Θα έβαζε το τρίποντο αν μπορούσε μόνος του ο Αρτεάγκα το βράδυ εκείνο.
0: Θα έκανε follow.
1: Εύκολα.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι το λέμε πως μας βολεύει. Καταλαβαίνεις, γιατί εδώ λένε
1: τώρα,
0: φίλοι,
1: λέμε τώρα τι πιστεύουμε ότι θα γίνει.
0: Ότι κάποιες ομάδες πρόχνονται που δεν είναι.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Δεν είναι,
1: σπρώχνονται.
0: Ναι, δεν είναι στη φαντασία. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Αλλά λέει στο Final Four που είναι 50-50, δεν τα καταφέρνουν.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε 5 λεπτάκια πάλι μαζί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 5. Στη ρυθμίση των ήχων Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center με την κοινή συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και πρόσθεσε: θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά και θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις τον τρόπο ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΆΚΑ, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε τον τρόπο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους, είπε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ, θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά. Δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Δεν είναι έμονη η ιδέα η EuroLeague, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, είπε ο προπονητής Real Madrid Σέρτζιο Καριόλο. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά, είπε ο προπονητής Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Την Παρασκευή 2 ημιτελική στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαχτσές και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια και την Κυριακή στις 9 το βράδυ ο τελικός της διοργάνωσης. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα στο ΆΚΑ με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αργκίνα Ταμάν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Κανονικά το απόγευμα, η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League. Σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η Super League θα πραγματοποιήσει αύριο εκτακτό διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού Αστέρα Τρίπολης ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-off και των play-out. Για να περάσει συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ομάδων των ψήφων, δηλαδή 11 από τις 14 ομάδες. Στην Αγγλία βρίσκεται ο Κωστίνια που συζητά με την Brighton. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Άγγλους. Στην αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ συμπεριλήφθηκε ο 39χρονος θεματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ, αλλά και η Μουσιάλα, Βίρτς, Κίμιχ, Ρούντιγκερ και Χάβερτς. Ο Σαντιό Μανέ και ο Εντιαχέ στην 26η της Σενεγάλης για το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα Final Four EuroLeague. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Και όπως τον απόχω της συνέντευξης τύπου, περιμένουμε τις προπονήσεις. Η Φενερίδη είναι στο γήπεδο και κάνει προπόνηση. Σε περίπου μισή ώρα θα τελειώσει η προπόνηση και προφανώς θα ανοίξουμε γραμμή με το T-Center πλέον, να το λέμε. Για να ακούσουμε ό,τι τελευταίο. Νομίζω ότι αυτές οι προπονήσεις περισσότερο είναι για την τηλεόραση και για... Γιατί συνήθως, ας πούμε, ποιος να προλάβει από τα ισπανικά μέσα να αλλάξει και να βάλει δηλώσεις το βράδυ που θα κάνουμε προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, έλεγα με τον Γιαγανατσί τώρα το Δημήτρη, με το δελτίο ειδήσεων, το θύμισε και όλος, έπρεπε να το πούμε κι εμείς. Είναι χρηστική πληροφορία και αφορά την προσέλευση των φιλάθλων.
0: Του Ολυμπιακού, θα σου πω τώρα αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους οπαδούς του Ολυμπιακού μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Κυρίως για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, γιατί είναι
1: οι άλλοι θα είναι πιο προγραμματισμένοι. Έτσι.
0: Ναι. Και πιο ελέγξιμοι.
1: Ναι, γιατί οι περισσότεροι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν θα πάνε ομαδικά.
0: Ναι.
1: Αρκετοί από αυτούς, μάλλον, θα πάνε με ίδια μέσα, με δικά τους μέσα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αστυνομία έχει δρακόντια πραγματικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία είχαν ληφθεί υπόψη πριν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, το ραντεβού των οπαδών του Ολυμπιακού είναι στο...
1: Χρηστική πληροφορία, πολύ σημαντική για όλους που μας ακούτε και θέλετε να πάτε στο γήπεδο οπαδί του Ολυμπιακού.
0: Θα πάνε με τρένο από το Καρεσκάκης. Έχω ραντεβού 2 η ώρα στο Καρεσκάκης αύριο.
1: Ναι.
0: Θα χρησιμοποιηθούν σειρμοί οι οποίοι θα είναι με αυστηρά μέτρα προστασίας.
1: Ναι.
0: Θα πάνε με αυτούς τους σειρμούς και μόλις αποβιβαστούν θα οδηγηθούν από συγκεκριμένη διαδρομή. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και για τη Φενέρ που έχει περισσότερους από... Δηλαδή έχει μεγάλο αριθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά το ραντεβού είναι εκεί και από ό,τι κατάλαβα, μισό λεπτό να το τσεκάρω, ότι έχει βγάλει ο Ολυμπιακός καταρχάς οδηγίες γι' αυτό. Έτσι. Και οι βασικότεροι είναι να μην ξεχάσουν ταυτότητα για ταυτοποίηση.
1: Παντού, όπου και να πάει οποιοδήποτε, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι οπαδός, θέλει ταυτότητα. Για ταυτοποίηση.
0: Και δεν θα γίνει ένα έλεγχο.
1: Για τυχόν έλεγχο.
0: Πολύ έλεγχη και σωματική και τα στοιχεία για να υπάρχει ταυτοποίηση. Προσωπικό ασφαλείας, περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε. Απαγορεύεται να βγεις από το γήπεδο και να ξαναμπείς. Δηλαδή πρέπει να μείνεις μέσα στο χθες σου. Από την ώρα που θα μπεις στο γήπεδο, δεν μπορείς να βγεις και να ξαναμπείς.
1: Ή εντός γηπέδου να πάρεις μια κοκακόλα.
0: Στο γήπεδο μπορεί να κινηθείς.
1: Ναι, μέσα στο γήπεδο αυτό.
0: Ναι, εκεί που υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν και αυτά, πρέπει να δουλέψουν.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε.
0: Δεν δηλαδή, μπορείς να βγεις έξω.
1: Στον περιβάλλοντα χώρα δεν μπορείς έξω από το T-Center και να ξαναμπείς.
0: Όχι. Υπάρχει οδηγία την οποία ξεκάθαρα. Μετά την είσοδο, το γράφω γιατί είναι οι οδηγίες που έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι λογικό.
0: Όρισε ως...
1: το σκεφτόμουν, είναι λογικό.
0: Σημείο συγκέντρωσης λέει. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έμεναν 2 στο Καρεσκάκης, αλλά ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός, είπε ώρα ανοίγματος σημείου συγκέντρωσης θα ανοίξει στη 1. Και ώρα αναχώρηση των σειρμών θα είναι στις 3. Έτσι, οργανωμένη μετακίνηση.
1: Άρα μία.
0: Από μία θα μπορούν να μαζεύονται εκεί.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί ειδική έτσι, υποδομή και χώρο σε βάση να μαζευτούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. 3 η ώρα θα φύγει ο σειρμός ή οι σειρμοί, δεν ξέρω πώς θα χρειαστούν. Με ασφιχτικά μέτρα προστασίας, ένα. Και δεύτερον, από τη στιγμή που θα αποβιβαστούν στην ειρήνη, θα ακολουθήσουν ειδική διαδρομή άλλοι οπαδοί του Ολυμπιακού και άλλοι οπαδοί της Φενέρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν βάζω τώρα τις Βαλένθια που είναι 1000 ή τις περισσότερο της Ρεάλ που δεν θα κάνουν και πολύ μεγάλη αίσθηση. Αλλά εδώ το γράφει ξεκάθαρο ότι μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό συγκρότημα απαγορεύεται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών.
1: Άρα, όπως το έλεγες.
0: Θα λειτουργήσουν κανονικά και ηλικία και τουαλέτες.
1: Mm. Καλά, πάλι καλά. Να μπορούν να πάνε στην τουαλέτα οι άνθρωποι. Ελπίζω να μην είναι συνοδεία.
0: Υπάρχει έκκληση να ακολουθήσουν πιστά αυτές τις οδηγίες οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Καλά που είμαι συντοπισμένο που διευκρινίζουν. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Υπερβολή λίγο είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πλάκανουμε κι εμείς. Όχι, είναι χρηστική πληροφορία πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: ώρες.
1: Σημαντική.
0: Είναι
1: λοιπόν, εντάξει.
0: Και επειδή έχει, δεν ξέρω αν θα βρέξει αύριο, γιατί σήμερα ρίχνει κάτι προειδοποιητική.
1: Όχι, θα, αύριο θα βρέχει.
0: Ναι, έτσι λέει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Η πρόγνωση, αλλά οι προειδοποιητικές ψηλές που λέμε, οι ψυχάλες, έχουν πέσει από σήμερα. Ξέρεις, δεν θα πίνει και πολύ νερό, γιατί στη ζέστη ξέρεις, πίνεις πολύ νερό και θες και πολύ να πας στην τουαλέτα. Περισσότερο μάλλον. Λοιπόν.
1: Ο Σπανούλης λέει, συγγνώμη, ο 573 Σπανούλης που είναι πολύτεχνος λέει πόσα εισιτήρια θα πάρει.
0: Εντάξει,
1: όσα και να είναι, παιδιά, δικαιούται ο Σπανούλης τώρα, εντάξει.
0: Στη Μονακό θα έπαιρνε για όλους.
1: Ναι.
0: Γιατί Μονακό δεν είναι και ότι θα γίνονταν, ξέρω εγώ, χαμό στο ίσιωμα, ποιος θα πάρει το πάρει εισιτήριο. Λοιπόν, εμένα μου άρεσαν και οι τοποθετήσεις του Σέρτζιο Καριόλο, ο οποίος, όπως τον έδωσε, βέβαια όποιος βλέπει τα βιογραφικά τους το καταλαβαίνει, τον έδωσε ο Μαρτίνεθ ότι είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία του Final Four. Ο Σέρτζιο Καριόλο, ο οποίος περισσότερο...
1: Δεν του φαίνεται του...
0: Είναι γεννός το 61 καταρχάς.
1: Ναι.
0: Το 61 είναι και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος είπε, να ξέρετε, ότι είμαι 3 μήνες μικρότερος. Άρα ο μεγαλύτερος είναι ο Σκαριόλο. Γιατί ο Μπαρτζόκας είναι το 65 και ο Σάρας είναι το... Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος τώρα. Νομίζω το 70 κάτι είναι ο Σάρας. Περίμενε να το βρω.
1: Κάτσε, και εδώ μπροστά μου έχω την πρόγνωση του καιρού, δηλαδή, για να πούμε και στους φίλους για το Σάββατο. Παρασκευή αύριο, όποτε, όχι Σάββατο. Ναι. Την έχουμε, λοιπόν. Επειδή το βλέπω εδώ ολοκάθαρα πια, από τις 3 και μετά προβλέπεται βροχή. Και μιλάμε για, όπως το δίνει το μέτεο δηλαδή, για τα βόρεια προάστια. Από τις 3 και μετά βροχή προβλέπεται, το ίδιο στις 6, το ίδιο στις 9 το βράδυ.
0: Ο Σάρας είναι 76, παρεπιπτόντως. Άρα κατά σειρά ηλικίας είναι Σκαριόλο, Πέδρο Μαρτίνεθ, Μπαρτζόκας και Σάρας, ο οποίος γεννημένος το 76. Μου άρεσαν πολύ οι δηλώσεις του Σκαριόλου, όπως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει πάρει τίτλους, αλλά δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Έχει πάει 2 φορές με τη Σκαβολίνη και με τη Μάλαγα το 2007 στην Αθήνα. Αλλά το τοποθέτησε πολύ με την έννοια ότι του είπαν πώς η έξαψη, ας πούμε, το να πάρει την πρώτη Ευρωλίγκα της καριέρας του. Και απάντησε πολύ προσγειωμένα ο προπονητής της Ρεάλ, ο οποίος είπε ότι δεν έχω κανένα
1: άγχος,
0: όχι, δεν έχω, κάτσε να σου πω τη λέξη ακριβώς, την έχω σημειώσει,
1: γιατί δεν θυμάμαι. Μικρή και αυτή η χρηστική πληροφορία για την Κυριακή, μόνο σε 9 το πρωί προβλέπεται ασθενής βροχή, τίποτα άλλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για την προσέλευση των φιλάθλων. Είπαμε την Παρασκευή από τις 3 και μετά μέχρι το βράδυ, και την Κυριακή μόνο λίγη βροχούλα, ασθενής βροχή το μεσημέρι. Το πρωί, συγγνώμη, 9 η ώρα. Ναι. Έτσι. Αυτά όσο φορά τον καιρό.
0: Η λέξη ακριβώς που χρησιμοποίησε ήταν «δεν έχω». Κάτσε. Δεν έχω καμία αιμονή. Υπάρχουν μεγάλοι προπονητές που δεν τα έχουν καταφέρει ποτέ. Έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερο, είπε ότι κανείς δεν ξέρει η ζωή του προπονητή πόσους πόνους χρειάζεται να περάσεις για να φτάσεις μέχρι εδώ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι έχει περισσότερες λύπες παρά χαρές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το επάγγελμα. Γιατί πώς...
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και ότι ο ίδιος πιστεύει ότι είναι διαφορετικό, είναι ίδιο να προπονείς εθνική ομάδα και σύλλογο, γιατί ήταν, από το 9 ήταν στην Εθνική Ισπανία με πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και Ιταλός ο γιος του πέσει στην Εθνική Ισπανία.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά με παικταράδες.
0: Αλλά είναι διαφορετικό.
1: Με παικταράδες.
0: Συγγνώμη, αλλά είναι διαφορετικό να έχεις μια ομάδα.
1: Βέβαια είναι διαφορετικό.
0: Ένα μήνα και άλλο να κλείσει όλο τον χρόνο.
1: Μαραθώνιο επί χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μαραθώνιο επί χρόνια.
0: Η τριβή.
1: Δεν αυτό... το συζητάμε. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ κάνει λάθος.
0: Και αυτό που είπε.
1: Δεν είναι καθόλου το ίδιο.
0: Το κλειδί είναι η ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη συγκέντρωση στο πλάνο. Δηλαδή, να έχεις καθαρό μυαλό την ώρα που, στα τελευταία λεπτά ας πούμε, που γίνεται ο μεγάλος χαμός. Δηλαδή, το πάθος ξεχυλίζει, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Να μην παρασυρθείς δηλαδή από το θυμικό. να μην σε παρασύρει το συναίσθημα.
1: Αυτό, αυτή την δήλωση μου θυμήθηκα εγώ και έλεγα στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι. Αυτή η ισορροπία την επικαλέστηκαν, νομίζω ότι την επικαλούνται όλοι οι προπονητές, όλοι οι παίχτες, ότι πρέπει να υπάρχει. Ότι και πολλές φορές ο Μπαρτζόκας στη σεζόν έχει πει ότι παρασυρώμαστε το συναίσθημα. Λοιπόν, είναι και αυτό κλειδί σε σειρές όπως αυτή. Ο Σκαριόλ, ο οποίος είπαμε ότι έχει να λύσει αυτό το θέμα, γι' αυτό άλλωστε χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού απέναντι στην συγκεκριμένη Βαλένθια, εντάξει την άμυνα, αλλά κυρίως το rebounding, δηλαδή να μην δώσουν, όπως έδωσε ο Παναθηναϊκός, δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε μια ομάδα που σουτάρει γρήγορα και δεν έχει προλάβει ακόμα η άμυνα να στηθεί και να είναι έτοιμη να κάνει block out και να πάρει το rebound.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα αργότερα μάλλον, γιατί έχουμε μια μεγάλη μεταγραφή, οριστικοποίηση μιας μεγάλης μεταγραφής από τον Αθηναϊκό. Μαριέλα Φασούλα, φίλε, οριστικά επίσημα ανακοινώθηκε από την ομάδα του Αθηναϊκού, την Νταμπλούχο Ελλάδος,
0: και φιναλίστ.
1: Που βάζει και φιναλίστ στο EuroCup γυναικών. Έχει πολύ ψηλές βλέψεις φέτος ο Αθηναϊκός.
0: Η επιλογή της ήταν Αθηναϊκός.
1: Euroleague, υπόψη, έτσι.
0: Παρότι υπήρχε και ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό, η επιλογή της ήταν Αθηναϊκός.
1: Προφανώς θα ήταν και πολύ μεγαλύτερη προσφορά, γιατί πρέπει να έχει πάρει, αυτό να φέρουν οι πληροφορίες τουλάχιστον, το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ελληνικό μπάσκετ. Mm. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη αυτή για τον Αθηναϊκό, Ελληνίδα. Μεγάλων δυνατοτήτων, θα είναι περήφανος και ο μπαμπάς της και η μαμά της, και πραγματικά είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Στο Τορόντο αγωνίζεται τώρα, έτσι.
0: Σε μια μάδα στο Τορόντο.
1: Είχε κάνει μια μεταγραφή. Έφυγε από την ομάδα, πήγαινε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει όταν τελειώσει το WNBA, θα είναι στη διάθεση του Αθηναϊκού και πλέον του Ζούρου, Ηλία Ζούρου, που είναι προπονητής του Αθηναϊκού. Και φυσικά πολύ χαρούμενη και συγκινημένη δήλωση που επιστρέφω στην Ελλάδα για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Ήθελα πολύ να ζήσω μετά από όσα έζησα και πέτυχα στο εξωτερικό. Νιώθω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψω, το 100%. Το ποσό πρέπει να μάθουμε, έτσι, που έδωσε ο Αθηναϊκός, που πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα είναι ένα καλό συμβόλαιο ανδρών.
1: Ανδρών, μπράβο.
0: Σε καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Μην πω πολύ καλό.
1: Σωστά.
0: Μια άλλη συζήτηση που τέθηκε στο Σάρας, έτσι, είναι ότι έχει την... Θυμάσαι τον Παναγιώτη Γιαννάκη που λέγαμε ότι με την εθνική ομάδα είναι ο μοναδικός προπονητής στην Ευρώπη που έχει σηκώσει το ευρωμπάσκετ και ως παίκτης και ως προπονητής. Ο Σάρας έχει την ευκαιρία να το καταφέρει αυτό, γιατί έχει κατακτήσει την κούπα ως παίκτης και με τον Παναθηναϊκό και δύο φορές με τη Μακάμπη και με την Μπαρτσελώνα μαζί με τον Μποντιρόγκα, που έσπασαν αυτή την τέτοια της Μπαρτσελώνα, την κακοδαιμονία ή την ατυχία ή την ανικανότητα της Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα το πει ο καθένας. Ωστόσο δεν είναι ο πρώτος. Ο Γιασικεβίτσιος το έχει πάρει και ως παίκτης και ως προπονητής. Ήδη το πήρε πέρσι. Πάει για δεύτερη φορά να το κάνει αυτό. Το έχει πάρει ο Πέσιτς επίσης, ως παίκτης σε Ράγεβο της Μπόσνα και ως προπονητής με την Μπαρτσελόνα το 2003, τότε που ήταν εκεί και ο Σάρας και ο Μποντιρόγκα. Ο Λόλο Σάινθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκάθαρα εμβληματική φυσιογνωμία της Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Και θα πάμε μέσα στον Αλατσατσιάν, μάλλον, πολύ παλιότερα στην Τζεσικά Μόσχας. Τότε που δεν ήταν βέβαια Final Four και ούτω καθεξής. Ο Σάρας, είπαμε, το έχει πάρει και ως παίκτης και ως προπονητής, αλλά είναι στη σύγχρονη εποχή. Υπήρχαν και παλιότεροι, αμέσως πιο πρόσφατο το Μπέσιτς, ο οποίος πια νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει να προπονεί. Ο Γκάβελ έχει πάρει το χρήσμα.
1: Εντάξει, μεγάλος και ο Μπέσιτς, φίλε, δεν είναι, εντάξει. Έχει και τα προβλήματα υγείας που έχει. Λοιπόν, Γιώργος, αν ο Παναθηναϊκός λέει πάρει το πρωτάθλημα, η χρονιά θα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη? Ενώ η χρονιά του Άταμαν, ρωτάει ο φίλος. Αποτυχημένη, ρε φίλε, είναι. Είναι αποτυχημένη.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Αποτυχημένη εντελώς ήταν. Το στόχος από την πρώτη στιγμή της διοίκησης του Παναθηναϊκού και των οπαδών του Παναθηναϊκού ήταν να πάρουν την κούπα εδώ στην Αθήνα, στην έδρα τους. ξεκάθαρα πράγματα.
0: Δεν μπορούσα να σου πω κάτι. Εδώ είναι ένα λάθος.
1: Γι' αυτό θα σου πω γιατί.
0: Ένα λάθος που το κάνει ο Παναθηναϊκός όμως. Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ότι τι.
0: Άλλο τι λένε φίλοι του Ολυμπιακού. Άλλο τι λένε φίλοι του Ολυμπιακού ότι πρέπει και ντε και καλά να το πάρουμε. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις την Ευρωλίγκα για να πεις θα πάρω την Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται. Η ιστορία έχει διδάξει ότι δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Ο στόχος.
0: Απαγορεύεται να το λες.
1: Ο στόχος. Στόχος. Γι' αυτό ο άλλος έβγαλε 45 από την τσέπη και τα έβαλε εκεί. Γι' αυτό πήρε τον Hayes Davis πριν από 1,5 μήνα. Καταλαβες. Άλλο αν άλλοι λόγοι τους έχουμε εξηγήσει. Παραλίγο να πάει στην
0: λέγοντας στο αυτό, Final Four. Λέγοντας αυτό, ο Παναθηναϊκός καθιστά τη σεζόν αποτυχημένη. Κανονικά η σεζόν με double δεν είναι αποτυχημένη.
1: Εντελώς για μένα θα είναι αποτυχημένη. Για μένα.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Για το λέω εγώ. Του Παναθηναϊκού το λέω.
0: Μα ο Παναθηναϊκός ορίζει. Γι' αυτό λέω. Αν δεν το έλεγε αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Ο ίδιος μπορεί λοιπόν να θεωρεί ότι είναι αποτυχημένη.
0: Γιατί συνήθως κρίνεσαι με βάση τις προγραμματικές σου δηλώσεις.
1: Η κούπα η Ευρωπαϊκή είναι. Η Ευρωλίγκα είναι όλη η ιστορία. Θα είναι άθλος για τον Παναθηναϊκό και θα είναι επίτευγμα αν το πάρει από τον Ολυμπιακό με ντεζαβαντάζ έδρας.
0: Ναι, θα είναι αποτυχημένο, άμα κάνει
1: άθλος. Αλλά θα είναι αποτυχημένη. Η Ευρωλίγκα ήταν ο καταρχήν στόχος.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και αυτό που ήθελαν η διοίκηση, η ομάδα και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
0: Κατάλαβες τώρα λοιπόν.
1: Θα είναι αποτυχία. Πώς δεν θα το κάνουμε.
0: Γιατί
1: τώρα
0: ο Παναθηναϊκός το πήρε όταν δεν περίμενε κανείς.
1: Αυτή ήταν στην ιωστή ήταν επιτυχία.
0: Ναι, γιατί δεν είχε αυτό το βάρος που έβαλε φέτος.
1: Αυτό έχει δίκιο. Ναι.
0: Δεν το βάζεις αυτό το βάρος.
1: Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Γιατί είναι τόσο ιδιαίτερη η διοργάνωση που δεν λες, έχεις ακούσει κανέναν, τον Μπαρτζόκα, τον Παπα-Νικολάου, τον Φουρνιέ κλπ. Είπε, θέλουμε να το πάρουμε. Έτσι.
1: Γι' αυτό είπε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είπε κάτι παραπάνω ή παρακάτω.
0: Όχι.
1: Ότι ο στόχος μας είναι αυτός. Θέλουμε να το πάρουμε. Αυτό είπανε.
0: Το θέλουμε να το πάρουμε.
1: Δεν
0: είπα
1: να το πάρουμε ντε και καλά. Δεν μπορεί να το πάρει τίποτα καμιά
0: αυτό
1: κούπα ντε και καλά.
0: Μα όχι.
1: Τι, δηλαδή.
0: Μα κάπως έτσι εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός στο να το δηλώνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό χρεώθηκε στον Παναθηναϊκό. Ότι...
1: Σαν βάρος εννοείς. Ναι, σαν παραπάνω ευθύνη και
0: βάρος
1: και άγχος. Αυτό.
0: Μεγάλα λόγια πριν γίνουν πράξεις.
1: Καλά, εντάξει, εδώ τώρα ο Άταμαν το έλεγε.
0: Μα ο Άταμαν το είπε και την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει καμία λογική βάση μια ομάδα με 12
1: κάτι καιρούς. Κάτι έβλεπε τότε.
0: Τι έβλεπε, μωρέ,
1: κάτι
0: με 12
1: έβλεπε. Και...
0: Τίποτα δεν έβλεπε.
1: Έβλεπε την ομάδα με Νάν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τότε, αφού είχε πάει ο Νάν στον Παναθηναϊκό, το έβλεπε.
0: Έλα,
1: κάτι μάρες. Έβλεπε.
0: Δεν μπορεί και τίποτα. Δεν είναι. Ένα πάει να γίνει φακίρις τότε. Δεν υπάρχει σου λέω επιχείρημα να στοιχειοθετεί αυτό που είπε τότε. Είναι απλά ο χαρακτήρας του τέτοιος. Γιατί έχει πει και την τρίτη φορά, αφού το έχει πάρει δύο φορές με την ΕΦΕΣ, την τρίτη που πήρε και τον Κλάιμπερν, δηλαδή ενισχύθηκε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα το γυρίσουμε και θα πάρουμε και τον τρίτο. Και δεν πήγε στα play-off.
1: Την τελευταία φορά.
0: Δηλαδή δεν έχει
1: φορά στην ΕΦΕΣ.
0: Πρέπει να έχει και μια λογική.
1: Πάντως φέτος και πέρσι δεν το έλεγε. Ειδικά φέτος. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, πλησιάζει παρατέταρτο. Ο Κωστής είναι ήδη στο
1: Περιμένει τη σέντερ. Απ' έξω για να ανοίξουν οι πόρτες.
0: Ναι. Για να δούμε τις τελευταίες δηλώσεις των παικτών προφανώς του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού.
1: Δεν μίλησαν, νομίζω θα μιλήσουν, το ξαναλέω, έτσι έχω καταλάβει.
0: Τις πρώτες βέβαια... ματσάρας της αυριανής, 6 ώρα, υπενθυμίζουμε, στον Άντερα Σπορ φυσικά, θα σας και εσύ εκεί με τον Κωστή.
1: Η πρώτη ομάδα της κανονικής φορίδου με την κάτοχο του τίτλου που ήρθε τέταρτη, γιατί ενώ είπαμε την περισσότερο μέρος της σεζόν ήταν πρώτη. Και έδειχνε ότι είχε ορμή για πρώτη. Αν δεν προέκυπταν τραυματισμοί.
0: Ο Πέτρος μας θυμίζει, πάρτε εισιτήρια για το Final Four. Δεν είχε πει φέτος ο Άταμαν. Το είχε πει, φέτος το είχε πει.
1: Εντάξει.
0: Πριν από λίγους μήνες.
1: Δεν αλλάζει κάτι για τη ρηχτή.
0: Εντάξει.
1: Το χαρακτηρίζει αυτό.
0: Είπα εγώ ότι δεν έλεγε φέτος και έχει δίκιο ο Πέτρος. Ναι, το έχει πει.
1: Ναι, το χαρακτηρίζει αυτό τον Άταμαν.
0: Ναι. Ότι είναι... Μια μετροέπεια.
1: Ναι, μια μετροέπεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ θα το έλεγα.
0: Πληθωρική προσωπικότητα.
1: Πληθωρικότητα.
0: Και πολύ αισιοδοξία.
1: Ναι, η οποία όμως πρόσεξε. Δεν εκπορεύεται από κάπου. Δηλαδή το να το πεις το 2024 με 12 καινούριους παίκτες, αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί οι ομάδες χτίζονται. Δεν είναι ξαφνικά μαζεύω και το παίρνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ επιμένω ότι κάτι είχε δει. Δεν το έλεγε πριν τον Αν. Το είπε αφού είχε έρθει ο Νάνος. Να το θυμηθούμε αυτό, έχει σημασία.
1: Οι περισσότεροι το είδαν μόλις.
0: Δεν είναι τρελός δηλαδή.
1: Μόλις μπήκε το τρίποντο του Γκριγκόνη.
0: Ναι, ναι, στο Μονακό.
1: Στο Μονακό εκεί φάνηκε εκεί ήταν, ναι. Και αυτό που λέμε
0: ήταν
1: και άστρο.
0: Το τσιπάκι που άλλαξε είναι αυτό που λέγαμε. Δεν ήταν με τη Ρεάλ που κάποιοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού το έλεγαν αυτό.
1: Όχι.
0: Ήταν το τρίποντο στο Μονακό του Γκριγκόνη.
1: Από την κάφα του Οκόμπο.
0: Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν...
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταρχήν, μια κουβέντα για τον Γιάννη. Οριστικοποίησε ο ίδιος ο Σαμ Σχαράνια πλέον. Έτσι, όταν το λέει ο άνθρωπος που ειδικεύεται πλέον στο ρεπορτάζ, έχει τις ειδήσεις. Στη θέση του Βεναρόφσκι, να υπενθυμίσουμε ότι είναι έτσι, η συνέχεια του Βεναρόφσκι, ότι πλέον οριστικό είναι επίσημο ότι περιμένει προτάσεις πλέον. Περιμένουν προτάσεις οι Bucks. Έτσι. Άρα και μάλιστα αποκάλυψε ότι εδώ και κάποιους μήνες ήδη τους έχει διαμηνήσει ο ίδιος ο Γιάννης ότι δεν θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι στην ομάδα του Μιλγόκη, στην ομάδα μου που τον ανέδειξε, έτσι. Πόσα χρόνια είναι? 11, 12?
1: Όχι, 13.
0: 13? Όσα χρόνια ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δηλαδή, φοβερό, ε! Μια ζωή ολόκληρη. Άρα... Περιμένουμε απλά την ομάδα στην οποία θα καταλήξει τελικά φέτος. Το δίλημα είναι trade τώρα ή στην αγορά να βγει. Αυτό είναι θέμα των Bucks και του ίδιου προφανώς. Μάλλον των Bucks κυρίως. Mm. Τώρα να πάρει 3 pick στο draft δεν νομίζω ότι λέει κάτι αυτό για την ομάδα των Bucks. Mm. Στην αγορά θα βγει ο κατά πάσα πιθανότητα ο Γιάννης.
1: Ναι, δύσκολα οι Bucks θα ξαναφτάσουν σε επίπεδο.
0: Τώρα πια χωρίς το Γιάννη, ναι. Και αφού δεν κατάφεραν τόσα χρόνια μετά την κατάκτηση του Ζήλου να τον πλαισιώσουν με παίκτες ανταγωνιστικούς για την κατάκτηση, λέω, του NBA, του τίτλου, του δαχτυλιδιού του NBA. Είδε και αυτός. Δεν του αρέσει να μεταναστεύει, να μετακινείται, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήθελαν Λίλαρτ, για να σου πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Μιας και είμαστε στο NBA, να πούμε ότι οι Thunder σοφάρισαν, ξεπέρασαν το σοκ που τους προκάλεσαν οι Spurs, ο Γουεμπανιάμα και η παρέα τους στο πρώτο μάτς, που τους κέρδισαν στις δύο παρατάσεις. Επέστρεψαν και κέρδισαν το δεύτερο μάτς 122-113. Ο Αλεξάνδερ είχε 30 πόντους και 9 assist, ενώ ο Γουεμπανιάμα αυτή τη φορά ήταν χαμηλότερο, αλλά όχι και χαμηλότερο. Δεν το λες χαμηλό, είναι σαν το Βεζένκοφ που λέμε ότι βάζει 20 πόντους και δεν ασχολούμαστε. Είχε 21 πόντους και 17 rebound. Οπότε είναι 1-1 η σειρά. Οι Knicks έχουν πάρει το 1-0 και έχουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους. Η σειρά αυτή μεταφέρεται τώρα στο Σαν Αντώνιο. Είναι 2-2, 1-1-1-1 η σειρά μέχρι να πάμε στο 7ο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Νίκος, ο φίλος ο καλός, λέει το εξής: η αποτυχία και επιτυχία, λέει, σε αυτές τις ομάδες. Μιλούσαμε πριν για αποτυχία του Παναθηναϊκού, έτσι. Mm. Ολυμπιακό, τα έχουμε πει. Για τον Παναθηναϊκό, η αποτυχία και η επιτυχία σε αυτές τις ομάδες τις δύο ομάδες χαρτάται από το τι θα κάνει ο αντίπαλος.
1: Σωστό αυτό. Συγκοινωνούν
0: μεγάλη δουλειά. Δουλειά αυτό και πολύ σημαντική. Το λέμε και εμείς όταν μιλάμε και εμείς οι δύο, αυτό λέμε πάντα. Θυμάσαι.
1: Μα λέμε.
0: Εκτός και... αέρα, όταν μιλάμε για.
1: Μα πολλοί λένε, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί σου λέει, ναι. Αν πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, τελείωσε. Κάθε συζήτηση. Καταλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει είναι φτιαγμένος για να παίρνει Ευρωλίγκες. 7 έχει πάρει, άρα μπορεί να το λέει. Ναι. Συμφωνώ. Αυτό λέω και εγώ.
1: Τι ας πω, παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Μπορεί να το λέει, μόνο
1: έτσι όπως έχει. Κάτσε. Είναι άλλη Ευρωλίγκα. Άλλη Ευρωλίγκα.
0: Όταν έχει ένας,
1: το 96. Κοίταξε,
0: Γιάννη μου, θα σου πω. Είχε τα πάντα με το μέρος του φέτος. Ο Άταμαν. Ένα μεγάλο τεράστιο μπάτζετ. Mm. Τεράστιο μπάτζετ. Mm. Κόσμημα γήπεδο. Αυτό σημαίνει προσέλκυση οπαδών. Mm. Γεμάτο γήπεδο. Mm. Πόσα σόλτα, 16-17 έκανε φέτος.
1: Πάμε. Ναι.
0: Τα πάντα είχε στη διάθεσή του.
1: Και δεν πιάσανε μεταγραφές ή αυτός δεν τις
0: αξιοποιήσε. Όχι, δεν έπιασε. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό δεν είναι παράμετρος.
0: Είναι. Που, παράμετρος είναι.
1: Η οποία δεν μπορείς να την ξέρεις από πριν.
0: Όφειλε να αξιοποιήσει σωστά το υλικό του.
1: Δεν έχει σφαίρα. Εγώ επιμένω.
0: Αυτή είναι. Ότι δεν είναι θέμα σφαίρα.
1: Δεν είναι φακίρι.
0: Το θέμα είναι να μην κάνει το σούτο σόρτ και τον βγάζει έξω με τη μία. Μην κάνει το Λιόπουλο στο άστοχο σόρτ και τον βγάζει απ' έξω. Εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι ο προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά ήξερα να λέει αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι πάρτε εισιτήρια για Final Four. Λοιπόν, εντάξει τώρα, μην φανούμε και.
1: Είπαμε ότι είναι ο χαρακτήρας του.
0: Και αιμονική τώρα.
1: Εντάξει. Έτσι ήταν ο Αταμάν. Okay. Έτσι είναι, έτσι ήταν, έτσι είναι. Έτσι προπονούσε.
0: Και έτσι, θάνε,
1: έτσι προπονεί. Έτσι τα έχει καταφέρει.
0: Ναι. Πάντως σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος. Εξαρτάται από το τι θα κάνει ο αντίπαλος.
1: Σωστό
0: για
1: αυτό.
0: Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό, αλλά θα μπορούσα. Κατά βάση θα ήθελα να διαφωνήσω. Έτσι, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, το ασπάζομαι. Δηλαδή, το ασπάζομαι. Καταλαβαίνω ότι έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά ομάδα που θα πάρει double να θεωρηθεί αποτυχημένη, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Λέω, εφόσον μου λέμε τη συζήτηση.
0: Να πέσω γιατί διάβαζα ένα μήνυμα.
1: Αν... Λέω, το ασπάζομαι, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ ομάδα. Γιατί είπαμε, η υποθετική υπόθεση εργασίας, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ομάδα που πήρε double, έτσι, να την πει αποτυχημένη. Εδώ ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια είχε ως μότο ότι παίρνουμε 15 πόσα χρόνια ένα τίτλο κάθε χρόνο.
0: Αποτυχία θα είναι, για μένα. Για μένα θα είναι αποτυχία. Με βάση το στόχο που είχε βάλει εθ' αρχής. Εσύ, Γιάννη, είναι απλό. Τη χθεσινή ανάρτηση την είδε του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από το γήπεδο. Τι λέει αυτή η ανάρτηση, αυτό δεν λέει.
1: Δεν είμαι υποχρεωμένο να συμφωνώ.
0: Όταν ο άνθρωπος. Όχι, καλά κάνεις και διαφωνείς.
1: Όχι, εννοώ ούτε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ γιατί αυτό θυμίζομαι από τις αντιδράσεις φίλων και γνωστών που είναι Παναθηναϊκοί. Και ανθρώπων που
1: αυτό είναι
0: δεν
1: θυμικό.
0: Είναι.
1: Είναι θυμικό αυτό.
0: Θυμικό είναι. Τι είμαι. Οι πελάτες ποιοι είναι. Οι οπαδοί των ομάδων αυτών. Και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Και πάλι...
0: Με τι λειτουργούν, με το θυμικό τους. Ναι. Αυτοί.
1: Και πάλι...
0: Αυτό είναι.
1: Και
0: με το συνέστημα μιλούν.
1: Και πάλι με αυτή τη λογική επαναλαμβάνω.
0: Δεν είναι επενδυτές.
1: Και πάλι με τη λογική.
0: Καλά, επενδυτές με έναν τρόπο είναι.
1: Και πάλι υπό το πρίσμα της λογικής που είπε ο φίλος. Ότι αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Ναι, μα γι' αυτό έχει μεγάλο δίκιο.
1: Είναι άλλη συζήτηση.
0: Ο φίλος Τζούντο 13, ναι, αυτός είναι. Ο φίλος ο Γαλλός. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό
0: πάντα,
1: που
0: πάντα to the point.
1: Όχι, ξέρεις τι, και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό και ότι ειδικά με τους δύο αιώνιους είναι ότι αν δεν το πάρουν αυτοί θεωρούν ότι είναι ως μη γεννόμενο.
0: Άκου άλλη ερώτηση τώρα το φίλο του Μανώλη. Αν υποθετικά ο Παναθηναϊκός ήταν το Final Four, θα ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά. Άλλη ερώτηση.
1: Ο Παναθηναϊκός θα είχε κάνει το χρέος του.
0: Θα είχε κάνει αυτό που.
1: Το minimum.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το minimum.
0: Θα είχε κάνει το minimum. Θα είχε πετύχει το minimum του στόχου του.
1: Ναι, δεν έχει υπογράψει. Δεν
0: το
1: παίζουν και άλλοι όμως.
0: Ναι, αυτό εδώ ξεχνάει. Συμφωνώ λοιπόν.
1: Αυτό ξεχνάει ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό.
1: Το ότι δεν πήγε.
0: Πραγματικά αυτό που λέει ο φίλος εδώ.
1: Το ότι δεν πήγε. Ρωτάει,
0: την απάντηση δώσαμε εμείς. Αυτή είναι η αποτυχία λοιπόν.
1: Ακριβώς,
0: η μεγάλη.
1: Ότι δεν πήγε.
0: Και αν πάρει τον double μετά δεν θα είναι. Το να ήταν στο Final Four και να μην το πάρει θα το καταλάβαινα αυτό. Το να μην πάει καν στο Final Four είναι, ναι, αποτυχία
1: πώς,
0: η μεγάλη.
1: Εσύ το καταλάβαινες.
0: Αυτό.
1: Πώς κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο Ολυμπιακός που πήγε στο Final Four, αν δεν το πάρει, θα είναι αποτυχία.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ προσωπικά.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι και ποιος το ορίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και με τι μυαλό κουβαλάς. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πικρό το 6, το, πώς το λέτε, το 5 συνεχόμενα.
0: Έλα τώρα, να μου πεις τώρα την αντίρρηση στον Κωνσταντίνο. Εξαρτάται και από το budget, παιδιά, λέει, να ορίσεις την επιτυχία. Όταν έχεις το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη, έχεις την υποχρέωση να πας στο Final Four. Αν δεν πας, είναι αποτυχία, άσχετα με το τι θα γίνει, θα κάνεις εγχώρια. Είναι μαζί μου ο φίλος αυτός.
1: Όχι.
0: Εγώ μεταφέρω απλά απόψεις φίλων γνωστών και ανθρώπων που το μυαλό είναι στο κεφάλι.
1: Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού είναι αποτυχημένη, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε.
0: Προσπαθώ
1: να σε πίσω γι' αυτό.
0: Πώς θα είναι λοιπόν επιτυχημένη, αν πάρει και τον Ντάμπλ.
1: Η ευρωπαϊκή, σου λέω. Αν πάρει τον Ντάμπλ.
0: Εντάξει. Μία είναι η πορεία η φετινή.
1: Θα κερδίσει την ομάδα
0: από την αρχή τη σεζόν σε τρία ταμπλό είναι.
1: Πρώτον,
0: αν κέρδισε το ένα, είναι το κύπελο. Το οποίο είναι και θεωρητικά ο μικρότερο στόχο. Λίγο μεγαλύτερο είναι το πρωτάθλημα. Έχει πάλι πολλά πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός. Την φετινή Ευρωλίγκα στο σπίτι του ήθελε να την πάρει.
1: Πέρσι δεν τα είχα στα σκύπτρα. Αν το ξαναπάρει, πρώτον. Δεύτερον, κερδίσει μια ομάδα που στην Ευρωλίγκα ήταν για 10 μήνες η πρώτη στη βαθμολογία.
0: Ρε Γιάννη, σε διακόπτω.
1: Όχι.
0: Είναι πρώτη φορά που σα γράφω, λέει.
1: Σήμερα.
0: Όχι. Λέει ο Φίλιππας, θα ήθελα πάρα πολύ να σα ακούω. Λέει και σα ακούω. Σας γράφω πρώτη φορά, χωρίς να διακόπτει συνέχεια ο Ζορμπάς, λέει τον το Γιάννη. Σε διακόπτω.
1: Όχι.
0: Το έχω αυτό, λιγάκι.
1: Μπορεί, όλοι,
0: αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σήμερα νομίζω, Φίλιππα, δεν το κάνω και συχνά αυτό.
1: Είναι ζωντανή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και απλά επαναλαμβάνω, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας το παιχνίδι. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από την θερμή ματιά του Παναθηναϊκού,
0: ναι, ή του Ολυμπιακού.
1: Γιαννακόπουλο Αταμάν ή του Ολυμπιακού. Προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από την θερμή ματιά του Παναθηναϊκού,
0: ναι, ή του Ολυμπιακού.
1: Γιαννακόπουλο Αταμάν ή του Ολυμπιακού.

0: Ναι. Καλησπέρα από τον πρόεδρο, η ώρα έφτασε. Αλλά βλέπω ότι η ώρα έφτασε μια φωτογραφία, η οποία δεν παραπέμπει σε μπάσκετ, παραπέμπει σε κάποια άλλη ώρα. Περισσότερο νυχτερινή.
1: Τι είναι, τι έχει.
0: Έχει μια φωτογραφία.
1: Για να τη δω.
0: Την κρίνεις, την κοπέλα.
1: Ω, καλά είσαι. Εύκολα. Εύκολα. Λοιπόν, ο Παρασκευάς, για να καταθέσω και εγώ την άποψή μου, άμα γίνει το break στο σεφ, μια χαρά θα είμαι. Είναι η άλλη η ματιά.
0: Βέβαια, θυμίζω ότι στα τελευταία χρόνια και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει και break και break στο break. Δηλαδή, οι έδρες πια.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Πρόπερση είχε κάνει 2-0 Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι τα οχύρα που ήταν κάποτε.
0: Ναι, είχε κάνει 2-0 Ολυμπιακός και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Πέρσι έκανε break ο Ολυμπιακός. Ενώ ξεκίνησε χάλια στο πρώτο παιχνίδι.
1: Άλλος φίλος. Ο Ανών. Ισχύει, λέει, ότι διακόπτης, λέει τον. Λοιπόν, παιδιά, σταμάτησα να μιλάω από εδώ και πέρα.
0: Όχι.
1: Κάτι παιχνίδι.
0: Ο Ευάγγελος.
1: Λοιπόν, έχουμε σωτηρίου.
0: Ευάγγελε, το μήνυμά σου πήγαινε διαβάσει.
1: Κωστή σωτηρίου τη Σέντερ, Κωστή.
2: Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, φίλε. Και πάλι χρονιά πολλά, διαζώσεις.
0: Χρονιά πολλά, εγώ το ξέχασα. Το ξέχασα.
2: Τώρα μόλις. Μπαίνουμε στην κεντρική σάλα του Telecom Center. Μεριτή οδηγία από Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Ότι όποιος πατήσει τον glass floor του παίρνουν τη διαπίστευση.
1: Έλα ρε.
2: Πολύ αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την προπόνησή της η Φενέρμπαξε και βλέπω ότι σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές αρχίζουν και παίρνουν θέση στο γήπεδο για να κάνουν την προπόνησή τους. Επομένως, σε λίγο, φαντάζομαι, σε δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους παίκτες της Φενέρμπαξε ή και τον προπονητή των Σάρα Τζεσικεβίτσιους.
1: Mm-hmm.
2: Και μόλις έχουμε τη δυνατότητα, μπορεί σε λίγα λεπτά ακόμη
1: και λίγο
2: να
1: αργότερα
2: έχουμε και κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm.
2: Η οδηγία της Ευρωλίγκας πάντως είναι ότι από τις 6 παρα 10, δηλαδή τώρα, μέχρι ας πούμε τις 6 και 4 θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους
1: και
2: των
1: δύο
2: ομάδων. Yeah. Αλλά
0: πώς να γίνει, πώς θα κομπεί στα δύο.
2: Πράγμα,
0: ναι. Ακομπεί στα δύο, εσύ, πώς θα πάει.
2: Όπου υπάρχει δράση, θα πάω. Θα πλησιάσω.
0: Αν και όπως έλεγα πριν, έχω την αίσθηση ότι οι προπονητές και ο Παπα-Νικολάου που μίλησαν, βλέπω δύσκολο να μιλήσουν πάλι.
2: Ναι. Για δηλαδή, να δω λίγο αν μπορούμε να έχουμε κάποιον στον αέρα της εκπομπής. Να δω αν έχουμε στον αέρα της εκπομπής κάποιον.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει.
0: Ναι, σου δίνουμε το χρόνο σου, εμείς συνεχίζουμε.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Μήνα, εντάξει, ο Κώστας κάνει, τα ξέρουμε αυτά. Είναι δύσκολο.
1: Είναι
0: δύσκολο γιατί, ξέρεις, είναι και ο συνωστισμός καμιά φορά. Δηλαδή, πας να τον έχεις συνονιθεί με τα μάτια με τον παίχτη και ξαφνικά πετάγεται ένας. Κυρίως αυτοί που έχουν κάμερες το κάνουν αυτό και μπαίνουν μπροστά. Οπότε, ξέρεις, λες άντε, επειδή είναι τηλεόραση, ας πούμε.
1: Μια και μίλησε ο Κωστής τώρα για glass floor, θυμήθηκα μια ιδιαίτερα τιμητική επιλογή της Ευρωλίγκα.
0: Να με κατεβάσει.
1: Ιδιαίτερα τιμητική επιλογή στο πρόσωπο του Παύλου, κυρίως του Παύλου, αλλά και του Θανάση Γιαννακόπουλου.
0: Πολύ σωστή κίνηση.
1: Ενώ είναι τα πάντα ουδέτερα, καλύφθηκαν τα λάβαρα όλα.
0: Αφαιρέθηκαν.
1: Αφαιρέθηκαν. Ναι. Όχι, καλύφθηκαν νομίζω. Ναι. Του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου οι φωτογραφίες. Είναι εκεί ψηλά. Και ήταν επιλογή του Μποντιρόγκα και της Ευρωλίγκα.
0: Κώστα, είπες κάτι.
2: Ναι, Γιάννη, είμαστε εδώ παρέα με αρκετούς παίκτες. Οπότε ας ακούσουμε έτσι τι έχει να πει ο Τόμας Γόκαπ.
3: We feel this is the approach. It has to be for us. But with that being said, it's not a matter of pressure or a matter of anything other than the urgency. You know, we have a great urgency right now and we're in a good spot.
4: Thank you very much. Good luck.
3: Thank you, brother.
5: Thomas, what about tomorrow? Two big teams with strengths and weaknesses. What's your feeling?
3: I feel great. I feel really great. I feel good about our game plan going in. I feel good about our offense. I feel good about our defense. I feel good about the rhythm that we're in and the confidence that we're playing with. So I feel fantastic.
5: Do you feel that it's different than last year? Because last year you had so many injuries before the Abu Dhabi Final Four. Now everybody's healthy.
3: Yeah, totally. I think last year was kind of a disaster. We were trying to hold all the pieces together going into the Final Four. I was trying to put a squad out on the court, and

0: this year, you know, we feel like really moving with a very good rhythm, good confidence, and being healthy is something that's, you know, something that's not to be taken for granted. So we're very happy that this is our situation at the moment.
1: Where do you think the battle of tomorrow will be decided?
0: From the first second, it'll be about the physicality. That's it. You know, the physicality will start it, and that'll set the tone for the game. So that's how we are approaching the game, and we're going to come out and hit first.
1: Thank you very much. Appreciate it. Ο Τόμας Γόκαπ μας είπε ότι το μάτς το αυριανό με τη Φενέρμπαξε θα κρυθεί στην αθλητικότητα και στη σκληράδα.
2: Φυσικάλητη.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικάλητη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε χαρακτηριστικά ο Τόμας Γόκαπ.
3: Από την πρώτη κατοχή.
1: Συμφώνησε το γεγονός αυτό που συζητούσαμε και με σένα, Βαγγέλη, και με τον Γιάννη τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικός από πέρσι, διότι φέτος είναι υγιής, ενώ πέρσι είχε αρκετούς τραυματισμούς στο Αμπουντάμπι. Οπότε αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που αντιμετωπίζει και η μία και η άλλη ομάδα. Είπε ότι νιώθουμε καλά, ο Τόμας Γόκαπ. Είπε ότι πράγματι παίζουν δύο μεγάλες ομάδες με πολλά χαρίσματα. Εννοείται ότι υπάρχουν και αδυναμίες που θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Αυτά πάνω κάτω είπε ο Τόμας Γόκαπ και θα προσπαθήσουν να μην πατήσω με τη μύτη του ποδιού μου τον glass floor, γιατί...
3: Μην αφήσει, μην αφήσει μόνο αύριο.
1: Αλήθεια σας λέω, αισθάνομαι σαν του σουτέρ που κοιτάζουν αν πατήσουν τη γραμμή του τριπόντου. να, ορίστε, υπάρχει ένας κύριος εδώ, Έλληνας, που λέει sorry, δεν πρέπει να πατήσει τη γραμμή. Εγώ πραγματικά προσέχω τα πόδια μου να μην πατήσω καθόλου τη γραμμή, διότι αν το δούμε και λίγο έτσι με την καλή διαγωγή, ας πούμε, και με το tact, η προπόνηση της Φενέρμπαξε ακόμη δεν έχει τελειώσει.
3: Ναι,
1: και
3: μάλιστα
1: ένας κύριος είπε προηγουμένως ότι παιδιά, λίγο προσοχή στους δημοσιογράφους, έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Ο Σάρας αφήνει και το τελευταίο λεπτό να το αξιοποιήσει η ομάδα του και γι' αυτό το λόγο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί για να αποχωρήσει η αποστολή της Φενέρμπαξε.
3: Φαντάζομαι κάνουν σουτ. Μπορούμε... Αυτοί που έχουν μείνει και κάνουν τα τελευταία σουτ. Δεν δείχνουν κάτι τώρα σημαντικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, βλέπω όλους τους παίκτες Ολυμπιακού, βλέπω προπονητές Ολυμπιακού. Να δω αν μπορώ να προσεγγίσω κάποιον παίκτη, γιατί γίνεται και ένας χαμούλης, ας πούμε. Για να πάμε λίγο και στον Eric Jones.
3: Από το μυαλό μου το πήρες. Είναι από τους
4: παίκτες. The tactic, all of them.
5: It's just the will. How much you want it? How much you want it? More skill than the next guy going up against that you're going up against, or it's how much you want it for yourself. You know, and I think as long as we all want it, I think that's a pretty good.
4: How bad you want it?
5: I want it really bad. You know, coming here, this is one of the reasons I came here to come to a winning organization, be able to compete for a championship, and. We're blessed with 40 minutes that we get to play tomorrow and a chance to play on Sunday. So, okay.
4: Which is your last thoughts about this event, the final four, the first game?
5: The hospitality so far has been great, even though we're from here in Athens. But I just think my thoughts now is just let it all out, leave it all out there. And when you step between these lines, you see a different person. So that's it.
4: Thank you very much. Eric, are you looking forward to battle with the Fenerbahce front line? Everybody says about your front line, but also these guys are very capable.
5: Like you said, they're very capable, very talented, very tough. They're not going to make it easy. They have bigs who make it tough on whether other big or our guards. And we're just me, my Nico, Danta, all of us are just ready to go.
1: Thank you very much. Appreciate it. Λοιπόν, να σας πω λίγο πάνω κάτω τι είπε και ο Tyreek Jones. Γίνεται ένα κομφούζιο εδώ μεταξύ γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπε ότι παίζει ρόλο το ποιος θέλει περισσότερο το παιχνίδι. Δηλαδή η επιθυμία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον αυριανό ημιτελικό. Και όταν το ρώτησα για τις front line, οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει την πιο δυνατή front line, αλλά και η Φενέρμπαξε του επεσήμανα ότι έχει δύο πολύ ικανούς παίκτες, τον Κεμ Μπίρτς με τον Νίκολο Μέλι.
2: Ναι.
1: Είπε ότι πράγματι είναι δύο πολύ ικανοί ψηλοί, αλλά και εγώ, δηλαδή και ο ίδιος ο Ταϊρίκ, αλλά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και ο Ντόντα, αναφερόμενο στον Ντόντα Χολ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το εισιτήριο για τον τελικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή, όπως είπε ο Eric Jones. Είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν όταν ήρθα στον Ολυμπιακό πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους ερυθρόλευκους. Και θα πάμε να μιλήσουμε έτσι λίγο, αν μπορέσουμε, και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, αν μας αφήσουν έτσι λίγο.
3: Είναι το πέμπτο του, είναι ένας από τους πέντε που είναι και στα πέντε, άσχετα αν θα είναι στη δωδεκάδα ή όχι αύριο.
2: Σίγουρα, αν υπομονούμε να έρθει στο παιχνίδι, ξέρουμε ότι η Φενέρη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που θα μάθουμε τον χρόνο με την ενέργεια και τη συνέπεια που έχουμε δείξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.
6: Ο Ολυμπιακός είναι μια πρώτη σερή χρονιά στο Final Four. Από τις προηγούμενες παρουσίες, τι έχετε διδαχθεί και εσύ προσωπικά και η ομάδα?
2: Ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ότι κάθε φάση μετράει και πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να διατηρήσουμε τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλό βαθμό.
6: Ευχαριστώ πολύ. Άρη,
7: νιώθετε πιο καλά φέτος που δεν έχετε τους τραυματισμούς που είχατε πέρυσι στο Αμπουντάμπι?
2: Είμαστε καλύτερα σαν ομάδα. Δεν θυμάμαι να σου πει την αλήθεια τους τραυματισμούς πέρυσι.
6: Σίγουρα.
2: Ναι. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σου ψέματα, αλλά η ομάδα είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι πιο βαθύ και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αγώνα.
6: Αν δεν κάνω κάποιο κοντρόλο, είναι και το δικό σου πέμπτο φαίνεται. Πού πιστεύεις θα κρυφθεί αύριο το μάτς, γιατί είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες?
2: Σίγουρα στην άμυνα, και όποιες ομάδες σταματήσουν αυτό το παιχνίδι, το Άιζο και το Γρήγορο, και στο 5-5 θα κρυφθούν πάρα πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
8: Ναι, βέβαια.
1: Θα τον ευχαριστήσουμε θερμά. Και αν μπορέσουμε να ακούσουμε κάποιον άλλο παίκτη του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τον coach Μπαρτζόκα. Θα προσπαθήσω, γιατί γίνεται ένας πανικούλης για τον προπονητή του Ολυμπιακού.
9: No problem. No problem.
1: Για να πάω σιγά σιγά.
3: Ακούτε τις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Επαναλαμβάνω, μπαίνουν.
10: Φενέρη στο τέλος, πριν τελειώσει η κανονική περίοδος, με τραυματισμούς εκεί. Και το γεγονός επιβιώσαμε και φτάσαμε εδώ, δείχνει ότι κάτι καλό έγινε στη διαχείριση.
11: Coach, what's your biggest concern basketball-wise ahead of tomorrow?
10: You know, basketball-wise, basketball is always important, you know, but at the same time, the mental approach is even more. Especially in games like this, that 40 minutes are going to decide for your whole effort 9 months. So my concern is for our players to be confident, to be focused, to be consistent in the things that are giving you usually the win. Not something fancy, you know, but basically something important. One rebound, one hustle play, things like this.
11: Everything is right now green and black here. The locker rooms, I guess, are new to you. Do you think you're going to feel like a host tomorrow, like a host team?
10: I don't know. We play like 10 games with Panathinaikos. I mean, 6, 7. I don't know how many in this arena every year. So basically, it's home for us, because all the other teams are not playing so many times here.
12: Είναι η απόλυτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της αγωνιστικής. Τα 5 στην επόμενη φάση για τον Ολυμπιακό και οι 10 ή 11 φόροι
10: τίτλοι. Δεν θα ήθελα να το προσωποποιήσω. Είναι τελείως λάθος να το κάνουμε αυτό. Όπως είπα, η διαδρομή του καθενός θα αποτιμηθεί όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού, και είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται τόσες συνεχόμενες φορές εδώ, ενώ στα Final Four, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι λίγο πιο βαθιά μέσα στο μπάσκετ, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Προφανώς, ξέρετε ότι στα Final Four ένας φεύγει χαρούμενος και τρεις βαριά στεναχωρημένοι, παρότι όλοι έχουν μια πολύ πετυχημένη σεζόν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
13: Κότσε, και εσείς οπαδικά το ποδοσφαιρικό conference. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου πρωταθλητή Ευρώπης εδώ στο...
10: Αποφεύγω να κάνω τις σκέψεις. Πραγματικά είναι πέρα από το Νομίζω ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Νομίζω αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τον ημιτελικό αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει η ζωή.
8: Τι μήνυμα έχει να στείλει στο κοινό μα.
10: Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται από κανένα παρένεση για να δείξει ποιος είναι. Το έχει δείξει τόσες φορές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων και εγώ και όλη η ομάδα για την υποστήριξη όλη τη χρονιά.
8: Πώς είσαι ζητήσει εισιτήρια για το final, πώς το έκανε.
10: Είναι μια αστεία συζήτηση. νομίζω είναι περαιτή και απάντηση. Καταλάβατε γιατί από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν. Μπορεί να είχαν να μιλήσουν χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Και, οπότε έκλεισα τηλέφωνα, απέφυγα να απαντάω σε μηνύματα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα και την. Καταρχήν δεν είχα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσω, αλλά. Και γιατί θα χάνουμε τη συγκέντρωσή μας από αυτά που είναι σημαντικά.
8: Ευχαριστούμε τον coach Μπαρτζόκα.
9: Ότι μίλησε είναι. Ναι, στον αέρα.
8: Έχω κοντά μου τον Tyler Dorsey. Tyler, last year in Abu Dhabi, you know, we were together, but you didn't play in the game. Now it's a totally different story. Do you think that it's your time? Like it was with the national team?
14: It's Olympiacos time. It's not just about me. I'm happy to be here and use that for motivation. That's all.
8: What do you think about tomorrow? It's a big game between two great teams. What do you think it's going to decide it?
14: Nothing. You got to go and make adjustments during the game and, you know, play with confidence. You know, that's the biggest thing here is have some confidence. Don't let them... You know, bully us. We got to go act like we're the hungrier team. They already got a championship, so we got to act like we want it more.
8: Thank you very much. Appreciate it. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μας είπε ότι δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας κάνουν bullying. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι μια φοβερή δήλωση, κατά τη γνώμη μου.
9: Ναι, γιατί είναι σκληρή ομάδα.
8: Σκληρή ομάδα, μπράβο. Μπράβο, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα η Φενέρμπαχτσε και θέλουμε να δείξουμε πιο πεινασμένοι από αυτούς, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι ούτε η ώρα του Τάιλερ. Ούτε το οτιδήποτε, γιατί του ανέφερα και το περσινό Αμπουντάμπι που δεν είχε παίξει καθόλου, αλλά και το Ευρωμπάσκετ το περσινό με την εθνική ομάδα. Είπε ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού να βγει μπροστά και να διεκδικήσει το κύπελο. Και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι θέμα επιθυμίας, είναι θέμα να κάνουμε προσαρμογές. Πολύ σημαντικό. Ξέρεις, δεν το λένε πολλοί παίκτες αυτό. Δηλαδή, την ώρα του ματς να γίνουν απαιτούμενες προσαρμογές.
9: Κωστή, όλα αυτά δείχνουν πόσο διαβασμένη είναι. Τι δουλειά έχει γίνει από τον Μπαρτζόκα και το επιτελείο του.
8: Ξέρεις τι άλλο μου δείχνει εμένα. Μου δείχνει ότι είναι μεν πολύ διαβασμένες οι ομάδες. Αλλά την ώρα του μάτς είναι οι αποφάσεις. Δηλαδή,
9: σωστό.
8: Πολύ ωραία η θεωρία.
3: Ναι, και η φιλοσοφία πρέπει και μπαλά μέσα.
8: Είναι διαφορετική. Γιάννη, ένα αυτό. Και δεύτερο, να σταματήσεις τους παίκτες Φενέρμπαχτσε. Και ειδικά τα γκάρντ που είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Μιλάμε για Baldwin, μιλάμε για Ντεκολό και για Χόρτον Τάκερ. Οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν τους περισσότερους πόντους και με εκτέλεση αλλά και με δημιουργία και με assist. Άρα ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλή δουλειά σε αυτό. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, μιας και τώρα είμαστε πλέον στην αμυγός μπασκετική εκπομπή και θα μας καταλάβουν λίγο καλύτερα. Όχι ότι οι άλλοι ακροατές νωρίτερα δεν μας καταλαβαίνουν, αλλά τώρα είναι λίγο πιο ψαγμένο αυτό το σχόλιο.
9: Ναι.
8: Ότι ο Ολυμπιακός με βάση τα στατιστικά είναι η χειρότερη ομάδα όσον αφορά τους πόντους από τον χειριστή του pick and roll. Που σημαίνει ότι πρέπει να βοηθηθούν πάρα πολύ από τους διπλανούς τους, από τους guard και από τους ψηλούς με screen οι χειριστές, είτε είναι ο Thomas Walkup, είναι ο Corey Joseph, είτε ας πούμε είναι όποιος πάρει τη θέση στην περιφερειακή γραμμή. Πολύ δύσκολη ιστορία αυτή με τον χειριστή και είναι δεδομένο, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια υποθετική κουβέντα, ας πούμε, ότι αν μπορέσει ο Walkup να είναι μέσα στους scorer και να μην την πατήσει εντός αγωγικών όπως σε προηγούμενα Final Four, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ μεγάλο φαβορί για την νίκη και την επικράτηση και την πρόκληση. Αν ο Walkup δεν μπορέσει να μπει στο σκοράρισμα και περιμένει ο Ολυμπιακός τα πάντα, είτε από τον Βεζένκοφ, είτε από τους Σουτέρ,
9: από τον Ντόρσεϊ,
8: νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο περιορισμένες οι λύσεις του, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι συζητάμε για τη front line του Ολυμπιακού, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πολύ μεγάλη σκόρερ. Δηλαδή, είτε Μιλουτίνοφ, ας πούμε, είτε όποιος παίξει ψηλό στον Ολυμπιακό αύριο, έχει πολύ δυνατή front line.
9: Σωστά.
8: Είναι ολιγομελής η front line της Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Κεμ Μπίρτς, ο Καναδός πρώην του NBA, αλλά και ο Νίκολο Μέλι, είναι εξαιρετικοί παίκτες.
9: Κωστή, βλέπεις φως για κάποιον άλλο έτσι, άνθρωπο, παίκτη του Ολυμπιακού ή οτιδήποτε. Εκτός αν. Εντάξει, έχουν βγει. Ο μισός Ολυμπιακός.
3: Νομίζω είναι και 10 πλησιάζει.
9: Άρα θα είναι και το τέλος. Τώρα πλησιάζει και το τέλος.
8: Καταρχάς, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για παίκτη Ολυμπιακού Διότι ξεκίνησε η προπόνηση και ευγενικά η Τζένι Γραβιά μας είπε.
9: Οπότε εντάξει,
8: παιδιά,
9: τώρα νομίζω
8: δεν
9: ότι.
8: Μπορούμε. Όμως, ναι. Επειδή ξέρετε ότι σε αυτά τα πράγματα είμαι ανικανοποίητος, θα προσπαθήσω λίγο να προσεγγίσω κάποιους ανθρώπους της Φενέρμπαξε για να μπορέσουμε έστω να έχουμε μια εικόνα από έναν παίκτη ή έναν προπονητή της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Να δω λοιπόν αν μπορέσω να πλησιάσω κάποιους από αυτούς που βρίσκονται εδώ κοντά μας και μπορεί να κάνω ένα κόλπο με τον Χόρτον Τάκερ ενδεχομένως. Είναι και η φίλη μας η Ντενίζ εδώ, η Τουρκάλα. Εντάξει, οπότε...
3: Καταρχάς πρόσχε
8: για να δω λίγο.
3: Το Χόρτον Τάκερ, πρόσχε μπεις πάνω σου.
8: Τι είπες, Γιάννη?
9: Μακριά από το θηρίο, λέει, τον Τάκερ.
3: Με μπες πάνω σου, Τάκερ, γιατί δεν...
9: Δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα.
8: Όχι, εκεί θα πάω, παιδιά. Ξέρετε ότι εκεί θα πάω, στα δύσκολα. Πάμε.
15: Really, you know, hard to stop them after that. You know, as a team, your season was up and down. You had a slow start, then in mid-season you caught fire, and then you went down again. So, at this point of the season, where do Fenerbahce is?
16: I kind of find it funny. Like after everybody say we had we lost a few games in the beginning, and then lost a few at the end. But you know, it's hard to have a down season when you go 19-2 at a point in time. So. Like, honestly, I'm not saying it in a cocky way, but just understanding that, you know, we're a team that's capable of that. We just want to come and, you know, show people that, you know, we're still that team that was able to do that.
15: Well, hey, it's going to be slayed.
16: Have I talked to Bobby Dixon?
15: Yeah,
16: I talked to him, and then the club told me that he was coming out, so it was definitely something that, you know, it's definitely going to be fun, especially playing in front of Bobby. You know, I played in front of him pretty much my whole life, and he's been following my journey and my story. So it's definitely going to be good and exciting for him to be here.
15: Can we get any advice from him as he played before in the Final Four?
16: Yeah, I've gotten a lot of advice from Bobby over the past year, you know, starting from September. So just being able to, you know, have a, you know, good rapport with him, conversations all the time is something that's enough.
15: Thank you.
17: Feeling the pressure? I mean, it's difficult to be in the top 2 years in a row.
16: Definitely pressure, but, you know, feel like... you know, pressure makes diamonds. So, you know, I feel like in instances like that, you know, the best players come out and they, you know, prove themselves within the pressure. So, I don't want to say it's too much, but it's definitely something that you can feel. It's human nature.
17: Are you back from a post-definitely Olympiad
16: tomorrow? We just try to use the same game plans that we've had. And obviously, it's for a higher stakes game, so things might be done differently. But, you know, we're going to continue to, you know, focus on the things that we focused on during the regular season.
8: Λοιπόν, ο Χόρτον Τάκερ μας είπε ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί οι δημοσιογράφοι λέτε ότι είχαμε σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή μας, επειδή κάναμε κάποιες ήττες στην αρχή και κάποιες ήττες στο τέλος της κανονικής περίοδου. Προσπαθήσαμε να είμαστε συμπαγής ομάδα και ο στόχος σε αυτό το Final Four και σε αυτό τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό είναι να είμαστε η ομάδα που θέλουμε να βγάλουμε στο παρκέ, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές ως προς την αντιμετώπιση του Ολυμπιακού. Θα παίξουμε στην άμυνά μας όπως ξέρουμε να παίζουμε, δηλαδή σκληρά, και στην επίθεση θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλους τους παίκτες involved, δηλαδή όλους τους παίκτες να τους βάλουμε μέσα στην εξίσωση, και τους περιφερειακούς αλλά και τους ψηλούς, για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Όσον αφορά την πίεση που ασκείται αλφαγιώτα κατά κάποιο τρόπο στην Φενέρμπαξε λόγω του ότι πήρε και πέρσι την Ευρωλίγα και πάει για τον back-to-back, εννοείται ότι εντάξει, λέει, πάντα υπάρχει μια πίεση για τον πρωταθλητή Ευρώπης. Εννοείται ότι προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, ειδικά αυτοί που δεν έχουν ξαναπαίξει σε Final Four Ευρωλίγκας. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, μας είπε ο κύριος Χόρτον Τάκερ, και νομίζω ότι μετά από αυτό
9: είμαστε.
3: Είσαι ευδοκίμος, τερματίσας
9: την αποστολή σου.
8: Θέλετε να βγάλουμε κάποιον ακόμα παίκτη από
9: Φενέρμπαξε? Όχι, Κωστή, μια χαρά. Αφού τον Ολυμπιακό μας ενδιαφέρει.
8: Να πήγε το T-Center, Baldwin, Βαγγέλη.
9: Έχουμε πολύ λίγο στη διάθεσή μας, γιατί υπάρχει και διαφημιστικό. Υπάρχει.
8: Εντάξει. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
9: Κωστή, να σε καλά.
8: Είναι ώρα πράξεων και όχι λόγων.
9: Επομένως, σωστό.
8: Αύριο από τον Ολυμπιακό και από τις άλλες ομάδες φυσικά.
9: Κωστή, να σε καλά, φίλε.
8: Καλή συνέχεια.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό, εμείς αποχαιρετούμε. Υπάρχει σε εξέλιξη αγώνας για τα play-off του ποδοσφαίρου. Έρχεται...
3: Βέβαια, έχουν κρυθεί τα πράγματα στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή ποιος θα υποβαστεί κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε οι κατάλληλοι και οι αρμόδιοι να τα αναλύσουμε.
9: Να τα πούμε τώρα. 5 η ώρα αύριο εκπομπή, 6 ο αγώνας, ζωντανά φυσικά από την Eurosport. Και γεια χαρά από εμάς.
3: Γεια χαρά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ και σήμερα στην παρέα μας. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Είναι εκπομπή για όλες εκείνες τις ιστορίες πίσω από τον αθλητισμό, τους ανθρώπους που αγωνίζονται, που ξεχωρίζουν και που εμπνέουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε βεβαίως με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των συνεντεύξεων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Βεβαίως το ρεπορτάζ τρέχει και πάντα έχει προτεραιότητα. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ελένη Φώτη και Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η Ελένη μας, η οποία γιορτάζει σήμερα, να της πούμε λοιπόν και χρόνια πολλά, να έχει πάντα έτσι αυτή την ενέργεια, αυτό το χαμόγελο, και σε όλους λοιπόν όσους γιορτάζουν σήμερα, νομίζω ότι γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ένα παιχνίδι για τα play-out της Super League. Είναι η τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει βεβαίως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό έχει ήδη ανοίξει το σκορ. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει ποιος άνοιξε το σκορ.
1: Καλησπέρα, Βίκυ, από το Άγγελος Ράμφος. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον ίδιο εκτελεστή, ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τους γηπεδούχους του Ντούσαν Κέρκες του Ατρομήτου Αθανασίου είναι κατά τον κολπός, του Μανσούρ και Σταυρόπουλος το δίδυμο στα στόπερ. Ο Κίνη είναι δεξί μπακ, ο Ούρονεν αριστερό. Ανασταλτική μέση Τσιγκάρας με Μίχορλ. Ο Αυστριακός έχει ένα ρόλο περισσότερο 8, ούτως ώστε να οργανώνει το παιχνίδι των περιστεριωτών. Μπροστά τους ο Τσούμπερ σε ρόλο 10, ο παίχτης ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της αναμέτρησης, καθώς έχει πετύχει 2 τέρματα και έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Πνευμονίδης δεξί εξτρέμ, μπακ αριστερό και μοναδικός προθυμένος ο Φανφέρτ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους του Πανσεραϊκού, ο Σακαλίδης είναι κατά τα γκολπόστ. Ο Βίκτορας Σακαλίδης μάλιστα κάνει και τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, ο 23χρονος τερματοφύλακας. Βόλνη, Καρασαλίδης και ο Χάβος στη τριάδα στην άμυνα. Με τρεις έχει επιλέξει να παίξει ο Ζεράρ Σαραγώσα στην αναμέτρηση και ο Χάβος και ο Φώτης Χάβος κάνει τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League. Γεωργιάδης δεξί εξτρέμ να παίρνει ουσιαστικά όλη την πλευρά σε ρόλο fullback. Αρμουγκόμ αριστερό, τριάδα στο κέντρο Μπεν Σαλάμο με Ογκά Ρουμιάτσεφ. Και οι δύο προθυμένοι είναι ο Μασκανάκης με τον Καρέλη. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ατρόμητος έχει πάρει τα ηνία όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μένει ψηλά ούτως ώστε να πιέσει τα στόπερ του Πανσεραϊκού σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες επιχειρούν οι φιλοξενούμενοι να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα και τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά οι περιστεριώτες. Να πω ότι στο 13ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος να κάνει 2 τα τέρματά του. Τότε όταν ο Τσούμπερ μπήκε από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή για τον Φανφέρτ, αλλά ο Σακαλίδης ήταν εκεί, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, με εντυπωσιακή επέμβαση να του πει όχι, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει στο 20ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Τσούμπερ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Και αυτό ουσιαστικά το δίνει και το προβάδισμα το 2 τερμάτων στον Ατρόμητο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Βίκη, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η τελευταία αγωνιστική των play-outs έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς όλα έχουν κρυθεί. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα αγωνίζονται του χρόνου Super League 2. Τώρα είναι ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τζούμπερ. Χατρίκα από τον Ελβετό. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Μετά από λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού, ακόμα ένα, η μπάλα έφτασε στον Φανφέρτ από τα αριστερά. Ο επιθετικός του Ατρομήτου έσπασε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη για τρίτη φορά στο 23ο λεπτό. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο γρήγορα hat-trick τα οποία έχουμε δει στην ιστορία της Super League. Νομίζω δεν θυμάμαι φέτος τουλάχιστον να έχουμε hat-trick μέσα σε 23 λεπτά όπως έχει πετύχει σήμερα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος αν μη τι άλλο, Βίκυ, καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο σπίτι. Ό,τι και να γίνει, άμα δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι πραγματικά απροσδόκητο, στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης. Όπως είπαμε νωρίτερα, το παιχνίδι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 14η θέση με 29 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είναι ένατος με 46. Στα τρία τα παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει μεταξύ τους ομάδες στη φετινή σεζόν, μία νίκη έχει ο Ατρόμητος και δύο ισοπαλίες. Κατά πώς φαίνεται, θα τις διπλασιάσει τις νίκες του. Τώρα μία βαθιά μπαλιά από την άμυνα του Πανσεραϊκού για τον Μασκανάκη. Ο Ούρονεν απομακρύνει σε πλάγιο, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Γεωργιάδης, όχι αφήνει πίσω για τον Βόλνεϊ, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει στον προπονητή του Πανσεραϊκού η επιλογή να αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ώστε να κρατήσει μακριά τον Ατρόμητο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια των play-outs έχει δείξει βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Και θα έλεγα ότι ο Ατρόμητος έχει δείξει και βελτιωμένο πρόσωπο από την ημέρα που ο Ντούσαν Κέρκες ανέλαβε τα ενία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Λοιπόν, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 στο 24ο λεπτό, Νίκο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα δικά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε από πόλο, καθώς σήμερα η European Aquatics ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα στη Μάλτα 10 με 13 Ιουνίου. Οι ομάδες του Ολυμπιακού και η αντρική και η γυναικεία μετέχουν στη τελική φάση και των δύο διοργανώσεων και θα δώσουν λοιπόν τα παιχνίδια στους ημιτελικούς. Στις 10 η ώρα Ελλάδας είναι οι αγώνες, στις γυναίκες με αντίπαλο τη Ματαρό και 11 του μηνός θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους σε αυτό το Final Four, οι άντρες κόντρα στην Προρέκο. Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου, πρώτος ημιτελικός λοιπόν, ανάμεσα στην Φερετσβάρος με τη Σαν Ανδρέου, 8 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και θα ακολουθήσει στις 10 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ισπανική Ματαρό. Την Παρασκευή θα γίνει ο μικρός τελικός στις 8 η ώρα και θα ακολουθήσει στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στους άνδρες αντιστοίχως, 11 του μηνός, 5η. Το πρώτο μάτς 8 η ώρα ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα, την Ισπανική με την Ουγγρική Φερετσβάρος και 10 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ιταλική Προρέκο. Σάββατο 13 του μηνός 8 η ώρα ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα ο μεγάλος τελικός.

Θα μείνουμε στο Πόλο. Ο Πανιώνιος ανανέωσε το ευρωπαϊκό του διαβατήριο και για την νέα σεζόν. Διπλασίασε τις νίκες του έναντι του Περιστερίου στα play-off για τις θέσεις 5-8 της Water Polo League των Ανδρών και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για το Conference Cup. Αντίθετα, Ιδραϊκός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι, καθώς ο Ιδραϊκός επικράτησε με 15-8 του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, η οποία θα κριθεί πλέον σε τρίτο παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Βουλιαγμένοι τώρα και ο Ολυμπιακός αναμένεται να σφραγίσουν το προσεχές διήμερο το εισιτήριο για τους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει αύριο στη Γλυφάδα τον τοπικό ΑΝΟΚ, ενώ οι Ερυθρόλευκες θα παίξουν το Σάββατο στον Πειραιά ως τυπικά φιλοξενούμενες με αντίπαλο τον Εθνικό. Η εικόνα των πρώτων αγώνων που έλξαν με πολύ έτσι άνετες νίκες των φαβορί Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού δεν αφήνει πλέον έτσι πολλά περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς τους και όλα δείχνουν ότι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και από τις καλύτερες βεβαίως της Ευρώπης θα ανανεώσουν για άλλη μια χρονιά το ραντεβού τους για τους τελικούς. Τώρα βέβαια σε περίπτωση που γίνει και κάποια έκπληξη σε κάποιο ζευγάρι και απαιτηθεί τρίτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 του μηνός. Η σειρά πάντως των τελικών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο και ο νοκάουτ αγώνας για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στους ομίλους του EuroCup τη νέα σεζόν, ενώ ο ηττημένος θα δώσει προκριματικά στην ίδια διοργάνωση. Και πάμε και στο handball, καθώς οι δύο ομάδες που θα λάβουν wild card είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά απομένουν για να γίνουν γνωστές προκειμένου να συμπληρωθεί το puzzle των 32 χωρών που θα πάρουν μέρος στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα handball ανδρών στην Γερμανία το διάστημα 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Μόναχο και ήδη έχουν γίνει γνωστά τα group δυναμικότητας, με την Ελλάδα να βρίσκεται ως επικεφαλής στο τρίτο. Θα δημιουργηθούν λοιπόν 8 όμιλοι των 4 ομάδων, από τους οποίους οι πρώτες 3 ομάδες θα προκριθούν στην κυρίως φάση και θα τοποθετηθούν σε 4 γκρουπ των 6 ομάδων, με τις πρώτες 2 να προχωρούν στα προημιτελικά. Η Ελλάδα λοιπόν, όπως είπα, είναι στο τρίτο γκρουπ μαζί με Πολωνία, Βραζιλία, Μπαχρέιν, Τινησία, Πράσινο Ακροτήρι, Χιλή και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προκριματική φάση ξεκινά 13 με 19 Ιανουαρίου στο Μόναχο, στο Τγκάρδι, Κίελο, Μαγδεμβούργο. Η κύρια φάση 20 με 25 Γενάρη σε Κολονία και Ανόβορο και η τελική φάση 26 με 31 Ιανουαρίου στην Κολονία. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κοσαράκη για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Extra Sport σήμερα έναν μεγάλο αθλητή του ελληνικού στίβου, έναν αθλητή που για πολλά χρόνια εκπροσώπησε τη χώρα μας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και θα λέγω ότι συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σήμερα. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τις ευχές και για την εισαγωγή η οποία με τιμά.
0: Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, αν και οι συστάσεις είναι μάλλον τυπικές, γιατί το όνομα του Κώστα Φιλιππίδη έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο, αξίζει λοιπόν να θυμίσω ότι ο Κώστας έφτασε πάρα πολύ ψηλά, Ολυμπιονίκη στο επικοντό, χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής κλεισού στίβου το 14 στο Σόποτ της Πολωνίας, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης το 17 στο Βελιγράδι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επικοντιστές όλων των εποχών και ένας αθλητής που κατάφερε να φτάσει στον πύχη στα 5 μέτρα και 91 εκατοστά το 2015 στο Diamond League του Παρισιού. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, Κώστα, έτσι?
1: Δεν είναι πολύ μακριά όλο αυτό και πραγματικά και στη δική μου έτσι, την οπτική νομίζω ότι όλα αυτά ήταν σαχτές.
0: Ήταν σαχτές πραγματικά.
1: Ακόμη και η χρονιά η οποία σταμάτησα, η οποία είναι σχεδόν 4 χρόνια, ούτε 4 χρόνια.
0: Ούτε 4 χρόνια, όντως. Το 2022
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν έχω απομακρυνθεί από τον αθλητισμό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργώ ο μοναδικός Έλληνας πιστοποιημένος εκπρόσωπος αθλητών από τη World Athletics. Συν του ότι έχω εμπλοκή με αθλητικές διοργανώσεις, το οποίο από τη στιγμή που συνεργάζομαι με Έλληνες, ξένους αθλητές και τέλος πάντων το κομμάτι το αγωνιστικό, δεν έχω φύγει ποτέ, οπότε όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ οικεία.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είσαι σήμερα εδώ για να μας μιλήσεις, γιατί έχεις αναλάβει λοιπόν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί αύριο και μεθαύριο στην Κηφισιά. Είναι το Διεθνές Street Meeting Αλμάτων, Κηφισιά Jab, έτσι, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Άλυσος Κηφισιάς. Πες μας λοιπόν γιατί, τι ακριβώς διοργάνωση είναι, τι πρόκειται να δούμε.
1: Ουσιαστικά είναι μια διεθνής διοργάνωση, ένα διεθνές meeting αλμάτων, άλματος εις μήκος και άλματος επί κοντό. Αύριο, την Παρασκευή 22 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα εις μήκος γυναικών και ανδρών το απόγευμα από τις 5.30 και μετά. Το Σάββατο 23 Μαΐου διοργανώνεται το άλμα επί κοντό ανδρών στην αρχή και γυναικών αντίστοιχα, το οποίο ξεκινάει 5 παρατέταρτο το κυρίως πρόγραμμα με τους international αθλητές που θα λάβουν μέρος και τους Έλληνες πρωταθλητές, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Η Κατερίνα η οποία επιστρέφει έτσι στην ενεργοδράση μετά την εγκυμοσύνη της.
1: Ναι. Μας κάνει την τιμή και συμμετέχει σε αυτή τη νέα διοργάνωση η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση με το συγκεκριμένο φορμάτ γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι 2 αγωνίσματα με 4 διαφορετικά sessions. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο, ουσιαστικά με 4 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα μας συμβαίνει, είναι πολύπλοκο, είναι αρκετά ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό.
0: Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις ονόματα που θα αγωνιστούν και από Ελλάδα και από εξωτερικό?
1: Έρχονται πάρα πολλοί καλοί αθλητές, οι οποίοι είναι και καταξιωμένοι και ψηλά στις βαθμολογίες ranking. Ξεκινάμε αύριο, μια που είναι και χρονολογικά η σειρά έτσι, ότι στο μήκος των γυναικών θα έχουμε την Κουβανίτη Χερέρα με ρεκόρ 6.85, θα έχουμε τη Φίλιππα τη Φωτοπούλου που έχει 6.79 ρεκόρ και είναι από την Κύπρο, θα έχουμε μια Ουκρανία αθλήτρια τη Βλάντισλαβ και επίσης θα έχουμε και την Διάνα Λέστη η οποία είναι από την Ουγγαρία και έρχεται και εκείνη με φόρα με μεγάλο ρεκόρ. Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες, η Ναταλία Ιμπέση, η Αδριάννα Εγκόγκα, η Βασιλική Χαϊτίδου και κάποιες ανερχόμενες αθλήτριες δικές μας Ελληνίδες του μήκους, όπως η Νικολία Ποριαζίδη, συν την αθλήτρια η οποία έχει λάβει πρόσφατα, έχει κατακτήσει το μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες των νέων και είναι αμαία, είναι η Τσαγάνη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ καλή start list για το αγώνισμα των γυναικών, το οποίο αυτό έχουμε αποφασίσει να ουσιαστικά να προάγουμε όχι μόνο την αγωνιστικότητα και των υψηλών προδιαγραφών και των υψηλών απαιτήσεων προσπάθειας, αλλά και τη συμπεριληπτικότητα, διότι θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο προς τα έξω το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις και η δική μας φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική στον αθλητισμό, ίσως με μια φιλοσοφία που κυκλοφορεί εκεί έξω και μακριά από το αθλητικό ιδιώδες.
0: Καραλής και Τεντόγλου, από ό,τι ξέρω, δεν θα αγωνιστούν, έτσι? Έχουν υποχρεώσεις με Diamond Link?
1: Έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακριβώς στην Κίνα. Βρίσκονται ήδη εκεί και θα λάβουν μέρος στις επόμενες ημέρες στα αντίστοιχα αγωνίσματα.
0: Mm-hmm. Πάντως, νομίζω ότι είναι μάστα τέτοιες εκδηλώσεις. Πλέον ο κόσμος τις αγκαλιάζει. Το βλέπω και από το Fly Athens του Καραλή, το Πειραιού Street Long Jump, το Τσάτουμπα Street Long Jump στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι τέτοιες διοργανώσεις φέρνει τον κόσμο κοντά στα αθλήματα αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουμε ξεκινήσει από το 2013 με το ΣΕΓΑΣ, όπου είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για πολλά χρόνια σε σειρά γινόντουσαν αυτά. Αν θυμάστε, ξεκινώντας από το Ζάπιο, πήγαμε στο Φλίσβο, για πολλά χρόνια στο Σύνταγμα, ξαναγυρίσαμε στο Ζάπιο. Αυτό σχεδόν για μια δεκαετία κάθε χρόνο υπήρχε μια σταθερά στην Αθήνα, κάποιο μέρος της Αθήνας, κυρίως στο Σύνταγμα όμως ήταν οι περισσότερες φορές που διεξήχθη, όπου αυτό ήταν και σημείο αναφοράς για πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια καλώς συνεχίστηκε, εμπλουτίζεται και με άλλα αγωνίσματα και θα επαναλάβω ότι αυτή τη φορά πήραμε την απόφαση και φυσικά ακολουθήσαμε και την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κ. Βασίλη Ξυπολιτά, του να είμαστε μέσα στο Άλσος της Κηφισιάς, ένα πολύ σημαντικό χώρο για την πόλη. Πήραμε την απόφαση, κάναμε την προσπάθεια το να διοργανώσουμε ουσιαστικά 4 αγωνίσματα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο, διότι διατηρούμε το ενδιαφέρον των πολιτών και των διερχομένων για 2 συνεχόμενες ημέρες και για πάρα πολλές ώρες.
0: Κώστα Φιλιππίδη, μία μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πάω για λίγο στο παιχνίδι στο Περιστέρι, γιατί έχουμε γκολ στο μάτς του Ατρομήτου με τον Μασεραϊκό. Να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Σε προσωπική υπόθεση έχει πάρει ο Στίβεν Τσούμπερ την αναμέτρηση απέναντι στον Πανσεραϊκό, καθώς στο 40 λεπτό σημείωσε 4ο τέρμα μετά από πάρα πολύ ωραία ατομική ομαδική ενέργεια του Φανφέρ, το οποίο βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για 4η φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο, δίνοντας έτσι τη νίκη χωρίς εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Να σου πω ότι δεν έχει ξαναπετύχει hat-trick στην Super League ο Τσούμπερ, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ αλλά και στον Ατρόμητο φυσικά, ενώ στην καριέρα του δεν έχει ξανασημειώσει ποτέ ξανά 4 τέρματα.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραγιάννη και εμείς να επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα με τον Κώστα Φιλιππίδη. Θεωρείς, Κώστα, ότι τέτοιες διοργανώσεις, τέτοια street event, έτσι μπορούν να κάνουν ένα παιδί να αγαπήσει το επικοντό, το μήκος, μια και μιλάμε για άλματα?
1: Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα, ουσιαστικά. Διότι με τέτοιου είδους event, ο καθένας και κυρίως οι μικρές ηλικίες έχουν δυνατότητα να αντιληφθούν σε πραγματικά νούμερα και σε πραγματικά μεγέθη τι είναι αυτό που κάνουν οι αθλητές. Δηλαδή πόσο γρήγορα τρέχουν, πόσο ψηλά μπορούν να πηδήξουν, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής και πάρα πολύ κοντά στην προσπάθεια αυτή. Άρα λοιπόν αυτό όχι μόνο εμπνέει, αλλά ενθουσιάζει πάρα πολύ και μεταφράζεται στο να μπορέσει ένας αθλητής, ένας μάλλον νέος, να μπορέσει να γίνει αθλητής και να έρθει στο δικό μας το χώρο. Mm-hmm. Για να μπορέσει και εκείνος να δοκιμάσει και τις δυνατότητές του και να προσπαθήσει για το καλύτερο.
0: Λοιπόν, και γυρίζοντας έτσι λίγο το χρόνο πίσω, να πω ότι τότε που εσύ έκανες το 591 το 2015, ο Μανουήλ Καραλής τότε ήταν παιδάκι 16 ετών. Και φαντάσου λοιπόν ότι εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο και ήσουν έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο για τον Μανόλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους βλέπουμε τώρα να αγωνίζονται.
1: Ο αθλητισμός έτσι είναι και έτσι λειτουργεί. Χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και χωρίς παρόν δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Ο αθλητισμός έχει μία συνέχεια. Τα ρεκόρ είναι για να καταρρύπτονται και να βελτιώνονται. Βλέπετε ότι συνεχώς βελτιώνονται οι εξοπλισμοί, συνεχώς βελτιώνονται τα προγράμματα, συνεχώς βελτιώνονται οι προσπάθειες, συνεχώς βελτιώνονται όλα. Αυτό λοιπόν είναι η φυσιολογική ροή, το να βελτιώνονται τα πράγματα και να πηγαίνουν
0: και
1: όλα.
0: Και ειδικά στο επικοντό, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει επιδόσεις, έτσι.
1: Έχουν ξεφύγει επιδόσεις. Υπάρχει μια, ας πούμε, ανάπτυξη, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα διπλάτη που κάνει συνεχώς καινούργια παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό εμπνέει όχι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά ακόμη και αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Το να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, αν θα δείτε, δεν είναι μόνο την πλάτη. Θα πρέπει να κοιτάξετε και πιο πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξετε την πρώτη οχτάδα, την πρώτη δεκάδα. Έχει ανέβει κατά πολύ ο μέσος όρος. Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορείς να καθίσεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα.
0: Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει λοιπόν στο επικοτό τα τελευταία χρόνια?
1: Σίγουρα αλλάζουν οι εξοπλισμοί. Mm-hmm. Σίγουρα βελτιώνονται τα κοντάρια χωρίς αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Διότι ένα κοντάρι βλέπει ο κόσμος και ο θεατής αυτό που ήταν. Όμως το κοντάρι είναι πάρα πολύ βελτιωμένο σε πολλά πράγματα. Βελτιώνονται τα πατώματα, βελτιώνονται τα παπούτσια, βελτιώνονται ο εξοπλισμός των αθλητών. Πέραν τούτου όμως, βελτιώνεται η προπόνηση και ξαναλέω, ξεκινάει να γίνεται ένας, ας το πούμε, συναγωνισμός, ο οποίος ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Δηλαδή, σε περιόδους που υπάρχουν μεγάλες επιδόσεις, βλέπουμε ότι ακόμη και ο μέσος όρος μεγαλώνει. Που αυτό σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο και εμπνέεται από μια προσπάθεια.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Μανώλο τον έχουμε δει να πετάει κυριολεκτικά έτσι στα 6-17. Εσύ που βλέπεις λοιπόν τα αλματά του, που ξέρεις έτσι πράγματα πολύ περισσότερα από ότι αυτά που βλέπουμε εμείς, θεωρείς ότι είναι έτοιμος για ένα βήμα ακόμα παραπάνω?
1: Έτσι δείχνει. Αυτό δείχνει. Οι προσπάθειες του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται και η συνέπειά του αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ύψη δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και για κάτι καλύτερο. Αυτό φυσικά, όπως και για όλους τους αθλητές, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει κάποια πράγματα, αλλά θεωρητικά, ναι, μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.
0: Mm-hmm. Κώστα, υπάρχει έτσι κάποιο άλμα που θυμάσαι ακόμη σαν να έγινε χθες?
1: Υπάρχουν πολλά άλματα. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εντάσεις και οι εικόνες είναι πάρα πολύ έντονες, κυρίως όταν αγωνίζεσαι και όταν κάνεις κάποιες προσπάθειες. Οπότε όχι απλώς ένα, πάρα πολλά άλματα είναι. Και έτσι αν καθίσουμε να μιλήσουμε για αγώνες και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν και ακόμη περισσότερα άλματα που έρχονται στη μνήμη. Αλλά κάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό ακριβώς, ότι οι αγώνες έχουν και εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά τα συναισθήματα είναι τόσο πολύ έντονα που μένουν ανεξίτηλα για πάντα.
0: Και
1: πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έχει περάσει από, όχι μόνο από υψηλό επίπεδο, αλλά γενικότερα από τον πρωταθλητισμό.
0: Και τι είναι αυτό το οποίο έτσι πιστεύεις ότι δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από έναν αθλητή αυτού του επίπεδου που ήσουν εσύ?
1: Ο κόσμος βλέπει μία ώρα που αγωνίζει ο αθλητής. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι η επιτυχία, μπορεί να είναι και μια αποτυχία. Όμως πίσω από αυτό υπάρχουν, όχι, δεν θα πω ώρες, χρόνια, δεκαετίες κάποιες φορές προσπάθειας και επανάληψης και εξάσκησης και αποτυχιών και πολλών συναισθημάτων τα οποία έρχονται και σε αντίθεση πολλές φορές. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο οι κοντινοί άνθρωποι και το κοντινό περιβάλλον του καθενός που έχει εμπλοκή σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητής, είναι και ο προπονητής, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σε περιβάλλουν. Άρα μόνο εκείνοι ουσιαστικά μπορεί να έχουν την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Όμως έτσι είναι οι αγώνες και γι' αυτό γίνονται οι αγώνες και οι διαγώνες δεν είναι κάθε μέρα, για να μπορείς να πηγαίνεις και να αποδίδεις και αυτό να το βλέπει ο κόσμος και να ικανοποιεί το δικό του ενδιαφέρον σαν θεατής, αλλά και να ικανοποιεί και τη δική του παιδεία, θα πούμε, γιατί και ο αθλητισμός ουσιαστικά έχει προεκτάσεις και στον πολιτισμό και στην παιδεία. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι μια στιγμή η οποία είναι αυτή που βλέπει. Δεν είναι όμως όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πίσω.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα, πώς προέκυψε για σένα το management των αθλητών? Ήταν κάτι που το έχεις σκεφτεί από τα χρόνια που αγωνιζόσουν?
1: Από πάρα πολύ παλιά. Και είναι κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε. Γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα και το δρόμο της προπονητικής. Δεν σπούδασα να γίνω προπονητής και γυμναστής. Ακολούθησα το δρόμο του management. Δηλαδή και οι ακαδημαϊκές μου, το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι αυτό, της διοίκησης γενικότερα. και του marketing μετέπειτα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που με ενδιέφερε και μου άρεσε γιατί ήταν αυτό που έκανα ουσιαστικά. Και με τους αγώνες και με τις διοργανώσεις και με τον τρόπο έτσι όπως κινιόμουν που έβλεπα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Οπότε πάντοτε ήθελα να, έχω, να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι όλου αυτού, να έχω κι εγώ το δικό μου μέρος και ουσιαστικά όχι μόνο να συνεργάζομαι αλλά και να στηρίζω νέους αθλητές και παιδιά που έχουν ένα όνειρο και παιδιά που θέλουν να διακριθούν και να ανέβουν ένα επίπεδο. Και πιστεύω ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να έχει ένα τέτοιο ρόλο που να στηρίζει από ένα άλλο κόστο την προσπάθεια του κάθε αθλητή.
0: Δεν ξέρω, στα δικά σου χρόνια εσύ είχες μάνατζερ τότε που αγωνιζόσουν?
1: Βεβαίως, όλα τα χρόνια είχα μάνατζερ, mm-hmm. γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μεριμνεί για σένα, γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, πολλές φορές ο προπονητής καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους. Γι' αυτό το λόγο ο προπονητής είναι πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα. Το προπονητής είναι λειτουργήμα. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όταν πρέπει να στηρίξει έναν υψηλού επίπεδο αθλητή, πρέπει να είναι πολλές φορές και δύσκολο λειτουργήμα. Το προπονητής είναι λειτουργήμα. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όταν πρέπει να στηρίξει έναν υψηλού επίπεδο αθλητή, πρέπει να είναι πολλές φορές.

0: Εσύ αυτή τη στιγμή μανατζάρεις παιδιά αθλητές εδώ από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
1: Πάρα πολλούς Έλληνες. Σχεδόν περισσότερο από τη μισή εθνική ομάδα, θα έλεγα. Mm-hmm. Και από το εξωτερικό. Ευρωπαίους και όχι μόνο, και εκτός Ευρώπης αθλητές. Το οποίο αυτό ουσιαστικά, ξαναλέω, είναι κάτι που έτσι κινείται. Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο τις διοργανώσεις, έχεις καλύτερες βοήθειες και καλύτερη υποστήριξη. Αν μπορείς και συνεργάζεσαι με κάποιον άνθρωπο που αναλάμβανε αυτά τα πράγματα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έχει πέσει πραγματικά σε ένα θέμα που προκύπτανε πολλές παρεξηγήσεις πολλές φορές. Έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα που λειτουργεί και δείχνει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, με το πώς πιστοποιεί και εκπαιδεύει ανθρώπους που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό, όπως έχω αναλάβει εγώ, το εκπροσώπη των αθλητών. Άρα αυτό προστατεύει ουσιαστικά τον αθλητή και είναι προς όφελος του αθλητή από διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και στον χώρο μας, όπως και σε όλους τους χώρους, και όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά πολλούς χώρους. Οπότε ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα που έχει και στεγανά και μια προστασία που είναι προς όφελος των αθλητών. Και δείχνει τα τελευταία χρόνια αυτό το σύστημα να λειτουργεί καλά.
0: Ναι. Εσύ λοιπόν το ξέρεις πραγματικά, το έχεις περάσει από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, οπότε ξέρεις και τις ανάγκες καλύτερα και νομίζω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με πολύ μεγαλύτερη άνεση με τους αθλητές, έτσι.
1: Γνωρίζω τις ανησυχίες.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Έτσι.
1: Γνωρίζω τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές φορές. Γνωρίζω τη διάθεσή τους και την προσπάθεια που κάνουν για να διακριθούν. Και φυσικά τις ανάγκες που υπάρχουν και προκύπτουν, διότι σε αυτή την περίπτωση εγώ πρέπει να βρίσκω λύσεις. Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα και πάντοτε δεν είναι και λυμένα. Άρα πρέπει να βρίσκω λύσεις. Όλο αυτό αποσυμφορεί την προσπάθειά τους.
0: Και
1: επικεντρώνονται καλύτερα σε αυτό που κάνουν.
0: Λοιπόν.
1: Άρα σε αυτή την περίπτωση, επειδή το επίπεδο αυτό έχει απαιτήσεις, γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει με τους αθλητές.
0: Λοιπόν, Κώστα Φιλιππίδη, πάμε λίγο να πούμε την ώρα που μπορεί να προσέλθει ο κόσμος στο Άλσος Κηφισιάς αύριο και το Σάββατο για να παρακολουθήσει λοιπόν το Κηφισιά Jump.
1: Αύριο Παρασκευή ξεκινάμε στις 9.30 το μεσημέρι με αγωνίσματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αγοριών και κοριτσιών, σε open κατηγορίες. Λαμβάνουν δηλαδή μέρος παιδιά από πολλά μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι από K14 μέχρι την κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. 5.30 ώρα ξεκινάει το άλμα μήκος των γυναικών, το International Session, και 7.30 ώρα το απόγευμα το μήκος των ανδρών. Τώρα στο Σάββατο, 11.30 ώρα το πρωί, έρχονται να πηδήξουν κορίτσια open κατηγορίας επικοντό, από K16 μέχρι κατηγορία ανδρών και γυναικών. Και το μεσημέρι ξεκινάμε 5 παρατέταρτο με το αγώνισμα των ανδρών. Και συνεχίζουμε στις 8 παρατέταρτο με το αγώνισμα των γυναικών. Όπου αυτά αφορούν το International Session και τα δύο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και
1: ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Περιμένουμε
0: βεβαίως
1: τον κόσμο. Περιμένουμε τους πολίτες Κηφισιάς. Περιμένουμε όσους ενδιαφέρονται και όσους περνάνε από εδώ να δουν τις προσπάθειες και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών.
0: Και εμείς σε περιμένουμε εδώ πέρα στο στούντιο μία μέρα, Κώστα. Οπότε θα είσαι χαλαρός να έρθεις
1: να
0: κουβεντιάσουμε έτσι πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει ήδη ο Θάνος ο Μπλούνας για να συνεχίσει, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Γιάννης ο Κωσαράκης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη με την Ευγενία του Λιεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
15: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
17: ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακούτε Hera Sport.
21: Ένα λεπτό μετά τις 7, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη που γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχουν την ευθύνη για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που πέφτει η αυλαία της Στοίχημαν Super League με την τελευταία αγωνιστική των play-out, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Γνωρίζουμε ότι βαθμολογικά υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Στο ημίχρονο, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κηφισιά ΑΕΛ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τώρα το τι θα γίνει αν τελικά αυτές οι δύο ομάδες αγωνίζονται του χρόνου η Super League 2 ή αν θα παραμείνουν στη Super League 1 όπως προβλέπει το αίτημα για την αναδιάρθρωση θα το δούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Και πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της ΕΡΑΣΠΡΟ που μας ακούνε. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, 10 δευτερόλεπτα και ένα σούτ από τον Πέρες της ΑΕΛ πριν από ένα δευτερόλεπτο πέρασε εκτός εστίας πάνω από τα δοκάρια του Ραμίζρες, η πρώτη απειλή για την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε και γρήγορα τις δύο συνθέσεις. Βαθμολογικά αδιάφορο το παιχνίδι, η ομάδα της Κηφισιάς έχει σωθεί ενώ αυτή της ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί μαζί με τον Πανσεραϊκό. Για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα της Λάρισας, ο Τζιανλούκα Φέστα έχει παρατάξει την ομάδα του με τους Βενεδικίδη, Μασόν, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζο, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ, Πέρες, Τούπτα και Πασά. Ενώ ο coach Σεμπαστιαν Λέτο έχει κάτω από τα κάρτα Ραμίρες, Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα. Μπαίνει Ρούμπεν Πέρεθ στο χώρο της μισής γραμμής. Νούνε λοιπόν Μποζέρσον Σόουζα πίσω από τον Θεοδωρίδη. Να πούμε, είπες και εσύ προηγουμένως ότι για τις ομάδες και για την αναδιάρθρωση, η ΑΕΛ είναι μία από τις τέσσερις που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για αναδιάρθρωση και 16 ομάδες στην επερχόμενη Super League, μαζί με Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Πανετολικό, και μένει να φανεί αν αυτό θα περάσει από το δούσου της Super League, πράγματα τα οποία τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Θάνο, και καλύτερα από εμένα κιόλας, και πρέπει να περάσει νομίζω και από το δούσου της Super League, ώστε να φτάσει μέχρι και τον Υπουργό, γιατί βάση νόμου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σωστά, Θάνο?
21: Λεωνίδα, σωστά. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση.
11: Ακριβώς, ακριβώς, και νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης μέχρι στιγμής, στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει σε αυτά τα πρώτα λεπτά την μπάλα στα πόδια της και είχε και την ευκαιρία με τον Πέρες στο 22ο λεπτό, αλλά το σούτ του πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες.
21: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο.
20: Τρίτο λεπτό στην αναμέτρηση και μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε μετά από εξαιρετική πάσα του Μπαρτόλο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, τον είχε όμως ψωνίσει, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Είχε μαντέψει τη γωνιά που πήγε να πλασάρει. Ο Μακέντα μπλοκάρισε την μπάλα σταθερά. Ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, κλασική ευκαιρία. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το
21: Μπάμπη, λοιπόν, καλησπέρα, αλλά θα σε διακόψουμε γιατί μπήκε γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης σχεδόν με το που φύγαμε από εκεί. Ποιος το έβαλε, Λεωνίδα Γκαζνέτσι?
11: Ακριβώς, γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενεντικίδη, καθώς είχε προηγηθεί σούτ του Πόμπο. Όλα ξεκίνησαν από τα αριστερά με τον Ζέρσο Σόουζα να κάνει την κίνηση, να σπάει την μπάλα στον Πόμπο. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Η μπάλα στρώθηκε όμως στο Λαρουσί και αυτός ανενόχλητος την έστειλε στα δίχτυα του Βενεντικίδη και έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.
21: Και φυσικά Ελένα 0, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Ο Πανατολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
20: Τέταρτο λεπτό είμαστε και εδώ στο γήπεδο του Πανατολικού. Η σέντρα η οποία γίνεται από τον Μπουχαλάκη. Το σούτ έξω από την περιοχή, υποπίεση από τον Μανρίκε, είναι out. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πανατολικού, Πανατολικός και Αστέρας Τρίπολης, τελευταία πράξη του φετινού πρωταθλήματος, τον play out. Να ευχηθώ βέβαια χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε δει μια καλή φάση μέχρι τώρα, περίπου 1.500-2.000 θεατές βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Δύο μεγάλα πανό από τους φανατικούς φίλους του Πανετολικού, αλληλεγγύη στους Λαρισαίους, γράφει το πρώτο πανό, και κάθε χρονιά η ίδια ιστορία, μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Ένα πανό, αν θέλετε, διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι και φέτος είχε βάλει άλλους στόχους ο Πανετολικός, και όχι να παίξει.
21: Πανό διαμαρτυρίας, αλλά και πανό που αφορά την αναδιάρθρωση. Το πρώτο που τάσεται με τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι πήραν θέση κατά της αναδιάρθρωσης.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πανό από τους Warriors στην θύρα 6 του γηπέδου του Πανετολικού. Κουτσερέγκο, Μυρλή, Μανρίκε, Σιέλη, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Μπουχαλάκης και Λομπάτο. Οι 11 του Γιάννη Αναστασίου, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, έχει αφήσει παίκτες εκτός αποστολής που αντιμετώπιζαν ή αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αλλά και μία απουσία που υπάρχει του Άλεξιτς για κάρτες. Είναι η μοναδική ουσιαστικά απουσία για κάρτες. Από την άλλη πλευρά, ο μια κλωτσιά που έφαγε εδώ, τρομερή κλωτσιά ο Εστεμπάν, το φάουλ ήταν πάνω στην φάση όμως, γιατί έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν σίγουρα φάση για κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Αστέρα είναι πεσμένος και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Εστεμπάν. Από πάνω του ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Γιώργος Κόκκινος από την Καλκιδική. Βοηθή του είναι η Θανάσης Κόλλιας από την Ήπειρο. Μάλιστα. Και η Αχιλλέας Νίκζας από την Λάρισα. Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια, τέταρτος διευθυντής. Ελένη Αντωνίου στο ΒΑΡ από την Αχαΐα μαζί με τον Φώτη Φωτιά.
21: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα. Έχουμε και άλλο γκολ στο μεταξύ στο Απόστολο Νικολαίδη, στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Χασνίτση.
0: Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ, και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε γρήγορη απάντηση η ομάδα της Λάρισας και βλέπουμε ένα πολύ καλό πρώτο εξάλεπτο εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει πολύ επιθετικά και μέχρι στιγμής έχουμε δει και δύο γκολ.
21: Η Φυσιά ΑΕΛ 1-1 στο 7ο λεπτό. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, από το Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου. 52 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Παραμένει το 4-0 που έχει διαμορφωθεί με τα 4 τέρματα του Τσούμπερ από το πρώτο ημίχρονο. Στο 4ο λεπτό, στο 19ο, στο 22ο και στο 40ο. Ενδεικτικό της πολύ κακής εικόνας του Πανσεραϊκού είναι οι 4 αλλαγές οι οποίες έκανε ο Ζεράρ Σαραγώσα με την έναρξη της επανάληψης. Τεϊσέιρα, Ιβάν, Ριέρα και Λίρατζης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Μασκανάκης, Καρέλης, Ρουμιάτσεφ και ο Χάβος, ο Φώτης Χάβος, ο οποίος έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, κάθισαν στον πάγκο. Να σου πω, Θάνο, ότι ο προπονητής του Πανσεραϊκού δεν περίμενε καν να τελειώσει το πρώτο μέρος για να αποχωρήσει τα αποδυτήρια. Γύρω στο 43ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, δείχνοντας έτσι και την απογοήτευση την οποία έχει για την εμφάνιση της ομάδας του σήμερα, η οποία παρουσιάζει μεγάλα αμυντικά κενά. Και ο Τσούμπερ, ο οποίος κάνει ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς δεν έχει ξαναπετύχει ποτέ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή 4 τέρματα, ενώ μάλιστα ήταν και το πρώτο του hat-trick στην Ελλάδα. Δεν είχε ξαναπετύχει ούτε με την ΑΕΚ, είχε φτάσει 2 φορές σκοράροντας 2 τέρματα σε 2 παιχνίδια. Τότε ήταν απέναντι στον Άρη σε μια νίκη 3-1 της Ένωσης και απέναντι στη Λαμία σε μια νίκη με 3-0.
21: Άρα παραμένει το 4-0, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 54. Έχουμε κι άλλο γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωνίδα.
0: Νέο γκολ στη Λεωφόρο και αυτή τη φορά για την ομάδα της Λάρισας, η οποία κάνει γρήγορα την ανατροπή. Μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΛ παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-1. Σκόρερ ξανά ο Τούπτα, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λάρισας. Πολύ ωραία η ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση από μια λάθος πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτης Κηφισιάς, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα έφτασε στον Τούπτα, αυτός την έδωσε στον Πασά και ο Τούπτα εκτέλεσε από την ωραία πάσα που το έβγαλε ο Πασάς. Για άλλη μια φορά οι δυο τους συνεργάστηκαν. Δεύτερη ασίστ για τον αρχηγό της Λάρισας, τον Πασά. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Τούπτα. Και στο 8ο λεπτό εδώ στη Λεωφόρο έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-2. Μπορείτε να συνεχίσετε.
21: Τρία γκολ που έχουν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί.
0: Τα τρία προηγούμενα παιχνίδια τους δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το προηγούμενο στα play-out είχαν λήξει και τα τρία με σκορ 1-1. Και τώρα στο 8ο λεπτό βρισκόμαστε ήδη στο 1-2.
21: Αλλά και γενικά δεν νομίζω σε αγώνα τη Super League φέτος να έχουμε δει τρία γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Δεν θυμάμαι ότι εξέλιξε ούτε εγώ.
21: Λεπτά, αλλά είναι και οι αγώνες τέτοιοι. Έχουν δηλαδή περισσότερο το χαρακτήρα φιλικού, γιατί δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον που επιτρέπουν και μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε ο Νίκος.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Φαίνεται εδώ να ελέγχεται η φάση στο VAR, γιατί στην πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη τη Κηφισιά, και κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ, κόντραρε σε σώμα. Α, και έχουμε offside. Τελικά άκυρο. Βλέπαμε εδώ στο monitor την πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη τη Κηφισιά, η οποία κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ και μας έδειχνε το πλάνο ότι ίσως είχε βρει σε χέρι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σηκώνει το χέρι ψηλά ο διαιτητής της αναμέτρησης και έδωσε offside. Οπότε το 1-1 παραμένει. Ο ρέφερη Παπαδόπουλος ακυρώνει τον γκολ.
21: Άρα, ως μη γεννόμενο και το σχόλιο για τα τρία γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι για να ολοκληρώσει ο Νίκος Καραγιάννης.
1: 56 λεπτά στο Περιστέρι. Νωρίτερα ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο με την άμυνα του Αντρομήτου να απομακρύνει με χαρακτηριστική ευκολία. Αυτές οι αλλαγές του Ισπανού προπονητή του Πανσεραϊκού έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα της ομάδας του. Ο Τεϊσέιρα είναι ο παίχτης ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίρνει και τις περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση. Είχε και την πρώτη του τελική στο 50 λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή από καλή θέση. Η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ατρόμητος είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι με κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για 1,5 τέρμα και στο 48 λεπτό είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία με το Φανφέρτ να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού απέκρουσε την προσπάθεια του Ολλανδού επιθετικού του Ατρόμητου.
21: Μάλιστα, θύμισε μας σκορ και χρόνο.
1: 4-0 υπέρ του Ατρομήτου, 57 λεπτά στο Περιστέρι.
21: Πάμε στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα. Μια κίτρινη κάρτα την οποία την παίρνει ο Δημήτρης Γραμμένος για φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και για το φάουλ το οποίο έλεγα νωρίτερα και την τρομερή κλωτσιά που δέχτηκε ο Diego Esteban. Τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Διακόπη το παιχνίδι δύο φορές για να το παρασχεδούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά ο παίκτης πάτησε το πόδι του, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έγινε αλλαγή πριν από ένα λεπτό. Πρώτη λοιπόν αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό. Στη θέση του Diego Esteban μπήκε ο Γιάννης Ατσιάς. Για να δούμε και αυτό το φάουλ και να πούμε συνέχεια και τους 11 του Αστέρα Τρίπολης. Ένα φάουλ το οποίο επαναλαμβάνω είναι λίγο δεξιά από τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι ο Λομπάτο, ο Βραζιλιάνος εκεί και είναι και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είναι αρκετά μακριά για να πάει απευθείας. Το φάουλ θεωρώ ότι θα γίνει με σέντρα. Έχουν ανέβει και όλα τα ψηλά κορμιά του Πανετολικού στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ που κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Μπουχαλάκης, Λομπάτο με πάσα το σούτ στα κορμιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, κεφαλιά από τον Μπάτζη, κόντρες και τελικά η μπάλα είναι και πάλι για τα πόδια, στα πόδια των παιχτών του Πανετολικού. Σατιάς η κάθε την παλιά, όμως δεν είναι καλή, άρα έχουμε out. Χατζη Μανουήλ, Σίψιτς, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Τσαλδάρης, Άλχο, Τερεζίου, Μεντιέτα, Μακέντα, Λάσκαρης και Γραμμένος είναι η 11 του Γιώργου Αντωνόπουλου. Στο σημερινό παιχνίδι, Αρχοντάκης, Κακαδιάρης, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλόπουλος, Καλτσάς, Τσιντέρα, Όκο Τσιντέρα, Γρομιτσάρης, Καραμπόγλου, Αρμίρας, Πέρεφ και Σιμόνη, η αναπληρωματική, ενώ για τον Πανετολικό που δεν τους είπαμε, Παρδαλό, Ζίφκοβιτς, Γκράνας, Μπλάντεν, Μπελεβόνη, Σανκύρε, ο Γιάννης Ατιάς, ο οποίος τελικά έγινε αλλαγή και είναι στον αγωνιστικό χώρο, Αγαπάκης, Στάγιτς, μετά από 6 μήνες επιστρέφει σε αποστολή. Ο Νίκολας Στάγιτς ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξε. Ήταν με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. 21 από τις 21 Νοεμβρίου είναι εκτός αγωνιστικών χώρων ο Νίκολας Στάγιτς. Και επίσης Μίχαλα και Νικολάου η αναπληρωματική για τον Γιάννη Αναστασίου. Το κόρνερ, Παρτόλο, διώχνει ο Μπάτζη ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Η πάσα από τον Τερεζίου που κερδίζει την μπάλα στον Μεντιέτα και πίσω γυρνάνε την μπάλα στον Άλχο. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαρτόλο, το πλάγιο out από την κεφαλιά του Χάρη Μαυριά. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού με τον Τερεζίου να αλλάζει με τον Μπαρτόλο, να παίρνει την μπάλα ο Τερεζίου, πάει να ψάξει να κάνει τη σέντρα, κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι όμως με τον Κόγκιτς. Κοντρολάρουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και αλλάζουν τώρα από τα δεξιά στα αριστερά. Εκεί όπου ο Μανρίκε προσπαθεί να βρει το Σμυρλί. Μανρίκε γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Σχέλη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Πανετολικού με τον Σατιά. Γιάννη Σατσιάς κοντρολάρει την μπάλα, αλλάζει με τον Μανρίκε. Σατσιά, Σχέλης και Κόγιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης Πανετολικός. Αστέρας Τρίπολης 0-0 η βαθιά παλιά από τον Κόγιτς. Εκεί όπου γίνεται το κοντρόλ μέσα στην περιοχή η μπάλα βγαίνει έξω ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης θα βγάλει την μπάλα και τον Μανρίκε αριστερά. Μανρίκε θα κάνει τη σέντρα.
20: Ναι, κάνει τη σέντρα, είναι καλή. Η σέντρα βγαίνει όμως πολύ ωραία ο Χατζη Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Πανατολικού, καλή ανάπτυξη. Μακέντα με τα χέρια πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του Χατζη Εμμανουήλ, γύρισε αρκετά πίσω από την μεσαία γραμμή. Προσπάθεια από τον Μεντιέτα ανάμεσα σε δύο παίκτες του Πανατολικού, χάνει την μπάλα με φάουλ. Καθυστερημένα το σφυρίζει ο κύριος Κόκκινος, ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα μας έχει επιφυλάξει μια κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από κάθε την παλιά του Μπαρτόλο, μετά από λάθος στο κέντρο της στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Πανατολικού, έγινε κάτι την παλιά εκεί όπου Μακέντα βγήκε τέταρτο με τον Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε την μπάλα. Είχε καταλάβει τη γωνία που θα πλασάριζε ο Ιταλός φορ του Αστέρα. Έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε ο Κουτσερέγκο. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος σήμερα παίζει με βυσσινή φανέλες. Ίδια χρώματα με τον Πανετολικό, έχει διαλέξει να παίξει σήμερα με βυσσινή φανέλα, βυσσινή σορτσάκια και κάλτες στα βυσσινή ομάδα της Τρίπολης σήμερα. Προσπάθεια από τους παίκτες με τον Μπρέγκου, από τους παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για τον Σμυρλή από τον Μανρίκε, δεν μπόρεσε ο Σμυρλή, τη βρήκε την μπάλα λίγο πιο πίσω του. Δεν μπόρεσε να γυρίσει να πάρει την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Αντεπίθεση τώρα για τους.
21: Άρα είμαστε στο 17ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-0. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης για να μάθουμε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΛ.
11: Είμαστε στο 17ο λεπτό, το 1-1 παραμένει, αλλά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα με τον Τούπτα ξανά, ο οποίος το 16 βρέθηκε απέναντι από το Ραμίρες, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, ήταν σε πλάγια θέση στην περιοχή αριστερά και πλάγια. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες και το 1-1 παρέμεινε, ενώ στο 14 ο Μπερνάρντο της Κηφισιάς σούταρε εκτός περιοχής και ο Βενετικίδης έσωσε σωτήρια με το αριστερό του χέρι και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει υψηλός ο ρυθμός εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο γκολ μέχρι στιγμής και με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τον Τούπτα να είναι πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για την ομάδα της Λάρισας. Έχει πετύχει ένα γκολ, είχε μια πολύ μεγάλη φάση και ένα γκολ που το είχε ακυρωθεί. Και τώρα είμαστε στο 18ο λεπτό. Η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τον Πόμπο. Εκτελείται, διώχνει ο πασάς και η μπάλα φτάνει πίσω στον Λαρουσί. Και αυτός θα δώσει αριστερά στον Σιμών και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Ο Λαρουσί θα γεμίσει την περιοχή, θα βγει ο Βενετικίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Πέτκοφ, τον στόπερ της Κηφισιάς που έχει προηγηθεί και έτσι σταματάει το παιχνίδι για φάουλ υπέρ της Λάρισας. Στο 18ο λεπτό το 1-1 παραμένει θανό.
21: Μάλιστα, και διαβάζω, Λεωνίδα, πριν από λίγο έγινε αυτό, ότι η Κηφισιά εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει, αναφέρει μάλλον, ότι την επόμενη σεζόν θα παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι κάτι που ξέραμε.
11: Είναι Θάνο, πριν τη σέντρα έγινε και από το γνωστό και από τα μεγάφωνα αυτό. Έγινε πριν τη σέντρα, από τα μεγάφωνα ανακοίνωσε ότι και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς θα αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης και έστειλε και ένα άλλο μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη του παιχνιδιού η ομάδα της Κηφισιάς, ότι ευχήθηκε στην ΑΕΛ μάλλον να επιστρέψει σύντομα στην μεγάλη κατηγορία εκεί που είναι η φυσική της θέση. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
21: Βεβαίως.
11: Πολιτικός ποδοσφαιρισμός.
21: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Μάλιστα. Πάμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
3: 55 λεπτά στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Στίβεν Τσούμπερ. Αυτή είναι, αποτελεί και επίδοση ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας του Ατρομήτου, καθώς ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίχτης ο οποίος στην ιστορία της ομάδας σημειώνει 4 τέρματα σε αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας. Να σου πω ότι και ο Ντούσαν Κέρκες προχώρησε σε αλλαγές, 3 τον αριθμό. Ο Τσαντίλας πήρε τη θέση του Μπάκου, ο Καραμάνης τη θέση του Φανφέρτ, ενώ στη θέση του Μίχολ μπήκε ο Τσιλούλης. Ο Μίχολ, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο, καθώς το φετινό καλοκαίρι εκπνέει και το συμβόλαιο του Αυστριακού Μέσου, ο οποίος βρισκόταν στον Ατρόμητο τα τελευταία 2 χρόνια. Πραγματικά ένα standing ovation από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον ίδιο να ανταποδίδει αλλά και στη συνέχεια να παίρνει και τα εύσημα από τον Πάγκο. Είναι και ο παίχτης ο οποίος έφτιαξε το 2-0 για τον Στίβεν Τσούμπερ. Από εκεί και πέρα στον αγώνα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή. Οι δύο ομάδες προσπαθούν κυρίως με κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Ο Πανσεραϊκός, όπως είναι φυσικό, έχει πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, με τον Ατρόμητο να γυρίζει πίσω προκειμένου να κόψει τους όποιους διαδρόμους μπορεί να βρεθούν προς την εστία του Αθανασίου. Τώρα ότι η Σέιρα είναι μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κίνη όμως θα γίνει αποδέκτης μπάλας και θα διώξει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Πνευμονίδης, αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει. Ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. 66 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, η οποία είναι έτοιμη να κλείσει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο την σεζόν. Να σου πω ότι και κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αλλά και στον play-outs, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν τρεις φορές. Μία νίκη ο Ατρόμητος με 0-4 και δύο ισοπαλίες. Να δούμε αν θα πάρει και σήμερα την νίκη με το ανάλογο σκορ ή θα έχουμε κάποια εναλλαγή στον φωτεινό πίνακα. 67 λεπτά στο Περιστέρι. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Καταλαβαίνεις ότι μετά και από τα πολύ γρήγορα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ατρόμητος και το κεφάλι το οποίο πήρε από νωρίς στην αναμέτρηση, τα λεπτά και τα υπόλοιπα λεπτά στον αγώνα έχουν γίνει διαδικαστικού χαρακτήρα, με δεδομένο άλλωστε και το γεγονός ότι η αναμέτρηση δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ναι, καθώς ο Πανσεραϊκός έχει ήδη υποβιβαστεί στην Super League 2.
21: Μάλιστα. 67ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, με 4 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, με τον ίδιο σκόρερ, τον Στίβεν Τσούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλέγο.
4: 23ο λεπτό στην αναμέτρηση. Στο 0-0 δύο ομάδες, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο. Ο Μπουχαλάκης τώρα στον άξονα δέχεται το μαρκάρισμα από τον Τσανδάρη. Τώρα είναι λίγο πιο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σημάδια στο χορτάρι από τον κύριο Κόκκινο για το που θα εκτελεστεί το φάουλ και μετράει και τα βήματα για να βγάλει την άλλη γραμμή για το που θα στηθεί το τείχος των παικτών του Αστέρα. Όλοι οι παίκτες και πάλι μπροστά στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Ανεβαίνει και ο Κόγκιτς. Τώρα ανεβαίνει και ο Σιέλης και ο Μπουχαλάκης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το αριστερό πόδι. Θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι. Ναι, ψάχνει το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτση δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Νομίζω ότι ήταν άσχημη η επιλογή του, ίσως με το κεφάλι αν προσπαθούσε. Πολύ καλό το φάουλ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου έτρεξαν δύο παίκτες του Πανετολικού. Πιο κοντά ήταν ο Σενεγαλέζος, ο Γιουσούφ Μπάτση, με το πόδι προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφυγε out. Με προϋποθέσεις αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Πανετολικό και το βολέ από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Το κοντρόλ από τον Λομπάτο, υπό την πίεση του Σατσιά, ο Μπαρτόλο και ο Μεντιέτα προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα τελικά. Σμυρλής από τα αριστερά, μετά από αρκετές κόντρες, Σμυρλής για τον Σιέλη και αυτός για τον Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με μοναδική εξαίρεση τον Φεντερίκο Μακέντα. Μανερίκε από τα αριστερά για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Συγκλίνει, πηγαίνει προς τον άξονα, κάτι την παλιά έξω από την περιοχή για τον Σατσιά. Πήγε να βρει τον Μπάτζη, δεν ήταν καλή η παλιά, δεν την κατάλαβε και ο Μπάτζη. Βγήκε από την εστία του ο Χατζη Εμμανουήλ και δίνει με τα πόδια στον Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στα αριστερά για τον Σίπτιτς. Και πάλι Γιαμπλόνσκι. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πάνω του για να τον μαρκάρει τώρα ο Μπάτζη και τη γυρίζει στον Χατζη Εμμανουήλ. Το βολέ, εκεί όπου ο Μπουχαλάκης παίρνει την κεφαλιά, δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, βρίσκει το Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Μπρέγκου και θα την βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ακόμη πιο δεξιά, η σέντρα που πήγε να γίνει από τον Μεντιέτα, διπλή κόντρα πάνω στον Σιέλη και η μπάλα είναι out. Δείχνει πολύ σωστά και ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Νίξας από τη Λάρισα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Οι δύο ομάδες
20: σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος. Μάλιστα. Ελεύθερο
21: παραμένει και παραμένει το 0-0. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Ακούμε το Λεωνίδα Κασνέτσι.
6: Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στο σκόρο, ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη, αλλά δεν πλάσαρε, πήγε να τον περάσει. Ο τερματοφύλακας ΑΕΛ τον έκοψε. Στη συνέχεια, η μπάλα έφτασε στον Νενούνελη, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση από τα δεξιά σούταρε με το δεξί. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα ο Νούνελη είναι ξανά στην κόντρα για την Κηφισιά. Μπαίνει με στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό έξω η μπάλα. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη που έλεγχε την πόρεια της μπάλας, δεν ανησύχησε, πέρασε εκτός. Μέσα σε ένα λεπτό η Κηφισιά τρεις φορές έχει απειλήσει την εστία του Βενετικίδη. Στο 26ο λεπτό το 1-1 παραμένει και τα τελευταία λεπτά ανήκουν στην ομάδα της Κηφισιάς, που πιέζει και αυτή με τη σειρά της για να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε και νωρίτερα ότι το παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης έχει πολύ ωραίο ρυθμό, ελεύθερο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες. Η Κηφισιά έχει σωθεί, η ΑΕΛ έχει πέσει κατηγορία, αλλά δεν πάβει να παίζει για τη φανέλα της και την ιστορία της και να διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και τώρα έχει την μπάλα με τον Μασόν από τα δεξιά ΑΕΛ και θέλει να βγει μπροστά. Έχει κατέβει ο Σαγκάλ να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί να βρει διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στο στόπερ του, τον Φερίγκρα, και αυτό στον Ναόρ, ο οποίος δεν βρίσκει αμαρκάρι στο συμπέκ και δίνει στον Πέρες. Ο Πέρες τον Ατανάσοφ αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Εγκρόζο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη Super League τη φετινή χρονιά. Είχε μόλις μια συμμετοχή σε αγώνα κυπέλου με τη φανέλα της ΑΕΛ φέτος. Ο Ατανάσοφ ένα σουτ έξω η μπάλα, μακριά από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Το 27 αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Έχουμε μονίμως τελικές και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά ο Ατανάσοφ δεν μπόρεσε να βρει εστία. Έχει πολύ καλά πόδια ο Ατανάσοφ, εδώ όμως δεν το έδειξε. Η μπάλα πέρασε εκτός από την εστία του Ραμίρες και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει η ομάδα της Κηφισιάς με ένα ελεύθερο, το οποίο εκτέλεσε πλασαριστά ο Πέτκοφ για τον τερματοφύλακα του τον Ραμίρες, και αυτός δίπλα στον αρχηγό του τον Μποτία. Και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Λεωφόρο, 27ο λεπτό, το Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 παραμένει θάνο.
21: Κηφισιά ΑΕΛ 1-1, όπως ακούσατε από τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Περιστέρι, στον αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
7: 73 λεπτά στο Περιστέρι, παραμένει το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός ολοκλήρωσε και τις αλλαγές του με τον Λιάσο να περνάει στη θέση του Μπεν Σαλάμ. Μια ακόμα προσπάθεια του Ζεράρ Σαραγώσα να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι, σε σχέση με το πρώτο μέρος δείχνει πιο συμμαζεμένη. Νωρίτερα στο 61ο λεπτό ο Ατρόμητος έχασε ευκαιρία να βρει πέμπτο τέρμα, όταν ο Κίν με πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα βρήκε τον Τσαντίλα, ο οποίος έφυγε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε την μπάλα, κακό το πλασέ εδώ του νεαρού επιθετικού, και τώρα ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση, πάσα για τον Τζαντίλα, προλαβαίνει ο Σακαλίδης. Είχε εδώ ευκαιρία ο νεαρός επιθετικός του Ατρομήτου να χρηστεί σκόρερ, πάρα πολύ ωραία η πάσα η οποία έγινε για τον Τσαντίλα από τον Καραμάνι, αλλά τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας ο οποίος κάνει και τον ντεμπούτο του 23χρονος στην Super League, πρόλαβε τον επιθετικό του Ατρομήτου και πάλι είναι στην επίθεση οι Περιστεριώτες, με τον Τσιγκάρα από τα δεξιά να κερδίζει ένα φάουλ σε καλή θέση για να εκτελεστεί με σέντρα. Αλλαγή έχουμε τώρα όμως και για τον Ατρόμητο. Ο Ούρονεν περνάει εκτός με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να μπαίνει στην θέση του. Ο νεαρός δεξιός μπακ. Ήταν μια προσπάθεια γενικότερη όλης της χρονιάς του Ατρόμητου να βγάλει ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής, από τον Παπαδόπουλο, τον Τσαντίλα. Ήταν ο Μπάτος ο οποίος μπήκε σε πάρα πολλές αποστολές. Γενικότερα είναι μια... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες δίνουν και τα μεγαλύτερα έσοδα στις ομάδες. Ο Τσούμπερ τώρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά στο 75ο λεπτό. Εκτελεί, απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Ομεονγκά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κίνη, και ο Κίνη παίζει δίπλα του για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αλλάζει με τον Πνευμονίδη που θα βγάλει μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Τσούμπερ, αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Τσιγκάρα να μπαίνει τώρα και το Ριέρα στη μονομαχία. Νικητής ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Πανσεραϊκού, και τώρα οι Σεραίοι έχουν βγει στην αντεπίθεση με τον Ιβάν, αλλά ο Κίνη κόβει εν τη γενέση την επίθεση την οποία προσπάθησαν τα Λιοντάρια να βγάλουν στην αντεπίθεση, στη μετάβαση και γυρνάει και η άμυνα του Ατρομήτου προκειμένου να οργανωθεί. 75 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού παραμένει, Θάνο.
21: Παραμένει λοιπόν το 4-0 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα 4 γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγου.
5: Εδώ και 3 λεπτά προηγείται στο σκορ ο Αστέρας Τρίπολης. Είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης από το 28 με ένα εξαιρετικό γκολ του Μπαρτόλο. Ο Αστέρας προηγείται με 0-1. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά ο πιστοχωρημένος Μπάτη. Η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος έκανε την προσποίηση ότι θα κάνει σέντρα με το αριστερό. Έκανε την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. Ένα εξαιρετικό γκολ. Πετάχθηκε ο Κουτσερέγκο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Πανετολικού. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό τον γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε τώρα στο 32. Η σέντρα από δεξιά που γίνεται από τον Χάρη Μαυρία βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια θα την δώσει για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Δίπλα του είναι και παίρνει την μπάλα ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο.
21: Να σε Μπαρτόλο. Διακόψω, Μπάμπη, πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι έχουμε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Λεωνίδα Κασνέτσι?
8: Έχουμε γκολ, Θάνο, στην Λεωφόρη. Η Κηφισιά πήρε ξανά το προβάδισμα στο παιχνίδι με σκόρερ τον Πόμπο, έναν παίκτη ο οποίος είναι καταλυτικός για την πορεία της ομάδας Κηφισιάς στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ειδικά μετά την φυγή των Παντελίδη και Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία έχει κουβαλήσει πάνω του την ομάδα της Κηφισιάς και τώρα στο 31 βρήκε ένα γκολ με το αριστερό μέσα από την ρηχή, κοντά από το σημείο του πέναλτι ήταν ο Πόμπο. Από την κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα μετά από σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Πόμπο εκτέλεσε τον Βενδικίδη με το αριστερό. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό και έχουμε πλέον το Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 εδώ στη Λεωφόρο, Θάνο.
21: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: Λοιπόν, είχαμε ένα φάουλ από πλάγια θέση έξω από την περιοχή, σχεδόν στην γωνιά της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με το αριστερό εξαιρετικό το χτύπημα από τον Μπαρτόλο, έδιωξε σε κόρνερ ο Κουτσερέγκο. Ένα κόρνερ και πάλι από τα αριστερά, από τα δεξιά συγγνώμη για τον Αστέρα στο 33ο λεπτό και πάλι ο σκόρερ του τέρματος του Αστέρα ο Μπαρτόλο με πολλά φάλτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου πηδάει ο Κόγιτς, παίρνει την κεφαλιά, διώχνει την μπάλα. Φάουλ όμως γίνεται από τον Τσανδάρη και έτσι δεν υπάρχει κόρνερ. 0-1 λοιπόν από το 28 με το εξαιρετικό τέρμα του Μπαρτόλο. Από τα πιο ωραία γκολ τα οποία έχουμε δει φέτος.
21: Πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε γκολ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
7: 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 για την ομάδα του στο 71ο λεπτό. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ατρόμητο αλλά και από τον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μέρος στη θέση του Μίχολ και ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Είχε και νωρίτερα μια χαμένη ευκαιρία με τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη, ο οποίος κάνει αλήθεια είναι ένα σκληρό ντεμπούτο στην Super League. Είναι, να θυμίσουμε, η πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή του 23χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, ένα σκληρό ντεμπούτο, ένα παιχνίδι όπου ο Ατρόμητος έχει κυριαρχήσει πλήρως έναντι του Πανσεραϊκού, ο οποίος κάνει συνεχόμενα λάθη στην άμυνα. Πραγματικά δηλαδή ο Σαραγώσα στο δεύτερο ημίχρονο προχώρησε το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου προχώρησε σε 4 αλλαγές. Πιστεύω αν είχε τη δυνατότητα να κάνει 11 θα τις έκανε και τις 11, Θάνο. Είναι αλήθεια η εικόνα, η διαφορά χαώδης ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ατρόμητο να βρίσκει συνεχόμενα διαδρόμους προς την εστία του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. 80 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 5-0.
21: Το μικρόφωνο μας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
5: 34 λεπτό στην αναμέτρηση, ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα να κάνει δύο τα τερματά του όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο βρήκε έξω από την περιοχή από τα αριστερά τον
20: Μακέντα. Ο Μακέντα έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια αμυνωμένων. Και με δυσκολία απόκρουσε ο Κουτσερένκο. Βρήκε την μπάλα εντελώς τυχαία ο Άλχο που έτρεχε προς την εστία του Πανετολικού. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε. Η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Μπρέγκου. Και δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει. Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση για τον Πανετολικό. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά από τον Μανρίκε. Η μπάλα στην μικρή περιοχή εκεί όπου προσπάθησε να κάνει το σούτ τον Μπρέγκου πάνω στα σώματα.
21: Να σε διακόψω λίγο, Μπάμπη, πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε κι άλλο γκολ.
9: Και άλλο γκολ θα είναι ο 6-0 ο Ατρόμητος. Κάνει πάρτι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εναντί του Πανσεραϊκού. Μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή, άνοιξε την πάσα. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0, βάζοντας έτσι διαστάσεις τριάμβου στην εμφάνιση της, στη σημερινή εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας του Ανδρομήτου, που πραγματικά αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν και τώρα ετοιμάζεται να κάνει και ακόμα μία αλλαγή ο Ντούσαν Κέρκες με τον Γιουμπιτάνα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο του. Ο Γιουμπιτάνα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει εκτός για να μπει ο επιθετικός από το Σουρινάμο. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ατρομήτου, καθώς όπως προείπαμε είναι ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του συλλόγου ο οποίος έχει πετύχει 4 τέρματα σε επαγγελματικό παιχνίδι και φυσικά αποθεώνεται από τους φίλους του Ατρομήτου που έχουν έρθει στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και έχουν μείνει πλήρως αποζημιωμένοι από την εμφάνιση της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες. 82 λεπτά στο Περιστέρι, 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
21: Μάλιστα, 6-0 λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε ξανά τον Μπάμπη Πλέγο.
20: Στο 38 εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1. Γκάζει πιο πολύ ενέργεια σε αυτά τα πρώτα 40 σχεδόν λεπτά του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης δίκαια προηγείται. Θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μακέντα. Η πρώτη στο τρίτο λεπτό, η άλλη στο 36. Είχε και ένα γκολ με τον Μπαρτόλο στο 28, ένα εξαιρετικό γκολ. Δίκαια λοιπόν προηγείται με 0-1 η ομάδα της Τρίπολης εδώ στο Αγρίνιο. Κόγκιτς για το Σχέλι. Και είναι εξαιρετικός ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πηγή κινδύνου. Σε κάθε φάση με το που πηγαίνει μπάλα στα πόδια του δημιουργούνται εξαιρετικές καταστάσεις για τον επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του Πανετολικού. Προσπάθεια από τον Σμιρλή. Περνάει τον Μπαρτόλο. Θα βγάλει για τον Μαρίκε αριστερά. Η σέντρα καλή ο Μπάτζη. Δεν μπορεί να κάνει την επαφή με την μπάλα. Μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα περνάει από τα πόδια του. Νομίζω ότι δεν ήταν σίγουρος πώς θα βρει την μπάλα, αν θα τη βρει με τα κουνάκι ή αν θα κάνει το πλασέ από εκεί που ήταν τελικά. Έχουμε τον Λομπάτο να παίζει μέσα στην περιοχή. Ο Λομπάτο πολύ ωραία βάζει το σώμα του Σίπτης και διώχνει ο Γιαμπλόνσκι. Απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, ωστόσο και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό με τον Σμυρλή. Από τα αριστερά, Σμυρλή έχει δίπλα το Μαρίκε, θα δώσει την μπάλα σε Μαρίκε. Θα κάνει τη σέντρα ο Μαρίκε. Ο Μπάτζη θα πηδήσει, Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι διώχνει. Πάει η μπάλα σε Μακέντα. Μακέντα βάζει το κορμί του ο Χάρης Μαυρίας, κερδίζει την μπάλα από το Μακέντα. Έξω από την περιοχή του Αστέρα. Λομπάτο το shoot out. Εξαιρετική προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος εάν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι ή αν την βρήκε ο τερματοφύλακας Χατζη Εμμανουήλ. Ο διαιτής που είναι πάρα πολύ κοντά λέει out. Άρα λοιπόν εδώ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης Λομπάτο δοκάρι για τον Πανετολικό στην καλύτερη προσπάθεια μέχρι τώρα των γηπεδούχων για να ισοφαρίσουν με τον Λομπάτο. Το δοκάρι όμως, το αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ σταμάτησε την μπάλα. Χατζη Εμμανουήλ το βολέ. Μπουχαλάκης με κεφαλιά πάει να βρει ένα συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει. Μακέντα αλλάζει με τον Μπαρτόλο, κόβει πολύ ωραία. Ο Πρέγκου αλλοιώνει μάλλον την πορεία της μπάλας και πολύ ωραία ο Μανρίκε. Με το τάκλιν τρέχει ο Μακέντα και κερδίζει την μπάλα. Σμυρλής και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Επαναλαμβάνω ότι είναι περισσότερη η ενέργεια που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα, ο Άλχο για τον Λάσκαρη και τώρα για Μπλόνσκι στον χώρο της αμυνάς τους από αριστερά ο Σίπτιτς. Θα βγάλει για τον τερματοφύλακά του και με βολέ ο Χατζη Εμμανουήλ θα στοχεύσει προς τον Τερεζίου. Τελικά ο Γραμμένος κερδίζει την μπάλα, κρατάει, δίνει για τον Τσαλδάρη και αυτός για τον σκόρερ, τον Μαρτόλο, έξω από την περιοχή θα συγκλίνει από τα δεξιά προς τον άξονα, θα βγάλει για τον Τσαλδάρη μέσα στην περιοχή, κόβουν οι αμυντικοί. Επιστρέφει μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα. Η μπαλιά από τον Τερεζίου δεν είναι καλή. Η σέντρα του περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και εκεί όπου βρίσκεται στον χώρο της άμυνας τώρα ο Μανρίκε με χώρο μπροστά του περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλουν για τον Μπουχαλάκη τελικά. Μπουχαλάκη κάθεται για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη πιέζεται από τον Γιαμπλόνσκι. Πέφτει στο χορτάρι χωρίς φάουλ. Λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος, κάτω από τις διαμαρτυρίες. Και τώρα ο Μπεντιέτα θα βγάλει για τον Μπαρτόλο. Από τα δεξιά η προσπάθεια αυτή των φιλοξενούμενων. Μπεντιέτα και πάλι. Καθυστερεί. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μπαρτόλο. Το 1-2 με τον Μπεντιέτα. Μπεντιέτα η σέντρα. Η πάσα για τον μέσα στην περιοχή. Περίπου στο σημείο του πέναλτι. Εκεί όπου ο Μακέντα θα μπορούσε να κάνει το σούτ, να απειλήσει, να σκοράρει. Τελικά βρίσκει αέρα. Και η μπάλα στη συνέχεια στα χέρια του Κουτσερέγκο. Καλή στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για τον Μακέντα. Τρίτη καλή στιγμή. Ο Μακέντα όμως βρίσκει αέρα στην πάσα που του έγινε από δεξιά από τον Μεντιέτα. Προσπάθεια Σμυρλής. Στην άλλη περιοχή τώρα η μπάλα. Σμυρλής μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Ο Μπάτζη έκανε το τάκλιν μπροστά στην αιστεία σε αυτή την σέντρα σουτ που έγινε από αριστερά. Μέσα αριστερά από τον Σμυρλή. Τελικά δεν μπόρεσε ο Σενεγκαλέζος φορ του Πανετολικού να κάνει το τάκλιν. Η μπάλα περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και φεύγει δίπλα από την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ στο 42. Αυτή η προσπάθεια, καλή προσπάθεια για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στο Αγρίνιο στο 0-1 στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Κεφαλιά από τον Σατσιά, η προσπάθεια από τον Γιαμπλόνσκι, το φάουλ το οποίο σφυρίζεται αυτή τη φορά στον Μπάτζη που διαμαρτύρεται και για την προηγούμενη φάση που δεν του δόθηκε το φάουλ. Σχέλης, Μανρίκε, τώρα είναι όλος ο Πανετολικός μπροστά από τη μεσαία γραμμή, Μπουχαλάκης για το Σχέλη και όλος ο Αστέρας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρέγκου, ωραίες οι τρίπλες, Σατσιάς, Μπρέγκου έξω από την περιοχή για τον Μπάτζη. Δεν καταλαβαίνει την πάσα. Τελικά κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού, αλλά και πάλι η κατοχή για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα από τον Μαυρία από τα δεξιά δεν περνάει και είναι κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Τερεζίου. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Λομπάτο. Λομπάτο με κοντινή πάσα για τον Μαυρία. Η σέντρα περνάει από όλους στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Σμυρλής θα πάρει την μπάλα, θα την δώσει μέσα στην περιοχή. Νέα σέντρα, σουπ, μεγάλη απόκρουση από τον Χατζη Εμμανουήλ στο απευθείας, μόνο ακόμα το σουτ, από τον Γιάννη Σατσιά. Στο δεξί του δοκάρι μπόρεσε με τις γροθιές να διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Κάτι εξέταζε ο διαιτητής, δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί. Πάντως τώρα δίνει σινιάλο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Στο 44 είμαστε προς 45. Έχουμε τον Κόκκινς να έχει πολλά μέτρα φόρα να κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Γιαμπλόνσκι, κόρνερ. Το είδε ο κύριος Κόκκινος και τρέχει γρήγορα γρήγορα ο Μπρέγκου, Αντριάνο Μπρέγκου, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Όπως κάνει την επίθεση ο Τίτορμος. Σηκώνει τα δύο του χέρια για να δείξει που θα κατευθυνθεί η μπάλα. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Σταματάει και πάλι ο κύριος Κόκκινος το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις και στις δύο ομάδες. Είμαστε μισό λεπτό πριν τη συμπλήρωση στο 45. Θα δούμε και τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Ματσούκα. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του τις καθυστερήσεις. Το κόρνερ από τον Μπρέγκου και στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Η μπάλα δούμε τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ματσούκα. Χατζη Εμμανουήλ, το βολέ. Ο Σχέλης με το κεφάλι πολύ ωραία βρίσκει τον δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, βρίσκει τον Μπουχαλάκη και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπρέγκου και τώρα Σμυρλής με τον Άλχο πάνω του. Αποφεύγει ένα-δύο παίκτες, κρατάει την μπάλα, ο Σατσιάς δέχεται και ένα χτύπημα, απορώ πως δεν το είδε αυτό ο διαιτητής. Σηκώνει όλος ο κόσμος στην αντεπίθεση, βγαίνει και κάνει ο Μακέτα το σούτ. Η μπάλα πάνω στα χέρια, στα πόδια του Σχέλη και κόρνερ. Πηγαίνει τώρα ο κύριος Κόκκινος πάνω στον πεσμένο ακόμη στον αγωνιστικό.
21: Ωραία, αφού υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή, πάμε στο Περιστέρι γιατί ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
10: Χωρίς λεπτά καθυστερήσεων, ο κύριος Ευαγγέλου σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε τον Ατρόμητο να θριαμβεύει με 6-0 έναντι του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητος σε επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμίζω 4 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο λεπτό, ο Τσιγκάρας με υπέροχη πάσα βρήκε τον Τσούμπερ από τα δεξιά. Και ο πρώην επιθετικός της Ένωσης με πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη. Ο Μίχολ στο 19ο λεπτό έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ήταν και πάλι ο Τσούμπερ με δυνατό σουτ στην κίνηση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Στο 22 μετά από λάθος στο κέντρο της άμυνας του Φέλτες, ο Φανφέρτ βγήκε από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Τσούμπερ με πλασέ πάλι από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0, ενώ το 4-0 ήρθε μετά από πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Φανφέρτ με τον Πνευμονίδη. Ο τελευταίος έβγαλε την μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο σουτ νίκησε τον Σακαλίδη για το 4-0. Στο δεύτερο μέρος, σε δύο μεταβάσεις ουσιαστικά βρήκε τα τέρματα ο Ατρόμητος. Το 5-0 στο 78 λεπτό, όταν πάλι μετά από λάθος του Φέλτες ο Καραμάνης πάσαρε για τον Τσιλούλη και αυτός με υπέροχο πλασέ πάνω από τον Σακαλίδη έκανε το 5-0. Ενώ στο 81 πάλι στην μετάβαση ο Τσιλούλης από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, άνοιξε την μπαλιά από τα αριστερά για τον Πνευμονίδη. Ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο από τον Ολυμπιακό πέρασε τον Σακαλίδη και με πλασέ σε κοινή αιστεία έγραψε το Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 που αποτελεί, όπως είπαμε, και την ευρύτερη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στις επαγγελματικές κατηγορίες.
21: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Κασνίτση.
12: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στην Λεωφόρο. 2-1 το σκορ υπέρ της Κηφισιάς με τα τέρματα των Λαρουσί στο 3, του Τούπτα στο 6 που ισοφάρισε για την ΑΕΛ σε 1-1. Ο Τούπτα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 8 λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Γιάννης Πασάς πριν κάνει την πάσα στον Τούπτα. Στο 31 η Κηφισιά πήρε ξανά προβάδισμα με γκολ του Πόμπο με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, με δύο πολύ γρήγορα γκολ, με ωραία εξέλιξη ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, όπως και όλα τα παιχνίδια τα σημερινά, το play-out δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται ξεκάθαρα για την νίκη και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αυτό το πρώτο μέρος πίσω στο σκορ. Η ΑΕΛ η οποία έχει υποβιβαστεί και μένει να φανεί τι θα γίνει σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων που είχε υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είχαμε καμία άλλη σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του πρώτου μέρους, γι' αυτό και δεν διάκοψα Θάνο. Οπότε σου δίνω ξανά το λόγο. Κηφισιά ΑΕΛ στα πρώτα 45 λεπτά 2-1.
21: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος.
20: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο. 0-1 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Με το εξαιρετικό γκολ από τον Μπαρτόλο, από θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά. Βρήκε πλαϊνό δίχτυ η μπάλα. Πετάχτηκε ο Κουτσερέγκο. Εντυπωσιακή η εκτείναξή του. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. 0-1. Η απάντηση για τον Πανετολικό ήρθε στο 39 όταν ο Λομπάτο βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά.

0: προσπάθειες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, δεν έβγαλαν σε τελική προσπάθεια, με εξαίρεση τη φάση στο 44 όπου ο Μπρέγκου, συγγνώμη, ο Σατσιάς έκανε το σούτ αλλά έδιωξε ο Χατζη Εμμανουήλ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο στο 28.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
16: Ακούτε Έρα Σπορ 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τελικό, θυμίζουμε, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αποτελέσματα ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League, με το ενδιαφέρον να μην έχει να κάνει με βαθμολογικούς σκοπούς, με βαθμολογικούς λόγους, αφού ήδη ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που βαθμολογικά υποβιβάζονται, είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει αν τελικά θα υποβιβαστούν ή όχι, γιατί όπως είπαμε

0: Και χθες υπάρχει ήδη μια πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League από 5 ΠΑΕ που ζητούν αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με το να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα, άρα να παραμείνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και οι ομάδες του χρόνου στην Super League, στο νέο πρωτάθλημα, να γίνουν από 14-16. Σήμερα είχαμε και την πρώτη αντίδραση στην πρόταση αυτή, παράλληλα με μια ανακοίνωση υποψηφιότητας, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, είπε διάφορα ο Αγγελέας. Είπε ότι είναι σκάνδαλο η αναδιάρθρωση, για παράδειγμα. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη σκάνδαλο είναι πολύ ήπια. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από 1,5 μήνα και λέει ότι είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Και μάλιστα, εμείς εμφανίσαμε χθες αυτά τα 6-7 εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης, που είχε να κάνει με το ποιος πέφτει, ποιος μένει, με το τι θα πει ο κύριος Βρούτσης, με τις 11 ψήφους που απαιτούνται κλπ. Ο Αχιλλέας Μπέος ουσιαστικά είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, να ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι αν. Δηλαδή, από τις 13 είναι οι ομάδες που θα πρέπει να μαζέψουν 11, γιατί ο κύριος Βόλος σίγουρα είπε ότι είναι σκάνδαλο και ότι ο κύριος Μπέος είπε ότι είναι σκάνδαλο. Ναι. Άρα δεν πρόκειται να το ψηφίσει, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα οποία αναφέραμε εμείς, τις επιστροφές των χρημάτων από τη φορολογία στα κέρδη των παιχνών του στοιχήματος και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, είπε και για τα τηλεοπτικά και την αύξηση του VAR. Τα χρήματα δηλαδή θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά το VAR. Γιατί θυμίζουμε εδώ ότι το VAR δεν το πληρώνει η πολιτεία όπως είχε κάνει την πρώτη χρονιά.
0: Όχι, και... όχι την πρώτη, για 5-1 χρόνια το, από το 19 το πλήρωνε η πολιτεία. Πέρυσι ξεκίνησε η Super League να το πληρώνει.
1: Από την πρώτη χρονιά ήταν να πάρει.
0: Από την πρώτη, ναι.
1: Και μετά και σου λέει ότι θα αυξηθεί και το
0: κόστος. Η πολιτεία, δηλαδή, τα δημόσια ταμεία, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Σωστά, βέβαια. Ποιος άλλος.
0: Έτσι, εμείς πληρώνουμε για να παίζουν ποδόσφαιρο οι ανώνυμες εταιρείες. Πάμε παρακάτω.
1: Και αυτό, και είπε ότι και εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει κτλ. Και λέει, έχουμε παλέψει και εμείς για υποβασμό και διάφορα τέτοια, αλλά δεν είχαμε ποτέ στη διαδικασία να κάνουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, τάχθηκε κατά της πρότασης για αναδιάρθρωση, που είναι αυτή που περιγράψαμε στην αρχή, και έβαλε ξανά, έθεσε ξανά τον εαυτό του ως υποψήφιο για την Προεδρία της Super League.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι που είχε κάνει και πριν 2 χρόνια.
1: Πριν 2 χρόνια, και όταν είχε βάλει υποψηφιότητα, να θυμίσει ότι είχε μπει στη διαδικασία και ο Γιάννης Αλαφούζος, υποψήφιος για την Προεδρία της Super League. Ο Μπέος απέστειλε τότε την υποψηφιότητά του. Στη θέση του κατέβηκε ο Μαρινάκης τότε, που κέρδισε οριακά 7-6.
0: Το είπες πολύ ωραία. Στη θέση του κατέβηκε ο Αγγέλης Μαρινάκης. Γιατί ουσιαστικά μόλις ανακοινώνει ο Μπέος, πριν 2 χρόνια τώρα, είμαστε στο καλοκαίρι του 2024. Ανακοινώνει ο Μπέος, μετά από λίγο ανακοινώνει ο Αλαφούζος και μετά από λίγο ο Μπέος αποσύρεται. Εμφανίζεται ο Μαρινάκης και ο Μπέος λέει ότι εγώ θα στηρίξω Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή, έκανε στην άκρη για να περάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: και σημερινός πρόεδρος Super League. Ναι.
1: Αυτό τώρα το Μάιο του 2024, έτσι.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
1: 2 χρόνια πριν, ναι. Και τότε θυμίζουμε ότι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού είχε βγει με την οριακή.
0: 7-6.
1: Η υποψηφία του 7-6. Τώρα 7-6. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα από τον Αχιλλέα Μπέο θα φέρει κι άλλους. Πιθανότητα θα φέρει, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ένας δηλαδή. Ή αν θα βάλει ξανά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει δηλαδή. Απλά περιμένουμε να το δούμε. Πάντως ο Μπέος, λέγοντας ότι είναι πιο παλιός από τους παράγοντες στο ποδόσφαιρο, και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέει. Ίσως ο Μποροφίλος να το ξεπερνάει, αλλά όχι μόνο με την παραγωγική ιδιότητα, δηλαδή με την ποδοσφαιρική του ηγετή γενικότερα. Τότε μάλλον είναι αυτός ο πιο παλιός παράγοντας, ναι, και βάσει περιπτώσει είπε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με και την προσπάθεια, δηλαδή αν υπάρξει τέτοιο σενάριο και προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση, λέμε τώρα, που έχουμε πει τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να δούμε τι θα κάνουν και η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Σε περίπτωση που ψηφίσουν, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί ήδη είναι κατά της αναδιάρθρωσης ο Αχιλλέας Μπέος. Άρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι είμαστε κόντρα. Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέτεις πολύ σωστά.
1: Mm.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οριστεί αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Πότε θα οριστεί.
0: Έτσι,
1: θα
0: γιατί επρόκειτο να γίνει Παρασκευή, αύριο δηλαδή, Δευτέρα. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι.
1: Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ έχω ενημέρωση. Περιμένουμε να οριστεί. Θεωρώ πως αύριο θα μάθουμε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το έκτακτο ΔΣ. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάντως θυμίζω ότι μια και είναι έκτακτο και μαζεύτηκαν τα 5 ψηφαλάκια που απαιτούνται κλπ. Το μοναδικό θέμα είναι αυτό της αναδιάρθρωσης. Οπότε θα πούμε στη διαδικασία, θα παρουσιαστούν τα υπέρ, θα υποθούν οι ενστάσεις, θα ψηφίσουν και θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Πάντως μοιάζει δύσκολο πράγμα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Δύο λεπτά για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο σε δύο αγώνες. Το Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε τελικό Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Δίνουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτα στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε το Λεωνίδα Κασνέτσι.
11: Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, στο 47ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχουμε μία αλλαγή για την ομάδα της Λάρισας. Ο Γκρόζος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του πήρε ο Ζήσης Χατζηστραβός. Και είχαμε και ένα καλό σούτ από τον Ατανάσοφ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους, το οποίο πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς που είδε την μπάλα να περνάει εκτός και το 2-1 παραμένει υπέρ της Κηφισιάς. Να υπενθυμίσω γρήγορα και τις δύο ενδεκάδες. Ραμίρες για την Κηφισιά κατά δοκάρια. Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα. Νούνελι, Πέρεθ, Μπερνάρντο, Σόουζα η τετράδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θεοδωρίδης και πίσω του ο Πόμπο. Ενώ για την ΑΕΛ, Βενετική κατά τα δοκάρια. Μασόν, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Χατζηστραβός, Πέρες, Ναόρ, Ατανάσοφ, Τούπτα και Σαγάλ. Η 11 για τον Τζαλούκα Φέστα και ένα σουτ του Μπένι τώρα, 48. Πάρα πολύ ψηλά. Άστοχο τελείως το σουτ του Μπένι πάνω από την εστία του Βενετικίδη. Το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς παραμένει στο 48 λεπτό εδώ στη Λεωφορώ.
10: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Έτσι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
12: Ξεκίνησε εδώ και 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. 0-1 από το πρώτο μέρος με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28 λεπτό της αναμέτρησης. Μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Χρήστου Σχέλη. Πέρασε ο Σουηδός, ο Γκούσταβ Γκράναφ. Αλλαγή λοιπόν στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όπου πλέον θα είναι ο Γκράναφ και ο Κόγιτς. Είχαμε και μία αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης Ατιάς στη θέση του τραυματία Diego Esteban στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Πανετολικό, χωρίς αλλαγή με τους πρώτους 11 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η πάσα που γίνεται στον Μπρέγκου, ο Μπρέγκου θα την βγάλει για τον Μανρίκε, Μανρίκε για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα και θα την δώσει στον Μπρέγκου και πάλι Μπρέγκου για τον Γκράναφ.

Τάναθ για τον Μανρίκε. Στο δεύτερο μισό, στο χώρο της επίθεσης, είναι αυτές οι πάσες από τον Πανετολικό. Η κάθε την παλιά που πάει να βγει από τον Μπουχαλάκη για τον Μπάτζη. Βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ. Δεν ήταν καλή η πάσα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Άνετα ο τερματοφύλακας του Αστέρα κερδίζει την μπάλα και με τα χέρια δίνει στους συμπαίκτες του. Μπάλα στα αριστερά τώρα, στα αριστερά για τον Σίψιτς. Σίψιτς, το λάθος που γίνεται, χάνει την μπάλα ο Μακέντα. Μακέντα χάνει την μπάλα, βγάζεται η σέντρα για τον Μπάτζ μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα πίσω, Μπρέγκου, το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε καλό σημείο. Είναι 3-4 μέτρα δεξιά από τον άξονα και περίπου 5-6 μέτρα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πάει και απευθείας αυτό το φάουλ και είχε σκοράρει, σε ποιο παιχνίδι ήταν που είχε σκοράρει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ακριβώς σε εκείνο το σημείο, νομίζω με τον Πανσεραϊκό, ένα γκολ το οποίο είχε πει στα πρώτα λεπτά του αγώνα και συνέχεια έγινε η ανατροπή από τους Εραίους. Νομίζω αυτό ήταν το παιχνίδι. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, στην ίδια εστία, εκεί όπου δεν υπάρχει, όπως βλέπετε από την τηλεόραση, το γήπεδο του Πανετολικού, εκεί που δεν υπάρχει εξέδρα, στο πέταλο που δεν υπάρχει εξέδρα, παίρνει φόρα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είμαστε στο 48-49. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτελεί, περνάει μπάλα στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Κατάλαβε ο Χατζη Εμμανουήλ, δεν πήγε και τόσο γωνία η μπάλα. Κατάλαβε ο τροματοφύλακας του Αστέρα την πορεία της μπάλας, έκανε το βηματάκι, άνετα μπλοκάρισε την μπάλα. Καλό το χτύπημα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος με κατεύθυνση προς την αριστερή γωνιά του Χατζη Εμμανουήλ, έκανε το βηματάκι, μπλοκάρισε την μπάλα γιατί δεν πήγε και πολύ γωνία. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους τώρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, το παραχώρησε ο σκόρερ ο Μπαρτόλο. Γκράναφ παίρνει την μπάλα από τον Μανρίκε. Η βαθιά παλιά για τον Σμυρλή, περνάει από τον Άλχο η μπάλα, δεν την προλαβαίνει όμως ο Σμυρλής, πάει πλάγιο out. Σμυρλής αφήνει την μπάλα τελικά στον Μανρίκε για το πλάγιο out. Μανρίκε γυρίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Γκράναφ θα πάρει την μπάλα. Ο Γκράναφ δεν διστάζει να κάνει τις μακρινές μεταβιβάσεις, παλιές σαραντάρες. Γκράναφ κρατάει την μπάλα. Να τη σαραντάρα παλιά από τα αριστερά στα δεξιά. Δεν είναι καλή όμως. Πιο δυνατή ο Λομπάτο. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί. Περνάει από πάνω του. Πλάγιο out με τον Σίψιτς από το χώρο της άμυνας του Αστέρα από τα αριστερά. Στο 50 παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλου από το 28. Εξαιρετικό γκολ. Αλλαγή τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά για τον Άλχο. Για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Άλχο πάει να βρει το σκόρερ. Δεν είναι καλή παλιά. Κόβει ο Μανρίκε, αλλά δεν μπορεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Λάσκαρης γυρίζει πίσω στο Χατζη Εμμανουήλ που απομακρύνει με βολέ. Ο Σμυρλής γυρίζει προ του σκόρερ του Μπαρτόλο.

0: εξαιρετικό γκολ από τον χαφ της ΑΕΛ, η οποία ισοφαρίζει σε 2-2 στο 53, ενώ προηγουμένως η ομάδα της Χιφιάς έχασε διπλή ευκαιρία με τον Θοδωρίδη. Αρχικά ο Έλληνας φορ πλάσαρα και Βεντικίδης έβγαλε σε κόρνερ. Ο Πόμπο το εκτέλεσε από τα δεξιά το κόρνερ. Ο Θοδωρίδης έκανε ένα ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βεντικίδη. Και στην αμέσως επόμενη φάση η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 2-2 με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Πέρες, που νίξε με δεξί δυνατό μονοκόμματο σούτ εκτός περιοχής του τερματοφύλακα της Κηφισιάς για να γράψει το Κηφισιά ΑΕΛ 2-2 στο 53ο λεπτό.
1: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Καζνέτση. Αυτά συμβαίνουν στο Απόστολο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Λοιπόν, ο Μπαρτόλο έκανε το φάουλ που έλεγα νωρίτερα. Έδειξε με το κεφάλι ο Μανρίκε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε και το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξαν και πάλι σε νέο κόρνερ οι παίκτες του Πανετολικού. Μπαρτόλο από τα αριστερά. Στο δεύτερο σερί κόρνερ. Μέσα σε αποδοκιμασίες. Κουάν Μπαρτόλο. Με το αριστερό εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Μπάτζη τόσο άγαρμα που η μπάλα φεύγει και πάλι κόρνερ. Αντί να πάει μπροστά, η μπάλα πήγε πίσω. Ο Μπάτζη, ο οποίος πετάχτηκε ο φόρ του Πανετολικού στο πρώτο δοκάρι και έδιωξε την μπάλα με στραβοκολοτσιά, έφυγε αυτή πίσω και βγήκε πάλι κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Μπαρτόλο. Όλοι παίκτες στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έγινε. Έκανε screen ο κύριος Κόκκινος, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει και πάλι σε πόδια παιχτών του Αστέρα. Έκαναν το shoot out, αλλά είχε σφυρίξει ο κύριος Κόκκινος για να δώσει την μπάλα στους παίκτες του Πανετολικού. Είναι η δεύτερη φορά που μπερδεύεται στα πόδια παιχτών των δύο ομάδων ο κύριος Κόκκινος. Κόγιτς. Μαυρίας από τα δεξιά περνάει. Λομπάτο. Γυρίζει πάλι πίσω για τον Κόγιτς. Δεν έχει χώρο από εκεί, από τα δεξιά. Βγάζει στο μπουχαλάκι, στον άξονα. Λομπάτο. Λομπάτο συγκλίνει το σούτ μακρινό. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Μία παλιά, ένα σούτ μάλλον, το οποίο λίγο έλειψε να αναπηδήσει μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ. Θα ήταν διαφορετική η πορεία της μπάλας αν αναπηδούσε. Τελικά έσκυψε ο Χατζη Εμμανουήλ. Μπλοκάρισε την μπάλα πριν να φύγει αναπηδήσει στο χορτάρι. Και με το αριστερό του βολέ πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου τελικά ο Μακέντα κερδίζει, κερδίζει την μπάλα ο Γραμμένος.

0: εκεί όπου έτρεξαν Κόγιτς και Μπαρτόλο, τελικά η μπάλα έφυγε out. Το φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Μπρέγκου. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα αργό τέμπο από τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα κόβει ο Γιάννης Ατσιάς. Αλλά και ο Μαυρίας. Παίρνει την μπάλα ο Μαυρίας. Έξω δεξιά ο Μαυρίας. Μπάλα έχει φύγει out. Νομίζω πριν γίνει κόντρα έφυγε out. Πράγματι άργησε ο Χάρης Μαυρίας να κάνει την σέντρα από τα δεξιά. Καλή προσπάθεια. Όχι όμως η εκτέλεση από τον Μαυρία. 57ο λεπτό στην αναμέτρηση. Το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 10-12 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος, έχει κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Με τον Κόγιτς να δίνει για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου πιέζεται από τον Μακέντα. Τελικά αλλάζουν την μπάλα στα αριστερά όπου ο Μανρίκε κάνει ωραίο κοντρόλ. Θα βγάλει για τον Σμυρλή. Έξω αριστερά ο Σμυρλής. Συγκλίνει, κρατάει την μπάλα. Έχει γυρίσει ο Μπαρτόλο να τον μαρκάρει. Γυρίζει στον Μανρίκε και αυτός για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Μπρέγκου. Δεν γίνεται καλό κοντρόλ. Σατσιάς όμως έξω από την περιοχή στον άξονα. Πάει να βγάλει κάθε την πάσα για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη δεν κινείται προς την μπάλα. Αυτό που σας έλεγα. Λάθος συνεννόηση και πάλι για τους παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Δίνει συνέχεια με το βολέ του που δεν βρίσκει όμως κάποιο συμπαίκτη του. Ο Γκράναφ εύκολα κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει, δίνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στο ημικύκλιο. Κάνει λάθος και κάνει τώρα το φάουλ ο Μπουχαλάκης πάνω στον Μεντιέτα. Πέφτει ο Μεντιέτα στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο για ανάσες νομίζω.
1: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 56ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Αστέρα στο Αγρίνιο. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι γίνεται εκεί, Λεωνίδα?
2: 59ο λεπτό, τώρα ολοκληρώθηκε. Μπήκαμε στο 60, μία ώρα παιχνιδιού. Το 2-2 παραμένει και είχαμε και αλλαγές για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πόθας πήρε τη θέση του Νούνελη και ο Αμανή την θέση του Ρούμπεν Πέρεθ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την ομάδα τη Λάρισα να έχει την μπάλα στα πόδια τη με τον Πέρεθ στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Να δίνει αριστερά στον συμπαίκτη του, τον Φαρίγκρα, τον στόπερ και αυτό τον Μασόν, ο οποίο έχει από τα αριστερά. Έψαξε τον Πασά. Ο Πέτκοφ έβαλε εκεί το κορμί του ωραία και μπλόκαρε ο Ραμίρες. Όπως είπα και στην αρχή τη μετάδοση, Θάνο, στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων την φετινή αγωνιστική περίοδο είχαμε τρία ισόπαλα αποτελέσματα με το ίδιο σκορ 1-1 και μέχρι στιγμής εδώ στα πρώτα 60 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης ισοπαλία έχουμε αυτή τη φορά με σκορ 2-2. Να δούμε αν θα σπάσει αυτό το σερί των ισοπαλιών μεταξύ των δύο ομάδων οι οποίες την περσινή αγωνιστική περίοδο είχαν βρεθεί στην Super League 2, πήραν και οι δύο την άνοδο. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να σωθεί, έπεσε. Η Κηφισιά παρέμεινε στην κατηγορία. Η ΑΕΛ είχε νικήσει την Κηφισιά πέρσι στο Super Cup, αυτόν τον άτυπο τίτλο του υπερπροαθλητή της Super League 2 με σκορ 1-0. Και τώρα σε επίπεδο Super League βλέπουμε άλλη μια ισοπαλία μέχρι στιγμή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχουμε διπλή αλλαγή για τον Gianluca Festa από ό,τι βλέπω τώρα. Έχουν σηκωθεί και θα γίνουν. Ο Σαγκάλ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος θα μπει μέσα. Με το νούμερο 26 είναι ο Στάικος. Ο Στάικος παίρνει τη θέση του Σαγκάλ και θα βγει και ο Πασάς από ό,τι βλέπω το ταμπελάκι και μπαίνει ο Γκαράτε. Πάει δηλαδή ο coach Φέστα να φρεσκάρει λίγο την επίθεσή του, να βγει ο Πασάς, να περάσει ο Γκαράτε στην θέση του και ο Στάικος για να δώσει περισσότερες ανάσες και τρεξίματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λόγους γοήτρου και μόνο καθώς έχει υποβαστεί. Η ΑΕΛ παίζει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης μόνο για την νίκη όπως αρμόζει η ιστορία της. Και το είπαμε και στην αρχή ότι η Κηφισιά ευχήθηκε στην ΑΕΛ να επιστρέψει ξανά στα σαλόνια της Super League, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Θεσσαλική ομάδα. Μπήκανε λοιπόν και ο Γκαράτε και ο Στάικος και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο από τα αριστερά που έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς με τον Λαρουσί να το εκτελεί και τον Παπαγεωργίου να κόβει και να δίνει στο Στάικο. Στο 63 βρισκόμαστε, το 2-2 παραμένει με την ΑΕΛ σε αυτά τα τελευταία λεπτά να κρατάει περισσότερο.

0: την μπάλα στα πόδια της μετά την ισοφάριση του Πέρες με αυτό το άπιαστο σουτ του Πέρες που νίξε τον Ραμίρες το 53. Η ΑΕΛ ανέβασε και την αποδοσή της και πήρε και μεγαλύτερη ψυχολογία και σε αυτά τα τελευταία λεπτά ψάχνει περισσότερους διαδρόμους για να βγει ξανά μπροστά και να απειλήσει την εστία του Ραμίρες. Μια βαθιά μπαλιά από τον Στάικο στον Γκάρατε, ο οποίος μπήκε τώρα στο παιχνίδι, τον πιέζει ο Πέτκοφ και θα του πάρει και το πλάγιο στο περ της Κηφισιάς. Τον νίκησε σε αυτή την προσωπική του μονομαχία από τα δεξιά, πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Λαρουσί για τον Πόθα, ο νεαρός που ξαναπαίρνει ευκαιρία από τον Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτά τα play-out, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας της Κηφισιάς. Του δύο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μικρός ηλικία, 19 χρονών, είναι η δεύτερη του συμμετοχή με την ομάδα της Κηφισιάς. Παίρνει λεπτά συμμετοχής μια ομάδα όπως η Κηφισιά, η οποία θέλει να βγάλει παίκτες από την ακαδημία της και να τους πουλήσει. Μπορεί να μην ήταν από τις ακαδημίες ο Παντελίδης.
1: Μάλιστα, για να πάμε στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε πέναλτι. Τι έγινε, Μπαμπή Πλάγου, για πες μας.
2: 62ο λεπτό για τον Πανετολικό, έγινε η κάθετη πάσα. Αυτή τη φορά έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχθηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίψιτς, το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως κανένας ενδιασμός για το αν είναι ή όχι πέναλτι. Υπάρχει και τραυματισμός του Μπάτζη, ήταν έτοιμος να σουτάρει για να σκοράρει και πρέπει να έχει χτυπήσει, γιατί μπαίνει γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο. Κίτρινη κάρτα για τον Μπάτζη. Συγγνώμη, και δεν είναι η κάρτα για τον παίκτη που έκανε το πέναλτι, τον Νίκολα Σίπτιτς. Και να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι που κερδίζει ο Πανετολικός στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πήγε πάνω του και ο Μανρίκε. Σηκώνεται ο Μπάτζη υποβασταζόμενος. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε και η τρίτη αλλαγή για τον Πανετολικό. Μπήκε στη θέση του Αντριάνο Μπρέγκου ο δεύτερος επιθετικός, ο Χόρχε Αγκύρε, ο Κουβανός. Στην προσπάθεια του Γιάννη Αναστασίου να πιέσει περισσότερο η ομάδα του και να ισοβαρίσει. Μπουχαλάκης στο πέναλτι στο 64. Ανδρέας Μπουχαλάκης κόντρα στον Χατζη Εμμανουήλ. Μπουχαλάκης εκτελεί, αποφρούει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Είναι απίστευτο αυτό με το οποίο συμβαίνει στον
1: Πανετολικό. Με το πόδι, Μπάμπη.
2: Δεν ήταν με τα πόδια, ναι, δεν ήταν καλοποιημένο στο κέντρο της εστίας. Πήγε η εκτέλεση του πέναλτι του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Χατζη Εμμανουήλ με τα πόδια έδιωξε την μπάλα και λέω ότι είναι απίστευτο, γιατί τα τελευταία έξι πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανετολικός έχουμε ένα γκολ μόλις. Ένα γκολ σε έξι πέναλτι. Είναι απίστευτο.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, επιμένει ο Πανετολικός. Του Χαλάκης κάνει την πάσα. Λεμπάτο στην περιοχή. Το σουτ. Τα σώματα. Μα απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Μπαρτόλο. Επιμένει και πάλι ο Πανετολικός. Πιέζει. Αγκύρε. Θα βγάλει για τον Σμπυρλί. Σμπυρλί μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σμπυρλί θα κάνει την τέτρα. Σουτ out. Είναι από τον. Είναι διώξιμο τελικά. Είναι οι παίκτες του Αστέρα που διαμαρτύρονται. Είναι corner, όπως λέει ο κύριος Κόκκινος. Την σέντρα που έκανε από μέσα αριστερά ο Σμυρλής, διώχνουν στη μικρή περιοχή οι παίκτες του Αστέρα μπροστά από τον Μπάτζη και τον Αγκύρε. Μπουχαλάκης σταματάει το παιχνίδι, γιατί υπάρχει παίκτης πεσμένος μπροστά από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ, του τερματοφύλακα του Αστέρα, που απέκρισε το πέναλτι στο 64 του Μπουχαλάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στατιστικό, ένα πέναλτι σε έξι εκτελέσεις σε κάποια ομάδα, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Θα περάσει ο Μπρούνο Πέρες, είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του σκόρερ και αρχηγού του Μπαρτόλο. Θα δώσει συνέχεια ποιος πήρε το περιβραχιόνιο. Ο Μακέντα Έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Πέρες λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπαρτόλο, του σκόρερ. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Πλάγιο out τελικά για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 66. Ελέγχεται μια φάση γιατί υπήρχε πεσμένος ο Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Έχει δώσει, λέει ο κύριος Κόκκινος, να κρατήσει την μπάλα ο Άλχο, να μην εκτελέσει το πλάγιο out. Ελέγχεται από το VAR τα σπρώξηματα εκεί μέσα στην περιοχή. Όχι ακόμα, λέει στον Άλχο ο διαιτής αναμέτρησης. Είναι για το πέσιμο του Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Θυμίζω ότι στο VAR είναι η κυρία Αντωνίου με βοηθό τον κύριο Φωτιά. Ακόμη ελέγχεται η φάση για ένα τράβηγμα πάνω στον Μπάτζη. Ο Μπάτζη, θυμίζω, κέρδισε πέναλτι στο 64ο λεπτό από τον Σίπτσιτς. Ακόμη λέει ο διαιτητής ότι ελέγχεται η φάση. Απομακρύνει τους παίκτες και των δύο ομάδων. Φωνάζει τώρα τους αρχηγούς. Τον Μπουχαλάκη από τη μία πλευρά και τον Μακέντα από την άλλη. Τους λέει να περιμένετε ότι ελέγχεται η φάση. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά. Στη γωνιά της μικρής περιοχής βρέθηκε πεσμένος ο Μπάτζη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχει μόνιτορ. Τάνο μου λες.
1: Ναι, εξετάζεται η φάση για κράτημα αμυνόμενου σε επιτιθέμενου. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα κρίνει ο VAR. Ναι, τον καλεί, τον καλεί να πάει.
2: Το VAR του λέει ότι εδώ υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Γι' αυτό τον καλεί να πάει να το δει. Άρα η εισήγηση από το VAR είναι για πέναλτι. Σε αυτή τη φάση θυμίζω ότι οι βαρίστες καλούν το διαιτητή μόνο αν έχουν διαφορετική άποψη.
1: Ναι, φαίνεται εδώ τώρα που βλέπουμε αυτό που βλέπει και ο διαιτητής, ότι τον έχει αγκαλιάσει και ότι πιθανόν πέφτει, φαίνεται να πέφτει από αυτήν την επαφή, από αυτό το αγκάλιασμα του αμυντικού της ΑΕΛ.
2: Η εισήγηση λοιπόν είναι για πέναλτι και ο κύριος Κόκκινος δείχνει πέναλτι. Δεν έχω δει ποιος έχει κάνει το πέναλτι.
1: Είναι το νούμερο 99 της ΑΕΛ, του Αστέρα.
2: Κόκκινη κάρτα, γιατί είναι δεύτερη κίτρινη. Είναι ο Δημήτρης Γραμμένος. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον Γραμμένο στο 68 λεπτό. Στο 68 η κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης και δεύτερο πέναλτι για τον Πανετολικό. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτή τη φορά.
1: Έτσι, με δεύτερη κίτρινη αποβολή.
2: Δεύτερη κίτρινη, ναι. Δεύτερη κίτρινη και να δούμε τώρα. Έχουμε διαμαρτυρίες και στον τέταρτο. Έχουμε διαμαρτυρίες και των παικτών του...
1: Είναι και ο κύριος Μποροβίλος εκεί.
2: Ναι, έχει βγει από τον πάγκο, διαμαρτύρεται.
1: Ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου.
2: Λοιπόν... εγώ δεν έχω monitor, δεν μπορώ να...
1: Ναι, γι' αυτό σε συνδράμω.
2: Δεν μπορώ να πάρω θέση. Για να δούμε. Πέναλτι λοιπόν με τον Λένι Λοπάτο, τον Βραζιλιάνο.
1: Για να δούμε αν θα σπάσει και η παράδοση αυτή η κατάρα των πέναλτι για τον Πανετολικό.
2: Για να δούμε. Ναι. Ένα πέναλτι στα 6 είναι πολύ. Δεύτερο πέναλτι σήμερα λοιπόν στο 68. Μέσα σε 7 λεπτά δύο πέναλτι για τον Πανετολικό Λοπάτο. Σουτ γκολ! Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό! Μια εκτέλεση πέναλτι με δύναμη ψηλά στο δεξί γάμα. Πετάχτηκε ο Χατζη Εμμανουήλ, αλλά ήταν τόσο δυνατό το σουτ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να το αποκρούσει οποιοδήποτε τερματοφύλακας. Και έχουμε το 1-1 στο 69. Με τον Λένι Λομπάτο.
1: Μάλιστα. Στο 70 λοιπόν, Πανετολικός Αστέρας 1-1. Με πέναλτι ισοφάρισε ο Πανετολικός. Το γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Και με 10 παίχτες παίζει πλέον η ομάδα της Τρίπολης. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
0: 72ο λεπτό, το 2-2 παραμένει. Είχαμε δύο καλές στιγμές. Το 66 η ΑΕΛ βγήκε πολύ ωραία στην αντεπίθεση. Ο Μασόν πάτησε αριστερά περιοχή. Έκανε το γύρισμα με το αριστερό. Σήκωσε την μπάλα για το κεφάλι του Ατανάσοφ. Αλλά η κεφαλιά του μέσου της ΑΕΛ πέρασε ψηλά από την εστία του Ραμίρες. Και στο 70 ένα σουτ του Μπένι δεν ανησύχησε τον Βενετικίδη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά, και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία ολοκληρώνει τις αλλαγές της. Ο Πόμπο πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μποτία, ο Άλβαρο Μποτία, ο αρχηγός της Κηφισιάς, και αυτός πέρασε εκτός, έδωσε και το πρεβραχιόνιο στον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος πήρε την θέση του στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι για την Κηφισιά, ο Λαρουσί την έχει από τα αριστερά για να εκτελέσει ένα πλάγιο out στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης του Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, η Έλλη είναι όλη πίσω από την σέντρα, κλέβει όμως ο Τούπτα από τον Σιμών και δίνει στον Ατανάσοφ. Ο Τούπτα θέλει να βρει από δεξιά το Χατζηστραβού, βγαίνει μόνος του απέναντι από τον Ραμίρες, ο οποίος έκανε την έξοδο αλλά ξαναπήγε στο τέρμα του. Το γύρισμα του Χατζηστραβού, βγάζει ο Ραμίρες και διώχνει μακριά ο Λαρούση. Η μπάλα φτάνει στον Ατανάσοφ. Ένα σουτ με το δεξί, κόντρα από τον Ούγκο Σόουζα, ήθελε να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα σε κόρνερ στο 74ο λεπτό. Αυτή η φάση για την ΑΕΛ, η οποία βγήκε μπροστά από το κλέψιμο του Τούπτα στον Σιμών, που ξεκίνησε μετέπειτα την επίθεση της ΑΕΛ με αυτό το κερδισμένο κόρνερ, καθώς το σούτ του Ατανάσοφ βρήκε στο πόδι του αρχηγού, πλέον του Ούγκο Σόουζα, και η μπάλα πέρασε κόρνερ από τα δεξιά με εκτελεστή τον Πέρες. Να πούμε και το Χριστόπουλος, ο σέντερφορ της Κηφισιάς, πήρε τη θέση του Πόμπο προηγουμένως. Ο Ούγκο Σόουζα και ο Χριστόπουλος είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην αναμέτρηση. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Πέρες να το εκτελεί από τα δεξιά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει την κεφαλιά ο Γκάρατε, διώχνει ο Ούγκο Σόουζα, νέα κεφαλιά από το Στάικο. Η μπάλα φτάνει στον Γκάρατε από τα αριστερά και αυτό δίνει στον Τούπτα. Κρατάει ο Τούπτα, θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, έχει μπροστά τον Χριστόπουλο, δίνει πάσα στον Ατανάσοφ, κρατάει αυτό και γυρίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά, απέναντι εκεί όπου είναι ο Πέρες, που είχε εκτελέσει και το κόρνερ νωρίτερα. Πέρες μπαίνει μέσα, έξω η μπάλα στον Στάικο. Τη στρώνει αυτό στο δεξί του πόδι, σουτάρει ο Πέτκοφ, διώχνει νέο σουτ του Στάικο με το αριστερό, πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα περνάει εκτός στο 75ο λεπτό, πέρασε και αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Το 2-2 παραμένει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ανάμεσα σε Κηφισιά και ΑΕΛ, με 4 γκολ μέχρι στιγμής. Ένα γκολ που είχε ακυρωθεί του Τούπτα στο 8ο λεπτό και πάρα πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες Θανού.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Απόστολος Νικολαίδης. Είμαστε στο 75ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΛ 2-2. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Στο 73, 1-1 λοιπόν ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολη. Στο 28 Μπαρτόλο με εξαιρετική προσπάθεια και σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1. Και το 1-1 με τον Λένι Λομπάτο με πέναλτι στο 61ο λεπτό. Το 1-1 νωρίτερα. Στο 64 υπήρχε και χαμένο πέναλτι από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για τον Πανετολικό. Γκράναθ, Μαρίκε, με τον Σμυρλή, ο οποίος νωρίτερα έκανε την προσπάθεια, είχε και μια ευκαιρία, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, μπάλα έφυγε out. Με 10 παίκτες παίζει από το 69 ο Αστέρας Τρίπολης, με την αποβολή που έγινε του Δημήτρη Γραμμένου στη βάση του πέναλτι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σμυρλής έχει δεχτεί κλωτσιά, είναι εκτός των 4 γραμμών μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα. Με 10 προσωρινά και ο Πανετολικός. Το φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κοντά στο πλάγιο. Είναι αυτό το φάουλ. Κόγιτς στον άξονα. Κόγιτς θα βγάλει για το Μαυρία. Μαυρίας γυρίζει την μπάλα πίσω. Ενώ είχαν περάσει παίκτες του Πανετολικού τη μεσαία γραμμή, τη γυρίζει από πάρα πολύ μακριά πίσω στον Κουτσερέγκο. Και χτίζουν νέα επίθεση τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπουχαλάκη από τα αριστερά. Μπουχαλάκη σηκάρε την παλιά για τον Ανκύρε. Έκανε το τακουνάκι για τον Μπάτζη. Κόβουν οι αμυντικοί, καταλαβαίνουν την προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού. Η βαθιά παλιά στο χώρο της επίθεσης τώρα για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα σε θέση έξω δεξιά. Η σέντρα μπλοκάρει εύκολα ο Κουτσερέγκο και πάει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση με τα χέρια. Πάει να τροφοδοτήσει τον Μανρίκε, τελικά αφήνει την μπάλα αυτός. Η μπάλα πάει να βγαίνει πλάγιο out. Μπερδεύτηκα προς στιγμή γιατί ήταν πολύ κοντά στην μπάλα ο Σμυρλής, αλλά ήταν από τον τραυματισμό του εκτός γηπεδού, δεν συμμετείχε στην μπάλα, δεν συμμετείχε στο παιχνίδι, γι' αυτό την άφησε να βγει πλάγιο out. Ο Άλχο στο σημείο της μεσαίας γραμμής και από δεξιά. Το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Εκεί ο νέος εισελθόντας ο Πέρεθ πήγε να βρει τον Μεντιέτα πλάγιο out για τους γηπεδούχους αυτή τη φορά και ο Σατσιάς από τα αριστερά θα βγάλει δεξιά. Εκεί όπου ο Μαυρίας έχει χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή, βγάζει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και Μαυρίας. Λομπάτο κρατάει την μπάλα, συγκλίνει, θα βγάλει και πάλι την μπάλα αριστερά. Μανρίκε, με χώρο τώρα ο Μανρίκε, μπροστά του, θα πάει να κάνει την προσπάθεια, την προσπίεση για τη σέντρα. Λομπάτο στον άξονα, θα την βγάλει πιο πίσω, είναι λάθος η πάσα του. Πήγε να την βγάλει για το Μπουχαλάκι, τελικά πριν αυτή βγει πλάγιο out, τη σώζει ο Κόγιτς. Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας έξω δεξιά, η σέντρα, μπάτζι, πηδάει με το κεφάλι, κοντράρει η μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Μπάτζι πήδησε εκεί για να πάρει την κεφαλιά μαζί με τον Λάσκαρη. Η μπάλα χτύπησε και στο κεφάλι του Λάσκαρη, κατέληξε στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος τώρα τροφοδοτεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον Πέρεθ. Κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα και βγαίνει προς την παλιά για τον Μακέντα. Βγαίνει από την μεγάλη του περιοχή. Ο Κουτσερέγκο θα βγάλει για τον Γκράναθ. Γκράναθ γυρίζει στον Μπουχαλάκη που είναι σε θέση playmaker. Περνάει την μεσαία γραμμή και θα βγάλει για τον Μαυρία. Μαυρία σε Λομπάτο. Λομπάτο από τα δεξιά. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Μπουχαλάκη. Δεν είναι καλή η πάσα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Κάνει φάουλ ο Λομπάτο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει μέσα στην περιοχή του ο Τερεζίου. Αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Στη θέση του Μακέντα θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου στο 77. Μακέντα Χαραλαμπόγλου, η μία αλλαγή. Ο Μακέντα που είχε πάρει το περιβραδιόνιο του αρχηγού από τον Μπαρτόλο θα το δώσει στη συνέχεια. Να δούμε, θα το δώσει στη συνέχεια στον Γρομιτσάρη που περνάει στη θέση του Τσανδάρη, του Πάνι Τσανδάρη. Τσανδάρης εκτός λοιπόν, Μακέντα εκτός, Γρομιτσάρης και Χαραλαμπόγλου στο 77 στην θέση τους. Είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor στο γήπεδο του Πανετολικού. 1-1 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 77 με παίκτη λιγότερο από το 69, καθώς αποβλήθηκε ο Δημήτρης Γραμμένος με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός. Του δεύτερου πέναλτι, γιατί είχε κερδίσει και το πρώτο, το οποίο το έχασε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στο 64. Ένα πέναλτι το οποίο είχε κερδίσει ο Γιουσούφ.
1: 78 λεπτό στο Αγρίνιο, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Αστέρα. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη, έχουμε γκολ, Λεωνίδα.
0: Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71 λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με σιρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα. Πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη και έγραψε το 3-2 υπέρ της Κηφισιάς. Και τώρα η ΑΕΛ είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Τούπτα να κάνει τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Μπερδεύεται και ο Ραμίρες, βγάζει όμως με τα πόδια και έρχεται ο Ούγκο Σόουζα για να διώξει την μπάλα μακριά με αποδέκτη τον Θεοδωρίδη, ο οποίος κατεβάζει για τον Μπένι. Πιέζει τον Μπένι από τον Φαρίγκρα, κρατάει την μπάλα. Κρατάει ο Μπένι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης και ο Παπαδόπουλος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Κακουτά για την ΑΕΛ, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Κάνει τις τρίπλες, φέρνει την μπάλα σε αριστερό, κόβεται από τον Πέτκοφ. Έρχεται και όμως ο Χατζηστραβός τώρα για να πάρει την μπάλα. Θα χάσει όμως από το σκόρερ τον Αμανή, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ για την ομάδα της Κηφισιάς. 2 μέτρα, 3 έξω από την περιοχή της Κηφισιάς αυτό το φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κηφισιάς, η οποία έχει πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ 3-2 στο 82ο λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης υπέρ της Κηφισιάς.
1: Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο. Μας ακούει ο Μπάμπης Πλάγος.
2: Όπου υπάρχει ευκαιρία, το σούτ στα χέρια του Κουτσερέγκο. Στην αντεπίθεση καλές προϋποθέσεις αυτές για τον Αστέρα Τρίπολης. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μαυρίας. Μαυρίας. Η κάθε την παλιά για τον Μπάτζι Κόβι, ο Σίψιτς και ο Μαυρίας κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είμαστε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πράγματι έβγαλε την κίτρινη κάρτα στο σεπάκι του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Σίψιτς. πήγε να βγει στην κόντρα επίθεση, τον σταμάτησε ο Χάρης Μαυρίας, με τα χέρια τον κράτησε και τον έριξε στο χορτάρι. Ζητάει και ιατρική βοήθεια. Έχουμε και, άρα... θα έχουμε και άλλη αλλαγή, γιατί βλέπω τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη να πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Η μία αλλαγή θα είναι αυτή και η πέμπτη θα είναι ο Χρήστος Αλμύρας. Αλλά όλα αυτά σε λίγο. Φτάνω.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο Απόστολο Νικολαίδη, αφού έχουμε διακοπεί στο Αγρίνιο. Σε ακούμε, Λεωνίδα.
0: Στο 83ο λεπτό είμαστε. Είχε μία νέα ευκαιρία η Κηφισιά για να πετύχει άλλο ένα τέρμα, αλλά το σουτ του Χριστόπουλου πήγε πάνω στην αγκαλιά του Βενεδικίδη, ο οποίος μπλόκαρε, και τώρα η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Πατήρα. Φάουλ το οποίο κέρδισε από τον Τούπτα ο νεαρός άσος της Κηφισιάς στο 83ο λεπτό. Λέγαμε νωρίτερα για την ενέργεια που έκανε ο Πατήρας από τα δεξιά. Δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο για να πετύχει τον γκολ εν τέλει ο Αμανή και να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία αν κρατήσει αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα θα τερματίσει και σε αυτή την μίνι διαδικασία των play-out πίσω από τον Ατρόμητο στην δεύτερη θέση, καθώς όπως βλέπω ο Πανετολικός με τον Αστέρα είναι στην ισοπαλία και να νικήσει ο Πανετολικός η Κηφισιά με τη δική της νίκη θα τερματίσει πίσω από τον Ατρόμητο. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία σώθηκε εν τέλει όπως όλα έδειξαν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος σχετικά εύκολα, και ας έχασε και τους δύο καλύτερους της παίκτες κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, και αναφέρομαι στους Τετέι και Παντελίδη, οι οποίοι πήγανε στον Παναθηναϊκό και έφεραν και πολλά και καλά λεφτά στα ταμεία της Κηφισιάς. Το παιχνίδι είναι στο 84ο λεπτό. Θεοδωρίδης παίρνει μια κεφαλιά από τον Ναόρ. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χριστόπουλος. Κατεβάζει ο Φαρίγκρα και θα βρει τον Κακουτά, ο οποίος κρατάει, τον πιέζει. Ο Σόουζα από τα αριστερά δίνει στον Τούπτα. Τούπτα είναι από τα αριστερά. Έρχεται τώρα ο Σόουζα να τον κλείσει. Συγκλίνει ο Τούπτα. Θέλει να βρει κάθετα και βρίσκει τον Χατζηστραβό, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, από το μαρκάρισμα του Πέτκοφ. Δεν υπάρχει φάουλ και ο Πατήρας τώρα από τα δεξιά τρέχει, έχει χώρο μπροστά του, αλλά σταματάει, βάζει φρένο και δίνει στον Μπένι. Ο Μπένι στο Σιμών από τα δεξιά, δεν βιάζεται τώρα η Κηφισιά. Έχει το υπέρ της προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Ο Αμανί.
1: 25ο λεπτό, Κηφισιά L3-2. Πάμε στο Αγρίνιο, έχουμε γκολ.
2: Λοιπόν, γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2 με τον Χαλαλαμπόγλου, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε η επανέναρξη του παιχνιδιού μετά του σύψης στον τραυματισμό. Μέσα σε διαμαρτυρίες, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης είπε να μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, διώξιμο και συνέχεια μια διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα-τέτα έκανε ένα ξερό σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Και έτσι έχουμε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 83ο, επαναλαμβάνω, λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε αρκετές αλλαγές τώρα. Ο Μαυρίας θα περάσει στη θέση του... Ο Μπελεβόνης θα περάσει στη θέση του Μαυρία, και οι αλλαγές που έλεγα νωρίτερα, ο Αλμύρας και ο Εμμανουηλίδης περνάνε στην ενδεκάδα για τον Αστέρα Τρίπολης, στη θέση του Μεντιέτα και στη θέση και του Άλχο. Να δω ποιος βγαίνει για να μπει στην... Ναι, πράγματι ο Μαυρίας, και στη θέση του περνάει ο Χρήστος Μπελεβόνης. Είμαστε στο 84, στο 85 λεπτό τώρα της αναμέτρησης. 1-2 λοιπόν, με το γκολ το οποίο πέτυχε πριν από λίγο ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα γκολ το οποίο θα έλεγα ότι ήρθε κόντρα στην ροή του αγώνα, σε μια τυφλή παλιά, σε ένα ίσως περισσότερο διώξιμο. Δεν είδα ποιος έκανε αυτό το διώξιμο. Πάντως αυτή τη τυφλή παλιά βρήκε τελικά τον Χαραλαμπόγλου λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέκο, να κάνει το κοντρόλ ακριβώς στον άξονα, να κάνει ένα ξερό σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέγκο. 1-2 λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο. Θυμίζω, Μπαρτόλο στο 28, το 0-1, πολύ ωραίο γκολ από θέση με τα αριστερά. Με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κουτσερέγκο. Το 0-1 στο πλαϊνό δίχτυ. Η μπάλα το 1-1 στο 69 με το πέναλτι του Λομπάτο που κέρδισε ο Μπάτζη. Ο Μπάτζη είχε κερδίσει πέναλτι και στο 64, το οποίο το έχασε όμως ο Μπουχαλάκης, για την ακρίβεια έδιωξε με τα πόδια ο Μανουήλ. Με 10 παίκτες από εκείνο το σημείο, από το 70 δηλαδή, που κερδίθηκε το πέναλτι το δεύτερο, με 10 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης λόγω της αποβολής με δεύτερη κίνδυνη κάρτα του Γραμμένου. Παρόλα αυτά, και ενώ πίεζε ο Πανετολικός για να πετύχει το δεύτερο γκολ, έγινε το 1-2 από τον Χάρα Λαμπόγλου. Προσπάθεια από τα αριστερά, Μανρίκε. Σμυρλής, όλοι οι παίκτες τώρα πίσω του Αστέρα. Ο Σμυρλής πατάει την μπάλα για να αποφύγει τον Εμμανουηλίδη. Κάνει λάθος, φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Στο 87 μπαίνουμε με τον Εμμανουηλίδη να κάνει το πλάγιο out. Παίρνει την κεφαλιά ο Αλμύρας. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Σατσιάς θα δώσει για τον Νικολάου, που έχει περάσει και ο Νικολάου στον αγωνιστικό χώρο. Μανρίκε από τα αριστερά τώρα για τον Σμυρλή. Αφήνει την μπάλα να περάσει, χτυπάει στα πόδια του Εμμανουηλίδη, το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Νικολάου, Σμυρλής και πλάγιο out από την παρέμβαση. Φάουλ λέει τελικά του Αλμύρα και πλάγιο φάουλ από τον Σμυρλή πάνω στον Αλμύρα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον χώρο της άμυνας του Αστέρα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε και μια κραυγή ο Χρήστος Αλμύρας, αλλά συνέχεια σηκώθηκε όταν σφύριξε ο διαιτής, σηκώθηκε άμεσα για να τρέξει προς το χώρο της επίθεσης του Αστέρα. Βγαίνει από την περιοχή του ο Χατζη Εμμανουήλ για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εμμανουηλίδη. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά γίνεται το λάθος. Μπάτζη, Ανκύρε, πάει να βγει στην αντεπίδεση. Βγαίνει πολύ δυνατά πάνω του και κόβει ο Τερεζίου. Και τώρα ο Πέρεθ. Πέρεθ γυρίζει πίσω την μπάλα στο Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στον τερματοφύλακά του. Και το βολέ από τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ. Εκεί όπου ο Κόγιτς διώχνει απευθείας. Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι κατεβάζει την μπάλα κάτω. Η παλιά η οποία γίνεται τρύπα και πάλι από τους παίκτες του Αστέρα. Για τον Μπρούνο Πέρεθ δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει ο Μανρίκε με το κεφάλι πίσω στον τερματοφύλακά του. Σμυρλής δεν κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα του φεύγει κάτω από τα πόδια. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Υπάρχει και η κούραση τώρα για τους παίκτες που έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Ο Δημήτρης Λάσκαρης στο πλάγιο out για τον Αστέρα. Θα πάει να βγάλει για τον Εμμανουηλίδη. Κόβεται αυτός από τον Μανρίκε και ο Κόγιτς κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει για τον Γκράναθ. Γκράναθ Μανρίκε από τα αριστερά. Μανρίκε η σέντρα. Εκεί όπου ο Χόρχε Ανκύρε πάει να κατεβάσει με το στήθος. Διώχνουν οι αμυντικοί και απομακρύνουν τελικά με τον Τερεζίου που κερδίζει το φάουλ στο χώρο της αμυνάς τους. Ανάσα για τους παίκτες του Αστέρα. Στο 89 σε ένα λεπτάκι θα μας δείξει ο τέταρτος διαιτητής ο κύριος Ματσούκας το χρόνο των καθυστερήσεων. Είχαμε και αλλαγές, είχαμε και το ΒΑΡ για το δεύτερο πέναλτι. Νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Βγαίνει και πάλι ο Χατζη Εμμανουήλ από τη μεγάλη την περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα βρει στα αριστερά τον Εμμανουηλίδη με το Σμυρλή απέναντί του. Εμμανουηλίδη σε θέση έξω δεξιά. Εμμανουηλίδη θα κάνει την κούρσα, θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που δεν βρίσκεται κανένας. Η μπάλα έχει φύγει out, λέει ο κύριος Κόλιας, ο πρώτος βοηθός. Εκτελείται γρήγορα.
1: Μάλιστα, άρα συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στο Αγρίνιο. 2-1 προηγείται ο Αστέρας του Πανατολικού. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται, να ακούσουμε πώς ολοκληρώνεται το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ Λεωνίδας Χασνίτση.
0: 3 λεπτά έδειξε ο διαιτητής αναμέτρησης. Έχουμε παίξει ήδη τα 2. Ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει εδώ το παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Να πούμε ότι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασόν βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς αριστερά. Από πλάγια θέση σούταρε δυνατά. Ο Ραμίρες έβγαλε με τις γροθιές του. Ενώ λίγο νωρίτερα ένα σούτ του Στάικου είχε κοντράρει στον Αμανή με την ομάδα της Λάρισας να κερδίζει κόρνερ. Έψαξε η Λάρισα σε αυτά τα τελευταία λεπτά να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Δεν το βρήκε. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Συνεχίζεται με ένα ελεύθερο από τον Ραμίρες. Δυνατή κεφαλιά από τον Παπαγεωργίου. Άλλαξε την μπάλα με το Χατζηστραβό. Κάνει τη σέντρα. Έρχεται εκεί να μπει στη φάση ο Γκάρατε. Βάζει το κορμί του ωραίο Γκοσόζα, αλλά ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Παπαδόπουλος δίνει φάουλ για την ΑΕΛ λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και νομίζω ότι και αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας να φέρει κόσμο στην περιοχή του Ραμίρες, να γεμίσει την μπάλα ο Ατανάσοφ. Μια στατική φάση για την ΑΕΛ και μια τελευταία ευκαιρία για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Έχουμε συμπληρώσει και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Φαντάζομαι θα είναι και η τελευταία φάση. Εκτελεί ο Ατανάσοφ, γεμίζει με το δεξί του κεφαλιά από τον Ούγκο Σόζα. Η μπάλα φτάνει στον Ντούπτα, σουτάρει η μπάλα στα σώματα. Ο Χριστόπουλος έρχεται εκεί ο Θεοδωρίδης να πάρει και να τρέξει στην αντεπίθεση. Περνάει τον Κακουτά, κρατάει την μπάλα, πέφτει και κάτω ο παίκτης της ΑΕΛ. Σηκώθηκε, μπαίνει από τα αριστερά, έχει την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει ξανά τον Θεοδωρίδη. Έρχεται εκεί δυνατά ο Φαρίγκρα και τώρα το τελευταίο στήριγμα ακούστηκε εδώ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισιά ΑΕΛ. 3-2, τελευταίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες την φετινή σεζόν.

0: αυτά ήταν εδώ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο τελευταίο παιχνίδι των play-out για Κηφισιά και ΑΕΛ με το 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Θάνο, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Επίσης, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Κηφισιά ΑΕΛ τελικό 3-2, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, θυμίζουμε νωρίτερα 6-0. Και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. Πάμε αμέσως εκεί. Πανετολικός Αστέρας, Μπάμπης Πλάγος.
2: Τρίτο λεπτό από τα 5 τελικά που έχει δείξει ο τέταρτος διευθυντής, ο κύριος Ματσούκας. Κουτσερέγκο έχει βγει από την περιοχή του. Τώρα είναι ο Νικολάου. Και πάλι για τον Κουτσερέγκο. Όλη η ομάδα του Αστέρα πίσω για να κρατήσει αυτό το 1-2. Η σέντρα η οποία γίνεται έξω από την περιοχή. Χόρχε Αγκύρε. Αγκύρε έξω από την περιοχή στον άξονα. Αγκύρε ανάμεσα σε τρεις. Τελικά μετά από κόντρα η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Τον έκλεισαν 3-4 παίκτες εκεί. Ήταν ακριβώς στον άξονα. 4-5 μέτρα έξω από την περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αστέρας παίρνει ανάσα. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας κοντά στους 3 βαθμούς της νίκης. Θυμίζω ο Μπαρτόλος στο 28 εκπληκτικό σουτ. Το 0-1, δοκάρι για τον Πανετολικό στο 39 με τον Λομπάτο. Στο 64, πέναλτι χαμένο από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, το απέκρουσε ο Χατζη Εμμανουήλ με τα πόδια. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μπάτζη. Ο Μπάτζη ο οποίος κέρδισε και πέναλτι πάλι μετά από 5 λεπτά στο 69. Το εκτέλεσε αυτή τη φορά ο Λομπάτο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκανε το 1-1 και το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 83. Προσπάθεια από δεξιά τώρα για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Αγκύε και κεφαλιά out. Καλή προσπάθεια από τον Κουβανό. Έπιασε την κεφαλιά. Προσπάθησε να μην του φύγει πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Έφυγε όμως πλάγια από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ. Ευκαιρία για τον Πανετολικό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε αν θα μας επιφυλάξει και άλλη ευκαιρία το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Χατζη Εμμανουήλ αφήνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με 10 παίκτες από το 69 ο Αστέρας Τρίπολης λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γραμμένου και κίτρινη κάρτα τώρα και για τον τερματοφύλακα του Χατζη Εμμανουήλ που κάνει καθυστερήσεις. Κάνει τώρα το βολέ. Κεφαλιές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα βγει η μπάλα στο Λομπάτο. Λομπάτο θα τη βγάλει την μπάλα δεξιά, όχι, την κρατάει. Λομπάτο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Θα την βγάλει για τον Μπελεβόνι, όχι, καταλαβαίνει την πάσα και βγαίνει ο Πέρεθ. Κρατάει την μπάλα. Ο Μπρούνο Πέρεθ. Την κρατάει, αποφεύγει όσους παίκτες πηγαίνουν πάνω του και την βγάζει για τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδη η παλιά, βαθιά παλιά, εκεί όπου δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής υπέρ του Πανετολικού. Από δεξιά και πάλι γηπεδούχοι. Προσπάθεια η οποία γίνεται σκληρό φάουλ και κάρτα. Να δω ποιος είναι. Πάνε να γίνουν και κάποιες αψιμαχίες εκεί. Είμαστε στο 5ο λεπτό, έχουν περάσει και 20 δευτερόλεπτα από τα 5 που έχουν συμπληρωθεί. Η κίτρινη κάρτα δίνεται πάνω στον Λάσκαρη, αν έχω δει καλά. Είναι στην απέναντι ακριβώς μεριά του γηπέδου. Και να δούμε το φάουλ. Είναι η κίτρινη κάρτα πάνω στον Τερεζίου. Και να δούμε τώρα αν θα έχουμε έχουμε παίκτη του Αστέρα να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί έχει ματώσει στο πρόσωπο. Είναι ο Χαραλαμπόγλου. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος με 9 παίκτες λόγω του τραυματισμού ο Αστέρας σε αυτή την τελευταία επίθεση και ο Κουτσερέγκο ο τερματοφύλακας του Πανετολικού στην επίθεση. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί όλη στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Χατζη Εμμανουήλ, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλοκτυπημένο το φάουλ, ήταν με μεγάλη καμπύλη. Έδωσε την ευκαιρία στον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα και να του μείνει η μπάλα στα χέρια τη στιγμή που ο διαιτητής Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει 3 φορές για την λήξη του αγώνα. Τέλος αγώνα λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο σε ένα γεμάτο παιχνίδι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Μπαρτόλος στο 28 το 0-1. Ο Λομπάτο με πέναλτι στο 69 το 1-1.

και ο Χαραλαμπόγλου στο 83 το 1-2. Δοκάρι για τον Πανετολικό μετά το 0-1 στο 39 με τον Λομπάτο. Χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους στο 64 με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, το έβγαλε ο Χατζη Εμμανουήλ. Τρεις καλές ευκαιρίες με τον Μακέντα στο πρώτο ημίχρονο για τον Αστέρα που ήταν καλύτερος στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα ισορροπημένο το παιχνίδι. Καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός. Δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει την ήττα στην αυλαία του φετινού πρωταθλήματος τη Super League. Αυτά από το Αγρίνιο. Πανετολικός, Αστέρας, Τρίπολης, Άκτορ, 1-2.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: 3 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις αγώνες, οι τελευταίοι αγώνες για την φετινή Super League. Αγώνες για τα play out. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Τα αποτελέσματα, όπως ξέρουμε εδώ και μέρες, υποβιβάζονται βαθμολογικά η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει με το θέμα της αναδιάρθρωσης και του υποβιβασμού αυτών των ομάδων θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Στην μία ώρα αυτή, από τις 9 δηλαδή έως τις 10, η εκπομπή θα αποκτήσει χαρακτήρα ραδιοεφημερίδας. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων της Τύχημαν Super League, αλλά και ρεπορτάζ μπάσκετ. Είμαστε σήμερα στην παραμονή του Final Four που αρχίζει αύριο στο Telecom Center. Αρχίζουμε όμως από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μίνο για να μας πει αν σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες υπάρχει κάτι νεότερο σήμερα στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα σας. Όσον αφορά σε ποιο πράγμα θα είναι.
9: Εχθές μιλήσαμε από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την παραμονή του Λουτσέσκου μέχρι το ποιοι παίχτες θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
10: Καταρχάς, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή ταξιδεύει για την
9: Ρουμανία.
10: Οπότε θα είναι για ξεκούραση, θα πάει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Έχει αφήσει εντολές, έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ΠΑΕΠΑΚ. Οπότε τις επόμενες μέρες άρχονται εξέλιξεις για τους παίκτες που θα αποκριθούν, για τους παίκτες που θα δοθούν, για τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποιοι και πώς θα μείνουν, και τους παίκτες που θα αποκριθούν. Όλα αυτά φυσικά σε συζήτηση με τον μεγαλομέτωχο και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα ανοίξουν στο τραπέζι την ερχόμενη εβδομάδα. Όχι τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Από Δευτέρα δηλαδή.
10: Από Δευτέρα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πριν μια ώρα έρχεσαι αναφέρει στον Πέτρο Μαυρογεννίδη, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχω να πω κάτι. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
9: Λες τώρα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
10: Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί το πέταξε και ο Πέτρος, εσύ ακόμη δεν ήξερες για πώς και τι, και ήταν νωρίς ακόμη, αλλά θέλω να σου πω ότι.
9: Ποιο δεν ήξερα.
10: Δεν ήξερες πάνω κάτω την ημερομηνία και την ώρα.
9: Για ποιο λες, για το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του
10: Ναι. Την Δευτέρα. Να πούμε λοιπόν ότι η εκτίμησή μου είναι δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν, εάν η Super League αποφασίσει θετικά, τότε πηγαίνει αμέσως στο Υπουργείο, γίνεται υπόθεση αυτή, το ξέρεις πως είναι, ναι. Και μπορεί και μετά με νόμο του κράτους προχωράνε τα περαιτέρω.
9: Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε να πούμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή.
10: Ναι, οπότε, τίποτα.
9: Μάλιστα. Να σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, ούτως ή άλλως βγαίνει από το πρωί εδώ στη συχνότητα της Έρας Πόρτ και μας ενημερώνεις.
10: Ναι. Είναι 9 και 10, τώρα πάει 9 και 7, είναι, οπότε κλείνουμε 12 ώρες.
9: Κλείνεις 12 ώρες σήμερα. Καλή ξεκούραση λοιπόν και σε αύριο περισσότερα και τα
10: σπουδιά.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα μια γεμάτη μέρα με την συνέντευξη τύπου των ομάδων που μετέχουν, του Ολυμπιακού, της Βαλένθια, της Ρεάλ και της Φενέρ. Αύριο οι δύο ημιτελικοί και εμείς δίνουμε αμέσως το λόγο στον Γιάννη Δεντόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Αν δεν μεσολαβούσε η εισαγωγή σου, θα το έπιανα από εκεί που το τελείωσες με τον Γιώργο. Εσά αύριο τα σπουδαία.
9: Α, βεβαίως, εσά αύριο τα σπουδαία. Ναι, βέβαια για τον Γιώργο δεν ξέρω αν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο. Το είπα ξέρεις, χρησιμοποιώντας μια έκφραση που λέμε συνήθως, χωρίς όμως να την εννοούμε, αλλά για τον μπάσκετ πράγματι είναι εσά αύριο τα σπουδαία για το Final Four.
3: Το εννοούμε γιατί οι δύο ημιτελικοί είναι στην ουσία η πρώτη τελική.
9: Ναι, λέω για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο στο ποδόσφαιρο.
3: Αντίθετα, νομίζω ότι ο μισός τίτλος παίζεται αύριο με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει μια ομάδα από τις τέσσερις που έχει φτάσει στο Final Four είναι να περάσει τον τελικό. Αλλιώς λέει αντίο, γιατί φέτος ούτε καν μικρό τελικό δεν έχουμε.
9: Ναι.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 6 ώρα με την μεγάλη αναμέτρηση του πρώτου της κανονικής περίοδου Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Και θα ολοκληρωθεί για να μάθουμε και τον δεύτερο φιναλίστ σε 9 το βράδυ με τον ισπανικό εμφύλιο της μεγάλης έκπληξης της σεζόν της Βαλένθια με την πολυνίκη του θεσμού τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τροπέων. Στην ουσία αυτό που είπες ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα, αλλά με πολύ μπλα μπλα, δηλαδή τα λόγια, ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε σήμερα. Αύριο είναι η ώρα για τις πράξεις. Και το λέω αυτό γιατί το πρωί ξεκινήσαμε με μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Όπως σου είχα πει και χθες, δεν θα ήταν οι αρχηγοί των ομάδων, αλλά παίκτες που έχουν επιλέξει οι ομάδες και έδωσαν θέματα στην ομίγυρη, γιατί ήταν και ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Υπήρξαν δηλαδή και πρόζες με την έννοια ότι έγινε μια ερώτηση και στους τέσσερις παίκτες σε ποιον θα δίνατε την μπάλα αν την είχατε την μπάλα στην τελευταία επίθεση, σε ποιον θα εμπιστευόσασταν το τελευταίο σουτ. Mm-hmm. Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, νομίζω ήταν ο μοναδικός αρχηγός που ήταν εκεί παρόν, είπε ότι επειδή εγώ δεν θα το έπαιρνα το τελευταίο σουτ, θα έψαχνα είτε ο Βεζέγκοφ, είτε ο Ντόρσεϊ, είτε ο Φουρνιέ. Ο Ντεκολό είπε ότι να ξέρετε ότι πιο μεγάλη σημασία έχει η απόφαση. Δεν έχει ποιος θα πάρει το σουτ, αλλά ποιος θα αποφασίσει σε ποιον θα δώσει την μπάλα. Θυμίζοντας ότι και ο Σπανούλης, ας πούμε, που πάντοτε έπαιρνε τα σουτ, στην κρίσιμη τελευταία επίθεση του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, την έδωσε στον Πρίντεζη. Δεν το πήρε αυτός όπως περιμέναμε όλοι. Ένατο. Εντάξει, ο Μοντέρο και με την άγνοια κινδύνου της ηλικίας αλλά και με τη λάμψη μιας καταπληκτικής σεζόν ως ρούκι, αναδείχθηκε Rising Star και μέλος καλύτερης πεντάδας, είπε γιατί πιστεύω ότι θα είχα κανένα πρόβλημα να το πάρω εγώ. Ενώ ο Καμπάτσο, ο Αργεντίνος playmaker της Real, είπε φυσικά θα το έδινα στο Σέργιο Γιούλ, τιμίζοντας, φέρνοντας τη μνήμη του Ολυμπιακού, έτσι τον άδοξο τρόπο που χάθηκε ο τελικός του 2023 στο Κάουνας, τότε που ο Σέρχιο Γιούλ έβαλε για πρώτη φορά και τελευταία την Ρεάλ μπροστά, αρπάζοντας το τρόπαιο από τα χέρια του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός αύριο ετοιμάζεται για την πέμπτη συνεχόμενη απόπειρα να πάρει ένα τρόπαιο μετά το 2013, στο οποίο από τη σημερινή ομάδα συμμετείχαν ο αρχηγός Κώστας Παπακολάου και ο προπονητής Γιώργος Μπαλτζόκας. Με την απουσία του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν ένα θέμα που θίχθηκε μεν, αλλά τεχνιέντος το απέφυγαν να το σχολιάσουν και ο Μπαρτζόκας και ο Γιασκεβίτσος που είχαν λόγο, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής του αιώνιου αντιπάλου και ο Γιασκεβίτσος ως πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, το απέφυγαν, αλλά υπήρξε αυτή η άβρα του Παναθηναϊκού και της απουσίας του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει όλο το βάρος με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία στα 15 Final Four με το τωρινό που διεκδικεί το τρόπαιο σε έδρα αντιπάλου. Έχει βρεθεί τρεις φορές στην αντίπερα όχθη, δηλαδή να διεκδικεί στο τρόπαιο αυτός φιλοξενούμενος στην έδρα του αντιπάλου. Στη Σαραγώσα που το έχασε από τη Ρεάλ επί εποχής Ιωαννίδη, το 15 στη Μαδρίτη επί εποχής Σφαιρόπουλου και το 17 πάλι με Σφαιρόπουλο στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρβαξε. Ποτέ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τρόπο στη Θεσσαλονίκη,
9: Θεσσαλονίκη
3: και,
9: ναι.
3: και στην Αθήνα. Το 2007, την προηγούμενη φορά που έγινε Final Four στην Αθήνα. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή την ευκαιρία ποτέ και θέλει να την εκμεταλλευτεί. Τώρα, αυτό που είπε επί της ουσίας ο προπονητής του Γιώργου Μπαρτζόκας είναι ότι αυτό που μας κάνει αισιόδοξους ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες 4 παρουσίες μας είναι ότι πρώτη φορά είμαστε όλοι υγιείς και είμαστε και έχουμε και τόσο βάθος. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα αναγκαστεί να κόψει από τη δωδεκάδα δύο τουλάχιστον τρεις πρωτοκλασσάτους παίκτες. Εντάξει, υπάρχει μια εικόνα. Νομίζω ότι ο Φαλ δεν θα είναι μέσα. Ο Λαρετζάκης που είναι και μάλιστα αυτοί οι δύο θα συμπληρώνουν μάλλον πέντε σερί Final Four. Είναι οι δύο από τους πέντε συν τον Μπαρτζόκα που συμμετείχαν σε όλα τα Final Four τα τελευταία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, μάλλον ο Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Νιλικίνα, θα μείνει έξω από τον Νιλικίνα, ο Φαλ και ο Μόντε Μόρις. Και το λέω γιατί το πιθανότερο είναι αυτό, γιατί ο Μακίσικ έχει τον όγκο, έχει μάλλον τη δύναμη και την ικανότητα να σπρώξει έναν από τους πιο επικίνδυνους, τον πρώτο σκόρερ της Φενέρμπαξε, τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος πραγματικά τον έχω εξακούσει πολλές φορές να μιλάμε για αυτόν. Είναι σαν ντάγκ όταν μπαίνει στη ρακέτα. Δηλαδή, αν βάλει την μπάλα και τη μαζέψει, νομίζω ότι ανοίγει, σχίζεται η θάλασσα στα δύο. Δηλαδή, δεν τολμάστε μπροστά του να σταθεί. Λοιπόν, αυτό είπε ο Μπαρτζόκας, ότι βασιζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, ότι είμαστε υγιείς, ενώ πέρσι, ας πούμε, είχαμε 6 τραυματίες τις τελευταίες μέρες με αποτέλεσμα να πάμε μεν όλοι, αλλά να μην είμαστε σε καλή κατάσταση, να μην έχουμε κάνει προπόνηση.
9: Άρα λες, Γιάννη, Εφάλ και Λαρετζάκης δεν θα είναι στο δεκάδο αύριο.
3: Δεν θα είναι. Ο Λαρετζάκης συνήθως δεν είναι. Έχει μετρημένα παιχνίδια. 7 παιχνίδια νομίζω έχει παίξει στην Ευρωλίγκα φέτος.
9: Μάλιστα.
3: Και νομίζω και χθες.
9: Και ο Φάλ γιατί.
3: Ο Φάλ γιατί.
9: Η κατάστασή του δεν είναι τόσο καλή.
3: Ο Φάλ πέρασε από ένα πάρα πολύ σοβαρό
9: τραυματισμό. Ναι, αυτό λέω. Ναι.
3: Και έχει παίξει όλους και όλους δύο αγώνες και αυτός 5 λεπτά, 3 λεπτά, ξέρω εγώ.
9: Άρα δεν είναι έτοιμος για να τα απεξέλθει, θεωρεί ο προπονητής.
3: Είναι έτοιμος ή τουλάχιστον δεν είναι στο επίπεδο των άλλων τριών πολύ υψηλού επίπεδου σέντερ, οι οποίοι έχουν τραβήξει το κουπί μέχρι τώρα. Δηλαδή του Μιλουτίνοφ, του Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ο πιο ανεβασμένος το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, και του Ταρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούς της περίοδου. Ο Παπα-Νικολάου πρόσθεσε ότι ναι, για μας όπου και να το διεκδικούσαμε θα είναι το ίδιο. Άλλωστε και στα προηγούμενα γήπεδα που παίξαμε, δηλαδή Βελιγράδι, Κάουνας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν περισσότεροι. Uh-huh. Το θέμα είναι ότι για αυτούς είναι μεγαλύτερο κίνητρο να το πάρουμε στην έδρα του αντιπάλου και για αυτούς θέλουμε να το πάρουμε. Και εμείς βέβαια, ο ίδιος είπε ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί και αυτός πάει στα 36, εκτιμάει κάθε συμμετοχή σε Final Four και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός φυσικά με βάση τη σεζόν που έχει κάνει είναι ικανός να πάρει τον τίτλο. Από την άλλη είχαμε τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της Φενέρβαξε, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κάνει back-to-back και ως παίκτης, θα έχει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής. Το 4-5 ως παίκτης Μακάμπη και το 25-26 ως προπονητής της Φενέρμπαξε. Αυτό για να το κάνει πρέπει να περάσει όμως πρώτα αύριο από τον Ολυμπιακό. Και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι η αναμέτρηση της καλύτερης επίθεσης και πρώτη σε assist που είναι ο Ολυμπιακός, που θεωρείται η καλύτερη επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την καλύτερη άμυνα. Την Φενέρμπαξε, η οποία πέρσι πήρε τον τίτλο, άλλαξε κάποιους παίκτες και στην ουσία έκτισε ένα νέο προφίλ που βασίζεται περισσότερο στη σκληρή άμυνα και γι' αυτό άλλωστε και το βράδυ στην προπόνηση, λίγο πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού, ο Τόμας Γόκαπ είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί σε αυτό που λένε αγγλιστή physicality, που σημαίνει δύναμη και σκληρότητα.
9: Τα μεταξύ τους παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, στην κανονική σεζόν, εννοώ, τι αποτελέσματα είχαν έρθει, ενώ ο Ολυμπιακός Φενέρ.
3: 1-1. Και, θυμάσαι ότι το ένα παιχνίδι ήταν που δεν έγινε λόγω της βροχής, ναι, και έγινε λίγο αργότερα. Mm-hmm. Ο Φενέρ κέρδισε εκτός, ο Ολυμπιακός κέρδισε εντός και νομίζω κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.
9: Κάτσε, λες, η Φενέρ νίκησε εκτός, ο Ολυμπιακός εντός. Δεν είναι...
3: Όχι, η Φενέρ κέρδισε στην έδρα της, αυτό εννοούσα.
9: Α, στην έδρα της, μάλιστα. Ο καθένας νίκησε στην έδρα του. Ναι.
3: Στην έδρα του, ναι. Mm-hmm.
9: Και ήταν τα παιχνίδια ισορροπημένα ή έδειξε κάποιος ότι είναι πολύ καλύτερος?
3: Πιο ισορροπημένο ήταν το μάτι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε Φενέρ προβλήματα, mm-hmm, και κάλυψε και τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Των 8 πόντων, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες θα φάει μία σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ναι. Γιατί είναι και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες να θυσιάσει, όχι να θυσιάσει, να βάλει στη μάχη. Η Φενέρα από την άλλη έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλης ποιότητας ψηλούς, αλλά έχει πολύ ψηλό μέσο όρο. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον Baldwin, που είναι ο playmaker που έχει παίξει στον Ολυμπιακό παλιότερα, μπορεί να παρατάξει μια πεντάδα που είναι όλοι πάνω από 2 μέτρα. Και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα στην άμυνα, γιατί μπορεί να κάνουν συνέχεια αλλαγές, γιατί ο ένα μπορεί να μαρκάρει ένα ψηλότερο, το 4 της αντίπαλης ομάδας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το όπλο δηλαδή της Φενέρμπαξε. Εγώ το δεύτερο όπλο που θα έλεγα είναι ότι, ξέρεις, το ότι έχει πάρει την Ευρωλίγκα
9: πέρυσι
3: διώχνει ένα μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη το έχει πάρει.
9: Και πέρυσι ο τελικός ήταν με Ολυμπιακό.
3: Όχι. Πέρσι ήταν με τη Μονακό, γιατί Μονακό, αν θυμάσαι...
9: Αν έχει αποκλείσει η Φενέρ τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό,
3: Στο Αμπουντάμπι.
9: Ναι, στο Αμπουντάμπι. Σωστά, ναι. Και ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Μονακό.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Φενέρ.
9: Από τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από τη Μονακό. Μάλιστα, ναι. Άρα έχουν ξανασυναντηθεί σε Final Four.
3: Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει προϊστορία, νομίζω την ανέφερα βέβαια προηγουμένως, ότι έχουν συναντηθεί σε τελικό.
9: Σε τελικό.
3: Το 2017, mm-hmm, τότε που η Φενέρμπαξε του Ζέλιου Μερομπράντοβιτς κέρδισε τον Ολυμπιακό του Γιάννη Σφερόπουλου. Mm-hmm. Ήταν μία από τις τρεις περιπτώσεις που είπα ότι ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία
9: να παίξει
3: στην έδρα του αντιπάλου.
9: Mm-hmm. Τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να μας πεις, γιατί εσύ το έθεσες εχθές που μιλήσαμε, το θέμα της συνάντησης που τελικά δεν έγινε, πάμε σε άλλο θέμα βέβαια, του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Και τι σημαίνει αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
3: Πολύ γρήγορα, απλά να πω ότι επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, περίπου στους 10.000, υπάρχει τακτική μετακίνηση, δηλαδή δεν θα γίνει άτακτα. Έχουν ραντεβού στο στάδιο στο Καρεσκάκης. Το σημείο συνάντησης είναι 1 η ώρα στο σταθμό του Πειραιά.
9: Του Νέου Φαλήρου είναι ο σταθμός του τρένου στο Καρεσκάκης.
3: Και από εκεί θα φύγουν οι σειρμοί, οι οποίοι θα πάνε κατευθείαν στο Ειρήνη, στο σταθμό Ειρήνη, και από εκεί θα οδηγηθούν από ειδική διαδρομή, γιατί μπορεί άλλος σειρμός να φέρνει τους οπαδούς της Φενέρ και αυτοί από άλλη ειδική διαδρομή μέσα στο κόμπλεξ του ΆΚΑ θα πάνε στο γήπεδο για να οδηγηθούν στις θέσεις τους. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό να το πω, είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όποιος μπει στο γήπεδο δεν μπορεί να βγει έξω και να ξαναμπεί.
9: Ναι, το ανακοίνωσαν, είχε και η ΕΡΤ σήμερα, η ΕΡΤ News ρεπορτάζ για τα μέτρα ασφάλειας. Υπόθηκε από εκπροσώπους αστυνομίας ότι θα είναι πολλές χιλιάδες αστυνομικών, οι οποίοι θα διατεθούν για το Final Four, για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ταυτότητες να μην ξεχάσουν. Ναι.
3: Αλλά αυτό που το λέω, γιατί φαίνεται λίγο αστείο ή λίγο χαριτωμένο, αλλά επειδή θα υπάρχουν και καντίνες, ας το πούμε έτσι, και τουαλέτες, θα απαγορεύεται κάποιος να βγει έξω. Όποιος βγει δεν ξαναμπαίνει. Δηλαδή στο ημίχρονο να πάω έξω να κάνω ένα τσιγάρο, λέω ότι μια κακή συνήθεια.
9: Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, για να το ακούσουν όλοι όσοι τυχόν δεν το ξέρουν, και να λάβουν τα μέτρα τους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, σε αυτό που με ρώτησες, ούτε καν συνάντηση δεν θα γίνει, ούτε καν δείπνο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το είχαμε πει ως παράμετρο, έτσι, ότι μπορεί να σκεφτεί δύο πράγματα να σκεφτεί. Ότι πρώτον θέλει να θελήσει να αφήσει τον Αταμάν μέχρι το τέλος, να τελειώσει τη σεζόν για να γίνει ο απολογισμός, χωρίς αυτό να αναιρεί ότι θεωρεί πολύ μεγάλη αποτυχία, τραγική αποτυχία τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, από το Final Four, και θέλει να τον αφήσει να διεκδικήσει, να τελειώσει και να χρεωθεί όλη τη σεζόν, είτε στο καλό της, όπου καλό σενάριο αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό να πάρει και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό που έχει πλεονέκτημα έδρα, δηλαδή να κάνει double. Αν και δεν νομίζω ότι έτσι όπως το έχουν θέσει τον Παναθηναϊκό, παρότι εγώ διαφωνώ, το να κάνει double δεν το θεωρούν επιτυχία. Mm-hmm. Έτσι. Επίσης ο Αταμάν είχε και ένα υψηλό και μεγάλη ρήτρα για να φύγει στη μέση τη σεζόν. Οπότε το πιθανότερο είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η συζήτηση θα ήταν να γίνει εάν θα φύγει τώρα ή θα φύγει το καλοκαίρι. Οπότε η αίσθηση όλων είναι ότι θα φύγει το καλοκαίρι.
9: Άρα πάει με Αταμάν ο Παναθηναϊκός στους τελικούς, εφόσον προκριθεί βέβαια.
3: Πρώτα είμαι τελικούς με τον ΠΑΟΚ, ναι, που αρχίζουν την Πέμπτη. Και μετά στους τελικούς λογικά με τον Ολυμπιακό, παρότι ξέρεις ότι σεβόμαστε το άθλημα, αλλά κάθε χρόνο αυτό λέμε, αλλά και παίζουν Παναθηναϊκός στους Ολυμπιακούς.
9: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είπαμε, εφόσον προκριθεί στους τελικούς, ναι, πάει με Αταμάν. Και από εκεί και πέρα.
3: Βέβαια, ο Αταμάν, επιβεβαιώνοντας την πληθωρικότητα του χαρακτήρα του, με τη δήλωση που έκανε, επιδόθηκε πάλι σε ένα κυνήγι μαγισσών που είπε ότι όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια, προσπαθούν να διαταράξουν την ενότητά μας. Ναι. Και αν κάποιος έθεσε και κίνησε το θέμα Αταμάν, ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν το θέσαμε εμείς. Δηλαδή εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ο Αταμάν. Άλλωστε, γιατί ήταν να γίνει το δείπνο και γιατί δεν έγινε αφού ανακοινώθηκε ότι μένει ο Αταμάν. Άρα το δείπνο είχε να κάνει με την παραμονή ή όχι του Αταμάν. Mm-hmm. Άρα σου λέει τώρα δεν έχουμε να συζητήσουμε, μόνο θα μείνει ο προπονητής. Θέλω να πω ότι πολλές φορές γίνεται αυτό το κυνήγι μαγισσών, το οποίο δεν υπάρχει στην κυριολεξία. Εμείς μεταφέρουμε ακριβώς τι λέει το ρεπορτάζ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πάντα το ρεπορτάζ είναι σωστό, αλλά είπαμε, ο δημοσιογράφος δεν γράφει την αλήθεια, γράφει αυτό που ξέρει ή λέει αυτό που ξέρει. Οπότε δεν μπορεί και οι τρεις, και μιλάω για τους συντελεστές της δικηρός εκπομπής, να έχουμε με διαφορετικές πηγές την ίδια πληροφορία. Έτσι, ότι και άλλοι συνάδελφοι, δεν μιλάω μόνο για μας, απλά το λέω, το κλείνω λίγο, για να μην πάρω στη συζήτηση και όλους τους συναδέλφους, ότι δεν συνεννοηθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδας να πούμε ξαφνικά ότι υπάρχει θέμα Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
9: Μάλιστα.
3: Έτσι, από το μένει ο Αταμάν και πλέον πάμε...
9: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή των αγώνων τέλος πάντων του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.
3: Εγώ πιστεύω δεν θα μείνει του χρόνου.
9: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, οι προπονήσεις γίνονται, να πούμε, στον Άγιο Θωμά, έτσι, γιατί θυμίζω στο Μαρούσι, στο γειτονικό Μαρούσι, γιατί το γήπεδο είναι κατηλημένο, ναι, είναι πλέον, ναι, στα χέρια της Ευρωλίγκας.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Δεν νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο
9: να πω. Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, εσάβριο είναι τα σπουδαία.
3: Πολύ σωστός.
9: Λοιπόν,
3: πολύ
9: σωστός. Να είσαι καλά, Γιάννη Τεντόπουλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμη σε ρυθμούς Final Four. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγες ώρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζούκας.
11: Δεν έρθει στο τέλος πριν τελειώσει η κανονική περίοδος με τραυματισμούς εκεί. Και το γεγονός ότι επιβιώσαμε και φτάσαμε εδώ δείχνει ότι κάτι καλό έγινε στη διαχείριση. Όπως είπα, η διαδρομή του καθενός θα αποτιμηθεί όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού. Είναι πολύ σημαντικό επίδειγμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται τόσες συνεχόμενες φορές εδώ. Ενώ στα Final Four, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι λίγο πιο βαθιά μέσα στο μπάσκετ. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Προφανώς ξέρετε ότι στα Final Four ένας φεύγει χαρούμενος και τρεις βαριά στεναχωρημένοι. Παρότι όλοι έχουν μια πολύ πετυχημένη σεζόν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
12: Ούτε και εσείς οπαδικά το ποδοσφαιρικό conference. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου πρωταθλητή Ευρώπης εδώ στο.
11: Αποφεύγω να κάνω τις σκέψεις. Πραγματικά είναι πέρα από το. Νομίζω ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Νομίζω αυτό μπορεί να κοιτάξουμε με τον ημιτελικό αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει η ζωή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται από κανένα παρένεση για να δείξει ποιος είναι. Το έχει δείξει τόσες φορές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων και εγώ και όλη η ομάδα για την υποστήριξη όλη τη χρονιά.
12: Πώς είσαι ζητήθεν εισιτήρια για το Final Four στο
11: Άγκαν? Είναι μια αστεία συζήτηση. Νομίζω είναι περαιτή και απάντηση, καταλάβατε, γιατί από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν. Μπορεί να είχαν να μιλήσουν χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Οπότε έκλεισα τηλέφωνα, απέφυγα να απαντάω σε μηνύματα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα και την. Καταρχήν δεν είχα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσω, αλλά και γιατί θα χάνουμε τη συγκέντρωσή μας από αυτά που είναι σημαντικά.
9: Να πάρουμε και μια γεύση από όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
13: Σίγουρα, αν υπομονούμε να έρθει το παιχνίδι, ξέρουμε ότι η Φενέρη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που θα μάθουμε τον χρόνο με την ενέργεια και τη συνέπεια που έχουμε δείξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ότι κάθε φάση μετράει και πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να διατηρήσουμε τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλό βαθμό. Η ομάδα είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι πιο βαθύ και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αγώνα. Όποιες ομάδες σταματήσουν αυτό το παιχνίδι, το Άιζο και το γρήγορο και στο 5-5 θα κρυφθούν πάρα πολλά.
9: Αυτά λοιπόν για το Final Four. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία σήμερα έμαθε την κύρωση της ΔΕΑΒ. Θα δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της στο πρωτάθλημα με κλειστές τις θύρες των οργανωμένων φιλάθλων της για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στη Φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και παράλληλα, το ενδιαφέρον όσον αφορά τα μεταγραφικά εστιάζεται στα άκρα της άμυνας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Rangers για τον Πεν Ράις. Ο Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μας. Σε ακούμε, Μίλτο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Χάνο. Να αρχίσουμε από την τιμωρία της ΔΕΑΒ, ναι, ναι, η οποία ουσιαστικά κλείνει τις θύρες 21 και 23 που βρίσκονται οργανωμένοι στο πέταλο κάτω για μία αγωνιστική που θα την εκτίσει η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της νέας περίοδου. Καθώς όπως αναφέρει στην απόφασή της, καταστράφηκαν τουρνικέ από οπαδούς που ουσιαστικά έκαναν ντου για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, την κερκίδα μάλλον, απ' έξω από το γήπεδο προς μέσα, με την έλλειψη ανθρώπων ασφαλείας που δεν βρισκόταν στο χώρο. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός και πήγαν υπεράριθμοι να μπουν στη θύρα. Άρα λοιπόν τιμωρήθηκε η ΑΕΚ με μια αγωνιστική. Στις συγκεκριμένες θύρες 21 και 23 δεν θα έχει κόσμο. Από εκεί πέρα όμως κάλεσε σε απολογία η ΔΕΑΒ την ΑΕΚ σε ακρόαση στις 26 Πέμπτου για σοβαρό φαινόμενο βίας εκτός πάλι γηπέδου μεταξύ οπαδών της και αστυνομικών έξω από το γήπεδο, στο οποίο όπως αναφέρει τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί. Οπότε αναμένουμε προφανώς και κάποια άλλη απόφαση μετά από την κλήση σε απολογία.
9: Ναι, πιθανόν πρόστιμο θα είναι εκεί.
14: Πιθανόν, ναι, ναι, θα τα δούμε όλα στην πορεία.
9: Ναι, ναι.
14: Στο παρόν κρατάμε αυτό το δεδομένο που είπαμε για τη θύρα 21 και τη θύρα 23 που βρίσκονται οργανωμένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η ομάδα είναι σε άδεια πλέον και οι ποδοσφαιριστές ξεκουράζονται και η προετοιμασία θα αρχίσει στις 6 Ιουλίου με βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, περιστρεφόμαστε, ξέρεις, γύρω από την διαδικασία των μεταγραφών και όσα ακούγονται και όσα έρχονται αυτό το διάστημα. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Στην Σκωτία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Rangers που είχε έρθει και το Δεκέμβρη, πρέπει να πούμε, για να έχει παρακολουθήσει τον Ben Rice, είναι στα υπόψη. Μάλιστα έχει κάνει και μια χαμηλή πρόταση την οποία δεν αποδέχτηκε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ben Rice είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε μόλις το καλοκαίρι, έτσι, από τη Hearts με την προοπτική 3 ή 4 χρόνων, δεν θυμάμαι τη συμβόλαιο, έχει 3 ή 4 χρόνια, αρκετά χρόνια συμβόλαιο, οπότε δεν μπορούσε να δοθεί κατευθείαν ο ποδοσφαιριστής. Δεν είχε καν εγκληματιστεί κιόλας, γιατί είναι και Σκοτζέζος, πρώτη φορά βγαίνει εκτός της χώρας του. Οπότε ήθελε χρόνο προσαρμογής και νομίζω ότι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, που πήρε και περισσότερες ευκαιρίες και έπαιζε μαζί με τον Μπίλιο, έδειξε και αυτός κάποια καλά έτσι, δείγματα γραφής του ταλέντου του. Θα δούμε αν έρθει κάποια ικανοποιητική πρόταση που να συμφωνήσει η ΑΕΚ, δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί και η ΑΕΚ να ψάξει αριστερό μπακ, με δεδομένο πάντως αυτή τη στιγμή ότι ο Πίλιος θα είναι και την επόμενη σεζόν. Θα τα δούμε όμως αυτά. Τώρα δεξιά η ΑΕΚ έχει το Ρότα που είναι βασικός και υπολογίζεται και ο Γεωργίεφ ως δεξιός μπακ εκτός από στόπερ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αποκτήσει στόπερ βασικό, ενώ βασικό εν δυνάμει βασικό μαζί με τους Μουκουντή και Ρέλβας και να μείνει ο Βίντα ως τέταρτος που έχει ανανεώσει. Και επίσης μέσω μπορεί να αποκτηθούν και δύο μέση στα χαβ, δηλαδή να βοηθάνε το Μαρίν και τον Πινέδα, και έναν μεσοεπιθετικό στα άκρα, δηλαδή στις θέσεις που παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά, ο Ηλίασον, ο Περέιρα που είναι αυτή τη στιγμή κτλ. Μιας και ανέφερα Περέιρα, περιμέναμε να υπάρξει μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα αυτή ανάμεσα στους ατζέντιδες του ποδοσφαιριστή του Αργεντινού και της ΠΑΕΑΕΚ για ανανέωση συμβολέου, καθώς το θέλουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις, γιατί σίγουρα η ΑΕΚ δεν προτίθεται να του δώσει επιπλέον συμβόλαιο στα 36 του, που να είναι στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ όσο έπαιρνε ως τώρα. Αλλά νομίζω ότι με τη θέληση και των δύο πλευρών θα βρεθεί μια χρυσή τομή και ο Περέιρα, αφού τον θέλει και ο Νίκολιτς, θα ανανεώσει τουλάχιστον για ένα χρόνο με την ΑΕΚ, βοηθώντας με την εμπειρία και την ποιότητά του. Το είδαμε και την φετινή σεζόν, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που είχε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ προτίθεται να δώσει νέα συμβόλαια σε Γιόβιτς και Πινέδα, να ανανεώσει δηλαδή για τελειώνουν του χρόνου τα συμβόλαιά τους. Θα προτείνει νέα συμβόλαια σε δύο ποδοσφαιριστές που βοήθησαν το μέγιστο τη φετινή σεζόν στην πορεία πρωταθλητισμού που έκανε η ΑΕΚ και θέλει να τους δέσει με μεγαλύτερο χρόνο συμβόλαια. Άλλωστε υπήρχε και η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες σε σερβικό μέσο του Γιόβιτς που περνάει πολύ ωραία στη χώρα μας, είναι ικανοποιημένος από τη φετινή του έτσι απόδοση με τα πολλά γκολ που πέτυχε καθώς βρήκε τον εαυτό του. Και ο γιος του μάλιστα του είπε: γιατί δεν έχεις υπογράψει φόρους ζωής με την ΑΕΚ όσο παίζει ποδόσφαιρο να βρισκόμαστε εδώ. Άρα δείχνει ότι η οικογένειά του και ο μικρός του αρέσει πολύ η Ελλάδα και είναι πραγματικά ευχαριστημένη. Τώρα αυτό είναι θέμα επιλογών που θα έχει ο Γιώβιτς. Σίγουρα θα είναι και τον επόμενο χρόνο, αλλά απλώς η ΑΕΚ θέλει να προστατέψει και την ίδια, δηλαδή σε ενδεχόμενο που υπάρξει κάποια πρόταση μεγάλη από ευρωπαϊκό κλαμπ, να τον έχει δεμένο, οπότε να είναι αυτή που θα έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί πέρα ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, από ό,τι πληροφορούμαστε, μπαίνουν στη βιτρίνα, να το πω σε εισαγωγικά, προς πώληση. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σεζόν. Λίγο περισσότερο ο Λιούμπισιτς ένα διάστημα έπαιξε καλά, βοήθησε, αλλά μετά δεν είχε σταθερή απόδοση, οπότε βρισκόταν στον πάγκο το μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε και οι δύο, αν υπάρξουν ικανοποιητικές προτάσεις, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια που είχε πάρει τον Ελίασον και γύρω στα 3-4 για τον Λιούμπισιτς, ότι η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία να πουληθούν. Θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα δηλαδή από τους δύο ποδοσφαιριστές. Να μιλήσουμε και λίγο για τις συνεντεύξεις που έδωσαν ο Βάργκα αρχικά σε ουγγρικό μέσο, που ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, παρά το λίγο χρόνο, ξέρεις, που έχει στη χώρα μας, κάποιους μήνες από το Δεκέμβριο όταν αποκτήθηκε. Στόχος είναι μαζί με την οικογένειά μου, μάλλον είπε ότι περνάει πολύ καλή στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του, και ο στόχος του είναι να πετυχαίνει περισσότερα γκολ και να παίρνει τίτλους με την ΑΕΚ, καθώς ευχαριστήθηκε πολύ και το φετινό πρωτάθλημα όσο αγωνίστηκε, βέβαια, και τα γκολ που πέτυχε, αλλά και την ατμόσφαιρα, τη φιέστα των πανηγυρισμών. Και ο Νίκολιτς, που και αυτός έδωσε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, είπε ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ, ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε επίπεδο του χρόνου και να μπούμε στην ελίτ της Ευρώπης, δηλαδή σε όμιλο του Champions League, να τα καταφέρουμε ανεβάζοντας το επίπεδο της ομάδας. Είπε ότι ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, παρά το χαρακτήρα του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται και όλα αυτά που πολλές φορές παρεξηγούνται. Είπε ότι δεν ανακατευόταν ποτέ στο τεχνικό κομμάτι, ότι ήταν κοντά μας όποτε χρειαζόταν, μιλούσε στους παίκτες και τους στήριζε, αλλά δεν ανακατευόταν ποτέ σε τεχνικά θέματα και είχαν άποψη για συνεργασία όπως με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μασορί μας είπε το περιστατικό με τον Λούκα και τον Μιγιάτ, γιατί βγήκε ουσιαστικά βγήκε από τον Γιόβιτς τη συνέντευξή του ένα περιστατικό που ύψωσαν τις φωνές στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, που ήταν και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα στις 26 Οκτωβρίου. Τους έτρεξε τα δόντια, η αλήθεια είναι, στα αποδυτήρια, γιατί περίμενε και από τον Λούκα και τον Μιγιάτ, τον Τατσίνοβιτ, που είναι συμπατριώτες του και τους θεωρεί ηγέτες της ομάδας, να βγουν μπροστά και να δώσουν αυτό το σύνθημα για την ανασύνταξη της ΑΕΚ. Και όχι να είναι όπως θεωρεί ο ίδιος οι νεαροί ποδοσφαιριστές που τους είχε κάποτε υπό την καθοδήγησή του. Οπότε αυτό ήταν και το κομβικό σημείο της χρονιάς, όπως είπε. Ήταν σημείο καμπής, το είπε και ο Γιώβιτς. Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα ειλικρινή που είχαμε με τον Νίκολης. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ βρήκε το δρόμο της και έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Θυμίζουμε 24 μάτσα ήττητη σε πάνω από 6,5 μήνες, χωρίς να έχει χάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και με 10 ντέρμπι, έτσι, ενδιάμεσα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off, όπως αποδείχθηκε. Να κλείσω λέγοντας ότι η κούπα της πρωταθλήτριας θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να τη δουν, να δουν το τρόπο από κοντά οι ενωσίτες οπαδοί, όπως έγινε και με τον Double του 2023, όσο δεν κατάφεραν δηλαδή να βρεθούν στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου εκκρεμεί και από ό,τι διαβάζουμε θα γίνει άμεσα μια συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, μάλιστα κάποιοι θεωρούν και τελειωμένη, την μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το θεωρούν τελειωμένη. Δεν είναι τελειωμένη η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίκτη, ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αύριο θα υπάρχει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού και μάλιστα θα υπάρχει και ο ατζέντης του προπονητή, ο Νιάκη Μπάνεθ, ο οποίος μάλιστα είναι και του Άλβαρο Ρίκο. Ο Άλβαρο Ρίκο είναι ο προπονητής δεύτερης ομάδας, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και μια συζήτηση εφόλης της ύλης που αφορά και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Και από αύριο και μετά θα ξέρουμε ίσως λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι ακριβώς έχει να κάνει με το σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, που αφορά παίχτες που υπάρχουν, που θα μείνουν, που θα φύγουν, που θα έρθουν, που θα ανανεώσουν, με δανεικούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα μπουν στις σεράγες οι εξελίξεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ποιες από όλες αυτές θα υλοποιηθούν έτσι ώστε να γίνει ένας προγραμματισμός που θα φέρει τον Ολυμπιακό σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι. Και όπως είπε και χθες και ο Κώστας Καραπαπάς μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίας των εισιτήριων διαρκείας, ένας επιθετικός και πιο παθιασμένος Ολυμπιακός σε σχέση με τη χρονιά που πέρασε. Mm-hmm.
9: Από τη συνάντηση του Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, περιμένουμε δηλαδή να μπουν επιτάπητος κάποια θέματα που αφορούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού, τις επιλογές παιχτών και όλα αυτά. Όχι αν θα συνεχίσουν μαζί. Έχει λυθεί αυτό το θέμα.
15: Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι λογικό και εύλογο να ρωτάει ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει κάτι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται, ερευνά κάτι άλλο για μια διάδοχη κατάσταση. Αυτό θέλει να δείχνει και μια ψήφο εμπιστοσύνης ακόμα και στα όσα διαραίονται για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα, εάν στην αυριανή συνάντηση κάποια πράγματα ξεφύγουν που δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα είναι μια συντεταγμένη κίνηση και των δύο πλευρών, αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Γι' αυτό λέω, παίρνουμε και τις ενδείξεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δεν αποκλείω τίποτα, πρόσεξε, αλλά αυτή τη στιγμή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με ένα ποσοστό 80-20 αν θέλεις, να σου πω ότι δεν θα έχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία Ολυμπιακός. Γιατί μέχρι να αλλάξεις, να βρεις ποιον έχεις, τι πρεσβεύει ο νέος προπονητής, τι θα γίνει με τα θέλω του νέου τεχνικού, θα πάρει χρόνο και τους Ολυμπιακός δεν έχει το χρόνο που είχε πέρυσι και πρόπερσι. Έτσι. Ναι. Ήδη η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου, εκτός απρόπτω, άντε να πάει λίγο πιο πίσω που δεν νομίζω, θα πάει στην Ολλανδία όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι θα κυλήσουν όλα με το Μεντιλίμπαρ. Και το γεγονός ότι θα υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα, γι' αυτό το είπα στην αρχή, δείχνει πως συντεταγμένα ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να βελτιώσει τα κακό σχήματα. Από εκεί και πέρα, πριν πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τα μεταγραφικά, στο περιθώριο και της χθεσινής παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο ανέφερε και η Ερυθρόλευκη Πάρη πριν από λίγο, ότι σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η online αγορά των εισιτήριων διαρκείας και σε 4 ώρες ανανεώθηκαν, γιατί είμαστε στην περίοδο ανανέωσης, 2.000 κάρτες. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς να έχουν δει ακόμα μεταγραφές, χωρίς να γνωρίζουν αν σίγουρα ο Ολυμπιακός παίζει στη League Face του Champions League και προερχόμενος από μια μη πρωταθληματική χρονιά, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε πάρει Double και Super Cup, δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται από νωρίς. Και βέβαια με εισιτήρια τα οποία πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, έστω και αν οι τιμές έχουν μείνει σε ίδια επίπεδα με πέρσι. Αυτό κάτι δείχνει για τον κόσμο πώς αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις εξελίξεις. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση για να δούμε λίγο και κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν παράλληλα με τα γραφικά. Θα πάω σε αυτό που μου είπες λίγο νωρίτερα, ότι σύμφωνα με αυτά που διαβάζεις, ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή. Δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή. Είναι ο ατζέντης του Κοστίνια, μιλάει με την Brighton, μια Brighton που δεν είχε κάνει μια διερευνητική επαφή, έκανε κανονική πρόταση, γιατί είναι άλλο η κρούση και άλλο, κύριε, δίνουμε αυτά τα λεφτά, τι θέλετε, πού τα βρίσκουμε, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μια Brighton που και πέρυσι μας είχε δείξει ότι με τον Κοστούλα κινείται αρκετά νωρίς και τελικά υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας να γεφυρωθούν τυχόν χάσματα που υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή όπως οι ομάδες από την Αργεντινή και την Βραζιλία που πάνε.
9: Εδώ διαβάζω πάντως εγώ για μια πρόταση γύρω στα 13 εκατομμύρια ή κοντά στα 13 εκατομμύρια.
15: Κοίταξε, η πρόταση ήταν μεταξύ 10-11 εκατομμυρίων που ήρθε από την Brighton. Ο Ολυμπιακός αξιώνει κάτι παραπάνω, κοντά στα 13 εκατομμύρια. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο παλισσεύεται αυτό από το Ατλέτικο, έτσι, την αγγλική ιστοσελίδα. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί στη μέση. Μεταξύ 10-12 εκατομμυρίων εκεί, που και πάλι νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ποσό το οποίο θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του για ένα παίκτη ο οποίος φέτος δεν τα πήγε καλά, ας μην κρυβόμαστε. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ψάχνεται για δύο δεξιά μπακ, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη δεν υπολογίζεται για δεξιμπακ, αλλά για δεξί εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει για δύο μπακ. Ένας εκ των οποίων σίγουρα θα είναι ο Έλληνας. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο Τσάπρας κάτι άλλο. Αλλά ας έχουμε στα υπόψη μας ότι στο πλαίσιο μεγαλύτερης ελληνοποίησης του Ολυμπιακού, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή παίζει αρκετά. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή μιλήσαμε για δεξί μπακ και φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με την περίπτωση του Κωστίνια, γιατί αν θυμάσαι όπως και με τον Κωστούλα, τα ποσά τα οποία βγαίνουν δεν είναι ένα φίξ ποσό το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά ενδεχομένως να προέλθει σε πάροδο μηνών ή και χρόνων ανάλογα με κάποια μπόνους, κάποια επίτευξη στόχων που θα έχει. Θα πω μία παράμετρος που δεν έχει ακουστεί και δεν έχει γραφτεί και το ανέφερα και το μεσημέρι στην εφημερίδα, ότι επειδή μια τριετία τώρα ο Ροντινέη προσπαθεί να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο, φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία αυτό το γεγονός. Το τρέχει ένα δικηγορικό γραφείο αυτό για να γίνουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου ο Βραζιλιάνος και η οικογένειά του να μείνουν περισσότερο στην Ευρώπη, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, και να αγωνίζεται ως μη κοινοτικός. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Ναι, αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι μεταξύ άλλων στόχων θα προσπαθήσει να έχει 5 μη κοινοτικούς. 5 ξένους, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση. Να μην έχει 7 και να αναγκάζεται ο Μεντιλίμπαρ να τους αντικαθιστά τους 2 σε κάθε αποστολή. Οπότε είναι και αυτό ένα παρακλάδι του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και ειδικά για έναν Ροντινέη, ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε, είναι από τα βασικά εργαλεία των Ερυθρόλευκων, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Με την ευκαιρία να σου πω κάτι άλλο, ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε έχει βολιδιοσκοπήσει τον Ολυμπιακό για τον Ροντινέη, κοντά στα 2 εκατομμύρια. Περιττό να σου πω ότι για κάτι τέτοιο προφανώς και δεν το συζητάει ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και αυτό το λέω για να αναδείξουμε λίγο αυτή την πτυχή που αφορά τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Κωστίνια, είτε λέγεται Ροντινέη, είτε λέγεται Έλληνας, είτε και γενικότερα δύο παίχτες που θα αποκτηθούν εφόσον φύγει ο Κωστίνια για αυτή την δεξιά πτέρυγα της άμυνας του Ερυθρόλευκου.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε αν υπάρχει και αν ναι, ποια είναι αυτή, κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
16: Καταρχάς, καλησπέρα. Θα είναι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση καταρχάς της επισημοποίησης του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και συνεπακόλουθα δεν υπάρχει ανακοίνωση πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρου, ο οποίος κατά 99,8% αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως άλλωστε γνωρίζουν οι παρικούντες στην ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ, οι συζητήσεις του Τριφυλιού με τον Μαδριλένο αφορούν στον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης ή σε πόσες δόσεις θα δοθούν αφαιρόμενα 6 εκατομμύρια ευρώ.
9: Άρα λες ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό και έχει μπει η υπόθεση στη φάση της αποζημίωσης. Μιλάνε οι δικηγόροι δηλαδή.
16: Νομίζω, Θάνο, το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέγαμε πολύ καιρό πριν.
9: Βεβαίως το έλεγες. Απλά ακούμε και αντικρουόμενες πληροφορίες. Οπότε...
16: Σωστά. Άλλωστε, όλα πρέπει να είναι στο τραπέζι, όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις. Αλλά επίσης οι πληροφορίες λένε ότι την Δευτέρα, μετά το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη μέρα λένε πληροφορίες ότι ανακοινώθηκε στον Μπενίτεθ ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι λαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα μέσα να αναφέρουν ότι θα απομακρυνθεί και ο Παναθηναϊκός να μην το διαψεύδει. Βέβαια, καμιά φορά η διάψευση, ξέρεις, είναι το αντίθετο, επισημοποίηση όντως ενός διαζυγίου, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, η Παναθηναϊκός, αν υπήρχε περίπτωση παραμονής, έστω και παραμικρή, του Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο, θα έχει βγει κατηγορηματικά να το δηλώσει.
9: Μάλιστα.
16: Είναι πλέον η λυμένη απόφαση ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών και ο Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν και θα έρθει ένας καινούργιος προπονητής. Επιπλέον, Θάνο, είναι καινούργιο μοντέλο στον Παναθηναϊκό, αν τελικά καταλήξουν, πώς θα καταλήξουν, πιστεύω, το συγκλονιστικότατο πρόοπτο στον Έστρουμπ, θα καταλήξει σε μία ριζική πιστεύω Θάνο αλλαγή δομής φιλοσοφίας και προσέγγισης τακτικής μέσα στα παιχνίδια. Αλλά και όχι μόνο, γιατί να σου πω τώρα, ίσως έχεις παρατηρήσει προσωπικά εσύ και όλοι όσοι έχουν μπει στον κόπο να κοιτάξω στο YouTube τις συνεντεύξεις του, δεν θα το πω με κακία, δεν είναι και πιο ήρεμος τύπος, έτσι. Δηλαδή αν δεις τις συνεντεύξεις του είναι, δεν ήταν υπερβολή να πω ότι είναι στην τσίτα. Ενώ
9: βγάζει ένταση. Ο Μπενίτεθ είναι πολύ είναι low profile, χαμηλών τόνων.
16: Ναι, ακριβώς. Ναι, πολύ. Είναι πολύ ήρεμος στις απαντήσεις του, δομή τις απαντήσεις του ο Μπενίτεθ, βήμα-βήμα, με χαμόγελο, απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι ότι δεν πρέπει, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ low profile. Φαίνεται ότι ο Νέστρουπ, ίσως και λόγω της ηλικίας, έτσι, 38 ετών, δεν τα έχει κλείσει νομίζω, είναι πιο κοντά στην ηλικία των ποδοσφαιριστών και θα δούμε ίσως σε συνεντεύξεις τύπου, αν επισημοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού, θα δούμε άλλο στυλ σε συνεντεύξεις. Δηλαδή μια δραστικότατες συνεντεύξεις τύπου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Περιμένουμε λοιπόν αφενός συνοψίζοντας να επισημοποιηθεί το διαζύγιο με το Μαδριλένο τεχνικό και να έρθει ένας Βόρειο Ευρωπαίος. Θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια έχει να έρθει Βόρειο Ευρωπαίος στον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
9: Να σου πω τώρα έναν που μου ήρθε στο μυαλό. Ο Μπέγκστον, Γκίντερ Μπέγκστον, τον θυμάσαι?
16: Ναι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Ως παλιός το θυμάμαι. Είχε έρθει και ένας άλλος τώρα, Κόλλησα, ο οποίος έφυγε μετά από ένα φιλικό το οποίο έγινε, αν θυμάμαι τώρα καλά, στην Πελοπόννησο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν επίσημο, νομίζω ήταν φιλικό και είχαν εκραγεί εναντίον του φίλου του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα ξέρει, δεν μου έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό. Λοιπόν, και ήταν, πότε ήταν αυτό, το 2000, πόσο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, θα το κοιτάξω τώρα. Κόλλησα. Καλά, εντάξει, ο Γκίντερ Μπέγκστον είσαι ως επιτυχημένος και έφυγε νύχτα. Λοιπόν. Ναι, όντως. Αλλαγή μοντέλου, αλλαγή προέλευσης χώρας του προπονητή, αλλαγή συστήματος, έτσι, γιατί ο Μπενίτεθ έπαιζε ένα συντηρητικότατο ποδόσφαιρο. Τούτος εδώ, να το πούμε λίγο χαριτολογώντας, αν με επιτρέπεις, είναι θειασιώτης, όπως ξέρουμε, 4-3-3 και με το σύστημα αυτό, το οποίο ακολουθεί πιστά εξ όσων γνωρίζω, απέκλεισε, νίκησε τη United του Ten Hag. Του Τενχάκ τέλος πάντων, τον Νοέμβριο τη σεζόν 3-4, 2023-2004, Νοέμβριος λοιπόν του 23, με ανατροπή Κοπενχάγη United για τη φάση των ομίλων 4-3. Επιθετικό ποδόσφαιρο λοιπόν, ανέτρεψε στο ημίχρονο, γύρισε λοιπόν η Κοπενχάγη το σκορ. Οπότε περιμένουμε την έλευση του νέου προπονητή Θάνο και να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα φύγουν ή που θα παραμείνουν. Υπενθυμίζω ότι θα πάει στην Ολλανδία, ξεκινάει 15 Ιουνίου, πρώτη συγκέντρωση Θάνο στο Κοροπή.
9: Μάλιστα. Τώρα για τους παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια, μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποια εκτίμηση δηλαδή για το μέλλον τους?
16: Ναι. Ο Λαφών τις προάλλες έστειλε κάτι σαν αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω Instagram. Του ευχαρίστησε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τη στήριξη της νέας σεζόν και το θερμό καλωσόρισμα αφενός στην άφηξή του και αφετέρου στη διάρκεια της σεζόν. Φαίνεται λοιπόν, υπενθυμίζω ότι είναι δανεικός από την ΑΝΤ, έτσι, ο Λαφόν.
9: Ναι, και ο Λαφόν νομίζω είχες πει και εσύ ότι είναι από τους παίκτες που ο Μπενίτεθ ήθελε να μείνουν αν παρέμενε και ο ίδιος.
16: Σωστά. Όπως και ο Σισοκό.
9: Ναι.
16: Αλλά δεν νομίζω να παραμείνει ο Λαφόν, ούτε να παραμείνει ο Σισοκό, ούτε να παραμείνει ο Ρενάτο Σάντσες. Λέγεται ότι ίσως μείνει ο Τσάβες, πιθανόν να αποτελέσει το δεύτερο τερματοφύλακα, αν θα αποκτηθεί κάτι άλλο.
9: Είναι ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού που ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, αλλά δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής.
16: Και πώς έπαιξε τις πρώτες με τον ΠΑΟΚ.
9: Στο τελευταίο, λες?
16: Στο τελευταίο.
9: Α, στο τελευταίο, ναι.
16: Ο Τσάβες λοιπόν, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Και συνεπακόλουθα θα γίνει και με τον Κότσαρη. Ο Δεκαής Πόρτος είναι ο Βλαχοδήμος, αλλά όπως έχουμε πει είναι σύριαλ η απόκτησή του, γιατί ανήκει στη Νιουκάσλ, έπαιξε σε Βίλη, έκανε καλές εμφανίσεις κτλ. Και ίσως θέλουν να, ίσως έχει άλλες προσφορές. Να πούμε για τον Έστρουπ, γιατί προσωπικά λέω ότι είναι κατά 99,8% η απόκτησή του, γιατί φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Ενώ εκτός ελλαδικού φόρου, έτσι. Δηλαδή κάνει γκέλ και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό.
9: Άρα λοιπόν τώρα, γιατί δεν έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό, επειδή θέλουν πρώτα να βρουν τη χρυσή τομή για τη λύση του συμβολέου με τον Μπενίτεθ, ή και επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Έστρουπ.
16: Και τα δύο. Με το που θα επισημανθεί το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ, θα ανακοινωθεί λογικά ο Έστρουπ. Ο οποίος, κοίταξε, δεν έχει δεσμευτεί, αλλά λίγο πολύ έχει πει το ναι, έτσι. Έχει πει το ναι. Δεν ξέρω αν περιμένει κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως μέχρι αύριο Παρασκευή. Όλες οι μέρες είναι επιρρεπείς, να το πούμε έτσι, στο να...
9: Είναι πιθανές. Την εξέλιξη που μας περιγράφεις, δηλαδή την λύση της συνεργασίας και το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ, και την απόκτηση του Νέστρουπ, του πρώην προπονητή της Κοπενχάγης, μέχρι τον Μάρτιο, έτσι, οπότε έφυγε γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ωστόσο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
16: Σωστά. Και τελευταίο, που σας πάλι το λόγο θέλω, υπενθυμίζουμε, καλά, έχει υποθεί παντού, λέγεται και σήμερα, για τον Ζαρουρί, ο οποίος, το οποίο το πρόσωπο ήταν θετικότατο, πιστεύω, τη σεζόν που πέρασε. Δεν είναι δανεικός ο Ζαρουρί. Για τον Ζαρουρί, ο οποίος, το οποίο το πρόσωπο ήταν θετικότατο, πιστεύω, τη σεζόν που πέρασε, δεν είναι δανεικός ο

0: αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Τάσο Παγκλατζή και να μιλήσουμε για τα θέματα του Άρη. Είχαμε σήμερα, Τάσο, και μια ενάρτηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Ναι. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή, ναι. Δηλαδή ο προγραμματισμός κτλ. Έχουμε την επέκταση της συνεργασίας εδώ και λίγες ημέρες. Έχει προκύψει όμως κάτι άλλο τα τελευταία λεπτά. Εδώ και λίγα λεπτά έχει προκύψει ένα μπαν στη σελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIFA δηλαδή. Και είναι κάτι το οποίο αναστατώνει τον κόσμο, γιατί τώρα ουσιαστικά δίνεται στην δημοσιότητα. Και είναι κάτι το οποίο σαφώς υπάρχει μια αναστάτωση. Θα δούμε και τις επόμενες ώρες και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες αν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει.
0: Ποιον παίχτη αφορά, γράφει, υπάρχουν λεπτομέρειες δηλαδή, γιατί μπήκε αυτή η απαγόρευση?
1: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Υπάρχουν δύο μπαν. Το ένα έχει καταγραφεί στα τέλη του Μαρτίου. Τότε υπήρξε μια διαφορά με ατζέντη ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΕ Άρης μάλιστα μας είχε πληροφορήσει ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος του

ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε προσφύγει στην FIFA. Δηλαδή, ο Άρης αυτό που θέλει να δημοσιοποιήσει μέσω αυτής της διαρροής, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, έτσι, με την διαρροή αυτή, θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο. Πρόκειται για μια διαδικαστική περίπτωση, δηλαδή δεν αφορά τον

0: από το συγκεκριμένο γραφείο. Άρα εδώ πρέπει να πούμε για να το κλείσω και να το μαζέψω και να πάμε πάλι στην αρχή του κύκλου, ότι προέκυψε αυτό το μπαν σήμερα, αναγράφεται στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και από την πλευρά του Άρη υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια οφειλή όχι στους ποδοσφαιριστές ή τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν έχουμε ακόμα εικόνα, αλλά για ατζέντη και δικηγόρο, γιατί εδώ το πράγμα μπορεί να μπλέξει λίγο, δηλαδή αν ο συγκεκριμένος ατζέντης δεν έχει πάρει τα χρήματά του ακόμα, μπορεί να προσέφυγε μέσω δικηγορικού γραφείου και να υπάρχει νέο μπαν για αυτό, έτσι. Αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για να μιλήσουμε με ονόματα, γιατί αν υπήρχε μια καθυστέρηση καταβολής χρημάτων σε έναν ποδοσφαιριστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός θα προσέφευγε στην UEFA, στην FIFA και το όνομά του θα ήταν γραμμένο, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε πέρα από την ΠΑΕ την ενημέρωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για ποιον ποδοσφαιριστή πρόκειται. Εδώ δεν υπάρχουν ονόματα, άρα θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε και την αντίδραση της ΠΑΕ. Πάντως η πρώτη αντίδραση είναι κατευναστική, είναι ένα ποσό που είναι πολύ διαχειρίσιμο και ενδεχομένως ο Άρης να θεωρεί ότι μπορεί να είναι και άδικο να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν διακανονισμοί, υπάρχουν συμφωνίες και στο ύψος των χρημάτων των ατζέντιδων, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό και θέλουν να το μειώσουν λίγο το θέμα, να το κρατήσουν λίγο χαμηλά για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελεί είδηση, γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί και γενικότερα μέσω και των ιστοσελίδων και όλου του ρεπορτάζ της και την κομμάτι ομάδα.
1: Ωραία. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει?
0: Όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε, γιατί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα για το επόμενο χρονικό διάστημα με την προσπάθεια άμεσα να μπορέσει ο Άρης να βρει έναν τρόπο και μια φόρμουλα προκειμένου να προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά, μην κάνοντας τα περισσότερα λάθη, αλλά και τα λάθη των τελευταίων ετών που έγιναν, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά ο Άρης δεν καταφέρει να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Με τον Ευδοκιμίου στον πάγκο θα κοιτάξει το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί και τα ενεργά συμβόλαια τα οποία υπάρχουν.
1: Θα τα δούμε, για τις επόμενες
0: ημέρες. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Υπάρχει ρεπορτάζ και καθημερινά θα υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν για πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ανήκουν.
1: Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε και να τα αναφέρουμε. Τάσο Πακλατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης, Τάκης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας τις προηγούμενες 3 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Ερασπορ 101,8. Τελευταία σελίδα και σήμερα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί και θα πούμε πολλά για πολλούς. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην βραδινή ζώνη της Ερασπορ με παρέα τον άνθρωπο ο οποίος έκανε επιτέλους τη μέτρηση, η απόσταση που μας χωρίζει, με τον Γιάννη Κωνσταράκη. 3,1 λέει, όχι Γιάννη, άμα θες 3,1 να πας στο ΚΑΣ. Εκεί που κάποτε πήγε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και τώρα θέλει να πάει και ο Πύργος. Λοιπόν, στα 9,2 μέτρα και δεν παραπονιέται ο Παναγιώτης Μπάλτας, είναι πάντα μαζί μας, λοιπόν, στην επιμέλεια της εκπομπής, σε ένα βράδυ που ο καιρός έχει τερτύπια, έχει ανησυχίες, βρέχει ξαφνικά, υγρασία ξαφνικά, αέρας ξαφνικά, θα δούμε τι θα γίνει. Αθλητικά είχαμε αρκετά γεγονότα για να τα σχολιάσουμε. Πολιτικά νομίζω ότι το απόγευμα κυριαρχεί είδηση σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η κυρία Καρισιανού είπε έχασε το παιδί της στο ατύχημα στο δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσε το κόμμα. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα και φανέλα Μπαρτσελώνα. Εμείς, Γιάννη, εσύ δεν κάνεις κανένα κόμμα. Το θέμα είναι τα κόμματα να είναι κοντά στους πολίτες και να δίνουν λύσεις. Λύσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι λέει η εκπομπή, δηλαδή το μανιφέστο της εκπομπής με τα τρία τσιτάτα. Πρώτον, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ψιλον γιώτα. Νούμερο 2. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα, να το κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, γιατί όλοι δουλεύετε σαν τρελή, η τέχνη μακρά κόμμα. Ο βίος βραχής. Λοιπόν, για να ξεντυλίξουμε λίγο τα θέματα της ημέρας με αυτά τα οποία θα ασχοληθούμε. Καταρχάς, είμαστε σε ρυθμούς Final Four. Είναι λίγο ξύμορο. Η ομάδα που περίμενε να υποδεχτεί το Final Four στην έδρα της, η ομάδα που επένδυσε μαζί με την πολιτεία από τη δική της πλευρά, δεν θα είναι παρούσα στο γήπεδο της. Για να φέρουμε στον Παναθηναϊκό, αφού Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε έχουν πάρει ήδη θέση. Αύριο αρχίζει το Final Four των Αθηνών με το πρώτο παιχνίδι στις 6, Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλο το Final Four, τα σύν και τα πλήν των ομάδων, με έναν δημοσιογράφο που εξακολουθεί και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όλα αυτά θα γίνουν ακριβώς μετά τις 10.30. Γιώργο, έχουμε δελτίο και μισή. Γιάννη, δεν έχουμε, έχουμε ή δεν έχουμε? Γιατί δεν έχουμε ειδήσεις? Σίγουρα, τσέκαρε λίγο. Μην εκτεθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς λοιπόν 10.30 εμείς θα ασχοληθούμε με το Final Four των Αθηνών, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα αντέξει το βάρος της καλύτερης ομάδας σε όλη τη σεζόν και θα πάρει την κούπα, διότι αν δεν την πάρει, το βάρος ευθύνης θα πέσει στον κύριο Μπαρτζόκα. Και τα πολλά Final Four, καλά είναι να πας, αλλά πρέπει και να το παίρνεις. Αν δεν το παίρνεις, αρχίζει και λειτουργεί αντίστροφα για τους οπαδούς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εκάστοτε διοίκηση των ομάδων. Θυμηθείτε Γιάννης Ιωαννίδης. Λοιπόν, φιλάθλοι, σιγά σιγά έρχονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα 8.000 φίλοι να είναι του Ολυμπιακού, με 6.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.500 Βαλένθια, 500 Ρεάλ, και προφανώς και άλλοι θα είναι πάρα πολύ Ολυμπιακοί, αφού τα εισιτήρια της EuroLeague θα διαρρεύσουν μέσω των χορηγών. Ωραία. Το θέμα μας είναι τώρα ότι η αστυνομία λαμβάνει τα μέτρα
που πρέπει. Δεν απαγορεύονται δηλαδή μηχανοκίνητες πορείες. Δηλαδή, μην ξεκινήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με τα μηχανάκια από τον Πειραιά και φτάσουν στο Μαρούσι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει κάτι. Ευτυχώς βέβαια δηλαδή ότι είναι μόνο μία ομάδα. Φανταστείτε να ήταν δύο ομάδες και δύο του Παναθηναϊκού. Μου μοιάζει εύκολο αυτό για την αστυνομία, όπως ήταν στο Βόλο, όταν υπήρχε παρουσία μόνο μιας μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ και οι άλλοι ήταν όφοι, γι' αυτό κύλησαν όλα ομαλά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου την Κοινή στο Ίδρυμα Ωνάση και οι τέσσερις προπονητές δηλαδή ήταν εκεί. Τα είπαν τα δικά τους, φυσικά έκλεψαν τις εντυπώσεις ο Μπαρτζόκας με το δικό μας τον Σαρούνα. Σαρούνας, ο οποίος έχει νυμφευθεί, έχει σύζυγο Ελληνίδα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Κατά τα άλλα, μπασκετικά, ενώ περιμέναμε δείπνο Άταμαν Γιαννακόπουλου, δεν θα γίνει αυτό σήμερα ξαφνικά. Από την άλλη, έχουμε τοποθέτηση του Τούρκου προπονητή σε τηλεοπτικό δίκτυο στην χώρα του, με την οποία λέει ότι στην Ελλάδα τα φουσκώνουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα με σέβεται ο Γιαννακόπουλος, οπότε περιπλέκονται τα πράγματα. Άλλα λέγαμε χθες. Θα δούμε λοιπόν τι προπονητολογία θα υπάρξει για το θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ετοιμαστεί σιγά σιγά για να παίξει με τον ΠΑΟΚ στον δρόμο για τον τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, Παναθηναϊκός πέρασε την Μύκονο και ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ένα Final Four στην Αθήνα με την ελληνική διετησία Απούσα για ακόμη μια φορά. Και θα δούμε αν θα λάμψει κάποιο αστέρι, αν θα είναι ο άνθρωπος κάποιος τελευταία στιγμής και τι θα γίνει με αυτό το περίφημο τύπο το Μοντέρο, διότι η Βαλένθια επιστρέφει σε μια πόλη που έχει νικήσει και τις τέσσερις φορές που έχει έρθει, δύο φορές στην κανονική διάρκεια, μάλλον τρεις φορές έχει έρθει, γιατί το κέρδισε στον Παναθηναϊκό και στη Βαλένθια. Έχει έρθει τρεις φορές στην Αθήνα και έχει κάνει τρεις νίκες στο ίδιο γήπεδο, σε αυτό δηλαδή που θα διεξαχθεί το Final Four. Δεύτερη είδηση είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί έχουν κρυθεί τα πάντα. Έγιναν σήμερα τα τελευταία παιχνίδια, τρία για τις θέσεις χαμηλά. Ξέρουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τι έχει συμβεί με τον υποβιβασμό δηλαδή του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ. Σήμερα τυπικό αποτέλεσμα, ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 βλέπω εδώ, και Φυσιά ΑΕΛ 3-2 βλέπω εδώ, και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Η είδηση είναι ότι ο Ελβετός Τσούμπερ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, σκόραρε μέσα σε 40 λεπτά καρέ των τερμάτων, δηλαδή 4 διαδοχικά γκολ, απίστευτο και όμως ελληνικό και ελβετικό, και οδήγησε τον ατρόμητο σε μια πολύ καλή νίκη για να κλείσει ευχάριστα η σεζόν του. Επίσης έχουμε την γνωστή προπονητολογία στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για τον μπάσκετ, θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αταμάν. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ακόμη το ραντεβού Λουτσέσκου Σαββίδη που θα κρίνει πολλά και πολλούς, ακόμη και τον ίδιο. Δεν υπάρχει ακόμα ραντεβού Ολυμπιακού Μιντιλίμπαρ που θα κρίνει ουσιαστικά το ρόστερ και τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει ραντεβού μεταξύ Κομπότη Παπαδόπουλου που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν υπάρχουν άλλα ραντεβού τώρα του Αναστασίου με τον Κοστούλα, θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε ποιοι πάγκοι είναι επισφαλείς, ποιοι πάγκοι ψάχνουν διάδοχο, ποιοι πάγκοι θα έχουν τον ίδιο άνθρωπο και στην επόμενη σεζόν. Με τα γραφικά σενάρια τρέχουν πολλά για τις μεγάλες ομάδες. Γιαννούλης παίζει και για την ΑΕΚ, μάλλον απίθανο είναι αυτό. Ο Κατερινιώτης Άσος που έχει δηλώσει φίλος του ΠΑΟΚ θέλει μάλλον λένε να έρθει, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει ένα ποσό 5 εκατομμύρια στην Augsburg. Στην προπονητολογία δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, με τους Δανούς
να επικυρώνουν το ρεπορτάζ των Ελλήνων περί του ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Νίστρουπ, τον πρώην προπονητή της Κοπεχάγης, και να λένε οι Δανείοι πως ναι μεν υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη για την συμφωνία. Παράλληλα, κανείς δεν λέει όχι στο να πάρει ο Παναθηναϊκός διεθνή παίκτη, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη, και μιλάμε για Έλληνα, και μιλάμε για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ένα παιδί που έφυγε μικρός από τη Ρόδο για να πάει στην Ολλανδία, στην Αλκμάρ, τώρα πει στην Κοπεχάγη, λύγει το συμβόλαιό του και το συνδέουν πάρα πολύ με τον πρώην προπονητή του. Προσπάθησα, βρήκα τον Παντελή. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας, δηλαδή έχει κλείσει ο λαιμός του και δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδιαφέρον που καταγράφεται στα ελληνικά μίντια, δηλαδή αν θα παίζει στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Στον ΠΑΟΚ οι Ρώσοι αποκαλύπτουν πως δεν πείθεται ο Σντόεφ από την πρόταση του ΠΑΟΚ για ένα νέο συμβολαιό του, και θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει χρήματα από την Brighton για τον Κοστίνια, ενώ ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και στον Τσάπρα να είναι ο διάδοχος του. Στον Ηρακλή φαίνεται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για τον Άγγελο Μπασινά, που φεύγει από την Κηφισιά για να αναλάβει ο Μπασινάς κάποιο κομμάτι στον Ηρακλή, ενώ παραμένει έολο το μέλλον του Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά. Αναμένεται ραντεβού πρίτσα Λέτο εντός των ημερών. Επίσης, το θέμα της αναδιάρθρωσης, το οποίο τέθηκε από τέσσερις ομάδες, δύο εκ των οποίων έχουν επιβαστεί, και τον ΠΑΟΚ, είναι ένα θέμα το οποίο θα φέρει κάποιους τριγμούς μεταξύ των ομάδων στο συνεταιρισμό. Τοποθετήθηκε σήμερα ο κύριος Μπέος, ο οποίος τόνισε ότι θα πρόκειται περί σκανδάλου, δεν πιστεύει ότι θα γίνει, ενώ δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Super League. Ποδοσφαιρικά, σήμερα υπήρχε μια νομική μάχη σήμερα μεταξύ τεσσάρων σπουδαίων νομικών στα γραφεία της ΕΠΟ, καθώς υπάρχει εκκρεμότητα στο ποδόσφαιρο, η μοναδική για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιοι θα ανέλθουν μετά τη Ζάκυνθο, αν θα είναι ο Πύργος ή ο Άρης Πετρουπόλεος, καθώς σήμερα υπήρχε η υπόθεση ο Πύργος δια του Αργύρη Λίβα, Δημήτρη Βαγιάκου και κυρίου Χινόπουλου, ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση αυτή. Ο αγώνας, θυμίζουμε, είχε διακοπεί προ 10 ημερών στο 85 μετά την ισοφάριση της Ζακύνθου και ρήψη μπουκαλιών προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή Μπαστακού. Ζήτησε λοιπόν να μην εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά να αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή εάν δικαιούται να παρέμβει ο Άρης Πετρουπόλεος. Τελικά, μετά από συζήτηση 45 λεπτών, η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα της νομικής υπεράσπισης του Πύργου, να εκδικαστεί πρώτα το δικαίωμα ή μη παρέμβασης της ομάδας της Πετρούπολης και μετά να μπουν στην κυρία στην ουσία. Υπήρχε μια διαμάχη για το ένομο συμφέρον και για το κύρος του αγώνος με την πλευρά της ομάδας του Πύργου να ενημερώνει πως το θέμα είναι οι πειθαρχικές ποινές, καθώς ο αγώνας δεν τελείωσε και κλήθη βάσει του άρθρου 25 του Πειθαρχικού Κώδικα, και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το κύρος του αγώνος, ενώ η πλευρά της του Άρη και της Ζακύνθου δια τον Βασίλη Καγκάτση, πρώην πρόεδρου της ΕΠΟ, και Χάρη Γρηγορίου, πρώην αθλητικού δικαστή στην ΕΠΑΕ, τόνισαν ότι το κύρος του αγώνα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η δε πλευρά του Πύργου προσπάθησε να και υποστήριξε ότι το ένομο συμφέρον είναι περίεργο, δεν συνάδει, δεν είναι 100%, διότι εάν ο αγώνας συνεχιστεί απευθείας και έρθει το μάτσο όπως ήταν στο 1-1, απευθείας δεν υπάρχει συμφέρον του Άρη Πετρούπολης. Θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ ωραία υπόθεση νομική, με ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται, για να δει όλες τις πλευρές της υπόθεσης αυτής. Σημασία πάντως έχει ένα για εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ότι όλα πρέπει να κρίνονται στο χορτάρι και όχι
από πειθαρχικές επιτροπές. Η επιτροπή, η πρωτοβάθμια, απαρτίζεται από τρεις κυρίες δικαστικούς, οι οποίες πρέπει να αποφασίσουν. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Και αν η Αθήνα φιλοξενεί το Final Four στο Μαρούσι, ένας όμορος δήμος θέλει να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκεί. Αναφερόμαστε στην Κηφισιά, με μεγάλη παράδοση στο στίβο εξαιτίας του γούστου Κηφισιάς. Μην ξεχνάμε ότι είχαν στις τάξεις τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τον Μύρτο Τεντόγλου και τον Γιάννη Καραλή. Ο γούστος Κηφισιάς λοιπόν, με υπό την φροντίδα του Δήμου Κηφισιάς, την αιγίδα της Γενικής Γραμματής Αθλητισμού του Υπουργείου αλλά και του ΣΕΓΑ, θα διοργανώσει την Παρασκευή και το Σάββατο ένα εντυπωσιακό, ένα πρωτοποριακό event, καθώς ταυτόχρονα θα υπάρχει και επικοντό και μήκος. Όλα αυτά στο περίφημο άλσος της Κηφισιάς, μπροστά στον ηλεκτρικό, μέσα στο δάσος, με την παρέμβαση και του Γιώργου Κασναφέρη, που είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου. Λοιπόν, ένα γεγονός που θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα. Ενώ το Σάββατο, που είναι το επικοντό γυναικών, περιμένουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα κάνει την πρώτη της προσπάθεια μετά την ωραία υπόθεση μητρότητας, καθώς είναι πλέον μητέρα, και θα θαυμάσουμε όλη την Κατερίνα Στεφανίδη. Και για αυτό το κομμάτι θα έχουμε καλεσμένους, όπως το δήμαρχο της πόλης Κηφισιάς, που θέλει να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκεί. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο ντόπινγκ αντιντόπινγκ, καθώς στην Αθήνα υπήρχε η συνεδρίαση των κεντρικών επιτροπών, όλων των επιτροπών της Ευρώπης, για το αντιντόπινγκ, υπό την προεδρία του Γρηγόρη Λέων, του πρόεδρου του ΙΟΚΑΝ. Όλα κίνησαν ομαλά και θα μάθουμε αν υπάρχουν κάποια μέτρα και να δούμε τι έγινε με το ντόπινγκ σε όλη την Ελλάδα στα πρωταθλήματα που τελείωσαν. Είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε, γιατί πάντα η μάχη γίνεται μεταξύ του κύριου που θέλει να το παριστεί και της επιτροπής που θέλει να τον πιάσει. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παντελή Τίγκα, ο οποίος πάντα μας ακούει, ο άνθρωπος της ασφάλειας των γηπέδων. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε παντού και πάντα, από την Μελβούρνη, τη Βιέννη, τον Πύργο, την Πετρούπολη, τη Ζάκυνθο και την Καρδίτσα, αλλά και το Ναύπλιο. Και να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ενώ περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορτ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε με σοβαρότητα και ευπρέπεια για να το διαβάσουμε στο 54160. Δεύτερος τρόπος επαφής, επικοινωνίας, μέσω της εφαρμογής Eraspor Viber. Επίσης μας βρίσκεστε, επίσης καταγράφετε, επίσης αποστέλλετε. Και τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε, και η μαλλιά στη γλώσσα μου, ακόμη ο Κωνσταράκης δεν γράφει mail, email, γράφετε και εκεί, eraspor@er.gr. Τηλέφωνο δεν σας δίνω, για να μην ενοχλήσετε το φίλο μου τον Παναγιώτη, 210-6012-991 και 992, αν θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση, να μας την πείτε και να το πούμε εμείς, ή αν θέλετε να μας δώσετε μία είδηση, γιατί οι ειδήσεις τρέχουν.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ράσπορ 101,8. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με αν θα προλάβεις όλους τους εορτάζοντες. Να δώσουμε εμείς τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα Βελέτζα. Δεν ξεχνιέται, συμμαθητής, αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε χρόνια πολλά στον Κώστα Βαρδαλή, τον άνθρωπο που πέτρεχε τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες επί πολλά χρόνια, τον έμπειρο δικηγόρο τον κύριο Κώστα Μπάιπα και όλους τους Κωστάδες και όσες γιορτάζετε, να χαίρεστε τη γιορτή σας. Εύχομαι από καρδιάς υγεία, αγάπη, πρόοδο και τύχη. Λέει ο Παναγιώτης, η είδηση Δημήτρη μου, ξέρεις ποια είναι? Ότι έχεις έρθει στην Καλαμάτα 6 φορές και δεν έχεις πάει στην παραλία. Ναι, όντως αυτό έχει συμβεί. Πήγαινε για το γήπεδο, περιγραφή, καταγραφή, ρεπορτάζ, πίσω. Κάποια στιγμή όμως τώρα θα έρθουμε. Να δώσω την καλησπέρα μου, θέλει και η Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη, θέλει και ο κ. Καρακατσούνης από το Βόλο, μόλις τελείωσε την προπόνηση και ακούω Ερασπορ, να είναι καλά. Και ο κύριος Πανταζής, τι λέει ο κύριος Πανταζής, δεν βλέπω εδώ, κάτι θέλει να πει ο κύριος Πανταζής. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καταρχάς έχουμε μια είδηση, να δώσουμε και την καλησπέρα μας στο Αγρίνιο, τον κύριο Λάζαρο Τσόλκα, ο οποίος λέει ότι ο Πανετολικός δεν έπεσε αλλά δεν μας πείθει. Ο Πανετολικός πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση. Καταρχάς πρέπει να βρει την επόμενη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ότι ο κύριος Κοσούλας βαρέθηκε, κουράστηκε, έχει πάει 80 χρόνων άνθρωπος. Είναι τόσα χρόνια, θέλει να φύγει. Βρείτε τον τρόπο με νέους επιχειρηματίες να πάρουν την ομάδα και επιτέλους να κάνετε κάτι. Κάθε χρόνο απλώς να σώζεστε είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό πραγματικά για τον Πανετολικό, γιατί ο Πανετολικός δεν είναι για να παίζει άμυνα. Είναι μια επιθετικογενής ομάδα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι, Λάζαρε, πρέπει ο Πανετολικός να βρει τον δρόμο του και να δούμε τι θα κάνετε. Θα τον κρατήσετε το Γιάννη ή δεν θα τον κρατήσετε? Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Πανετολικό, ο οποίος σήμερα ιτήθηκε το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος εσώθη. Να σας πω ότι υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη. Στη Γερμανία παίζει Βόλφσμπουργκ του Κουλιαράκη με την Μπάτεμπορ του Σεμπάστιαν Βασιλιάδη, κάποτε που ήταν ομογενής και ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε ένα παιχνίδι και δεν έπαιξε ποτέ και δεν ξανάρθε, δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ, τέλος πάντων, και θέλει να σωθεί η Βόλφσμπουργκ. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, θα τα εξετάσουμε σε λίγο, θα τα δούμε στο διαδίκτυο.

0: Έχουμε και τον περίεργο από το Αγρίνιο που τηλεφωνεί. Δηλαδή, να διακόψουμε την εκπομπή να απαντήσουμε στον περίεργο. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, η είδηση όμως είναι εδώ που βλέπω στα τηλεοπτικά ότι μπορεί να έχουμε ανακατάταξη στα τηλεοπτικά αφού Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και ποιος ακόμη, εδώ και καιρό ξέρουμε ότι στηρίζουν μια πλατφόρμα δική τους. Και τι θέλουν να πάρουν? Θέλουν να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Αυτό είναι καλό γιατί προφανώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Πάνω που λέγαμε για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τον φίλο με τον Παντέλη Τίγκα, ο Λέτο λοιπόν έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στο Κοσμοτέ μετά τη λήξη αναμέτρησης στη Λεωφόρο. Εκεί έπαιξε η Κηφισιά και εκεί θα παίξει το επόμενο διάστημα, την ερχόμενη σεζόν. Ότι είμαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη του project από την ομάδα και τους παίκτες και τον πρόεδρο. Τώρα το απολαμβάνουμε και θα δουλέψουμε για την επόμενη χρονιά. Συζητάμε με τη διοίκηση το κλαμπ που θέλει να είναι και το project. Πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, λέει ο Λέτο. Οπότε, αυτό που λέγαμε χτες το βράδυ με τον Λευτέρη, έλεγε ο Λευτέρης ότι αρέσει ο Λέτο στο Λεβαδιακό, μάλλον δεν ισχύουν. Να δώσω εγώ την είδηση ότι ο Λεβαδιακός δεν ενδιαφέρεται για το Λέτο. Γκαραντί. 100% αυτό. Οπότε κλείνει το θέμα αυτό. Και ενδεχομένως τώρα με αυτά, με αυτό που είπε ο Λέτο, να παραμείνει και ο ίδιος στην Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι υπήρχε κάποια διάσταση απόψεων, κάποια γκρίνια μετά τον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστέριου και την τοποθέτηση του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη του κ. Πρίτσα στα αποδυτήρια της ομάδος. Στο τέλος δεν του άρεσε η εικόνα της ομάδος. Δημιουργήθηκε εκεί κάποιο θεματάκι. Φαίνεται ότι κλείνει το θέμα αυτό και ο Λέτο θα είναι στην ωραία και εξωτική Κηφισιά. Κηφισιά είπαμε, όποιος θέλει τζαμπ επικοντό και τα λοιπά και μήκος, Κηφισιά. Όποιος θέλει μπάσκετ Μαρούσι. Και εδώ ο καλεσμένος μας που έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό στον αέρα, θέλει μπάσκετ. Πόσο μπάσκετ αντέχει όμως το ΆΚΑ χωρίς Παναθηναϊκό? Γιώργος Κογκαλίδης, συνάδελφος που συνεχίζει και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ. Γιώργο, σπάνιο αυτό. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φίλε Δημήτρη. Καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα. Καλύτερο είναι που τα λέμε καθημερινά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα μόνο μπάσκετ αντέχει, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Λέω το ΆΚΑ πόσο αντέχει χωρίς Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το αρχικό μου ερώτημα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα το έλεγα αυτό και λίγο έγκλημα και τιμωρία.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι όταν έχεις τέτοια ομάδα και δεν καταφέρνεις να πας στο Final Four, όταν ξεκινάς με 2-0 και στο τέλος της ημέρας χάνεις με 2-3, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει κάποιος δεύτερος ή κάποιος τρίτος, φταίς μόνο εσύ. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι, με συγχωρείς.
0: Το έγκλημα και τιμωρία που αναφέρεις προφανώς στο Ντοστογεύσκι, τον οποίο σήμερα τον είδα μπροστά σε μια φανέλα ενός ανθρώπου που παρουσίαζε ένα κόμμα, το σπουδαίο αυτού συγγραφέα Ρώσου. Ποιος έκανε το έγκλημα?
1: Το Άταμαν. Εγώ το έκανα.
0: Και τη τιμωρία τη δίνει, θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος την τιμωρία?
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι δεν έχει και επιλογές. Με την έννοια ότι όταν... καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά, και την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με τους απόντες για την ηχηρία αυτή. Από εσύ και πολύ καλά το τονίζεις.
0: Ναι.
1: Έχει το δημοσιογραφικό ένστικτο,
0: ναι,
1: δεν χάνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τον Αταμάν, τρία χρόνια, τρία διαφορετικά πρωτοκλασσά ταγκάρτ, είτε ήταν ο Λούκα Βιλντόζα, ήταν μετά ο Λορέτσο Μπράουν, τον οποίο όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν το Μίλον Τσέρντος για όλη την Ευρώπη. Μετά ήρθε ο TJ Short, ο οποίος όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν στα ώρα του MVP. Παίρνεις τρεις διαφορετικούς κοντούς, μπασκετικά κοντούς, σε τρεις διαφορετικές χρονιές και δεν μπορείς να αξιοποιήσεις κανέναν. Άρα προφανώς, δεν είναι τώρα το ανέκδοτο με τη γρία που λέω όλοι πάνε ανάποδα, προφανώς θες εσύ. Επίσης, όταν σου λένε ότι ξέρεις κάτι, πάρε ένα ψηλό και βρίσκεις πρώτο το Χόλμς, εντάξει. Οκ, δεν σου βγήκε. Το ακούω, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Επιλέγει το Φαρέντι, βγαίνει στην αγορά ο Τέρικ Τζόνς και λέει: δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω πάρει καλές πληροφορίες γι' αυτό. Φίλε, κάπου πρέπει να μας εξηγήσει και τι σκέφτεσαι. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σου πω για να είμαι και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι και στο Βερολίνο, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, στα δικά μου μάτια, με το λίγο μπάσκετ που γνωρίζω, και δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ τον Αταμάν που προφανώς ξέρει περισσότερο από μένα, στα δικά μου μάτια τα έκανε όλα ανάποδα. Αλλά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Οπότε μας ανάγκασε να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας. Τώρα, εξ αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει. Και υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν εξήγηση. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος, όπου τον έβαλε, έπαιξε το παιδί. Γιατί δεν το χρησιμοποιείς? Ξέρεις ότι έχεις απέναντι το Μοντέρο, ο οποίος είναι το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο γκάρ στην Ευρωλίγκα. Και επιλέγεις να βάλεις τον Γκριγκόνη αντί να παίξεις με τον Καλατζάκη, που αν μη τι άλλο αυτή είναι η δουλειά του, να εξολοθρεύει καλός ψηλός. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν χρειάζεται, Δημήτρη, να έχεις σπουδάσει.
0: Ναι, να σου κάνω την ερώτηση τώρα. Αυτός είναι επαγγελματίας. Εμείς τώρα είμαστε επαγγελματίες σε άλλο τομέα. Αυτός αυτά που λέμε εμείς, που λες εσύ τώρα, δεν τα ξέρει? Τα ξέρει. Προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει το μοτίβο της σκέψης του. Έτσι δουλεύει προφανώς.
1: Ή μην ξεχνάς ότι όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα έχουν τις αιμονές τους. Και εσύ έχεις αιμονές σου.
0: Όλοι.
1: Και δεν είμαστε τόσο πετυχημένοι όσο τα μάνα, έτσι. Άρα είναι πολύ λογικό αυτές οι αιμονές ενίοτε να σε οδηγούν σε αδιέξοδα. Επίσης, ξέρεις, κάποιες στιγμές, όταν πιστεύεις ότι έχω έναν τρόπο με τον οποίο κινούμε, ξέρεις, τα πιο δυνατά ζώα στον πλανήτη ήταν οι δεινόσαυροι. Εξαφανίστηκαν γιατί δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. Πρέπει να προσαρμόζεσαι ανά πάσα στιγμή. Ας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ο Μπαρτζόκας, όπως και πολλοί προπονητές αυτού του επίπεδου, επέλεγαν για χρόνια να έχουν ένα πολύ μικρό ρόστερ. Λέγανε 9-10 παιχτών πρώτης γραμμής, στην ουσία ήταν 7-8, και οι υπόλοιποι να είναι συμπληρωματικοί, που όταν θα είναι στον πάγκο δεν θα γκρινιάξουμε για να έχουμε καλές προπονήσεις. Πλέον κατάλαβαν ότι το σύγχρονο μπάσκετ, το μπάσκετ του 2026, απαιτεί 15, 16, μήνες και 17 παίκτες.
0: Άρα μήπως ο σύγχρονος τρόπος του μπάσκετ της Euroliga ξεπερνάει το στυλ προπονητικού του κυρίου Αταμάν, που έχει μάθει με ένα ρόστερ 6-7-8 παίκτων? Γεια σας.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πες μου τώρα κάτι όμως. Εντάξει, ο Αταμάν είναι εκτός. Η δημοσιογραφή πιάτσα χθες έφερνε στο προσκήνιο το σημερινό δείπνο των δύο αντρών, ταυτόσιμο με πιθανή απόφαση του Γιαννακόπουλου. Τώρα ακυρώθηκε το δείπνο. Ακυρώθηκαν και τα σενάρια?
1: Κοιτάξτε, ένα ζήτημα είναι κατά πόσον οι παίκτες θα αντέξουν τον Αταμάν μέχρι τις τελικές. Νομίζω ότι των πραγμάτων η επόμενη σεζόν δεν θα βρει τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Το θεωρώ όχι απλά πιθανό, μάλιστα μπορώ να σου πω από τώρα ότι η επόμενη ομάδα του Αταμάν λογικά θα είναι η Ανατολού Εφές, το σπίτι του δηλαδή. Και ο πρώτος άνθρωπος του οποίου την πόρτα θα χτυπήσει και το όνομα θα διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά ο Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι κομίζω γλάφκα στις Αθήνες.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Καταρχάς θα σου πω ότι με το πρόλαβες και βγήκε στον αέρα, έχεις ακροατές από την Κουρούτα. Που λέει χαιρετισμού στον κύριο Κοκαλίδη.
1: Αυτά είναι από τη μαγική Κουρούτα.
0: Ελέγχεις τα θέματα και εκεί βλέπω. Λοιπόν,
1: ερωτικός μετανάστης.
0: Ναι, πάμε τώρα, πριν πάμε στην αξία των ομάδων και την πιθανολογής. Το Final Four αυτό είναι μεν χωρίς τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και ένα Final Four που θα κρίνει εν πολλής τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό και δει τον Μπαρτζόκα. Καλά τα Final Four, αλλά πρέπει να την παίρνουμε την κούπα, λένε πολλοί φίλοι.
1: Ναι, δεν είμαι απολύτως σύμφωνος με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι ο όρος επιτυχημένος και αποτυχημένος είναι κάπως υπερβολικός και είναι και λίγο παραδοξολογία. Δηλαδή, μια ομάδα που 4 χρόνια κατά γενική ομολογία παίζει το καλύτερο μπάσκετ, που πηγαίνει στο Final Four, την έχουμε βγάλει σχεδόν αποτυχημένη. Νομίζω ότι είναι λίγο παραλογισμός αυτός.
0: Από την
1: άλλη μεριά, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πας στο Final Four για να το πάρεις. Και το είπε και ο Μπαρτζόκας σήμερα στην έντευξη τύπου. Ότι θέλει και τύχη να μας βοηθήσει και ο Θεός. Βεβαίως τώρα, από τη μία να λέει να μας βοηθήσει ο Θεός, από την άλλη να ασχολείσαι συνέχεια με την Παναγία στον πάγκο.
0: Αυτό ας αφήσει την Παναγία. Ναι, δεν έχει ρεπό τώρα η Παναγία, δεν μπορεί. Λοιπόν, η ερώτηση, πώς είδες τη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων, κατάλαβες ποιος ήταν πιο αγχωμένος, ποιος ήταν πιο χαλαρός, ποιος ξέρει το ρόλο του?
1: Νομίζω ότι, κοίταξε, είναι και ηλικιακά αφενός οι δύο, ο Μοντέρο και ο Σκαριόλο. Και από την άλλη μεριά, και όσον αφορά την συνεχόμενη παρουσία τους σε Final Four, ο Μπαρτζόκας και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος, που κανείς δεν θα μπορούσε να αναχωμένος, ίσα ίσα ήταν και πολύ χαλαρή και με αρκετό χιούμορ και με αρκετά πειράγματα και ήταν όλα καλά. Θα έλεγα ότι πιο αγχωμένος από όλους ήταν ο Μοντέρο, γιατί εντάξει, είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Όπως επίσης ότι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, γιατί όλοι προσπαθήσαμε να εκμεύσουμε πράγματα, άλλος πιο μπασκετικά, άλλος λιγότερο, την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου την έκανε μια συνάδελφος από τη Λιθουανία, η οποία ρώτησε τον Ντεγκολό γιατί έχει τόσα πολλά ονόματα. Γιατί, οκ. Αυτό ήθελε να μάθει η κοπέλα και μπράβο του. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, η ηρεμία πριν τη μάχη. Ίσως είναι και λίγο φαινομενική, ίσως λίγο είναι επιφανειακή. Νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια στερεοσογόνο κατάσταση και δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά. Γιατί, κοίταξε Δημήτρη, εμάς μας αρέσει το Final Four, γιατί έχει τζόγο, ρε παιδί μου, έχει...
0: Δράση, ίντρικα, ναι.
1: Έχει ίντρικα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ομάδες που έχουν δώσει ένα μαραθώνιο καλούνται σε ένα παιχνίδι 20 λεπτών, 40 λεπτών.
0: Να κάνω τεστ με την αλήθεια. Ναι.
1: Ναι. Και ξέρεις τώρα, κοίταξε, για παράδειγμα, ας πούμε, στη θέση που ήταν ο Ολυμπιακός πέρυσι, έρχεται χωρίς τους δύο σέντερ. Δεν είναι δίκαιο, ρε φίλε. Θα μου πεις, είναι δικαιότερο το παιχνίδι όπως παίζεται στην Αμερική στα play-off με 7 τελικούς. Οπότε λες, στους 7 τελικούς, αδερφέ, βρες στην άκρη σου. Έτσι, αν δεν τα καταφέρεις, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Αλλά λέω ότι δεν είναι δίκαιο για τις ομάδες αυτό. Είτε πρόκειται για το να είτε περάσει ο Ολυμπιακός και το πάρει, είτε το χάσει ο Ολυμπιακός. Ναι, λέω τώρα που να ανήκουν.
0: Ωραία. Ποσοστά είναι το τυπικό 4x25.
1: Κοίταξε, υποχρεωτικά για το κόμμελφο της συζήτησης, ναι.
0: Όμως
1: ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line. Και μάλιστα αυτό ρώτησα και το πρωί τον Μπαρτζόκα, ότι ενώ το μπάσκετ είναι παιχνίδι των ψηλών, συνηθίζεται να το κερδίζουν οι κοντοί. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τους δύο ψηλούς, τον Ταβάρες και τον Λένε εκτός μάχης από τη Ρεάλ, με την Βαλένθια που δεν έχει ιδιαίτερο inside game που λέμε στο μπάσκετ, και τη Φενέρ που επίσης δεν έχει κάτι σπουδαίο, τώρα ο Μπίριτς ήταν να χαμένα λέγαμε, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line. Αν λοιπόν καταφέρει να μεταφέρει το κέντρο βάρος του αγώνα στο ζωγραφιστό, θα έχει το πάνω χέρι. Έτσι.
0: Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό.
1: Δεν αποκλείεται. Άξε, να σου πω κάτι, όποιο συνδυασμό και αν μου πεις.
0: Είναι, ναι, αποδεκτό, ναι.
1: Ναι, έτσι, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά και αυτό έχει πολύ μεγάλη δόση αυτερεσίας και μπορώ να πέσω και τελείως έξω, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι διαφορετικό, αλλά λέω ότι στα παιχνίδια αυτά προτιμώ τις μεγαλοκοπέλες που έχουν σπάσει γολίτσου και που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, παρά τον ενθουσιασμό τον νεανικό που μπορεί, ξέρετε, να τρέμουν και λίγο τα χεράκια.
0: Και θέλω να κλείσουμε, αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σε λίγη ομάδα.
1: Αυτό ότι Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς είναι οι τρεις ζήτητες.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι πάλι απουσιάζει η ελληνική διαιτησία.
1: Κοίταξε.
0: Με αυτό να κλείσουμε.
1: Από τους 28 είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είναι ενδεικτικό του πόσο λάθος πάμε. Γιατί ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, ο Γιάννης Φούφης, το λέω και βάσει με συμμετοχών στην Ευρωλίγκα, δεν σφυρίζει στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι λίγο ανόητο το ότι στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ είναι ο Περούγκα, ο οποίος είναι ο μόνος Ισπανός διαιτητής στους 8 που ήρθανε. Και επειδή δεν θα μπορούσε να παίξει ούτε τον Ισπανικό ημιτελικό, ούτε τον τελικό, αφού μια ομάδα θα περνούσε, ή ήρθε για τουρισμό, ή ήρθε για να παίξει.
0: Ήρθε όμως.
1: Στον ημιτελικό. Και όντως ήρθε για να παίξει τον ημιτελικό. Άρα, έναν διαιτητή στην ουσία τον έχει γνωστοποιήσει εδώ και μια εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι αυτό. Χωρίς να υπονοώ κάτι, να ευνοήσει ή να δικήσει κάποια ομάδα. Αν όμως δεν είναι σε καλή βραδιά, αυτόματα και εσύ και εγώ θα μπούμε στη σεμερολογία και στην ίντρικα.
0: Ωραία, να ευχηθούμε όλα να κλείσουν ομαλά, να μην έχουμε περίεργα γεγονότα και πιστεύω μετά το Final Four θα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ, καλή απόλαυση, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη μου, εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης, ένας άνθρωπος του μπάσκετ και πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια, με την έρευνά του, το ρεπορτάζ του και την κριτική του. Αγαπά το μπάσκετ και το υπηρετεί και αυτός από το δικό του πόστο. Λοιπόν, να σας πω αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με τη Βόλφσμπουργκ να μην ανοίγει το σκορ ακόμη, να είναι στο 0-0 απέναντι στην Πάτεμπορν. Επαναλαμβάνω, η τρίτη από το τέλος στην Bundesliga με την τρίτη της Zweite Liga. Αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπριζ θέλει μία νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Παίζει στη Μαλίν, που κάποτε τη μάθαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένα 0-1 είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ με γκολ του αποβιώσαντος Μπορμπόκη. Προηγείται 2-1 ομάδα του Τζόλι, θα δω αν έχει σκοράρει. Ενώ υπάρχει και το άλλο μπαράζ στη Σκωτία, Patrick Thist, Seth Mirren 0-1. Για να δω εδώ ο Τζόλις, ο Τρεσόλτι το γκολ. Ναι, ναι, να τους. Ο Τζόλις λοιπόν πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 17-0-1.

0: Πάμε λοιπόν και στο άλλο θέμα. Είναι δύο όμορφοι δήμοι, Final Four και κάτι διαφορετικό. Αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, τον Στίβο, τον βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ΆΚΑ, μπάσκετ στην Κηφισιά, τζαμπ, δηλαδή ένα event το οποίο είναι πρωτοποριακό με επικοντό και σκάμα. Ο Δήμος Κηφισιάς πήρε την ευθύνη, άκουσε με προσοχή τον Κώστα Φιλιππίδη και τον Γούσου Κηφισιάς και θα θέλει να το κάνει πράξη. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, Δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, καλό βράδυ, ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση και την ευκαιρία να πούμε για αυτό το σημαντικό διεθνές meeting που διοργανώνεται στο Δήμο μας.
0: Και ταιριάζει με το μπάσκετ από εδώ, Στίβος από εκεί, συνδέονται και τα δύο αφού είστε όμορφοι. Το θέμα μου για μένα είναι ότι παρατηρώ, και αν δεν κάνω λάθος να μου το πείτε, επειδή εγώ διαμένω σε όμορφο Δήμο, ότι υπάρχει μια σχετική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Δήμο σας που είχατε προβλήματα χώρων και τα λοιπά. Κάνω λάθος?
1: Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση στον αθλητισμό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Σκεφτείτε, μέσα στα πρώτα δύο χρόνια έχουμε ήδη χτίσει δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ και άλλα δύο τα οποία ξεκινάνε εντός αυτού του έτους στο Δήμο μας, στην ουσία διπλασιάζοντας τους χώρους και παράλληλα γενιάζοντας όλες αυτές τις αθλητικές υποδομές μεταξύ των αυτών και του Ειρηνίου που έχουμε λάβει συγκεκριμένες χρηματοδότησεις και έχουμε κρατήσει ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Οπότε το μεγάλο βέβαια θέμα ήταν να μπορέσατε να δίνατε λύση, να έχει έδρα και το καμάρι σας, η ομάδα ποδοσφαίρου που εσώθηκε φέτος, αλλά εκεί υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που δεν μπορεί στο Ειρηνίου, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το Ειρηνίο δεν μπορεί να χωρέσει.
0: Δεν μπορεί να έχει τις προδιαγραφές, ναι.
1: Δεν μπορεί να τις έχει τις προδιαγραφές, θα πρέπει να πέσουν στο παλαιό γυμναστήριο της Ειρηνίου που είναι διατηρητέο, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα άλλο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει στην Ερυθρέα, πριν καν μπορέσει να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να λυθούν θέματα ιδιοκτησιακά του γήπεδου και φυσικά ένα κομμάτι είναι δασικό. Αποτέλεσμα μην μπορεί να εκδοθεί ούτε καν οικοδομική άδεια, οπότε και αυτό επί της παρούσης δεν έχει κάνει σαχθείο συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε απόφαση, γιατί και υπάρχουν και δύο πλευρές, κάτοικοι που έχουν αντιρρήσεις και κάτοικοι φυσικά που θέλουν και η ομάδα να παίζει κάπου μες στην πόλη. Παράλληλα όμως, θα βγάλω και μια είδηση, για να το πω πρώτη φορά δημοσίως, να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Άλλωστε, ο Δήμος εντάσσει μια πολύ μεγάλη περιοχή στο βιομηχανικό πάρκο της Κηφισιάς επί της Εθνικής, όπου έχω κάνει ειδική πρόβλεψη να υπάρχει χώρος εγκατάστασης ποδοσφαιρικού γηπέδου. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει, εντασσόμενο στο σχέδιο, αρκετά στρέμματα, 200 στρέμματα αυτό, κοντά στα 20 στρέμματα να δοθούν στο Δήμο Κηφισιάς, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία να χτιστεί ένα μικρό παλατάκι για την πόλη μας.
0: Τώρα να βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα είναι μετά τη γέφυρα Βαρεμπόμπης, κάπου εκεί,
1: Υπάρχει, είναι το κομμάτι που εντάσσουμε, είναι κοντά στη, είναι από την πλευρά της Κηφισιάς.
0: Αχα.
1: Είναι πιο χαμηλά, είναι
0: από την Τατοίου, ναι.
1: Πανόραμα. Κοντά στην περιοχή Πανόραμα είναι μια έκταση 200 στρέμματων που βάζουμε στο σχέδιο ως βιομηχανικό πάρκο, που εκεί επιτρέπονται οι χρήσεις, δεν υπάρχουν κάτοικοι για να υπάρχει ενόχληση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν θα φτιάξουμε μόνο γήπεδο.
0: Προφανώς και άλλοι χώροι.
1: Και άλλες εγκαταστάσεις δημοτικές που λείπουν από την πόλη. Γιατί δυστυχώς η Κηφισιά έχει μεγάλα θέματα σε θέματα κτηριακών εγκαταστάσεων, έλλειψη νοικοταφείου, γηπεδικών και πολλών άλλων ακόμα. Οπότε με αυτή την ένταξη θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μαζί.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Ξυπολιτά, πως σε μια περιοχή στο πανόραμα της Κηφισιάς από τα 200 στρέμματα στο εντός βιομηχανικού πάρκου τα 20 να δοθούν σε εσάς και εσείς να ξεκινήσετε να κάνετε το όνειρο πράξη, γιατί καλό το Ειρηνίου είναι από το 1961 μέχρι σήμερα, μου περάσει πολλά χρόνια και χρειάζεται, κάτι
1: βέβαια,
0: σύγχρονο.
1: Να πούμε ότι δεν κάναμε σήμερα την συζήτηση για να ανακοινώσουμε κάτι.
0: Όχι.
1: Πάνω

0: Είναι τριγκαδόρικο και σε ένα ιστορικό χώρο που όλοι έχουμε συνηθίσει, στην περίφημη ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Εσείς με τα ωραία σας άνθη θα δώσετε και υψηλού επίπεδου γεγονός για την πόλη, το Τζαμπ 2026, που σήμερα παρουσιάσατε στη συνέντευξη τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Να σας συγχαρούμε, γιατί η Δήμη είναι ωραίο να είναι κοντά στο σπόρο, αλλά όχι μόνο στο ερασιτεχνικό επίπεδο, γιατί εδώ θα έρθουν και επαγγελματίες άθλητες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πρόκειται καταρχήν να πούμε για ένα διεθνές meeting, όπου θα συμμετάσχουν 90 αθλητές, εκ των οποίων οι 28 έχουν διεθνείς συμμετοχές και είναι από 16 διαφορετικές χώρες, από 4 ηπείρους. Δηλαδή, στην ουσία, ο Δήμος μας για πρώτη φορά διοργανώνει ένα διεθνές meeting, φέροντας από την Αμερική, από την Ευρώπη, υψηλού επίπεδου αθλητές, κάποιοι από αυτούς και Ολυμπιονίκες, και μάλιστα κάνει μια διοργάνωση στο Άλτος Κηφισιάς, ένα από τα ωραιότερα πάρκα της πόλης, σε εξωτερικό χώρο, προσπαθώντας και να αναβαθμίσει τον αθλητισμό της πόλης μας, αλλά και το τουριστικό περιεχόμενο αυτής της πόλης, προβάλλοντας την Κηφισιά στα πέρατα της Ιφιλίου και σε όλους τους όσους ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό.
0: Άρα για σας είναι ο σκοπός διπλός. Ναι μεν θα έρθει ένα γεγονός, αλλά ταυτόχρονα θα το προβάλλατε. Έτσι λοιπόν η Κηφισιά θα φτάσει πάρα πολύ μακριά. Οι πολίτες τους προσκαλείτε Παρασκευή και Σάββατο να θαυμάσουν και την Κατερίνα Στεφανίδη. Θα μπουν οι εξέδρες. Πώς το προβλέπετε?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη στο Άλσος Κηφισιάς.
0: Μπράβο σας.
1: Μαθητές, θα έχουμε από όλα τα σχολεία και φυσικά πολίτες και από το Δήμα μας, αλλά και από όλη την Αττική. Γιατί θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό να βλέπουμε τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αθλητές να διαγωνίζονται εκτός σταδίου, στο φυσικό περιβάλλον. Οι εικόνες θα είναι πραγματικά μοναδικές.
0: Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πίσω το ιστορικό σταθμό του ηλεκτρικού. Πάνω το ιστορικό που δεν υπάρχει τώρα, Τροχονόμος. Και στη μέση ένα event. Σιγά σιγά.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα σε αυτό. Η Κηφισιά έχει μεγάλη ιστορία στο κλασικό αθλητισμό. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς ήταν δευτεραθλητής πανελληνίους. Δηλαδή, ερχόμαστε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια του Γυμναστικού Συλλόγου. Ένας ιστορικού συλλόγου, ο οποίος έχει πολλούς αθλητές υψηλού επίπεδου, όχι μόνο πανελλαδικά, παγκοσμίως.
0: Και πρέπει να μην ξεχνάμε, επειδή είστε κοντά στα 2 χρόνια, δεν είστε στο Δήμο, ότι ακριβώς τότε, μέχρι τότε, είχε το Μίλτο Τεντόγλου και το Γιάννη Καραλή, ήταν αθλητές του συλλόγου. Αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα, δεν είναι?
1: Δεν είναι και παραμένει, φυσικά. Είναι άνθρωπο, ο Τεντόγλου δηλαδή, παραμένει στο σύλλογο. Είναι παιδιά τα οποία μέσα από την Κηφισιά ξεκίνησαν την καριέρα.
0: Ακριβώς.
1: Τους και αγαπάνε την πόλη, αγαπάνε την προσπάθεια και το λέω και έτσι και με συγκίνηση, παραμένει στην Κηφισιά ο Μίλτος, ακριβώς γιατί αγαπάει την πόλη αυτή και την ομάδα, την ιστορική σύλλογο που τον στήριξε και τον ανέδειξε στα πέρατα του κόσμου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο Δήμος βλέπει ότι μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων μπορεί να κινητοποιήσει τις μάζες του λαού, διότι ο λαός, επειδή τρέχει, βλέπετε τον αγώνα που κάνουν όλες οι οικογένειες, πρέπει να έχει διεξόδους, πρέπει να έχει πάρκα, πρέπει να έχει στάδια, πρέπει να έχει διοργανώσεις. Έχετε στοχεύσει στον αθλητισμό σαν Δήμος Κηφισιάς? Ως Δήμος μάλλον, ναι.
1: Σας είπα ξεκινώντας ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να χτίζουμε έχουμε ήδη χτίσει 2 κλειστά καινούργια γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ, που συνήθως για να χτιστεί ένα 2 γήπεδο χρειάζονται 1, 2 και 3 τετραετίες. Και έχουμε να χτίσουμε άλλα 2 μέχρι το τέλος της θητείας. Μάλιστα το πρώτο θα εγκαινιαστεί, το τρίτο μέσα στη χρονιά. Και σε κάθε σημείο της πόλης ανακοινίζουμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Για μένα είναι ως στόχος, γιατί είχαμε και προβλήματα νεανικής παραβατικότητας μέχρι αρκετά πρόσφατα.
0: Όντως.
1: Δηλαδή, και πλέον έχει σχεδόν εξαλειφθεί το φαινόμενο και κατασταλτικά φυσικά με την παρουσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και με ενέργειες όπου προσπαθούμε τα νέα τα παιδιά να τους δίνουν μια διαφορετική διέξοδο. Αυτή μέσω του αθλητισμού.
0: Κύριε Ξυπολιτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.

0: Να γεμίσει ο χώρος μετά την ανθοκομική και ένα αθλητικό γεγονός στο περίφημο Άλσος, και να δώσουμε ραντεβού όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες για να μας κάνετε έναν απολογισμό πώς πήγε αυτό το εγχείρημά σας, αφού σας συγχαρούμε που αγκαλιάζετε ένα αθλητικό γεγονός υψηλού επίπεδου.
1: Να είστε καλά και να ξαναπούμε, αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι δωρεάν, και πάλι το Σάββατο το απόγευμα στις 5 μπορούμε δωρεάν οι φίλοι, οι συμπολίτες μας Αττικής, να έρθουν να επισκεφτούν τους αγώνες και μπορούν να το συνδυάσουν και μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο Άλσο, το οποίο είναι στο σταθμό της Κηφισιάς δίπλα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι πολύ εύκολη η προσέγγιση.
0: Κύριε Ξυπολιτέα, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Δήμαρχος της Κηφισιάς που τόλμησε και πήρε την ευθύνη να υποστηρίξει εμπράκτως και οικονομικά την έμπνευση του Κώστα Φιλιππίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή του επικοντού, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 19 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague, με το εξωαγωνιστικό κομμάτι του να κορυφώνεται σήμερα με την κοινή συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Πριν λίγο ολοκληρώθηκαν στο Telecom Center οι τελευταίες προπονήσεις της Real και της Valencia, ενώ προηγήθηκαν αυτές του Ολυμπιακού και της Φενέρ που θα ανοίξουν το αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Εφέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, συμπλήρωσε ο coach του Ολυμπιακού. Ξέρουμε τη σημασία να πάρουμε στο άκατο τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το κατακτήσουμε, επισήμανε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο coach Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε για 40 λεπτά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σχόλιο του προπονητή της Φενέρ Σαρούνας Γιασκέβιτσους. Η EuroLeague δεν είναι έμμονη ιδέα για εμάς, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, ανέφερε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, καθοδηγητής της Ρεάλ. Τέλος, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με τις νίκες. Πρέπει να προέρχεται και από την καθημερινή μας δουλειά και από την πίστη μας αυτήν, εκτίμησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Αύριο η διοημιτελική στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και στις 9 το βράδυ Ρεάλ Βαλένθια, ενώ το τελικό της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα πέριξ του γηπέδου με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, αυστηροί και πολυεπίπεδοι και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Μένουμε στο μπάσκετ, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν. Κανονικά έγινε το απόγευμα η προπόνηση των Πράσινων με Σλούκα και Καλαϊτζάκη να γυμνάζονται ατομικά. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ με μια μεταγραφική είδηση από το χώρο των γυναικών, καθώς στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, 3 παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον έγιναν σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει 4 φορές στα πρώτα 40 λεπτά. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Για την ιστορία, η βαθμολογία για τις θέσεις 9-14 διαμορφώθηκε με τον Ατρόμητο στους 46 βαθμούς, την Κηφισιά στους 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός πήραν την 11η και 12η θέση με 36 βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, με τους Γλάρους να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Πορτογάλο αμυντικό και τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Σε περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων προέβησαν σήμερα οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα σε 4 ώρες διάθεσής τους. Θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις για την ανάληψη από τον Άγγελο Μπασινά θέσης αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ενώ τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο κύπελο K17, στο οποίο θα μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σήμερα η Εθνική Παίδων, η οποία θα αναμετρηθεί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά. Και στα νέα από το εξωτερικό, Wolfsburg-Paderborn 0-0 στο 60 λεπτό για το γερμανικό πρωτάθλημα. Lens Nice διεκδικούν αύριο στις 10 το βράδυ το κύπελο Γαλλίας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RT2 Sport. Με τον 39χρονο πλέον τερματοφύλακα Μάνουελ Νόιερ, η αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ, στην προεπιλογή του Μαρόκου, ο Ελκαμπή, όχι όμως και ο Ουναή, τέλος ο Σαντιό Μανέ και ο Ντιαγέ συμμετέχουν στην 26άδα της Σενεγάλη.

0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40ο λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71ο λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
8: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε αμυντικό Τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
9: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά, ο Μπάτζη μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μία διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα.

0: λίγο και γενικά για το κλασικό στίβο. Νομίζω ότι τέτοια meeting πρέπει να γίνονται και ειδικά τώρα που κάνουμε και τα δύο τζάμπ, δηλαδή κάνουμε και το μήκος και το επικοντό, είναι κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Ο εμπνευστής όμως, θέλω να το πω αυτό, ο εμπνευστής για αυτό το meeting ήταν ο Δήμαρχος που μίλησε προηγουμένως.
1: Mm-hmm.
0: Και φτάσαμε σε ένα σημείο και σε ένα επίπεδο να του λέμε Δήμαρχε είναι δύσκολο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, μου λέει θα το κάνουμε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εμείς σαν σύλλογος το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα που αν δεν τον υποστηρίξει ο Δήμος σου, αν δεν υποστηριχθεί δηλαδή μέσα από εκεί πέρα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό εγώ προσωπικά άρχισα να το, σαν Γιώργος Χατζηκογιάννης, μπήκα στο χώρο αυτόν γιατί είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από το καλοκαίρι και κάποια στιγμή

0: κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και κοιτάγαμε μπροστά να έρθει η μέρα η αυριανή και η μεθαυριανή και αυτό το πράγμα να δώσει την όθηση στον αθλητισμό, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο Δήμο, σε όλους.
1: Ερώτηση, γιατί κάποιος να έρθει στο Αλσίλιο αύριο και μεθαύριο?
0: Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουν έρθει από τις τέσσερις υπήρους αθλητές από όλο τον κόσμο. Αθλητές οι οποίοι δεν είναι απλά αθλητές απλοί, είναι πρωταθλητές, έχουν πάρει θέσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα, έχουν λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε δικούς μας αθλητές, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι μια γιορτή και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο αυτά τα παιδιά σε αυτή την πίστα, η οποία είναι από τις καλύτερες πίστες στον κόσμο, αυτό που έχουμε στήσει δηλαδή και εκεί που θα γίνουν οι αγώνες, θα είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό.
1: Άρα τους προτείνετε να έρθουν στο Άλλος Κηφισιάς, να δουν από κοντά το πρωτοποριακό αυτό event και μετά να πάνε δίπλα να δουν τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ προσωπικά θυσιάστηκα για τον Ολυμπιακό. Πέρσι ήμουν στο Αμπουντάμπι, πήγα, αλλά φέτος πάνω από τον Ολυμπιακό έχω βάλει αυτό το meeting, το οποίο είναι σημαντικό. Γίνεται πρώτη φορά πρωτοποριακό. Το έχω αγκαλιάσει, το έχω αγαπήσει, το έχω σαν παιδί μου και προσπαθώ ακόμα και τώρα και αυτή την ώρα, ας πούμε, που δεν έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, τον αγώνα αύριο 5 η ώρα, για να όλες τις λεπτομέρειες να τις λύσουμε για να είναι όλα στην τέλεια και να ο κόσμος να απολαύσει αυτό το meeting, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Άρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΟ, ο κ. Πανάγος, ο προπονητής, ο κ. Μεγαλοοικονόμου, εσείς και όλα τα μέλη αύριο εκεί, γιατί είναι και ένα στοίχημα.

0: προσπάθησαν για το καλύτερο οι γυμναστές και όλοι οι υπόλοιποι, όπως ο Καχρημάνης, ο Γιώργος. Τι γίνεται όμως, υπάρχουν και πολλοί που δεν σέβονται το fair play, ούτε το εφαγωνίζεται και πάντα ψάχνονται να βρουν τις ουσίες που θα τους βοηθήσουν. Πάνω σε αυτή τη μάχη υπάρχουν και οι οργανισμοί κάθε χώρας, ο αντίστοιχος ΕΟΚΑΝ δηλαδή, οι οποίοι προσπαθούν να μην συμβεί αυτό. Στην Αθήνα για ένα διήμερο βρέθηκαν όλες οι επιτροπές αντιτόπικ όλης της Ευρώπης σε μια διοργάνωση, σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο δικός μας ο ΕΟΚΑΝ εδώ με πρόεδρο τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον οποίον το ξέρουμε άπαντες για τον αγώνα του, καθώς το εκτίμησε αυτό και η Ευρώπη, γιατί εξελέγει και στην ανάλογη επιτροπή στην Ευρώπη. Για να δούμε, υπάρχουν νέα, και να μάθουμε και στην Ελλάδα τι έγινε με τους ελέγχους. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη το νέο στοίχημα Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κτλ. Κύριε Λέων, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Μανισιάβα, καλό βράδυ και τους ακροατές σας.
0: Εσάς βέβαια πρέπει να σας βλέπουν στον ύπνο τους οι αθλητές μεταξύ μας.
1: Όχι. Κοιτάξτε, οι καθαροί αθλητές που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, σας διαβεβαιώ ότι δεν μας βλέπουν στον ύπνο τους, ίσα ίσα μας βλέπουν στις προπονήσεις τους, μας βλέπουν πολλές φορές να χτυπάμε ακόμα και τα κουδούνια του σπιτιού τους ή στους αγώνες τους, αλλά μας βλέπουν για καλό σκοπό, γιατί αυτούς ουσιαστικά προστατεύουμε. Προστατεύουμε τον καθαρό αθλητισμό, προστατεύουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών μας που είναι πράγματι αθλητές καθαροί. Εξάλλου, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ όμως, γιατί θέλω πράγματι.

0: είχε έτσι διοργανώσει, αν θέλετε, κάτι ανάλογο, μια τόσο σημαντική συνάντηση που 10 χώρες συναντιούνται για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι μας που ήρθαν εδώ καταρχάς εντυπωσιάστηκαν όντως από την πατρίδα μας. Είναι μια πανέμορφη χώρα, αυτό το ξέρουμε όλοι, και η Αθήνα μας. Αλλά κυρίως εντυπωσιάστηκαν, αν θέλετε, από το επίπεδο που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Όλοι παραδέχτηκαν ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, πέρα από το να έχει, αν θέλετε, την έγκλη των παλαιών ετών, δηλαδή ότι είναι η χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι η χώρα ουσιαστικά που γέννησε, αν θέλετε,
1: τον αθλητισμό,
0: ακριβώς, είναι και η χώρα που, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή αποτελεί πρωτοπόρο στα θέματα αντιντόπινγκ της Ευρώπης, και νομίζω ότι αυτό έγινε έντονα αποδεκτό. Και να σας πω και ένα νέο, έτσι, θέσαμε υποψηφιότητα και για μια συνάντηση η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 28 χώρες, συμμετοχή 28 χωρών, και θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο. Θέσαμε υποψηφιότητα με υποψήφια τη Σαντορίνη, και πρέπει να σας πω ότι κερδίσαμε και εκεί, δηλαδή καταφέραμε να μας επιλέξουν ουσιαστικά για να διοργανώσουμε και τη συνάντηση των 28 χωρών ευρωπαϊκών, κυρίως για τα θέματα αντιντόπινγκ.
1: Πότε είναι?
0: Μια συνάντηση θα γίνει περίπου τον Οκτώβριο. Η ημερομηνία είναι να...
1: Πού να βρεις ντομάτες σαν τώρα το καλοκαίρι? Σωστό.
0: Κοιτάξτε, εκεί θα είναι βέβαια πολύ περισσότερες χώρες, και κυρίως από ό,τι φαίνεται θα είναι...

0: τάδε, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε, διεθνής ποδοσφαιριστής, που είχε βγει στα μίντια. Πώς πήγε φέτος η χρονιά για σας και για σας, ας πούμε στην αστυνομία ή στο Δήμο, είναι καλή η σεζόν όταν έχουν πολλές κλήσεις. Για σας, για σας, δεν είναι καλό να βρίσκετε πολλούς ντοπέ. Πόσους βρήκατε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ουσιαστικά τα αποτελέσματα κλείσανε το Δεκέμβρη του 25. Ουσιαστικά έχουμε κλείσει όλη τη χρονιά. Δεν το πηγαίνουμε με αγωνιστική χρονιά, έτσι όπως έτσι το σκέφτεστε. Το 25 παρουσιάστηκε μάλιστα στην πρόσφατη παρουσία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Kouros που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία για το ΝΕΟΚΑΝ. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα πρώτον οι έλεγχοι και την προηγούμενη χρονιά μετατράπηκαν από ελέγχους τυπικούς σε εντός αγώνων, όπως λέμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια είτε αγώνων που αφορούν ατομικά αθλήματα είτε ομαδικών διοργανώσεων. Ουσιαστικά μετατράπηκαν σε κατά το ίμιση εντός αγώνων και κατά το ίμιση εκτός αγώνων. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τα πρότυπα του WADA. Και κατά δεύτερο λόγο πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 1.500 περίπου δείγματα που κάναμε, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σίγουρα βρήκαμε 10 θετικά, το οποίο είναι ένα ποσοστό 0,43%, ένα ποσοστό συμβατό με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα, 10 για όλα τα σπορ, 10 το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λίγο παραπάνω μάλιστα από την προηγούμενη Ολυμπιακή χρονιά που κάναμε περισσότερους ελέγχους, όμως πλέον όπως σας προείπα έχουμε κάνουμε πλέον έξυπνους ελέγχους με την έννοια πολύ πιο στοχευμένους, πολύ διαφορετικούς και γι' αυτό υπάρχει έτσι αν θέλετε και μια σταθερή πορεία των θετικών, παρότι όπως είναι φυσικό μειώσαμε τους ελέγχους με την έννοια ότι δεν έχουμε τις Ολυμπιακές απαιτήσεις, αλλά είναι μια φυσιολογική χρονιά για όλους μας. Κοιτάξτε, έχουν παρουσιαστεί όλα αυτά στο e-Kouros. Πρέπει να σας πω ότι μοιράζονται σε δημοφιλή.
0: Ποδόσφαιρο μου είχαμε.
1: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι από τα αθλήματα εκείνα που ακόμα και ο WADA.
0: Άμα δεν ξέρεις μπάλα, κύριε Λέων, τι να το όσο και να το παριστείς, άμα δεν τη βρίσκεις που λέμε.
1: Ακριβώς και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματι κάποια αθλήματα τα οποία είναι αυτά που λέμε υψηλού κινδύνου και εκεί ουσιαστικά παρουσιάζονται συνήθως και
0: τα ρήματα. Στο Στίβο έχουμε πάρα πολλά.
1: Στο Στίβο είχαμε, στην Πάλη έχουμε συνήθως, στη σωματική διάπλαση έχουμε. Υπάρχουν αθλήματα τα οποία ουσιαστικά είναι συνήθις ύποπτοι. Αν θέλετε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να στιγματίζουμε κανένα άθλημα, όλα τα αθλήματα.
0: Αν εγώ είμαι αθλητής και σας ακούω τώρα στην Έρα Σπορ στην τελευταία σελίδα, τι θα λέγατε στον αθλητή, επειδή είστε ο αρχηγός, ο κακός, ο σερίφης του ντόπικ?
1: Ότι ακριβώς αυτό που λέτε δεν ισχύει. Δηλαδή ούτε ο κακός ούτε ο σερίφης του ντόπικ είμαι. Αυτό που είμαστε οι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και στην ενημέρωση των αθλητών. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους αθλητές τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί όταν κάποιος είναι αθλητής παίζει με κανόνες. Εξηγούμε λοιπόν πρώτα τους κανόνες για να ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει το ρίσκο του και προφανώς και εμείς πρέπει να τηρούμε τους κανόνες που άλλοι μας έχουν επιβάλει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός με τον κώδικα, και από εκεί και πέρα αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, των αθλητών και όχι να τιμωρούν κανέναν. Τιμωρούν μόνο τους ελάχιστους πραγματικά αθλητές, σας είπα και πριν τα ποσοστά, οι οποίοι προφανώς μπαίνουν σε ένα πειρασμό να δοκιμάσουν, αν θέλετε, τις αδοχές τους με έναν έτσι όχι σωστό τρόπο. Και μεταξύ μας, να σας πω και σαν γιατρός, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Έτσι από ό,τι παρατηρούμε, δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν ότι θα πάρουν συναναγωγικά και θα γίνουν ακριβώς πρωταθλητές. Αυτό δεν ισχύει. Αν δεν έχεις το ταλέντο, αν δεν κάτσεις να κάνεις σκληρή προετοιμασία, ό,τι και να κάνεις ουσιαστικά δεν σου αλλάζει τις επιδόσεις.
0: Και να κλείσουμε, η σχέση με την

0: Πώς πάει, υπάρχει πολιτική από την κυβέρνηση για μηδέν ανοχή και οργάνωση του κινήματος του ντόπικ, ώστε να προλάβει το αντιτόπικ, να προλάβει το ντόπικ που πάντα, όπως προαναφέρατε και εσείς, τρέχει?
1: Κοιτάξτε, πάντα θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχω αναλάβει τη διοίκηση αυτού του οργανισμού, και έπειτα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν δέχτηκα παρεμβάσεις από κανένα πρόσωπο, και μάλιστα πολιτικό πρόσωπο εννοώ, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι υπουργοί αθλητισμού, με έμφαση θέλω να δώσω στον κύριο Βρούτση, ουσιαστικά γνωρίζουν τους κανόνες, ειδικά ο κύριος Βρούτσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους κανόνες, και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πραγματικά ούτε μία φορά με έχει ενοχλήσει για κάποιο θέμα θετικού αποτελέσματος. Ίσα-ίσα το μόνο παράπονο που έχουν, θα σας έλεγα, οι υπουργοί, είναι ότι συνήθως το μαθαίνουν τελευταίοι, δηλαδή πρώτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι τα ανακοινώνετε, γιατί δηλαδή, όπως ξέρετε, υπάρχει μια πολιτική στον οργανισμό να μην...
0: Δεν μας δίνεται είδηση, έχουμε θέμα, το ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα μόνο στους αρμόδιους. Η πολιτεία γενικά στηρίζει τον οργανισμό, ελπίζουμε ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στο μέλλον. Πάντως ειδικά ο κύριος Βρούτσης είναι ένας υπουργός ο οποίος στέκεται πραγματικά δίπλα μας.
0: Αρρωγός.
1: Εξάλλου φάνηκε ακόμα και στη συνάντηση που είχαμε μέχρι χθες με τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, ήταν παρόν, έδωσε το δικό του στίγμα, ενημέρωσε έτσι την συνάντηση για πάρα πολλά θέματα. Και μέσα σας κρύβω ότι αρκετοί ομολογοί μου εντυπωσιάστηκαν και από το πρόγραμμα αυτό, το ψηφιακό, το Ικούρος, γιατί είναι μια καταγραφή ουσιαστικά του ελληνικού αθλητισμού.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ακριβώς, πρώτη φορά, για τρίτη χρονιά.
0: Επιτέλους, είναι σαν το κτηματολόγιο που το περιμένουμε εδώ και 100 χρόνια.
1: Το λέτε πολύ σωστά, γιατί είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε, για παράδειγμα, το πώς είναι οι αθλητές. Και γνωρίζουμε κυρίως, επειδή πλέον υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία, ότι για παράδειγμα και φέτος οι αθλητές αυξήθηκαν εν σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά κατά ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 5%, όπως και έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα πολύ περισσότερο και από την προπροηγούμενη χρονιά, πράγμα το οποίο είναι θετικό, σημαίνει ότι ο κόσμος καλά κάνει και εμπιστεύεται τον αθλητισμό, και έχει αντιληφθεί βέβαια ότι ο ΚΑΝ είναι ένα στήριγμα ακριβώς αυτού του οικοδομήματος, είναι ένας πυλώνας του αθλητισμού για να στηρίζει, ξαναλέω, τον καθαρό αθλητισμό.
0: Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που το συζητήσαμε. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Με χαρά. Καλή συνέχεια και σας. Καλό βράδυ.
0: Αυτό ήταν ο ιατροδικαστής, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, που δίνει τον ειδικό του αγώνα και δεν θέλει να το σκέφτονται οι αθλητές ως σερίφ ή το κακό του ντόπικ, αλλά ως συνεργάτη. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:35, τελευταία σελίδα, Eraspor. Κωνσταράκης δεν δέχεται ακόμα ότι είναι 3,3 μέτρα. 3,3 είμαστε απέναντι, ποιμένει 3,1. Στο ΚΑΣ, αγόρι μου, στο ΚΑΣ. Πήγαινε στο ΚΑΣ, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε γρήγορο τραγουδάκι. Έχουν να τα ακούσω χρόνια. Επανερχόμαστε να ρίξουμε το βάρος μας λίγο στο μεταγραφικό και προπονητικό κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάντα με Hotel California, για να πάμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι η Breeze είναι πρωταθλήτρια παρά το 2-2 που ήλθε με την Μαλίν, με γκολ του Τζόλι, ο οποίος πέτυχε πάρα πολλά πράγματα φέτος. Είναι πρωταθλήτρια αφού η Saint-Gilloise δεν νίκησε στη Γάνδη. Ο Τζόλις, ο οποίος έκανε ονειρική σεζόν αφού έχει 52 μάτς, 22 γκολ και 29 assist, ασύλληπτο νούμερο για το παιδί με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, ένα παιδί που ανδρώθηκε στον ΠΑΟ και είναι η ώρα μετά το Βέλγιο να πάει σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Οι Δανείοι υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πρόταση στον Ίστρουπ, τον Δανό προπονητή, όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε, ο Παναθηναϊκός έχει νούμερο ένα στη λίστα του τον Δανό 38χρονο προπονητή. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Άρα νομίζω ότι προβλέπω ότι πουσουκού που θα έχουμε το Final Four θα σκάσει και το διαζύγιο του Μπενίτεθ. Το λέω σήμερα πέμπτη βράδυ, έτσι. Θα δούμε την Κυριακή που θα επανέλθω στην εκπομπή στις 12 με το Λευτέρι, εάν θα έχει συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, πολλοί συνδέουν τον Νίστρουπ με τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Ρόδιο διεθνή στόπερ της Κοπεχάγης, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του και δεν βλέπουμε κακό μάτι τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να το σχολιάσει όταν τον ρώτησα. Και θα δούμε το θέμα του να παίζει ακριβώς μόλις συμβεί η συμφωνία των δύο πλευρών, δηλαδή του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος παρακολουθεί και περιμένει τον Γιάννη Κομπότη να του δώσει τον Τσάπρα, όμως ο Τσάπρας ενδιαφέρει και τους τέσσερις, και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς είναι ο Mr. Assist. Λοιπόν, τώρα για το ζήτημα του Αταμάν θα περιμένουμε, εφόσον δεν έγινε η συνάντηση, ο δείπνος. Στους πάγκους δεν αναμένεται αλλαγή στον Ολυμπιακό. Ένα ερωτηματικό με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ, εφόσον ακόμη μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκο, δηλαδή συνάντηση εκ το μακρόθεν, έτσι, μέσω βίντεο, μέσω Wi-Fi, εφόσον και ο Σαββίδη δεν είναι εδώ, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Έχει συμβόλαιο. Η Μπεσίκτας τον θέλει. Υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Θα δούμε εάν η Μπεσίκτας θα έχει στον πάγκο της μετά τον Μπαμπά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, Μιρτσέα, και τον γιο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, πέραν τούτου, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση στον ΟΣΔΟΕΒ. Οι Ρώσοι αποκαλύπτουν ότι δεν είναι τα χρήματα που ήθελε ο Ρώσος μέσος, με καλή παρουσία φέτος και φέτος μάλλον. Οπότε και αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα για Κουμάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει τον Μιντιλίμπαρ, πρέπει να κάνει όμως ένα restart και πάρα πολλούς παίκτες να φέρει. Θα πουλήσει τον Κωνστίνια στην Brighton σε μια μεταγραφή έκπληξη. Ενδεχομένως οι Γλάροι να επανέλθουν για τον Τζολάκη, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ο Ροντινέ, που ξέρει ότι είναι 35 χρονών και έχει βαρύνει, λέει: δεν θέλω να πω τίποτα για το συμβολιό μου. Το θέμα μου το χειρίζεται ο μάνατζερ, ο οποίος είναι πιο έξυπνος από μένα σε αυτά τα θέματα. Τώρα, γράφτηκε στον τύπο ότι ο Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Δεν ισχύει αυτό, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Πάντα παίζει το φλερτ Γιαννούλη ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Δύο συμβόλαια κοντά στα 2,5 εκατομμύρια αυτοί οι δύο. Αν θα πάρει το Γιαννούλη και θα φέρει κάποιο πιτσιρικά από πίσω τους, γιατί πρέπει να δώσει και κάποια εκατομμύρια, 3, 4, 5 στην Augsburg. Ο Λεβαδιακός είναι στο επίκεντρο, πρώτον γιατί έχει παίκτες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ο Πεντρός, ας πούμε, ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχει το φλερτάρουν και οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, και άλλες ομάδες. Έχει τον Τζάπρα που τον θέλουν όλοι, έχει τον Βίχο που τον θέλουν τρεις εκ των τεσσάρων ισχυρών, και τον Μπάλτζη. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε τι θα γίνει με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τα μάτς τελείωσαν το Σαββατοκύριακο, σήμερα έχουμε Πέμπτη και δεν έχει υπάρξει ραντεβού Κομπότη Παπαδόπουλου. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Παπαδόπουλος αύριο φεύγει από τη Λιβαδία και πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να γίνει το ραντεβού. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως ο Λεβαδιακός ψάχνει κάτι άλλο?
Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κέρδισε εντυπώσεις με την εμφάνιση της ομάδος του, κάνει γκέλ σε αρκετές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπάρχει μέλλον για αυτόν στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έκλεισε, ο ΠΑΟΚ Λουτσέσκου ή κάτι άλλο, ο Παναθηναϊκός Δανία ή κάτι άλλο, ο Άρης έκλεισε τον Γρηγορίου, ο Όφη τον Γκόντι. Δεν μπορεί να φύγει από το Λεβαδιακό και να πάει πιο κάτω, ή θα πάει στην Ευρώπη ή στην Κύπρο ή πουθενά. Πάντως να πούμε ότι ο Λέτο δεν ενδιαφέρει το Λεβαδιακό, που είπαμε χθες το βράδυ ότι υπάρχει αυτή η φήμη 100% αυτό, ενώ ο ίδιος ο Αργεντινός σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Κηφισιάς, νίκη 3-2 επί της ΑΕΛ, άφησε να νοηθεί ότι είναι σε επαφές με τη διοίκηση ώστε να εξαντλήσει και τον επόμενο χρόνο του συμβολέου του. Λέτο, ο οποίος στα site του Παναθηναϊκού έχει εμφανιστεί ως διάδοχος του Μπενίτεθ. Στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής συζητά με τον Μπασινά, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει από την Κηφισιά για να του δώσει ένα ρόλο, δεν ξέρω τι, τεχνικός διευθυντής ή κάτι άλλο, να οργανωθεί η δομή γύρω από τον Ιταλό νέο προπονητή. Η υπόθεση αναδιάρθρωση αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όμως υπάρχουν ήδη πρώτες αντιδράσεις. Περί σκανδάλου μιλάει ο κύριος Μπέος και τονίζω ότι δεν πρόκειται που δεν είναι να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι ορθό. Και να δω κάποια μηνύματα για να κλείσω. Ο Φώτης Βαλάσογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαλάσογλου. Αν υπάρχει σχέδιο της ΣΕΡΑ να ανοίξουν πάλι οι γραμμές 12-2, δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αν σέβεστε τον αέρα της ΣΕΡΑ Σπορ, θα γίνει και αυτό, από σας εξαρτάται. Ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει καλή επιτυχία στην ομάδα του κόουτς Μπαρτζόκα. Ο κύριος Αλέξανδρος, δεν είμαι οπαδός ομάδος, δηλαδή σε γενική ομάδα μπάσκετ ήμουν και εγώ. Ο προπονητής ομάδας, νέος και ηλικιακά και προπονητικά, σήμερα τουλάχιστον ευρωπαϊκού κύρου, δεν τον αναφέρω γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, σε μια από τις πρώτες συζητήσεις με τις κοπέλες είπε: το 80% είστε εσείς, το 20% είμαι εγώ. Χωρίς το 20% θα είστε μονάδες. Ομάδα θα γίνεται με το 20% το δικό μου. Αυτό έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Το 20%, λέει ο Αλέξανδρος από την Λιούπολη. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Πρίφτη για την ανάδειξή του σε προπονητή της χρονιάς στην Ιταλία. Όντως σημαίνει αυτό. Να τον εξετάσει ως λύση ο Γιαννακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Ενώ ο Νίκος από τον Άλυμο, η Αμφίκλια λέει, έχει τις ωραίτερες ταβέρνες δίπλα στο χωριό μου, στη Σουβάλα Πολυδρόσου. Αμφίκλια κορυφαία. Με πολλούς Παναθηναϊκούς και έναν Αριανό. Έναν Αριανό. Ένας Αριανός είναι πάνω στην Αμφίκλια. Θανάσης Τσαπραήλης. Έχει ένα χώρο με τον Άρη Αμφιάλης, ομάδα μπάσκετ, και προσπαθεί να κλείσει το γονίδι, μου έχουν πει. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Δρούγκας, πάρε, λέει, τον Τάδε, γιατί έχει τα εισιτήρια του Μπενίτεθ. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν και με τη μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό, με την υπόθεση Ζακίνου του Πύργου. Να θυμίσουμε, πριν 10 μέρες διεξήχθη η τέταρτη αγωνιστική Πύργος Ζάκυνθος. Στο 84 ισοφάρισε ο Πύργος, ισοφάρισε η Ζάκυνθος, ναι, και οι ποδοσφαιριστές πήγαν προς την πλευρά των φανατικών του Πύργου, κάτι που δεν είναι ωραίο, δεν έπρεπε να συμβεί. Τέλος πάντων συνέβη, έπεσαν 5 μπουκάλια, ξαφνικά ένας ποδοσφαιριστής έπεσε κάτω του Ζακύνθου, πιάνοντας το κεφάλι. Μετά από λίγο σηκώθηκε και εκεί που πάει να επαναρχίσει ο αγώνας, να τελειώσει κτλ. Κτλ. Ξαναπέφτει κάτω. Έχουμε οριστική διακοπή. Η υπόθεση πάει στον αθλητικό δικαστή. Σήμερα είχαμε την πρώτη πράξη στην Πειθαρχική Επιτροπή. Βαριά χαρτιά της νομικής επιστήμης. Από τη μία Γκαγκάτσης Γρηγορίου, από την άλλη Λίβας Βαγιάκος και Χινόπουλος. Έκανε ένα τρίκο Πύργος και ζήτησε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, την Εκατερίνη, θα δούμε, Κουτσογιάννη, θα δω πώς τη λένε την κυρία, επειδή ήταν αξιόπιστη και πολύ σοβαρή,
ζήτησε, έκανε ένα τρίκ και λέει να μην εκδικαστεί η υπόθεσή μας, γιατί ο πύργος είχε κάνει ένσταση για κακή διακοπή του αγώνος, αλλά πρώτα να εξετάζεται αν μπορεί να παρέμβει η ομάδα της Πετρούπολης που ενδιαφέρεται στην περίπτωση που τιμωρηθεί ο πύργος, χάσει τον αγώνα δηλαδή. Και μείον έναν βαθμό θα ανέλθει αυτός με τη Ζάκυνθο. Εδώ να σας πω ότι Ζάκυνθος είτε έτσι είτε αλλιώς θα ανέβει, ό,τι και να γίνει. Οπότε είναι αδιάφοροι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι αυτή η ομάδα που ενδιαφέρεται, η οποία βέβαια αγωνιστικά έχισε το γάλα από την Καρδάρα, διότι στο κρίσιμο μάτς με τον Πύργο, ενώ προηγήθηκε 1-0, κατάφερε και έχασε 1-2. Ενώ ο Πύργος νίκησε την ομάδα αυτή, τον Άρη, στο 90 στην Πετρούπολη και στο 90 στον Πύργο. Και τις δύο φορές ο Χαντί, ο Άγγελος Χαντί, προερχόμενος με ρίζες από την Ιορδανία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έγινε αυτό. Δεν το ήθελα να συμβεί αυτό ο κύριος Γρηγορίου και ο κύριος Γκαγκάτσης. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού τους άκουσε, έκανε δεκτό το αίτημα του πύργου να εξεταστεί πρώτα το δικαίωμα της παρέμβασης. Μπορεί δηλαδή να παρέμβει ή όχι. Γιατί λέει η Πετρούπολη ότι πρέπει να δούμε το κύρος του αγώνα, διότι το κύρος του αγώνα έχει σημασία, διότι από εκεί θα κριθεί βαθμολογία. Λέει όμως ο πύργος, δεν γίνεται αυτό, διότι το θέμα είναι πειθαρχικό πρώτα, οι πειθαρχικές ποινές, διότι μας καλέσατε βάσει του άρθρου 25 του πειθαρχικού κώδικα. Πρώτα θα δούμε τι θα γίνει με τον αγώνα, αν θα συνεχιστεί ή όχι, πόσο θα λήξει, και μετά πρέπει να πάμε στο κύρος. Ο πύργος θεώρησε ότι είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον που υποστηρίζει η ομάδα της, η συμπαθέστατη ομάδα της Πετρούπολης, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο δικηγόροι είναι δύο ομάδων που σε κάποια φάση, αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον, διότι αν ο αγών συνεχιστεί και μείνει 1-1, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη και ο πύργος, άρα δεν έχει ένομα συμφέρον η Πετρούπολη. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, διότι τα νομικά δεν είναι απλά. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, δεν είναι απλό. Απλό το κάνει United ή Paris Saint-Germain. Το ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει σαν την Paris ή σαν την United παλιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε να κάνουμε νομική, δεν είναι απλό πράγμα. Οι δικαστήνες ρώτησαν πολλές φορές για τη βαθμολογία, πώς εξετάζεται η βαθμολογία, τι θα γίνει αν κερδιθεί η ένσταση από τον πύργο, τι θα γίνει εάν ο αγώνας κατοχυρωθεί στον πύργο. Ενώ να πούμε, το ρεπορτάζ μου λέει και είναι έγκυρο, ότι ο πύργος δεν ανησυχεί, θεωρεί ότι θα αποδείξει και θα αποδείξει, λένε, ότι δεν υπήρχε τραυματισμός του ποδοσφαιριστή. Να υπενθυμίσουμε ότι το νοσοκομείο πύργου δεν κράτησε τον αθλητή μέσα, λέγοντάς ότι δεν χρειάζεται να εισαχθείς, δεν έχεις τίποτα. Ενώ ο πύργος θεωρεί ότι είναι θέατρο του ποδοσφαιριστή, έχει τον τρόπο να το αποδείξει, λέει. Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης διεμήνησε στους ανθρώπους στον πύργο ότι θα πάμε μέχρι και το ΚΑΣ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πόσο κάνει, 20.000, 25, θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Διότι θεωρούν ότι γίνει θέατρο και ο διαιτητής έκανε λάθος. Πρέπει να κλείσουμε το θέμα, γιατί ο χρόνος περνά. Έτσι λοιπόν θα περιμένουμε να αποφασιστεί την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη η απόφαση αν έχει δικαίωμα παράστασης ο Άρης Πετρούπολης, και μετά την Πέμπτη η εκδίκαση. Άρα θα τελειώσουμε αρχές Ιουνίου. Τότε θα ξέρουμε μαζί με τη Ζάκυνθο αν ανέρχεται ο πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Λοιπόν, σας τα εξήγησα και αυτά. Λέει ο Κώστας από τις Πέτσες, να παρέμβει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί να μην μπαρκάρουν στο χωριό Πηγάδι. Παραλία, εδώ παραλία Φωκιανού, Αρκαδία. Διώχνουν τους επισκέπτες από την παραλία. Τώρα, πού είναι ο περιφερειάρχης? Μου φαίνεται λέγεται πτωχός. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μπάλτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη. Παρά τις αντιρρήσεις του και τις αντιδράσεις του, παραμένει καλό παιδί. Λοιπόν, και άμα έχει κανένα καλό κορίτσι, να τον παντρέψουμε, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Έρχονται και οι συνάδελφοι του 12 να σας τα πούν. Και ο Σωτηρόπουλος για το Δελτίο και ο κ. Επιτρόπου με τον κύριο Καϊμά για το 12. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή. Αύριο
Ζαμπ Κηφισιάς, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Κώστα και Ελένη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 18 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague, με το εξωαγωνιστικό κομμάτι του να κορυφώνεται χθες με την κοινή συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν στο Telecom Center οι τελευταίες προπονήσεις της Real και της Valencia, ενώ προηγήθηκαν αυτές του Ολυμπιακού και της Fener που θα ανοίξουν το αγωνιστικό μέρος. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Εφέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τονίσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, συμπλήρωσε ο coach του Ολυμπιακού. Ξέρουμε τη σημασία να πάρουμε στο άκατο τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το κατακτήσουμε, επισήμανε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο coach Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε για 40 λεπτά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σχόλιο του προπονητή της Φενέρ, Σαρούνα Ζιασκέβιτσος. Η EuroLeague δεν είναι έμονη ιδέα για εμάς, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, ανέφερε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, καθοδηγητής της Real. Τέλος, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με τις νίκες. Πρέπει να προέρχεται και από την καθημερινή μας δουλειά και από την πίστη μας αυτήν, υπογράμμισε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα με διαιτητές Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 το βράδυ, η σημερινή ημιτελική, ενώ ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα πέριξ του γηπέδου με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, αυστηροί και πολυεπίπεδοι και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Μένουμε στο μπάσκετ. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, ενώ κανονικά έγινε χθες το απόγευμα η προπόνηση των πράσινων με Σλούκα και Καλαϊτζάκη να γυμνάζονται ατομικά. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ με μια μεταγραφική είδηση από τον χώρο των γυναικών, καθώς στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, 3 παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον έγιναν χθες για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει 4 φορές στα πρώτα 40 λεπτά. Και Φυσιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Για την ιστορία, η βαθμολογία στις θέσεις 9 έως 14 διαμορφώθηκε με τον Ατρόμητο στους 46 βαθμούς, την Κηφισιά στους 41. Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός πήραν την 11η και 12η θέση με 36 βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και Πανσεραϊκός με 29. Ολοκληρώθηκε χθες η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, με τους Γλάρους να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο τους για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Πορτογάλο αμυντικό και τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Σε περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων προέβησαν χθες οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα σε 4 ώρες διάθεσής τους. Κάτοικος Βορείων Προαστίων πιθανότατα θα μείνει ο Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Κηφισιά και ήδη κάνει συζητήσεις με την διοίκηση για το ρόστερ της νέας χρονιάς. Θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις για την ανάληψη από τον Άγγελο Μπασινά θέσης αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ενώ τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο κύπελο K17, στο οποίο θα μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της, έμαθε χθες η Εθνική Πέδων, η οποία θα αναμετρηθεί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά. Τέλος, η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της κόντρα στην Paderborn, έμεινε στο 0-0. Έτσι, η άνοδος ή η παραμονή στην Bundesliga θα κριθεί στη Ρεβάνς της ερχόμενης Δευτέρας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. ΕΡΑΣΠΟΡ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ.
3: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο, 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία. Έκανε το 6-0.
4: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε τον Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμώνα από τα δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανί. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανί, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
5: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά, ο Μπάτζη η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά, έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη, δέχθηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς, το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό Λοπάτο. Σουτ γκολ! Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, διώξιμο και συνέχεια μία διπλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτα έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκου.

0: τους Γεώργηδες.
1: Και, τους Γεώργηδες, θα πω την μπουρδα μου. Αν πέφτουμε στο Πάσχα, ναι. Δικαιολογήσε να πάρεις κανένα τηλέφωνο εν λόγω Πάσχα.
0: Όχι, άμα πέφτει μέσα στη Σαρακοστή, πάει μετά.
1: Όχι,
0: το
1: παιδάκι,
0: Πάσχα.
1: Είναι,
0: τη Δευτέρα του Πάσχα δηλαδή.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, τώρα Δευτέρα του Πάσχα έχεις φάει πάλι, πώς το λένε, είναι η αρνίλα, είσαι, μπορεί να ξεχάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που ήταν 23
0: Όπως και
1: Απριλίου,
0: τους Αναστάσιδες τους ξεχνάμε καμιά φορά, δηλαδή εμένα ας πούμε, εντάξει ο άλλος τώρα τρώει, πίνει.
1: Ναι, μεγάλο Σάββατο κιόλας. Ναι, έτσι,
0: ναι. Άστε τώρα.
1: Όχι, πάρτα... Κυριακή.
0: Ναι. Το Πάσχα δεν αλλάζει τίποτα. Είναι διήμερη η ορτή. Οπότε, παιδιά, καλό βράδυ από Πελαζιά. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλή τύχη στο θρύλο και καλό καλοκαίρι σε όλους, λέει ο Κώστας. Χρόνια πολλά, Κώστα. Καλό καλοκαίρι από τώρα. Έχουμε παγκόσμια κύπελα, Ευρωλίγκες.
1: Έχετε. Αλλά όμως, αν είναι μαθητής. Που δεν είναι μαθητής, γιατί θα είναι κολόγερο σαν και εμάς θα είναι, έτσι.
0: Όχι, μην μιλάς έτσι στον άνθρωπο.
1: Όχι, σαν και εμάς είπα.
0: Σαν και εμάς δεν είναι εκφράζα.
1: Σαν και εμάς δεν είπα. Σαν και εμάς, λέω, σαν και εμάς.
0: Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Εγώ τον έχω δει, τζόβενο είναι ο Κώστας. Λέω εγώ τώρα. Κώστα, πες μας πώς χρονονείς, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Πείτε το ήταν... πριν από τις 12.30, ζητάει ο Γιάννης από Κύθυρα.
1: Γιατί με το πούμε 12.32.
0: Γιατί μετά θα πάει
1: θα
0: για ύπνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ερυθρόλευκη λάβα θα κατακλείσει το εξοχικό ΟΑΚΑ. Άκου τώρα. Και θα πνίξει Τούρκους και Ισπανούς και θα έρθει το μάγικο. Άκου το, αυτό το μάγικο τώρα το έχω ακούσει, Βερεσέ. Τέταρτο. Στον Πειραιά, λέει ο Γιάννης.
1: Εντάξει,
0: από εκεί. Γιάννης, το διάβασα γιατί μου ζήτησε
1: να
0: πει από
1: τις 11.30. Θα γίνει παιχνίδι όμως, θα κάνει το γήπεδο, θα πέσει.
0: Έλα μου και εσύ τώρα. Η λάβα και τα μάγικα αυτά τα που χρησιμοποίησαν και... Ένα ήταν το πιο μάγικο, καλά υπάρχουν μάγικα.
1: Όλα μάγικα είναι τώρα, ναι, όταν το παίρνεις...
0: Όταν το παίρνεις είσαι μάγκας.
1: Ναι.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό που... Μάγκικο. Δεν είναι ωραία.
1: Όποιος το πήρε είναι μάγκας.
0: Τέλος πάντων, ναι, να μην μπω σε σύγκριση ποιος έχει πάρει το πιο μάγκικο, γιατί θα καταντήσω σαν αυτούς που το λένε. Γιάννη, δεν υπάρχουν μάγκικα. Υπάρχει, άμα πάει στο πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα είναι τιμητικό, είναι κάτι. Εν τω μεταξύ, παρατηρώντας και.
1: Ορίστε, ο Κώστας μπορεί να είναι δάσκαλος. Οπότε, άμα είναι δάσκαλος σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: 20 μέρες είναι βαριά. Είναι κομπλέ. Έχει ναι. Διακοπές.
0: Σωστό.
1: Πες, είσαι δάσκαλος.
0: Τι παρανομίες γίνονται, ρε. Λοιπόν, έχουμε τρόπο επικοινωνίας. Περιμένω προγνωστικά σας. Θέλω και μια υψηλού επίπεδου ανάλυση, διότι θεωρώ ότι η Άστον Βίλα δεν θα πάρει ούτε ισοπαλία από τη City.
1: Οπότε,
0: όλες μας οι ελπίδες είναι πλέον στη Λίβερπουλ, η οποία δεν είναι ικανή να νικήσει κανέναν, λέω εγώ τώρα. Οπότε, πολύ απλά, τρίτος προκριματικός για τον Ολυμπιακό. Και χωρίς καν τη βοήθεια της Άστον Βίλα, λέω εγώ τώρα.
1: Κάτσε τώρα, για να πάει τρίτο...
0: Για να πάει τρίτο προκριματικό...
1: Ολυμπιακός πρέπει η Άστον Βίλα...
0: Να τερματίσει τέταρτη.
1: Τέταρτη, ναι, ναι.
0: Για να τερματίσει τέταρτη χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση ήττας και νίκη της Λίβερπουλ,
1: ναι, ναι.
0: Όχι ισοπαλία, σε περίπτωση ήττας και νίκη της Λίβερπουλ θα υπάρχει ισοβαθμία και στον goal average που λένε θα είναι η Λίβερπουλ τέταρτη.
1: Ναι.
0: Αλλά η Λίβερπουλ θεωρώ ότι δεν είναι ικανή ούτε τα κορδόνια της να δέσει φέτος και πρόβλεψη.
1: Οπότε λες, ναι. Θα είναι η Άστον Βίλα τέταρτη και ο Ολυμπιακός, ναι. Θα κερδίσει ένα γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι, γιατί ακούω και στα ρεπορτάζ, δεν έχω καταλάβει, εν πάση περιπτώσει, αν ο Ολυμπιακός είναι στον τρίτο προκριματικό, σωστά, και αποκλειστεί από εκεί. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στον τρίτο προκριματικό, πρόσεξε με τώρα. Αποκλειστεί. Δεν πάει στα play-offs του Europa League.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί λένε είναι εξασφαλισμένο το Europa League. Ναι, ναι. Ναι, γιατί αν αποκλείσει το τρίτο δεν θα πάει στα play-offs σε league phase. Έτσι μου είπαν και εμένα, ότι πάει κατευθείαν σε league phase του Europa League αν αποκλείσει το τρίτο. Δηλαδή δεν θα παίξει play-offs Ολυμπιακός πουθενά. Γιατί είναι Ολυμπιακός προφανώς. Εγώ αλλιώς το αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να παίξει play-offs Europa League, και αν αποκλειστεί και τότε

0: δεν θα πάει στη League Phase του Conference League. Ναι, δεν πρόλαβα να το τσεκάρω, γι' αυτό και είμαι λίγο τέτοιο, αλλά επειδή έχουν γνώση οι φυλάκες και επειδή οι ακροατές είναι καλύτεροι από εμάς, μπορεί και να μας δώσουν απάντηση. Και για ποιο λόγο. Πήρα τον Ανδρέα το Δημάτο, δεν μπορούσα να τον βρω για να μου το διευκρινίσει και σας ζητώ συγγνώμη, ελπίζω μέχρι αύριο, αν θυμάστε κι εσείς, θα βρούμε άκρη. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη και πάμε με τραγούδι αφιερωμένο στους Κώστηδες. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα το Μακεδόνα, έτσι, στον Κώστα του Τουρνά, στον Κώστα του Θωμαίδη. Καλά, σε αυτούς έχουμε πει από το πρωί χρόνια πολλά. Στον Κώστα του Κουκουλά.
1: Εντάξει, άλλο ραδιοφωνικά και άλλο.
0: Στον Κώστα του Σωτηρίου. Ε? Mm-hmm. Στον Κώστα τον Αλεξανδρόπουλο. Εδώ τον Απόστολος Αλεξανδρόπουλος.
1: Στον Κώστα Κώστα.
0: Στον Κώστα Κώστα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, είπαμε και τα χρόνια πολλά. Πάμε να ακούσουμε. Τι θες να ακούσουμε τώρα, έτσι, ποιο θα θέλαμε. Εγώ προτιμώ Κώστα Μακεδόνα, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε αυτό το κλασικό κομμάτι που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε, αλλά είναι τόσο όμορφο και ευχάριστο. Και αμέσως μετά εδώ θα μπούμε στην τελική ευθεία για τα δικά σας σχόλια και τις επισημάνσεις σας. Πριν πάμε. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ! Λοιπόν, από τις εκδόσεις Belle Epoque έχουμε βιβλίο σήμερα, έτσι. Το απόλυτο βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο κυκλοφορεί τώρα και στην ελληνική γλώσσα. Λουτσιάνο Βερνίκε, συγγραφέα στο bestseller Diego, εμπιστευτικό, το έχουμε δώσει εδώ τα βιβλία αυτά. Ματωμένο γκολ, υπογράφει ένα απολαυστικό και άκρος χορταστικό ανάγνωσμα. Τα διαβάζω τώρα για να μην τα ξεχάσω, για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Το Πελέ, Μαραντόνα και γκολ απευθύνεται κυριολεκτικά, γίτσες, σε όλους, τόσο στο φινάρο που αναζητεί την ιδανική συντροφιά στις μέρες του Μουντιάλ, όσο και στα βαριέμαι να τα διαβάζω. Και προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν και εσάς τα υπόλοιπα, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο, μόνο ότι έχει γράψει ο Εδεάρδο Καλεάνο, αυτός ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου, έχει πει το απίστευτο ότι ο Λουσιάνο Βερνίκε είναι ένας κατάσκοπος με μακρά πορεία. Αυτός ο πανούργος detective, λέει, κατόρθωσε να περισφύσει σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, αρχής γεγονωμένης από εκείνη του 1930, άλλοτε μεταφιασμένο σε κουνούπι και άλλοτε σε σημαίακι του κόρνερ. Ανακάλυψε ξεχασμένα μυστικά και μόλις τώρα τόλμησε να τα αποκαλύψει. Εμείς οι παιδοσφαιρόφιλοι του είμαστε ευγνώμονες, λέει, καιρός ήταν να το κάνει. Και καταλαβαίνετε ότι ο Λουσιάνο Βερνίκη ανοίγει και ένα κεφάλαιο εδώ στην εκπομπή με το βιβλίο αυτό, καθώς πλησιάζει το Μουντιάλ και θα δώσουμε και βιβλία για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Γενικότερα, θα έχουμε.
0: Έχουμε πράγμα.
1: Μπαλίτσα και βιβλίο.
0: Ναι, μπαλίτσα, βιβλίο, και αυτό το χαρακτηριστικό στο συγκεκριμένο βιβλίο θα μας μιλήσει και άνθρωπος που, αν όχι σήμερα, τις επόμενες δύο μέρες, θα τρέξει, τρεις μέρες θα τρέξουμε το διαγωνισμό. Θα δώσουμε τρία βιβλία τουλάχιστον για τους ακροατές που αξίζει τον κόπο να το πάρετε στα χέρια σας. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Έτσι, θυμίζει λίγο. Πώς το λέει, λίγο Μανώλη Μαυρομάτη, έτσι. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Λοιπόν, όσο και να ψάξετε στα Google και να βρείτε τέτοιες ιστορίες που έχει ο Λουσιάνο,
1: δεν υπάρχουν.
0: Δεν μπορώ και να τις βρείτε. Και πραγματικά τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα ότι είναι δικιά του προσέγγιση. Είναι μια μετάφραση. Ο άνθρωπος έχει, ο πιο πολύ μεταφρασμένος Λατινοαμερικάνος, γύρω από το αθλητικό βιβλίο είναι ο Λουτσιάνο Βερνίκε, και από τις εκδόσεις Belle Epoque, να το πούμε και αυτό, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το προσφέρουν, βασικά το προσφέρουν σε εσάς, και εντάξει, έχει πολύ μεγάλη αξία, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσετε, και έχει και στατιστικά στοιχεία βεβαίως, τα άκρως απαραίτητα, τα χρηστικά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχει ιστορίες από κάθε Μουντιάλ, πλούσιες ιστορίες, και οι περισσότερες είναι και σπάνιας, έτσι, προσέγγισης. Λοιπόν, αυτά, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, περιμένουμε τα μηνύματα στο 54160 SMS, σπορ κενό, οπωσδήποτε, σε ό,τι και αν πούμε τώρα πρέπει να βάλετε το
1: τηλεφωνάκι.
0: Χωρίς τηλέφωνο δεν έχουμε καμία ελπίδα επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν το Viber, Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες, το μπουμπουνάτε και εκεί, δεκτά και στο Messenger τα μηνύματα, αλλά με τηλέφωνο, να μην ψάχνω και να ανταλλάσσουμε μηνύματα, πρέπει να συνοηθούμε. Και τι άλλο, και το

0: φυσικά το email μας erasport@er.gr. Αυτή είναι η προσέγγιση για τα email. Και εκεί επίσης μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε να γράψετε.
1: Έτσι, ο Κώστας απάντησε, είδες, είναι σαν και εμάς Μπαρμπαδάκος γέρος.
0: Σαν και, γιατί σαν και εμάς, μας ξέρεις και από χθες, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες.
1: Όχι, εγώ το λέω αυτό. Είμαι 59, οπότε γι' αυτό λέω.
0: 59, είναι... φίλε, είσαι ίδιος, μακάρι να φτάσω τα χρόνια σου, έχω να πω. Είσαι συνομήλικος, συμμαθητής του Καϊμά. Βάλε μια ροκιά, μια ροκιά θα σου βάλει ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, τον είπα σωστά, έτσι. Μια ροκιά θέλει, αλλά... Θα βάλουμε τώρα το ποδήλατο και μετά θα βάλεις ένα ροκ, μια ορθοπεταλιά ροκιά. Αλλά μην βάλεις heavy metal. Δεν αντέχω. Το ζήσα 3-4 μέρες με το Ρεμούρδο, δεν αντέχω άλλο.
1: Μία μέρα ρε, ήταν με το Ρεμούρδο.
0: Ε?
1: Με το Ρεμούρδο μία μέρα ήταν, αλλά σου φάνηκε αιώνας.
0: Σαν αιώνας ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν η μέρα του αυτού που τραγουδούσαν εκεί. Ήταν
1: με μετάλλικα παραμονές ήταν.
0: Αυτό το πράγμα παραναγία μου, τη ζήσαμε. Εντάξει, μας αρέσουν, αλλά είναι για ένα-δυο τραγουδιά παραπάνω.
1: Δεν έπαιζε σκληρό. Σκληρό μεταλλ, έτσι. Ναι.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα τώρα.
1: Τελείω, πάει. Δεν έχουμε να κάνουμε προγνωστικά τώρα. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Πώς το είπες, με τον Τζούμπερ να παθαίνει Γιώβιτς. Ε? Έβαλε 4 γκολ, ε. Και... Εγώ τον βλέπω τον Τζούμπερ όμως και τον παρατήρησα και τον είδα μέσα στη σεζόν. Το χαίρεται. Περνάει καλά. Όταν ο ποδοσφαιριστής περνάει καλά.
1: Γιατί να μην περνάει καλά, για πες μου.
0: Εντάξει. Σε ωραία
1: πόλη είναι.
0: Εντάξει, η Αθήνα του αρέσει. Έτσι κι αλλιώς. Αποδειγμένα του αρέσει. Λοιπόν, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπέλεποκ. Βιβλιαράκι. Το Σάββατο θα κάνουμε την κλήρωση. Για να κερδίσετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρήκα δουλειά να κάνω, να κρατάω σημειώσεις. Παιδιά, καλό βράδυ από Πελαζία, το είπαμε αυτό. Ναι, παιδιά, είμαι 59, το είπαμε και αυτό, Κώστα. Α, και φυσικά το Messenger, έτσι, μην το ξεχνάει το Messenger. Το Messenger, συγγνώμη, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Γιώργο, έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, είσαι μέσα στην κλήρωση. Οπωσδήποτε βάζετε, στέλνετε και τα...
1: Έστειλε και ο Νικόλας, έτσι.
0: Το Νικόλας, θα τα σημειώσει.
1: Α,
0: ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ποδήλατο, να αρχίσουμε να οργανώνουμε και τα μηνύματα και είμαστε εδώ για σας μέχρι τις 2. Και φυσικά κάνουμε την απαραίτητη κουβεντούλα γύρω από το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιδιά, λέει, γιορτάζει η γυναίκα μου σήμερα, την οποία φωνάζουν Λενιό από μικρή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Εγώ όμως, αντί να τις βάλω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Βάζω το Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου. Και τα δύο θα τα ακούσεις. Ε, τα λέω καλά, Αλέξανδρε? Τι κουνάς το κεφάλι?
1: Λέει ναι, τι να πει.
0: Πάμε, ποδήλατο τώρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα Μακεδόνα.
2: Era Sport 101,8.

0: πεις λέει στο Γκαϊμά ότι 59 θα γίνει σε 10 χρόνια. Τι είναι αυτή η υποστήριξη με τη χρήση. Άρχισαμε πάλι ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε καλή φορά.
1: Άλλο εγώ είμαι ευγενικός και λέω ότι είμαστε όλοι γέροι.
0: Ναι.
1: Έτσι, άλλο που εγώ ευγενικός.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο τελικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλησπέρα στην Άνση μας. Να μην βάλετε πολύ ροκ μουσική γιατί θα μας κοιμήσετε. Να με βάλεις για το βιβλίο. Νάνση, σε βάζω για το βιβλίο και σένα. Το ροκάκι θα το ετοιμάσει όμως. Ένα ροκάκι το χρωστάμε. Εντάξει, συμφωνήσαμε με τον Αλέξανδρο. Όχι ήπιο. Ένα ροκ. Να είναι ροκ. Τι σημαίνει, είπε.
1: Ναι.
0: Heavy metal να μην είναι.
1: Να το βάλει, κάτσε, περίμενε. Ελληνικό ροκ ή ξένο ροκ.
0: Εντάξει τώρα. Να διευκρινίσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να διευκρινίσει.
1: Έτσι
0: είναι... Ρε, πάνω. Διευκρίνησε. Όχι.
1: Κουστάξη.
0: Όχι, ο Πάνος, συγγνώμη. Μιλάει για τη Λενιό, για τη σύζυγό του.
1: Ναι, αλλά αυτό εδώ το ροκ το θέλει η Κουστάξη.
0: Α, ο Κουστάξης.
1: Ο Κώστας, ναι.
0: Α, είναι από εκεί, από τα SMS. Έλα, τα χάσα. Και ακόμα δεν αρχίσαμε. Λοιπόν, άκουτε ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Μα λίγο σαλεμένη, μάλλον με την Άστον Βίλα τη χθεσινή. Τι ωραία, τι στρωμένη ομάδα. Τώρα μου πει Φράιμπουργκ. Οκ. Πάντως έχει πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ο Τάσος λέει και εγώ 59 είμαι. Τάσο, κρύβε χρόνια, μια χαρά φαίνεσαι. Φαίνεσαι σαν καημάς. Νέος, όριμος, έτοιμος και όλα τα συναφή. Ψάχνω να βρω τώρα για τη Φράιμπουργκ, γιατί έχει μια όμορφη ιστορία η Φράιμπουργκ. Λίγο πολύ τη γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έχει κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά την κάνουν διαφορετική. Τώρα όλα αυτά, εάν τα βρω. Ναι, τώρα βρήκα κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει 80.000 μέλη και ενώ ο κανόνας του 50-1 για τις μετοχές στη Γερμανία συνήθως λειτουργεί για τους περισσότερους, δηλαδή το 50% ανήκει στη λαϊκή βάση
1: και το 50 σε...
0: το 49% σε ιδιώτες, να το πω έτσι. Αυτοί έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει το 100% στα 80.000, στα 80.000, όχι η ομάδα, ναι, στους οπαδούς, στα 80.000 μέλη, οι οποίοι αποφασίζουν για τα πάντα. Τώρα μου πεις πώς μαζεύονται 80.000, όχι, βάζουν γίνονται εκλογές τους κανονικά, τοποθετούν το δικαιολογείο, χαμήλωσε λίγο το χαλί γιατί πάω να τραγουδήσω και μαζί με το Ρόκι. Και αστείο, καλό. Καλό. Ο καημάς δεν γελάει, μάλλον δεν του άρεσε. Δεν ακούει ευτυχώς. Είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, και πέρα από αυτό έχουν κάτι που πραγματικά την κάνει ξεχωριστή την ομάδα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μελετώντας τώρα αυτές τις μέρες και λόγω του τελικού το βρήκα. Από το 99 ως σήμερα στον πάγκο της έχουν κάτσει όλοι και όλοι 5 προπονητές.
1: Με θυμίζει Παναθηναϊκό.
0: Αυτό το είπα. Ίδιο ακριβώς. Το 24 έκλεισε έπειτα από 12 χρόνια ο κύκλος του Christian Streich, εντάξει, πολύ δυνατός coach. Η ομάδα πιστεί στη φιλοσοφία της, επισκέφτηκε το βοηθό του. Το βοηθό του και πρώην αρχηγό, τον Τζούλιαν Σούστερ. Που φέτος κλείνει 18 χρόνια στο σύλλογο. Αυτός αποδείχθηκε ικανότατο ως τώρα, συνέχισε το έργο του Στράιχ και φέτος η Φράιμπουργκ κέρδισε την πρόκρισή της για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Το τελικό αυτό του Europa League. Όπως λένε στο Φράιμπουργκ, όταν θέλουν να περιγράψουν τη φιλοσοφία,

0: φιλοσοφία τους. Το ποδόσφαιρο, λένε, δεν γίνεται να ανήκει σε έναν άνθρωπο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να ανήκει σε όλους μας. Ε, ωραίο.
1: Όπως το ωραίο.
0: Είναι και λίγο Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Όπως να πούμε και για τον αντίπαλο, για την αντίπαλό της στην Άστον Βίλα, που είναι ο παδός της.
0: Ο Βίλα.
1: Ναι, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Εδώ στα μέρη μας.
0: Αν δεν είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Ναι, σπάω, ένα από αυτά είσαι. Ναι. Ένα από αυτά είσαι. Ή δεν ασχολείσαι και λες. Όπως έλεγε.
0: Το ίδιο ισχύει και στην Αγγλία. Όχι σε όλους, γιατί είναι και θέμα γειτονιάς, είναι και θέμα τόπος γέννησης. Ο Γουίλιαμ όμως αποκάλυψε γιατί έχει γίνει Άστον Βίλα. Διότι στο σχολείο που ήτανε,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις γιατί σχολείο μιλάμε έτσι, ήταν όλοι...
1: Ήσαν την Γκράβα, το σχολείο της Γκράβα.
0: Ναι, ένα πράγμα. Ήταν όλοι Λίβερπουλ, United κυρίως, Arsenal.
1: Και αυτός για αντίθεση...
0: Επέλεξε την Άστον Βίλα... χωρίς να έχει καμία σχέση ενδεχομένως και με το Μπέρμιγχαμ, που είναι περιοχή, η γειτονιά της Άστον Βίλα. Και την πίστεψε από μικρό παιδί και έφτασε σημείο να είναι και φανατικός οπαδός και να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει στις προπονήσεις της ομάδας για να
1: ψηφίσει. Πώς το λένε,
0: εντάξει, το ότι πήγε τώρα. Εντάξει, πήγα να σου πω και καμιά κουβέντα τώρα. Αυτό θα πλήρωσε. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι, όχι, αλλά.
0: Πήγε, είναι παθιασμένος με την ομάδα. Πήγε, είναι παθιασμένος με την ομάδα και μπράβο του. Και να σου πω κάτι. Τιμά και την ομάδα. Και είναι ωραίος. Είναι ωραίος, ευγενικός, πολύ ωραίος. Είναι ωραίο πάντως αυτή η ιστορία έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι, άντε τώρα να συνοηθείς με κάποιον εδώ στην Ελλάδα που λες και να πει, εγώ είμαι καβάλα. Ναι, από τις μεγάλες. Βρε καβάλα είμαι.
1: Και να είσαι πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας, να δει αυτά. Να είσαι αρχηγός, αξιωματικός. Δηλαδή να είσαι αρχής, ένα πόστο. Να είσαι, δεν είναι...
0: Μ' αρέσει.
1: Καβάλα είναι. Πολύς κόσμος. Αλλά συνήθως, και αν θέλουν να την κάνουν με ελαφρά πεντηματάκια, μπορεί να πετάνε καμία ομάδα άσχετη τελείως. Όπως έλεγε ο Παπανδρέου, ότι είναι Παναχαϊκή. Δεν ασχολείται προφανώς.
0: Κύριε
1: Παναχαϊκή.
0: Δηλαδή τι να πει τώρα, τον τόπο του θα πει. Καλά, καλά τα λέγει ο Παπανδρέου.
1: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο έτσι. Λοιπόν, μα καμία σχέση.
0: Να πάμε λίγο στα μηνύματα. Μετά θα σας πω και για το νέο χάρτη του Champions League. Τα λέμε τώρα μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Θα προλάβουμε, ελπίζω να τα πούμε. Φυσικά και έχουμε Final Four. Αύριο θα γίνεται ο χαμός. Αλλά και. Το νέο χάρτη της Super League 2, χαχα, ήταν το σχόλιο το χαχα, και το νέο χάρτη της Γάμα Εθνικής. Ποιες ομάδες είναι, να μας πείτε και τις γειτονιές σας. Το Σάββατο, να το προαναγγείλω από τώρα, είναι αφιερωμένο σε εσάς, δηλαδή με τις παραγγελίες σας. Αυτό που έχουμε καθιερώσει, ενδεχομένως και κάθε Σάββατο, ακόμη και μέσα στο Μουντιάλ, θα παίζουμε και τραγούδια όταν μπορούμε.
1: Όταν δεν έχει αγώνες.
0: Που θα επιλέγετε εσείς. Που θα επιλέγετε εσείς. Οπότε να μην λέτε δεν μ' άρεσε αυτό. Η κυρία Νάνση, σας πήρε ο ύπνος με τη ροκιά μας. Σας παρακαλώ, δεν είναι έτσι. Αστειεύομαι βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα εκεί.
1: Έστειλε ο Ανδρέας μήνυμα για βιβλίο και με τηλεφωνάκι. Δωρίζω, λέει, στον Χρήστο από Εύωσμο μια κουβέρτα γιατί έχει χαμηλούς βαθμούς, λέει, τρεις ορόφους κάτω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚΤΖΙ. ΑΕΚΤΖΙ σε ΠΑΟΚΤΖΙ.
0: Μάλιστα, εντάξει, συνοηθήκαμε.
1: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, έτσι.
0: Λοιπόν, να πάω λίγο στο Messenger. Γεια σου, Νάνση μου αγαπημένη. Ναι. Ο Γιώργος, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, ο Κοϊτά. Καλό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο Αποστόλης Αλεξανδρόπουλος, για να μην σε καρφώσω ότι εσύ είσαι, δεν του άρεσε πολύ το αστείο. Είναι Ολυμπιακός γαρ, okay. Να τα απολαμβάνει τα ωραία, αρέσει. Γιατί. Το θέλω, φίλε μου Τάσο. Βεβαίως, Γιώργο μου, σε έχουμε βάλει στην κλήρο. Johnny B.
1: Ερώτημα,
0: είναι ροκ.
1: Είναι.
0: Κοίτα, όταν έχουμε Ρεμούνδο ή Αλέξανδρο και ζητάτε ροκ, heavy και όλα
1: αυτό
0: αυτά.
1: Αυτό είναι pop.
0: Ναι, θα εμπιστευόμαστε, συγγνώμη, αλλά εμπιστευόμαστε αυτούς τους δύο. Αυτή είναι η. Η ΜΕΤ του ίδιου. Είναι και ο Κώστας που είναι στο μοντάζ. Ο Κυριακάκης δεν έρχεται να κάνει ζωντανό, αλλά αυτός κι αν είναι. Καλύτερα για μένα δεν θα τέχα. Μια φορά τον είχα φέρει για εκπομπή.
1: Morbid Angel και πάνω.
0: Παιδί μου, ο Κυριακάκη τον είχα φέρει για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη heavy metal και την ιστορία της heavy metal. Γιατί πήγαμε καλά σε αυτό το κομμάτι. πώς ξεκίνησε, τι άλλαξε η ηλεκτρονική κιθάρα, πώς μπήκε, τι άλλαξε η ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα και όλα αυτά. Εκεί πήγαμε τέλεια.
1: Αλλά
0: μετά στις επιλογές
1: ήταν... ακουστικά...
0: Μα μου έλεγε συγκροτήματα που δεν τα είχα ξανακούσει ποτέ.
1: Morbid Angel. Τι λέμε τώρα, Morbid Angel.
0: Ναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει τώρα. Καρμπιλατέρ. Δεν το ξέρω τώρα. Μεγάλε, του λέω. Δεν πειράζει, μου λέει. Άσε να το ζήσουν όλοι. Εντάξει, φρίκαρε ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ καλά.
1: Όχι, ιστορική δεξιά. Χωρί από την πλάκα, όμως υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Και όμως είχε, όχι ένα ποσοστό. Είχαν τρελαθεί στα μηνύματα γιατί τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδάκι μου, αυτό λέω.
0: Και θυμήθηκαν και ωραία στέκια
1: και ειδικότερα έτσι τη γενιά μα που ήταν. Εγώ εξηγούσα στην κόρη μου ότι. Αντίστοιχα, λέω, όταν ήμουν στην ηλικία σου, λέω, ένα μεγάλο μέρος των συμπαθητών μου ήταν όλοι μαλλιάδες, λέω. Λέει, τι μαλλιάδες, και τους έδειξα φωτογραφία, λέω, έτσι ήταν όλοι, λέει. Λέει, γιατί ακούγανε, λέω, μέταλ.
0: Και όταν ακούς μέταλ, έχεις μαλλιά.
1: Συνήθως, ναι, ρε παιδάκι, μου λέω, μαύρη μπλούζα.
0: Ναι. Σωστό, σωστό, έτσι ήμασταν τότε. Λοιπόν, ήμασταν έτσι, δεν ξέρω το
1: ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν, δεν άφηνε ο Παρπαχρήστος.
0: Δεν σ' άφηνε.
1: Όχι. Μου γκρίνια συνέχεια και λέω εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Γεια σας. Βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Λέει ο Γιώργος. 989 τελειώνει το τηλέφωνό του. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πρώτα θα βάζω συγχαρητήρια για να σε παίρνω με το μαλακό, Γιώργο. Είσαι μέσα στην κλήρωση, πειράζουμε. Ο Κωστάκης λέει τις καλημέρες του. Απ! Και το κινητό βλέπω, Κωστάκη. Θέλεις φυσικά να στείλεις τα φυλάκια, όπως λες, στην Αθανασία, στη Θεόνη και στη Δέσποινα. Μάλλον τα έλαβαν. Κωστάκη, έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, είσαι και εσύ μέσα. Εννοείται. Να πάω και στο Σάκη. Σάκης, βάλε με στο διαγωνισμό για το βιβλίο, αν γίνεται. Όλα γίνονται. Άμα το ζητάτε και από τη στιγμή που έχεις βάλει το 045 στο τέλος το τηλέφωνο σου, είσαι μέσα.
1: Γνώστης ο Νικόλας Αποζωγράφου, λέει, ναι. Μερακλείδες στην Belle Époque, υπέροχοι τίτλοι με σοβαρές επιμέλειες, αξίζει να διαβαστεί τον Γκολ στα χαρακόμματα, όντως είναι ωραίο.
0: Βιβλιάρα.
1: Όπως και ξέρετε, λέει, τόμοι της Πανακής και Εγκλοπαίδειας.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πιάσουμε έναν εκδοτικό και να εξαντλήσουμε και όλα τα βιβλία.
1: Και αλλά επίσης,
0: το σωστό είναι, εμείς δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Τώρα ο Νικόλας του Ζωγράφου είναι χρόνια φίλος εκπομπής,
0: ναι, ναι.
1: Και ψαγμένος, αλλά ακόμα τώρα πόσο, τι πρόβλημα έχει.
0: Τι πρόβλημα έχει. Θα λέει, το λύσουμε εμείς.
1: Απόψε διαβάζω Χικμέτ και ακούει ένα σπορ. Είναι ποιητής.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Ναι.
1: Και τα δυο μαζί είναι, δηλώνουν πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς.
1: Ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας έχει το πρόβλημα. Νικόλα, να το κοιτάξει αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάντως. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Εντάξει, προφανώς κάνει και κάποια διαλύματα για να ακούσει και ένα σπορ, γιατί δεν γίνεται δουλειά. Τα φιλιά μας στη Ρενάτα, που πρώτη φορά στέλνει και μήνυμα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έχει τη δήλωση του ο Γιάννης. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει φέτος, για να είμαστε χαρούμενοι. Τη δήλωση του Μπαρτζόκα πριν από το τέτοιο, προφανώς έτσι με χιούμορ το στέλνει, αλλά ξέρεις, όταν φτάνει εκείνη η ώρα, όλοι λίγο πολύ κοιτάμε ψηλά, λίγο τύχη, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, λέει, έτσι. Χρειάζονται όλα.
1: Λοιπόν, δύσκολες στιγμές.
0: Ο πρώτος που έστειλε όμως μήνυμα μέσω Viber είναι, όπως πάντα, όχι πάντα, σχεδόν πάντα, ο Φρανκ. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είναι υπέρ αρκετό, γιατί ξέρω ότι είσαι καλά, Φρανκ, όταν στέλνεις το μηνυματάκι σου. Ο Κώστας. Αν παίξει στο δεύτερο προκριματικό Ολυμπιακός, έχει σίγουρα όμιλο στο conference, λέει ο Κώστας, και χρόνια του πολλά. Αν παίξει στο τρίτο προκριματικό, παίζει σίγουρα στο Europa, έχει αλλάξει από φέτος η σειρά. Τελείωσε, αυτό είχαμε καταλάβει και εμείς, αλλά ήθελα τη διευκρίνηση από, όχι από σένα Κώστα, από επαγγελματίες δηλαδή που ασχολούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι απάντησες για όλους μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καταλάβαμε, το κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα από την Κοζάνη, ο Φάνη, Στάσο και Δημήτρη. Τι πάθος το έχει επανάθα το 8ο το αστέρι, τώρα θα πάει σε άλλο χέρι. Όχι, το 8ο δεν πάει σε άλλο χέρι. Ή θα πάει στο τρίτο της Φενέρ, ή θα πάει στο τέταρτο του θρύλου, ή θα πάει στο 12ο της Ρεάλ, ή θα πάει στο πρώτο της Βαλένθια. Αυτό είναι και δεν υπάρχει άλλο. Εν τω μεταξύ, καμία άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ευρωλίγκα, Απόστολε Αλεξανδρόπουλε, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, δεν έχει τέσσερα. Καμία. Τρία έχουν πολλές. Αλλά τέσσερα δεν έχει καμία. Οπότε μπορεί να γίνει και η μοναδική ομάδα Ολυμπιακός που θα έχει 4. Εντάξει, λέω τώρα. Καλώς ήρθατε στο Viber κανάλι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Στο Viber κανάλι της Eraspor. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν το κατάλαβα, αλλά ναι. Έχουμε κανάλι Viber. Αυτό.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Α, αυτό, εντάξει. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω. Καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Είστε φανταστική. Φανταστική. Πώς το έλεγε η διαφήμιση, φανταστικέ μου πολιτσμάν.
1: Ναι, ναι, στο αστυνομικό. Φανταστικό μου.
0: Φανταστικέ μου τροχονόμε. Έτσι.
1: Τι ωραία. Χαιρετισμού
0: και στον Κυρδόδωρα, Νικόλα, να είσαι καλά.
1: Ήταν ωραία διαφημίση όμως, έτσι.
0: Γεια σου Πιέρο και στον Πιέρο. Και στον Πιέρο, βέβαια. Τι.
1: Ήταν ωραία διαφημίση όμως.
0: Καλή προσέγγιση. Ναι, ναι. Εντάξει. Όταν έχει χιούμορ, η διαφήμιση είναι ένα. Διδάσκεται αυτό και στα πανεπιστήμια που λένε, στο μάρκετινγκ. Το χιούμορ σε κάνει πιο προσιτό το προϊόν. Και είναι λογικό. Ο Δημητράκης μας, ο φίλος μας, πάει στο link. This Europa link, ειδική κατηγορία link. Μπαθ χωρίς αγώνες, μας το εξήγησες και ναι, εντάξει, το είχαμε καταλάβει, αλλά θέλαμε να το διευκρινίσουμε. Αλλά να σας πω κάτι, εσείς είστε πιο διαβασμένοι από τον Επιτρόπο, γιατί δεν ήταν σίγουρος και ήθελε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν προλάβω να ασχοληθώ, αλλά παρόλα αυτά το λύσαμε. 5-5-0 σημαίνει ότι είσαι μέσα για το βιβλίο, φίλε Δημήτρη. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης εδώ, Δημήτρης, βιβλίο, Πελέ Μαραντόνα γκολ. Λέει ο Δημήτρης, 5.35 Δημήτρη, άρα κατάλαβες ότι σε έχω διαβάσει. Ο Κώστας, τα πήρα παραμάζομαι, δεν σε πειράζει.
1: Όχι, προχώρα, προχώρα.
0: Για να μπορέσουμε να τα πούμε. Καλησπέρα στην ομάδα από Κοπεχάγη. Γεια σου ρε φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά. Συμμετοχή για το βιβλίο, λέει ο Κώστας, 5.10 βεβαίως. Κώστα μου, είσαι και εσύ μέσα για την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπελεμποκ, το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε. Ο Θανάσης, όλα τα πρωταθλήματα είναι μαγικά και αυτά της 20ετούς σκληρής κόκκινης παράγκας 1997-2017. Αυτό το ισοπεδωτικό που είπες κύριε Επιτρόπου υποτιμάει τη μνήμη μας και τη νοημοσύνη μας και αποτελεί δημόσιες σχέσεις προς όλους, όχι δημοσιογραφία. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Είσαι αξιοπρεπής συνάδελφος, λέει ο Θανάσης ο Γκόρδης, μιας και λες συνάδελφος, προφανώς είσαι και γνωστός. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σωστή και έτοιμη προσέγγιση των πραγμάτων. Πάμε στον Κωστή. Τι γίνεται ρε Κωστίδες, χρόνια πολλά σε όλους σας. Μας στέλνει και τις φωτογραφίες του. Όπα, εδώ υπάρχει θέμα, Τάσο και Δημήτρη. Εδώ παραλία Φωκιανό Αρκαδίας. Είναι ο επόμενος κόλπος νότια από Λεωνίδιο. Κάποιοι τύποι, τους χαρακτηρίζει κάποιος, από το χωριό, από άλλο χωριό, 12 χιλιόμετρα μακριά, καλούν την αστυνομία να έρθουν από Λεωνίδια 80 χιλιόμετρα, βάλε και τα καύσιμα, για να διώχνουν τους επισκέπτες με τα γιο ταχύ από την παραλία. Επίγον, βγάλτο στον αέρα να παρέμβει η περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την κτηματική ντροπή.
1: Ίσως να διώχνουν όχι επειδή για κάμπινγκ.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ ναι, προφανώς αυτό θα είναι.
0: Εγώ βλέπω κάποιο κάτι καρέκλες με.
1: Α, εντάξει.
0: Σαν ταβέρνες, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Δεν καταλαβαίνω από την εικόνα για να τη μεταφέρω. Το βγάλαμε. Βγάλτο στον αέρα, Τάσο και Δημήτρη, Κώστας από Σπέτσες. Επίγον, παρακαλούμε πολύ, διαβάστε τα μηνύματα στο Viber. Το κάναμε. Εννοούσες νωρίτερα να τα διαβάζουμε νωρίτερα. Εντάξει. Καβάλα είμαι όντως, λέει ο Τάσος. Ορίστε. Γεια σου, ρε Τάσα, ρε. Και είναι και 59 χρονών ο συμμαθητής σου. Παίκτε πάνγκ, λέει. Άσε μας. Το Σάββατο, τι θέλετε. Μην τα μπλέκετε.
1: Είναι μια χαρά, ωραίο είναι. Δεν είναι καναβαρή. Είναι πιο λαφρύ.
0: Πιο λαφρύ είναι τα πάνγκ. Αλέξανδρε, τα πάνγκ είναι πιο λαφριά. Όχι. Διαφωνούμε. Είναι που βγάζουν ένταση. Συμφωνώ. Τώρα για την ημέρα έχουμε και τον παλιό Ρεμπέτη, τον Κώστα Ρούκουνα και την Έλαν Φολασάντε, Αντού Σαντέ. Σωστό. Καβάλα είμαι όντως, διευκρινίζει ο φίλος μας ο Τάσος. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα. Καλή εκπομπή και σε σένα, Γιάννα ρε. Και πρωταθλητής, μάλιστα, ο Γιάννης. Μόνο metal παιδες και χωρίς μαλλιά χτυπιόμαστε. Για βιβλίο, λέει ο Μιχάλης από Φλόρινα 451. Μπήκες μέσα, είσαι και εσύ, Μιχάλη. Ο Κρις, Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Άκουσα τα μηνύματα του ΑΕΚΤΖΙ και δεν μας είπε πώς στα βοσκοκοπός για τις ΓΑΜΑ Εθνικής. Πέρα αυτό, αυτό όλο που υποβιβάστηκε η ΑΕΚ, ξανανέβηκε και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και όλη αυτή την ιστορία είναι και ένα δείγμα, είναι πώς να το πω, δεν ξέρω τώρα αν το προσεγγίζω σωστά, αλλά είναι και λίγο η ιστορία της ΑΕΚ από το παρελθόν, από πού ήρθε, πώς μεγαλούργησε. Τώρα ο υποβιβασμός είναι μια άλλη ιστορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που ήταν γύρισε και έγινε και πρωταθλήτρια, μην το υποτιμάμε. Ναι, και η εισβολή του Μάριο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ θα μας πουν οι χαρταετοί. Ναι, κοίταξε, επειδή σύμφωνα με τον συνάδελφο που είπε προηγουμένως δεν είμαι καλός σε αυτά, οπότε να κρατάω ισορροπίες, δεν θυμάμαι καμιά εισβολή στα αποδυτήρια. Μου έχει στείλει φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ τα αποκόμματα από τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική συλλεκτικά. Εννοείται ότι είναι συλλεκτικά, γιατί θυμίζουν, και να σου πω και κάτι, ενδεχομένως και στην ΑΕΚ να το σκέφτονται ότι αυτή η περίοδος δεν είναι περίοδος ντροπής, αλλά είναι
1: αναγέννησης.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, η περίοδος συγκεκριμένη δεν είναι αναγέννησης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι.
1: Από εκεί ξεκίνησε όμως.
0: Από εκεί ξεκίνησε, ακριβώς. Καλησπέρα. Πείτε ένα χρόνια πολλά για την Ελενίτσα. Ελένη, Ελενίτσα, ετοιμάζεσαι, Ελένη. Έχεις Ελένη. Βάλε Ελένη. Βάλε Ελένη, γιατί. Βάλε μία Ελένη. Ποια Ελένη, θα σου πω εδώ. Θα βάλουμε την Ελένη. Την Ελένη, όλο Ελένες είναι.
1: Τη Βύση, πια δεν ξέρω τι έχει βάλει.
0: Το Ελενίτσα, Χάρης Αλεξίου. Αυτό, ναι. Αυτό, ετοίμασέ το και είμαστε έτοιμοι, γιατί πάμε και σε διαφημιστικό. Δεν πάμε σε διαφημιστικό, έχουμε χρόνο. Ωραία, να διαβάσω κάποια μηνύματα στον Αλέξανδρο. 2 λεπτά να διαβάσω μηνύματα λοιπόν. Καλό βράδυ, αφού έχετε μεταλλάδες ηχολήπτες, βάλτε ένα rock and roll κομμάτι πιο class Motorhead. Καλή τύχη στην ομάδα αύριο. Ελπίζω να μείνει σε Φενέρ, έτσι Αλέξανδρε, σε πειράζω. Ο Κωστάκης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Κώστα, σε έχω σημειώσει κανονικά. Γεράσιμος, καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Την ασημένια σφίγγα να αφαιρώσω σε όσους αγαπούν ελληνικό ροκ. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Άκουσε με, επειδή τα αρέσουν αυτά του Δημήτρη. Κράτησε το ρε Γεράσιμε για το Σάββατο.
1: Το θυμάμαι τη σφίγγα, εντάξει.
0: Εντάξει, το θυμάται. Μέχρι το Σάββατο έχει ξεχάσει. Σας το λέω εγώ, αλλά Γερασιμάκο μου, κάνε μου το ψυχικό και θα σου κάνω εγώ μετά ένα χαλάνδρι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Τρελή μπαλαδούρ. Καλησπέρα για τον Κλέαρχο Βαϊνόπουλο από Βόλο, νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ξέρουμε το παιδί. Τρελή μπαλαδούρα. Δεν ξέρω περισσότερα από αυτά που είπες. Γεια σας παιδιά, πολλούς χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Άροκ, ακούμε σήμερα? Όχι, δεν ακούμε ροκ. Απλά το κάναμε άνω κάτω. Το κάναμε λίγο ρόιδο. Θα το βάλουμε μετά τη μία το ροκ. Τώρα θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την Έλενα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: ACDC, αφιερωμένο στο φίλο μας που ζήτησε μια ροκιά, που τα έχει όλα αυτό. Έχει και rock and roll μέσα, είναι όλο ένα και γκάιντα έχει, ναι. Το προηγούμενο τραγούδι της Αλεξίου μου ενημερώνει ο Αλέξανδρος.
1: Για τις ομοιότητες.
0: Για τις ομοιότητες. Πρώτα απ' όλα γράφτηκε το 75. Και μάλιστα περίμενε γιατί τα έχω εδώ. Από τα έχω, γιατί να μην τα πω.
1: Και CDC 75.
0: Και CDC το 75. Σωστά. Και γεννήθηκε και ο Αλέξανδρος το 75. Είναι ο πιο μεγάλος εδώ. Το 1875, ναι.
1: Είναι ο Highlander.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι Γιάννης Δραγάτσης, το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, όχι αυτό.

0: Ροκές με γκάιντες μέσα και τέτοια, έτσι. Κομματάρα, κομματάρα. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότητα της εκδόσης Μπέλεποκ. Ένα ιδιαίτερο ωραίο βιβλίο, προσεκμένο και το ακόμη πιο σημαντικό, με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα έχετε διαβάσει ποτέ στη ζωή σας για τα παγκόσμια κύπελα από το 1930 μέχρι και τη σύγχρονη εποχή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια και σε σένα Νικόλα μου. Βάλτε με για το βιβλίο, λέει ο Νικόλας από τη Ανολιώσια, βεβαίως 337 και εσύ μέσα Νικόλα. Ο Νίκος, ο φίλος μας, το διάβασες αυτό για τους Μερακλείδες, λέει ο Νικόλας,
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Το διάβασες, έτσι, να μην διαβάζουμε και τα ίδια και τα ίδια και νομίζω ο κόσμος. Θοδωρής από Κόρινθο. Για τα επόμενα 5 χρόνια ψάξτε για τον πρωταθλητή. Έχουμε έτοιμη ομάδα και οι άλλοι ψάχνονται. Μόνο ΑΕΚ. Θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό που λες. Ρε. Μόνο ΑΕΚ, ρε.
1: Κλασικ.
0: Αν δεν μπει στο ρε, δεν μετράει. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Από τις καλύτερες κομικές διαφημίσεις ήταν το Άντερε Ζωντόβολο με το Νταρίφα, λέει, στο Λονδίνο. Τη θυμάστε, βέβαια, τη θυμόμαστε. Άμα πιάσουμε συζήτηση τώρα τις πιο χιουμοριστικές, έχει.
1: 50 μπορεί να βγάλει, 100.
0: Ναι, ναι, ναι. Το σκοπό είναι να τις ακούμε κιόλας. Κατάλαβες. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει και στο.
1: Κάτι υπάρχουν.
0: Ναι. Καλησπέρα από καρδιάς, λέει ο Βασίλης, ο Παγκουτζής από Γιάννηνα, ο φίλος μας, ο 744. Εννοείται. Από Κεφαλονιά ο Ανδρέας 056. Συνεχίστε γερά. Δωρίζω στο χωριό. Αυτό που το διάβασες. Ναι, αλλά μπήκες και στην κλήρωση ταυτόχρονα. Καλέ μου φίλε, να ξαναπάω λίγο στα Messenger γιατί βλέπω ότι βαράτε εκεί. Ο διγενής νεοχωρίου, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε στη Γάμα Εθνική από Έψη Τρικάλων. Είναι του χωριού αυτό.
1: Ναι, ναι. Και το πιο ωραίο είναι ότι στον ίδιο ομιλό ήταν, νομίζω, τα Μετέωρα. Και οι δύο ομάδες είχαν 128 γκολ υπέρ, ο πρώτος 125 γκολ.
0: Μπαρτσελόνες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ήταν από, είχαν και δεχτεί μόλις 8 γκολ. Κάτι, ναι, σαν να είχαν υποβιβαστεί.
0: Εκτός συναγωνισμού ήταν.
1: Ναι, τελευταία αγωνιστική παίζαν και οι δύο νομίζω εκτός έδρας. Η μία κέρδισε 0-6, η άλλη 0-4. Και κάπως έτσι πήρε ο διγενής.
0: Με διαφορά τερμάτων δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα εκτός έδρας κιόλας.
0: Φοβερό. Ωραίο. Να πάω. Συνεχίζω εγώ. Να συνεχίσω, ναι.
1: Θα μιλήσουμε. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε κάποιον από εκεί, κάποιο βράδυ εδώ.
0: Βέβαια, να μιλήσουμε.
1: Διγενέρα. Ερυθρόλευκη.
0: Δέσποινα σε έβαλα. Παρεπιπτόντος, όπως λες και εσύ. Εννοείται. Ότι μπήκες και εσύ. Πάμε εδώ στα υπόλοιπα μηνύματα τώρα, γιατί παιδιά δεν σας προλαβαίνω. Το βιβλίο ισχύει, δεν θα το λέμε συνέχεια. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα του Λουσιάνο Βερνίκε. Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να το έχετε. Από την Μπέλεποκ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Ανδρέα εκεί και τον Αριστοτέλη και όλα τα παιδιά. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο. Ο αγώνας της Manchester City με τον Άστον Βίλα με ένα χ και απόδοση 5,5. Είναι καλυμμένες και οι δύο ομάδες. Καλό ξημέρωμα. Καλυμμένες και οι δύο ομάδες.
1: Η Arsenal δεν έχει κανένα θέμα. 8 γκολ πάει.
0: Η City με την Aston Villa, λέει.
1: Α, sorry, εντάξει. Άκουσα Arsenal.
0: Με το Χ. Φαντάζομαι. Εκτός, μια χαρά είναι το Χ και για τις δύο ομάδες, λέει. Με απόδοση 5,5 που δίνουν στο κουπόνι του στοιχήματος για να το ξεκαθαρίσω. Το Χ τελικό ευνοούνται και οι δύο ομάδες. Όταν λες οι δύο ομάδες, εννοείς και η City, φαντάζομαι, και η Aston Villa. Έτσι, μην ανοίγω τώρα τα κοιτάπια για να βλέπω βαθμολογίες. Φαντάζομαι ότι αυτό λες. Ό,τι και να φέρει, δεν έχω εμπιστοσύνη στη Liverpool. Οπότε για να νικήσει. Οπότε μια χαρά. Ολυμπιακός και δεν κοιμάμαι, λέει ο Αλέξανδρος που του είπα. Καλή επιτυχία στην ομάδα του, λέω, είσαι Φενέρ. Όχι, μου λέει Ολυμπιακός και δεν είμαι καλά. Έτσι, σωστός. Καλησπέρα από Ναύπλιο, λέει ο Δημήτρης. Η ΑΕΚ έχει νέο αφημί και νέο αριθμό Μητρώου, ΕΠΟ, που σημαίνει ότι μια νέα ΑΕΚ. Και είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει. Η παλιά ΑΕΚ πέθανε. Εντάξει, τη σκότωσες, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει, ακόμα και έτσι να είναι, είναι το τρίτο.
0: Ναι,
1: ακόμα και έτσι να είναι, έχει πάρει 3.
0: Θέλω το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, ο 2.40 και ο 2 είναι η Χρύσα. Βεβαίως Χρύσα, άλλη Χρύσα είναι αυτή που ζητάει το βιβλίο. Χρύσα και εσύ μέσα στην κλήρωση. Ο Ζώης, την καλησπέρα μου Λεβεντιά, Δημήτρη και Τάσο. εκεί στον Παναθηναϊκό να μας κόψουν και το γήπεδο θέλουν με τις αλλοπρόσωπες κινήσεις που κάνουν με την αλλαγή προπονητή Κουτουλού. Αναρωτιέται. Πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα? 16. Πάμε για το 17ο τώρα. Πάει το 16. Τώρα ξεκινάει το 17ο έτος. Α, έτσι όπως πάει, άλλα τόσα θα κάνει όμως, λέει ο Ζωής ο Φουρνάρης, από την Άρτα. Θες κάτι να πεις?
1: Ουδέν σχόλιο.
0: Ο Γιάννης στέλνει το τηλέφωνό του σε 9-16 και θέλει το βιβλίο, εννοείται ρε Γιάννη και εσύ μέσα. Βαγγέλης, πίνω το κρασάκι μου και σας απολαμβάνω, λέει, χρόνια πολλά σε εορτάζεις. Αυτό κάθε βράδυ με το κρασί λύσαξες. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά όμως.
1: Με ρέγουλα.
0: Εντάξει, με ρέγουλα μου. Από το κρασάκι, όταν λέει πίνει το κρασάκι του, δεν κάθεται τώρα 1 και 10 να πίνει κρασιά, κρασά.
1: Δεν γνωρίζω, δεν είναι πάντα, να το διευκρινίσει.
0: Να το διευκρινίσει, παρακαλώ. Και η Ελένη Βιτάλη, τεράστια φωνή. ACDC, με τον Κιβωτό, είναι... τον Bon Scott, με το... ήταν και το κάτι άλλο, λέει ο
1: με
0: Τάσος.
1: Με την Κιβωτό, θεωρώ έτσι ένα, θα μπουκάρει μέσα ο Αποστολό, το απόλυτο ροκ τραγούδι. Κιβωτός. Και με στη Χάρας.
0: Και γιατί δεν το βάζουμε, δηλαδή.
1: Θα το βάλουμε, εντάξει.
0: Άμα το έχουμε, θα το βάλουμε.
1: Σίγουρα το έχουμε, εντάξει.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Σίγουρα είναι δυνατόν.
0: Όλα είναι δυνατά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή και από εμένα. Βεβαίως, Στεφανάκο μας. Βάλτε με και εμένα στην κλήρωση. 539, είσαι μέσα. Και εσύ, Στέφανε. Ο Πανταζής συνεχίζεται το πανηγύρι της αναλήψεως στα καλά νερά Μαγνησίας Βόλου. Αχ, και να ήμασταν εκεί πέρα.
1: Για φαΐ, όταν είναι πανηγύρι έχει φαΐ, οπότε καλά είναι.
0: Φαΐ.
1: Αλλά...
0: φαΐ.
1: Ναι. Ποιοτή.
0: Ποιοτή, καλό ποιοτή, γιατί είναι τσίπουρο τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τσίπουρο με ζέδες. Βέβαια, στα πανηγύρια δεν είναι εύκολη προσέγγιση αυτή, αλλά δεν ξέρω και τι πανηγύρι τώρα της αναλήψεως. Δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει στα καλά νερά, εννοείται, αλλά τα καλά νερά φημίζονται για τα μεζικλίκια.
1: 100% θα έχει.
0: Σουβλί.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Τι πανηγύρι θα είναι χωρίς σουβλί?
1: Ελαντέ, οπότε.
0: Αλλά άμα πας για τσίπουρο. Γιατί στη Μαγνησία θα λένε τσίπουρο. Πάμε για τσίπουρο, εννοούν για μεζεκλίκια, θαλασσινά και τέτοια. Δεν λένε κρέατα.
1: Αυτά είναι ερασιτεχνικά.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι το στυλ.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι, εντάξει, έτσι τη βρίσκουν τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι δυνατό στο Βόλο εδώ που τα λέμε και μην έχουν ψαρικά. Στην παραλία.
0: Ναι, σωστό. Τάσο και Δημήτρη, εκτός από τους Κωστίδες που γιορτάζουν, γιορτάζει και η Ελένη, η Δήμου, λέει ο Νικόλας. Σωστό και αυτό. Αλλά τώρα θα ακούσουμε Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι Κιβωτός.

0: Μπαλαδόρι Βιτάλη είναι ροκ, λέει ο Κότσος από Πελασγία. Ο Δημήτρης μας έστειλε βίντεο από το πανηγύρι εκεί τώρα που γίνεται.
1: Καλή αλλά... η χορή, εντάξει, ωραία, αλλά...
0: Αλλά το βασικότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει, μας έχει δείξει τι τρώτε, ρε φίλε. Τι με νοιάζει τι χορεύετε. Α, πάτε να χορεύετε μέχρι το πρωί. Το τι τρώτε μέχρι το πρωί έχει σημασία.
1: Ναι, άλλωστε, λέει και η παροιμία, νηστικό αρκούδι...
0: Ναι, προφανώς αυτοί για να χορεύουν.
1: Θα έχουν φάει.
0: Θα έχουν φάει.
1: Ή, θα έχουν αλλά...
0: ή τουλάχιστον ναι, ναι. Να μας πει τι κυριαρχεί στο τραπέζι. Γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Γιατί για μένα ως αρκούδι κάτι θα πρέπει να φάω.
0: Πες του φωνή. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα κάθεσαι και απαντάς εσύ, ρε Θοδωρή, τώρα στη βλακιουλίτσα του καθενός. Θοδωρή, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Καλά, εντάξει, είπε να δει Μικη Μάους. Μια χαρά είναι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν έχει. Και νόημα έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο γιατί δεν έχει νόημα πολύ απλά. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή αύριο στην ομάδα με τον Ολυμπιακό. Σας ευχαριστώ, λέει Τάσο και Δημήτρη, εκτός από τους Κωνσταντίνες που γιορτάζει. Ναι, είπαμε η Ελένη Δήμου, παίξαμε και η Ελένη Δήμου και είμαστε μια χαρά. Ο Ηλίας τώρα. Ναι, και η Manchester City και η Manchester City και η Aston Villa. Ναι, για τις ότι αυτές οι δύο ευνοούνται από την ισοπαλία εννοείς. Και για τις δύο αυτές ομάδες έγραψα με ένα χ, τελικό είναι καλυμμένες. Ξέρεις αυτά, εντάξει, συνήθως όταν είναι βολεμένες, άμα πάει το παιχνίδι προς χ, σβήνουν οι ομάδες. Συμβαίνει ακόμη και στην Premier League. Αλλά, ό,τι και να κάνετε, εγώ δεν πιστεύω με τη Liverpool. Αυτό. Ο σένιορ, ο φίλος μας εδώ, καλησπέρα, μόνο μαύρη θύελα και βιβλίο, για να πάρεις βιβλίο σένιορ μου, συμφωνώ με τη μαύρη θύελα, αλλά πρέπει να βάλεις τηλέφωνο, γιατί για να σε βάλω στην κλήρωση πρέπει να έχω και το τηλέφωνό σου. Ο Τάσος συμπληρώνει εδώ, την Κιβωτό είχα και εγώ στο μυαλό μου, Δημήτρη. Τα είδε μυαλά με το Δημήτρη ίσκηση. Εντάξει, μια χαρά, και ωραίο ακούσαμε και ένα ωραίο τραγούδι. Ο Ηλίας, ο φίλος μας από τη Λαμία, σε 193 για την κλήρωση, έχει στείλει και όλα τα στοιχεία βεβαίως, Ηλία μου, και εσύ στην κλήρωση για το βιβλίο. Πάμε και στον Αλέξανδρο πάλι. Τις αναλήψεις όπως και της Αγίας Κυριακής και Αγίας Παρασκευής, παιδιά, γιορτάζουν οι βοσκοί, όσοι έχουν ζώα. Σωστό, και καλά έκανες και μας το είπες και μας το επισημαίνεις. Οπότε, φίλε μου, πανηγύρι χωρίς, τι βοσκάνε. Ψάρια.
1: Δεν μας διευκρίνησε.
0: Όχι, ο Δημήτρης δεν μας έχει διευκρινίσει. Περιμένουμε μια φωτογραφία, ένα βίντεο από φαγητά. Ναι. Αυτό. Όσο δεν παίρνει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, θα πίνει ένα ποτηράκι σε κάθε εκπομπή. Δικαιώνει το φίλο μας εδώ πέρα, τον καημό. Μπεκρίς μεζές. Μπεκρίς μεζές. Να είσαι καλά, καλά να περνάς. Αρκεί να μην οδηγείς ειδικά. Λοιπόν, χωρίς να βγεις στον αέρα, ναι, κρατάω, το διαβάζω από μέσα μου,

0: Λοιπόν, Τάσο, πρέπει να έχω φάει σουβλάκι από το μαγαζί σου και στη Βαρβάκη αγορά. Μου θυμίζει, έβαλε τον τίτλο, μην το διαβάζεις στον αέρα για να μην νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί. Οκ, okay, το σεβόμαστε αυτό. Και κάποια στιγμή λέει να περάσετε από το κέντρο, λέει, για να κεράσεις.
1: Α, εκεί που είχαμε πάει, αυτό είναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλλον αυτό θα είναι.
0: Ενδεχομένως, και ακόμα και αν δεν είναι. Θα γίνει. Αλλά δεν θα έρθουμε για κέρασμα. Εμείς δεν δεχόμαστε κεράσματα. Εμείς...
1: Πάντως έχουμε έρθει.
0: Ναι, αυτό του είπα. Αυτό του είπα. Να σε καλά, ρε Τάσαρε. Α, και προφανώς τώρα.
1: Που είναι ορθάδικο, ορθάδικο και έχει ένα βαρέλι απ' έξω. Για να καταλάβει αν είναι αυτό που.
0: Έχουμε πάει και σε άλλα μαγαζιά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν είναι αυτό, ρε παιδάκι, που λέμε.
0: Ναι, διευκρίνησε μας κι άλλα. Δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Όσον αφορά.

0: Την ΠΑΜ που πατρονάρεται και οι δύο, άμα πάει σε έναν όμιλο με Ξάνθη και Δόξα, θα έχουμε άπειρες σκηνές κάλους εντός και εκτός γηπέδου. Ομάδες χωρίς ιστορία σβήνουν με τέτοια. Κάποτε ήταν και η Ιλτέξ Λίκη και έσβησαν. Εντάξει, και κάποτε...
1: Το σχολιάζουμε, το λένε πολλοί από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια κάθε χρόνο και κατηγορία.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει 4 κατηγορίες. Τι να κάνουμε, θα το αγνοήσουμε. Και οι νέοι πόροι Πλαταμόνα εξαφανίστηκαν. Okay. Και άλλες ομάδες. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ίδιο είναι και.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έχει μια όψη ο κόσμος ότι να είναι για τις ιστορικές ομάδες. Δεν φταίει κανείς όμως στις ιστορικές ομάδες που έχουν πάρει την κατηγούσα.
0: Ναι. Ανέβηκε η Καστοριά πριν.
1: Εγώ λέω διάφορες ομάδες. Δηλαδή, ειδικότερα που λέμε για τη Σούπερ Λίγκα, λέει να, πούμε, να είναι γιατί να είναι και η Φυσιά και να μην είναι η Δοξαδρά μας. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει καλή ομάδα στην Κηφισιά και είναι στη μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή δεν έφταξε κανείς στη Δοξαδρά μας που είναι εκεί και κάποιος με ένα μαγικό ραβδάκι στην Κηφισιά την ανέβασε στη Σούπερ Λίγκα.
0: Σωστό. Χαιρετίσματα στην ομάδα Περίπτερο, αν μπορείτε να δώσετε. Τι να δώσω Περίπτερο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι.
0: Πάντως, Πάσχαλε, σε βάλαμε 6.50 όπως στην κλήρωση τώρα. Όχι για Περίπτερο όμως, για βιβλίο μήπως εννοείς. Χαιρετίσματα στην ομάδα Περίπτερο. Αν μπορείτε να δώσετε.
1: Είναι, δώσε μας, αλλά ποια είναι η ομάδα Περίπτερο.
0: Δώσε μας στοιχεία, ρε φίλε. Καθόμαστε και τα διαβάζουμε.
1: Συνήθως λέγαμε τον επιθετικό που όταν παίζαμε πιτσιρικάδες που δεν είχαμε offside. Ναι, ήταν το Περίπτερο.
0: Είχαμε ένα σεντρεφόρο εκεί στην Κόσμος, ο οποίος ήταν μπροστά του τερματοφύλακα. Δεν παίζαμε και πολύ το offside. Ήταν Περίπτερο και του λέγα πιάσε ένα Μάλμπορο. Μου λέει δεν έχω αλλά έχω τσιχλίτσες άμα θέλεις, μου λέει να σου δώσω. Μπαπ και το παστέλωνε μετά το κολάκι. Οπότε δεν ξέρω αν λες αυτό, αλλά μάλλον δεν λες αυτό, κάτι άλλο λες, θα μας το διευκρινίσεις. Και τι θέλεις Δημήτρη, πρωτάθλημα με άδεια γήπεδα, βλέπει και η Φυσιά που είπες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα, ας προσέχανε όμως. Δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ας προσέχανε, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι... Πρώτα απ' όλα, για να σου πω, όταν απογοητεύονται αυτές οι ιστορικές επαρχιακές ομάδες, βλέπεις ότι είναι 1500 άτομα στο γήπεδο. Μια ολόκληρη πόλη, όλοι και όλοι.
1: Και πολλά λες.
0: Ναι, και πολλά είπα τώρα. Είναι ορισμένες ομάδες οι οποίες έχουν μια
1: και
0: παράδοση...
1: Και μην πείτε τώρα, ορίστε, τώρα που ανεβαίνουμε στη γάμα εθνική, ας πούμε...
0: Ναι, αλλά άμα αναπέσει θα γίνουν ναι. 500.
1: Και πολλά έβαλες.
0: Εμείς τις σεβόμαστε όλες τις ομάδες, αλλά όλα πρέπει να έχουν και τη σημασία τους. Έτσι.
1: Και βέβαια το ισχύει και για τις μεγαλύτερες, αν θα πέφτουν ότι θα έχει πολύ, κόσμο, πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν πέφτει κατηγορία, δεν θα έχει μέσα 10.000.
0: Ναι.
1: Μόνο τελευταία αγωνιστική. Για να παραμείνει, θα έχει
0: αυτό
1: πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι το παράπονο μου με τις ομάδες στην
1: μπράβο.
0: Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το παράπονο μου, τι εννοώ.
1: Είναι εύλογο.
0: Πάει χάλια. Εντάξει, τώρα λέμε η Ρεάλ. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία. Τους βλέπεις. Εντάξει, είναι κάποιες ομάδες, ειδικά στην Αγγλία και την Ισπανία και στη Γερμανία. Και στην Ιταλία, αλλά όχι τόσο πολύ στην Ιταλία. Που ποτέ δεν πάνε για τίτλο. Και τις βλέπεις, το γήπεδο τους είναι πάντα. Ωραίο, συμμαζεμένο και γεμάτο. Γιατί είναι γεμάτα αυτά τα γήπεδα? Διότι δεν είναι οπαδοί της νίκης. Είναι το πιο απλό και κατανοητό και νομίζω ότι γίνεται αποδεκτό. Μένει έξω ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, παίζει πρώτο παιχνίδι με την Μύκονο. Θα μου πεις τι μας λες ρε μεγάλε. Έτσι είναι. Και είναι 500 άτομα στο γήπεδο ρε φίλε. Και φωνάζει ένα ούρε αταμάν, φωνάζει ο άλλος πάμε ρε Εργίν. Να τα γυρίσουμε όλα. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ θέλω στην απογοήτευση πάνω, την αγωνιστική απογοήτευση εννοώ, να ανταποκριθεί ο οπαδός και να είναι εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή είναι η άποψή μας εμάς. Εσείς τώρα θέλετε να μην βλέπετε η ομάδα και να έχει, ή να έχει προβλήματα οικονομικά ή να έχει 1000 πράγματα και να παίζει στη Super League. Γιατί θα μαζέψει 3.000 κόσμο. Εντάξει, τι θα το κάνω.
1: Ότι είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα όταν υπάρχει Λάρισα, όταν υπάρχει Όφη, όταν υπάρχει ο Πας Γιάννενα,
0: σωστό,
1: όταν υπάρχει Παναχαϊκή και η Δόξα Δράμας και δύο-τρεις άλλες τέλος πάντων, ναι.
0: Και διευκρινίζει ο Χρήστος, ναι, αλλά μόνο οι μεγάλοι έχουν κόσμο. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Τότε θα κάνουν ένα πρωτάθλημα μεταξύ τους, θα παίξουν 4-5 φορές μεταξύ τους και θα τελειώνει. Αν είναι με αυτή τη λογική. Δεν είναι λογικό όμως αυτό για μένα.
1: Αλλά κοίταξε, ακόμα και να μην έχουν κόσμο, μπορείς να τους αναγκάσεις συσσαγωγικά να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει ένα ωραίο γήπεδάκι και να έχει μία ομάδα της προκοπής, δεν είπα να βγει η Ευρώπη, αλλά πεις γηπεδάκι ωραίο και ομάδα της προκοπής, θα πάει όλο στο γηπεδάκι και ας μην είναι αυτό που λέμε Πανσεραϊκάρα ή Τρίκαλα ή κάτι άλλο, θα πάει να δει ντόπιος βέβαια, να ψηλο υποστηρίζει την ομάδα του, να είναι και κάτι άλλο πρώτα και ακόμα και έτσι καλά είναι.
0: Οι μεγάλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές, να πάρουν ό,τι θέλουν. Η άποψή μου είναι ότι οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι έχουν χρέος, υποχρέωσή τους είναι, έτσι νομίζω εγώ, να πάρουν ποιοτικούς, όχι ακριβούς, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ακριβώς ο ποιοτικός, ξένους, κοινοτικούς, λατινούς, με ξένα διαβατήρια, ό,τι θέλετε, και να έχουν πολύ το τοπικό στοιχείο μέσα τους. Δηλαδή όχι απλά Έλληνες, αλλά και από τις γύρω όμορες περιοχές. Αλλιώς δεν τραβάει τον κόσμο αυτό το πράγμα. Θα απογοητευτεί ο κόσμος πολύ γρήγορα. Ενώ άμα είναι το παιδί του δίπλα, το παιδί του εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε.
1: Το γειτονόπουλο.
0: Το γειτονόπουλο θα πάει και θα το υποστηρίξει και με πάθος. Όλα είναι, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά αυτά είναι για μια άλλη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Γιατί και εγώ τώρα με πιάνει η πολυλογία μου. Ο Τάσος. Ναι, τρία βαρέλια ζωγραφισμένα. Ορθάδικο σουβλάκι. Έλα ρε, το ίδιο με το σουτζουκάκι, ρε. Τα μικρά σουτζουκάκια. Τάσα ρε, σε θυμάμαι.
1: Και σε αποθεώνουμε.
0: Και σε θυμάμαι, γιατί θυμάμαι και τη φάτσα σου. Δηλαδή, αυτό το λέω. Το όνομα από την ταινία του Τσιόλη, ας περιμένουν οι γυναίκες, λέει το. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω το τίτλο γιατί θα νομίζω. Εντάξει, η Βόλφη είναι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Τώρα κάναμε διαφημίσει, δεν έγινε και τίποτα. Να σε καλά, ρε Τάσα ρε. Θα έρθουμε ξανά γιατί μας έκανε και εντύπωση και μας άρεσε και πολύ και απλά δεν πίναμε μπύρα, πίναμε κοκακόλα γιατί οδηγούσαμε τα. Ένα περίπτερο είναι το στέκι μας, λέει ο φίλος ο Σχάλος. Να σε καλά ρε φίλε. Μαύρη θύελα.
1: Τώρα τι μου θύμισε. Ήταν μια ωραία σειρά της ΕΡΤ πριν δεκαετίας, κάπου εκεί περίπου να ήτανε, που ήταν, είχε αφιερωματάκια, δηλαδή τι είναι, στα ψιλικατζίδικα.
0: Ναι.
1: Και είχε πάει σε 4-5 ψιλικατζίδικα που έλεγε σε κάποια από αυτά μαζεύονταν ο Αποστολόπουλο, ο Καϊμά, ο Επιτρόπου και κάνε καλά μπαλίκι, πήρανε τις μπύρες τους και κάνανε μία παρέα. Ερχόντουσαν, δηλαδή ήταν στέκι της γειτονιάς. Έτσι είναι και ο κύριος με το περίπτερο.
0: Μαύρη θύελα, λέει ο σενιόρ. Ήρθαμε για να διδάξουμε. Θέλει το βιβλίο, χωρίς πάλι να βάλεις το τηλέφωνό σου. Θα μας τρελάνεις, σενιόρ. Βάλε το τηλέφωνο σου, γράψουμε το τηλέφωνό σου, για να σε βάλω στην κλήρωση. Και δηλώνει μόνο Φενέρμπαξε. Το διαβάζω για να φουντώσω τους άλλους τώρα. Δεν το διαβάζω, δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Και επιμένω σε όλες αυτές τις ομάδες να πρέπει να βρουν τον τρόπο, όχι απλά να κάνουμε μία εξέδρα παραπάνω. Δεν μιλάω μόνο για την Καλαμάτα, έτσι.
0: Ναι, να φτιαχτούν τα γήπεδα.
1: Δεν είπα να έχει 25.000.
0: Δεν επενδύουν.
1: Μάξιμο 10.000.
0: Ας το πω αλλιώς. Με δύο λέξεις. Με μια πρόταση. Δεν επενδύουν στο σέρβις προς τους οπαδούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η μπάλα, παιδιά. Είναι όλη η τελετουργία. Όλο αυτό που δημιουργείται πριν και ενδεχομένως και μετά. Και φυσικά κατά τη διάρκεια. Να έχεις καλή ομάδα. Να προσπαθείς να είσαι ανταγωνιστικός, έτσι. Αλλά όλα έχουν. Παίζει ρόλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν σε τραβάει. Δεν σε τραβάει. Τι
1: είναι
0: να
1: σαν να πηγαίνουμε σε ένα καφενείο του 70 ή σε ένα καφέ του 70 σε μια ταβέρνα του 70. Θα δηλώσω σε μια
0: παρέα. Μπορεί να φας καλό φαγητό, να δεις καλή μπαλίτσα, αλλά να
1: θέλει. Θέλει, παιδάκι μου, θέλει να είναι και η καρέκλα ωραία, η τουαλέτα να είναι σύγχρονη, να είναι καθαρή. Όλα αυτά μαζί.
0: Σωστό. Και έτσι θα μάθει να είναι και πιο. Α, μπράβο. Καλημέρα και σε σένα, σενιόρ. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Βαγγέλης επιμένει εδώ και λέει: δεν παίζει μπάλα ο κόσμος, ρε παιδιά. Χρειάζεται οργάνωση και σωστές κινήσεις. Λέει, παραδείγματι, Όφη επενδύει, έχει μαρτυρήσει, έχει φτύσει αίμα που λένε για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά βλέπεις σιγά σιγά τα δάκρυα μόνο του Πουρσανίδη στο τέλος του τελικού τα λένε όλα. Δεν είναι για τη χαρά του μόνο για τον Όφη που πήρε το κύπελο, ήταν η χαρά του για όλα αυτά. Ήταν το ξέσπασμα για όλα αυτά που έχει περάσει και Όφη.
1: Με αντιπάρα, από την άλλη πλευρά η Λάρισα. Γηπεδάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά με κόσμο.
0: Ναι. Και, και εδώ είναι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις.
1: Συνέχεια μέσα.
0: Που έχει παρουσία, αισθητή παρουσία του κόσμου.
1: Αν την τελευταία αγωνιστική ξέραν ότι είχε πέσει νομίζω η ομάδα. Και είχε μέσα κάμπος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Με διαμαρτυρίες.
0: Και με τα Γιάννηνα. Και με τα Γιάννηνα και με όλα. Ναι, ναι. Γιατί εμείς στη Λίμνο που έχουμε ζώα, πες στον προ, ότι γιορτάζουμε τα ζώα, πρόβατα και τέτοια, τα γιορτάζουμε του Αγίου Μοδέστου. Εκτός κι αν εννοεί αυτά που έχουν δύο πόδια που ζουν ανέμασά μας, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι το ωράριο γήπεδο, φίλε. Σε όλες τις κατηγορίες είμαστε οπαδοί της νίκης. Ναι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αν είναι ωραίο το γήπεδο. Είμαστε οπαδοί της νίκης. Τρανό παράδειγμα. Σου είπα, μεγαλύτερη απογοήτευση φέτος ποια ήταν? Του Παναθηναϊκού που δεν μπόρεσε να περάσει το δικό του Final Four, έτσι. Και την επόμενη μέρα, αντί να εμφανιστούν, εντάξει, ένα χι αριθμός χιλιάδων κόσμο, δεν είχε κόσμο. Εντάξει. Μέχρι να το μαζέψει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: η κουλτούρα, η ελληνική κουλτούρα αυτό λέει. Αλλά δεν είναι σωστό. Τι θα κάνουμε τώρα? Αν εσείς επιμένετε ότι είναι σωστό μετά την ήττα να σηκώνεσαι, να φεύγεις, να κλείνεσαι στο δωμάτιο και να μην πηγαίνει, πλησιάζεις ούτε στην ομάδα σου. Οκ. Okay. Κάποιος ζητάει τέτοιο, να το σημειώσουμε. Βιβλίο. Να πάω στο Πλούταρχο. Καλησπέρα, λέει. Λέγομαι Πλούταρχος από το Παπάγο. Γεια σας. Δεν το ξέρουμε, Πλούταρχέ μου. Αν και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, εύχομαι ως γνήσιος φίλαθλος, όπως πιστεύω και όλοι οι Έλληνες οπαδοί, με την καλή έννοια του όρου στην Ευρωλίγκα, να την πάρει Ολυμπιακός, εκτός και αν αποδειχθεί το Telecom Athens Center γρουσουζιά για τον Ολυμπιακό. Είδομεν. Δεν νομίζω ότι θα φταίει το Telecom.
1: Ωστόσο, πάντως τυχερό είναι. Athens Center, δεν έχει θέμα.
0: Νικάει εκεί πέρα, δεν έχει εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς θα εμφανιστείς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, αλλά τη συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να μην τη βγει. Και μην ξεχνάς ότι και η Φενέρ δεν είναι ομάδα η οποία χάνει και εύκολα. Έτσι, δεν είναι ομαδούλα, να το πω έτσι. Σονιόρ, το πήραμε το μήνυμά σου και σένα. Τι λέει εδώ? Αυτά είναι για την. Περίμενε. Όπως παράδειγμα, θα αναφέρω την ιστορική Μπορούσια μέχρι Γκλάγκμπαχ. Ο Χρήστος, που παραπέει στην Bundesliga, το γήπεδο έχει 54.000 κόσμος σε κάθε αγώνα, άλλη νοοτροπία. Η Σάλκη που ανέβηκε τώρα ήταν στη δεύτερη, γεμάτο το Veltins Arena, πρώην το Gelsenkirchen το λεγόμενο. Συμφωνώ και επαυξάνω, καλέ μου φίλε. 62.000 ζίγκα, εννοείς τίγκα. Γενικώς άλλη νοοτροπία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Την Ιταλία δεν τη βάζω απόλυτα μέσα, αλλά έχει σταθερό πελατολόγιο. Και συγγνώμη για την έκφραση όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά έτσι για το διευκρινιστικό. Βάλτε αυτό το βιβλίο για όσους είναι μαύρη θύελα και Φενέρ. Την πριγκίπισσα Ιζαμπό, το Άγγελο Τερζάκη. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν το έχω αυτό το βιβλίο όμως, δυστυχώς, καλέ μου φίλε. Οπότε να πάω για τραγούδι.
1: Να πάμε.
0: Να πούμε χρόνια πολλά και στον Κώστα Τουρνά.
1: Να πούμε.
0: Να τη το πει ή δεν μετανιώνω? Ποιο από τα δύο θέλεις?
1: Μην τη το πει.
0: Μην τη το πει. Μην το πείτε κανένας. Ακούστε το μόνο.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Πλούταρχε, σημείωσα το τηλέφωνό σου, αλλά κοίταξε το λιγάκι στην αρχή. Μήπως μου το έχεις γράψει λάθος. Εγώ το σημείωσα έτσι όπως μου το στείλες. Okay, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως, είπαμε μπάσκετ θα ασχοληθούμε περισσότερο και αύριο, φαντάζομαι, και αξίζει και τον κόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το Champions League, να πάμε στην γκλαμουριά πρώτα. 24 από τις 36 ομάδες ξέρουν ότι του χρόνου θα παίζουν στο
1: Champions League.
0: Στο Champions League.
1: Και περιμένουμε την ΑΕΚ ή κάποιες άλλες ακόμη.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League. Το μόνο που περιμένει είναι να ξεκαθαρίσει αν είναι στο group των ισχυρών. Χρειάζεται η ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό, ευκαιρία είναι, τον αποκλεισμό μιας ισχυρής από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Δηλαδή μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβα Μπρατισλάβας και Λεκ Πόζναν, που είναι φαβοροί με όποιον και να παίξουν, γιατί είναι καλές ομάδες αυτές. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, κανονικά ξεκινά το δεύτερο προκριματικό. Αυτή τη στιγμή, με την κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα και αν τερματίσει στην τέταρτη θέση, θα πάει κατευθείαν στο τρίτο προκριματικό, που το εξασφαλίζει με τον τρόπο που είπαμε με το νέο φορμάτ. Να το βρήκα τη λέξη. Το νέο φορμάτ. Να μιλάμε και λίγο ελληνικά για να συνεννοούμαστε, κατευθείαν στη χειρότερη σε όμιλο του Europa League. Δεν είναι και λίγο, είναι μια χαρά. Όσο αφορά τα υπόλοιπα εισιτήρια, αυτά θα προκύψουν από την τελική κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν λεπτομέρειες, μία ή δύο αγωνιστικές. Εντάξει, έχει πράγμα ακόμη. Να πω μόνο, να πω τις ομάδες, να τις πω στη League Face, δηλαδή παρακαλάμε να μπούμε στη League Face, αλλά εγώ διαβάζω τις ομάδες και τρομάζω. Λοιπόν, να πάω λίγο σύμφωνα με τη δυναμική, πείτε το όπως θέλετε. Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Manchester City, Arsenal Barcelona, Atletico Madrid, Dortmund, Aston Villa, Porto, United, Betis, Eindhoven, Feyenoord, Lille, Napoli, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι, Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη και Λάνς. Και περιμένουμε ακόμη 12. Οπότε θα είναι πάλι μια λίγα πολύ εντυπωσιακή και πολύ ζόρικη. Αναφέρομαι στις ελληνικές, στην παρουσία ελληνικών ομάδων, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Με το καλό βεβαίως να είναι. Είναι αυτό που λένε, ας τρουπώσω πρώτα και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε, έτσι. Γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα, βεβαίως. Ήθελα να πω κάτι για τη Λειψία. Η Λειψία, πώς το λένε το προπονητή που πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει από τη Δανία.
1: Ωραία, προχωρά.
0: Για βρέσω να πούμε και το όνομά του για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, η Λειψία ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο προπονητή. Και όταν ενδιαφέρεται η Λειψία, σημαίνει ότι βλέπει κάτι.
1: Είναι και ένας φιλόδοξος προπονητής, έτσι. Είναι
0: Ο Νίστρουπ,
1: ναι, ναι.
0: Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, λοιπόν, μπορεί να είναι 36 χρονών, αλλά η Λειψία με τον Γκέρβερο Κλοπ καθοδηγητή, γιατί αυτός έχει αναλάβει όλη τη συμβουλευτική προσέγγιση των πραγμάτων για την Red Bull. Πάλι διαφήμιση κάνω, θα οικονομήσουμε και σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν κάνει κινήσεις τυχές. Άρα για να θέλει το συγκεκριμένο προπονητή σημαίνει ότι είναι και καλός. Τώρα μην πιάσουμε την κουβέντα. Ναι, αλλά ο Αλαφούζος αυτό και πάλι αλλάζει. Ναι. Τι να κάνω, τώρα μιλάμε για τα δεδομένα αυτά που έχουμε. Εντάξει, μια χαρά είσαι, Πλούταρχ, και σωστά το είχα σημειώσει. Το τηλέφωνο σου εννοώ. Οπότε είσαι εντάξει. Και νομίζω ότι είναι και σωστή η προσέγγιση. Λοιπόν, το πρώτο το πήρε η Αγγλία, έτσι, Αστον Βίλα. Εγώ είμαι με τη Ράγιο. Αλλά νομίζω ότι η Κρίσταλ Πάλας είναι πιο.
1: Νομίζω θα είναι 2-3.
0: Με την Κρίσταλ Πάλας.
1: Κρίσταλ Πάλας θα το πάρει και η Παρί.
0: Και η Παρί.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ, αλλά επειδή είμαι και λίγο Ράγιο, ασχέτως αν είμαι Ρεάλ, είμαι και Ράγιο. Έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνουμε. Okay. Γιατί είμαι και Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα στην Κύπρο. Άκουσα
1: την. Περιορέξεως έτσι.
0: Όπως και η Ράγιο με τη Ρεάλ. Δεν είναι, ούτε να ακούσουν και Ρεάλ Μαδρίτη. Η Ράγιο Βάκη κάνω. Η Βαγέχα, τέλος πάντων, όπως τους λένε. Ναι. έχω την εντύπωση ότι οι Εγγλέζοι πάνε να κάνουν αυτό που έγινε το 90 με τους Ιταλούς πριν από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, το κάνει η Ιταλία 3-3.
0: Ναι, ναι, κάναν το 3-3 τότε, αν θυμάμαι καλά. Πρωταθλητριών ήταν η Μίλαν, στο κυπελούχον η Σαπτόρια, με Βιάλι, και το
1: κυπελούχον
0: η Γιουβέντους. Mm. Και νομίζω ότι η Γιουβέντους έκλεισε και το καρέ που τα είχε πάρει όλα τότε, δηλαδή όλες τις οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, είναι ο τέταρτος εμφύλιος μεταξύ προπονητών. Θα πούμε την άλλη εβδομάδα, αλλά να τα θυμίσουμε τώρα. Δηλαδή, είναι ο πρώτος στην ιστορία με Ισπανούς αντίπαλους προπονητές. Δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ έχουν παίξει Ισπανικές ομάδες τελικά.
1: Αλλά δεν είχαν και δύο Ισπανούς προπονητές.
0: Ακριβώς. Και συνολικά ο τέταρτος αντίστοιχος εμφύλιος. Δηλαδή, το 2003 η Μίλαν είχε τον Αντσελότη και η Γιουβέντους τον Λίπη. Το είχε πάρει η Γιουβέντους τότε, στο Μάντσεστερ νομίζω είχε γίνει αυτό. Ο Γερμανικός το 2013 με την Μπάγερν και την Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον Χάγκενς που το πήρε η Μπάγερν και με τον Κλοπ η Ντόρτμουντ. Το 20 η Μπάγερν με το Φλικ και η Παρί με τον Τούχελ. Προπονητή το πήρε ο Φλικ. Και τώρα είναι και ο Ισπανικός με μία όμως αγγλική και μία γαλλική ομάδα. Ο Αρτέτα με την Άρσεναλ και ο Ενρίκε, ο Λουίς Ενρίκε με το...
1: Μέχρι να πάρει η Άρσεναλ, mm-hmm. Δεν της έδινε καμία σχεδόν πιθανότητα. Τώρα που έχει πάρει φορά, έχει φύγει το άγχος, πήραμε την κούπα.
0: Ναι, πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Αυτό λέω, ναι, ναι, γιατί για τους Άγγλους είναι, ακούγεται περίεργο, αλλά σημαντικότερο είναι το πρωτάθλημα και το ήθελε μετά από χρόνια. Τώρα έχει, τις δίνω παραπάνω πιθανότητες.
0: Άνοβητη, να σου το πω απλά. Γιατί λένε για τους παιχταράδες της Παρή, για τους καλούς παίκτες, για τα στημένα που τα δουλεύει πολύ καλά η Άρσεναλ, ενδεχομένως είναι και η καλύτερη ομάδα στο, τα κορυφαία πρωταθλήματα, στα κορυφαία πρωταθλήματα με τα στημένα. Εάν ο Βιτίνια παίξει όπως πέρσι, τα κούβερεσέ και τους τεμπελέδες και τους όλους. Βιτίνια είναι ικανός με το παιχνίδι του, με τον τρόπο που παίζει, εντάξει πρέπει να έχει και παιχταράδες δίπλα σου, δεν γίνεται, με τον τρόπο που παίζει να δώσει την τρομερή ασφάλεια στο δημιουργικό κομμάτι, στον έλεγχο του παιχνιδιού, να το πω πιο σωστά, και η Παρή να το πάρει. Από μόνος του δηλαδή αυτός, με τον τρόπο που παίζει. Και το μεταφέρω αυτό από πολύ νωρίς, από μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βιτίνια είναι βαρόμετρο. Ο περσινός Βιτίνια, φέτος δεν μ' αρέσει τόσο πολύ, αλλά ο περσινός Βιτίνια είναι το κάτι άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου και την είπα και έκανα και τα προγνωστικά μου. Πώς με είδες, καλός δεν είμαι. Και εγώ νόμιζα ότι το λένε Σκάρλετ Γιόχανσον, το προπονητή που μάλλον θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Καλά, η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, ομάδες το στημένο μια ζωή. Καταλαβαίνω. Και είναι με ερωτικά η μόνη αγγλική ομάδα που έχει και τα τρία κύπελα τάσου και ιδιαίτερα Δημήτρη είναι η Manchester United. Πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, το σκορ είναι στην Premier 13-4 μεταξύ United και Arsenal.
1: Ναι, που κολλάει τώρα αυτό.
0: Μεταξύ United και Arsenal 13. Στην Premier, λέει, όχι ως, δηλαδή έχει πάρει 4 συνολικά η Arsenal. Επίσης City έχει 4 συνεχόμενες Premier και η United 2 τριάδες συνεχόμενες, κάτι που δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Γιατί δεν πρόκειται να ξαναγίνει? Σιγά το πολύ όλιο. Άμα πιάσει κάποιο ροπή, όλα γίνονται. Το Γιάννη το διαβάσαμε το Γιάννη που θέλει το βιβλίο 632, εννοείται και εσύ μέσα, Γιάννη μου. Κάτσε να δω τώρα. Έχουμε πάει κουβά, θέλεις να πεις, τόσες φορές με την Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Το κατάλαβα το υπονοούμενο, αλλά δεν ήθελα να εκφραστώ δημοσίως, αλλά αφού το έστειλες έτσι, okay, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ο Έμερι, αυτό που έχει κάνει ο Έμερι είναι τρομερό. με τρεις διαφορετικές ομάδες, 5 Europa League μέσα σε μια δεκαετία, σε 12 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και έχει πάρει και άλλους πολλούς τίτλους και με την Paris Saint-Germain, εννοείται, και έχει και τις περισσότερες ο Emery και τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Europa League ως προπονητής. Έχει 57 νίκες, έτσι. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Έχει πάρει 3 Europa League με τη Σεβίλη. Βλέπεις, έχει πάρει με τη Σεβίλη Europa League, δεν έχει πάρει τα πρωτάθλημα, ας πούμε. Με την Παρή έχει πάρει το πρωτάθλημα το 18, έχει πάρει και 2 κύπελα Γαλλίας, 2 League Cup, 2 Super Cup Γαλλίας. Με τη Villarreal έχει πάρει το Europa League, χωρίς η Villarreal να έχει καταφέρει κάτι άλλο βέβαια τότε. Και πλέον ήταν και φιναλίστ στο Europa το 19, απλά τότε ήταν η Arsenal και έχανε, και μόνο που τη λέγανε Arsenal, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Βραδινή μπαλαδόρη εδώ κάθε Σάββατο, Παρασκευή και Πέμπτη. Το πήγα λίγο διαφορετικά, ανάποδα. Εμείς αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο φυσικά και με τον αγώνα. Στις 6 ώρα είναι ο Ολυμπιακός και στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος.
1: Πήρε κούπα ο Ρονάλντο, ναι.
0: Έλα ρε Κριστιάνο, έλα ρε Κριστιάνο. Τώρα πόσους τίτλους είχα, αχ δεν τα έχω μαζί μου, πόσους τίτλους έχει. Νομίζω έχει...
1: Σημαντικό ότι είναι 40.
0: 41.
1: Και έχει κορμί 30.
0: Φιδίσιο.
1: Και λιγότερο θα λέγα.
0: Ναι, εντάξει, είναι αθληταράς, αλλά φαίνεται ότι είναι και πιο αργός πλέον. Δεν έχει αυτά τα ξεπετάγματα που είχε, αλλά δεν έχω απέτηση για κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι είναι υπέρα αρκετό με Κριστιάνο, Βιτίνια και όλα τα σχετικά. Οι Πορτογάλοι να είναι η ομάδα έκπληξη, την βλέπω και δεν υπερβάλλω, αν ευνοηθεί στα χιαστή μετά, την βλέπω τετράδα.
1: Βγαίνουν σιγά σιγά έτσι, βγαίνουν και οι αποστολές.
0: Ναι, ναι, με πολλά. Αυτός που είναι τυχαίο Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός που πήγε
1: Δεν έχει βγάλει ακόμη αποστολή.
0: Έβγαλε προαποστολή.
1: Α, εντάξει,
0: με αρκετούς παίκτες, αλλά δεν είναι μέσα. Ο Ουναΐ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι μέσα, που σημαίνει ότι δεν θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Ασχέτως, αν βγήκε μια φημολογία, γιατί υπάρχει και συνεργασία της. Είναι κοινοί συνδιοκτήτες, είναι. Η Τσιρόνα, το θυμήθηκα την ομάδα, mm-hmm. με τη Σίτι, ότι ο Ουναΐ μπορεί να πήγαινε και εκεί. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τέτοιο παίκτη ο Γουαδιόλα, αλλά οκ, okay, γιατί όχι. Δεν θα είναι μάλλον. Πρέπει να γίνουν θαύματα, δηλαδή να αλλάξει κάτι και να πει έλα και εσύ. Συνήθως κάνει μια προεπιλογή.
1: Άμα είναι προεπιλογή, ναι, θα φύγουν σίγουρα κάποιοι από την προεπιλογή.
0: Ναι, αλλά άμα δεν είσαι και στην προεπιλογή,
1: ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα πας, θα πεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τετράδα τη βλέπω και εγώ την Πορτογαλία, Τάσο, λέει ο Χρήστος. Θα κάνουμε μια κουβέντα εκτεταμένη. Έτσι κι αλλιώς έρχεται παγκόσμιο κύπελο. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και βιβλίο.
1: Και εκεί έχει να πέσει κουβάς εκεί.
0: Με τα προγνωστικά. Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Εκτός από το. Εγώ θεωρώ εκτός συναγωνισμού το Κουρασάο, που είναι η ομάδα μου στον παγκόσμιο κύπελο. Κουρασάο.
1: Και ξέρω, με σοκολάτα ή χωρίς.
0: Κουρασάο έχει τον. Πώς το λένε, Αντωνέλη, πώς το λένε εσείς, τη Κηφισιά.
1: Μουντιάλ. Ναι, της Κηφισιάς.
0: Της Κηφισσάς.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι.
0: Της Κηφισσάς, όχι της Κηφισιάς. Λοιπόν, έχετε περίπου 10 λεπτά, στείλτε τα, όχι 5 λεπτά με το παρακάνουμε. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, ιστορία των παγκοσμίων και παίρνουν μέσα από την κλειδαρότητα. Και αύριο και μεθαύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός από την Belle Epoque, το βιβλίο αυτό, πολύ ωραίο βιβλίο. Ακόμα καλά-καλά δεν έχει γίνει παρουσίαση και εμείς σας το προσφέρουμε. Ούτε ένα ούτε δύο. Τρία τουλάχιστον αντίτυπα θα δώσουμε. Τελικό βλέπω Βραζιλία-Ισπανία να χαρεί και λίγο Βινίσιους όλο πίκρες και φέτος. Τι να το κάνουμε, να παίξουμε τελικό εμείς οι Βραζιλιάνοι και να το χάσουμε. Δεν θέλω τέτοια. Θεωρώ ότι η Βραζιλία έχει ελπίδες. Πρώτα απ' όλα αυτό που έγινε με τον Νεϊμάρ είναι ανεπανάληπτο, έτσι. Μόλις ανακοίνωσε. Τα πήρε. Είναι παρμένος με τον Νέιμαρ. Δεν το γουστάρει με τίποτα ο Αντσελότη. Φαίνεται δηλαδή και όπως του φέρθηκε και ενδεχομένως έχει τακτική. Μπορεί, γιατί είναι ικανός ο Αντσελότη να το κάνει αυτό. Να σου λέει κάτσε δούλεψε να σε πάρω στο παγκόσμιο. Okay. Δεν τον ήθελε. Λέει αν δεν δουλέψεις, δεν μαζέψεις τα κιλά σου, δεν σε δω ότι είσαι καλός, δεν σε παίρνω. Έλα όμως που ο Νεϊμάρ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός εν ενεργεία Βραζιλιάνος που ενδεχομένως η καϊπερίνια στην υγειά του μόνο για αυτόν πίνουν στη Βραζιλία. Είπαμε, το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία είναι θρησκεία και ο Νεϊμάρ είναι...
1: Από τους θεούλιδες.
0: Είναι θεούλης, τι να κάνουμε τώρα, για αυτούς τουλάχιστον. Εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε τώρα κλόουν και τι δεν έχουν πει. Είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχει περάσει και τον Πελέ. Είναι κάτι φαντεζή, όταν του βγαίνουν κάτι πράγματα δεν μπορεί άλλος να τα κάνει. Είναι επίπεδου Ρολαντίνιο στην τρίπλα και σε όλα αυτά. Όμως αυτό που έγινε μόλις ανακοίνωσε ο Αντσελότη στριφνός, μουτρωμένος, μόλις είπε το όνομά του, σε όλη τη Βραζιλία κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο, πανηγυρίζανε λες και πήρε το παγκόσμιο κύπελο ο Νεϊμάρ ή αν θέλετε η Εθνική Βραζιλίας. Έτσι είναι. Ο Τούχελ άφησε το Μαγκουάιρ έξω. Νομίζω ότι δεν είναι άστοχο αυτό που έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έκανε και καλή χρονιά φέτος ο Μαγκουάιρ. Προφανώς εκεί έχουν και τα δικά τους τα τέτοια. Ή έχει καταλήξει σε κάποιο σχήμα το οποίο δεν τον καλύπτει ο Μαγκουάιρ στις μαθηματικές εξισώσεις του Τούχελ. Ο Τούχελ είναι και περίεργος προπονητής. Ευχαριστούμε για όλα και σήμερα. Άντε καλό ξημέρωμα, τσακάλια. Ναι ρε φίλε, πήγε σε πάρτι και τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ, λες. Ναι ρε, του έβαλε τρικλοποδιά ο Ρολαντίνιο. Σωστό, σωστό. Ο Αποστόλης, τι είναι αυτό τώρα, εγώ πώς να το διαβάσω αυτό? Α, τώρα είναι το σημερινό. Εσείς για να μην ασχολείστε με μπάσκετ και να λέτε αύριο μάλλον δεν είστε Ολυμπιακοί. Μήπως ξέρετε κάτι για αύριο και λέτε θα πούμε για μπάσκετ αύριο? Μα τι να πούμε σήμερα για μπάσκετ? Πρώτα απ' όλα υπόθηκαν, άκουγα τις εκπομπές σε ένα σπορ, υπόθηκαν τα πάντα. Τα πάντα. Θες να πω για κάτι για μπάσκετ? Έχω 30 δευτερόλεπτα. Διάλεξε ένα τραγούδι. Διάλεξε ένα τραγούδι. Ελένη, για Ελένη. Βρες μια Ελένη. Τουρνά παίξαμε, τουρνά.
1: Παίξαμε.
0: Άρα είμαστε καλυμμένοι. Πάρε και μια Ελένη. Επειδή παρακολουθώ, έχω πάει 11. 11. Δεν θυμάμαι. Ίσως και παραπάνω. Final Four. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με χαμηλά την μπάλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέω, το δίνω έμφαση. Ακόμη και στο Βερολίνο. Ακόμη και πέρσι. Που ήταν αποκατευτική και οι δύο πέρσι. Υπήρχε μια... Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά θα το πω έτσι για να δώσω έμφαση. Υπήρχε μια έπαρση και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και ενδεχομένως και από τον προπονητή. Δηλαδή αυτό το πάμε να το σηκώσουμε, πάμε να το πάρουμε, υπάρχει στην ψυχολογία του Ολυμπιακού. Μιλάω για την ομάδα, δεν μιλάω για τους οπαδούς. Τους οπαδούς δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί οι οπαδοί πάντα θα το πάρουμε, θα το σαρώσουμε, Αποστολή. Έτσι είναι οι οπαδοί και καλά κάνουν.
1: Και ούτε πληρώνουνε.
0: Ναι. Τους μοιάζει μόνο να το πάρουν
1: και, δεν
0: και
1: κριτική.
0: Και να πάνε στο καφενείο να κάνουν χαβαλέ στο
1: πανέμο τέλος. Ενώ διοίκηση και προπονητές
0: και πίστες
1: έχουν κριτική. Ναι.
0: Όμως τους βλέπω, έχουν χαμηλά την μπάλα, είναι πολύ ήρεμοι, δεν κάνουν δηλώσεις. Ενδεχομένως και οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι και για το Θεό, είπε ο Μπαρτζόκας. Αυτό μου αρέσει εμένα. Αν θέλεις να πας, πρέπει να είσαι πιο σεμνός και πιο ταπεινός. Ή με πολύ τσαμπουκά και ό,τι γίνει. Αυτά τα πολύ τσαμπουκά και πολύ ενθουσιασμό δεν του έχουν βγει το Ολυμπιακό. Τέσσερις αποτυχίες είναι τέσσερις αποτυχίες. Όμως και οι τέσσερις θα ξεχαστούν αν την Κυριακή είναι πρωταθλητής Ευρώπης, για να λέμε και το καλό ξημέρωμα και σε σένα, φίλε μου. Αντζελότη, Ροτσάλισον και ποιον άλλον δεν θυμάμαι. Καλό ξημέρωμα, λέει ο Κρις. Τον έκοψε αυτόν, δεν το θυμάμαι. Γκάνα ή ακτή ελεφαντοστού βλέπω να πάνε καλά παιδιά, λέει, στο Μουντιάλ. Αλέξανδρε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε να πούμε για Μουντιάλ. Ευτυχώς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Δεν θα βαρεθούμε. Σεμνά και ταπεινά, αγώνα, αγώνα, αλλά με το μαχαίρι στα δόντια, λέει ο Γιώργος. Αυτό ήθελα. Γιώργο, πάρε μια καρδούλα. Γιατί λέει ο άλλος, δεν λέμε για τον μπάσκετ. Αυτό θα πούμε αύριο για τον μπάσκετ. Θα πούμε αύριο. Ό,τι όρεξη έχετε εσείς και ό,τι όρεξη θα έχει και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακού θέλοντος, λένε. Όπα. Λοιπόν, Νίτσα, Ελενίτσα. Πάρε ένα αγκαζατζίδι τώρα. Νίτσα έλεγε τη Μαρινέλα. Για να σηκωθεί να φύγει νωρίτερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς, εδώ παρέα μας. Ξετυλίξαμε το κουβάρι της ενημέρωσης με ένα διαφορετικό τρόπο. Και χάρη σε εσάς πάντα, να ξέρετε ότι η εκπομπή είναι και πώς το λένε, σατυρική λίγο. Σατυρίζουμε, σχολιάζουμε. Μη μας παίρνετε και τις μετρητής. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι δημοσιογράφοι που λέει και ο φίλος μας ο άλλος. Λοιπόν, εντάξει, θες κάτι άλλο?
1: Τίποτα, καλό βράδυ.
0: Αυτό μόνο. Με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα, την κάνει βαλά ώρα.
0: Τώρα κατακλείσουμε σωστά και άπεχτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σου, Νίτσα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και